Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλο το παρεάκι μας. Ήρθα και εγώ στην παρέα σας. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 6. Είμαστε συνδεδεμένοι με τα στούντιο του Μετρόπολης από τις 2 περίπου, έτσι. Εδώ στη σπηλιά. Αλλάξαμε το ρεπερτόριό μας, παίζουμε 45 άρια, 24 ώρες το 24 ώρο. Και ακούσατε 45 άρια για μια ώρα και κάτι ψηλά. Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής, εκεί κάτω από τη φωτογραφία στα σχόλια το συζητάμε. Τώρα αν θέλετε κάποιο τραγουδάκι, εδώ είμαι εγώ. Αργότερα θα ανοίξουμε και το Voice to Voice. Υπάρχει και το προσωπικό messenger Σεργιάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα Σαββάτου.

0: πατέρας Βασίλειος. Την ευλογία σου, πάτερ μου.
1: Σαν τσιγάρο άφιλτρο στο στόμα μου, με κάψες, με κάψες.
0: Νικολάκη από Κατερίνη, καλημέρα.

Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά λέει καλημέρα φίλε μου, λέει καλό Σαββατοκύριακο, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα και καλή μας ακρόαση, όχι καλή μας μη ακρόαση, πανάθεμα.

Ξεκινήσαμε με ένα μέντλεϊ όμορφο εδώ από τον Νίκο Μακρόπουλο. Θα πάμε έτσι, παιδιά, και με ζωντανή ηχογράφηση αλλά και με τραγούδια που εσείς γουστάρετε.

Νικολάκη μου, από χθες άλλαξα το πρόγραμμα στη σπηλιά. Από χθες το μεσημέρι παίζουμε 45 αργία. Ο Μάκης ο Γιαννακός και οι συνεργάτες του από τον Άρτο στην Κοζάνη. Γιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους μας. Να έχουμε πάλι.

Ε, ναι, έκανα ανάρτηση, ρε Νίκο. Από εκεί την είδες, μπράβο, ναι. Έχω κάνει ανάρτηση κανονικά. Καλημέρα το Χριστάκη το Σιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα, την Αγγελική. Καλημέρα την οικογένεια Σιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ στη Λεωφόρο Στρατού. Και από τη Λεωφόρο Στρατού κατηφορίζουμε έτσι λίγο πιο κάτω στα Σπαραβαρδαρίους χώρας. Να βρω το Βαραβά και τις μαραχρινές κοριτσάρες του.

0: πετάς και τον όρκο πατάς.
1: Ο Γιάννης Αμπρικίδης λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλη την παρέα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο, να περάσουμε όμορφα.
0: Αυτή...
1: Καλά θα περάσουμε παιδιά, θα σταματήσει και θα έχει ανεβασμένο καιρό τώρα ή καμιά εβδομάδα. Θα ψάχνουμε να βρούμε τη βροχούλα έτσι και το αεράκι, αλλά τώρα...
0: Φύγεις μακριά μου πριν έρθει το πρωί, αυτή η νύχτα μένει.
1: Ο Ηλίας ο Χαρτοματζίδης, ο αρτοποιός μας εκεί στο Πολύκαστρο, στα κόκκινα φανάρια.
0: Μου σε κάνω.
1: Τι γίνεται λέει, σε λίγο βγαίνει στο νου σου μου, το στείλε 3 ώρα, καλημέρα σας. Να καλά, εγώ μη σιγά μην άκουσα το ρολόι.
0: Αγαπή μου, θα...
1: Καλημέρα τον Γιαννάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ και εκεί στην Πολύχνη. Γεια σου Ποντιάρα μου. Αυτές βρε Παναθεμά σε Καρτομαζίδη λέγονται επικίνδυνες.

0: Λήψεις, δεν λέγονται διατάσεις.
1: Πού θα είμαστε μαζί, αυτή η νύχτα μένει. Πού θα είμαστε μαζί.
0: Άμα έχεις μυαλό όμως, θα ήσουν ένα μουσικός παραγωγός. Να.
1: Αέρα.
0: Γεια σου ρε Ζόρζ, καλημέρα το φίλο μας τον Γιώργο.

στο αμπελόκι που στη φίλη μας την κυρία Βάσο. Καλημέρα τη Χριστίνα από τη Βέρεια.

0: Για το φίλο μου το Ζόρζ αυτό. Καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο, με ψυχική υγεία μου, λέει ο Γιώργος ο Πετρίδης.
1: Όλα τα φεγγάρια μου γράφουν σ' αγαπώ.
0: Η Φωτεινή Σαχίνη λέει καλημέρα Γιάννη, καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Φωτεινούλα μου, όπως έλεγε ο Αχιλλέας Ασλανίδης, στην εκπομπή μας.
1: Αχ, πνοή μου.
0: Καλώς ο Χριστός μου, το Αριανάκι μου. Καλημέρα λέει Άρχοντα, όταν έχουν την ανάγκη σου όλοι σ' αγαπάνε. Γιατί, με τι με ενδιαφέρει.

Κωνσταντίνο, θα τα ακούσουμε παλικάρι μου. Ο Τάσο Γιανακός λέει καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Γιάννη, αν μπορούμε να ακούσουμε ένα live του Ζαμέλε, όποιο θες εσύ. Κάτι θα γίνει, παλικάρι μου.

Βαγγέλης Δόγραλης, καλημέρα Γιάννη, με το ωραίο πρόγραμμά σου λέει. Την καλημέρα μου στον συνάδελφο τον Κώστα, την καλημέρα μου στον Αντώνη τον φύλακα στη Χαλάστρα και σε εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα παιδιά, σε όλους και σε όλες σας. Τρεχαντήρια μου, πηγολαμπίδες της νύχτας, σεκιουριτάδες, φύλακες, bodyguard, νυχτερινές βάρδιες,

0: Μέσα στο πνεύμα της εποχής είσαι, Κωνσταντίνα.
1: Σπύρο, Σπύρο, Σπύρο, Σπύρο. Σπύρο, σε είδα στο ποδήλατο. Σε είδα στο ποδήλατο, παιδιά, πάμε.
0: Να είσαι ανεβασμένη. Ήσουν πολύ ευτυχισμένη, αλλά μετά κατάλαβα πως του λείπει η σέλα. Γεια σου ρε Παγώνα, με τα ωραία σου.
1: Σε είδα στο ποδήλατο κι ήσουνα μες στην τρέλα.

0: ύστερα κατάλαβα πως του λείπε η σέλα.
1: Αμάν. Να, κάτι τέτοια λέω και με λέτε σεξιστή μετά. Μας ακούει και ο πατέρας Βασίλειος τώρα. Ντροπή μου δηλαδή.
0: Άνοιξε κι αν δεν είσαι
1: του δήμαρχου παιδί. Εγώ θα σε... Και ας κάνω φυλακή. Ο Πεζεβέγγις που τα έχει στην κούκα.

Πιάστον από την Πελαμάνα και φέρ' τον μέσα. Τελείωσε τώρα και το Πόρτο Λεόν. Τι θα βλέπουμε, ρε παιδί. Φάγανε και τον Μπισμπίκι στο τέλος. Άστα να πάει.

ρε Κωνσταντίνα. Εγώ φταίω που είπα. Στείλτε μου τραγούδια. Βαγγέλης Γρίβας, καλημέρα Γιάννε ρε, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους αρτοποιούς. Ποιος έλατος κρατάει η δροσιά με τον Γιάννη τον Κόβαρη. Θα το ακούσουμε τσάκαλε, θα τα ακούσουμε. Φωτεινή και Λάζογλου, καλημέρα Σεργιάννη Γιάννη. Καλό ξημέρωμα να έχουμε, να έχουμε παλικάρι μου. Και ο Βαγγέλης ο Γρίβας από τα Γιάννα λέει για όλους τους αρακατσανέους να είναι αφιερωμένο το τραγούδι. Θα τα ακούσουμε.

0: Στην Μπουζούκο ο Μανώλης Κιώτης. Ο Ηλίας ο Χαρτομαζίδης λέει την καλημέρα μου και στον Τασούλη τον Τζακυρίδη που γύρισε στην ενεργό δράση μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Παραλίγο να ξεχάσει να οδηγεί, λέει, τόσο πολύ. Τον βοήθησες να μάθει το Λευγέ πως τον πιάνουν, ναι.
1: Ένα σόλο μπορώ να έχω, σας παρακαλώ πολύ.
0: Αυτό το σόλο το έχω ηχοκλήσει στο κινητό μου.
2: Κρίζεις το κεφάλι
1: στις καλύτερες μόρες.
2: Στις καλύτερες.
1: Τώρα το θέλω.

0: ευχαριστώ πολύ.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Ζήσου τα τζουμέρκα!
1: Επιτέλους, πιάσα και τα πιάσα. Άιντε!

Νέστορας Κονδράνης, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Καλημέρα στα Δουμπιά Χαλκιδικής. Και το φίλο μας το Σάκη τον Μπιάκο και το Σάκη τον Παΐρα, το φιλαράκι μου.

0: Καλημέρα στο Μανώλη τον Πλωμάρη.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
2: Για να βγεις από την καρδιά μου είναι δύσκολο.
0: Για να βγεις πρέπει να μπεις πιο μπροστά. Σιγά τώρα μην πεις. Καλημέρα από Σίδνεϊ, μου λέει Αυστράλια. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό ξημέρωμα. Χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Σοφία, σε όλο το σεβαστό ακροατήριο. Να είσαι πάντα καλά, την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη.

Ωραία γυναίκα για σπίτι είναι αυτή, ρε εσύ. Γεια σου Ηλία, αν φοιτητά ελευθερία, καλημέρα.

Γεια σου Τιμολέον, καλημέρα. Είπα και εγώ ξετσουτσούνια, θέλεις και εσύ τραγούδι. Α, τη σειρά με το Ζαμένα την αφιερώσουμε που λες εδώ. Α, στο Γιώργο το φιλαράκι σου, εντάξει. Από τον Νίκο από την Κατερίνη και τον Γιώργο το φιλαράκι του. Από την Κατερίνη και αυτός.

0: Είναι δυνατόν να είναι η πίστα άδεια και τα τραπέζια γεμάτα? Τι, πώς είναι εδώ? Και η πίστα γεμάτη και τα τραπέζια γεμάτα. Αν κουνιέται κανένα να μάθει.
1: Καλημέρα στη φίλη μας τη Βασιλική από την Κοζάνη. Καλημέρα σας, λέει, καλό Σαββατοκύριακο και αν έχετε ελεύθερο πρόγραμμα.
2: Είσαι ζαλή στο μυαλό μου, κυπέλο μου.
1: Πού τα βρίσκεις αυτά, ρε Βασιλική?
2: Όταν σε...
1: Η μάνα της την ξέρει αυτή, ναι.

0: κάνε κάτι, κάνε κάτι, να σωθεί αυτή η αγάπη. Ορμάτε!
1: Η Ελένη Μελισσινός από Νέα Υόρκη λέει: καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο, καλό ξημέρωμα, την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Ελπίδα και στην κυρία Σοφία. Ο φίλος μας ο Μάικ, καλημέρα φίλε μου Γιάννη, καλή εκπομπή από Μπορούσια του Μένγκε Γκλάγκμπαχ. Χαμόγελο και υγεία σε όλους και στην πόντια πίτριά μας, κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου.
0: Στην αγάπη της ορκιζόμουν και στα λόγια της βασιζόμουν.
1: Ο τίτλος πάντως Βασιλική από την Κοζάνη είναι Τσοκαράκι, έτσι. Ο τίτλος τραγουδίου που μας ζήτησε είναι Τσοκαράκι.
0: Έφυγε και δεν μας είπε καμπούλουλα τίποτα.
1: Να αναλώσιμα.

Στέφανος ο Καρυπίδης, ο αρτοποιός μου, μου λέει καλημέρα κύριε Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλημέρα όλα τα παιδιά εκεί, στο αρτοποιείο Early Bird. Εκεί στη Βρυούλων, στην Κρίνη, δίπλα στη Eurobank, έτσι, αν ξέρουμε τι λέμε. Πρέπει να πάρουμε καμιά επιχορήγηση εκεί από τη Eurobank, δεν γίνεται γιατί αλλιώς.

Μουτσου μουτσου, μάτσα μουτσα. Πάμε να ακούσουμε Αλεξάνδρα Χαλκιαδάκη. Την ξέρει η μάνα της, την ξέρουμε κι εμείς. Τσοκαράκι. Άλλο θα πει Γοβίτσα και άλλο τσοκάρο.

0: Έτσι.
1: Ηθικό δίδαγμα. Όταν βλέπετε γυναίκα να λέει από μόνη της πόσο κυρία και αξιοπρέπεις είναι, να ξέρετε ότι πρόκειται για καρακαριόλα, το έχω καρατσεκάρει.

0: Σας είπα να αναφιλήσετε το βάτραχο στη λίμνη για να γίνετε πρικυπέσεις.
1: Δεν έχω μέτρο συγκρίσεις.
0: Δεν σας είπα να πάρετε όλα τα βατράχια.
1: Γι' αυτό μη προσπαθείς.
0: Άιντε τώρα μην ανοίξω το στόμα μου. Κακά κορίτσια.

Πάμε να ακούσουμε Ρία Ελληνίδου. Σαφάρι. Εσείς ακούτε Μετρόπολης. Είναι η εκπομπή Σεριάνη με το Γιάννη.

θέματα να τα έχεις λυμένα, τα φρένα να μην έχεις λυμένα. Και πας και καρφωθείς κάπου. Αυτά είναι τα πράγματα, τα δύσκολα. Ρε Αλενίδου, καινούργια δουλειά, σαφάρι.

Μια και μπήκαμε στη Ρουμπίνα, μην ακούσουμε και τα δύο ποντιακά που μου αρέσουν. Το κόνιαλ και το άλλο. Το μέντλε. Είναι δυνατόν. Εσύ φταίς Κώστα τώρα. Αχ, ωραίο ήταν και αυτό. Φέρτε μας το λογαριασμό τώρα γρήγορα. Φέρτε μας το λογαριασμό γρήγορα.

Δε φταίω εγώ ρε Νίκο, η Κατερίνα Λιόλιου το λέει. Ζωή μου την έχω κάνει όλη χιχόνα. Εγώ αστήρευτη αγάπη και εσύ λιπόσουν τη σταγόνα. Έτσι μέχρι και την τελευταία σταγόνα.

0: κάποιος νεαρός, καλό παιδί, ωραίος, σχηματισμένος. Δεν είχε δουλειά, δεν είχε λεφτά να φάει. Έβαλε μια ταμπέλα. Κάθισε σε ένα σημείο εκεί πέρα και η ταμπέλα έγραφε:
1: κι είπα να φτάσω
0: στο κρεβάτι 100.
1: Διαμέρισμα μα.
0: Όρθια 50.
1: Που πέσε.
0: Στο χώμα κάτω 25. Μας. Πήρε μια γιαγιά εκεί πέρα τη σύνταξή της. Λέει: τώρα περίσπισε ένα κατοστάρικο. Εδώ το κάνω. Πάω να το διασκεδάσω. Πηγαίνει, του λέει: πάρ' το κατοστάρικο. Λέει: γιαγιά, στο κρεβάτι. Άρε, βλάκα, του λέει: πλάκα μας κάνεις. 4 στο χώμα, λέει. Τι λες τώρα. Πού θα το ξαναβρει.

0: Τέσσερα στο χώμα.
1: Και πέσα για να πεθάνω.
0: Νικιάστηκε.

0: κρεβάτι.
1: Άντε πάμε να ανοίξουμε και το voice to voice, να πούμε καμιά καλημέρα μα κάνετε κέφι, εδώ είμαστε. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. 2-31-111-95-50. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Καρδασάρα, Γιαννάρα.
1: Ρε, άφησε τα αυτά τα υποχωριστικά και τα αγγλικά. Μίλα, πες καλημέρα σαν άνθρωπος. Δεν τα πάω, ρε Γιώργο, αφού το ξέρεις. Έλα, παλικαράκι μου, σ' ακούω. Τι κάνεις?
2: Καλά. Χαιρετισμούς μου σε όλη τη Σεργανοπαρέα.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Την αγάπη μου στον Κυριλία και στην κυρία Ελευθερία.
1: Α, βέβαια, τα αμφιφυτά. Βέβαια.
2: Γιαννάρα, τα λέμε, είναι πολύ αγνοί και καθαροί άνθρωποι.
1: Το ξέρω, τι.
2: Και επειδή δεν θέλει να σου το λέω, σε εκτιμάνε και σε σέβονται πάρα
1: πολύ. Πάμε παρακάτω, ρε φίλε. Μην μου χαλάς το πρωινό μου, ρε φίλε. Πρώτο τηλέφωνο, ρε φίλε. Ωχ, Παναγία μου, δεν τα θέλω αυτά, ρε. Καλημέρα. Πω, ρε παιδιά, δηλαδή. Τι να πω τώρα. Παρακαλώ, καλημέρα στον επόμενο.
3: Καλημέρα, Γιάννη, ο Παναγιώτη.
1: Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Τι να πούμε, Γιάννη. Καλά να είμαστε, λίγο συναχωρημένοι σήμερα με αυτά που γίνονται με την Ελλάδα, δεν μπορώ να το χωνέψω.
1: Να προσέχουμε τι ψηφίζουμε.
3: Αυτό εντάξει για
1: και να... Δεν είναι εντάξει και να πάμε να ψηφίσουμε. Εντάξει. Είχαμε 40% φυλάκια. Είχαμε 40% αποχή, 50% πόσο είχαμε. Εντάξει, τι να σας πω τότε. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Πασά μου.
4: Δημήτρης είμαι, πλανητάρχης Βορείου Ελλάδος.
1: Ναι, καλώς το Δημητράκη.
4: Άργησε με ρε φίλε το ξενύχτη, τώρα τροφοδοσία.
1: Τι να κάνεις εγώ.
4: Είσαι η παρηγοριά μας. Πάμε για Θεσσαλία.
1: Κατεβαίνεις κάτω. Κατεβαίνεις.
4: Λίγο προς το δροσερό μέρος, τόσο πιο δροσιά.
1: Εκεί πέρα θα γίνει της κακομοίρας σήμερα, ρε.
4: 36. Αργότερο στις 9.30 παίρνουμε επιστροφή.
1: Α, εντάξει, ευτυχώς. Γιατί το μεσημέρι θα έχει 37 βαθμούς ή ο κάμπος, τι θα έχει εκεί πέρα κάτω.
4: Παναγιά βοήθα. Έφυγα από γάμο, ρε φίλε, από τα Κλαρίνα και πάω.
1: Πα στα Κλαρίνα, άστο, μην το ψάχνει.
4: Μήπως ένα τραγουδάκι έτσι θέλω να το μου
1: πει. Πες το, ποιο θέλεις. Πες μου.
4: Τώρα άνοιξα.
1: Πες μου.
4: Μοναδικός και ανεξάρτητος εφιλενότης.
1: Μοναδικός.
4: Αν γίνεται.
1: Και ανεξάρτητος. Είναι τίτλος αυτό?
4: Ναι.
1: Ωραία. Με τον Νότι. Θα τα ακούσουμε, Πασά μου.
4: Ευχαριστώ, Γιάννη μου.
1: Καλά χιλιόμετρα και καλή επιστροφή να έχεις. Φιλάκια, να είσαι καλά. Τώρα το φιλαράκι μου, παιδιά, ο Γιώργος, ο Γρίπης, κάποιο τραγούδι μάλλον ήθελε να με ζητήσει και τον έκλεισα. Αν θέλεις, Γιώργο, ξαναπάρε λίγο να μας πεις το τραγούδι. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Γιάννη. Καλό πρόγραμμα να έχεις.
1: Να σε καλά.
5: Πριν λίγο το τηλέφωνο σου.
1: Το τηλέφωνο μου, γιατί, τι έπαθε?
5: Σε είχα πάρει προηγουμένως και...
1: Εντάξει, έπεσε η γραμμή σου. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα.
5: Α, η γραμμή.
1: Ναι, χαμός γίνεται εδώ πέρα.
5: Λοιπόν, μπορώ να βάλω ένα τραγουδάκι?
1: Για πες μου.
5: Θα μου βάλεις με τη Στανίση το μυστικέ μου έρωτα.
1: Στανίση. Μυστικέ μου έρωτα. Ούτε θέλω να τη γράφω.
5: Είναι
1: αυτή τη λέξη.
5: Επιθυμία της ανεψιάς μου Αθηνάς.
1: Ωραία. Να είναι καλά το κορίτσι.
5: Ευχαριστώ
1: φιλάκια,
5: πολύ. Φιλάκια.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Κάτσε, γιατί το τραγούδι της Ρουμπίνη που ξαπλώνεις που κοιμάς δεν τα ακούσαμε. Να τα ακούσουμε μετά. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Ο τάκλι μας κάνεις, μουτρο.
1: Όχι, δεν σε κάνω τάκλι, αγόρι μου. Κάτι συμβαίνει με το κέντρο. Πέσατε όλοι μαζί και δεν σας παίρνει μέσα. Δύο γραμμούλες έχουμε. Τι να κάνουμε.
6: Σε δικαιολογώ. Όχι. Θέλω να ακούσω σήμερα τη καψούρα μου, τον Βασίλη τον Καρά. Βάζει στον πόνο μου φωτιά.
1: Και εμένα τι με νοιάζει.
6: Και τα κορίτσια στέλνουν τα χαιρετίσματα για την πάρτι σου, ρε μάγκα, για τα μελαχρινάκια.
1: Εγώ ξανθές θέλω.
6: Τι θέλεις?
1: Ξανθές.
6: Ξανθές θα πας στην πλατεία Ναβαρίνου.
1: Εκεί θα πάω.
6: Εκεί θα πας. Ο Μπαρδάρης, να ξέρεις, βγάζει κοιτά. Black.
1: Τι λες, κορίτσι μου, καλά είσαι.
6: Black.
1: Εγώ που ζούσα δηλαδή, στο Βαρδάρι δεν ζούσα. Μα δουλεύει
6: τώρα. Γιάννη, τώρα τις προάλλες είχες πει για τα καρούτσια, τον Αραπά.
1: Βέβαια.
6: αυτός που πουλούσε, ο πρώτος που ξεκίνησε με τις κασέτες,
1: ναι,
6: ήταν από τα Περιστέρια.
1: Αχα, από, α, επάνω.
6: Από τα Περιστέρια, ναι, ο Βασίλης ο Εξαδάχτυλος.
1: Ναι, ακουστά τον
6: έχω. Θυμάστε τον Βασιλάκη τον Εξαδάχτυλο.
1: Το θυμάμαι, αφού έπαιρναγε κασέτες από αυτόν, βέβαια.
6: Και κασέτες και ρούχα πουλούσε και μπανάνες πουλούσε με τον Αραμπά και τι δεν πουλούσε.
1: Το θυμάμαι που είχε εκείνο το ηχείο. Είχε ένα ηχείο, ας πούμε, και μια μπαταρία αυτοκινήτου.
6: Ναι. Και γινόταν εκεί τα 50, 100 ήταν τότε.
1: Κατοστάρικο ήταν.
6: Τις άλλες εκείνες με το τούβλο, τις θυμάσαι, Γιάννη.
1: Τις πρώτες, τις 8 τρακ που λέγανε. 8 τρακ, έτσι λέγανε. Να είσαι καιρός, αγόρι μου, φυλάκια.
6: Βάλε φωτιά τον πόνο μου να το γουστάρω.
1: Τι με νοιάζει εμένα. Κλείσε, φυλάκια. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ.
0: Μην παρακαλάς καθόλου, κύριε Γιάννη.
1: Τι θα γίνει με την πάρτι
0: σου. Μην παρακαλάς καθόλου.
1: Όλα μάλα τηλέφωνα μας βγάζεις. Τι θα γίνει με τις εμένα.
0: Τι να κάνω. Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Μυστικός φράκτορας.
1: Ναι.
0: 11 βαθμούς.
1: Πάλι καλά.
0: Και αμφιβητά ο Μάικ.
1: Πω, αμφιβητά ο Μάικ. Πόσο.
0: Χαιρετίζω σε όλη την παρέα, σε όλα τα όμορφα τριαντάφυλλα, σε όλα τα λουλούδια.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, έτσι πάνω.
0: Γιατί οι γυναίκες είναι ένα λουλούδι, ρε φίλε.
1: Έτσι πας να βγάλεις γκόμενα. Με αυτά τα γλυκανάλατα που λες.
0: Εγώ τις παρομοιάζω με ένα τριαντάφυλλο. Αναλόγως πώς θα το αγγίξεις. Έτσι, άμα το πιάσεις από τα γκάτια, θα τρυπείς τα χέρια, θα τρέξει αίμα, έτσι.
1: Έχεις βρέξει καθόλου το λαρίκι σου με κάνα ποτάκι, ας πούμε, για να ξέρω. Φύγε από τη ζωή μου, ρε, φυλάκια αγόρι μου, να είσαι καλά. Φύγε από τη ζωή μου, ρε, δεν τρέπεσαι λίγο. Έπεσε ο επόμενος, δεν πειράζει. Ανοιχτό, παιδιά. Να, το φιλαράκι μου, ο Γιώργος. Έλα, ρε, Γιώργος, έκλεισα, αλλά πάνω τραγούδι ήθελες να με ζητήσεις. Γιώργο.
7: Ναι, για βρήμερα, Γιάννη.
1: Ναι, έλα, τραγούδι ήθελες, πες το. Ποιο θέλεις.
7: Το ξέρω, ρε Γιαβρή. Ακούστε να βάλει. Με ένα τακίδιο στο νόμο να το φορέσω σε όλη τη Σεργιονοπαρέα και στο τακίμι μου τον Παραβά προηγουμένως που φύγει το φλαράκι μου από το μονοπηγάδο.
1: Το σακίδιο. Τα ακούσουμε, αγόρι μου. Τα
7: Γιάννη,
1: λέμε, φυλάκια.
7: Τα Παραβά με τις γυναικάρες σου.
1: Βέβαια. Μόνο που είναι μελαχρινές, δεν τις κάνουμε μελαχρινές. Άμα πια δεν τρέπεται λίγο. Μελαχρινές. Ουφ, να τα αφήσω και λίγο ακόμα ανοιχτό, παιδιά. 2-31-111-95-50. Έχουμε ένα μικρό προβληματάκι εδώ. Τώρα μπήκε κάποιος άλλος. Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Γιάννη.
1: Έλα.
8: Δημητράκη είμαι πάλι, ο Πλανητάκης είμαι.
1: Έλα, Δημητράκη.
8: Θέλω να μου πει αυτός που πήρε τώρα προηγουμένως.
1: Ναι.
8: Αν είναι ο Γιώργος ο Πετρίδης.
1: Ο Γιώργος ο Πετρίδης.
8: Ναι, αν είναι να μας ξαναπάει, είναι χωριανός μου, το Μαρτζή σήμερα, καταλάβει αυτός.
1: Ο Γιώργος αυτός είναι ο Γιώργος ο Γρίπης που το, γρίπη που το φωνάζουμε.
8: Δεν ξέρω, αλλά η φωνή του αυτή είναι, ρε, με το ταφ-ταφ ο Γιώργος, ρε.
1: Αχα, καλά, ρε, θα μας πει αυτός, εντάξει.
8: Έγινε το...
1: Γιατί ο Γιώργος ο Πετρίδης είναι στον αέρα μαζί μας. Πάμε, έλα, ρε, πει η Τριαντέλη, κατάφερες να μπεις.
9: Τελευταία και καταϊδρωμένη.
1: Κατάφερες να μπεις, πραγματικά χαμός γίνεται. Χαμός γίνεται.
9: Επέλαση από τη Σεργιανοπαρέα. Μήπως άνοιξες ή δεν άνοιξες πιο πριν γραμμές.
1: Δεν άνοιξα, έτσι. Ναι, δεν άνοιξα. Πέσαν όλοι μαζί τώρα και έγινε ένας χαμός.
9: Έτσι,
1: δεν προλαβαίνω. Δύο γραμμούλες έχω, ρε παιδιά. Μια χορηγία να πάρουμε, να βάλω τέσσερις.
9: Ναι.
1: Σωστά.
9: Ας
1: είναι καλά ο Γιώργος ο Τσίτσας, το φιλαράκι μας από την Αμερική, το Ηρακλάκι μου. Σατανόγριες ήρθατε.
9: Ήρθατε. Ωραία, λοιπόν. Καλημέρα, Σεργιανάκια μου, και στους ξενιτεμένους μας. Ήρθα κι εγώ. Καλώς την και ας άργησε. Καθότι, λοιπόν, αύριο έχουμε μια μεγάλη γιορτή και εντάξει, χρειάζεται να τρέξουμε και για αυτά. Είναι αφιερωμένη στο παιδί και στο παιχνίδι. Είναι μια γιορτή λήξης, θα έλεγα. Όχι ότι τελειώνουν βέβαια τα προγράμματα και οι σταθμοί, αλλά αύριο είναι μια γιορτή μεγάλη και έπρεπε να εξασφαλίσουμε χορηγίες, όπως λέμε.
1: Ναι.
9: Εξασφαλίσαμε την κυριολεξία στη τελευταία στιγμή.
1: Και ήτανε πολλά, δεν ήτανε λίγα, ας πούμε.
9: Ήτανε πολλά και κάτσε και σήμερα έχουμε να τραβήξουμε μια περιπέτεια ακόμα.
1: Και πρέπει να μπουν και, στο ψυγείο αυτά.
9: Άστα να πάνε, ναι, ωραία.
1: Άστα να πάνε.
9: Θα τα Θα τα υποστούν όλα λοιπόν.
1: Αυτό
9: εντάξει,
1: είναι.
9: Να πω και εγώ την καλημέρα μου, δεν ξέρω ποιοι ακριβώς είναι συντονισμένοι.
1: Η Γιώτα, η Φλωρινιώτησα.
9: Ο Μάικ έστειλε εδώ και στη σελίδα.
1: Ναι,
9: την
1: ναι,
9: καλημέρα
1: ναι.
9: μου να είναι καλά, όπως και η Ελένη Μελισσινός εκεί στη Νέα Υόρκη, όπως και ο Μανώλης εκεί στο Σίδνεϊ. Εντάξει, η Φωτεινούλα η Κελάζογλου, βέβαια θα πούμε καλημέρα και στη γλυκιά μου τη Δόμνα εκεί στη Λυτή, δεν ξέρω αν...
1: Και στη Γιώτα την Παραπονιάρα να μην ξεχάσεις.
9: Γιωτούλα.
1: Ε, βέβαια, έκαναν απάντητη.
9: Καλημέρα στα Κορτσόπα. Όχι μόνο η Γιωτούλα, η Κουκουρούκου, επίσης η Ελβίρα, η Ταμάρα, η Ευαγγελία, μαζί τα έχω αυτά έτσι στο μυαλό μου. Καλημέρα επίσης να πω στον πρόεδρο εκεί τον Γιάννη.
1: Να μετά από σένα πολύ. Είναι τώρα. Μετά από σένα προσπαθεί να μπει.
9: Είναι καλά στην Πολύχνη. Mm-hmm. Ο Τζόρτζο, ο Μωυσής, στον Κώστα εκεί στην Ινόη, στο Σάβα στα Φλογητά, στον Τάλα, στο Σάκη τον Πλιάκο. Καλημέρα μου, άντε να μην κρατώ την
1: ερμήτα,
9: να πω για το Χάρη Κλίν έτσι κάποια πράγματα που δεν άνοιξες, αλλά θα τα πούμε μάλλον.
1: Δεν πειράζει.
9: Στην εκπομπή.
1: Στην εκπομπή. Το άλλο Σάββατο, άντε. Φιλάκια,
9: ναι,
1: φιλάκια, κλείσε.
9: Δεν πειράζει.
1: Εκπομπή.
9: Καλημέρα λοιπόν, όμορφο Σαββατοκύριακο
1: να
9: σε
1: όλους,
9: την αγάπη μου.
1: Να σε καλά, Ελπίδα, να σε καλά. Εκπομπή έκανε, άντε. Πάμε στην Πολύχνη, έλα Γιαννάκη μου.
10: Καλημέρα Ιωάννη μου.
1: Γεια σου Γιάννη, γεια σου Γιάννη.
10: Ευλογημένοι να είμαστε, αγαπημένοι όλοι.
1: Mm-hmm.
10: Και την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στην κυρία Ελπίδα.
1: Mm-hmm.
10: Και, και στον γιατρό μου, τον καρδιολόγο, τον Ιωάννη Μαυροπή,
1: mm.
10: που επί 30 χρόνια τον έχω γιατρό και βοηθάει την ομάδα, εξετάζει δωρεάν τους παίχτες μου και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
10: Να, και εσείς να είστε καλά.
1: Φιλάκια.
10: Και χάρη σε εσάς μπορούμε και λέμε πέντε κουβεντούλες.
1: Φιλάκια.
10: Ευχαριστώ
1: κλείσε...
10: πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να σε καλά, κλείσε και να πάω στο φίλο μας τον Γιώργο. Έλα Γιώργο, είσαι εσύ ο Πετρίδης, δεν στο επίθετο.
11: Ναι, ρε Γιαννάρα.
1: Α, εσύ ο Πετρίδης, πουλάδα
11: ναι,
1: μου.
11: Πετρίδης.
1: Φουλάδα μου.
11: Απλώς με τον συνάδελφο πάνω από το Μητρόπολη, συνωνυμία ένα. Δημήτρη,
1: ναι.
11: Καλά χιλιόμετρα και αύριο.
1: Ο Δημητράκης, ναι. Χωριό. Ο Πλανητάρχης εκεί πέρα,
11: είναι,
1: τα πείτε στο χωριό.
11: Ο Πλανητάρχης είναι τερβισάρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
11: Παντελονάτος γνήσιο παιδί, ρε Γιάννη.
1: Να του δώσεις φυλάκια από μένα, τα πάτε.
11: Κάθαρος, βέβαια.
1: Να σε καλά, αγόρι μου, φυλάκια.
11: Καλά χιλιόμετρα, Δημήτρη, θα πούμε από κοντά για αύριο.
1: Φυλάκια, φυλάκια. Πάμε. Έλα, Ρούλα, κορίτσι μου, έλα, Αργυρό. Καλημέρα.
12: Καλημέρα, αγόρι
1: μου. Καλημέρα. Τι φτιάνεις?
12: Καλό.
1: Ρουλά, καφέ!
12: Αυτός ο καφές, αν σου πω ότι κοιμάμαι καμιά που ακούω,
1: ναι.
12: Λέω τώρα σαν καρύγκη σου λέει, ρουλά,
1: καφέ! Καφέ, πω, τι ήταν αυτό, πρωί-πρωί.
12: Ρουλά, καφέ.
1: Και τότε δεν είχαμε και κινητά, ξέρεις, για να σε πάρω, να σε πω, ετοίμασε και τα λοιπά, καφέ.
12: Ναι.
1: Και μόλις έμπαινα στην αυλή φώναζα, ρουλά, καφέ! τίποτε μωρέ. Εντάξει τώρα γέρος άνθρωπος είμαι, κάτι παθαίνω. Λίγο ανέβασα. λίγο κρύωσα, λίγο ανέβασα πυρετό. 80...
12: Και το πιστεύεις.
1: 81 ο κύριος, τι να κάνουμε τώρα.
12: Ναι, τόσο καλοκαίρια.
1: Σκάσε εσύ, μην μιλάς. Άντε φιλάκια τα λέμε.
12: Με ετοίμασες βρε τα...
1: Βρε τα έχω κάνει, τα μισά τα έχω κάνει σου λέω, τα μισά τα έχω φτιάξει. Δεν το έχω βγάλει, τα έχω βάλει όλα σε ένα φάκελο, όλα κανονικά, αλλά δεν τα μετέφερα στο στικάκι σου. Κατάλαβες τι γίνεται.
12: Καλά.
1: Κλείσε, θα τα πούμε στο τηλέφωνο, φιλάκια. Πάμε και στο τελευταίο, παρακαλώ. Έλα ρε Μπατσογιάννε.
13: Καλημέρα.
1: Γεια σου πάλι καρέ μου.
13: Την καλημέρα μου σε όλους mm-hmm. μας ακούνε. Δεν μου λες, σε αυτή την ηλικία τώρα άμφια μπορούμε να φορέσουμε.
1: Άμφια ναι, φοράμε γιατί πήραν αύξηση οι παπάδες.
13: Ναι, φαντάζω τώρα τον Άγιο Πρεβέζη τι θα φτιαχνεί με τέτοιο μισθό.
1: Μα,
13: πόσα θαύματα θα έκανε.
1: Δεν σου λέω τίποτε, αγόρι μου. Δεν ξέρω, αυτά που δίνουν κρυφά, γιατί εγώ ξέρω ότι πλακώνονται στο ξύλο ποιος θα πάει στα κημητήρια του Αναστάσεως Σωτήρος, ας πούμε. Κατάλαβες τι γίνεται. Παναγία μου, ρε. Φιλάκια. Εγώ βλάκας που πήγαινα για παπάς και δεν έγινα.
13: Μπιστή κακούς.
1: Εγώ ηλίθιος.
13: Είχες και παράδοση.
1: Ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Μ' άρεσε το μύδι σαγανάκι γι' αυτό. Φύγε από τη ζωή μου ρε. Φύγε από τη ζωή μου ρε. Φιλάκια Μπατσόγιαννε, να είσαι καλά αγόρι μου. Γεια σου αγόρι μου. Γεια σου Γιώργο. Αχ, λοιπόν κάτσε να το κλείσω αυτό παιδιά γιατί δεν γίνεται. Άμα τα αφήσω θα μιλάμε και το πρωί εμείς. Λοιπόν, αχ, Γιώτα, αχ, το κλείσα. Την αρέσει η Γιώτα το κλώτο, το λέω αυτό. Λοιπόν, Φερουμπίνη, παιδιά, πού ξαπλώνεις, πού κοιμάσαι. Θα ακούσουμε και τα δύο ποντιακά που μου αρέσουν. Θα ακούσουμε και το μέση πόλη στο χαμάμ. Και κάποια τραγούδια που με ζητήσατε.

Άρση μεγάλε. Μοναδικός και ανεξάρτητος είναι με τον Βασίλη τον Τερλέγκα, ρε φίλε. Και μας λες Φακιανάκης, μοναδικός και ανεξάρτητος. Μπερδεύτηκα κι εγώ. Και σε ρώτησα, είναι τίτλος. Δεν θυμόμουν τέτοιο τίτλο.

Καλημέρα το φιλαράκι μου, το Σάκη τον Πλιάκο με τα ωραία του λουλούδια. Άρχοντα καλημέρα, λέει, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Εντάξει, ρε φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Ελπίδα. Καλό ξημέρωμα. Ο φίλος μας ο Ρεφατλάρης. Καλημέρα, κύριε Γιάννη, από Ρεφατλάρη, λέει. Την καλημέρα μου από το φούρνο Αγίου Δημητρίου. Καλημέρα στο δάσκαλο, το Στελάκι, στην Πέτρου Συνδίκα, στο Λευτέρη, στο Δημήτρη, το Λεβέντη, στο Γιασίν και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρωμα, ευχαριστώ. Καλό το φιλαράκι μου, την Ταμάρα. Καλημέρα, λέει Γιάννη, καλημέρα στην κυρία Ελπίδα και σε όλη την παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, ρε Ταμάρα, με την παρέα σου. Ο Τζέισον ο Πόλακ, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Υγεία, ευτυχία, αγάπη. Ελπίζω να σα έλειψα, λέει. Αν και άκουγα, αλλά δεν έστανα. Χαιρετισμού στο Σεριάνο Σόι. Από τις 29 Απριλίου, ρε φίλε. Δηλαδή. Θα πέσουμε στα βαριά, ας πούμε, εντάξει. Ο Στίβο Κοτσόπουλος, καλημέρα Γιάννη. Άλλο παιδί που από 21 Μαρτίου έχουμε να μιλήσουμε. Καλημέρα Γιάννη από Σιδενόρ, σε σένα και σε όλα τα Σεργιανόπουλα. Καλημέρα την νυχτερινή βάρδια της Σιδενόρ. Ο Ηλίας ο Χαρτομαζίδης λέει να προσέχεις μόνο την τρίχα από το μύδι, λέει. Πρέπει να βγει, λέει, πριν το φας. Το ξέρω, παλικάρι μου. Το ξύριζα το μύδι πριν το φάω. Είχα τον Μπαρμπαχρίστο, Ρούλα. Είχα τον Μπαρμπαχρίστο εκεί με το μαχαιράκι του. Ωραία, κάτι μύδια από τη σαγανάκι που φτιάχναμε.

Άσε μας τώρα εσύ με την πολλαπλή του καράκεση. Ο Γιάννης ο Παχής Σκελετός λέει καλά μέχρι και λιόλιο τραγουδάς. Ό,τι θέλεις τραγουδάω, αγόρασε. Και εσύ άμα θα βγεις το τραγούδι και σένα θα τραγουδάω. Καλημέρα και το Λευτέρι τους ατοπίους μας. Καλημέρα στο Βαλάσσα και την Κυπαρισούλα και το Γιαννάκη το Ράφτη. Καθημερινή παρέουλα μας στο Κούλε Καφέ.

Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: Θεέφερος που ταχύδης λέμε, λέει. Γεια σου, Σέργιανο, κόριτσο, Ταμάρα, την αγάπη μου. Για το προηγούμενο. Ο Νίκος ο Τσολιάς λέει: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη τη Σέργιανο παρέα. Τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Ελπίδα και στο Γιάννη την Αδελαίδα, Νίκος από Ανόβερο. Χρόνια σου πολλά, φιλαράκι μου. Έμαθα ότι είχες γενέθλια εχθές. Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα τρεχαντήρια, καλημέρα στο φίλο μου του Ξενοφών, καλό ξημέρωμα. Ο Χρήστος Τσαρδάρης: Καλημέρα Άρχοντα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Κωστάκη, καλώς ήρθες, σήμερα 12 ώρες θα δουλέψεις, λέει, τιμωρία. Καλημέρα τα παιδιά στο Φούρνο Πεσαλεύρη στην Πολύχνη. Γιάννης Μαλιώρας: Γιάννη Ρίχτο, λέει, όπως το Ηλία Ρίχτο στο Βιετνάμ, λέει, κανένα δυνατό καψουρο τράγωδο. Όπως το μεθυσμένη μου αγάπη από Μπίλαρο, τι λέει ρε φίλε. Για πολύ καψούρι σε κόβω ρε φιλαράκι, Ιωάννη, συνονόματε. Μακριά από μας.

Ωραίο ήταν, ρε. Καλό ξημέρωμα από Βίτεν, Γερμανία. Τώρα πώς είναι το όνομά σου, ένας θεός ξέρει. Να χαρώ εγώ τον κήπο σου, Σάκη Πλιάκο, άρχοντα. Να χαρώ τον κήπο σου.

0: Να έχεις και εσύ μια υπέροχη μέρα. Καλημέρα στη φίλη μας την Χαρούλα. Να καλημερίσω και τον άγγελό σου.
1: Διατάζει τη φρουρά του και τις φέρνουνε μπροστά του.
0: Χαχα λέει, άκουγα λέει ο Τζέσον ο Πόλα και έχασα την κοκαλιάρα μου λέει. 9 μηνών γατάκι έτρεγε στα κτηνιατρία. Έφυγε.
1: Να τις βάλει να κόβει.
0: Κατάλαβα.
1: Και που σου κοιμά τους παίξει.
0: Την πήρε η μανούλα της επάνω. Τι να πω ρε φιλαράκι. Είναι δύσκολο.
1: Αρχιλέδες να φουμάρει με χασίσει.
0: Άλλο τσόκαρο λέει και άλλο τσοκαράκι. Έτσι, άλλο βρωμέρ και άλλο πλημμένο. Το παπούτσι εννοώ, άιντε. Το μυαλό στο πονηρό πάει. Γιαννάκης Αλεξίου, καλημέρα Γιάννη. Γεια σου παλικάρι μου. Φιλιά στις Σέρες, από Σαλόνικα. Έτσι είναι αυτά. Έτσι ένα σόλο μπορώ να έχω. Μη με έστα τα άλλα τραγούδια, δεν θα προλάβω να δείξω τίποτε. Έρχεται μυστική μου έρωτα. Βάζει στον πόνο μου φωτιά. Ένα σακίδιο, Νικολαίδης, μοναδικός και ανεξάρτητος, Τερλέγκας. Έρχεται η εισαγωγή του Καρά με το μεθυσμένη μου αγάπη μετά. Μέρι Μαράντι, θα πάρω φόρα και τα λοιπά.

Αγκαλιαστείτε τώρα. Όσοι δεν έχετε κάποιον ή κάποια, αγκαλιάστε το μαξιλάρι. Κάτι είναι και αυτό. Στανίση, μυστικέ μου έρωτα. Εγώ το τραγουδίσα μυστικιά μου καψούρα. Μακριά από μας.

0: είμαι μόνος.
1: Ευτυχώς το λέει άντρας, παιδιά, αυτό. Γιατί άμα το έλεγε η γυναίκα. Παναγία μου. Θα ρίσκευα λεμόνι. Όπου ξύνησα, θα ρίσκευα λεμόνι, ρε παιδιά.

Δεν μπορώ, όταν με πιάνει το ίστρο, παιδιά, να βάζω το ένα τραγούδι πίσω από τ' άλλο, απάντηση και τα λοιπά, δεν γίνεται. Έρωτά μου αγιάτρευτε, αλλά με την πίτσα Παπαδοπούλου για το φίλο μου, την Ποντιάρα, το Μωυσή.

0: Καλημέρα Γιάννη, δεν άκουσα, ήμουνα λίγο χαμένος με τη δουλειά. Σαν σήμερα είναι που έφυγε ο Γιαννάρας, ο Φλωρινιώτης. Πειράζει που είμαι μεγάλη φίρμα ρε Γιαννάρα, πειράζει.
1: Σαν σήμερα έφυγε ρε παλικάρι μου.
2: Μόνο εσύ με κυβερνάς, είσαι εσύ το κάτι άλλο στην καρδιά.
1: Και αύριο παιδιά 7 του μηνός έχει γενέθλια το Σεργιάννη, να το ξέρετε. Μπαίνουμε στα 20 χρόνια στο Μετρόπολης.

0: ξεχνάς.
1: Ναι, πλάκα πλάκα έχεις δίκιο, Στράτο Μαρκόπουλε. 6 Ιουνίου του 2023 έφυγε ο Γιαννάκης ο Φλωρινιώτης, βέβαια. Έτσι κι αλλιώς, παιδιά, δεν θα πάμε σε ενημέρωση. Θα πάμε με τραγούδια μέχρι τις 6. Άρα θα ακούσουμε ένα-δύο τραγουδάκια από τον Φλωρινιώτη, βέβαια.

0: Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: σε Διάννη να τα χιλιάσεις και ως τις απάτητες κορφές να φτάσεις. Είσαι θεραπεία, ποιότητα και μαγεία. Το έκανε τον Τατράστιχο.
1: Κοντά σου ήρθα.
0: 20 χρόνια στο Μετρόπολης, ρε παιδιά. Κλείνουμε τα 19 και μπαίνουμε στα 20. Εντάξει, 19 δηλαδή, άμα το καλώς σκεφτείτε.
1: Την περασμένη.
0: Καπετάνιε, πώς με ακούς, ρε. Και πώς με ανέχεσαι και με κρατάς ακόμα.

Από την Πέμπτη που μας έρχεται, παιδιά, ξεκινάει για μας τους άντρες το Μουντιάλ. Οπότε, κυρίες μου, εσείς μπορείτε να ψάξετε να βρείτε γκόμενο, δεν μας ενδιαφέρει τίποτε μας. Μας κάνετε καμιά φρωτοσαλάτα, κάνα κοψίδι και έτσι, μπράβο, ναι, και αφήστε μας να βλέπουμε τηλεόραση. Στις 10 η ώρα, λοιπόν, Πέμπτη βράδυ, ξεκινάει Μεξικό, Νότια Αφρική. Στην ΕΡΤ 1 και στην ΕΡΤ 2 σπορ. Την Παρασκευή έχουμε Νότια Κορέα, Τσεχία και Καναδάς, Βοσνία. Βέβαια, βέβαια. Για να αγαπηθώ. Τι να κάνει, α, να αγαπηθεί, είπε, μπερδεύτηκα. Την περασμένη μου φωτιά να... Την Κυριακή τι θα γίνει, ρε παιδιά, χαμός γίνεται. Βραζιλία, Μαρόκο, μπαίνει η Βραζιλία. Κυριακή πρωί, μία η ώρα. Ωραία, ξενύχτη που έχουμε να φάμε. Αετή Σκωτία, Αυστραλία, Τουρκία, Γερμανία, Κουρασάο και Ολλανδία, Ιαπωνία. Μάλιστα.

0: και να θυμάμαι σε.
1: Ο Νίκος ο Τσολιάς, σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη, λέει, να είσαι καλά, να είμαστε καλά, να συναντιόμαστε Νικόλα μου.
0: Η Κυριακή με βρήκε με.
1: Ο Μανώλης ο Τσαρναδέλης, καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο, τα χαιρετίσματά μου στον Κώστα, το Σωτήρι, το Γιάννη και τους δυο Νικολάδες. Σε ακούνε όλοι και οι πέντε παοξίδες και εγώ εξής, καταλαβαίνεις τι τραβάω, Παναγία μου. Αλλά είναι καλοί παοξίδες για να. Εντάξει τώρα, για να τους έχεις φίλους. Καλημέρα λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Εσύ πώς τους βγήκες αεξίδεση, Παναγία μου.

Ο Παναθηναϊκός έκανε στο μπάσκετ το 1-1, παιδιά, έτσι. Το έβλεπα το μάτς, πω, δεν κοιμήθηκα καθόλου σήμερα. Πάλι καλά που έκανε εκπομπή.

0: Παιδιά, το Messenger, να ξέρετε ότι δεν ξέρω αν σας βγάζει και εσάς οθόνες για να βάλετε χωρίς πιν, δεν πρόκειται να ανοίγετε μετά το Messenger, εντάξει. Εγώ το έχω βάλει ήδη, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Βάλτε ένα πιν που το γνωρίζετε, να μην έχετε κανένα πρόβλημα. Μην βάλετε όμως πιν λογαριασμού και τράπεζας, κάτι χαζά και τέτοια, εντάξει. Ένα οποιοδήποτε πιν, το οποίο να το έχετε στο μυαλό σας. 6 αριθμούς θέλει. Πάνω σαν φύλακτες διαβάσεις ταξιδεύει. Είχαμε κάνει ρε σε Χάρη Κωστόπουλο. Έλα μη σε κυνηγήσω τώρα Δημητράκη. Και πρόσφατα κάναμε Χάρη Κωστόπουλο. Πρόσφατα. Εντάξει, πριν από κάνα δύο μήνες. Βέβαια, βέβαια. Χάρη Κωστόπουλο κάναμε.
1: Μοναδικό και ανεξάρτητο με έκανε η φύση. Στα δύσκολα εγώ βρίσκω.

Και Βασίλη καλά κάναμε και Διονυσίου πρόσφατα δηλαδή. Καφάση μαζί με Μυτιλινέο κάναμε. Κάτσε να δω ρε Μητροπάνο πότε κάναμε. 24 κάναμε ρε. Πριν από 1,5 μήνα κάναμε Μητροπάνο. Καλά θυμόμουν εγώ ότι κάναμε αφιέρωμα Μητροπάνο. Μπείτε μέσα παιδιά όσοι θέλετε να ακούσετε Μητροπάνο. Έτσι μπείτε μέσα στο Metro Sport. Πηγαίνετε αρχείο εκπομπών Σεριάννη με τον Γιάννη. Και πηγαίνετε 24. Έτσι 20 του μηνός κάναμε αφιέρωμα. Και με τη δεύτερη μέρα κάναμε Παπάζοκλου να θυμάμαι. Εντάξει. Βέβαια κάναμε Μητροπάνο. Κοντολάζο, Μαργαρίτη βλέπω εδώ, Μαρινέλα, Περπινιάδη, Πάριο, Παντελή, Παντελίδη. Βέβαια. Το Χάρη Κωστόπουλο δεν βλέπω όμως και με στεναχωρεί τώρα αυτό, αλλά θα δούμε. Κάτσε να το γράψω λίγο. Και Πάριο κάναμε, ναι, ναι Κωνσταντίνα, ναι. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει αιωνία η μνήμη σου. Για τον Μόρτι μου αυτό έτσι αφιερωμένο.

Ωραία, τη Δευτέρα θα σας πω τι αφιέρωμα να κάνουμε την, την Τρίτη. Δευτέρα θα, θα πιάσουμε τέσσερις ερμηνευτές, ερμηνεύτριες.

Όχι, Χρυστοδουλόπουλο δεν θυμάμαι να έχουμε κάνει πρόσφατα. Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει Βοσκόπουλο δεν κάναμε. Ναι, το έχω γραμμένο το Βοσκόπουλο, φίλε. Όλα τα θυμάμαι, Γιάννη λέει. Πολλές εκτός λέει από χαρούλι. Μπορεί να κάνω λάθος.

αφού ξέρω. Ναι, έχουμε καιρό να κάνουμε, παιδιά, αυτό που λέω εγώ, διαμάντια. Έχω δύο φακέλους που λέω τα διαμάντια. Δηλαδή, κλασικά, ξέρετε, Τερζόπουλο, Λιακόπουλο, Ηλία Πασχάλη,

0: Ο Μπάμπης ο Βολιχρονίδης λέει: καλημέρα φίλε μου, καλό Σαββατοκύριακο. Μια κόρνα θα ρίξεις, γιατί όχι.
1: Και η καρδιά μου έχει το σύνορο.

άφαγα, τα άφαγα όλα. Ούτε ένα δεν άφησα. Ωχ, Παναγιά μου. Είκοσι λεπτά πριν από τις 6. Ετοιμαστείτε, έρχεται ο κουρσάρος μας, Απόστολος Μακριανίδης.

0: Άιντε τρεχαντήρια μου, όπου και αν είστε.
1: Μέρα νύχτα στο τιμόνι.
0: Ο Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά λέει: καλή ξεκούραση φίλε μου, καλό Σαββατοκύριακο. Για Δευτέρα ξημέρωμα προτείνω τα Διαμάντια, λέει, για την Τρίτο ξημέρωμα θα ψηφίσουμε όπως κάνουμε πάντα. Να ξεκινήσω με Διαμάντια, λέτε Δευτέρα ξημέρωμα. Πω, τι ωραία θα είναι. Αν Σαββατοκύριακο μπορέσω να καθίσω έτσι να τα βρω. Τα έχω στους φακέλους, αλλά να βρω έτσι, μην βάλουμε πράγματα που έχουμε ακούσει. Θα το ψάξω. Αθανάσιος Αρναούτης. Καλημέρα, άρχοντα, με τα άσματά σου.
1: Έχω στο μυαλό μου εσένα.
0: Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: ρίχτα Γιώργα, ο τελευταίος μάγκας κύριε, για τα σεριανοτρεχαντήρια μας.
1: Μάτια μου αγαπημένα.
0: Μάλλον Δευτέρα ξημέρωμα, παιδιά, να είστε συντονισμένοι. Διαμάντια.
1: Μέρα νύχτα στο τιμόνι τη ζωή μου.
0: Είμαι και γέρος άνθρωπος, θα κάτσω στον υπολογιστή, εντάξει.

Και όχι οποιοδήποτε ραδιόφωνο και οποιαδήποτε εκπομπή. Έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Πω πω, 20 χρόνια παιδιά μπαίνουμε. 49 χρόνια ραδιόφωνο κάνω. Να είμαι γερός του χρόνου, θα κλείσουμε τα 50 και τα 21 θα μπω στο Μετρόπολης. Εντάξει. Μέχρι να μας βαρεθεί. Η Ελπίδα τρολάρει, Πάπος λέει. Στράτος Μαρκόπουλος. 95 και 5. Γεια σου ρε παλικάρε.

0: Καλημέρα τα παιδιά στο Στάχι. Στα Σπαραβαρδαρίους χώρας. Γεια σου Λάζαρε από τη Λαϊκή. Καλημέρα λαϊκατζίδες μου.
1: Μάτια μου αγαπημένα. Και έχω στην καρδιά.
0: Καλημέρα στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας εκεί στο πάρκο Κούσε στην Νικοπόλεο, στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Στράτο. Καλημέρα την Τριανταφυλίτσα. Και μια και είμαι Καλαμαριά, Γιώργαρος Μαζουλοξής, ο αρτοποιός μας εκεί στο Άρτου Γεύση στην Καλαμαριά, προεδράρα στον Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Καλημέρα το Γιάννη και το Φώτη το Μαζουλοξή. Καλημέρα το Δημητράκη, το Γιώργο, το Βασιλάκη, τον Πρόδρομο. Με ενοχλείς ρε παιδί μου, με ενοχλείς.

Λυπάμαι που σε ενοχλώ, Φραγκίσκος. Καλημέρα και στον αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνα, στον φίλο μου τον Μπάμπη, τον Χαράλαμπο.

0: Κωνσταντίνος μου λέει, α, εσύ για 3 ώρες θα βρεις 10 ώρες. Μόρα για 15-20 έχω, αλλά... Εντάξει, πρέπει να τα ακούσουμε και λίγο, έτσι. Νίκος Χαλκιάς, τα παιδιά εκεί στην καντίνα, στα Νέα Μουδανιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Νικόλα. Στην αυτά που ακούω τώρα, δεν μπορεί ποτέ. Ο Στάδος ο Μαρκόπουλος μου στέλνει διάφορες φωτογραφίες εδώ. Για να ακούσουμε και τι λέει. Τι λες μωρέ, και δεν τα ακούμε.
1: Γιάννη, είμαι απέναντι από τον Όλυμπο και νομίζω ότι είσαι εσύ στην κορυφή.
0: Είσαι αλήτης ρε, είσαι αλήτης. Έχω κατεβεί εγώ πλέον. Θα ανέβω κάποια στιγμή στον Όλυμπο να δω τι κάνουν οι υπόλοιποι 5 καθένα, ξέρεις.

Γεια σου Γιώτα Φλωρινιώτησα. Τι έπαθες βρε, τι έπαθες? Άνοιξα γραμμές, δεν πήρες τηλέφωνο. Τώρα έπαιξες και έχασες.

Ένα από τα διαμάντια που θα ακούσουμε το ξημέρωμα, παιδιά, της Δευτέρας και πολλά ακόμα. Πάμε τώρα, πάμε Φλωρινιώτης, το κορίτσι του μπαρ. Το κορίτσι του μπαρ. Σαν σήμερα έφυγε ο Γιάννης το 23.

0: Ένα ουίσκι με λίγο πάγο
1: και κοκακόλα.
2: Μάλιστα κύριε, τι θέλετε άλλο, έχουμε απ' όλα.
0: Εσύ τι πήρες να σε κεράσω, ξέρω πως θέλεις.
2: Είμαι του μπαρ. Αφού το ξέρεις.
1: Μη πας στον Όλυμπο, δεν θα μπορέσουν να έρθουν τα κορτσόπα εκεί, λέει. Χα. Ναι, άμα θα έρθουν με τα τακούνια, πάει, άστο να πάει. Μόνο με τσόκαρα μπορούν να έρθουν, κατάλαβες. Άμα έρθουν με γόβες. Όπως λέει η Αλεξάνδρα Καλκαδάκη.

0: Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά λέει κανονικό του όνομα Γιάννης Αποστολίδης, που μετά έγινε Φλωρινιώτης λόγω της καταγωγής του από τη Φλόρινα, ναι. Όπως και οι φίλοι μου την έκανα γιώτα Φλωρινιώτης, άρε φίλε. Δεν τρέπεσαι Κωνσταντίνε. Είμαι του μπαρ. Πάντα κυρία.
1: Άλλο ένα ουίσκι με λίγο πάγο και κοκακόλα.
2: Μάλιστα κύριε, εδώ στο μπαρ έχουμε απ' όλα.
1: Εσένα θέλω, άσε τα μπαρ.

0: Το ξέρω ρε φίλε Φλωρινιώτη, το ξέρω, εντάξει, ευχαριστώ.
1: Πειράζει που είσαι μεγάλη φίρμα, πειράζει.
0: Α, αυτή είναι η φίρμα η δικιά μου, τελείωσε.
1: Πειράζει που είσαι και πολύ.
0: Τυπάει και παλαμάκια τώρα πλέον, τέλος. Να ζήσω να χορεύω ζεμπεκιά και να με χτυπάει παλαμάκια. Τελείωσε, καθάρισε. Θα κατοπληθώ επάνω στην πίστα. Α, ωραίο ήταν και αυτό. Δυο στροφές και από αυτό. Γιάννη, Γιάννη, Γιάννη. Με ένα Γιάννη στο στόμα θα είστε. Φτύστε με γρήγορα. Πού! Σαββατοκύριακο θέλω να πάω ταξίδι. Βγάλτε με από το στόμα γρήγορα. Ντροπή σας.

Άντε να κλείσουμε με αυτό. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας.

Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, κάποιες, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα, δίπλα μου. Σοκαράκι. Και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Και ποτέ δεν κάνουμε κακό σε γυναίκα. Τη ζητάμε δύο φωτογραφίες, μία για τα πολιτήριο και μία κάβα να υπάρχει. Έτσι, μπράβο.

Μείνετε στην παρέα μας. Μείνετε συντονισμένοι στους 95 και 5. Έρχεται ο Απόστολος ο Μακριανίδης, ο κουρσάρος μας, όπως κάνει κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 ώρα το πρωί μέχρι τις 9. 9 η ώρα παραδίδει σκυτάλι στον Κώστα Παπαζαφυρίου και στην παρέμβαση. Μετά έρχεται ο Δήμος ο Βαρδάκης, ο Γιώργος ο Μάντζιος με το Bet Show. Και όλο το πρόγραμμα του Μετρόπολης. Εμείς, Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε τη Δευτέρα το ξημέρωμα, παιδιά, και θα τα πούμε με τα διαμάντια, όπως είπαμε έτσι. Θα γουστάρουμε τραγουδάρες, να είστε συντονισμένοι, παιδιά, 3 η ώρα θα ξεκινήσει το Σεριάνι. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να προσέχετε και αν πάτε να το βρέξετε, το σωματάκι σας εννοώ στη θάλασσα, άιντε το μυαλό στον πονηρό, αντρέπεστε λίγο. Να προσέχετε, παιδιά, να προσέχετε. Δευτέρα πρωί σας θέλω όλους και όλες εδώ, έτσι. Α, μπράβο. Λοιπόν, την αγάπη μου, παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο. Αποστόλη, όποτε θέλεις το κόβεις. Φιλάκια.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού, σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης, live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Γιατί δεν την πάτε ρε παιδιά στην πλατανιά, στο μευτήριο?
9: Στο μευτήριο που φτιάξε ο Μαυρογιαλούρας.
8: Α, για σταθείτε ρε παιδιά, ως εδώ και μην παρέχει. Δεν ξέρω τι του σούρνατε πριν και με το δίκιο σας τα σούρνατε, αλλά να πούμε και του στραβού το δίκιο, το μευτήριο έγινε. Είναι στην πλατανιά, δεν έγινε. όχι κακακά. Πριν που είχατε δίκιο μαζί του τα ρίχναμε τα φάσκελα. Αλλά να είμαστε και δίκαιοι. Το μευτήριο το έκανε ο Χριστιανός. Δεν το έκανε.
10: Ναι, το έκανε, αλλά γιατί το έκανε?
8: Για να πηγαίνουν να γίνανε γυναίκες. Γιατί θα το έκανε, για να πηγαίνουν στα καλύδες, να παίζουν πρέπα?
10: Το έκανε για να φάει η κλίκα.
8: Ορίστε.
10: Να φάει η κλίκα.
11: Φάγανε.
8: Σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξετάσουμε το πράγμα ψυχρέμος και αντικειμενικός.
12: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Κι εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, στο θαμπό, παίρνω αμπάριζα να μπω. Και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί. Βαρέθηκα πια τη ζωή. Τους φόνους και τα μίση. Αλλή, αλλή και τρεις αλλή. Φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
13: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
14: Ύστερα όπως μόλις είπανε κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι.
15: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
16: Απολύτως.
15: Τις κάλψες.
17: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
18: Κατάρα στον Αντέμορα!
19: Κανένας Έλληνας βουλευτής δεν μπορεί να καλείται να δηλώσει στην Ελληνική Βουλή αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα.
20: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
21: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
22: 30.
23: Και το καινούργιο δικό σου μεγάλε.
22: Να έχουμε να γκρεμίζουμε.
24: Θανάση, έλα μέσα βρε και θα σε φάνε μπαμπέσικα.
25: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
1: Αυτός ο νόμος, ο ένδια, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του υποτίθεται για μία ή δύο, ένα ή δύο χρόνια χαρατσιού μέσω της έκτακτου, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
2: Εσείς αν αύριο γίνετε κυβέρνηση και όπως λέτε,
1: ο ένδια θα καταργηθεί.
2: Θα καταργηθεί ο ένδια.
1: Το λέω ξεκάθαρα, το λέω συγκεκριμένα.
3: Να τα και τα ευχάριστα. Να τα και τα ευχάριστα.

0: λειτουργικά, σηκώναν από το 1952 το μακεδονικό θέμα και μάλιστα τότε και με τη μακεδονική μειονότητα που στη Συμφωνία των Πρεσπών παραδέχονται ότι δεν υπάρχει. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Για πρώτη φορά παραδέχτηκαν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Έλληνας και δεν είναι Σκοπιανός. Για πρώτη φορά παραδέχτηκαν ότι η γλώσσα τους είναι δημιούργημα του 7ου μετάξυ του αιώνα και δεν έχει τίποτα να κάνει με την αρχαία Ελλάδα και ότι ο πολιτισμός τους δεν είναι ο πολιτισμός της αρχαίας Ελλάδος. Αυτές οι παραδοχές.
1: Αυτό κόστισε πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κουζιάνη.
0: Τίποτα δεν κόστισε. Δεν είναι καθόλου σωστό.
1: Ακόμα και σήμερα το συζητάνε και γενικά την ονομασία Βόρεια Μακεδονία. Σε πολλές περιοχές θεωρούν ότι αρνούνται κιόλας να χρησιμοποιήσουν αυτή την ονομασία. Όλοι λένε για Σκόπια.
0: Όχι όλοι.
1: Πολύ.
0: Θα σας πω κάτι πολύ απλό, επειδή αυτό το επιχείρημα το ακούω.
1: Σας το λέω γιατί και από τον κόσμο προέρχεται αυτό. Τώρα δεν είναι δικό μας επιχείρημα, από τους πολίτες. Λένε ότι αυτό θεωρούν ότι κόστισε τελικά.
0: Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 140.000 ψήφους ανάμεσα στο 2015 και στο 2019, όπου μπορείτε να συμπεριλάβετε κατά τη γνώμη σας τη συμφωνία των Πρεσπών, 140.000, το τρίτο μνημόνιο, τις ατυχείς χειρισμούς κλπ. Δεν είναι καμιά μεγάλη ήττα από το 34 στο 32. Η μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ δεν προήλθε από το κυβερνητικό του έργο, ούτε από τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτός είναι ένας μύθος που τον καλλιεργούν και ΣΥΡΙΖΑ. Την περίοδο 19-23 που έχασε 841.000 ψήφους. Και οι ψήφοι αυτοί προήλθαν διότι δεν έκαναν αντιπολίτευση. Και είχαμε το πρωτοφανές ιστορικά φαινόμενο.

0: Προράτα, 1 εκατομμύριο ευρώ. Opinion Poll, μόνο 300 χιλιάρικα περίπου. Mark, μόνο 200 χιλιάρικα. Τελευταία χρόνια το εδώ. Pulse, 400 χιλιάρικα. Capital Stretch, 1 εκατομμύριο 732.000 ευρώ. Άλλη εταιρεία, 9 εκατομμύρια ευρώ. Έκτη εταιρεία, 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Άλλη εταιρεία, 1,200. Αυτές οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, είτε έμεσα είτε άμεσα, ακούστε με λίγο, θέλω να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι κάνουν οι δημοσκοπήσεις. Τα παίρνουν από το Μαξίμ. Επειδή δεν σχολιάζουν ποτέ τις δημοσκοπήσεις. Και να το κάνω πρώτη φορά στην τηλεόραση αυτό το πράγμα. Και θέλω να προσέξετε, εσείς είστε δημοσιογράφοι. Εσείς πρέπει να τα ψάξετε αυτά. Οι δημοσιογράφοι. Αυτά ξέρετε τι είναι. Αν θέλετε, τα αφήνω εδώ. Είναι οι δουλειές που παίρνουν από το Μαξίμου οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Απευθείας. Ακούστε νούμερα. Θα τα πω, μπορώ να τα πω.
1: Ωραία.
0: Προράτα, 1 εκατομμύριο ευρώ. Opinion Poll, μόνο 300 χιλιάρικα περίπου. Mark, μόνο 200 χιλιάρικα. Τελευταία χρόνια το εδώ. Pulse, 400 χιλιάρικα. Capital Stretch, 1 εκατομμύριο 732.000 ευρώ. Άλλη εταιρεία, 9 εκατομμύρια ευρώ. Έκτη εταιρεία, 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Άλλη εταιρεία, 1,200. Αυτές οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, είτε έμεσα είτε άμεσα, ακούστε με λίγο, θέλω να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι κάνουν οι δημοσκοπήσεις. Τα παίρνουν από το Μαξίμ.
2: Άρα τους καταγγέλλετε ότι είναι fake οι δημοσκοπήσεις.
0: Όταν βγάζουν. Εγώ σας πληρώνω, αγαπητέ μου κυρία Ανθή.
2: Το λέω για να γίνει σαφές γι' αυτό.
0: Μα δεν είναι απλά fake. Σας επαναλαμβάνω. Είναι δωροδοκία. Είναι δωροδοκία.

0: Θέλω να απαντήσετε ειλικρινά. Όπως συνηθίζετε, αν το ξέρετε βέβαια, έτσι, γιατί αυτή η ερώτηση μπορεί και να μην το γνωρίζετε. Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν γινόντουσαν παρακολουθήσεις.
1: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξί μου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα ΣΥΡΙΖΑΕΟ. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξί μου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει, λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιος σου δίνει και τι σου δίνει.
0: Τι σας απάντησες?
1: Τίποτα δεν μου απάντησε. Εγώ έφυγα μετά από αυτή τη συζήτηση. Και πάμε.

Γενικά στην Ελλάδα εξωτερική πολιτική δεν υπάρχει ποτέ. Και ούτε όλοι αυτοί που πέρασαν από την Ελλάδα πραγματικά διοίκησαν με βάση το γνώμονα το δικαιότερο για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Το πρώτο επίσημα αναγνωρισμένο κράτος στον πλανήτη ήταν το 337 π.Χ. με την πρώτη εθνοσυνέλευση του τότε κόσμου στην Κόρινθο, όπου επίσημα αναγνωρίστηκε το κράτος της Μακεδονίας και βασιλιά Ελλάδος και πάσης Ευρώπης, γερέα Ήπειρου, το Φίλιππο Β. Εκεί έκατσαν όλα τα κληρονομικά και τα πνευματικά δικαιώματα του πλανήτη. Πάνω σε αυτό το κράτος έχει κάτσει όλος ο χρυσός, όλος ο πλούτος. Υπήρξε οποιαδήποτε άλλη χώρα τότε που σήμερα βλέπουμε, για παράδειγμα, 200 σημαίες διαφορετικές. Τι υπήρχε τότε? Που όλος ο χρυσός, όλος ο πλούτος, όλα τα κληρονομικά δικαιώματα του πλανήτη έχουν κάτσει πάνω στο κράτος της Μακεδονίας. Που ακόμα και ο ΙΕ υπογράφει πάνω σε αυτά τα κληρονομικά δικαιώματα του πλανήτη και όλοι στον κόσμο υπογράφουν έναντι αυτών των πνευματικών και κληρονομικών δικαιωμάτων σε όλο τον πλανήτη από τότε, από βασιλιά Φίλιππο Β. Και εμείς σε μια πολιτική μετά από 2.500 χρόνια ερχόμαστε να πούμε ότι ναι, η Βαρντάσκα, ναι, τώρα τα Σκόπια είναι Βόρεια Μακεδονία, είναι Μακεδονία. Και το έχουμε σε φίλο εφημερίδας κυβερνήσεως. Έχουμε δύο αποφάσεις, την 817 του 1993 και την 845, όπου με αυτές τις αποφάσεις δέχτηκε το Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ για τη διατήρηση της ειρήνης, τώρα έτσι. Να πει ότι δεχόμαστε το όνομα πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

0: Από τα ιεράγωματα της Μακεδονίας μας. Καλημέρα. Καλημέρα σας, Σάββατο σήμερα 6 Ιουνίου του 2026. Ιλαρίων γιορτάζει σήμερα ο Σίου Ιλαρίωνος. Γιορτάζει ο Ιλαρίωνας, η Ιλαρία, η Ιλαριάδα και η Ιλαριάδα. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλες τις φίλες και φίλους του Μητρόπολης 95,5 στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούνε, γιατί πραγματικά το ραδιοφωνό μας έχει πολύ μεγάλη αγάπη στα πέρατα του κόσμου και φανατικούς, όχι οπαδούς, αλλά ακροατές.
0: Μπορεί να έχουμε και οπαδούς.
1: Δεν το ξέρω. Γιατί είναι πάρα πολύ αυτοί, όπως το κάνω και εγώ, που το ραδιόφωνο η γραμμή του είναι πάντα σταθερή στο 95,5, οπότε καταλαβαίνεις δηλαδή ότι υπάρχουν πραγματικοί φανατικοί ακροατές αυτού του ραδιόφωνου.
0: Και εσύ που έχεις ακούσματα και από τη Γερμανία, εντάξει, ξέρεις τι γίνεται στη Γερμανία και με τα μηνύματα που έρχονται εδώ και προσωπικά σε εμάς όταν τελειώνουμε την εκπομπή.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι.
0: Και να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας στον Ανδρέα τον Τζαβέλα στο Hellenic Radio Perth. Τελικά πώς λέγεται, Hellenic, πώς το λέτε?
1: Ο καθένας όπως μπορεί.
0: Όπως μπορεί, έτσι, ναι, γιατί τα ακούω έτσι, τα ακούω αλλιώς. Εγώ δεν ξέρω, έχω συνηθίσει αυτό το Hellenic.
1: Κοίταξε,
0: πιο καλό είναι.
1: Όπως και να το κάνεις, Απόστολε.
0: Καμιά σχέση με τη μαύρη Ελένη.
1: Όχι, οπωσδήποτε όχι. Ότι οι γλώσσες είναι λίγο διαφορετικές. Οπότε ο καθένας μπορεί να το πει αναλόγως στη χώρα που μένει και διαφορετικά. Αγγλικά, γερμανικά.
0: Σε γερμανικά πώς θα το λέγανε, ας πούμε?
1: Hellenic.
0: Θα το τονίζω με το χ, έτσι. Hans.
1: Μπράβο, ναι. Ναι.
0: Κανονικά ο ήλιος έπρεπε να βγει, δεν βγήκε. Για και 6 και 2 λεπτά λέει βγαίνει. Και 17 είναι. Τι έγινε, έχει κάνει συνεφάκι εκεί? Το βουνό μας κρύβει το flyover. Γιατί εδώ το flyover επηρεάζει λίγο, ξέρεις, έτσι, αυτές τις καινούργιες γέφυρες που γίνονται.
1: Είναι γεγονός, Απόστολε, ότι ταλαιπωρεί πάρα πολύ τον κόσμο. Δεν ξέρω αν θα έχουμε ένα κάποιο όφελος από την όλη ιστορία. Ναι. Εκείνο που βλέπω είναι ότι πραγματικά μερικές φορές, και ιδίως τώρα που πλησιάζει και το καλοκαίρι και θα έχουμε πάρα πολλούς μα πάρα πολλούς τουρίστες, φαντάζομαι ότι εδώ θα δεινοπαθήσουν όλοι ώσπου να περάσουν για τη Χαλκιδική, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Χαλκιδική είναι ένας αγαπημένος τόπος ξεκούρασης και διακοπών, οπότε καταλαβαίνεις δηλαδή ότι δεν θα κανακτήσουν μόνο οι τουρίστες αλλά και οι Θεσσαλονίκοι, που θα είναι γεμάτοι από καύσα αέρια, από φασαρίες και από τέτοια.
0: Οπότε τα γνωστά.
1: Δεν γίνεται. Και από ό,τι έχω παρατηρήσει, Απόστολοι, δυστυχώς, και θα κατηγορήσω πάλι όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις μέχρι τώρα, αλλά και τους πολιτικούς, τοπικούς πολιτικούς παράγοντες εδώ στην Μακεδονία και ιδίως στη Χαλκιδική, ένας τόπος που δέχεται τόσα εκατομμύρια τουρίστες να μην έχει έναν δρόμο σωστό, Απόστολε, να μπορείς να επισκεφτείς τα τρία πόδια της Χαλκιδικής, τα οποία είναι πανέμορφα.
0: Έχει μισό σωστό στο πρώτο πόδι.
1: Ακριβώς. Μέχρι τα νέα μου δεν άντε και λίγο πιο κάτω στην Κασάνδρα.
0: Έτσι. Αλλά τον καινούργιο δρόμο μέχρι περίπου τον Πευκοχώρη.
1: Μπράβο. Κάπου. Εάν πας όμως αριστερά για τον Πολύγιο, περάσει την Νικήτη το ένα το άλλο, μέσα την Νικήτη να πας, έτσι μια ώρα
0: μην το συζητάς. Μην το συζητάς. Άστο. Τα μηνύματά σας, Κουρσάρος Μακ, αρκετά ήρθαν, θα τα διαβάζουμε σε λίγο κάπα μη κεφαλαίο. Αν θέλετε, επαναλαμβάνω το όνομά σας ή το επώνυμό σας να μην το λέμε, ως εξής λειτουργούμε εδώ. Ξεκινάτε το μήνυμα με όχι, αυτό το όχι σημαίνει ότι δεν θα πούμε το επώνυμό σας. Με όχι, όχι, θα διαβάσουμε μόνο το μήνυμά σας. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης, αν σήμερα πυρπόλησε την Οθωμανική Ναυαρχίδα στοιχείο και πήρε εκδίκηση για τη σφαγή στο νησί. 2.000 Οθωμανοί ναυτικοί και αξιωματικοί ήταν ο υπολογισμός ή ο απολογισμός, αν θέλετε, μεταξύ των οποίων και ο ναύαρχος Καρά Αλίσσα. Για να πάμε στο 1863 που αντιπροσωπεία της Ελληνικής Βουλής έφτασε στην Κοπεχάγη και προσέφερε το στέμα, το στέμα στον 18χρονο πρίγκιπα της Δανίας Γουλιέλμο Γεώργιο, τον μετέπειτα βασιλιά Γεώργιο I, ώσπου φτάσαμε σήμερα στους Ντεγκρέφ. Σαν σήμερα είναι το 1923 στη διάσκεψη της Λοζάνης καθορίστηκαν τα ελληνοτουρκικά σύνορα στο μέσο ρου του ποταμού Εύρου. Η Άγκυρα ανακάλεσε τότε κάθε αντίρρηση για παραχώρηση του Καστελόριζου στην Ιταλία. Σήμερα γιατί διαμαρτύρεται, Γιάννη, το Καστελόριζο ελληνικό είναι, η Ιταλία το παρέδωσαν.
1: Κοίταξε, Αποστολή, και πολύ ιδίως, καλά κάνανε. Ιδίως από την εποχή που έχουν ανακαλυφθεί κοιτάσματα πετρελαίου και υγραερίου στην Μεσόγειο, θέλει οπωσδήποτε να λάβει μέρος στο παγκοπότη, στο κέντρο, στο δίπτυο, πες την
0: έμποσο. Τότε δεν ξέραν για φυσικά αέρια, για καλώδια τα οποία θα περνούσαν μέσα από τη θάλασσα, για ενέργεια, για ανεμογεννήτριες και για τέρνα. Δεν τα ξέραν τότε αυτά, δεν τα ξέραν, δεν τα γνωρίζαν.
1: Οπότε καταλαβαίνεις δηλαδή ότι παίζεται πολύ μεγάλο και χοντρό παιχνίδι, θέλει και αυτοί να μπουν μέσα στην πίτα, να φάνε και αυτοί ένα μεγάλο κομμάτι, οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε, όσο οι δικές μας κυβερνήσεις είναι, όχι πόδουλε, α το πω, αλλά δεν είναι τόσο πολύ δυναμικές. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι οι Τούρκοι θα αυξάνουν την πίεση, θα απαιτούν όλο και περισσότερα και τη στιγμή που δεν βλέπουν αντίδραση από τη δικιά μας την πλευρά, λογικό είναι ότι θα απαιτούν. Το κακό είναι ότι δημιουργείται και στην κοινή ξένη γνώμη μια εντύπωση ότι οι Τούρκοι έχουν δίκιο όταν βλέπουν ότι η ελληνική πλευρά δεν υπάρχει αντίδραση. Δεν...
0: Αρχίσαμε να αντιδράμε τώρα λίγο, έτσι. Τους έσφιξαν και οι Γερμανοί τις τελευταίες ημέρες. Αν το παρατήρησες, βέβαια τώρα αυτά δεν ξέρω αν γίνονται για πάνω στο διπλωματικό πεδίο. Αλλά και οι Γερμανοί δεν ξέρω, βλέπω έτσι μια διάσταση απόψεων με τους Τούρκους, ιδιαίτερα σχετικά όπως και οι Αμερικανοί με τους S-400, με τα δικαιώματα ελευθερίας μέσα στην Τουρκία.
1: Χτες άμα άκουγες την ομιλία του Ρούμπιο που ήταν μέσα στην Βουλή στην Αμερικάνικη, είχε επικρίνει πάρα πολύ και τον τρόπο συμπεριφοράς του Ερντογκάν απέναντι στην αντιπολίτευση που τους έχει βάλει φυλακή.
0: Και F-35 είπε η ΚΟΚ. Δεν παίρνει.
1: Αυτά έτσι κι αλλιώς είναι εξοικομένα και το ξέρουμε από πολύ καιρό, γιατί είναι νόμος του κράτους και
0: στον Ηνωμένο Πολιτείο της Αμερικής.
1: Μπράβο, και είναι πολύ δύσκολο.
0: Σε κάτι που και οι Γερμανοί συμφώνησαν και όχι μόνο αυτό, γιατί και οι Γερμανοί έχουν ένα μένος τώρα εναντίον του Πούτιν. Δεν ξέρω αν είναι για το θέμα Ουκρανίας ή για το θέμα υπέδαφος της Ουκρανίας ή για τα σύνορα της Ευρώπης πλέον.
1: Εκείνο που ξέρω, Απόστολ, είναι ότι γενικά η Ευρώπη έχει κάνει λάθος πολιτική απέναντι στη Ρωσία. Δεν έπρεπε να
0: ανέβει. Και εξακολουθεί.
1: Και εξακολουθεί, μπράβο. Και από ό,τι βλέπεις και εσύ και εγώ και όλοι μας και όλος ο κόσμος στην Ευρώπη έχει αντίκτυπο στις τσέπες και στον απλό πολίτη, γιατί κάθε μέρα τα πράγματα δυσκολεύουν πιο πολύ, οικονομικά εννοώ. Βέβαια ο πόλεμος έχει φέρει και πολύ μεγάλες καταστροφές και στις δύο χώρες, αλλά και οικονομικό όλεθρος σε όλους εμάς, γιατί βλέπεις ότι από μέρα σε μέρα τα πάντα ακριβαίνουν. Οι εταιρείες κερδίζουν δισεκατομμύρια, πάνονται με τον λόγο τάχα ότι φταίει ο πόλεμος, φταίει η κρίση στην Ουκρανία, τώρα φταίει και το πετρέλαιο που δεν έχετε από
0: όλο κάτι ορμούς. Φταίει για να θησαυρίζουν κάποιοι.
1: Παλιά είχαν, αν θυμάσαι, Απόστολε, προ 10-15-20 χρόνια, ότι υπήρχε τυφώνα στον κόλπο του Μεξικού και δεν μπορούσε να βγει το πετρέλαιο, δηλαδή πάντοτε βρίσκαν μια...
0: Γιάννη, συγγνώμη, και αυτό που ακούμε ότι εντάξει, τι να κάνουμε, δεν γινόταν διαφορετικά, ο κόσμος θα δείξει. Δεν θα δείξει τίποτε, στις εκλογές θα δείξει.
1: Έτσι ακριβώς. Μόνο τότε,
0: θα δούμε αν θα δείξει, αν δεν θα δείξει. Άλλιος, μόνο... 1933, νέα δολοφονική απόπειρα σημειώνεται κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου, αυτή τη φορά στην Αθήνα. Βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο με τη σύζυγό του Έλενα. Ενώ τον ίδιο χρόνο, κοίταξε πόσο έξω έχω πέσει. Εγώ νόμιζα το πρώτο drive-in άνοιξε εδώ από τη Θεσσαλονίκη, το πρώτο στον κόσμο. Κατάλαβες, το γνωστό εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Εδώ λέει τώρα άλλο πράγμα, ανοίγει τις πύλες το πρώτο drive-in κινηματογράφος στο Camden του New Jersey.
1: Φαντάσου, πόσο...
0: Γιατί... Πόσο...
1: Βάλε μια Αμερική.
0: He lay face down on the desert sand, clutching a six gun in his hand. Shot from behind, I thought he was dead. Επειδή έλεγα και αν drive-in, λέει, δεν λέει sex, λέει six. Six. But late that night, I saved the life of Ringo. 1944, οι σύμμαχοι αποβιβάστηκαν στην Ορμανδία. Άρχισε η μεγάλη επίθεση που θα έκρινε κατά πάρα πολύ, όπως φάνηκε, τον τελικό νικητή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μεταξύ των νικητών ήμασταν και εμείς, αλλά ήμασταν.
1: Όχι.
0: Ήμασταν.
1: Εμάς μας καθάρισε ο φίλος μετά που μας βάλανε οι... Όχι, δυστυχώς δεν ήμασταν.
0: Έτσι. Σωστά.
1: Δεν ήμασταν.
0: Σωστά.
1: Ενώ η Ευρώπη πήγαινε μπροστά, εμείς πολεμούσαμε μεταξύ μας, σκοτωνόμασταν. Οι οικογένειές μας σκοτωνόταν μεταξύ τους, αδέρφια, φίλοι, γονείς. Η οικονομία πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Η Ευρώπη προσπαθούσε και πήγαινε μπροστά με βήματα αλματώδη. Και εμείς είχαμε τη δικιά μας δεύτερη καταστροφή. Οπότε καταλαβαίνεις δηλαδή ότι δυστυχώς.
0: Καταλαβαίνω αυτό. Γινόταν σήμερα ναι, το 1968, να μην το ξεχάσουμε και αυτό. Είχαμε την δολοφονία του Ρόμπερτ Κένεντι, γερουσιαστής του Δημοκρατικού Κόμματος από τη Νέα Υόρκη.
1: Ο δεύτερος Κένεντι που σκοτώθηκε.
0: Έτσι, ο αδερφός του Φιτζέραλντ Κένεντι, του Τζον.
1: Ο οποίος ήταν και υπουργός δικαιοσύνης, να θυμάμαι καλά.
0: Και υπέκυψε στα τραύματά του από τους πυροβολισμούς που είχε δεχθεί μία μέρα πριν, σαν χθες. Και όλα αυτά εν έτη 1968. Πιτσιρίκια εμείς, νιάνια, αλλά τότε κάτι ψιλοθυμάμαι. Κάτι ψιλοθυμάμαι. Σαν σήμερα είναι το 1971, εκτοξεύθηκε στο διάστημα ο ρωσικός πύραυλος Σογιούς 11. Έτσι δεν ήταν, ένα 11. Και μετά από όλη αυτή την ιστορία βρήκαμε ένα κομμάτι του ανατολικά της Λευκάδας τώρα τελευταία. Ωραία, αυτή είναι η εξήγηση αυτή. Αφού δεν μας έδωσαν μέχρι τώρα εξήγηση, εγώ είμαι σίγουρος ότι είναι από το Σογιούς 11. Οι δύο, ή ξέρω εγώ πώς το λένε τελικά. Γιατί ήταν ένα-ένα.
1: Από ό,τι διάβασα εδώ από όλες τις γερμανικές ειδήσεις, η Ουκρανία ζήτησε συγγνώμη, είναι λέει, έκανε, λέει απόρρια του πολέμου με τη Ρωσία.
0: Στη Ρωμανία είδε δεν έγινε στην Κωνσταντζα. Και από εκεί ευτυχώς δεν σκοτώθηκε κανείς. Η έκρηξη ήταν φοβερή που την έχουν
1: δει. Ευτυχώς δεν έγινε και κάτι ήταν ανάλογο σε εμάς.
0: Ναι, και από εκεί ευτυχώς δεν σκοτώθηκε κανείς. Η έκρηξη ήταν φοβερή που την έχουν δει.
1: Ευτυχώς δεν έγινε και κάτι ήταν ανάλογο σε εμάς.
0: Ναι, 100 πόσα κιλά.

0: The gun went flying from my fist and I was looking down.
1: Αν τα κατέβηκε ο καιρός εδώ, να πούμε και τον καιρό, μάλλον το πούμε σε λίγο, γιατί θα πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικά μηνύματα σε 1,5 λεπτό.
0: They say that was the only time that anyone had seen him smile. He slowly lowered his gun and then he said to me, we're even, friend. And so at last I understood that there was still...
1: Πάντως, Γιάννη, το πρωινό τώρα, αυτά τα πρωινά 20 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα που ερχόμουν, που είχε πάνω στο Γιάννη στο Φίνικα, είναι εκπληκτικά, έτσι, δηλαδή έχουμε δροσιά, δεν έχουμε ζεστή, το μεσημέρι είμαστε γύρω στους 30. Νομίζω ότι είναι έτσι ένα φυσιολογικό. Άνοιξη είχαμε φέτος. Είχαμε και φθινόπωρο, είχαμε και άνοιξη. Έτσι δεν είναι, είχαμε.
2: Και η άνοιξη είχαμε και βροχές τον προηγούμενο μήνα που ήταν καλά.
1: Ναι, πολλές βροχές.
2: Ήταν δηλαδή πράγματι ο καιρός, αυτό που μπορώ να πω ήταν όχι λογικός, ήταν πάρα πολύ καλός. Βέβαια θα μας έρθουν και οι μεγάλες ζέστες, αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή είμαι και στη Χαλκιδική, είναι πράγματι πάρα πολύ ευχάριστος ο καιρός. Κάναμε και τα πρώτα μας μπανάκια. Μπήκαμε, τολμήσαμε.
1: Το έκανες, στον Άγιο Μάμα.
2: Ναι, έκανα το σταυρό μου και μπήκα.
1: Είχε κόσμο, εντάξει.
2: Τα Σαββατοκύριακα μαζεύρεκα και το κόσμο.
1: Κάνουν μπάνιο, έτσι. Γιατί όταν η θερμοκρασία της θάλασσας είναι 16-17 βαθμούς, νομίζω άνετα δεν κάνεις μπάνιο.
2: 23 βαθμούς είχε προκτήσει.
1: Στη θάλασσα, μια χαρά, κάνεις μπάνιο, άνετα.
2: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Εμείς είμαστε και δυτικομακεδόνες κολυμβητές. Είναι οι χειμερινοί κολυμβητές, οι Δυτικομακεδόνες και οι Ηπειρώτες.
2: Σωστό.
1: Καλά, δεν το έβαλα.
2: Σωστό.
1: Καλά, είναι σαν την αποκεντρωμένη διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι, λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε να περάσουμε και στα διαφημιστικά μας μηνύματα μετά από την αμερικάνικη μουσική. Εξάλλου, εμείς είμαστε η συν μία πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με έδρα ενδεχομένως στην Αλεξανδρούπολη. Το λέω καλά, Γιάννη?
2: Σωστό.
1: Μέτρα την Αλεξανδρούπολη.
2: Και πώς λένε για τη Θεσσαλονίκη, έτσι, ότι είναι η συμπρωτεύουσα. Με συμπρωτεύουσα
1: η Αλεξανδρούπολη είναι η έδρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μετά είναι η Σούδα. Η Σούδα είναι λίγο πολυεθνική. Όποιος θέλει να κάνει επίθεση, από εκεί ξεκινάει. Ενώ από την Αλεξανδρούπολη δεν κάνει επίθεση. Φυλάγει στα νότα.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Εκεί θα έχουμε. Καλά τα λέμε.
2: Καλά τα λέμε. Και είναι και κάτι το οποίο πραγματικά έχει κάνει έξαλλο στους Τούρκους, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Αλεξανδρούπολη είναι 40 χιλιόμετρα μακριά από τα Τουρκικά σύνορα, οπότε καταλαβαίνεις ότι για αυτούς είναι σχετικά πολύ κοντά. Όλο αυτό το στρατιωτικό υλικό που μαζεύεται σε αυτή την περιοχή τους έχει κάνει να ανησυχούν, οπότε ακούς σχόλια, διαβάζεις χίλια δυο, είναι κάτι το οποίο πραγματικά τους έχει ανεβάσει στα κάγκελα.
1: Δεν ξέρω τώρα τι να κάνουν. Εμείς εξοπλίζουμε τον Εύρο, εξοπλίζουμε τα νησιά, έρθαν οι Αμερικανοί, έρχονται εταιρείες, θέλουν να βγάλουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο, δεν μπορούν να πάρουν από εκεί οι Τούρκοι. Έρχεται τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάει για το δίκαιο των ναυτικών μιλίων. Γίνεται ένας πανικός. Είπα, είναι στριμωγμένοι οι Τούρκοι.
2: Πάρα πολύ
1: στριμωγμένοι. Γιατί τη Γαλάζια Πατρίδα θα την κάνουν. Την
2: έχουν αναβάλει.
1: Την έχουν αναβάλει. Την κάνουν, λέει, πάλι με χρόνια με καιρούς. Πάλι Γαλάζια και Γαλάζια Πατρίδα, μάλλον θα μιλάνε.
2: Έχει πέσει μεγάλη πίεση και από την Αμερική. Απόστολοι, οπότε τον πήγανε προς τα πίσω. Γιατί δεν ήθελε κανένας από αυτούς να έχουμε καινούργιες αψιμαχίες εδώ πέρα και ίσως καμιά αφορμή για κανένα πόλεμο, οπότε καταλαβαίνεις ότι...
1: Ποιος δεν ήθελε? Ας πούμε η Mobil Exxon θέλει να έχουμε αψιμαχίες.
2: Με τίποτα.
1: Λοιπόν δεν θα έχουμε. Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι,
1: απλά είναι τα πράγματα.
2: Έτσι,
1: πάμε διαφημιστικά.
2: Και μην ξεχνάμε, να πω και κάτι άλλο, ότι άρχισαν και συνομιλίες με τη Λιβύη, που πάμε και εκεί να κάνουμε έναν χωρισμό των σύνορων. Οπότε καταλαβαίνεις, γιατί πέφτουν βέβαια οι Αμερικανικές εταιρείες. Οπότε καταλαβαίνεις δηλαδή ότι και από εκείνη την πλευρά βλέπουμε θετικά μηνύματα.
1: Έτσι, και όχι μόνο αυτό, αλλά οι Τούρκοι πήγαν να την κάνουν έξω Μόμπιλ, αλλά δεν τα κατάφεραν, έμεινε έξω. Έτσι, πάμε διαφημιστικά. Πάμε.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Το Vision για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
1: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
2: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
3: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
2: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Μετρόπολης!
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Θα πούμε, και τον καιρό. Μηνύματα βλέπω ότι έχουμε από πολλά νησιά τώρα. Γι' αυτό έβαλε αυτό το τραγουδάκι. Έχουμε από τη Σάμα, έχουμε από τη Χίο. Έχουμε από την Εδιψώ, από το φίλο μου τον Βαγγέλη. Έχουμε και από έναν τύπο που νομίζει ότι είναι σε νησί ενώ είναι στην Καβάλα.
1: Το όνομά του Δημητράκη.
0: Καλημέρα, λέει, το δυνατό δίδυμο του ραδιοφώνου Μετρόπολης. Καλημέρα από την Καβάλα και από τον φίλο σας Δημήτρη. Θέλω μια δυνατή δημοσιογραφική ανάλυση στα χθεσινά βραδινά γεγονότα. Τι έγινε χθες το βράδυ και δεν πήραμε είδηση? Εμείς στο μπαρ ήμασταν.

0: τελειώσω πολύ.
1: Ήρθαμε εδώ από το μπαρ, μετά ακούσαμε και τον Γιάννη τον Χιλτίδη που έφερε στην παρόβια. Κάτσε καλά, δηλαδή θα ταιριάσαν όλα, καθίσαν. Και εσύ Δημήτρη τώρα μας λες ρε φίλε.
2: Τι πράγματι. Δημητρά και καλημέρα.
1: Τι έγινε, έγινε συνάντηση των αλφαγέα που λέμε, Ισραήλ, Ελλάδας, Κύπρου. Τώρα τι συζήτησαν δεν ξέρω αν το μάθουμε, γιατί γράφονται διάφορα. Οι Τούρκοι τώρα λένε ότι τι θα γίνει με την Ελλάδα. Θα έχουμε, λέει, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ διάφορα θέματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν. Βγαίνουν τα τουρκικά, τα Ισραηλινά μέσα εναντίον των τουρκικών, τα τουρκικά εναντίον των Ισραηλινών. Οι Ισραηλινοί λένε ότι οι Τούρκοι φοβούνται την ανάπτυξη Ισραηλινών όπλων στο Αιγαίο. Και ρωτάω, αναπτύχθηκαν Ισραηλινά όπλα στο Αιγαίο? Γιάννη, πήρες χαμπάρι κάτι?
2: Όχι, δεν. Ούτε.
1: Δηλαδή, Γιάννη, τώρα δεν θα έχει η Τουρκία σύγχρονα μαχητικά, και εμείς ήδη έχουμε από τις καλύτερες αεροπορίες του κόσμου και ενδεχομένως και την πρώτη στο ΝΑΤΟ με τους Αμερικάνους.
2: Δεν είναι μόνο ότι δεν έχει αεροπορία η οποία πραγματικά είναι καθυλωμένη. Εκείνο που, αν έχεις παρατηρήσει και από διάφορα σχόλια που έχουν επεχθεί τον τελευταίο καιρό, αν θυμάσαι με τις επιθέσεις από το Ιράν ή από εκείνη την κατεύθυνση με πυράβλους προς την Τουρκία πλευρά, δεν είχαν τη δυνατότητα και δεν είχαν την, πώς θα το πω έτσι, την ευκαιρία να σηκώσουν δικά τους οπλικά συστήματα, γιατί μας έχουν τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια μας έχουν πρίξει με την τουρκική βιομηχανία, ότι αναπτύσσεται, ότι κάνει εξαγωγές, μπορεί να κάνει και φθηνά, πώς το λένε, πολεμικό υλικό να πουλάει φτηνό σε όλο τον κόσμο, αλλά γενικά την ποιότητα που έχουν τα δυτικά συστήματα δεν τα έχουν οι Τούρκοι, και από ό,τι καταλάβουμε από εκείνες τις επιθέσεις που δέχτηκε, δεν είχαν τη δυνατότητα να αντισταθούν ή να τα καταρρύψουν. Γι' αυτό και η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έστειλε προς την Τουρκία πλευρά αεροπορικά συστήματα, Patriot και όλα αυτά, γιατί η ίδια η Τουρκία δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει τα νότα της. Οπότε καταλαβαίνεις δηλαδή ότι η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι προσπαθούν οι φίλοι μας Τούρκοι να μας τα παρουσιάσουν.
1: Όχι μόνο είναι πραγματική, άρχισε να γίνεται και να παίζεται και ένα παιχνίδι, όχι παιχνίδι, μια πραγματικότητα εις βάρος τους.
2: Έτσι.
1: Τους έχουν καταλάβει όλοι πια. Με όλα αυτά τα οποία κάνουν, τους έχουν καταλάβει όλοι. Να πάμε λίγο, να περάσουμε λίγο στον καιρό, εντάξει, και για να μην ξεχνάμε, μην ξεχαστούμε κιόλας, έτσι, για να πάει έτσι normal εκπομπή, και μετά θα πάμε σε όλα τα μηνύματα τα οποία ήρθαν μετά τον καιρό. Και έρχονται κουρσάρος Μακ, το έχουμε πει, αυτά είναι, εδώ έρχονται τώρα τα μηνύματά σας. Καλά, ο Τάσος ο Καζαντζίδης, διαβάζω εδώ, Αναστάσιος Καζαντζίδης, 2 ώρες τουλάχιστον που στείλε το μήνυμα. Και ο φίλος μας ο Γιάννης από το Μανχάιμ, και αυτός νωρίς, έχει καμιά ώρα που στείλε μήνυμα.
2: Το παιδί μάλλον μόλις τελείωσε από τη βάρδια.
1: Γιατί λέει εδώ ο Τάσος, καλημέρα Χριστό αδελφέ Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες, και δεν ήξερε ότι θα είσαι εδώ, γιατί το στείλε το μήνυμα νωρίτερα. Γιάννη, έτσι.
2: Με λογικό είναι που να ξέρει.
1: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Μπήκαμε σε προεκλογικό αγώνα, μετά τη ΔΕ θα έχουμε το φθινόπωρο εκλογές, που θα είναι οι πιο κρίσιμες για όλο τον ελληνικό λαό και απανταχού για τις ζωές μας επάνω σε αυτά που έρχονται το επόμενο διάστημα. Θα έχουμε μεγάλους χαντάδες, διαβάζω εδώ, τι, μπελάδες μήπως.
2: Μπελάδες, απλώς ναι.
1: Μπελάδες έγινε εδώ. Στη χώρα μας, και όλα αυτά τα υποκομματίδια τα δημιούργησε ο Μητσοτάκης, νομίζοντας με το ύπουλο μυαλό του, ωραίο σας άκου τι γράφει, η σκέψη του είναι φοβερά διπλωματική, ότι θα ξεγελάσει το λαό και θα του κλέψει την ψήφο για να κερδίσει πάλι τις εκλογές. Αλλά δεν υπολόγισε τι τον περιμένει, γι' αυτόν τον λόγο ο λαός πρέπει να είναι προετοιμασμένος για τις εκλογές και για όλα αυτά τα χειρότερα που έρχονται τους επόμενους μήνες. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Τα λέμε αύριο, Τάσος. Ωραίος ο Τάσος. Νομίζω ότι έχει σε πολλά.
2: Έχει πιάσει την
1: ενδιαφέρον.
2: Πάνω σε αυτό θα παρατηρήσω το εξής. Ότι ο Μητσοτάκης από μερικούς έχει στάνταρ την ψήφο, και αυτή είναι.
1: Α, σου πω εγώ, 21%.
2: Όχι, όχι.
1: Αυτό είναι η βάση της δημοκρατίας σήμερα.
2: Άλλο θέλω να πω.
1: Δεν πέφτει παρακάτω.
2: Ότι έχει σίγουρα τους ψήφους από την Εκκλησία. Γιατί μην ξεχάσουμε ότι τώρα έχει διπλασιάσει τους μισθούς από τους δεσποτάδες.
1: Περίπου 90% πάνω τα ετοίμασα εδώ. Τα παίρνουν κάπου τώρα 5.000 κοντά.
2: 4.600.
1: Ναι, τα είχα γράψει εδώ, κάπου τα έχω σημειώσει.
2: Οπότε καταλαβαίνεις ότι εκεί, από εκεί σίγουρα θα πάρει. Ψεύδες δεν υπάρχει.
1: Τρελάθηκα.
2: Έτσι κι εγώ το ίδιο.
1: Έτσι είπα. Α, και είπαμε, για να γίνει ηγούμενος πρέπει να σε προτείνει ο προηγούμενος. Αλλιώς δεν γίνει ηγούμενος. Του πρότεινε ο προηγούμενος.

0: Στην Θεσσαλονίκη 29 βαθμούς θα έχουμε το μεσημέρι. Άιντε, μπορεί να πάει και 30. Ενδεχομένως, άμα χτυπήσει ο ήλιος, κατακούτε λαντάγκε.
1: Θα ψάχνουμε να βρούμε παραλία.
0: Γιατί ήλιο έχουμε εδώ, πάρα πολύ ήλιο. Και αύριο θα έχουμε 34. Ξαφνικά, αλλά μετά θα αρχίσει να πέφτει. Πάλι θα πάει 31 βαθμούς την Δευτέρα. Θα έχουμε ενδεχομένως και λίγη συννεφιά την Τρίτη. Και θα πάει πάλι γύρω στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Τι ωραία, τι καλά, μια χαρά. Στην Λευκωσία, αραιή συννεφιά στη Λευκωσία το πρωί, 24 βαθμοί, 29 με 30 το μεσημέρι σαν τη Σαλόνικα, έτσι, καθαρός ουρανός, σας τραπέζι δεν φοβάται, αυτό. Στο Αργυρόκαστρο ήλιος και εκεί καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Εκεί η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 27 με 28 βαθμούς, αλλά εκεί το πρωί δεν πέφτει πάρα πολύ. Πάει 22, πάει 23, δηλαδή έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία από ό,τι έχουμε εδώ πέρα. Στο κύμα, βάρκα χωρίς σκουπιά. Αλλά εδώ βλέπω στο μοναστήρι, έτσι, στο μοναστήρι βλέπω... για να δούμε, αρκετά σύννεφα, δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στη θερμοκρασία. Αύριο τα ίδια, ενώ θα έχουμε και βροχές εκεί από Δευτέρα και μετά. Για να δούμε εδώ τι θα έχουμε. Θα έχουμε εδώ βροχές ή δεν θα έχουμε βροχές Δευτέρα και μετά. Σήμερα έχουμε κάτι συννεφάκι από εδώ και από εκεί.
1: Από σπόντα
0: και έξω από την Αττική και στην Κόρινθο. Μπορεί να ρίξει και καμιά. Και στο αυτές οι καταιγίδες που πέφτουν ξαφνικά, ρε παιδί. Βγαίνει ένα μπουρνάκι, πέφτει μια καταιγίδα. Έλειξη υπόθεση. Αύριο χειρότερα τα πράγματα εδώ. Ιδιαίτερα στην. Ξεκινάμε από ανατολικά της Δυτικής Μακεδονίας και πηγαίνουμε και πιάνουμε όλη την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα. Μάλλον την κλειτώνουμε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Για να δούμε αν την κλειτώσουμε. Και στα ορεινά κάποιες συννεφιές. Αλλά εκεί που θα έχουμε βροχή σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα, εκτός από τα νησιά του Αιγαίου και του Νοτίου Ιωνίου, είναι τη Δευτέρα το μεσημέρι, έτσι. Βροχές, μπόρες, καταιγίδες.
1: Χαλάζει να μην ρίξει, απόστολε.
0: Ναι, γιατί δεν θέλουμε, χαλάζει. Έτσι. Δεν θέλουμε, χαλάζει, δεν θέλουμε, χαλάζει. Και θερμοκρασίες καλές θα είναι, Γιάννη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι, σήμερα, ας πούμε, το μεσημέρι θα έχουμε 31 στις Σέρες, 32 στον Εύρο, 30 στην Καβάλα. Τι είναι αυτό εδώ, 29 λέει στην Ιγουμενίτσα και στην Λευκάδα και στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο και στην Κέρκυρα. 30 βαθμοί και κοντά θα είμαστε, μια χαρά. 31 θα χτυπήσει στην Πάτρα και γενικά ηλία. Και Αχαΐα, εκεί που έχει πιο μεγάλες θερμοκρασίες, από αρχαία Ολυμπία και πάνω, καθώς πάμε για Πάτρα, έχουμε
1: θερμοκρασίες. Έχουμε, ναι.
0: Έχουμε, όπως και στη Χαλκίδα το καλοκαίρι, 30 βαθμούς θα έχει στη Χαλκίδα, όσο πάνω κάτω θα έχει και στην Αθήνα. Και ένα 30 θα έχουμε στο Καστελόριζο, από ό,τι βλέπω εδώ, αλλά ενδεχομένως να ξεπεράσει το 30 με 31 βαθμούς σήμερα στην Λέσβο. Έτσι, η θερμοκρασία.
1: Πάντως, Απόστολε, προχτές που μιλούσα, μια
0: 32 στη Σάμμο, συγγνώμη, 32 στη Σάμμο βλέπω εδώ. Πολύ ωραία. Και αύριο πάνω κάτω, κάπου εκεί θα είμαστε με συν θερμοκρασία. Συν κάτι παραπάνω, παντού. Αυτά. Για πες μου, τι άκουγες.
1: Προχτές που μιλούσα με μια ξαδέρφη μου από τη Λάρισα.
0: Μιλάς με τις ξαδέρφες.
1: Ναι.
0: Κι ας είναι και από τη Λάρισα.
1: Από τη Λάρισα.
0: Γιατί τώρα από την Ελασσόνα μέχρι τη Λάρισα έχει καλό δρόμο.
1: Έτσι, ναι.
0: Παλιά μέχρι να φτάσει τύρα να
1: πας από τον πίσω δρόμο είναι γρήγορο, είναι πολύ κοντινός. Από τον παλιό το δρόμο που περνούσε από τα χωριά μέσα γενικά.
0: Από πέτρινες γέφυρες, από χαμός. Από ξύλινες γέφυρες.
1: Στροφές το ένα το άλλο, καταλαβαίνεις.
0: Παπάνε τώρα αυτά. Στην Ελασσόνα σταματούσες να πιεις νερό πριν μπεις στην Ελασσόνα. Στο Σαραντάπορο. Εκεί στα δέντρα σταματούσες. Στο κλεισάκι σταματούσες.
1: Εκεί ήταν το σήμα κατατεθέν για όλα τα αυτοκίνητα. Υπήρχαν μερικά σημεία που τα λεωφορεία σταματούσαν.
0: Έμπαινε στη Φαλάνη να πάρει ρετσίνα. Έχει καλή ρετσίνα η Φαλάνη και τυρί. Έμπαινε.
1: Δεν
0: έμπαινε. Τι είσαι από τη Λάρισα τώρα και έχει σχέση με τη Λάρισα και την πήγαινε στη Φαλάνη. Σε παρακαλώ τώρα.
1: Πάντω και μου έλεγε που λε ότι κάνει τόσο ζέστα στη Λάρισα. Έχει αρχίσει ήδη. Που έχει. Τώρα
0: μήπω ζεσταίνεται λίγο παραπάνω η ξαδέρφη.
1: Από το Πάσχα και μετά γίνεται χαμός.
0: Όχι, λέω μήπως ζεσταίνεται λίγο περισσότερο. Γιατί είναι άνθρωποι που ζεσταίνονται πολύ και άλλοι που κρυώνουν συνέχεια.
1: Κοίταξε. Είναι στην περιοχή που είχαμε το σεισμό. Ζουν σε ένα μεταλλικό κουβούκλιο, ας το πούμε έτσι.
0: Τι λες τώρα, ακόμα.
1: Οπότε έχουν ένα ερκοντήσι μέσα το οποίο δουλεύει όλο το 24ωρο. Δεν μπορούν να ζήσουν εκεί μέσα γιατί η ζέστα στη Λάρισα είναι ανυπόφορη. Απόστολη, το ξέρω και από προσωπική μου εμπειρία γιατί και εγώ από εκεί έρχομαι. Έχει αρχίσει και σκάζει η γη, οπότε καταλαβαίνεις δηλαδή όταν ζεις και σε ένα κτίριο το οποίο είναι μεταλλικό και το βαρέα από όλες τις μεριές ο ήλιος.
0: Τρελαίνεσαι.
1: Έτσι ακριβώς. Το μόνο που μου είπε είναι ότι άρχισαν λίγο μερικές διορθωτικές δουλειές, δηλαδή να κάνουν υποστηρίγματα σε κολόνες που έχουν σπάσει, σε σκάλες το ένα το άλλο, αλλά μου λέει εδώ και 6 μήνες λέει, και άρχισαν μια την ψηλοδουλειά, σηκωθήκαν, φύγανε, τους παίρνουμε τηλέφωνο, άντε θα έρθουμε αύριο, άντε θα έρθουμε μεθαύριο, έχουμε άλλες δουλειές το ένα το άλλο. Οπότε βλέπουν από του παράλληλου για 4-5 χρόνια.
0: Μήπως πρέπει να τα ρίξουν όλα να κάνουν καινούργιες εργατικές κατοικίες και να μπει και το κράτος σε αυτό το πρόγραμμα της ανακαίνησης.
1: Θα ήταν το καλύτερο.
0: Για να γλιτώσει κάτι και το κράτος.
1: Μήπως.
0: Δεν τα σκέπτονται αυτά. Δεν τα σκέπτονται. Ζηνοβία Ελευθεριάδου, καλημέρα στη μέρα μας. Καλή τύχη στην υπομονή μας. Καλή δύναμη στις αντιστάσεις μας. Ας φροντίσουμε να περνάμε καλά και να κερνάμε χαρά. Ωραίο μήνυμα. Πολύ ωραίο μήνυμα.
1: Πρέπει να είμαστε λίγο αισιόδοξη.
0: Ο φίλος μου Γιώργος από την Κοζάνη, έναν αγωνιστικό χαιρετισμό στη δουλειά σήμερα και εμείς και εσείς και πάρα πολύ κόσμος πλέον. Πάνε εκείνα τα 5 μέρες το 7ήμερο, έγινε 6 και 7 μέρες το 7ήμερο. Γιάννης Καλίτσης από Πάτρα. Καλημέρα στην ανεξάρτητη ραδιοφωνική φωνή της Ελλάδος. Έτσι λέει. Καλημέρα, φίλε, λέει. Απόστολε, προεκλογικό σκηνικό, γενικολογία, υποσχέσεις, αυξήσεις 2,6-3% στο συνταξιούχο, 60-100% στον Μητροπολίτη. Δημοσκοπήσεις, σωτήρες, αποφυγή μείζωνων προβλημάτων, σιωπή για τα κεντρικά και φλέγοντα ζητήματα.
1: Σωστός.
0: Ο πατρινός ο φίλος μας, ο Γιάννης Καλίτσης, σωστός. Σκοτεινιάζουν επικίνδυνα ο γεωπολιτικός ορίζοντας και η πορεία της χώρας, 1821-2026. Το συνεχιζόμενο σύνθημα για το ποθητό του λαού μας, εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, ελευθερία ή θάνατος, ένα άπιαστο όνειρο. Είμαστε πάντα κατά πλειοψηφία απόλυτα συνυπεύθυνοι για την παρακμιακή πορεία της χώρας. Ασπάζεται η μας με ύψιλον. Ο καλός μας φίλος ο Γιάννης από την Πάτρα. Πολύ ωραία. Μανώλης Κουρτάκης. Καλημέρα, πώς το λέει και Γιάννη. Εγώ είμαι φανατικός οπαδός του Μετρόπολης. Ορίστε.
1: Σε παρακαλώ.
0: Ο φίλος μας από την Φλόρινα, ο Γιάννης Κεραμιτσής. Καλημέρα, φίλε μου Αποστόλη. Εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Η εισαγωγή της εκπομπής σου είναι ολόκληρη εκπομπή. Εντάξει, ευχαριστούμε για τα συγχαρητήρια. Και κοιτάμε να βγάλουμε γεγονότα τα οποία συμβαίνουν ή συνέβησαν, αλλά μας ακολουθούν ακόμη.
1: Δυστυχώς.
0: Από Καβάλα Χαράλαμπος Παντελάτος, καλημέρα Απόστολε. Το τουρκικό λιμενικό σώμα εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την επίθεση σε αλευτικό στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά Σεβαστούπολης. Έγινε επίθεση σε τουρκικό αλευτικό σκάφος. Το αλευτικό σκάφος με το όνομα αυτό Ντούρου διαβάζεται 67. Τι Ντούρου. Σιγά τον Ντούρου, βυθίστηκε. Ντούρου και βυθίστηκε. Η επίθεση στην οποία σκοτώθηκε ένας ψαράς και τραυματίστηκαν 4 πραγματοποιήθηκε σε περιοχή που ελέγχεται από τη Ρωσία. Μήπως αυτό έγνωσε ο Δημητράκης.
1: Μπορεί. Αλλά πάντως έχω ακούσει Απόστολο ότι στη Μαύρη Θάλασσα τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως ακριβώς προσπαθούν να τα περάσουν. Με τους Ρωμάνους είχαν πολλά προβλήματα Τούργια και τους βρίσκονται
0: πάρα πολύ και μάλιστα εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Συγγνώμη,
0: να πω απλά τη λέξη: πυροβολούν εκεί. Δεν αστείευε η
1: ελληνική.
0: Πυροβολούν. Όποιος και να σε μπήκες μέσα την έφαγες. Δεν κατάλαβες τίποτα. Οι Ρουμάνοι, έτσι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Οι Ρουμάνοι.
1: Πού
0: ήταν οι Ρουμάνοι όταν εμείς μιλούσαμε εδώ για εποχή Πασόκ, εποχή Καραμαλίδων, εποχή Μητσοτάκηδων κτλ.
1: Ήταν επί Τσαουτσέσκου κόμμα.
0: Ναι, πού ήτανε, πού φτάσανε, πού είμαστε.
1: Έτσι.
0: Και όλοι εσείς τώρα μας άσατε εδώ, βγαίνετε και θέλετε ψήφο. Όποιος σας ψηφίσει, εσάς όλους που κυβερνήσατε τόσα χρόνια, για ονόματα μιλώ, για ονόματα. Που ήσασταν στην εξουσία, που ήσασταν υπουργοί, που ήσασταν βουλευτές και ψηφίσει στο κόμμα που θα ψηφίσει πάλι εσάς, καλά να πάθει. Καλά να πάθει.
1: Θα κάνω το εξής, χτες άκουσα μια.
0: Και όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Υπάρχουν σπουδαία άτομα υποψήφοι μέσα σε όλα τα κόμματα. Αλλά πάτε και ψηφίζετε κολοτούμπες. Γιατί φαίνεται θέλετε να κάνετε τη δουλειά μέσω κολοτούμπας και εσάς όπως αυτούς που ψηφίζετε, τους κολοτούμπες. Αν θέλετε να τα ακούσετε με ένα πρόσωπο που δεν θα πολιτευτεί και δεν πολιτεύεται, αλλά ζει στην κοινωνία, να τα ακούσετε. Έχουμε ευθύνες. Εμείς φταίμε, κανείς άλλος. Φταίμε, μη ρίχνετε το βάρος σε κανένα Γεωργιάδη και σε κανένα άλλο πολιτικό πρόσωπο, σε καμιά Σδούκου και σε κανέναν Κυρανάκη. Τους ανέχεστε και τους ψηφίζετε. Και από τη δεξιά και από τα αριστερά και τους Τσίπρες και τους Κοντζιάδες που ακούσαμε νωρίτερα. Ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι να μας μιλήσουν ρε, για πατριωτισμό. Για πατριωτισμό.
1: Αυτοί που...
0: Και οι ανιστόρητοι, οι δειλοί, οι υπογράφοντες. Αυτοί που παρέδωσαν όνομα. Θα ακούσετε τον Θόδωρο του Χαρανίδη σήμερα. Θα τον ακούσετε τον πρόεδρο.
1: Και θα τον ακούσετε. Και δυστυχώς, Απόστολε, και η σημερινή κυβέρνηση, αν θυμάσαι ότι όταν ήταν εποχή Τσίπρα, είχε υποσχεθεί ότι θα τα αλλάξουμε όλα, θα προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε τη συμφωνία των Πρεσπών και όλα αυτά. Βλέπεις ότι είναι πιο πολύ αγαπητική, πιο πολύ πιστή από ό,τι ήταν το ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε καταλαβαίνεις δηλαδή ότι όλοι στο ίδιο στρώμα που κατοκοιμούνται, δεν αλλάζει τίποτα. Και μια ερώτηση που έκανε χτες προχτές μια καινούργια πολιτικός στο ελληνικό προσκήνιο, λέει ότι...
0: Η κυρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Η κυρία Καριστιανού, ναι.
1: Θα ήθελα να ρωτήσω, λέει...
0: Την είδα και εγώ χθες.
1: Την είδες.
0: Νομίζω ότι άρχισε να μπαίνει μέσα στο κλίμα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πάρα πολύ άρχισε να μπαίνει, από ό,τι κατάλαβα.
1: Και ενώ λέει όλοι αυτοί λέει της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι πραγματικά λέει κόφνονται για το μέλλον της χώρας, αλλά την έχουν στείλει στα τάρταρα, γιατί λέει δεν βάζουν το σχέδιο που κάνουν προσωπικά στη ζωή τους και έχουν αυξήσει την περιουσία τους, λέει, από ένα-δυο σπίτια τα πήγανε 30, 40, 50,
0: 65 και όλα.
1: 65 βάζουν, φαντάζομαι, 65 σπίτια, και δεν μπορούν να το κάνουν και αυτό, λέει, για τη χώρα μας, να μπορέσει, λέει, να αναρθοποδήσει και η χώρα μας. Προσωπικά, λέει, έχουν πλουτίσει όλοι για τη χώρα μας, γιατί την έχουν βδίσει στο τέλμα, λέει.
0: Και γιατί χρωστάνε τα κόμματά τους, δύο κόμματα χρωστάνε. Αυτά που θέλουν να είναι στην εξουσία. Και ένα άλλο το οποίο οι Σκοπιανοί παραβιάζουν εντελώς τις συμφωνίες, αλλά αυτοί που υπέγραψαν δεν λένε, βγαίνουν οι κοντζιάδες και λένε όχι, λέει δεν. Τι σας θέλει, ρε κοντζιά. Εξών συνετεθήκατε. Σκόπια, δημοψήφισμα. Κοντζιά στις παπαριές. Αυτό σας θέλει, κύριε κοντζιά. Παπαριές ή παπαπάρες, ήθελα να πω.
1: Το ίδιο είναι.
0: Το ίδιο. Εξάλλου η παπαριά είναι ένα φυτό το οποίο διέται μόνο στην Ελλάδα. Δεν διέται πουθενά. Οπότε το έχουμε αποκλειστικό. Το κάνουμε και τσάι.
1: Μπορεί να βρεθούμε όλοι κάποτε με ένα παπάρι στο
0: στόμα. Το κάνουμε και τσάι. Έτσι. Έτσι. Καλημέρα, καλημέρα ο Κατσαρός ο Μιχάλης από τη Χίο. Ο Νικολάκης ο Ζαμπανόπουλος εδώ με το δικό του μήνυμα από την. Δεν θα πω το μέρος, Δυτική Θεσσαλονίκη, έτσι συνηθίζουμε να λέμε,
1: σωστά,
0: τον Νικολάκη,
1: σωστά.
0: Έτσι. Αλέξανδρος Πασχαλίδης, καλημέρα με ένα ελληνικό καφεδάκι, ο Αλέξανδρος από την περιοχή της Μπότσαρη. Με στέλνει ο Αλέξανδρος, να στέλνεις και το Γιάννη, Αλέξανδρε. Να μπεις και Γιάννη, ξέρεις τι στέλνει, στα αγγλικά και στα ελληνικά.
1: Σωρά.
0: Φοβερές, να μπες και στο Γιάννη, να στέλνεις και το Γιάννη, αυτά που στέλνεις εμένα. Κάπτεν Κώστας, Άγια Μετέωρα, έγραψε ένα μήνυμα, εκπομπή. Μιλάμε, Γιάννη, εκπομπή. Καλημέρα, Απόστολε, φίλες και Γιώχαν Γιανακούλη. Όπα.
1: Είναι το καλλιτεχνικό.
0: Το καλλιτεχνικό είναι αυτό. Από τώρα θα σας λέμε Γιανακούλη Γιώχαν. Έτσι αποκαλούσαν τον αείμνη στον μπαμπά μου, λέει εσύ. Νόμιζα εσένα, λέει Γιανακούλη, αλλά τον μπαμπά μου που τον έχασα στα 16 μου. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ήταν μόνο 57, πολέμησε το γερμαναρά και φασίστα Ιταλό και μετά βρέθηκε στη Μακρόνισο σαν ελληναράς πατριώτης. Στα 17,5 βρέθηκα στο Μπίλεφεντ δουλεύοντας στα Μπαουστέλια, δεν ξέρω τι είναι αυτά, και Μπαουστέλ. Μετά. Πώς τα λες, Γιάννη?
1: Εργοτάξιο είναι το Μπαουστέλι, ρε.
0: Μπαουστέλι
1: είναι οικοδομές και τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα. Και μετά στο Γκράνινι Φρούχτ Ζαφτ. Θα καταλάβει ο Γιάννης. Τι είναι,
1: είναι
0: αυτό?
1: Εταιρεία μάλλον που βγάζει χυμούς.
0: Μάλιστα. Κατέβηκα στην πατρίδα μας για φαντάρο στο 71 και μη αλφα λάμδα αλφα κάπα γιώτα αλφα νι. Τον σκαμβανεύς να καλευτείς τρώγοντας το τρίμηνο και με στείλανε μαυροσκούφι πυροβολητή. Μα γιατί, λέει, η οικογένειά μου ή το κομμουνιστέ. Καλή εκπομπάρα. Γαλήνιες θάλασσες, ναυτικούς, Αυστραλία και όλα τα ξενιτάκια και Δημήτρη από Κατερίνη θα πω την άλλη εβδομάδα. Νέοι πόροι για τη μέση μου, θάλατα, ωραίος. Όλα τα Καρντάσια και Μακεδονία. Κοίτα τι ωραία που τα γράφει. Και να είναι καλά οι μεγαλοπαπάδες που θα πάρουν την αύξηση από το φτωχό λαό και από τους γεωργοκτηνοτροφικές που δεν έχουν να βάλουν πετρέλαιο. Σωστός.
1: Σωστότατος.
0: Ντροπή, ντροπή τους, ντράπη και κυντροπή. Ή ανευλοίαν 17 και ο ήλιος λίγο συννεφιά. Απτά. Απτά για μετέωρα.
1: Ωραίος.
0: Σωστός. Και με στέλνει και μια φωτογραφία του εδώ παλιά. Φωτογραφία συλλεκτική. Συλλεκτική φωτογραφία. Ωραία. Χαίρομαι με δύο ακόμη φίλους πρέπει να είναι εδώ. Έξω από ένα τρακτέρ. εποχή τώρα από ό,τι βλέπω εδώ, δεκαετία 70 πρέπει
1: να. Το τρακτέρ των Σμπρόκνων ή.
0: Όχι, το τρακτέρ είναι, πρέπει να είναι και τα Fortune που τα έχουν ακόμα. Που βγάζουν ανταλλακτικά για τα καινούργια. Γιατί τα καινούργια δεν έχουν ανταλλακτικά. Πάμε, Άγγελος Ζμαραγδής. Καλός μου φίλο ο Άγγελος, για να δούμε τι μας λέει. Αποστόλη, καλημέρα. Επιμένω ότι η χώρα παραμένει στα αποδυτήρια και παρόλο που έκανε μεταγραφές όπως Μπελαρά, Ραφάλ, F-16 Viper κλπ. Γιατί δεν βγαίνει στο γήπεδο? Θα μας πάρουν το παιχνίδι στα χαρτιά. Κρίμα, κρίμα. Οπα, ωραία μεταφορά, Άγγελε. Αναστασία από την Κομωτινή, την καλημέρα μου και στον Γιάννη Καφανέλη. Το πρώτο μήνυμα το έστειλα λίγο πριν την αρχή της εκπομπής και δεν γνώριζα για την παρουσία του στην εκπομπή. Ναι, γιατί μας έστειλε ένα μήνυμα και λέει ότι καλημέρα στους ακροατές. Χθες ακόμη μία ιδέα στη Ροδόπη από την επίσκεψη του τρισμέγιστου Υπουργάρα. Πόσο γλίτσας είναι, Θεέ μου. Έσπευσαν πολλοί να τον καλωσορίσουν με φιλιά και αγκαλιές, με πλατή χαμόγελο, με λουλούδια κλπ. Τον κοιτούσαν σαν εκστασιασμένοι. Τι λέει, τι είναι αυτό? Αυτόν όλυμπο κατέβει.
1: Γι' αυτό αρέσει, δεν θα αλλάξουμε ποτέ σαν
0: κοινωνία. Τέτοιες υποδοχές τους κάνουν μερικοί και νομίζουν ότι είναι θεοί. Ούτε γιαούρτια, ούτε αυγά, ούτε ντομάτες. Η Ροδόπη είναι υποδολωμένη. Προσκυνά τον αφέντη. Κατά τα άλλα, από υγεία σφίζουμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, λέει η καλή μας φίλη η Αναστασία. Και θα σταματήσουμε εδώ με τα μηνύματα τώρα. Θα τα πούμε, έρχονται συνέχεια. Θα τα πούμε αργότερα για να δούμε. Και από εδώ έχουμε μηνύματα. Η φίλη μου η Γεωργία από την Καλαμαριά μιλάει ότι ξεκίνησαν, λέει, να κάνουν την οδό Μαρμαρά. Γίνονται έργα από Σκρά προς Κρίνη. Να δεις πως είναι ο δρόμος. Προσέξτε, χθες να σου πω, πέρασα και εγώ χθες να σου πω τι έπαθα. Καταρχάς έχει και άλλες λακκούδες τώρα. Γιατί σκάβουν, περνάνε, είναι δεν ξέρω τι, έχει χαμός. Είναι ο δρόμος διπλός, είναι κάποιοι παρκαρισμένοι και έχει μια κάβα που πάνε τα φορτηγά. Πού να πάνε τα φορτηγά?
1: Να ξεφορτώνουν και ένα λόγιο.
0: Πού να στο. Μα δεν γίνεται να μην σταματήσουν να ξεφορτώσουν. Και γίνεται ένας χαμός. Γίνεται ένας χαμός. Έγινε εργοτάξιο ξαφνικά ο δρόμος μετά από τόσες διαμαρτυρίες όλων. Έγινε εργοτάξιο στην κυριολεξία. Και δεν ξέρω αν και αυτό κάνουν όπως στη Χιλή. Κάνουν τα πεζοδρόμια τρεις φορές από ό,τι ήταν και κάνουν τον δρόμο τρεις φορές πιο στενό από ό,τι ήταν. Δεν ξέρω αν το κάνουν και αυτό. Και όπως κάνουν σε όλες τις περιοχές.
1: Γιατί είναι Απόστολη η αστυνομία και ο Δήμος δεν φροντίζουν να κάνουν μια παράκαμψη με σηματοδότηση και τα πάντα, ξέρω εγώ, να αποφεύγουν αυτή την ταλαιπωρία?
0: Δεν υπήρχε αστυνομία καθόλου χθες. Επέρασε. Να σου πω κάτι. Πόσα αστυνομικά αυτοκίνητα έχει το τμήμα της Καλαμαριάς? Έχει.
1: Φαντάζομαι δεν θα έχει και πολλά.
0: Έχει. Και άμα περνάμε από εκεί, δεν πηγαίνουμε στις καφετέρειες καμιά φορά μαζί? Πώς θα βλέπεις έξω από το αστυνομικό τμήμα, ένα?
1: Ένα, δυο το πολύ.
0: Δύο, και άλλα δύο κυκλοφορούν. Για να πιάσουν ένα, πόσα χιλιόμετρα.
1: Έλατε.
0: Και ένα κομμάτι του περιφερειακού. Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ τώρα, 100.000 κόσμος.
1: Και δεν ξέρουμε και αν δουλεύουν όλα, γιατί έχουν και προβλήματα.
0: 100.000 κόσμος. Και τα βάζουμε πολλές φορές με τους αστυνομικούς, αλλά επειδή έκανα και παλιότερα, ξέρω, το αστυνομικό ρεπορτάζ εδώ και κάποια χρόνια. Επί Παπανίκου ακόμη, ας πούμε, από τον κόσμο έτσι να καταλαβαίνει. Δηλαδή, πόσο παλιός ήμουν εκεί στο αστυνομικό ρεπορτάζ, ήταν καλύτερα τα πράγματα.
1: Απόστολη, υπήρχε προσωπικό τότε, υπήρχε υλικό, υπήρχε.
0: Ήταν πάντα καλύτερα. Τώρα δεν ξέρω γιατί είναι χειρότερα τα πράγματα. Αυτό δεν το γνωρίζω.
1: Κοίταξε, ακόμα και αστυνομικοί.
0: Άλλοι το ξέρουν αυτό.
1: Με τη δουλειά που έχουν, το στρες και όλα αυτά, λογικό είναι
0: και ότι. Και με αυτούς που φυλάγουν, οι αστυνομικοί τι κάνουν? Πρέπει να είναι έξω από τα πανεπιστήμια. Πρέπει να είναι ενδεχομένως και μέσα στο πανεπιστήμιο. Σε όλα, παντού. Πρέπει να ακολουθούν τον υπουργό, όχι πια ένα αυτοκίνητο της τροχέας. Καμιά 100 άτομα και καμιά δημιουργία μάτω όταν πάει κάπου ο υπουργός. Και όλη η ασφάλεια. Όλη η ασφάλεια. Συγγνώμη, δηλαδή, τα βάζουμε καμιά φορά και λέμε άργησε να έρθει το αυτοκίνητο της αστυνομίας. Έτσι, άμα έχεις τέτοιους παλιόδρομους, άμα οι οδηγοί δεν είναι σωστοί όπως θα πρέπει να είναι, άμα η σήμανση. Να σου πω ένα απλό παράδειγμα χθες. Στο Φανάρι, στο Φίνικα, για να μπω αριστερά, να πάω από τον παλιό δρόμο της Θέρμης, ρε παιδί μου, ας πούμε. Έτσι. Πώς πέρασαν με κόκκινο, ξέρεις? Σταματάω δεξιά, έχω πορτοκαλί, ακριβώς εκεί έρχεται. Σταματάω. Ξέρεις πώς πέρασαν από δίπλα, από τη μεσιά? Τρεις.
1: Το ξέρω, το βλέπω.
0: Με κόκκινο.
1: Το βλέπω παντού.
0: Με κόκκινο. Και μετά θα αρχίσουν, βάζουν ραντάρ, καλά κάνουν. Ραντάρ σε κάθε φανάρι θέλει τελικά.
1: Κανονικά, ναι,
0: ή θα βάλουμε μυαλό ή δεν θα βάλουμε. Τέλος, έληξε.
1: Λειτουργούν όμως τα ραντάρ που βάζουν.
0: Άδικα σκοτώνεται ο κόσμος. Άδικα σκοτώνεται. Κάποιοι μένουν ανάπηροι. Μια ζωή. Άδικα. Αποστολή. Ταλαιπωρούνται και αυτοί και οι δικοί τους.
1: Αποστολή. Το ραντάρ να το βάλει. Βέβαια η συμπεριφορά του Έλληνα οδηγού είναι ανεπίτρεπτη. Αλλά εκείνο που θα πρέπει οπωσδήποτε ο κράτος να κάνει και να συμβάλλει είναι να κάνει καλύτερους δρόμους. Και μετά, άμα θέλει για την ασφάλεια,
0: ναι,
1: να βάλει,
0: ναι, σωστά,
1: ραντάρ, να βάλει σωστά τα πάντα, ρε παιδί.
0: Ή το άλλο, το απέσιο, το απαράδεκτο, δηλαδή. Ανάβει πράσινο στο αυτοκίνητο να στρίψει δεξιά και το πράσινο ανθρωπάκι να περάσει ο κόσμος απέναντι. Πού συμβαίνουν αυτά τα πράγματα?
1: Μόνο στην Ελλάδα.
0: Πού συμβαίνουν? Πόσες πεζογέφυρες μπορούσαν να. Δεν μπορούσαν να κάνουν δυο μεγάλες πεζογέφυρες στην παραλιακή?
1: Άνετα.
0: Δεν μπορούσαν εδώ στο Φίνικα, στον Άγιο Παύλο, να κάνουν μια πεζογέφυρα?
1: Σίγουρα.
0: Δεν μπορούσαν να κάνουν δύο πεζογέφυρες.
1: Είστε κάτι υπόγειο.
0: Δεν μπορούσαν εκεί στον Εύωσμο, στην Αριστοτέλους, να κάνουν δύο πεζογέφυρες. Δεν μπορούσαν.
1: Δυστυχώς δεν το σκέφτονται.
0: Πόσο κοστίζει μια πεζογέφυρα να πάρει? Η οικονομία μας πάει καλά. Τα πάντα πάνε καλά. Χρήματα έχουμε. Αυξήσεις δίνουμε. Κάνετε και δύο πεζογέφυρες να μην σκοτώνεται ο κόσμος.
1: Ρε Αποστολέ, κάνουν καινούργια πράγματα. Έχω δει κάνουν κόμβους.
0: Δεν τους κάνω εγώ τους κόμβους. Έβγαλαν φανάρια, έκαναν εκείνο το στρόγγυλο και έγινε κόμπο σαν θηλιά. Δεν ξέρεις που να πας.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τόσο στενή που δεν μπορείς να πάρεις.
0: Επειδή λέει είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό. Γερμανία είμαστε και είναι ευρωπαϊκό είναι το πρόγραμμα.
1: Κάντε το όμως να περνάει και ένα φορτηγό, αδερφέ. Είναι τόσο στενή, τόσο μικρή η κύκλη.
0: Εδώ.
1: Που ένα φορτηγό αυτά τα σπαστά τα λεωφορεία που κυκλοφορούν στη Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να πάρει στροφή.
0: Φανάρια, έχει ένα φορτηγό και θέλει να στρίψει αριστερά και 10 γιόταχοι από πίσω. Περνάει ένα φορτηγό.
1: Έτσι τελείωσε.
0: Ξαρά, τέρμα. Καθαρίσαμε.
1: Τελείωσε. Έχει δίκιο.
0: Καθαρίσαμε.
1: Να μην πω βέβαια για το δρόμο εδώ μπροστά σε 17 Νοεμβρίου. Που είναι καινούριο και υπάρχει καθίζηση.
0: Θα πληρώσει κάποιο. Αυτό που τον έκανε τον ξανακάνει.
1: Θα τον ξανακάνει. Πάλι θα τα πάρει.
0: Εδώ όχι, θα το ξανακάνει σε εκείνο το σημείο. Δεν θα πάρει φράγκο. Δεν θα πάρει τίποτα. Δεν θα πάρει.
1: Θα κάνει καινούριο πάλι. Θα κάνουν διαγωνισμό, θα πάρει καινούριο.
0: Θα κάνει καινούριο. Σε ένα χρόνο.
1: Θα το πάρει το έργο πάλι ο ίδιος εργολάβος.
0: Σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο. Διαφημιστικά.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα Σταφορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
7: κόκκιπε,
6: κομπάνιο,
8: Team Colleague,
9: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο Κομμάτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
10: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
11: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
12: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.

0: Σεβόμενη την παράδοση. Οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των τυροκομικών μας. Τυροκομείο Πάικο. Από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο. Από 100% ελληνικό γάλα. Από αλάτι, γάλα και μαγιά μόνο. Τυροκομείο Πάικο. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά. Παραδοσιακές. Τυρόπιτα, σπανακόπιτα, πρασόπιτα, κολοκυθόπιτα, ταχυνόπιτα, πενιρλί διαφόρων γεύσεων, κουρού, πυροσκή. Υπέροχο κουλούρι. Παραδοσιακό τσουρέκι, τσουρέκι με κάστανο, τσουρέκι με σοκολάτα, διάφορα παραδοσιακά βουτήματα. Τριλέτσε, αυτό το γλύκισμα που αποτελείται από τρία διαφορετικά είδη γάλακτος και ιδιαίτερο παντεσπάνι εμπλουτισμένο με κρέμα καραμέλας και άσπρη σοκολάτα. Και μην ξεχνάτε να δοκιμάσετε τη γεύση του καφέ μας καθημερινά. Στο κατάστημα Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη, 36 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα οπτικά Κάτανας. Τεράστια ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φακή επαφής, ακουστικά βαρικοΐας, παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών και φυσικά οπτομετρικός έλεγχος όρασης. Οπτικά Κάτανας, Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2. Και Πτολεμαΐδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τρία καταστήματα, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, οπτικά Κάτανας και τα μάτια σας θα τα έχετε 14. Με Γιάννη Καφανέλη εδώ για 20 λεπτά ακόμα και λίγο παραπάνω, έτσι.
1: Λίγο παραπάνω,
0: λίγο παραπάνω μέχρι τις 7.30. Και μετά θα πάμε εμείς και στα θεματάκια τα οποία λέμε κάθε φορά στην εκπομπή για να πάμε 8 η ώρα. Σπουδαία κουβέντα, είπαμε Θεόδωρος Χαρανίδης, Σκοπιανό. Να πούμε ότι την άλλη Κυριακή έχουμε και την συνάντηση. Εγώ θα είμαι εδώ, δεν θα μπορέσω. Θα κάνω εκπομπή στο Πισοδέρι, να πούμε, αλλά δεν θα κάνω Σάββατο εκπομπή. Γιάννη, δεν θα είμαι εδώ. Το επόμενο Σάββατο δεν θα είμαι εδώ, δεν θα κάνω εκπομπή. Θα κοιτάξω όμως να κάνω την Κυριακή. Να πάρω, να μην πάρω μια μέρα, δεν έχω να πάρω ένα χρόνο.
1: Το δικαιούσε,
0: μια μέρα, ένα το Σάββατο.
1: Δικαιούσε,
0: για,
1: έτσι, και εσύ,
0: όπως μια μέρα, ένα Σάββατο. Είναι αυτό που λέγανε κάποτε. Πήγαινε ένας, είχε δουλειές, δεν τον έδιναν άδεια από τη δουλειά. Πήγαινε στο γιατρό, του έλεγε στην Κοζάνη, τι να την κάνεις, ρε, πώς θα σε δώσω. Δεν μπορώ να σε δώσω τρεις μέρες αναρωτήκε. Έρα, γιατρέ, δεν μπορώ να τελειώσω τις δουλειές.
1: Δουλειές.
0: Είναι αυτό, ρε, παιδί μου. Άμα κουραζόμαστε, παίρνουμε και μία αναρωτική.
1: Αναρωτική, βέβαια, για να ξεκουραστεί ο βιβλίο.
0: Βέβαια, δική μας δεν είναι αναρωτική, αλλά τέλος πάντων. Και μακάρι να μην είναι ποτέ αναρωτική εδώ που τα λέμε. Μηνύματα Κουρσάρος Μακ. Και πολλές αγάπες βλέπω στα μηνύματα, φιλικές, έτσι, φιλικές, ραδιοφωνικές.
1: Πάντα, πάντα.
0: Και λοιπά, από τις διάφορες κυρίες. Βλέπω εδώ τη φίλη μου τη Μαρία από την Κοζάνη, η φίλη μου η Γιώτα από την Ευκαρπία, η φίλη μου Γιάννα από την Καλαμαριά και η φίλη μου η Τούλα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Με τα λογιστικά, λέει, ασχολείται, αλλά όταν κάνουμε εκπομπή, ενώ πηγαίνει νωρίς για λογιστικά, πιάνει, λέει, καφέ και τυρόπιτα. Γιατί λέει, α, ή θα ακούμε ή δεν θα ακούμε.
1: Κοίταξε πώς παρασέρουμε τον κόσμο.
0: Να δουλέψει, πάει ο άλλος και εμείς αρχίσουμε εδώ. Λέμε. Αλλά εντάξει, ζούμε σε αυτό.
1: Όλα χρειάζονται.
0: Όλα, γιατί είμαστε και σε αυτό το διεθνές του μαγαζίες, δεν είναι.
1: Α, μπράβο.
0: Δεν είμαστε στο διεθνές του μαγαζί, Γιάννη, που είμαστε. Και εμείς εδώ είμαστε. Στον πολυπολιτισμό είμαστε.
1: Πόσο μπροστά ήταν ο Χατζής όταν το τραγούδισε πριν πολλά χρόνια.
0: Σε παρακαλώ. Και ζωντανό το βάζω από ζωντανό ακροατήριο.
2: Διεθνές του μαγαζί που... πήραν παρέα δυο χαζί και λέγανε τα δικά τους.
0: Όχι Πούτιν Τραμπ, έτσι, ούτε Χομεϊνί και Νετανιάχου.
2: Όχι, όχι, όχι. Σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους.
0: Έτσι. Να μην νομίσουν ότι το λέμε για άλλους.
1: Όχι, σε παρακαλώ. Τίποτα. Μαγαζί, ούτε κατά διάνοια.
0: Δεν τίποτε.
2: Μονολογούσαν οι χαζοί για τη ζωή στο κρίμα. Πως είναι ντροπή, πως είναι ντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουλήθουν στο χρήμα.
0: Όπα,
1: είναι δυνατό.
0: Αυτό είναι. Ένας νέος...

0: Και μετά που είπε για τους καζούς και για την άσπρη μέρα, έρχεται για να το συμπληρώσει ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου, έτσι, τον Κώστα το Καζί. Χαίρε Υπουργέ, χειροκροτάω τα Υπουργεία σας.
1: Βλασφένει η ράτσα

0: Έλα! Χαίρε, Υπουργέ! Α, μην ξέρω αν οι υπουργοί πατριδογνωσία άλλοι τόσοι θα ήταν η Ελλάδα σήμερα. Λοιπόν, ρωσική βόμβα, έτσι γράφουν οι ειδήσεις σε ελληνικό και ξένο τύπο και ψάχνουν και εγώ να βρω ποια είναι αυτή η ρωσική βόμβα. Έπεσε καμιά βόμβα πουθενά και δεν το πήραμε χαμπάρι. Τέλος, λέει, συνομιλίες με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για Ουκρανίας.
1: Καλά, αυτό...
0: Για το θέμα της Ουκρανίας.
1: Το περιμέναμε, κοίταξε να δεις. Ναι. Τα σχόλια που διάβασα κι εγώ σήμερα το πρωί είναι ότι διακόπτονται οι συνομιλίες. Ο Πούτιν αρνήθηκε να συναντηθεί απευθείας με τον Ζελένσκι. Βέβαια, οι μάχες συνεχίζονται, ιδίως τον τελευταίο καιρό οι Ρώσοι έχουν πάρει πάρα πολλά χιλιόμετρα γης από την Ουκρανία. Τα πράγματα για τους Ουκρανούς δεν στέκουν τόσο καλά. Η Αμερική είναι ήδη απασχολημένη και με το Ιράν. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έρχεται σε δεύτερη μέρα η Ουκρανία και νομίζω όμως ότι σιγά σιγά θα πρέπει να συνθηκολογήσει και η Ουκρανία, να βάλουν κάτω τα πράγματα, να μετρήσουν τα υπέρ και τα κατά, να πάψουν να σκοτώνεται πλέον ο κόσμος, να κάνουν τη μοιρασιά και να τελειώσει, γιατί είναι ένας άσκοπος πόλεμος και αλίμονο στον κόσμο που σκοτώνεται και πάει άδικα, γιατί στο φινάλι θα τα βρουν μεταξύ τους όλοι αυτοί οι μεγάλοι καρχαρίες και θα την πληρώσουν πάλι οι μικροί. Μην ξεχνάμε ήδη ότι το 80% της γης της Ουκρανίας έχει πουληθεί στις αμερικάνικες εταιρείες, στις μεγάλες Μοσάντο, και δεν συμμαζώνονται.
0: Έτσι.
1: Οπότε καταλαβαίνεις δηλαδή ότι θα αρχίσει το φαγοπότι εκεί πέρα και θα το, με τον α ή β λόγο, ναι, θα κοιτάξουν να τελειώσουν τον πόλεμο, γιατί υπάρχει φαγοπότι μεγάλο.
0: Έτσι. Οπότε θα πρέπει να, τώρα που θα κάνουν και τα καινούργια όπλα, θα πρέπει το υπέδαφος και της Ουκρανίας να διερευνηθεί ακόμη περισσότερο. Το μισό υπέδαφος από τους Ρώσους και το άλλο μισό από τους Αμερικάνους.
1: Ακριβώς.
0: Τι, θα γίνει κάτι διαφορετικό?
1: Όχι.
0: Θα μπάσουν και 2-3 γερμανικές μέσα και καμιά αγγλέζικη εταιρεία για το Θεαθήνε.
1: Για τα μάτια.
0: Και θα προσπαθούν οι Ιταλοί και οι Ισπανοί να μπουν και αυτοί μέσα.
1: Έτσι. Ακριβώς.
0: Και η δική μας η τέρνα θα γυρνάει τις ανεμογεννήτριες. Έτσι, άλλοι θα τα πάρουν τα λεφτά.
1: Κοίταξε, ότι δυο-τρεις και από τους δικούς μας τα φάνε είναι γεγονός.
0: Τρώνε.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς. Αλλά ο περισσότερος, ο κόσμος, ο λαός δεν βλέπουν να τρώει ούτε ψίχουλο.
0: Τι να φάει.
1: Ούτε τη μυρωδιά.
0: Συγγνώμη, θες να πάρεις, έχεις μια οικογένεια σήμερα με δύο παιδάκια. Δεν θες δύο φραντζόλες?
1: Μόνο.
0: Μία θα βάλω. Εγώ θα βάλω μία φραντζόλα. Πάει ένα 30-1,5.
1: Ένα
0: 40. Θες και ένα γάλα. Θες ένα λίτρο γάλα για τα παιδιά. Πόσο είναι?
1: Κοντά στο 2 ευρώ. 1,80.
0: 1,5 και 1,5-3.
1: Ναι.
0: 3 ευρώ για γάλα και ψωμί.
1: Έτσι.
0: Ένα κατοστάρικο το μήνα για γάλα και ψωμί. Για γάλα και ψωμί.
1: Έτσι. Τελικά το γυρίσαμε στην παπάρα.
0: Τώρα, αν δεν ήμουν εδώ, δηλαδή αν μπορούσα να είμαι έξω σε εξωτερικό χώρο, εγώ θα έλεγα στα μούτρα σας. Αλλά δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το πω. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να το πω έτσι που θέλω να το εκφράσω. Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, θα ευχαριστούμε όπως ο Κωνσταντάρα στο έργο.
0: Έτσι. Και έρχεται, λέει. Φοβερά πράγματα διάβαζα. Φοβερά πράγματα. Έρχεται, λέει, ένα σχηματισμός μεγάλος. Και πρόσεξε τώρα τι λέει. Είδηση, ρε παιδί μου, είδηση. Άρχισε να πέφτει η Νέα Δημοκρατία, λέει, έπεσε κάτω από 30%.
1: Ναι, και θα αναλάβει.
0: Ρε, εσύ πότε είχε πάνω από 30%? Σε ποια δημοσκόπηση είχε πάνω από 30%?
1: Ούτε 20% δεν έχει στην
0: πραγματικότητα. Πώς πριν είχε κάνει ο Αλέξο Τσίπρας κόμμα, τον είχατε βγάλει δεύτερο?
1: Έλατε.
0: Οι δημοσκοπήσεις γίνονται για να βγάλετε κυβέρνηση. Ας ψηφίζουν αυτοί οι 1.300-1.200 που ρωτάτε. Και αφήστε μας εμάς απ' έξω.
1: Και δεν μου λες, Αποστολή, να ρωτήσω.
0: Αφήστε μας απ' έξω.
1: Ποιος μας βεβαιώνει ότι τους ρωτάνε αυτούς τους 1.200?
0: Και περίμενε, έρχεται και ο Αντώνης. Τον Αντώνη τον ρώτησαν.
1: Έλατε.
0: Τη Μαρία δεν τη ρώτησαν.
1: Κανένα.
0: Τον Κυριάκο δεν τον ρώτησαν. Την Κωνσταντοπούλου δεν τη ρώτησαν. Είναι έτσι, δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Έρχεται και ο Αντώνης. Τον Αντώνη τον ρώτησαν.
1: Δεν τον ρώτησε κι αυτόν. Λοιπόν, αυτό...
0: Και δεν ξέρουμε και τι θα πάρει το Πασόκ. Είναι ερωτηματικό. Τεράστιο ερωτηματικό.
1: Μπράβο. Άλλοι λένε ότι θα χάσει πάρα πολύ στο Πασόκ.
0: Ναι, δεν θα χάσει την Κρήτη όμως. Γιατί στην Κρήτη δημοσκοπήσεις θα πάρουμε και τον Ανίστο Γαβαλετάκη να μας τα πει κάποια στιγμή. Δεν είναι έτσι όπως ελπίζουν, ας πούμε, οι Αθηναίοι στην Αθήνα.
1: πολλά πράγματα.
0: Και θα παίξει και ρόλο ο Καραμαλής. Περίμενε να δούμε τι θα πει ο Κώστας ο Καραμαλής.
1: Από ό,τι διάβασα, μπορεί όχι τόσο πολύ φανερά να δείξει το όνομα του Σαμαρά, αλλά με τον τρόπο του και με τα λόγια του θα υποδείξει στον κόσμο να πάει να ψηφίσει.
0: Και ξέρει πώ παίζεται το παιχνίδι, θα σου πω αμέσως πώ παίζεται το παιχνίδι. Λέει τώρα μια άλλη είδηση. Καταραίει η Νέα Δημοκρατία, καλπάζει η Ελλάς.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα θέλουν αντίπαλο τον Τσίπρα. Θέλουν
0: γιατί κανένα, τον Κοντζιά θέλουν αντίπαλο. Συγγνώμη, μαζί τα είχατε κανονίσει για το Σκοπιανό, για να ξέρω κι εγώ δηλαδή. Για το Αιγαίο μαζί τα έχετε κανονίσει. Τι γίνεται.
1: Το πιστεύω, όπως το λένε.
0: Τι γίνεται. Τελικά με τον Πασόκ τα κανονίζατε ή με τον Τσίπρα. Να ξέρουμε κι εμείς τι γίνεται. Γιατί κάτι χαϊδάκια είχα δει την τώρα με τον Τσίπρα και γέλια και μαζί καθόταν σε κάτι θέατρα.
1: Μπράβο.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Η κυρία τώρα, μια με τον Μιχαλολιάκο, μια με τον Αλέξη.
1: Κοίταξε. Είναι
0: μαζί.
1: Όπως μας βολεύει.
0: Και εσύ ψηφοφόρε μου, πες ότι είσαι αριστερός. Και ψήφισε αριστερά. Ποια αριστερά ψηφίζεις, ρε. Ποια αριστερά ψηφίζεις. Ποιο αριστερό ρε κόμμα που κυβέρνησε τον κόσμο θα παρέδει δε γλώσσα και ονομασία δική του. Ποιο αριστερό κόμμα θα έλεγε δε, η θάλασσα δεν έχει σύνορα, ρε. Ποιο αριστερό κόμμα θα τα έλεγε αυτά.
1: Και δυστυχώς
0: δεν έχετε ξυπνήσει ακόμη. Κοιμάστε. Ξυπνήστε.
1: Και δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, Απόστολε, αυτόν πάνε σαν μας πασάρουν πάλι. Άλαβες, κάθε μέρα μας πεπιλίζουν το μυαλό. Το Ελλάς, η Ελλάς, ή όπως το λένε ξέρω εγώ, και ο Αλέξης, ο μεγάλος ο πρωθυπουργός, ο οποίος μην τον αδικούμε, έκανε και καλά πράγματα. Δηλαδή η προπαγάνδα πάει σύννεφο και προσπαθούν με τον πες να οθήσουν τον λαό να ξαναψηφίσει πάλι ή Κούλη ή τον Αλέξη. Δηλαδή, τι να σου πω, να μην ξεφύγουμε από την καταστροφή με τίποτα.
0: Τώρα
1: είναι φτιαγμένο το παιχνίδι, στημένο.
0: Να σου πω κάτι που δεν σου το έχω πει ποτέ, θα το πω και δημόσια, γιατί όλοι μια παρέα είμαστε εμείς που κάνουμε εδώ, έτσι. Και σκεφτόμουν τώρα με το μισθό των Μετροπολιτών. Ξέρεις, υπάρχει ένα. Δεν είναι μυστικό, γιατί το ξέρουν αρκετοί, δηλαδή τουλάχιστον. Όταν ήσουν ένα μικρό, σου έλεγαν τι θα γίνει, τι έλεγε. Θυμάσαι.
1: Αστυνομικό. Εγώ ήθελα να γίνω παπά για να πω την αμαρτία μου.
0: Εγώ ξέρει τι έλεγα.
1: Τι.
0: Δεσπότη.
1: Δεσπότη.
0: Δεσπότη
1: έλεγα. Εγώ παπά για λίγα. Και έλεγα να
0: μην. Δεσπότη. Χαμένο βγήκα σήμερα.
1: Ορίστε, είδε.
0: Χαμένο 5.000 θα παίρνα τώρα.
1: Τι να σε κάνω από
0: 5 φορέ παραπάνω. Κάτσε, ρε φίλε. Τι ήθελα και τα έλεγα. Γι' αυτό που λέει, όταν το λες κάντο κιόλας. Να πάρει οργή, να πάρει κάντο.
1: Γι' αυτό πρέπει να ακολουθούμε τα παιδικά μας όνειρα. Τα παιδικά μας όνειρα.
0: Και πήγαινα εκεί στην εκκλησία, μ' άρεσαν, έδινα τα μανουάλια στον παπά και αυτά. Και τι θα γίνει το σπότης. Να. Αλλά εγώ για να γίνω δεσπότης δεν θα ήθελα πρόταση από άλλον, ε? Αυτόν το ξέρεις.
1: Όχι εγώ.
0: Ήθελα άμα, ήταν άξιζα ρε παιδί μου από μόνος μου. Προτάσεις δεν ήθελα.
1: Εκεί σε κοζάνι ότι βρίσκαμε την άκρη, μη στεναχωρήσεις.
0: Σίγουρα.

0: Έτσι, η εκπομπή έχει μια μοναδικότητα, νομίζω, σήμερα. Έχει πάρει τα γεγονότα με λίγο διαφορετικό τρόπο.
1: Πρέπει να τα πάρουμε λίγο
0: διαφορετικά. Και τα μηνύματα είναι φοβερά. Δηλαδή, μιλάμε, έρχονται και ωραία μηνύματα. Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Καλημέρα, Βαλεντίνε. Καλημέρα, Βαλεντίνε Τσέλιο. Καλημέρα, Απόστολε και Γιάννη. Μη συγχύζεσαι, θα μας πάθεις τίποτε και σε χρειαζόμαστε. Βρωμάει ο τόπος, εκλογές, γιατί μαθαίνω μέχρι και στο δημόσιο θα δοθεί το δώρο. Ας δοθεί και εντάξει, να δοθεί, να δοθεί. Θα το πω στα ναουσέικα, αραούσκο προς σκλά. Σκλά. Δεν είπε, δεν είναι κακή λέξη, είναι σκλά. Δεν έχει το ύψιλον.
1: Το σκλά είναι το όπως.
0: Κάτσε, κάτσε. Σκλά. Σκλάβος, ας πούμε.
1: Μήπως είναι το άλλο που λένε στα τέκια στα λαριζέκια, σκλιά.
0: Σκλιά, εκεί είναι σκλιά. Εδώ είναι σκλά, έτσι, κάπως έτσι δηλαδή. Ωραία, τοπικιστική διάλεκτος, εμένα μου αρέσει. Μαρία, είμαι και στούντιο, κάτι χρόνια παλιά στούντιο 3 τότε, εντάξει, δεν το συζητάμε τότε με τα δημοτικά τραγούδια και με τις τοπικές διαλέκτους και με τα γνωμικά.
1: Και γλώσσα, πώς το λέει, υπάρχουν αυτά και είναι πραγματικά όμορφα. Και θα πρέπει να τα σώζει ο κόσμος, να τα μιλάει, να τα κάνει.
0: Και να έχει υπομονή.
1: Είναι κληρονομιά μας, κακά τα ψέματα.
0: Και να έχει υπομονή. Μέχρι να γίνει δεσπότη.

0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη από την Λάρισα. Καλό και αγωνιστικό το μήνυμα. Και τον φίλο μας τον Νίκο από την Καβάλα. Ο κύριος Μουρατίδης από την Κοζάνη, εκπληκτική εκπομπή σήμερα, να τον φέρνει στο Γιάννη. Ας έρχεται, εγώ δεν έχω καν πρόβλημα. Μια μισή ώρα μαζί, θα βγάλουμε και σλόγκαν.
1: Όταν θα βρίσκουμε στην Θεσσαλονίκη, με τη χαρά, με χαρά θα έρχομαι να.
0: Και όταν θα είμαι εγώ στη Γερμανία, θα έρχομαι κι εγώ. Εντάξει, θα κανονίσουμε. Αυτό το τραγούδι, Γιάννη, εκφράζει τόσα χρόνια όλο τον Έλληνα, όλο τον ελληνισμό, όλο το έθνος.
1: Τον πόθο μας.
0: Τον πόθο μας, εκτός και εντός Ελλάδας.
1: Και πόσο ευχάριστο είναι αυτό το τραγούδι. Δηλαδή η μουσική, όλο αυτός ο ρυθμός και ρογώνεται.
0: Γενικά τα τραγούδια από τις κινηματογραφικές ταινίες, όλα ήταν μοναδικά, όπως και οι ταινίες εκείνης της εποχής.
1: Όμορφες, χωρίς βρυσές, χωρίς τίποτα, με πολλές ατάκες οι οποίες είναι διαχρονικές, δηλαδή και σήμερα να τις ξανακούσεις, χαίρεσαι να τις ακούς. Ήταν πράγματι η χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου και είναι ταινίες οι οποίες πραγματικά μπορεί να κάτσω να τις δω και 5 και 10 και 20 φορές και να τις χαρώ, γιατί οι ηθοποιοί ήταν οι μοναδικοί, ήταν το ταλέντο τους πηγαίο. Και δεν χρειαζόταν πολλές φορές τις ατάκες να τις γράψουν, τους ερχόταν αυθόρμητα από μέσα τους. Οπότε, συγκρίνοντας εκείνη την εποχή, εκείνο το κινηματογράφο με το σημερινό, βλέπεις μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στην ποιότητα των έργων εκείνης της εποχής.
0: Και στην ποσότητα μέσω της γνώμης αυτών που εκφράζουν.
1: Και με μικρότερο μπάτζετ εκείνη την εποχή από ό,τι τα σημερινά.
0: Σωστά. Επειδή έλεγες λίγο νωρίτερα για τη Μοσάντο, δεν είχες πει, είχες πει και τη Μοσάντο.
1: Μπράβο.
0: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν προχθές ενέκρινε την κυκλοφορία στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης της γενετικά τροποποιημένης σόγιας μη όμικρον ι 94637 της Bayer, η διαχρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, αλλά δεν επιτρέπει, λέει, την καλλιέργειά της εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιοι θα πρέπει να κερδίσουν χρήματα.
1: Μας δουλεύουνε.
0: Ναι, αλλά θα την παίρνουμε απ' έξω. Της Bayer, αλλά απ' έξω. Και να πω και κάτι άλλο εδώ, με συγχωρείς, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντέδρασε. Αντέδρασε το Κοινοβούλιο. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τώρα αντιδρά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν πολιτικές αντιδράσεις. Και τι έγινε? Έγινε ένα ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που τέλος δεν είχε δεσμευτικό χαρακτήρα.
1: Μα υποτίθεται ότι και, ότι και με τη Μέρκοσουρ διαφώνησαν, ξέρω εγώ, και το.
0: Και ήρθε σαλμονέλα με τις κότες. Με τα κοτόπουλα.
1: Και ξαφνικά βλέπεις ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το εμπόριο το αφήνει ελεύθερο να πηγαίνει, έρχονται όλα τα πράγματα.
0: Και πουλήθηκε και η μεγαλύτερη εταιρεία που βγάζει κοτόπουλα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ελληνική.
1: Και όπως είπες τώρα, μόλις τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Μοσάντο κατευθείαν θα μας στέλνει, θα είναι και Ευρώπη κοντά, δεν θα έχει πολλά έξοδα, τσουκ τσουκ τσουκ, ξέρω εγώ, όλα από την Ουκρανία, τα οποία θα είναι όχι μόνο με τη Μοσάντο τα δηλητήρια που έχει αυτή, αλλά και από την απώρεια του πολέμου όλα αυτά τα χημικά, όλα ό,τι έχουν πέσει και δεν έχουν πέσει, νομίζω ότι δεν θα επηρεάσουν την υγεία μας και την ατμόσφαιρα και όλα αυτά. Να μην ξεχνάμε το Τσερνομπίλ, Απόστολε.
0: Γι' αυτό πεισμάνει ψιό τέργιο.
1: Άμπραβο.
0: Το κατάλαβε ο Στέργιο. Κατάλαβε τι γίνεται.
1: Του ξύρι, του ξύρι.
2: Αμόρι Στέργιον, κρόν και τα βιολιά. Κρόν τα όλια, αμόρι.
0: Καλημέρα για εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Εδώ είμαστε στο Μετρόπολη 95,5 στην Θεσσαλονίκη, στην πρωτεύουσα της πραγματικής Μακεδονίας, όχι στις άλλες τις ψεύτικες. Με Γιάννη Καφανέλη θα τον έχουμε άλλα 6 λεπτά εδώ μαζί μας. Ξεκινήσαμε σήμερα και πήγαμε την εκπομπή Αντάμα. Έτσι, για να συνεχίσω εγώ μετά μέχρι και τις 9.
1: Θα πρέπει να πούμε, Απόστολε, τώρα ότι είδαμε την εθνική μας ομάδα να παίζει προχθές. Φιλικό αγώνα, έχει άλλους 2 αγώνες να δώσει. Εκείνο που πρέπει να πούμε, κόσμος το ξέρει, και εμένα μου άρεσε. Αν και μεταξύ από το 55 και μετά.
0: Γενικά μου άρεσε, έγιναν οι αλλαγές, άλλαξε το σύστημα. Έτσι. Έχουμε Ιταλία τώρα με την ιανική ομάδα της Ιταλίας.
1: Και ήθελα να πω ότι σε 6 μέρες, σε 5 μέρες αρχίζει και το παγκόσμιο κύπελο, ας το πούμε έτσι, το οποίο γίνεται στις 3 χώρες, Καναδά, Αμερική και Μεξικό, με 48
0: εδώ η Μοσάντο και η Μπάγκερ δεν εμπλέκονται, άλλοι εμπλέκονται,
1: άλλοι,
0: θα τους βρούμε.
1: Τα εισιτήρια είναι πανάκριβα, για μας τους Ευρωπαίους εδώ πέρα οι ώρες είναι ακανόνιστες, θα παίζουν σχεδόν όλο το 24ωρο από το παιχνίδι, θα παίζουν στις 1 η ώρα, στις 3, στις 6 το μεσημέρι, το βράδυ, δηλαδή είναι ένας χαμός, δεν θα ξέρεις τι να παρακολουθήσει και τι δεν θα παρακολουθήσει.
0: 5 ώρα δεν θα κοιμόμαστε. Το βράδυ βλέπουμε τον αγώνα να στείλουμε μετά εδώ να κάνουμε εκπομπή. Κατάλαβες.
1: Και το κακό είναι ότι αρχίζει τώρα στις 11.
0: Καλύτερα να καθόμαστε εδώ να βλέπουμε εδώ τους αγώνες να κάνουμε και εκπομπή συγχρόνως.
1: Και θα τελειώσει την Απόστολη στις 19 του αλλουνού του μηνός. Φαντάσου δηλαδή.
0: Ένας μήνας.
1: Παραπάνω,
0: λίγο παραπάνω. Ναι.
1: Παραπάνω.
0: Είναι λίγο περισσότερο.
1: 39 μέρες νομίζω.
0: Θα υπάρχουν μέρες. Και τα κενά στο τέλος με προημιτελικούς.
1: Θα έχουμε βέβαια και τα
0: είναι όπως τα κενά στη Φόρμουλα 1. Έχουμε και Φόρμουλα. Μονακό σήμερα, έτσι.
1: Κάθε 22 λεπτά, Απόστολη, θα έχουμε 3 λεπτά πάουζα. Θα είναι περίπου όπως είναι το μπάσκετ.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι. Γιάννη, ξέρεις γιατί στουκάρουν στο Μονακό τα μονοθέσια τη Φόρμουλα.
1: Κύριε, πώς του λένε, σαν το δρόμο εδώ πέρα από
0: δεν είναι μόνο, δεν είναι αυτό, Γιάννη. Η οδηγή είναι καλή.
1: Η οδηγή είναι
0: βγαίνουν
1: καλή,
0: οι άλλες στα μπαλκόνια και στα κότερα με τα μαγιό.
1: Όχι. Συγγνώμη.
0: Δεν είπες. Θα πήγε να βήξεις. Λοιπόν, βγαίνουν.
1: Εγώ θα στο κάνω να το πω. Δεν
0: είχαμε. Καθώς τώρα πηγαίνει άλλο στην ευθεία να μπει στο τούνελ, βλέπει πάνω δεξιά ένα πράγμα που γυρίζει να πάρει τον καφέ από κάτω. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό! Τι είναι αυτό, τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ!
1: Πού το βρένω!
0: Τι γίνεται! Οι άλλες πάνω στα κότερα ξάπλα με τα πόδια μπροστά να περνάνε τα ράλια από δίπλα. Κάτσε καλά, ρε φίλε τώρα. Τι φόρμουλα είναι αυτή. Για μένα δεν θα ίσχυε η βαθμολογία στο Μονακό. Θα τον κάναμε έτσι τον αγώνα, για πλάκα.
1: Μα είναι δυνατό ότι η βαθμολογία.
0: Και όποιος είναι ένα στουκάρι, μπράβο του!
1: Πού είσαι, όποιος προλάβει να φτάσει στο τέλος είναι ήρωας. Αυτό
0: είναι, ήρωας. Εκεί πρέπει να έχεις 12 μάτια.
1: Είσαι τα άλογα, τα παλιά που τα βάζεις.
0: Έτσι, να βλέπεις δεξιά, να βλέπεις αριστερά, να βλέπεις μπρος, να βλέπεις πίσω, να βλέπεις τον τοίχο, έτσι, να βλέπεις την κόκκινη σημαία, να τα πάντα. Ο Χαράλαμπος ο Παντελάτος από την Καβάλα λέει ότι οι πρέσπες στο Αιγαίο είναι μονόδρομος, θα μπορούσα εύκολα να χρησιμοποιήσω τον όρο. Ο Χαράλαμπος ο Παντελάτος από την Καβάλα λέει ότι οι πρέσπες στο Αιγαίο είναι μονόδρομος, θα μπορούσα εύκολα να

0: Την παράκαμψη.
1: Αυτό, Στέλνω την παράκαμψη, ε!
2: Γιατί?
1: Την παράκαμψη! Πώς λέγαμε Μονακό στην παράκαμψη, την οπτική παράκαμψη, παράκαμψη.
2: Στρίβει για τον αγώνα. Έτσι.
1: Γιάννη, Γιάννη, έχουμε 1,5 λεπτό, τελειώνεις εσύ, τελειώνεις εσύ.
2: Λοιπόν,
1: γιατί...
2: θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που μας ακούνε, ενώ τους ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο, καλό καλοκαίρι εύχομαι σε όλους. Παιδιά, ρίχνετε το και λίγο έξω, γιατί δεν χρειάζεται να τα παίρνουμε όλα.
1: Πολύ έξω, τι λέω.
2: Ναι,
1: πολύ, πολύ. Όσο μπορεί πολύ, ο καθένας.
2: Άμπραβο. Γιατί θα τρελαθούμε με αυτούς που μας κυβερνούν και τα πράγματα που είναι στην Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν, ξεχάσετε τα, ρίχνετε λίγο στο σορλόπ που λένε στο χωριό μας. Και κοιτάξτε να περάσετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Εύχομαι με την πρώτη ευκαιρία πάλι που θα βρω να μπορέσω να περάσω εδώ από τον Απόστολο, να κάνουμε κανένα εκπομπή ακόμα, γιατί και εγώ είμαι στα γκυζερίματα, μία από εδώ και μία από εκεί, δεν έχω ακόμη τακτοποιηθεί, δεν έχω μόνιμο στέκι, γι' αυτό είμαι και εγώ...
1: Είσαι σε 3 με 4 διαφορετικές πλευρές της Ελλάδας και λίγο της Γερμανίας.
2: Και λίγο της Γερμανίας.
1: Έτσι, και λίγο της Γερμανίας. Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, καλημέρα μου σε όλους.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε τον Γιάννη τον Καφανέλη που ήταν σήμερα μαζί μας εδώ στην συντροφιά μας.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: 11 παραβιάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας προχθές στο Αιγαίο, βόρειο-ανατολικά και νότιο-ανατολικά. Από τους Τούρκους, με 12 ελικόπτερα, 2 αεροσκάφη, συν 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη, αναγράφηκε στην ειδησιογραφία από την ελληνική πλευρά. Αναχαιτίστηκαν άμεσα όλα. Φάγανε το ξύλο τους οι Τούρκοι στον αέρα και γυρίσανε πίσω. Η άλλη πραγματικότητα της Ελλάδας σήμερα, αυτοί οι τύποι που μαζεύονται και διαδηλώνουν όταν έρχονται οι Ισραηλινοί τουρίστες με κρουαζερόπλια, δεν ξέρω αν είναι βαλτοί, χασομέριδες ή το αισθάνονται αυτό που κάνουν, αλλά λογικά, η λογική δηλαδή λέει ότι πρέπει να έχουν και έναν αντιαμερικανισμό μέσα τους, έτσι. Όταν έρχονται κρουαζερόπλια με Αμερικανούς τουρίστες, γιατί δεν κάνουν το ίδιο? Γιατί δεν κάνουν το ίδιο και με τουρίστες άλλων κρατών? Γιατί δεν το κάνουν και στα ελληνικά νησιά με τις τόσες αφίξεις Τούρκων πολιτών? Μάλλον έχουν μπερδέψει λίγο τα πράγματα. Έχουν μπερδέψει την δημοκρατία. Έχουν μπερδέψει, αν θέλετε, ακόμη και τη διπλωματία του σήμερα. Γιατί ο κόσμος έτσι θα είναι πλέον. Κάθε χώρα, κάθε λαός θα έχουν συμμάχους εφήμερους. Θα λέμε αυτοί είναι σύμμαχοί μας σήμερα, δεν ξέρουμε αν είναι αύριο. Είχαμε και ράμα, να μην το ξεχάσω, προκαλεί συνεχώς έτσι, τη χώρα που βγάλανε ψωμί οι συμπατριώτες του, που χτίσανε ένα μεγάλο κομμάτι της δικής του χώρας, της Αλβανίας, και εξακολουθούν να βρίσκονται αρκετοί από αυτούς εδώ. Και έχουμε πλέον με τους δικούς τους συμπατριώτες ακόμη και οικογενειακές σχέσεις, σχέσεις που απεκτήθηκαν με συμπολίτες μας, και δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι έρχονται με όλα αυτά τα τερτύπια του ράμα, έρχονται και σε μία δυσχερή, έρχονται σε μία δύσκολη θέση. Δεν τον αφήνουμε, λέει ο ράμα, έβλεπα ένα βιντεάκι του, να αναπτύξει τη χώρα, διότι δημιουργούμε δήθεν περιβαλλοντικά ζητήματα και ότι οι συγκεντρώσεις Αλβανών και Βορειοεπιρωτών υποκινούνται. Κάποια στιγμή είπε ότι δεν βλέπει ότι υπάρχουν και Έλληνες στη Βόρειο Ήπειρο. Άρα περιουσία και δικαιώματα περιοχών σε Έλληνες δεν υπάρχουν. Τώρα τι κάνει η Αθήνα? Η Αθήνα βγάζει ανακοινώσεις για τα δικαιώματα των πολιτών της γειτονικής χώρας και την πορεία ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς το λέγει εκείνο το έργο, το τραγούδι, στο ίδιο έργο θεατές, έτσι, ναι, συνεχίζω, συμπληρώνω μάλλον, σε μια πατρίδα από την εξουσία ξεχασμένη.
1: Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια.
0: Εμείς στην άμμο κτίζουμε παλάτια, συγγνώμη, πιλάφια θα έλεγα, με την ψήφο μας. Πιλάφια λένε οι Τούρκοι. Οι μουσουλμάνοι και αυτοί που όταν πάνε εκεί μετά την ανατίναξη θα βρουν παρθένες και πιλάφια. 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδαφών έχουν πάρει οι Ρώσοι τον Μάιο από την Ουκρανία. Μόνο τον Μάιο.
1: Στη ζωή ξεκινάμε.
0: Ο Ρούμπιο λέει ότι η αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός προγράμματος μαχητικών F-35. Είδηση που τη λέγαμε το πρωί, φίλε Άγγελε, εδώ από τη Θεσσαλονίκη, και μου στέλνεις ολόκληρο κατεβατό. S-400 μου γράφεις, ίσον δεν υπάρχει ενδεχόμενο για επανένταξη σε προμήθεια F-35. Αλήθεια είναι. Έχουμε και 3-1 διεργασίες μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Να σας πω λίγο τι συζητιέται για την ατζέντα. Eastment, ο αγωγός, εμπορικός διάδρομος που θα συνδέσει την Ινδία με τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Ελλάδα στη Μέση και η Κύπρος. Να υπενθυμίσω ότι η Μέση Ανατολή είναι η γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει τη Δυτική Ασία και την Βόρειο Ανατολική Αφρική. Δηλαδή αυτό που λέμε το σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Και να συμπληρώσω επίσης ότι η περιοχή έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο.

0: Καλημέρα, Βασίλη. Βασίλη, λάθος όνομα βάλατε στο κόμμα. Παρεξηγήθηκε και τον μπλε και το κόκκινο. Ο φίλος μου ο Νίκος από τη Νέα Καλλικράτεια, τι μου έχει στείλει εδώ πέρα. Ναι, να το διαβάσω λίγο αυτό, σημαντικό είναι, Νίκο. Για να εκδοθεί άδεια οικοδομική, σύμφωνα με τον νόμο, στη Σκωτία οι κατασκευαστές υποχρεούνται να ενσωματώνουν στα κτίσματα ειδικές φωλιές για πετροχελίδωνα για να μην εξαφανιστούν. Άρα δεν τοποθετούν και μια ανεμογεννήτρια δίπλα για να εξαφανιστούν μια και καλή. Έτσι δεν είναι και στη Σκωτία, Νικολάκη? Και έχουν, λέει, δημιουργηθεί ειδικά τούβλα για ενσωματωμένες τείχους. Πω, φοβερό πράγμα, αρέσει. Φοβερό πράγμα, φοβερό πράγμα. Καλημέρα, ο φίλος μου ο Δημήτρης από τον Εύωσμο. Γελάει όλος ο κόσμος με τις δημοσκοπήσεις. Αυτό, Αποστόλη, είναι γεγονός. Λίγοι πλέον κομματικοποιημένοι ίσως τις παίρνουν στα σοβαρά. Αποστόλη, αν τελικά κάνει κόμμα ο Σαμαράς, πόσο νομίζεις σε ποσοστό θα λάβει η Νέα Δημοκρατία? Κοίταξε, να σου πω τώρα από αυτά που ξέρω, έτσι, από γνωστούς, από ανθρώπους οι οποίοι είναι φίλοι, είναι γνωστοί, μου δίνουν πληροφορίες, η πληροφορία τους είναι σίγουρη. Το νέο κόμμα είναι έτοιμο τουλάχιστον κατά τα 3/4, έτσι, απομένει 1/4. Και μια δεύτερη σκέψη μου είναι ότι η λογική λέει ότι όταν ανακοινώνονται δύο καινούργια κόμματα, αποφεύγει συνετά να ανακοινώσεις και ένα τρίτο μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Λογικό δεν είναι? Θα παίξουν λίγο οι δημοσκοπήσεις, θα γίνουν οι διάφορες τρίβες και έπειτα θα έρθει ένα τρίτο κόμμα. Και το ποσοστό του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, όταν γίνει και αν κατεβεί στις εκλογές, που μάλλον θα γίνει και θα κατέβει, θα εξαρτηθεί από αυτό που λέμε μέσα στη Νέα Δημοκρατία και σε όλα τα κόμματα, από την γκρίζα ζώνη της παράταξης ή, αν θέλετε, από την γκρίζα ζώνη της δεξιάς ιδεολογίας, αυτό που λένε πατριωτική δεξιά, και υπάρχει διασκορπισμένη και σε άλλους κομματικούς χώρους σήμερα. Τώρα δεν ξέρω, θα πρέπει να προλάβουν και τις δημοσκοπήσεις, ελπίζοντας ότι ετοιμάζονται και δεν μαγειρεύονται. Γιατί για τον μισό ελληνικό λαό ετοιμάζονται, για τον άλλον μαγειρεύονται, περίπου μένει και ένα 10% που λέει οι δημοσκοπήσεις είναι έτσι όπως έχουν. Είναι έτσι όπως έχουν, κύριοι, του 10% ή 20%, αλλά ποτέ δεν πέφτουν μέσα, έτσι το εδώ και πόσα χρόνια, στις εκλογές. Δεν νομίζω, επειδή μας στέλνουν και δημοσκοπήσεις και λένε αυτό το κόμμα παίρνει από την αριστερά τόσο, από τη δεξιά τόσο, δεν θα αντλήσει φυσικά ψήφους από αριστερά κόμματα και πολυπολιτισμικούς αστέρες της δεξιάς που βολεύτηκαν. Οι άλλοι που δεν βολεύτηκαν μπορεί. Γι' αυτό οι υποψήφοι του Αντώνη του Σαμαρά θα πρέπει, και οι ψηφοφόροι του θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Κατά τα άλλα, τι ώρα είναι, και 42, έχουμε αρκετό χρόνο. 10 δις, είχα έτσι ετοιμάσει επιλεκτικά, ρε παιδί μου, έγραψα και εγώ τίτλους ειδήσεων και προσπαθώ τώρα να θυμηθώ και να αναλύσω κιόλας, να δω τι ακριβώς έχω περάσει τώρα εδώ. Σήμερα, χθες, όλη τη βδομάδα που κρατάω σημειώσεις. Καλημέρα, Βασίλη Αδαμίδη. Ρε, εσύ, και άλλα μηνύματα εδώ, δεν τα διάβασα. Καλημέρα, Απόστολε. Ο Βασίλης Αδαμίδης από το Λονδίνο. Έχει εδώ και αρκετή ώρα που στείλει το μήνυμα. Με πάλεψε λίγο ύπνος. Καλημέρα και στον καλεσμένο σου. Καλημέρα, Ελλάδα μου, την αγάπη μου που είναι αστήρευτη σε όλους. Ο Βασίλης Αδαμίδης από το Λονδίνο. Από την Νέα Ευκαρπία ο φίλος μου ο Στράτος, καλημέρα, σήμερα μάθαμε πράγματα. Καλημέρα, Απόστολε, καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία, ο Πέτρος ο Καραβίδας, συνολική αξία ομάδων. Ο Ολυμπιακός 140.065.000, ο ΠΑΟΚ 95.50, ο Παναθηναϊκός 82.90, η ΑΕΚ 77.58, ο Άρης 30.63, ο Όφη 17.35, έπονται οι υπόλοιποι. Συνολική αξία ομάδων, λέει, μετά την ενημέρωση αξιών αγοράς.
1: Χίλιες φορές με πλανέσαι, ο φαρός της ματιάς σου.
0: Από τη Θήβα ο φίλος μου ο Γιώργος στέλνει αγωνιστική καλημέρα. Έρχομαι Θεσσαλονίκη την εβδομάδα, στην εβδομάδα μέσα. Αφήνω μήνυμα, συναντιόμαστε. Φέρνω κρασί, να είσαι καλά. Η φίλη μας η Κατερίνα εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της πόλης. Ακούμε. Τρία, ακούμε στη σειρά σε ένα μήνυμα. Από Ζωγράφου, από Αθήνα, ο φίλος μου ο Γιάννης, από Αθήνα επίσης ο Νίκος από το Γαλάτσι. Ο κύριος Αλεξιάδης από το Ρεόκαστρο. Ο Βαγγέλης από την Κοζάνη και η Άννα από την Κοζάνη. Είναι εδώ, είναι μαζί μας και σήμερα. Εδώ και από τη Χίο, ο Γιώργος ο Παΐδας. Καλημέρα από Χίο, όπου κάθε Σαββατοκύριακο γίνεται απόβαση από τους απέναντι. Γαζώνουν όλο το νησί, σπιδαμή προς σπιδαμή, και καταγράφουν τα πάντα. Όλοι με μια κάμερα. Τουρισμός, σου λέει. Οι Έλληνες θα γίνουμε μειονότητα στην ίδια μας τη χώρα, απ' άκρη σ' άκρη. Καλημέρα στη Μακεδονία μας. Καλημέρα Γιωργάρα, καλημέρα στη Χίο. Παιδιά, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. 10 δισεκατομμύρια σε ιδιώτες, επίδομα για την ενέργεια. Όπως αποκαλύφθηκε, 3 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης πήραν σύμβουλοι. Λεφτά υπάρχουν. Σύμβαση 717. Τέμπη, ακόμα ψάχνουμε πόσα είναι τα εκατομμύρια που πρέπει να ανακοινωθούν. Λεφτά υπάρχουν. Απαξίωση των ΕΛΤΑ. 500 εκατομμύρια ευρώ κρατικές ενισχύσεις. Μάπα το καρπούζι. Θα ήθελα να υπενθυμίσω τον κύριο Πρωθυπουργό ότι το Νοέμβριο του 2021 υποσχέθηκε για την απολιγνητοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ και ανέφερε το γεγονός ως προσωπικό στίχημα. Κύριε Πρωθυπουργέ, το Γιάντες, το θυμάστε? Το Γιάντες με τα κοκαλάκια από το Κοτόπουλο, το θυμάστε? 7,5 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, Γιάντες. Επίσης, να προσθέσουμε, όπως είχε πει και ο γνωστός υπουργός των 2,5 ενσήμων, ενεργειακό μείγμα, ότι οι τιμές θα μειωνόταν. Ψόφισαν τα έρμα, το μείγμα και οι τιμές.
1: Φέρνω την ανηφοριά.
0: Αλλά εδώ είμαστε, είμαστε εδώ παιδιά, είμαστε σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, αγριογούρουνα στο βουνό και αρκούδες. Ντρόουν στη θάλασσα. Δεν είναι που δεν θα μπορούμε να πάμε στα ψηλά. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε και μπάνιο. Ένας φίλος με φορτηγό που μας ακούει όταν ταξιδεύει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μου ανέφερε το εξής. Λέει, δημοσιεύθηκε και σε ένα βιντεάκι να το βλέπει ο κόσμος. Τα ακριβότερα διόδια για τα φορτηγά είναι στην Ελλάδα. Ρε φίλε, είπαμε, λεφτά υπάρχουν. Νίκες ανασθενοφόρα, προσέξτε, 1,7 εκατομμύρια ευρώ σε 15 μήνες. Ένας χρόνος και 3 μήνες. 1,7 εκατομμύρια για ενοικιασμένα ασθενοφόρα. 70 συμβάσεις έγιναν από 40 δημόσια νοσοκομεία για το ποσό αυτό. Ξέρετε πόσο έκανε ένα καινούριο 1,7 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, σε 15 μήνες. Ξέρετε πόσο έκανε το 2023-24 ένα καινούργιο ασθενοφόρο? 65.000 ευρώ. 65.000 ευρώ. 65.000 ευρώ. Ρωμιές σε κοροϊδεύουνε. Έλληνα, σε τσαλαπατάνε. Άλλοι είναι οι ταρίφες, όχι οι ταξιτζίδες.
1: Τη καρδιά μου, καρδιά που πρώτα γα...
0: Αλλά επειδή μας έμαθαν και λένε αυτοί έχουν λεφτά, έτσι, υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχουν, δεν έλεγε ο Γιωργάκης λεφτά υπάρχουν. Δεν ξέρω αν τα μάθατε. 40 εκατομμύρια ζητάνε οι ευρωπαϊκοί ελεγκτικοί μηχανισμοί να επιστρέψουμε από τις χρυσές συμβάσεις που υπέγραψαν δήμοι και φορείς για σπιτάκια ανακύκλωσης. Και μηχανήματα που στην Ευρώπη η αγορά τους κατά μέσο όρο κοστίζει 75.000 ευρώ, εδώ αγοράστηκαν με πάνω από 300.000 ευρώ το ένα. Και πήγαν οι δήμοι στα δικαστήρια. Και αν δεν δικαιωθούν θα τα πληρώσουν τα φαγωμένα οι δημότες. Άσε οι ειδήσεις. Οι ειδήσεις βλέπετε, φαντάζομαι, έτσι. Βλέπετε και στο Λεβερκούζεν βλέπετε ειδήσεις. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Λεβερκούζεν, καλημέρα Γιώργο. Οι ειδήσεις βλέπετε, έτσι. Με τι ξεκινάνε οι ειδήσεις? Με πρόστιμα, με δολοφονίες και με λαμογές. Και με τι τελειώνουν οι ειδήσεις? Με πρόστιμα, με δολοφονίες και με λαμογές. Μετά πέφτει ένα κενό, έτσι, αθλητικά και καιρός. Και μετά έρχεται η άλλη εκπομπή, με τι ασχολείται? Με δολοφονίες και λαμογές. Τα πρόστιμα είναι στη μεθεπόμενη. Μαθαίνω όμως ότι πάμε δυνατά, έτσι, πάμε δυνατά. Θα έχουμε διπλή γραμμή για δύο τρένα. Ένα θα πάει, ένα θα έρχεται. Χρόνια μπροστά έχουμε πάει. Για το 120 στους μισθούς του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών, τα είπαμε, και των τιτουλάριων Μητροπολιτών, φίλε Αλέξη, τα είπαμε εδώ και ώρα. Να πούμε λίγο, να πω λίγο τι γίνεται εδώ με τους κληρικούς, που όταν ήταν ο Αλέξης και κυβερνούσε θα διαχώριζε εκκλησία και κράτος, αλλά η εκκλησία και αυτή παίζει το ρόλο της για να βγαίνουν κυβερνήσεις. Να πάμε λοιπόν στο ρεζουμέ. Οι κληρικοί δεν είναι πλέον δημόσιοι υπάλληλοι. Το ελληνικό δημόσιο καταβάλει όμως το μηνιάτικο με μορφή κρατικής επιδότησης. Και αυτή η επιδότηση δεν είναι χάντρα και χάντρες και κατρεφτάκια όπως το λαό. Και απαλλάσσονται τα έσοδα που προέρχονται αποκλειστικά από την άσκηση των θρησκευτικών τους καθηκόντων, ιεροπραξίες και δωρεές προς τους ναούς από τη φορολόγηση. Ο Αρχιεπίσκοπος λοιπόν έπαιρνε 2.475 ευρώ το μήνα. Μέχρι και σύν 120 πάνω της 100. Υπήρχε, επειδή έλεγα για κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα και διαχωρισμό εκκλησίας και πολιτείας κτλ. Η προσπάθεια για νομοθετικές ρυθμίσεις και συμφωνία δρομολογήθηκε το 18. Πόσα χρόνια πέρασαν? 6 και 2, 8. Από τότε οι συζητήσεις συνεχίζονται κατά διαστήματα για να συνεχίζονται, για να υπάρχουν συζητήσεις. Οπότε δεν υπίσταται διαχωρισμός εκκλησίας κράτους. Γιατί? Ξέχωρα τι πιστεύουμε ο καθένας μας. Γιατί δεν συμφέρει ούτε την εκκλησία ούτε το κράτος.

Ο φίλος μου ο Γιώργος, καλημέρα Γιώργο, ο Αναστάσιος ο Χατζήλας, καλημέρα αδερφέ από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής, να είσαι καλά Αναστάση, Ανέστης Γαβαλετσάκης, Γαβαλετάκης, εσύ τώρα να τα γράφεις στα ελληνικά ρε, εσύ Ανέστη και τον μπερδεύω, σε έκανα και Γαβαλετάκη, Ανέστης Γαβαλετάκης, Ηράκλειο, αδερφός, καλημέρα από Ηράκλειο, καλή εκπομπή να έχεις και στη συνέχεια, Απόστολες, ευχαριστώ πολύ Ανέστη. Το τραγούδι έμεινε στο Λεβερκούζεν. Εμείς είμαστε εδώ, εξακολουθούμε στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στην ελληνική Μακεδονία, την πραγματική Μακεδονία. Οι άλλοι είπαμε είναι ψεύτικοι. Λίγο μετά τις 8, πρόεδρος Παμακεδονικής Ένωσης Ελλάδος Θεόδωρος Χαρανίδης εδώ στην εκπομπή μας και σήμερα. Εδώ Θεσσαλονίκη, 595 χιλιόμετρα από την Κωνσταντινούπολη, 1630 από την Τραπεζούντα, 785 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη Οδικός. Την ώρα που προσπαθώ να βρω τα μεγάλα σκάνδαλα, παιδιά, τα σημειώνω, τα άλλη εκπομπή θα τα πω όλα μαζεμένα. Έτσι, κατά μέσο όρο κάθε χρόνο, 365 μέρες έχει ο χρόνος εδώ και πόσα χρόνια. Επί δύο σκάνδαλα την ημέρα τουλάχιστον, πόσα κάνουν, είπαμε, άμα βάλω και τις συλλήψεις. Αλλά μετά τις συλλήψεις και αυτοί που μετά τις συλλήψεις κάνουν μπάνιο, παραδείγματος χάρη, και βγάζουν και φωτό και τα βγάζουν και στο διαδίκτυο, είδε πόπι. Και οι φραπέδες πίνουν αυτή την ώρα τον πρωινό τους καφέ, ενδεχομένως αντάμα με το χασάπι. Καταλαβαίνετε σε ποια χώρα βρισκόμαστε. Πόσα σκάνδαλα μετρήσαμε στην Ελλάδα μέσα στο 2026. Θα σας πω αμέσως, συγκεντρωτικά, δεν το βρίσκεις πουθενά. Το σύστημα δουλεύει καλά. Πόσα σκάνδαλα απάτησε ο Ποκεπέ. Πόσες δηλώσεις εικονικών βοσκοτόπων. Πόσα ζητήματα σχετικά με την ευρωπαϊκή έρευνα για το Ταμείο Ανάκαμψης με καταμερισμό δις σε συγκεκριμένες εταιρείες. Σκάνδαλο βάουτσερ σε παιδικούς σταθμούς, ψευδείς δηλώσεις, κονδύλια ύψους εκατομμυρίων ευρώ, υποκλοπές. Το αφήγημα των τεσσάρων ιδιωτών μάλλον κατερρίφθη εντελώς. Τέμπη, συν μπαζώματα. Οι συλλήψεις συνεχίζονται, τα σκάνδαλα φαρδένουν και πολλαπλασιάζονται και κάποιοι εκ των συλληφθέντων είναι ήδη ενδεχομένως διακοπές. Πήγαν ήδη, πήγαν από τώρα. Τι να τις κάνουν τις Φεράρι και τις Πόρσε αν δεν μπορέσουν να πάνε διακοπές. Μείνε με το 1200 φίλε μου καλέ αγαπημένε Θανάση. Από την άλλη κάποιοι θα κερδίσουν πολλά, αλλά με διαφορετικό ελπίζω ένομο τρόπο. Σε λίγο το μεγαλύτερο ναυπηγικό και αμυντικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα είναι εδώ, Ελευσίνα Σύρος. Στρατηγική συμφωνία Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών, Νότιας Κορέας. Μια νέα διάσταση στη δυναμική μας. Σε μια εποχή που η παράνοια των μεμέτιδων συνεχίζεται, οι οποίοι μετέτρεψαν τα κατεχόμενα της Συρίας σε κέντρα στρατολόγησης για την Τουρκία. Στοχεύουν παιδιά, λένε οι ειδήσεις, τα δημοσιεύματα από αραβικές φυλές. Μέχρι τώρα τουλάχιστον 8.000 ανήλικοι έχουν στρατολογηθεί από τους Τούρκους στη Συρία και έχουν υποβληθεί σε ιδεολογικά προγράμματα του Ισλάμ και στρατιωτικά.

0: χέρια του.
1: Εύχομαι ειλικρινά αυτό το παραμύθι δεξιά και αριστερά να μην το τρώτε πολύ πια. Ότι θα γίνει ένας πόλεμος μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας εφόσον η Αμερική δεν θα μπει στη μέση, και αυτό το παραμύθι μην το τρώτε. Δέκα χιλιάδες τουλάχιστον λαθρομετανάστες που ήρθαν από την αρχή του χρόνου στην Ελλάδα μόνο από τα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. 10.000. Η αριστερά δεν αντιδρά. Γιατί άραγε? Είναι η τυφλή ιδεολογία ή θα γίνουν Έλληνες και θα πάρουν ψήφους από εκεί? Η δεξιά που δεν υπάρχει, είναι πολυπολιτισμικό το κόμμα που κυβερνάει. Τι ακριβώς πράττει? Μείναμε στο χέρι με τις αποφάσεις που θα έπαιρνε αποτρεπτικά ο κύριος Πλεύρης. Όσο δε για τις διακοπές και τις εξορμήσεις, παρότι θέλουν να μας πείσουν ότι υφίστανται, να τους ενημερώσω ότι εκείνα τα καμιά, πώς ήταν, δεκαριά τριήμερα το χρόνο στην Ελλάδα, για τη μέση οικογένεια έγιναν ένα, άντε δύο, όπως και οι διακοπές του μήνα έγιναν τρεις εβδομάδες, οι τρεις εβδομάδες δυο, και οι δυο κοινωνικός τουρισμός ενδεχομένως και μιας εβδομάδας ή καθόλου. Έχω να κάνω έτσι και μία ερώτηση προς τους ειδήμονες που νομίζουν ότι μπορούν να μας δουλέψουν. Το 2020 βρήκα τα στοιχεία. Όταν το πετρέλαιο, το βαρέλι το πετρέλαιο μάλλον, είχε 110 δολάρια το βαρέλι, η βενζίνη έκανε 1,5 ευρώ. Σήμερα που δεν έχει 110 δολάρια και έχει 100, πώς η τιμή έφτασε τα 2 ευρώ και τα ξεπέρασε τα 2? Πώς γίνεται αυτό?

0: Πλησιάζει η ώρα 8, πλησιάζουμε στις διαφημίσεις των 8 για να έχουμε, όπως είπα με τον φίλο μου, τον πρόεδρο από Μακεδονικής Ένωσης Ελλάδας, με κοινούς αγώνες πάρα πολλά χρόνια, τον Θεόδωρο Χαρανίδη από την Αριδαία, να είναι εδώ μαζί μας σε λίγο, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε. Είναι και καλοκαίρι, έρχονται αράδα τώρα οι Σκοπιανοί, ταλαιπωρούνται και στα σύνορα στην Ελλάδα. Καλά, εδώ ταλαιπωρούνται για τους γνωστούς λόγους. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Μπαίνουν μέσα και σε κάποιους δρόμους οι οποίοι είναι απαράδεκτοι για τουριστικά δεδομένα. Πηγαίνουν και σε κάποια καταλήμματα τα οποία για να πάνε εκεί περνάνε από δρόμους που δεν έχουν πεζοδρόμια, από δρόμους χωρίς φωτισμό, από λακκούβες και άλλα παρεμφερή. Αλλά ευτυχώς υπάρχει και αυτό το ελληνικό τοπίο, το οποίο τα καλύπτει εν μέρη όλα αυτά, γιατί η Ελλάδα είναι πανέμορφη. Και θα πούμε πάρα πολλά με το Θόδωρο σε λίγο. Τώρα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Είναι 8 Dan, 8 ακριβώς.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
3: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
7: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
6: Στα βραβεία βιβλίου Public εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
7: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
11: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
11: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
12: Και?
11: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
12: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
11: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Μητέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
19: Αποκλειστικά στον Μασούτη, σε απίστευτη τιμή, βοήος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 9,90. Ariel Giga Pack 80 μεζούρες τώρα μόνο 9,99. Και Lenor 59 μεζούρες μόνο 2,99. Μην τα χάσεις.
20: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
21: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
20: Ποιος μίλησε?
0: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
0: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
0: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
21: Μπήκα σωστά?
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
22: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
22: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Εμένα πρώτα.
24: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα από τον Τάκη.
25: Πάρτε του το μικρόφωνο.
26: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mood Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
27: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
28: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
29: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
30: Μετρόπολης
1: 95,5. Η ομάδα σου.

Αποκτήστε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Οπτικά Κάτανας, μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φακή επαφής, ακουστικά βαρικοείας. Παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών. Δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη 30, 18 και Βενιζέλου 2, στην Πτολεμαϊδα Νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, τα μάτια σας 14.

Το ψωμί είναι το βασικότερο αγαθό, θερισμός, αλώνισμα, άλεσμα συνταριού, η σύνδεση άρτος και άνθρωπος είναι πανάρχη. Η διατροφική αναγκαιότητα επίσης, το ψωμί για τον Έλληνα μέσα από την παράδοση θεωρείται ιερό. Αυτή την παράδοση συνεχίζουμε σήμερα στο αρτοπείο ζαχαροπλαστείο Παπάς Μπέικερι, Γιάλη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου, Θεσσαλονίκης. Παπάς Μπέικερι, ενώνουμε το παρελθόν με το παρόν, ό,τι παράγουμε. Σεβόμενη την παράδοση, οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των τυροκομικών μας. Τυροκομείο Πάικο. Μόνο αλάτι, γάλα και μαγιά. Τυροκομείο Πάικο. Από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Τυροκομείο Πάικο. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές.

0: Ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε το 323 π.Χ. Οι Σλάβοι εμφανίστηκαν στην Βαλκανική 9 αιώνες αργότερα, τον 7ο μετά Χριστό αιώνα. Κόμμα Κολεξιών υπέγραψε την ισοπαίδωση της ιστορίας και της αξιοπρέπειας. Κάποιοι άλλοι ήρθαν στην κυβέρνηση, αλλά σήμερα δεν ξέρω γιατί δεν αντιδρούν στις προκλήσεις των Σκοπιανών μέσα και έξω από την Ελλάδα. Ένα θέμα που λογικά δεν θα έπρεπε να περάσει απαρατήρητο. Καλημέρα στον πρόεδρο της Παμακεδονικής Ένωσης Ελλάδος, τον κύριο Θεόδωρο Χαρανίδη. Θεόδωρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Απόστολε, καλημέρα σε εσένα και στο εκλεκτό ακροατήριο του Μετρόπολη.
0: Α, δεν ακούγεται καλά, κάτι κάνει, βγάλε, τι έχεις, να μιλάς καλύτερα με τη συσκευή. Ναι, γιατί δεν ακούγεται πολύ καλά. Για να ακούσουμε τώρα, κάνει μια μικρή προσπάθεια. Μίλησε τώρα.
1: Τώρα.
0: Τώρα καλύτερα μάλλον. Για μιλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Θόδωρε. Την προηγούμενη φορά εδώ στην εκπομπή, όταν ανέλαβες εδώ και λίγο καιρό τα καθήκοντά σου στην Προεδρία της Παμακεδονικής Ένωσης Ελλάδος, μιλήσαμε για ενότητα, για ιστορική ευθύνη, για θέματα παρέμβασης σε ζητήματα που αφορούν την Μακεδονία και τον Ελληνισμό. Σήμερα τι θα πούμε, γιατί θα μιλήσουμε? Διότι οι προκλήσεις συνεχίζονται, γι' αυτό το λόγο.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Θα τα πούμε βέβαια όλα. Για να αποσαφηνίσουμε βασικά, ο ρόλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, το λέει στον τίτλο, έχει αντικείμενο τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός, ο ελληνικός, είναι διαχρονικός. Μετράει χιλιετηρίδες. Όλοι αυτοί που προσπαθούν σήμερα να καπηλευτούν, να οικειοποιηθούν ή να ξεπουλήσουν κομμάτι-κομμάτι τον ελληνικό πολιτισμό με έναν τρόπο που πλασματικά θα δημιουργήσει μια εικόνα εντελώς διαφορετική από αυτή που είναι, θα μας βρίσκει πάντα απέναντι. Ούτως ή άλλως, ο πολιτισμός είναι ο φορέας του DNA και της γενιάς μας. Δεν θα το επιτρέψουμε να συμβεί μια σκύλη στην αρμοδιότητά μας στον βαθμό που μας επιτρέπεται.
0: Ναι, αλλά τις αποφάσεις τις λαμβάνει η πολιτεία.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό αναφέρομαι στην προσπάθεια και στη δυναμική όλων των συλλόγων και της Ομοσπονδίας που εκφράζει το σύνολο των συλλόγων το μεγαλύτερο μέρος, γιατί ξέρεις δεν είναι όλοι γραμμένοι, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. Συνεχίζουν και κρατάνε άσβεστη τη φλόγα απέναντι σε αυτούς που έλεγαν ότι το θέμα της Μακεδονίας θα ξεχαστεί γρήγορα. Αυτό, αμή τι άλλο, το καταφέρνουμε σε μεγάλο βαθμό. Σίγουρα όμως δεν μπορούμε να πάρουμε τη θέση του κράτους. Σε αυτό το σημείο όμως εμείς μπορούμε να τονίζουμε και να εντοπίζουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται. Γιατί πέρα από θέματα πολιτισμού είναι και θέμα εθνικό. Αν θες, είναι και θέμα εθνικής ασφάλειας.
0: Ναι, να πω εδώ κάτι, επειδή έχουμε και παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, όπως φαίνεται εδώ και λίγο καιρό. Ακούμε τις δηλώσεις των αρχηγών των κομμάτων. Βλέπουμε κάποιους υποψηφίους ή σημερινούς βουλευτές ή γενικούς γραμματείς, γενικούς φαρισαίους κλπ. Στα κανάλια της τηλεόρασης. Ωραία, από όλα τα κόμματα. Ούτε οι δημοσιογράφοι κάνουν κάποια ερώτηση στον οποιοδήποτε για το θέμα των Σκοπίων και το Σκοπιανό, ούτε φυσικά μέσα οι ψηφοφόροι. Οι ψηφοφόροι δεν το σκέπτονται μάλλον όταν έχουν μια ιδεολογία η οποία είναι στιγνή σε αυτό που πιστεύουν. Οι εκπρόσωποι τους, αυτοί που είναι στα κόμματα. Κανείς δεν μιλάει για αυτό το θέμα, για το Σκοπιανό, πουθενά. Ούτε στα ραδιόφωνα, ούτε στην τηλεόραση. Γίνεται που και που κάποια ερώτηση από κάποιον δημοσιογράφο. Λίγοι αποφεύγουν όμως, μάλλον πολλοί αποφεύγουν να απαντήσουν. Λίγοι απαντάνε σε ερωτήσεις τέτοιου είδους για την ελληνικότητα της Μακεδονίας, παραδείγματος χάρη, ή για την ιστορική ευθύνη που έχουμε ως λαός να αγωνιστούμε για τη διαφύλαξη της ιστορίας μας, της εθνικής μας μνήμης. σε αυτόν τον αλυτρωτισμό των Σκοπιανών που συνεχίζεται καθημερινά, ακόμα και με δημόσιες δηλώσεις, ακόμη και μέσα στην Ελλάδα τώρα, στην Καλλικριτική, αν πας, κάποιοι μπορεί να σου βγάλουν, ας πούμε, τη σημαία της Βεργίνας και να μην κινηθεί φύλο. Γιατί?
1: Έχουμε ένα πρόβλημα, ένα τεράστιο πρόβλημα ως κράτος. Και δυστυχώς αυτό το πρόβλημα φαίνεται ότι δεν το αντιλαμβάνεται η ελληνική πολιτεία. Το ελληνικό προσωπικό, το πολιτικό προσωπικό. Και θα είμαι πιο σαφής, Απόστολε.
0: Ναι.
1: Έχουμε φέρει μετά από, από σχετικές προσπάθειες που έχουν γίνει, όπως ξέρετε, όπως γνωρίζουν πάρα πολλοί φίλοι, παρευρέθη μαζί με αντιπρόεδρο και μέλος του συλλόγου της Ομοσπονδίας στη Φλόρινα, όπου συζητήσαμε με τον Δήμαρχο Φλόρινας για το θέμα που είχε προκύψει τότε με μια συγκεκριμένη μπάντα, την οποία διέκοψε τη συνέχιση των τραγουδιών της.
0: Το αλυτρωτικό τραγούδι το οποίο εκείνη την ώρα
1: και δώσαμε
0: το θεώρησαν τέχνη.
1: Θα έπρεπε να είχε γίνει ήδη πριν αναλάβουμε εμείς, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Καλέσαμε πολιτικούς φορείς, πολιτικά κόμματα να πάρουν θέση για το συγκεκριμένο θέμα. Καταφέραμε με αυτή μας την προτροπή και την κοινοποίηση να φτάσει στη Βουλή και να γίνει ερώτηση στη Βουλή για το τι ακριβώς συμβαίνει και δεν υπάρχει καμία κινητικότητα από το κράτος. Φυσικά δεν περιμέναμε απάντηση από την κυβέρνηση. Προς τιμή του ο βουλευτής που το έφερε στη Βουλή. Παρά αυτά, ακόμα θα ήθελα να πω ότι θα περιμένα καλύτερη αντίδραση ακόμα και από τα κόμματα που υποτίθεται ότι αναφέρονται ως πατριωτικά, να είχαν πάρει θέση στο θέμα. Δυστυχώς, και θέλω να τα ακούσουν όλοι.
0: Ναι, αυτά τα κόμματα δεν συμφωνούν με την ότι δεν παραβιάζεται η συμφωνία των Πρεσπών, ακόμα και η ενδιάμεση συμφωνία.
1: Κανένας δεν πήρε θέση. Ήρθε ερώτηση στη Βουλή πριν περίπου μερικές μέρες, ούτε μήνα, και δεν πήρε κανένα άλλο κόμμα στη Βουλή. Δεν πήρε θέση.
0: Συγγνώμη, δηλαδή θέλουν να μας πείσουν, όπως οι δημοσκοπήσεις, ποια κόμματα θα είναι πρώτα, θέλουν να μας πείσουν ότι αυτό το θέμα δεν υφίσταται πλέον, το κατάπιαμε εμείς.
1: Εδώ τώρα είναι ένα θέμα. Δηλαδή, εντάξει, ας πούμε εμείς ότι γνωρίζουμε ήδη τη θέση του Τσίπρα και των συναυτό. Γνωρίζουμε πλέον και τη θέση της κυβέρνησης, η οποία καλωσορίζει τον Βόρειο Μακεδόνα πρωθυπουργό, τον οποίο προεκλογικά του κατέβαζε κατάρες. Έτσι. Οι υπόλοιποι που αναφέρονται στο θέμα, όποτε τους βγει, γιατί δεν πήραν θέση στην ερώτηση? Γιατί δεν μπήκαν στη διαδικασία να το συζητήσουν? Γιατί δεν το πήραν πάνω τους στο φινάλε? Εμείς απευθύναμε σε όλους μια πρόσκληση. Αυτό είναι ερωτηματικό προς όλους. Και επειδή η εκπομπή σου φτάνει πολύ μακριά και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό, το επαναφέρω πάλι. Όλοι πρέπει να πάρουν θέση στο θέμα. Αρχίζει και ξεφεύγει. Έρχονται παράπονα από συλλόγους που μας λένε ότι το πράγμα σε λίγο καιρό δεν θα μπορεί να αντιστραφεί. Είναι μεγάλο το πρόβλημα πλέον. Και για όλα αυτά φταίει η πολιτεία, η οποία αργοπορεί στο να αντιδράσει. Θέλω να πιστεύω ότι αργοπορεί και ότι δεν είναι κάτι άλλο.
0: Ναι. Τι είναι?
1: Δεν μπορώ να ξέρω, Απόστολε, να το πω ότι είναι κάτι άλλο, αλλά το ότι δεν αντιδράνε σε ένα τόσο σοβαρό θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm.
1: Και θα πρέπει να τονιστεί με κάθε τρόπο.
0: Ναι.
1: Και ένας από όσους μέχρι στιγμής ήρθα και προσωπικά σε επαφή και με γραφεία αρχηγών πολιτικών κομμάτων, δεν υπάρχει αντίδραση.
0: Μια στιγμή, κάποιοι υπέγραψαν και από τη δική μας πλευρά, όπως παραδείγματος χάρη για το αστέρι της Βεργίνας, ναι, το οποίο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν οι Σκοπιανοί σε δημόσιες συγκεντρώσεις, σε αναφορές κρατικές. Σωστά.
1: Με αναφορά αυτό που λες.
0: Ναι, κάποιοι δικοί μας υπέγραψαν. Αυτή η συμφωνία παραβιάστηκε, αυτή η υπογραφή.
1: Παραβιάζεται συνέχεια.
0: Συνέχεια. Γιατί δεν αντιδρά κανείς?
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
0: Το κορόιδο είναι ο ελληνικός λαός που τους ψήφισε. Να το πούμε έτσι όπως είναι. Αυτούς που κυβερνάνε σήμερα. Και ένα κομμάτι της ψήφου που πήρανε ήταν και γι' αυτό το λόγο. Ότι επειδή δεν έκανε τίποτε ο ΣΥΡΙΖΑ και υπέγραψε την επάρατο συμφωνία των Πρεσπών, θα ερχόταν αυτοί και θα συζητούσαν το θέμα, να αλλάξουν κάποια στοιχεία μέσα στη συμφωνία, ακόμη και να την καταργήσουν, μας έλεγαν. Τι έγινε τελικά?
1: Εγώ άμα γυρίσω λίγο πιο πίσω, τα θυμόμαστε καλά εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, θυμάμαι που προέτρεπε να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία με το όνομα Βόρεια Μακεδονία.
0: Mm-hmm. Ναι, υπάρχει αυτό και είναι ντοκουμέντο.
1: Τελικά, πόσο μακριά είναι κάποια πράγματα μεταξύ τους? Αναρωτιέμαι. Το αφήνω αυτό στην άκρη. Mm-hmm. Ας πούμε ότι η κυβέρνηση έχει μνήμη χρυσόψαρου. Την τιμά. Εγώ το παίρνω πολύ άπαλα. Την τιμά. Πότε θα κινηθούν για αυτό το θέμα?
0: Μα η ιστορική αλήθεια και η εθνική ταυτότητα δεν έχει καμία σχέση με καμία μνήμη. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι η κληρονομιά.
1: Ούτως ή άλλως, Απόστολε, για τους περισσότερους των Ελλήνων, ο μακεδονικός αγώνας δεν έχει τελειώσει. Mm. Ο μακεδονικός αγώνας συνεχίζεται.
0: Ναι, αλλά πώς συνεχίζεται? Με δηλώσεις, με μια συνέντευξη στο ραδιόφωνο, με μια ακόμη στην τηλεόραση?
1: Εκεί πρέπει ο κάθε ένας όταν θα πάει...
0: Αν δεν αντιδράσουν, συγγνώμη, 2-3 κόμματα, αν δεν αντιδράσει η ίδια η πολιτεία, αν δεν αντιδράσει το αρμόδιο Υπουργείο, πώς συνεχίζουμε τον αγώνα?
1: Ο μακεδονικός αγώνας πριν 100 χρόνια γινόταν, 120 χρόνια γινόταν με το όπλο στο χέρι. Σήμερα
0: υπάρχει διπλωματία.
1: Είναι το πιο δυνατό, είναι η ψήφος.
0: Ακριβώς, και η διπλωματία, έχουμε διπλωματία πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Η ευθύνη όλων, επειδή έρχονται και εκλογές, είναι μεγάλη, όλων μας. Δεν είναι μόνο θέμα κομμάτων, αλλά και αυτό που τους ψηφίζουν. Ναι, και τους δίνουν τη δύναμη να εφαρμόζουν αυτά που κάνουν.
0: Ωραία, εσύ σαν Παμακεδονική Ένωση, Παμακεδονική Ένωση Ελλάδος, γιατί οι ενώσεις μακεδονικές είναι παντού. Και είναι ελληνικές, έτσι δεν είναι? Όπως και να έχει το ζήτημα, το ξέρει όλος ο κόσμος αυτό.
1: 9 και έχει βγει σχετικό δελτίο για να μην...
0: Ναι. Τι γίνεται με το δελτίο, τι λέει αυτό το δελτίο, πού απευθύνεται αυτό το δελτίο?
1: Απευθύνομαι, λοιπόν, έχουμε βγάλει συγκεκριμένο δελτίο, όπου αναφέρουμε ότι με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ιστορική αλήθεια, τη διαφύλαξη εθνικής μνήμης και την προάσπιση των δικαίων της Μακεδονίας, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική κοινοβουλευτική ανάδειξη του ζητήματος που αφορά την επανεμφάνιση αλυτρωτικών συμβολισμών και δημόσιων δηλώσεων από την πολιτική ηγεσία των Σκοπίων. Είναι για το συγκεκριμένο θέμα που μου ανέφερες, για το αστέρι της Βεργίνας. Η πρόσφατη κοινοβουλευτική ερώτηση, ενημερώνουμε πάνω στο θέμα, από τον ανεξάρτητο βουλευτή Ιωάννη Δημητροκάλη, στην οποία γίνεται αναφορά στις δημόσιες καταγγελίες, ο οποίος πήρε το δικό μας το δελτίο και το μετέφερε ως ερώτηση.
0: Ναι.
1: Πήρανε όλοι.
0: Ναι, και έμεινε το δελτίο και η ερώτηση.
1: Που έχουμε εκφράσει δεν αποτελούν υπερβολές ή μονομερείς εκτιμήσεις, αλλά υπαρκτά ζητήματα προκαλούν εύλογο προβληματισμό στην ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα στους Μακεδόνες πολίτες.
0: Εγώ, ξέρεις, σκέφτομαι γιατί θέλουν με κάθε τρόπο να μας κάνουν να ξεχάσουμε αυτό το θέμα. Για ποιο λόγο? Είναι ένα θέμα τεράστιο, τεράστιας εθνικής σημασίας.
1: Προσωπικά πιστεύω ότι δεν έχουν αυτό σκοπό αυτό το πράγμα, αν με ρωτήσεις. Θα έλεγα μάλλον ότι είναι αδιαφορία. Ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα λειτουργεί με το πόσες ψήφους θα μαζέψω, πόσο θα χαϊδέψω, να είναι ήσυχα τα πρόβατα, να μην αρχίζουν, όπως είναι η γιαγιά μου, να κουτουρντάνε.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε.
0: Ναι,
1: να έχουμε
2: ελεγχόμενη μια κατάσταση.
0: Ωραία, ναι, αλλά...
2: Πίστεψέ με ότι πολλοί δεν θέλουν τη φωνή της Ομοσπονδίας να ακούγεται.
0: Ναι, πόσο υπερήφανος μπορεί να κάνει εμάς τους Έλληνες και ακόμα και την ελληνική κυβέρνηση και τα ελληνικά κόμματα, όταν έρχεται η Βουλγαρία, ζητάει για να υπογράψει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπουν τα Σκόπια, ζητάει 13 συν 1 σημεία, μεταξύ αυτών ότι υπάρχει βουλγαρική μειονότητα στα Σκόπια, ότι δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα αλλά η γλώσσα τους είναι βουλγαρική, και λέει αν δεν τα δεχτείτε αυτά δεν πρόκειται ποτέ να μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν αντιδρούσε και η Ελλάδα, νομίζω ότι τα πράγματα θα έπαιρναν κάποιο άλλον πιο αισιόδοξο για μας δρόμο. Και ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Πόσες χιλιάδες Αλβανοί είναι στα Σκόπια, 600.000, πόσοι είναι οι Αλβανοί? 600.000, το 1/3. Λοιπόν, οι Βούλγαροι πόσοι είναι λοιπόν, αφού υπάρχει βουλγαρική μειονότητα?
2: Εδώ υπάρχει ένα θέμα, Απόστολε.
0: Πόσοι από αυτούς είναι Μακεδόνες πραγματικοί?
2: Η Βουλγαρία έχει στρατηγική σε αυτό που κάνει. Εμείς είμαστε, συγγνώμη τώρα θα το πω, δεν αντέχω, είμαστε καρναβάλια. Στην πολιτική μας, στην εξωτερική και στη διπλωματία. Και θα το διευκρινίσω. Η Βουλγαρία εδώ και πάνω από 20 χρόνια μοιράζει διαβατήρια βουλγάρικα στα Σκόπια. Δεν είναι ο αριθμός που επικαλούνται τα Σκόπια 10, 13, 15.000 κόσμους ότι έχουν συνείδηση βουλγαρική. Όταν άλλος παίρνει βουλγάρικο διαβατήριο, δεν είναι μακριά από τη συνείδηση την εθνική της Βουλγαρίας. Αυτή είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Να θυμίσω ότι είχαμε περιστατικά, τα οποία πέρασαν στα ψηλά γράμματα βέβαια, όπου οι Βούλγαροι προσπάθησαν να κάνουν το αντίστοιχο και εντός των δικών μας τυχών. Δεν πολύ βγήκε στη φόρα.
0: Κάτι που δεν κατάφεραν όμως λόγω εθνικής συνείδησης.
2: Το πρόλαβαν κάποιοι. Ναι. Αλλά συνεχίζουν αυτό που σου είπα, ο μακεδονικός αγώνας να υπάρχει. Γιατί δεν σταματάνε κάποιοι να εποφθαλμιούν την έξοδο στις θερμές θάλασσες. Ο στόχος είναι αυτός. Τα άλλα τώρα που μου λένε εμένα, είμαστε απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου και όλα αυτά τα συναφή φλιναφήματα είναι για να είχαμε να λέγαμε. Δεν τα πιστεύουν ούτε οι ίδιοι που τα λένε. Οπότε δυστυχώς και πάλι εντοπίζεται η αδυναμία στην ελληνική πολιτεία να τα απεξέλθει. Απασχολούμαστε εδώ παρακολουθώντας κομματικούς αντιπάλους ή εσωκομματικούς αντιπάλους, αντί να ασχολούμαστε με την ασφάλεια της χώρας. Δυστυχώς το διαπιστώνουμε όλοι μας καθημερινά. Όλα αυτά καλούμαστε οι Έλληνες πολίτες να τα προασπίσουμε και να τα υπερασπιστούμε απέναντι στην αδιαφορία και στην αργοπορία.
0: Μάλιστα. Έχω αρκετά μηνύματα εδώ σχετικά με αυτό το θέμα, αλλά να σας διαβάσω το φίλο μας του Αλέξανδρου που λέει ότι άνοιξαν οι ασκοί του Αιώλου μετά την προδοσία της υπογραφής της συμφωνίας από το γνωστό κόμμα με αίτημα εισαγωγής της μακεδονικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το θράσος των Σκοπιανών δεν έχει όρια. Τι άλλο θα μας ζητήσουν? Η ουσία είναι ότι αυτή η λεγόμενη μακεδονική γλώσσα είναι σαφώς μια δυτική βουλγαρική διάλεκτος, την οποία οι Σκοπιανοί επιθυμούν να αυτοπροσδιορίζονται ως δική τους γλώσσα. Γράφει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος. Στο μήνυμά του.
2: Ναι, να διευκρινίσω λιγάκι.
0: Ναι.
2: Η γλώσσα που μιλάνε τώρα στα Σκόπια, η επίσημη να πούμε έτσι, είναι πιο κοντά στη σερβική. Στη σερβοκροάτικη. Είναι η επίσημη γλώσσα που είχε επιβάλει ο Τίτο τότε σε όλη τη Γιουγκοσλαβία. Εγώ πρόσφατα που επισκέφθηκα το μοναστήρι και συναντήθηκα με κάποιους, με κάποια πρόσωπα εκεί πέρα, Έλληνες, συνεχίζουν να έχουν το φιλότιμο ελληνικό και το εθνικό και την εθνική περηφάνεια ότι έχουν καταγωγή ελληνική. Είτε προσδιορίζονται απλά ως Έλληνες ή ως βλάχοι, οι οποίοι γνωρίζουν ότι η εθνική τους συνείδηση είναι ελληνική. Μου το λένε οι ίδιοι, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Και όταν εγώ, σαν ένας απλός πολίτης, το διαπιστώνω αυτό το πράγμα και η ελληνική πολιτεία δεν υπάρχει πουθενά, όχι για τίποτα άλλο, αλλά για να τους ρωτήσετε, παιδιά, έφερε η κατάσταση έτσι, είστε εκτός συνόρων. Δεν πρέπει να τους ρωτήσει, μήπως θέλετε κάτι να σας βοηθήσω, μήπως το ένα, μήπως το άλλο.
0: Πόσες χιλιάδες μέλη
2: συνόρων. Δεν πρέπει να τους ρωτήσει, μήπως θέλετε κάτι να σας βοηθήσω, μήπως το ένα, μήπως το άλλο.

0: Τι να βάλουν Έλληνες, ναι. Να ξέρουμε τι γίνεται.
1: Ωραία. Την άλλη Κυριακή έχουμε τη συγκέντρωση στο Πισοδέρι για την ημέρα μνήμης και έχουμε κάποιες άλλες εκδηλώσεις.
0: Έχουμε στις 8 με 9 Αυγούστου,
1: ναι,
0: στη Φλόρινα. Μας φιλοξενεί ο Δήμαρχος Φλόρινας, ο Βασίλης Γιαννάκης, ο εκλεκτός αυτός άνθρωπος, πραγματικά κάνει αγώνα και πολύ μεγάλη προσπάθεια και με τους πολιτιστικούς συλλόγους, αλλά και γενικότερα στον τομέα του. Φιλοξενεί τις 9 παμακεδονικές συμφιλίου. Θα αναφέρουμε ολόκληρη λίστα, μπορούν να μπουν και να το δουν στην σελίδα της Ομοσπονδίας σε λίγες μέρες οι ακροατές και όλοι οι Έλληνες, να δούνε ποιες πραγματικά είναι οι Ομοσπονδίες, γιατί φυτρώνουν διάφορες απόστολες, οι οποίες δυστυχώς αποπροσανατολίζουν τη γνώμη του κόσμου.
1: Μάλιστα.
0: Οι πραγματικές ομοσπονδίες που συμβάλανε στα συλλαλητήρια, σε αυτά τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για την επεράσπιση του ονόματος της Μακεδονίας,
1: που έγιναν σε ολόκληρη την Ελλάδα και στο εξωτερικό ακόμα.
0: Θα είμαστε εκεί. Και θέλω να επιστήσω την προσοχή σε όλους να προσέχουν για ποιους και με ποιους μιλάνε. Υπάρχουν κάποιοι που δεν εκπροσωπούν τίποτε άλλο παρά τον εαυτό τους ή κάποια πρόθεση κομματική.
1: Μάλιστα. Αυτά από τον κύριο Θόδωρο Χαρανίδη, πρόεδρο Παμακεδονικής Ένωσης Ελλάδος. Θόδωρο, σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα σήμερα. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ, Απόστολε. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα στην Αριδαία. Ερχόμαστε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Πάμε διαφημιστικά.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου ΚΤΕΟ το Vision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Το Vision για ΚΤΕΟ.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο ΚΤΕΟ το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama,
9: κόκκιπε,
7: κομπάνιο, team colleague,
10: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
12: Και εσύ τι είπες?
11: Ή happy days ή τίποτα.
6: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
11: Για αυτό το καλοκαίρι, Happy Days!
13: Ναι.
14: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
13: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
15: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
16: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
17: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
16: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
15: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Oh, τι έπαθες.
18: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο να έρχονται.

0: Μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
0: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
0: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
0: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Στο πάρι, σουτάρι και... Pixel. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο Pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo, με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
6: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Πάντως, όπως λέει και ο κύριος Σπύρος, ο Άδωνης, ο υπουργός μας, με τόσο ήλιο δεν πρέπει να έχουμε παράπονο, αφού περνάμε καλύτερα από τους Σουηδούς που έχουν συννεφιά. Έτσι, μην ασχολείστε με τα λαμόγια του ΠΚΠ, με τις 10 και 12 ώρες δουλειάς, με τους μικρούς μισθούς, με την νεοφτώχεια, με τη σαπίλα, με τα φαντς, με την εισβολή, με το τζάμπα εμβόλια. Φάτε ήλιο, μας λέει ο κύριος υπουργός. Και να μην το ξεχάσω, δεν το ανέφερα στην εκπομπή σήμερα, πόσο σοβαρή μπορεί να είναι μια κρατική οντότητα όταν με δύο ανακοινώσεις προσπαθεί να καλύψει ένα γεγονός σαν αυτό που προκλήθηκε πριν λίγες ημέρες και δεν προβλήθηκε εκτενώς αυτό που έγινε στη Βόρεια Ήπειρο με τον ομογενή που συνελήφθη και σειρώταν στο έδαφος από το παρακράτος της γειτονικής χώρας και οι Αλβανοί αστυνομικοί απλά έβλεπαν. Θα μου πείτε τώρα για κάποιους εντός Ελλάδας, έτσι, αυτά είναι πράγματα τα οποία, ρευστά, τα οποία περνάνε, τα ξεχνάει ο ελληνικός λαός. Καλημέρα Παναγιώτη Τσούκρα από την Κοζάνη, καλημέρα Πάνο. Ο Κωνσταντίνος ο Φίλας, το είπε λέει ο Άδωνης, αν μειώσουμε τους φόρους στα καύσιμα και πάνε 1,70, δεν θα μπορούμε να δώσουμε συντάξεις. Τι δεν καταλαβαίνεις, αναφέρει ο Κωνσταντίνος. Ο Γιάννης ο Αποστολίδης, υποψήφιος πολιτικός, παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, Άγιος Αθανάσιος δράμας, Τζον Γκρικ. Όλοι αυτοί λέει σχεδόν να κάνουν κόμματα, αυτοί που ήρθαν από το υπερπέραν εννοείς, έτσι, για να ξυπνήσει ο λαός. Ερχόμαστε να φέρουμε δωρεάν ρεύμα και νερό στο λαό, στην παραγωγή, α, και στην παραγωγή ίνος. Μηδενική φορολογία και στο τσίπουρο. Καλό, αυτό το πρόγραμμα μου αρέσει. Βγάλω το Γιάννη, θα το διαβάσω. Θα το διαβάσω ολόκληρο. Αυτά τα προγράμματα που έχουν μέσα τσίπουρα, κρασιά και τέτοια, όχι, ειλικρινά μου αρέσουν. Τι μου στείλε εδώ ο φίλος μου, ο φίλος μου ο Νίκος ο Τσολιάς από το Ανόβερο. Μου στέλνει έτσι έναν παλιό κρεμασμένο στον τοίχο τιμοκατάλογο. Για να δούμε εδώ πέρα, δεν ξέρω, δεν νομίζω να είναι από τη Θεσσαλονίκη, έτσι αυτό είναι εδώ το κατάλογο που τον βλέπω, όχι δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, αυτό το καφέ Delight που ήταν, β' κατηγορία τιμολόγιων. Λοιπόν, καφές 10 δραχμές, τέιον 8 δραχμές, γαζόζα και όλα την έχει γραμμένη, 12 δραχμές, σιρόπια 17 δραχμές, τα σιρόπια τι ήταν αίρεση, σιρόπια. Γλυκά κουταλιού 11 δραχμές, βραστάρια 18 δραχμές, ινοπνεύματα 25 δραχμές, ζύρθος φιάλι 20 δραχμές, ούζο καράφι 15 δραχμές, μα είναι έτσι φέρε καμιά πενταριά καραφάκια, ρετσίνα 1/4 17 δραχμές, μαύρο, τι μαύρο, 1/4 16 δραχμές. Παλιές λέει καλές εποχές στην Ελλάδα μας, ένα παλιό τιμολόγιο είναι εδώ. Ο φίλος μου ο Τσολιάς ο Νίκος, λοιπόν, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο Αποστόλη. Τις καλές εποχές που το χρήμα είχε αξία ακόμα. Ο Γιωρίκας, στο καπνοχώρι με Ρέανα Συγκοζάνη, είναι εδώ, είναι μαζί μας. Και ο φίλος μου ο Σάββας από τον Κιλκής. Και επίσης ο φίλος μου ο Σάββας ο Λαζαρίδης από το πανόραμα της Θεσσαλονίκης. Για να ρίξω ακόμη μια ματιά εδώ στα μηνύματα, μη μου ξέφυγε κάποιο. Εδώ είναι ο φίλος μας ο Νίκος, εδώ από το κέντρο της πόλης. Αυτό Νίκο για να το μεταφέρω πρέπει να το διαβάσω πρώτα, έτσι. Η φίλη μου η Λίνα είναι εδώ μαζί μας πάντοτε με τα όμορφα της λόγια. Και ο φίλος μου ο Αναστάσης από την Αθήνα, από το Περιστέρι, είναι επίσης εδώ μαζί μας σήμερα. Αυτά με τα μηνύματα προς τον παρόν, δεν πιστεύω, για να δούμε, δεν πιστεύω να ξέχασα κάποιο. Α, από τη Δράμα, ο φίλος μας ο Νίκος. Καλημέρα Αποστόλη, καλημέρα από την καλοκαιριάτικη σήμερα υπέροχη Δράμα. Και έχεις δίκιο, είναι πολύ ωραία, η πόλη είναι πάρα πολύ ωραία με τα νερά της, την πρασινάδα της, την καθαριότητά της. Λαμπουντάστρα, σαν δυο μάτια στο δικό σου ουρανό.
Πάμε να δούμε τι έχουμε στη συνέχεια, γιατί περνάει και η ώρα, έτσι. Διάβαζα την τιμή της βενζίνης χθες το βράδυ, έτσι, την τιμή της βενζίνης σε διάφορες χώρες, ρε παιδί μου, και άμα κάνεις παγκόσμια την διαίρεση, βγαίνει 1,52 δολάρια αναλύτρο, γιατί το είχε σε δολάρια, και πήγα να δω, να δούμε σε κάποιες χώρες από κάτω προς τα πάνω πόσο τιμάται σήμερα η βενζίνη. Και μάλιστα χώρες που έχουν πόλεμο, έτσι. Έχουν πολεμικές σειράξεις. Εννοείται ότι δεν πάει καλά η οικονομία με τον πόλεμο και έχουν και πρόβλημα. Προσέξτε λίγο να σας πω πόσο κοστίζει το λίτρο σε διάφορες χώρες του κόσμου. Λιβύη 0,024 δολάρια. 0,024 το λίτρο. Ιράν 0,029 δολάρια το λίτρο. Βενεζουέλα 0,04 δολάρια το λίτρο. Κουβέιτ 0,34 δολάρια το λίτρο. Αίγυπτος 0,45 δολάρια το λίτρο. Σαουδική Αραβία 0,62 δολάρια το λίτρο. Αλγερία 0,35 δολάρια το λίτρο. Θα μου πείτε τώρα, εντάξει ρε παιδί μου, αυτές οι χώρες παράγουν. Εμείς δεν μπορούσαμε να παράξουμε τόσα χρόνια? Δεν μπορούσαμε να έχουμε δικό μας και να πουλάμε κιόλας πετρέλαιο, φυσικό αέριο, βενζινοειδή? Να πω και κάτι ακόμη, ότι κάποιες από αυτές τις χώρες βρίσκονται σε ένα καθεστώς κυρώσεων, αλλά οι κυβερνήσεις τους επιδοτούν συνεχώς τα καύσιμα, δεν βάζουν φόρο στο φόρο στο φόρο, γιατί θεωρούν ότι η τιμή της βενζίνης αποτελεί εργαλείο κοινωνικής πολιτικής ώστε να υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Αλλά εντάξει, είπαμε, αυτές οι χώρες δεν έχουν κοινωνικό πολιτισμό όπως η δική μας χώρα και κάποιες άλλες ευρωπαϊκές, έτσι, που ανήκουμε και εμείς στην καλή πλευρά της ιστορίας. Εντάξει, σε όλες τις χώρες δεν μπορεί να ελεγχθεί η αρπαχτή, τη δική μας χώρα που την κατατάσσεται? Σε αυτές που μπορεί να ελεγχθεί ή σε αυτές που δεν μπορεί να ελεγχθεί? Και αν σκεφτούμε επίσης, να επαναλάβω, ότι κάποιες από αυτές τις χώρες παράγουν καύσιμα, okay, έτσι, μπορούσαν όμως οι τιμές να βρίσκονται σήμερα γύρω στο δολάριο, το ένα. Αλλά βλέπετε, οι χώρες της Δύσης, κατά κύριο λόγο, μιλάνε για διεθνείς διακυμάνσεις. Δεν μας αναφέρουν όμως την διακύμανση του 0,029 του Ιράν, που έχει πόλεμο, ή του 0,34 του Κουβέιτ, που βομβαρδίζεται, και οι πετρελαιοπηγές του. Απλώς μιλάνε για διακυμάνσεις, γιατί σε μία περίοδο τέτοιας κρίσης δεν κατεβάζουν τους φορολογικούς συντελεστές στην Ελλάδα, γιατί είναι πάρα πολύ απλό το ζήτημα. Κυρίες και κύριοι, κάποιοι πρέπει να κερδίσουν. Αυτοί που κερδίζανε πάντα.

0: που μου ήρθε στο μυαλό.
1: Α, να σας πω για κάτι άλλο, μια επιτυχία στις καλές ειδήσεις της εβδομάδας. Πώς την έλεγαν αυτήν, Τουρκιτζιάν, πώς την έλεγαν, Τουρκιτζιάν, έτσι αυτή το... Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτή. Δεν υπάρχει. Εδώ συμπεριφερθήκαμε διπλωματικό όπως θα έπρεπε. Δεν υπάρχει με τη βούλα της ευρωπαϊκής απόφασης που μας δικαίωσε έναντι της τουρκικής παράνοιας. Να επανέλθω για τα Σκόπια. Γιατί δεν γίνεται κάτι και για τα Σκόπια? Μήπως υπάρχουν κρυφές υπογραφές από πολλούς και όχι μόνο από αυτούς που κυβέρνησαν ή θα κυβερνήσουν?

Τη ρόπιτα, σπανακόπιτα, πρασόπιτα, κολοκυθόπιτα, ταχυνόπιτα, πενιρλί διαφόρων γεύσεων, κουρού, πυροσκή. Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη, 36 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Με διάφορα παραδοσιακά βουτήματα, με το εκπληκτικό τριλέτσε. Τρία διαφορετικά είδη γάλακτος, ιδιαίτερο παντεσπάντι, εμπλουτισμένο με κρέμα καραμέλας και άσπρη σοκολάτα. Και μην ξεχνάτε, δοκιμάστε τη γεύση του καφέ μας καθημερινά. Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη, 36.

Καλοκαίρι, καλοκαίρι στην πόλη, μέχρι 29 με 30 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα, μέχρι 34 βαθμούς αύριο, θα ξαναπέσει τη Δευτέρα, θα πάει γύρω στους 30 με 31 βαθμούς σε Κελσίου. Στη Λευκωσία, στην Κύπρο, καλός καιρός, 29 με 30 βαθμούς σήμερα το μεσημέρι, ένα τριαντάρι αύριο και θα αρχίσει να ανεβαίνει και στην Κύπρο σιγά σιγά η θερμοκρασία, 33 βλέπω την Τρίτη, καλοκαίριασε, καλοκαίριασε παντού, καλοκαιριάζει σε όλη την Ελλάδα. Να πάμε στους Αγίους 40, να πάμε στην Βόρειο Ήπειρο. Εκεί θα έχουμε λίγα σύννεφα σήμερα, αλλά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς σε Κελσίου. Αύριο θα πιάσει τους 31 βαθμούς. Στο μοναστήρι αρκετά σύννεφα σήμερα, αρκετή συννεφιά και αύριο. Από τη Δευτέρα θα υπάρχουν και πιθανότητες βροχές. Μέχρι 24 βαθμούς το μεσημέρι η θερμοκρασία.

Πάνω στον Εύρο 32 βαθμούς θα φτιάσει η θερμοκρασία, 30 θα έχουμε στην Καβάλα και στη Θάσο, εκεί θα είναι περίπου και σε ολόκληρη την Χαλκιδική, 31 βαθμοί με 32 δράμα στην περιοχή και δράμα Σερών, η Φλόρινα θα έχει 25 με 26 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, εκεί το πρωί η θερμοκρασία ήταν 15 βαθμοί σε Κελσίου, με τάσεις ανόδου η αυριανή θερμοκρασία και στη Φλόρινα και στη Δυτική Μακεδονία. Σήμερα 29 και 30 παντού δυτικά και στο Ιόνιο και στην Δυτική Ελλάδα. 31 βαθμούς ενδεικτικά αναφέρω θα έχει το Μεσολόγγι. 31 με 32 εκεί μεταξύ Ηλίας και Αχαλίας που σημειώνεται μεγάλη θερμοκρασία. Ανατολικά 29 βαθμούς θερμοκρασία θα έχει η Κόρινθος. 29 με 30 και στην πρωτεύουσα όσο και στη Χαλκίδα. Στον κάμπο θα έχουμε γύρω στους 32 βαθμούς Κελσίου, στον κάμπο στη Λάρισα 31 με 32 βαθμούς και σήμερα και αύριο θα φτάσει εκεί ενδεχομένως η θερμοκρασία, ενώ σήμερα Καστελόριζο 30 βαθμοί, αύριο 33, στην Κρήτη 2 με 3 βαθμούς πάντοτε είναι χαμηλότερη η θερμοκρασία, ιδιαίτερα στα βόρεια του νησιού, γιατί τα νότια έχουν πιο ψηλή θερμοκρασία, 1 με 2 βαθμούς, αφού επηρεάζονται από το Λιβικό πέλαγος. Για να δούμε λίγο και την ώρα. Ναι, έχουμε χρόνο. Και δεν είπα για τους αέριδες, οι οποίοι αέριδες αυτή την ώρα είναι, για να δούμε τι είναι, ήταν βοριάδες και πάνε να αλλάξουν, να γίνουν δυτικοί στο Ιόνιο, βοριάδες είναι στο Αιγαίο, πουθενά πάνω από 4 μποφόρ, βαριά στα νυχτά, 5 όσο εδώ για το θερμαϊκό, μια χαρά πάρα πολύ ωραία τις επόμενες μέρες. Παρόλα αυτά, όταν φεύγουμε από το σπίτι μαζεύουμε τέντα, γιατί η αστάθεια του καιρού, οι απότομοι πολλές φορές φέρνει μπουρίνια δίλεπτα, τρίλεπτα, πεντάλεπτα, δεκάλεπτα, τα οποία μπορούν να καταστρέψουν τον Βαλκανό εμπόρευμά μας.

Πριγκιπάτο, έκτος αγώνας Φόρμουλα 1. Εναρκτήρια περίοδος δοκιμών. Πρώτος Λεκλέρ, δεύτερη θέση Χάμιλτον, Φεράρι δηλαδή. Τρίτος Verstappen, Red Bull. Τέταρτος Αντωνέλη, Mercedes. Δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών. Και πάλι οι δύο Ferrari στην πρωτιά, αλλά πρώτος ο Hamilton, ο teammate του Leclerc ακολούθησε. Τρίτος Verstappen, Red Bull, τέταρτος ο Γιωργάκης, ο Russell με την Mercedes, ακολούθησε η Mercedes του Αντωνέλη, του ανερχόμενου αστέρα στην Φόρμουλα 1. Αύριο θα πούμε πολύ περισσότερα για την Φόρμουλα 1, εξάλλου αύριο είναι ο αγώνας, θα ξέρουμε pole position κλπ. Για να περάσουμε λίγο και στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας, κυρίες και κύριοι, που δεν έχει πολλούς αγώνες, πριν το κουπόνι Mundial 2026, να σας πω δύο κουβέντες για το Μεξικό, τι κρύβεται ακριβώς πίσω από τη βιτρίνα. Γιατί αγώνες έχουμε και στο Μεξικό, έτσι, το Mundial. Δώσαν πολλά χρήματα για νέους αυτοκινητόδρομους, για πλατείες, για πάρκα, για ωραία γήπεδα. Και πίσω από την κουρτίνα, πανίσχυρα καρτέλ ναρκωτικών, βία, ηθική κατάπτωση. Και 134.000 δηλωμένοι αγνοούμενοι. Και ομαδική τάφη και στρατόπεδα εξόντωσης των καρτέλ σε μικρή απόσταση από το υπερσύγχρονο στάδιο της Γουαδαλαχάρα, που θα φιλοξενήσει αγώνες της διοργάνωσης. Όπως αναφέρουν οι Financial Times, αυτοί οι αγώνες θα είναι οι πιο εμπορικοί που έγιναν ποτέ. Δυστυχώς, στο Μεξικό αίμα κρύβεται κάτω από το χορτάρι των γηπέδων. Πιστεύω μετά το Μουντιάλ να ηρεμήσουν.

Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο στοίχημά μας. Πάμε στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Είπα, δεν έχει αγώνες σήμερα. Δεν έχει αγώνες, έχει πάρα πολλούς φιλικούς. Διάλεξα έναν αγώνα Καστελιών Αλμερία και βλέπω ότι αυτό το 1,80 και κάτι, 1,85 της Καστελιών, εντάξει, δεν λέει κάτι. Δεν παίζουν τα δύο πουλέντες. Οπότε εδώ πέρα νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα θέλουν οι book, οπότε θα προτείνω δύο σημεία. Το πρώτο σημείο είναι το goal-goal και το δεύτερο σημείο είναι 1H και under 3,5. Παραλαμβάνω, 1H και under 3,5 και goal-goal. Δύο σημεία για τον αγώνα Καστελιών Αλμερία στην Ισπανία, στη δεύτερη λίγκα. Ή αν θέλετε να το πω πιο ισπανικά, La Liga 2. Δεν ξέρω πώς είναι στην Ισπανία η αρρύθμιση. Όπως στην Ιταλία, τότε ξέρω. Και θα έρθω και σε έναν φιλικό αγώνα και εδώ θα δώσω δύο σημεία. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Γερμανία, ομάδες οι οποίες παίζουν ανοιχτό ποδόσφαιρο, έτσι, ανοιχτό ποδόσφαιρο. Βλέπω goal, goal και over. Καταρχήν βλέπω goal, goal και over και ακόμη ένα σημείο, χ2 και over 3,5. Γιατί νομίζω ότι θα παίξουν ανοιχτά οι ομάδες. Αυτό κάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Από τότε που πήγε ο Παναγούλιας έμαθαν ποδόσφαιρα οι άνθρωποι. Να πω έτσι, στον προηγούμενο αγώνα 3-2 κέρδισαν οι Αμερικάνοι την Σενεγάλη και μάλιστα τα γκολ δεν τα έβαλαν στο τέλος, τα έβαλαν στην κανονική διάρκεια του αγώνα, ενώ η Γερμανία, η γνωστή Γερμανία, δεν ξέρω αν είδατε αυτό το 4-0 το προηγούμενο επί της Φιλανδίας στον φιλικό αγώνα, και αυτά τα γκολ μπήκαν, αν θυμάμαι καλά, ένα στο πρώτο ημίχρονο, στη μέση του πρώτου ημίχρονου, και τα άλλα τρία πριν το 70. Βέβαια η δυναμική της Γερμανίας στο ποδόσφαιρο είναι γνωστή και την ακολουθούμε ιδιαίτερα στο στοίχημα και με γκολ, όχι απλώς με σημείο, συνήθως όταν έχουμε παγκόσμια πρωταθλήματα. Και θα κάτσω λίγο να μελετήσω, να δω, να διαβάσω, να σας πω ποιους αγώνες θα ακολουθήσω, γιατί θα παίξω όχι όλες τις ομάδες, θα παίζω κάποιες ομάδες συνεχώς. Να επαναλάβω λοιπόν για εσάς που δεν ακούσατε, δύο σημεία και στον αγώνα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Γερμανίας, goal goal και over, και χ2 και over 3,5. Μην είστε κανένα 2-2, έτσι.

0: Πάμε προς την αποφώνηση. Τελειώνουμε σιγά σιγά και σήμερα την εκπομπή. Με αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Ήμασταν εδώ μαζί με τυροκομείο Πάικο, φέτα ποπ, μπατζιός ποπ, γιδινοτήρι, μυζήθρα, αναθότυρο, γραβιέρα, βούτυρο, γιαούρτι πρόβιο. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών, έδεσας όπως τότε, όπως παλιά. Ενώ εσείς μπορείτε να αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2, και στην Τολεμαΐδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τρία καταστήματα λοιπόν σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα, με μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, με φακούς επαφής, με ακουστικά βαρικοΐας, οπτομετρικός έλεγχος όρασης φυσικά. Οπτικά Κάτανα στα μάτια σας 14. Δεν θα είμαστε μαζί, να σας πω, το άλλο Σάββατο, έτσι. Το άλλο Σάββατο δεν θα είμαστε, παιδιά, μαζί. Θα είμαστε όμως, θα προσπαθήσω, την Κυριακή. Αύριο κανονικά στην εκπομπή μας. Τώρα, παρέμβαση, Κωνσταντίνος Παπαζαφυρίου. Διτζεράπης Ιωάννης, στην κονσόλα, στο καντράν, στον ήχο. Μαρία Λάμπρου, γραμματιακή υποστήριξη. Καλή σας ημέρα. Σε λίγο, Μαρίνα Μπίκου, Δελτίο Ειδήσεων. Δεν γίνεται έτσι να συνεχίσει. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων σε λίγο με την Μαρίνα Μπίκου.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερός, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Τίτλοι επικαιρότητας.
8: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Βυθισμένη σε κρίση παραμένει η Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξαπολύει επιθέσεις στους γειτονές του στον κόλπο μετά από αμερικανική επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως βομβάρδισε σε νόμιμη άμυνα εγκαταστάσεις ραντάρ στο Ιράν, αφού κατέριψε 4 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που απειλούσαν την πολιτική ναυτιλία στην περιοχή του κόλπου. Σε συνέχεια των διαβημάτων που επέδωσε η Αθήνα στο Κίεβο για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, με την ελληνική πλευρά να διαμηνεί πως η μεταφορά των συνεπειών του πολέμου στη Μεσόγειο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, η Ουκρανία εξέφρασε τη λύπη της για το περιστατικό, αποδίδοντάς το στις συνθήκες που έχει δημιουργήσει η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα. Χαμηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ολόκληρη τη χώρα για σήμερα Σάββατο, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το ακατάσχετο όριο για τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, με τη σχετική διάταξη να αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουνίου. Συνελήφθη 34χρονος άνδρας στην περιοχή της Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος αναρριχήθηκε έως το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας και έκλεψε το ποσό των 500 ευρώ από την γιαγιά του. Ο συλληφτής θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική αρχή. Με τα μαθήματα ειδικότητα συνεχίζουν και σήμερα τις πανελλήνιες εξετάσεις τους οι υποψήφοι των Νεπάλ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Τέλος αιθρίος καιρός αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Plus, plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
18: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
17: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
19: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
20: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
21: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
20: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
22: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
23: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλι, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
24: Μητέρα.
25: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
26: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
25: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
26: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
25: Αισθάνεσαι σπίτι.
26: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
27: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
28: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
29: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
30: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπασαφηρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας από μια ηλιόλουστη ημέρα. Τις επόμενες 2-3 μέρες θα έχουμε μεγάλη αύξηση στην θερμοκρασία. Ανεξάρτητα όμως από όλα αυτά, η καθημερινότητα έχει γεμίσει από πολιτικά ψέματα. Ψέματα τα οποία προσβάλλουν την αξιοπρέπειά μας και προσβάλλουν την αντίληψή μας για ένα καλύτερο κράτος. Ψέματα τα οποία έχουν σχέση με τα οικονομικά προβλήματα των Ελλήνων, οικονομικά προβλήματα τα οποία τώρα τα θυμήθηκαν, γιατί πρέπει να αρχίσουμε να υποσχόμεθα προεκλογικά πακέτα για να σώσουν ό,τι σώζονται σχετικά με τα μηδαμινά ποσοστά που παίρνουν, ειδικά το πρώτο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Πρωθυπουργός ετοιμάζει ένα μεγάλο προεκλογικό πακέτο για να σώσει ό,τι σώζεται, παραλαμβάνω. Κυκλοφορεί φήμες ότι θα τάξει, θα υποσχεθεί 13ο μισθό στο δημόσιο. Τι θα αφορά αυτός ο 13ος μισθός? 13η σύνταξη δεν υπάρχει? Η κλοπή που έγινε στις συντάξεις, που ο κόσμος που έπρεπε να παίρνει 14 συντάξεις παίρνει 12 συντάξεις, έχουν ξεχάσει? Μήπως θα πρέπει να βγει ένα σύνθημα, και θα το βγάλω εγώ από αυτή την εκπομπή, ότι όλοι οι συνταξιούχοι, εάν δεν πάρουν τα λεφτά που δικαιούνται 13η και 14η σύνταξη, να ψηφίσουν μαύρο στο πολιτικό γίγνεσθε της πατρίδας μας? Για ποιο λόγο να πάει να ψηφίσει ένας συνταξιούχος που του κρατήσανε μυριάδες παράδες κατά τη διάρκεια της εργασίας του, κρατήσεις για 13ο και 14ο μισθό, και από την έλευση του Τσίπρα και μετά καταργήθηκε η 13η και 14η σύνταξη, παρά τα ψέματα του Τσίπρα που έλεγε τα αντίθετα, βγήκε πρωθυπουργός και υπάκουσε και αυτός σαν καλό στρατιωτάκι στις διαταγές των Γερμανών. Είναι δυνατόν να πληροφορούμε ότι άρχισε η συζήτηση για την επιστροφή του 13ου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους, και μάλιστα σκέφτονται να το ανακοινώσουν στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τα εγγένεια διαστόματος Μητσοτάκη? Κύριε Πρωθυπουργέ, με όλο το σεβασμό που έχω στο αξίωμά σου, με όλο το σεβασμό που έχω στη θέση που κατέχεις, υποχρούμε να σου πω ότι δεν σε σέβομαι σαν πολιτικό, γιατί οι ικανότητές σου είναι υπέρ του δέοντος μέτριες. Δεν είναι δυνατό να μην έχετε ξεκαθαρίσει σαν Νέα Δημοκρατία, με παντελονάτο τρόπο, για ποιο λόγο κλέψατε τη 13η και 14η σύνταξη από συνταξιούχους. Χρήματα που τα πληρώσαν οι συνταξιούχοι, οι δυστυχισμένοι, οι οποίοι έχουν έλλειψη χρημάτων για να περάσουν την καθημερινότητά τους. Εκεί να μας πουλάτε πολιτικό πνεύμα. Όχι ετοιμάζει μεγάλο προεκλογικό πακέτο ο Μητσοτάκης. Είναι μαγαζί σου η Ελλάδα και ετοιμάζεις μεγάλο προεκλογικό πακέτο? Μόνο όταν γίνονται εκλογές θυμάστε τα προεκλογικά πακέτα. Δεν έχετε καταλάβει ότι με την πλήση του εγκεφάλου και τα ψέματα τα οποία εκτοξεύεται όλα τα κόμματα καθημερινώς σε διάφορα δελτία ειδήσεων, σε διάφορες εκπομπές, στη Βουλή κτλ., ο κόσμος σας πήρε στο ψηλό? Είναι δυνατόν να σκοτώνεται τα κόμματα μεταξύ τους, να κατηγορεί το ένα το άλλο με το χειρότερο τρόπο και κανείς να μην ασχολείται με την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη? Κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν 1,5 χρόνο πριν τις εκλογές μια χώρα που θεωρείται πολιτισμένη και ανοίγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να άρχισε ένας αδιάφανος πολιτικός λόγος. Ένας πολιτικός λόγος ο οποίος είναι πολιτικό έσχος κατά την άποψή μου, το οποίο προσβάλλει τη σοβαρότητα των Ελλήνων, κοροϊδεύει τη σοβαρότητα των Ελλήνων, διότι οι υποσχέσεις από τους πολιτικούς έχουν γίνει ένα επάγγελμα, το
το οποίο μετατρέπεται σε πλήση του εγκεφάλου, και όταν προσπαθείς επαγγελματικά σαν πλήση του εγκεφάλου να κορυδέψεις τον κόσμο, τότε το μόνο που προσφέρεις είναι ψέματα, υποσχέσεις και τίποτα άλλο, αισθανόμενος ή ελπίζοντας ότι θα πάρεις κάποιο ψήφο παραπάνω. Πληροφορηθήκαμε ότι ο κατώτερος μισθός, η κατώτερη σύνταξη μάλλον, ή ο κατώτερος μισθός δεν θα έχει πρόβλημα νομικά μέχρι 1600 ευρώ. Άρα μέχρι 1600 ευρώ όσοι παίρνουν μια σύνταξη είναι διασφαλής ότι δεν θα έχουν κατασχέσεις από διάφορα χρέη του δημοσίου. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να έχουμε πληροφορίες ότι η κυβέρνηση φουσκώνει σημαντικά το αρχικό πακέτο παροχών, το οποίο μπορεί να ξεκινήσει από ένα δισεκατομμύριο και να φτάσει στα 2 δισεκατομμύρια, υπό την προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός θα συνεχίσουν να υπερβαίνουν τους στόχους. Για ποιο λόγο, κυρίες και κύριοι, όλοι περιμένουν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να πούνε τα πολιτικά τους ψέματα? Σε ποια μέρη του κόσμου οι διεθνείς εκθέσεις, που είναι άπειρες, απειράριθμες, χρησιμοποιούνται σαν προεκλογικά εφαλτήρια για να βγει ο κάθε πολιτικός και να πει αυτά τα οποία θέλει? Έχουμε δημιουργήσει την εντύπωση ότι υπάρχει το οριστικό τέλος των μνημονίων? Ποιο είναι το οριστικό τέλος των μνημονίων? Αν πάρεις ένα μαθητή δημοτικού και τον βάλεις με ένα πολιτικό να μιλήσουν για οικονομία, ο μαθητής του δημοτικού θα πει την αλήθεια, διότι τα ξέρει καλύτερα. Τα προβλήματα ο ελληνικός λαός τα ξέρει καλύτερα. Τα προβλήματα που δημιουργήσαν τα μνημόνια τα ξέρουν και οι πολιτικοί, αλλά δεν φοράνε παντελόνια και δεν έχουν το θάρρος να πούν στον κόσμο την αλήθεια. Και περιμένουν την έκθεση για να πούν τα ψέματα, γιατί έρχονται εκλογές τον επόμενο χρόνο. Όπως ήρθαν και την περασμένη φορά εκλογές και δεν γίνανε τίποτα από αυτά που είπε ο Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της πολυλογίας του όταν γίνανε τα εγκαίνια. Υπάρχει ένα πολιτικό περιτύλιγμα, επαναλαμβάνω, που όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το ετοιμάζουν, διότι είναι η παραμονή του έτους που θα γίνουν εκλογές, του χρόνου που θα γίνουν εκλογές. Υπάρχουν κυβερνητικές πηγές από τις οποίες μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες ότι συζητάνε αύξηση του 13ου μισθού, είτε σταδιακά είτε με στοχευμένο ποσό. Αυτό, λένε, θα το παρουσιάσουν σαν ένα συμβολικό και ουσιαστικό τέλος της μνημονιακής περίοδου. Ποιος είπε ότι τελειώνει τώρα σύντομα η μνημονιακή περίοδος? Για να βγει κάποιος πολιτικός να μιλήσει μαζί μου ότι τελειώνει τώρα η μνημονιακή περίοδο, όταν χρωστάμε 400 δισεκατομμύρια, είμαστε μπλοκαρισμένοι και δεσμευμένοι περιουσιακά και όλα τα άλλα μας μέχρι μερικά χρόνια πριν από το 3000. Μήπως η κυβέρνηση, επειδή πιέζεται από τα μεσαία στρώματα, τα μετά από χρόνια πληθωρισμού έχουν δει τις αυξήσεις και να εξατμίζονται, θέλει να αρχίσει τα παραμύθια της χαλιμάς για να υποσχεθεί τους μπατήριδες πλέον εργαζόμενους στο δημόσιο ότι θα πάρουν κάτι παραπάνω? Μήπως η κίνηση αυτή που κυκλοφορεί ότι η κυβέρνηση θα δώσει αυξήσεις αποσκοπεί επίσης να αλλάξει το αρνητικό κλίμα που υπάρχει το τελευταίο διάστημα? Υπάρχει ένα φοβερό αρνητικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, εις βάρος της σημερινής κυβέρνησης. Ένα αρνητικό κλίμα που προέρχεται 100% από ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας και προσπαθούν να κάνουν μια σταδιακή στοχευμένη επαναφορά. Κύριοι που κυβερνάτε την Ελλάδα, το ανθρώπινο είδος και οι κάτοικοι της Ελλάδος δεν είναι μηχανήματα για να εφαρμόσετε επάνω τους μια σταδιασμένη, σταδιακή ή στοχευμένη επαναφορά. Για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Σταδιακές και στοχευμένες επαναφορές δεν υπάρχουν στην οικονομία. Υπάρχουν προγραμματισμοί, υπάρχουν επιτυχίες και έρχεται τότε η ώρα που ικανοποιούμε την τσέπη του Έλληνα πολίτη. Έχουμε μάθει ότι υπάρχει ακόμα συζήτηση το οικονομικό επιτελείο για τον τρόπο υλοποίησης. Σταδιακή επαναφορά σε βάθος 2-3 ετών. Ζήσε μάι να φας τριφύλι. Κυρίες και κύριοι, όλο αυτό το οποίο σας είπα είναι μια καθαρή πολιτική στόχευση, μην το δίνετε σημασία. Η κίνηση αυτή έχει μια σαφή πολιτική χρειά, με την οποία η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει την εικόνα της σαν κυβέρνηση των πολλών. Ακούστε, οι άνθρωποι τη σκέφτονται. Να αποσπάσει ψήφους από το κέντρο και τα μεσαία στρώματα,
και να δημιουργήσει θετικό momentum εν ώψη των εκλογών. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να υπάρχει τέτοια μορφή πολιτική στόχευση στην Ελλάδα? Τι είναι ο Έλληνας πολίτης, κανένα ρομπότ? Μήπως είναι κανένας εκπαιδευμένος στρατιώτης σε ειδικά πολιτικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως, όπου του κάνουν πλήση του εγκεφάλου για να, με διάφορες πολιτικές υποσχέσεις, έχουν την εντύπωση ότι η εικόνα η οποία έχει η Νέα Δημοκρατία θα μετατραπεί σε κυβέρνηση των πολλών, εάν υποσχεθεί χρήματα στον κόσμο, τα οποία δεν θα τα δώσει αύριο, αλλά θα τα δώσει όποτε λέει ο προϋπολογισμός. Κυρίες και κύριοι, όταν έρθει η ώρα θα σας πω και εγώ τη δημοσκόπησή μου. Αλλά προς το παρόν οι δημοσκοπήσεις που κυκλοφορούν δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Η καθημερινότητα είναι μια πλήση του εγκεφάλου. Παίζουν με τον κόσμο και δεν είναι δυνατόν να θεωρούμεθα οργανωμένο και πολιτισμένο κράτος όταν κάθε μέρα έχουμε δημοσίευση δημοσκοπήσεων αφενός και ακόμα και σε δελτία ειδήσεων διακόπτουν τη ροή του δελτίου ειδήσεων για να βάλουν δημοσκόπηση μέσα με αποτέλεσμα το δελτίο ειδήσεων από ένα σημείο και μετά να γίνει κουραστικό.

Από την άλλη μεριά, καιρό τώρα, κύριε Πρωθυπουργέ, το λαρύγγι μου έχει βγάλει κάλους για να σας πείσει ότι μπορεί να μην μπορούμε να αποθηκεύσουμε το πλεονάζον ρεύμα στην Ελλάδα, μπορεί να το δίνουμε τζάμπα σε Βουλγαρία και Σκόπια και συνεχεία να το αγοράζουμε χρυσό για να καλυφθούν οι ανάγκες στις βραδινές ώρες. Κυρίες και κύριοι, η ιστορία με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν πέτυχε και ο τρόπος που βγάζαμε το ρεύμα από φυσικές μορφές που μας έδωσε ο Θεούλης, αυτό το ρεύμα στέλνεται στο εξωτερικό, στα Σκόπια και στη Βουλγαρία και στην συνεχεία εισάγεται από επιχειρηματίες Έλληνες οι οποίοι εισαυρίζουν. Μπορεί η Ελλάδα να έχει εγκαταστήσει και την παραγωγή φθηνής ενέργειας μεγάλα συστήματα απορρόφησης της φθηνής ενέργειας από τον ήλιο και τον άνεμο, τα ωφέλη όμως τα καρπώνονται οι καταναλωτές από τις γειτονικές χώρες, κυρίως στη Βουλγαρία. Μάλιστα, αγαπητέ κύριε Μητσοτάκη, πολλές μέρες το μήνα η χώρα μας, πρέπει να γνωρίζετε, αγοράζει πίσω με τεράστιο καπέλο από την γειτονική χώρα το ρεύμα που έχει εξάγει σε εξευτελιστικές τιμές η Ελλάδα, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες στις βραδινές ώρες. Ποιος οικονομάει από αυτά τα λεφτά? Τα ονόματα τα είπα 100 φορές. Έγινε τίποτε? Από τον αυτοί μπαίνουν, στο άλλο βγαίνουν. Πρέπει στα δικά σας αυτιά να μπαίνουν από τον αυτοί και να μένουν στον εγκέφαλό σας και να μην βγαίνουν από το άλλο αυτοί. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η χώρα μας, επιλέγοντας να αξιοποιήσει το ανεξάλτητο αιωλικό και ηλιακό της δυναμικό, έκανε καλά. Η κυβέρνηση όμως δεν φρόντισε η πράσινη μετάβαση, αγαπητοί μου φίλοι, να πραγματοποιηθεί με σαφείς όρους και κανόνες. Έδωσε ανεξάλεγκτα άδειες ακόμα και σε τραγουδιστές και σε χορευτές για να εγκαταστήσουν παντού και σε ηθοποιούς φωτοβολταϊκά και αιωλικούς σταθμούς, χωρίς να καταστήσει υποχρεωτική την ταυτόχρονη κατασκευή σταθμών αποθήκευσης. Για ποιο λόγο, όταν κάποιος έχει μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, δεν κάνει και σταθμό αποθήκευσης? Γιατί δεν το κάνετε αυτό, κύριε της κυβέρνησης, εσείς που είστε άρρωστοι με την ηλιακή ενέργεια η οποία θα διαλύσει την οικονομία μας, πράγμα το οποίο συμβαίνει κάθε μέρα, θα φτάνουμε στο σημείο να αγοράζουμε πανάκριβα την ενέργεια που πουλάμε τζάμπα στους Σκοπιανούς και στους Βουλγάρους? Το 2026 το μέγεθος θεωρείται εξαιρετικά χαμηλό σχετικά με τις 150 μεγαβατόρες εγκατασταλμένης ισχύς μπαταριών σε σχέση με το εγκατεστημένο ισχύ φωτοβολταϊκών και αιωλικών. Όπως επισημαίνουν παράγοντες αγοράς, η ανάπτυξη των τεχνολογιών δεν είναι ισορροπημένη, γιατί μπορεί να γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι, εσείς παράγοντες αγοράς, αλλά έχω την τιμή να γνωρίζω και εγώ αρκετούς παράγοντες αγοράς με τους οποίους συζητώ. Καθώς, κυρίες και κύριοι, τα φωτοβολταϊκά αναπτύχθηκαν πολύ ταχύτερα από τις υπόλοιπες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι λύσεις αποθήκευσης, τα δίκτυα δεν ενισχύθηκαν επαρκώς ώστε να διαχειριστούν τις νέες ποσότητες ενέργειας. Δηλαδή, δεν έχουν δίκτυα όπου θα αποθηκεύουν οτιδήποτε παραπάνω ποσότητα ενέργειας παράγεται. Όλα αυτά τα πράγματα είμαστε υποχρεωμένοι να σας τα λέμε, να σας τα υπενθυμίζουμε, γιατί δεν μπορεί στη χώρα μας να βρίσκονται στο ζενίθ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο ναδύρ οι υποδομές αποθήκευσης. Ξέρετε, καμία επιχείρηση να έχει πωλήσεις στο ζενίθ, αλλά να μην έχει αποθήκες για να αποθηκεύσει προϊόντα όταν χρειάζεται να τα χρησιμοποιήσει? Αυτό γίνεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο ζενίθ βρίσκονται οι ανανεώσιμες, στο ναδύρ οι υποδομής αποθήκευσης. Κύριε Πρωθυπουργέ, γράψτε τα σε ένα χαρτάκι, μπας και δεν τα καταλαβαίνετε. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίες και κύριοι, προκαλεί στρεβλώσεις στο ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα, διότι δεν υπάρχουν μονάδες αποθήκευσης. Πολλές μέρες έχουμε παράδοξες εικόνες όταν υπάρχει αφθονία πράσινης ενέργειας και μάλιστα σε μηδενικές τιμές. Η χώρα εξάγει ενέργεια σε γειτονικές χώρες και συνεχεία την ίδια ενέργεια αναγκάζεται να την εισαγάγει τη νύχτα από τις ίδιες χώρες, αλλά σε πολύ ψηλότερες τιμές από ό,τι τις εξήγαγε. Αν αυτό λέγεται οικονομία, τότε εμείς είμαστε βλάκες. Και αν είμαστε βλάκες και ανεχόμεθα τους ξύπνιους, οι οποίοι είναι ελάχιστοι, μετρημένοι στα δάκτυλα, που θησαυρίζουν από αυτήν την ιστορία,
τότε είμαστε πιο βλάκες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Βουλγαρία, η οποία προχώρησε με μεθοδικά βήματα στην ανάπτυξη μονάδων αποθήκευσης, με αποτέλεσμα η φτηνή ελληνική ενέργεια λαέμου να βγαίνει στη Βουλγαρία, να το αποθηκεύει στις αποθήκες που ετοίμασε η Βουλγαρία, ειδικότερα στις μεσημεριανές ώρες, όπου κορυφώνεται η παραγωγή των ελληνικών ανανεώσιμων πηγών, ξεπερνώντας κατά πολύ την εγχώρια ζήτηση. Η υπερπαραγωγή αυτή, κυρίες και κύριοι, οδηγεί σε κατάρρευση των τιμών. Συμπιέζει τη χοντροπορική τιμή και τότε έχουμε προβλήματα. Το ρεύμα αυτό δεν μπορεί να αποθηκευτεί στην Ελλάδα και το εξάγουμε σαν κορόιδα που είμαστε ή σαν αδιάφοροι που είμαστε στα Σκόπια και στη Βουλγαρία. Τα Σκόπια και η Βουλγαρία έχουν αναπτύξει ένα τεράστιο δίκτυο μπαταριών. Οι μπαταρίες αυτές αποθηκεύουν το ρεύμα το οποίο εξάγεται από την Ελλάδα, μια που δεν έχουμε εμείς δίκτυο μπαταριών στην Ελλάδα. Και ουσιαστικά μεγάλοι οικονομολόγοι της χώρας μας που δεν ξέρουν τι πάνε τα τέσσερα, η φτηνή ενέργεια των ελληνικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επιδοτεί το κόστος ηλεκτρισμού των γειτονικών χωρών. Με αποτέλεσμα, επειδή δεν έχουμε αποθήκες για να αποθηκεύσουμε τις ανανεώσιμες πηγές, το στέλνουμε στο εξωτερικό και γίνονται αποθήκες εξυλλεκτρισμού και θησαυρίζουν. Η Βουλγαρία διαθέτει τεράστιες μονάδες αποθήκευσης ενέργειας, το ίδιο και τα Σκόπια. Όταν λοιπόν το βράδυ η παραγωγή από τα φωτοβολταϊκά μηδενίζεται εδώ στην Ελλάδα γιατί δεν έχει ήλιο, ότι η ζήτηση αυξάνεται κατακόρυφα στην Ελλάδα, η Βουλγαρία εισάγει αποδικευμένο ρεύμα το οποίο ήταν δικό μας, όπως κάνουν και οι Σκοπιανοί. Σύμφωνα με προγραμματισμό, κυρίες και κύριοι, αυτό το πράγμα είναι μια εντελώς αντιεπιχειρηματική ενέργεια, η οποία δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν δημοσιεύεται πουθενά, πώς δεν ενημερώνεται ο κόσμος για απολύτως τίποτα. Πώς κάνουν όλοι το κορόιδο, με αποτέλεσμα ο Έλληνας να πληρώνει, να πληρώνει, να πληρώνει και να μην διαμαρτύρεται. Μία διαμαρτυρία η οποία εμφανίστηκε με μεγάλη ένταση στην Αλβανία, όπου ένας μεγάλος επιχειρηματίας της οικογένειας Τραμπ με 4.700.000.000 δολάρια έκανε μία συμφωνία με ένα νησί το οποίο θα το αγοράσει και θα το αξιοποιήσει τουριστικά. Έχει γίνει μία μεγάλη εξέγερση στα Χτίρανα, όπου συμπεριλαμβάνονται και χιλιάδες ελληνικής καταγωγής διαμαρτυρόμενοι, διότι το εγκαταλελειμμένο αυτό νησί, το οποίο χρησιμοποιούνται από τους κομμουνιστές για άλλους λόγους, έχει προστατευόμενους υγρότυπους, φλαμίγκο, θαλάσσιες χελώνες, φώκες κτλ. Και συνδέεται με τα ισχυρά ονόματα της αμερικανικής πολιτικής κοινής. Η Αλβανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια υπόθεση που ξεπερνά κατά πολύ ένα τουριστικό project. Κυρίες και κύριοι, το σχέδιο το οποίο έχει σχέση με τον Κάσνερ και την Ιβάνκα Τραμπ για τη μετατροπή του νησιού αυτού σε μια πολιτική τουριστική επιχείρηση έχει προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις σε όλη την Αλβανία, δίνοντας εμάς τους Έλληνες το μάθημα ότι ακόμα και στην Αλβανία ξεσηκώνεται ο κόσμος όταν πάνε να του κλέψουν την περιουσία. Σε όλους τους δρόμους των τυράννων γίνεται τρελής λέγοντας ότι η Αλβανία δεν είναι προσπόληση, ενώ η Ελλάδα έχει ήδη πολιθεί στους πάντες και κανείς δεν διαμαρτύρεται. Οι διαδηλωτές στην Αλβανία βλέπουν πίσω, από ό,τι λένε, οι διαδηλωτές στην Αλβανία βλέπουν πίσω, από ό,τι λένε,

σύμβολο, γιατί το νησί αυτό που θα εκμεταλλευτούν η οικογένεια του Τραμπ δεν είναι ένα τυχαίο νησί. Είναι το μεγαλύτερο νησί της Αλβανίας, είναι ακατοίκητο, είναι στρατηγικά τοποθετημένο ανάμεσα στην Αδριατική και το Ιόνιο, και παρόλο αυτά ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί στην κυριολεξία και έδειξε ότι και στην Αλβανία ο κόσμος ξεσηκώνεται. Στην Ελλάδα ξεσηκώθηκε μόνο για την κυρία Καριστιανού, για το δράμα των Τεμπών, από το οποίο δεν μαθαίνουμε τίποτε. Από το δράμα των Τεμπών δεν μαθαίνουμε απολύτως τίποτε, δεν μας λέει απολύτως τίποτε, αλλά μας λένε κάθε μέρα για την κυρία Καριστιανού. Άρα η ζωή συνεχίζεται, η κυρία Καριστιανού πάει για πολιτικός και θα εκλεγεί, ενώ το δράμα των Τεμπών θα περάσουν αμέτρητα χρόνια μέχρι να βγει η δικαστική απόφαση και να αποδειχθεί ποιοι φταίνε, και τότε θα καταλάβουμε ότι δεν έφταιγε κανείς ουσιαστικά, γιατί πάντα έτσι γίνεται, αλλά η μόνη που ωφελήθηκε είναι η κυρία Καριστιανού. Να την έχετε και να τη χαίρεστε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς.

0: Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
6: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
5: Πάτα και καμπανάκι.
6: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
5: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
7: Μετρόπολης!

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Και έτσι που λέτε κυρίες και κύριοι, υπάρχουν θέματα σε αυτή τη χώρα, η μοναδική χώρα του πολιτισμένου κόσμου, να μην πω και του ημι πολιτισμένου, που έχει τόση μεγάλη δημοσιότητα σε θέματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα ενδιαφέροντα του πολίτη, έχει τέτοια μεγάλη πλήση του εγκεφάλου καθημερινά, που δεν μπορώ να καταλάβω μήπως έχουν δίκιο που τα κάνουν αυτά, γιατί έτσι έχει κατασκευαστεί ο Έλληνας να απορροφά την πλήση του εγκεφάλου που του κάνουν. Η λέξη δημοσκοπήσεις έχει κολλήσει στο μυαλό όλων των Ελλήνων, γιατί κάθε μέρα ό,τι μέσω μιμή μαζικής ενημέρωσης και να ανοίξεις, θα δεις τις λέξεις δημοσκοπήσεις από κάποια εταιρεία. Αυτό που έχω να πω είναι ότι τα ανοιχτά μέτωπα τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα, τα σκάνδαλα, και αν γίνει και το κόμμα που θέλει να κάνει ο Σαμαράς, τότε κατά την άποψή μου η Νέα Δημοκρατία δεν θα περάσει το όριο το 20%. Μπορεί να λένε δημοσκοπήσεις ό,τι γουστάρουνε, αλλά οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν καλύτερο εγκέφαλο από αυτούς οι οποίοι δεν ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις. Όταν δεν ασχολείσαι, το μυαλό σου είναι καθαρό και σκέφτεσαι πιο καθαρά. Όταν ασχολείσαι, πειράζεται το μυαλό σου από τη λέξη δημοσκόπηση και τότε μπερδεύεσαι με λανθασμένα αποτελέσματα. Αρκετό διάστημα λοιπόν πριν από τις εθνικές εκλογές, άσχετα με το πότε ακριβώς θα γίνουν, τι θα πει πότε ακριβώς, θα γίνονται οι εκλογές, αν θέλουμε να είμαστε πραγματική δημοκρατία, την ημερομηνία που ορίζεται η τετραετία. Η αγαπημένη μου κυβέρνηση, το αγαπημένο μου Κωνσταντίνου Καραμαλή και τον φίλο μου άλλον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, που σήμερα είναι μια μεικτή πολιτική ομάδα, δείχνει να βρίσκεται σε μια φάση μόνιμης πολιτικής θωράς ή καθόδου. Υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα και κακές ειδήσεις. Συσσωρεύονται όλα αυτά το κόμμα που κυβερνά την Ελλάδα. Και βγαίνει ένα συμπέρασμα από τους ανθρώπους που δεν είναι φανατικοί αλλά είναι λογικοί, τους ανθρώπους που δεν είναι εξηρτημένοι αλλά είναι ανεξάρτητοι στη σκέψη, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιτευχθεί καμία αδυναμία, και έτσι ο σκοπός της κυβέρνησης είναι σήμερα στις εκλογές να κερδίσουν πάνω από 25% για να πάρουν τον πόνους των 20 εδρών. Γιατί αν χάσουν αυτό το πόνους δεν θα έχουν καμία δυνατότητα πολιτικής πρωτοβουλίας. Δηλαδή αν πάρεις 25% ποσοστό και είσαι πρώτος, παίρνεις και 20 έδρες τζάμπα. Αυτή είναι η Ελλάδα, αυτή είναι η δημοκρατία μας. Θέλει μαθηματικά για να βγάλει συμπέρασμα. Είναι δυνατό να γίνει αυτό? Θα ξεκαθαρίσει όταν θα δημιουργηθεί το κόμμα Σαμαρά, καθώς αν η Νέα Δημοκρατία είναι και τότε ικανή να ξεπεράσει το όριο του 25%, άλλα τα μάτια του λαγιού και άλλα της κουκουβάγιας. Υπάρχουν διάφορες μετρήσεις δημοσκοπικών εταιριών που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κολλήσει πάνω από 30% και περιμένουν όλοι τι θα γίνει με το Σαμαρά. Είναι η πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, που στα πολιτικά χρονικά τα σκάνδαλα συνεχίζουν να μονομολούν την πολιτική επικαιρότητα ακόμα και μετά από παρέλαση αρκετών ετών. Τόσα χρόνια περάσανε και ακόμα ασχολούνται με τα μνημόνια, με τα δώρα και τους μισθούς που κόψαμε, το δώρο Χριστουγέννου, δώρο Πάσχα, επιδόματα βίας κτλ. Κυρίες και κύριοι, οι υποκλοπές είναι κάτι το πολύ σοβαρό. Είναι η πρώτη φορά στα πολιτικά χρονικά που σκάνδαλα συνεχίζουν να μονοπολούν την πολιτική επικαιρότητα, αν και έχουν περάσει χρόνια. Ένα τέτοιο σκάνδαλο είναι οι υποκλοπές. Τι γίνεται με τις υποκλοπές όταν είδαμε κάποιο Tom Dillon να ρίχνει λάδι στη φωτιά, ενισχύοντας κατηγορίες για συγκάλυψη? Ενισχύει τις κατηγορίες για συγκάλυψη. Δεν θα παρέμβει η δικαιοσύνη? Δεν θα παρέμβει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, η οποία δηλώνει ότι είναι τίμια, έχει προοπτικές ανάπτυξη για την πατρίδα? Γιατί δεν παρεμβαίνει να τελειώνει αυτή η ιστορία με τις υποκλοπές? Να πούμε για τους αγρότες. Χιλιάδες παραγωγοί ακόμα περιμένουν σε επιδοτήσεις του 2025. Όταν λέμε παραγωγή εννοούμε τους αγρότες, είναι αυτούς αυτοί που μας ταΐζουν. Ενώ η κυβέρνηση τι κάνει? Πάντα πανηγυρίζει για τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής. Οι αγρότες περιμένουν τις επιδοτήσεις του 25, αλλά η κυβέρνηση πανηγυρίζει.
Βγάλετε συμπεράσματα. Λέτε και ζουν σε διαφορετική χώρα. Για να πούμε και για μια λέξη που λέγεται χωροταξικό. Το νομοσχέδιο που εισάγεται στη Βουλή απειλεί την μικρή ιδιοκτησία και προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην περιφέρεια. Κανείς δεν μιλάει γι' αυτά και ο μήνας έχει 9. Κυρίες και κύριοι, για ποιο λόγο δεν μας λένε τίποτα για τις γιγαντέες επενδύσεις που καταβροχθίζουν ενέργεια και νερό ενώ προσφέρουν ελάχιστες θέσεις εργασίας? Πώς είναι δυνατόν οι data centers όπου ανήκουν τεράστιες επενδύσεις με προσωπικό και ανάλογο του μεγέθους επένδυσης να καταβροχθίζουν ενέργεια και νερό από την Ελλάδα ενώ οι θέσεις εργασίας που προσφέρουν είναι ελάχιστες? Για την οικονομία και τον τουρισμό που είναι ισχυρότατα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας θα μας πούνε τίποτε? Ή δεν γνωρίζει η κυβέρνηση ότι υπάρχει πτώση κατανάλωσης? Ή δεν γνωρίζει ότι υπάρχει μείωση σε εξόδων, σε εστίαση και πρώτα σημάδια κόπωσης τον τουρισμό? Αντί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να αντιμετωπίζει τα προβλήματα, η κυβέρνηση προσπαθεί να εφαρμόζει την επικοινωνιακή επιστήμη, όπως λέω εγώ, και φροντίζει να τα μαζέψει επικοινωνιακά, δηλαδή να μην τα μαθαίνει ο κόσμος. Γι' αυτό, αν δείτε δελτία ειδήσεων, γίνεται ένας φόνος, γίνεται ένα έγκλημα, γίνεται ένα τροχαίο. Ασχολούν 5-10 λεπτά, ένα τέταρτο για την υπόθεση αυτή. Περνάει ο χρόνος και από αυτά όλα που σας είπα προηγουμένως δεν ακούμε τίποτα. Αντί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η συζήτηση για πρώινες εκλογές τον Σεπτέμβριο να εντείνεται ακριβώς επί το Μέγαρο Μαξίνου, γνωρίζει ότι ο χρόνος δεν δουλεύει υπέρ του, αυτοί συνεχίζουν να μιλάνε για εκλογές. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο μεγαλώνει η φθορά. Και τόσο ενισχύεται και ο φίλος μας ο Τσίπρας. Ρε το Τσίπρα, πάλι έδωσε τροφή για την εκπομπή για να ασχοληθούμε με κάτι ακόμα που λέγεται Τσίπρας. Οριμάζει και το ρεύμα Καριστιανού και πλησιάζει και η επιστροφή του Σαμαρά. Όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορεί η κυβέρνηση να τα αντιμετωπίσει, γιατί δεν έχει την τέχνη, δεν έχει την πειθό, δεν έχει την επιχειρηματολογία να μαζέψει τα επικοινωνιακά προβλήματα που σας είπα προηγουμένως και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν κάθε μέρα στη χώρα μας. Απ' την άλλη μεριά, η Νέα Δημοκρατία χάνει ταυτόχρονα από τη δεξιά και από το κέντρο. Η μεσαία τάξη δυσανασχετεί, η επαρχία αγανακτή, επαναλαμβάνω και θέλω να μου πείτε τι κάνετε 7 χρόνια για την επαρχία, ενώ η εικόνα μιας αλαζονικής και αποκομμένης εξουσίας ενισχύεται. Ότι υπάρχει αλαζονία στην Ελλάδα είναι γνωστόν η σπάση. Ότι υπάρχει κυβερνητική αλαζονία στην Ελλάδα είναι γνωστό σε όλη την Ιφίλιο. Η εξουσία στην Ελλάδα έχει μια τέτοια αλαζονική συμπεριφορά η οποία δεν έχει καμία σχέση με τα κέφια των πολιτών. Εδώ δημιουργείται ένα ερώτημα. Μπορεί η κυβέρνηση να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα μέχρι τις εκλογές? Οι τάσεις είναι πλέον σαφείς, λέω εγώ. Η φθορά δείχνει να είναι μη αναστρέψιμη. Ας βγει ο κύριος Πρωθυπουργός στόματα, φωνές, ανθρώπους με πολιτική ειλικρίνεια, ανθρώπους με γνώση, για να καταλάβουν ότι μόνο αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι ικανότητες, μπορούν να μετατρέψουν θετικά το κλίμα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, ladies and gentlemen.

Γιάννης Τσιράπης μαζί μου σήμερα. Με τις καρφωτές μουσικές επιλογές. Αυτή η μουσική που ακούτε είναι σαν να πέφτουν πολιτικά βέλη στο πολιτικό σκηνικό. Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο και στη γραμματική υποστήριξη. Η εξαιρετική Μαρία Λάμπρου. Αλλά όταν ακούω αυτά τα δύο ονόματα αισθάνομαι ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Δεν αισθάνομαι όμως ιδιαίτερη ευχαρίστηση όταν πληροφορούμε ότι η Eurostat μας ενημέρωσε ότι το Μάιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα σκαρφάλωσε και πήγε στο 5%. Από το 4,6% που είχαμε τον Απρίλιο και το 3,3% που είχαμε το Μάιο του 2025. Ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε, όμορφα και ωραία, χωρίς να βγάλει κάλους στα πόδια του. Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία τα είχα προβλέψει εγώ από τον Ιανουάριο, αν θυμάστε. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές του Έλληνα καταναλωτή, του δυστυχισμένου κατοίκου στην Ελλάδα που τα λεφτά του στην πλειοψηφία του με το ζόρι του φτάνουν για να ζήσει υπό μορφήν ελλείψεων. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε με 3,2% στην Ευρωζώνη, από 3% πέρυσι τον Απρίλιο. Αν εξετάσω με ένα μολύβι και χαρτί αυτές τις βασικές συνιστώσεις του πληθωρισμού και κάνοντας τώρα ορισμένες προσθέσεις και αφαιρέσεις, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό. Θα είναι 10,9 ακριβότερη εν σχέση με το 10,8 του Απριλίου. Απ' την άλλη μεριά, αν μελετήσει κάποιος με μολύβι και χαρτί τις δαπάνες που έχει στις υπηρεσίες, είναι 3,5% σε σύγκριση με τον Απρίλιο. Να πω για τα τρόφιμα, τα αλκαλούχα, ποτά και το καπνό. Αυτά δεν χρειάζεται μολύβι και χαρτί. Να πω για τα μη ενεργικά βιομηχανικά αγαθά σε σύγκριση με τον Απρίλιο. Και αυτά είναι πάνω. Αυτό το πάνω δεν σας θυμίζει παλιά χρόνια? Μήπως πρέπει να θυμηθούμε τα χρόνια που τα περισσότερα ήταν κάτω? Κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν 1,5 χρόνο πριν τις εκλογές το πολιτικό σύστημα της χώρας να κατασκευάζει με ψέματα την εντύπωση ότι τα ποσοστά του πρώτου κόμματος θα αυξηθούν. Επίσης, έχει αποκλειστεί το σενάριο της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης. Το πώς πάει κάποιο κόμμα δεν θα το αποφασίσουν οι δημοσκοπικές εταιρείες, ούτε θα μας πείσουν τα λόγια ορισμένων άχρωμων βουλευτών, οι οποίοι είναι μεν βουλευτές αλλά δεν έχουν χρώμα, διότι το χρώμα ενός βουλευτή εξαρτάται από την προσφορά που κάνει στο λαό, ούτε ορισμένα ποσοστά 30% και 30% και 31% ποσοστά τα οποία σε άλλες χώρες είναι πολύ μικρά για να κυβερνήσει κάποιος και γι' αυτό συμμαχούν διάφορα κόμματα, ούτε το καινούριο που βγήκε ότι δεν θα υπάρξει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου το Μάιο και θα είναι μία άφαξ εκλογική αναμέτρηση. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις σύμφωνα με τον εγκέφαλό μου που λένε ότι αν η Νέα Δημοκρατία πάει σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση θα κινδυνεύσει να χάσει ποσοστά. Α, εάν πάει είναι έτσι και αν δεν πάει είναι αλλιώς. Δηλαδή ότι γουστάρει κάνει σήμερα, κυρίες και κύριοι, μια κυβέρνηση σε μια χώρα που είναι δημοκρατία? Γι' αυτό δεν θα πάει σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Η Νέα Δημοκρατία θα χάσει ψηφοφόρους από το νέο πολιτικό ταλέντο, την κυρία Καριστιανού. Είναι και ο Σαμαράς πρωτομπυλών.
Από την άλλη μεριά υπάρχει μια μεγάλη αγανάκτηση, μεγάλη αγανάκτηση στον πατριωτικό χώρο, από τον οποίο η ανάκτηση λόγω αγανάκτησης ψηφοφόρων προς τη Νέα Δημοκρατία είναι ασήμαντη. Επομένως διαπιστώνουμε, κύριε Μητσοτάκη, ότι καταφέρατε να κάνετε ένα κόμμα το οποίο έχασε την βάση των ψηφοφόρων που είναι οι δημοκράτες, δεν έχει εκλογικές εφεδρίες, δεν έχει στρατεύματα δηλαδή πολιτικά που λέγονται εφεδρίες, με αποτέλεσμα να παρατηρείτε ότι υπάρχει και μια αποστροφή των νέων προς τη Νέα Δημοκρατία. Νέοι οι οποίοι είναι το μέλλον της Ελλάδος, νέοι που τα τελευταία 7 χρόνια δεν βλέπουν το παραμικρό σχετικά με τα συμφέροντα της νεολαίας, που είναι τα θεμέλια λειτουργίας ενός κράτους. Και όταν τα θεμέλια λειτουργίας ενός κράτους που λέγεται Ελλάδα έχει θεμέλια τη νεολαία η οποία δεν είναι ευχαριστημένη από τον τρόπο που κυβερνά τη χώρα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα θεμέλια είναι επικίνδυνα τι θα αποφασίσουν, διότι από αυτά τα θεμέλια που λέγεται νεολαία εξαρτάται η πατρίδα μας. Επομένως τα ποσοστά, τόσο της 100, τόσο αν κυβερνήσει, τόσο αν συγκυβερνήσει με άλλο κόμμα και τόσο το ένα τόσο το άλλο, να σταματήσουν να μας απασχολούν, γιατί πρέπει να μας απασχολεί, διότι δεν είναι δυνατόν να είμαστε μια πολιτισμένη χώρα, κυρίες και κύριοι, η οποία επί 1,5 χρόνο πριν τις εκλογές θα ασχολείται με προεκλογικές κοπάνες οι οποίες θα αναγκάζουν τον κόσμο να μην μπορεί να σκεφτεί, να μην μπορεί να αποφασίσει και δεν αποκλείεται για ακόμα μια φορά να περιφρονήσει. Και αν γίνει αυτό το πράγμα, τότε οι κορυφαίοι παράγοντες του κομματικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να αλλάξουν δουλειά, διότι όταν κάνουν δηλώσεις προς το παρόν μέχρι σήμερα δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Όποιος έχει αντίρρηση, 90-90-90, για να κάνει το μάγκα εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο και όχι το μάγκα αριστερά και δεξιά που κάνουν κατόπιν συμφωνιών. Υπάρχουν ενάρκες στην πολιτική. Βεβαίως, και είναι πολύ, πολύ επικίνδυνες, μόνο που οι ενάρκες αυτές, όταν εκρήγνεται, δεν σκοτώνουν κόσμο, αλλά σκοτώνουν ψηφοθυρικά ποσοστά. Υπάρχουν και δημοσκόποι. Βεβαίως. Τι λένε οι δημοσκόποι? Ποιο είναι το τελευταίο χαρτί του κυρίου Πρωθυπουργού την ώρα που θα δοθούν εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Είναι στοιχεία που προβληματίζουν την κυβέρνηση. Είναι το κριτήριο με το οποίο θα κληθούν να ψηφίσουν οι πολίτες. Καλά ρε Έλληνες πολίτες, τόσο πολύ επηρεάζεστε από αυτά που θα πει κάποιος πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Τόσα χρόνια δεν είναι, υπάρχει κάθε χρόνο έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι σας είπανε στην έκθεση και έγινε εφικτό μετά την έκθεση? Να βγει κάποιος και να πει, κύριε Παζαφυρίου, στην τάδε έκθεση, την τάδε χρονιά, ο τάδε πρωθυπουργός είπε εκείνο και το οποίο έγινε συνεχεία πραγματικότητα. Τίποτε δεν είναι πραγματικότητα από τις υποσχέσεις που σας δίνουν στην έκθεση. Αλλά η πλήση του κεφάλου είναι μια επιστήμη η οποία στην εποχή των κομμουνιστικών καθεστώτων έγινε επιστήμη υψηλού επίπεδου, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται ο κόσμος από τα σταμάτητα παραμύθια και υποσχεσιολογίες που υπομορφούν πλήση του κεφάλου, εκτοξεύονται από τα στόματα των πολιτικών και ένα μεγάλο μέρος των πολιτών πείθεται διότι ελπίζει σε κάτι καλύτερο και στο τέλος μένει με τις υποσχέσεις να τις βλέπει στον ύπνο του. Μπορεί, κυρίες και κύριοι, να πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι είναι το μόνο κόμμα που παραμένει πρώτο 7 χρόνια την ημέρα που έγινε η κυβέρνηση. Άρα συγχρόνως πρέπει να πω και εγώ από την άποψή μου, γιατί έχω ένα κουσούρι να λέω την αλήθεια, είναι το πρώτο κόμμα που είναι στην κυβέρνηση για 5 περίπου χρόνια και η ακρίβεια, η καθημερινότητα της τσέπης των πολιτών παραμένει πρώτο και με διαφορά πρόβλημα της κοινωνίας. Τα τελευταία 5 χρόνια υπάρχει μια ασταμάτητη ακρίβεια η οποία έχει διαλύσει τις τσέπες της μεσαίας τάξης. Το χαρακτηρίζω σαν ένα κερασάκι, ένα δηλητηριώδες κερασάκι μιας εφιαλτικής κατάστασης που αφορά και τη στέγη. Είναι ο πληθωρισμός που έφτασε 5%. Η ακρίβεια δεν έχει καμία σχέση με την ακρίβεια της Ευρώπης. Η στέγη στην Ελλάδα έχει γίνει
ένα πράγμα το οποίο η πλειοψηφία των Ελλήνων το βλέπει στον ύπνο του. Εκατομμύρια δανειολήπτες έχουν παγώσει τα δάνειά τους και έχουν προβλήματα να χάσουν τα σπίτια τους σε διάφορες δημοπρασίες. Και όσον αφορά για την ενέργεια, αγαπητοί μου φίλοι της κυβέρνησης, είναι ακόμα ένα αγκάθι, πάρα πολύ χοντρό και μυτερό αγκάθι, που καθώς ανεβαίνει η θερμοκρασία και όλες οι προβλέψεις μιλούν για θερμό καλοκαίρι, και μάλιστα άκουσα το πρωί ειδήσει ότι από μεθαύριο θα έχουμε και 36 βαθμούς, τότε τι θα γίνει, τότε τι θα γίνει λαέ μου, τότε τι θα γίνει κύριε Πρωθυπουργέ μου, μήπως αυτή η ιστορία θα πυροδοτήσει με την πανάκριβη ενέργεια που έχουμε τους λογαριασμούς του κάθε πολίτη, καθώς τα κλιματιστικά αναμένεται να πιάσουν μια δουλειά που δεν θα σταματάει ποτέ. Αυτά δεν μπορείτε να βγείτε να τα πείτε στον κόσμο? Δεν ξέρετε ότι μόλις ανέβει η θερμοκρασία και πάει στα ύψη η χρησιμοποίηση των μονάδων ενέργειας από τα σπίτια, αυτομάτως οι λογαριασμοί θα φτάσουν στα ύψη? Δεν έχετε θάρρος να το πείτε για να κάνετε μια προσφορά οικονομικής βοήθειας για το διάστημα που θα ανέβουν οι τιμές ή θα ανέβει ο τζίρος της ενέργειας? Γιατί εσείς το τζίρο δεν το χάνετε ποτέ. Και δεν έχετε μόνο τον τζίρο που είναι σίγουρο στους πολίτες, είναι και το παραδάκι που μαζεύετε σίγουρα από τους πολίτες. Μήπως πρέπει να μιλήσω και για το βιωτικό επίπεδο των πολιτών που αφορά όλους τους πολίτες και τη βελτίωση του βιωτικού τους επίπεδου? Είναι δυνατόν το μαξί μου να μας λέει ότι πίσω από τις αυξήσεις του βασικού μισθού βοηθάτε το καλάθι της νοικοκυράς? Γιατί κάποιος πολιτικός εκπρόσωπος κυβέρνησης δεν έχει το θάρρος να βγει να μιλήσει σε μια εκπομπή την οποία την ακούει όλος ο κόσμος? Για ποιο λόγο περιμένουν στην έκθεση για να ακούσουμε κάτι καλό για τους μισθούς και δεν το ακούμε αύριο? Για ποιο λόγο δεν λένε από πρώτη του μηνός ή από του επόμενου μήνα ισχύει αυτό και λένε θα κάνουμε αυτό κάποτε, θα κάνουμε το άλλο σε τρεις μήνες, θα κάνουμε το άλλο μετά την έκθεση? Γιατί δεν ορίζεται χρονικά περιθώρια και χρονικές ημερομηνίες για όλα αυτά που υπόσχεστε και λέτε θα τότε, τι είναι η έκθεση? Τι είναι η έκθεση και μας πρίζετε κάθε χρόνο με την έκθεση? Πώς τρώτε τόσο παραμύθι με την έκθεση? Κανένας να μην πάει να διαμαρτυρηθεί όταν έρθει η ώρα των εγγενείων της έκθεσης. Κανένας να εκφράσετε όλη την περιφρόνησή σας. Η περιφρόνησή σας είναι το ισχυρότερο όπλο. Μην νομίζετε ότι ενοχλούνται όταν πάει ο κόσμος και φωνάζει και διαμαρτύρεται για τα προβλήματά του. Σημασία δεν δίνουνε. Μια μεγάλη όμως απουσία, η πρώτη που πρέπει να γίνει φέτος από τον ελληνικό λαό, για να μην πάει κανένας στην έκθεση στους πολίτες, τότε θα έχει μεγάλη ισχύ η πολιτική και η οικονομική τιμωρία που θα υποστούν. Η περιφρόνηση είναι το μεγαλύτερο όπλο. Η διαμαρτυρία είναι η δικαιολογία για να τρενάρουμε τα πάντα και να υποσχεθούμε τα πάντα. Επομένως, κυρίες και κύριοι, πώς θα κληθούν να ψηφίσουν οι πολίτες? Υπάρχει μια λέξη που λέγεται σταθερότητα. Ισχύει αυτή η σταθερότητα όταν επισήμως ένας στους τρεις πολίτες έλα τιμωρήσει την κυβέρνηση? Αν επισήμως είναι περισσότεροι, μήπως οι δεξαμενές των ψηφοφόρων που έκανε όνειρα σημερινή κυβέρνηση αρχίζουν να αδειάζουν σημαντικά και δεν υπάρχει η δυνατότητα να αντλήσουμε ποσοστά? Υπάρχουν ισχυρισμοί. Μας ζαλίσαν τον έρωτα κάθε μέρα να ακούμε για την Καριστιανού. Μας ζαλίσαν κάθε μέρα τον έρωτα να ακούμε για τον Σαμαρά, για τον Τσίπρα. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, δεν έχουν καμία σχέση με τις διάφορες περιοχές φωτιά, που οι περιοχές φωτιά είναι η Βόρειος Ελλάδα, η Λακωνία, η Μεσσηνία και η Αργολίδα. Ρωτήσανε ότι στη Βόρεια Ελλάδα βασιλεύς είναι Ρωτήσανε ότι στη Βόρεια Ελλάδα βασιλέας είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος?
Αν δεν το ρωτήσανε, να του το πω εγώ. Ας το ρωτήσουν και για τη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Αργονίδα, τη συμβαίνει του Σαμαρά. Επομένως, η διεθνή σύραξη είναι θεωρητικά κοντά, αλλά ταυτόχρονα είναι και μακριά. Γιατί κανείς δεν γνωρίζει αν αυτά τα οποία θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης θα είναι άμεσα ή απλά υποσχέσεις και μάλιστα προεκλογικές. Από τώρα σας λέω, θα είναι άμεσα υποσχέσεις και μάλιστα προεκλογικές και όχι άμεσα εφαρμοστέα. Διαφημισούλες για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα του ραδιοφώνου.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Τίτλοι επικαιρότητας.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Βυθισμένη σε κρίση παραμένει η Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξαπολύει επιθέσεις στους γείτονές του στον κόλπο μετά από αμερικανική επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως βομβάρδισε σε νόμιμη άμυνα εγκαταστάσεις ραντάρ στο Ιράν, αφού κατέριψε 4 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που απειλούσαν την πολιτική ναυτιλία στην περιοχή του κόλπου. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε τη λύπη του για το συμβάν με το θαλάσσιο μη επανδρωμένο ουκρανικό σκάφος που βρέθηκε στη Λευκάδα και ανέφερε πως ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας. Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το ακατάσχετο όριο για τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, με τη σχετική διάταξη να αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουνίου. Χαμηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ολόκληρη τη χώρα για σήμερα Σάββατο, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Συνελήφθη 34χρονος στην περιοχή της Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος αναρριχήθηκε έως το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας και έκλεψε το ποσό των 500 ευρώ από τη γιαγιά του. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική αρχή. Με τα μαθήματα ειδικότητα συνεχίζουν και σήμερα τις πανελλήνιες εξετάσεις τους οι υποψήφοι των Νεπάλ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Τέλος έθριος καιρός αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
10: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
11: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
10: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
11: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
12: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
13: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
14: Στο πάρι, σουτάρι και... Oh, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Oh, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
15: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Σε μένα πρώτα.
21: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
22: Πάρτε του το μικρόφωνο.
23: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
25: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
26: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
27: Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
28: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
27: Ψυχραιμία, Τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον αγαπημένο μου και πιστό φίλο τον Κώστα τον Πιτσάρη, ο οποίος είναι άριστος στα επαγγελματικά του καθήκοντα, γιατί φοράει πραγματικά επαγγελματικά παντελόνια. Τα φιλάκια μου, Κώστα Πιτσάρη. Τα φιλιά μου και στον γιατρό τον κύριο Γκουρνέλη, με τον οποίο θα επικοινωνήσουμε αργότερα. Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλο 24, γεύση, ποιότητα, απόλαυση. Ποιος δεν γνωρίζει τον Χρήστο Γουματζίδη? Ποιος δεν γνωρίζει ότι ο Χρήστος Γουματζίδης είναι ο πρίτανης μιας καλής θερμομόνωσης? Για να ξενιάσετε τις διαρροές και τις υγρασίες στα ράτσα σας, τεγανοποιήστε την και πάρτε και 10 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ο Χρήστος Γουματζίδης με 30 χρόνια εμπειρία ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται να κάνετε. Μην το αναβάλλετε, είναι το α και το ω μια καλή θερμομόνωση. Έτσι ξεχνάτε και το κρύο και τη ζέστη και εξοικονομάτε και ενέργεια. Μονώσεις Γουματζίδης, ο πρίτανης των μονώσεων. Ανακαινήσεις, στεγανοποίηση ταρατσών, θερμοπροστόψεις, θερμομονώσεις. Θα το βρείτε 26 Οκτωβρίου 35, περιοχή Φίξ, τηλέφωνο 2315-26793, φορητό τηλέφωνο 6977-628-437, επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 2315-26793. Το τηλέφωνο δεν το λέτε κινητό, δεν έχει πόδια και είναι για να κινείτε το τηλέφωνο, το λέτε φορητό. Διότι το έχετε μαζί σας και όταν ένα πράγμα το έχετε μαζί σας λέγεται φορητό, δεν λέγεται κινητό. Βαρέθηκα να ακούω το κινητό, το και το κινητό.

Χαιρετισμού στη Μάρθα Γραμμενίδου για τα χαλιά φέσα. Νίκος Παπανικολάου, τηλεφωνικά κέντρα Γιάσταρ, τα πρώτα στον κόσμο. Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Ματσέλη, Αγίου Δημητρίου 138. Ένα κατάστημα το οποίο είναι ο πρωταθλητής της γεύσης, ο πρίτανης των προϊόντων, προϊόντα από όλα τα μέρη της Ελλάδας και από πάρα πολλά μέρη της, του Ειρηνικού, τα οποία είναι επιλεγμένα για τη γεύση και την ποιότητά τους. Χαιρετισμού στον Κουγκουλιά και το κταίο του, Δυτική Θεσσαλονίκη, μηχανικός εξοπλισμός και προσωπικό άριστο. Ο Αξής, ο φίλος μου Σασέρας, καθηγητής στα κινητά τηλέφωνα. Κατάστημα Expressionist, Παπαναστασίου 90, πάνω στα γραφεία του ΟΑΣΤ. Ένα κατάστημα το οποίο φημίζεται για τα προϊόντα και προϊόντα για τον καφέ του. Πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα να πω σε όλους σας και να τα ακούσετε με προσοχή. Ευτυχισμένοι μου λαέ, καλέ και αγαπημένε, πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε. Το επαναλαμβάνω. Ευτυχισμένοι μου λαέ, καλέ και αγαπημένε, πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε. Μη το ξεχνάτε ποτέ αυτό, αν θέλετε η χώρα να πάει, ειδικά τα παιδιά σας, μπροστά. Αλλιώς, μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά. Τα οικονομικά προβλήματα είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλο τον κόσμο. Και προσφάτως άρχισε να απασχολεί και τη Σοβιετική Ένωση, η οποία έχει τεράστιες δαπάνες με τον πόλεμο που κάνει στην Ουκρανία και μεγάλα ποσά σχετικά με τις πολεμικές δαπάνες έχουν ξοδευτεί. Απ' την άλλη μεριά, πρέπει να πούμε ότι την Ευρώπη και την Ελλάδα την πλήττει μια τεράστια μορφή από βιομηχάνησης, η οποία αποδεικνύει τις καταστροφικές συνέπειες οι οποίες υπάρχουν στις οικονομίες των χωρών. Δεν θα διστάσω να μιλήσω με ομοίη ειλικρίνεια για αυτά τα θέματα σχετικά με το ενεργειακό κόστος. Όταν, κυρίες και κύριοι, βλέπω αυτά που συμβαίνουν στην οικονομία και λέω τι σώ οικονομία ξέρω εγώ μπροστά σε αυτούς που καταστρέφουν την Ελλάδα. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν πάρετε ένα μολυβάκι και χαρτί και το ψάξετε λιγάκι, γιατί οι γνώσεις δεν έρχεται από την τηλεόραση ούτε από τα ραδιόφωνα, έρχεται αν το μελετήσετε και αν το ψάχνετε, είναι 3-6 φορές υψηλότερες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Πού πρέπει να αποδώσουμε ευθύνες? Στις ευρωπαϊκές πολιτικές? Να μιλήσω για λαθασμένες παραδοχές και ιδεολειπτικές επιλογές? Να μιλήσω για την πράσινη μετάβαση όπως εφαρμόζεται σήμερα? Να μιλήσω για τη βαριά φορολογία που πλήττει τη βιομηχανία? Να μιλήσω για τις πρόσθετες επιβαρύνσεις, τέλη και εισφορές που δεν σχετίζονται με το πραγματικό κόστος παραγωγής ενέργειας? Δεν μπορεί, κυρίες και κύριοι, λέω εγώ και η εκπομπή μου, να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί να μην υπογραμμίσω ότι η Ευρώπη χάνει σταδιακά την ανταγωνιστικότητά της και οδηγείται σε μαζική αποβιομηχάνηση. Ή μήπως δεν υπάρχει ένα μήνυμα για την Ελλάδα με όλα αυτά τα οποία σας είπα? Αυτά που σας είπα αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα για την Ελλάδα. Αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα για την Ελλάδα, κύριε Μητσοτάκη, και όποτε θέλετε να μιλήσουμε για βιομηχανία και οικονομία στη διάθεσή σας, η οποία δεν υφίσταται τις συνέπειες της υψηλής ενεργειακής τιμής. Βιομηχανίες και μεταλλευτικές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν διεθνώς. Ενώ η απειλή της μετακατάστασης παραγωγής σε τρίτες χώρες γίνεται ολοένα και πιο πραγματική. Δηλαδή, όλες οι πολιτισμένες χώρες κλείνουν τα εργοστάσια τους και τα εγκαθιστούν σε χώρες όπου τα κοστολόγια είναι φθηνότερα. Εάν δεν διορθώσουμε, κυρίες και κύριοι, σαν χώρα την πολιτική στην ενέργεια, η ευρωπαϊκή βιομηχανία κινδυνεύει να υποστεί μια ανατρέψιμη τεράστια ζημιά. Η ομιλία
θεωρείται από πολλούς ως μία από τις πιο ηχηρές και κριτικές τοποθετήσεις.

αφιερωμένο σε όλους σας. Σκεφτείτε, λυκνιστείτε και προβληματιστείτε. Σκεφτείτε, λυκνιστείτε και προβληματιστείτε. Προβληματιστείτε, λυκνιστείτε και σκεφτείτε. Λυκνιστείτε, σκεφτείτε και προβληματιστείτε. Έκανα ένα μείγμα των λέξεων για να σας γίνει συνείδηση. Δυνάμωσε το.

0: Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεολήθειά τη είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί μετά να πληρωθεί αυτό?
1: Όχι.
0: Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρουμε.
1: Και για το Πασόκ αντίστοιχα.
0: Αντίστοιχα.
2: Ο κύριος αυτός είναι υπουργός. Και την τελευταία φορά που τον έβγαλα δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει η συζήτηση και μου είπε έχουμε και άλλα να πούμε γιατί έχω δουλειά. Από τότε δεν ξαναβγαίνει στο μικρόφωνο ο κύριος Γεωργιάδης. Αν νομίζει ότι το παίζει ξύπνιος επειδή είναι υπουργός και ψηφίστηκε από τον αγαθιάρη ελληνικό λαό. Ο λαός για να δικαιολογεί την ψήφο του πρέπει να έχει δικό του σπίτι. Πρέπει να έχει δικό του εξοχικό. Πρέπει να έχει δικιά του τσέπη γεμάτη λεφτά. Πρέπει να μην εξαρτάται από κανέναν και πρέπει να μην είναι ένας δουλοπρεπής ψηφοφόρος ο οποίος πιστεύοντας στα παραμύθια των πολιτικών ελπίζει για κάτι καλύτερο όταν το καλύτερο είναι μια ανύπαρξη λέξη στο ελληνικό λεξιλόγιο.

Πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση και οι Βρυξέλλες θα ακούσουν αυτές τις προειδοποίησεις που έκανα πριν από λίγο, πριν είναι πολύ αργά για την ευρωπαϊκή και την ελληνική βιομηχανία. Πρέπει να καταλάβουν ότι εκεί στις Βρυξέλλες, τους ευχαριστώ θερμά που ακούν την εκπομπή, αλλά πρέπει να επηρεάσουν όλοι αυτοί που αγαπάνε την Ελλάδα ανεξαρτήτως κόμματος, ότι εάν δεν ακούσουν τις προειδοποίησεις και δεν πάρουν μέτρα, τότε η ευρωπαϊκή και η ελληνική βιομηχανία θα χτυπήσουν καταστρεπτικές σεισμικές δονήσεις και τα πάντα θα απορροφηθούν από χώρες της Ασίας.

0: Μόλις αφήχθη ένας χαμογελαστός αγαπημένος μου φίλος, ένας πραγματικά άντρας με παντελόνια, ένας άντρας ο οποίος εξυπηρετεί όποιον έχει προβλήματα χωρίς να το ζητάει κανείς, ο φίλος μου Θόδωρος ο Παπαδόπουλος. Γεια σου κύριε Παπαδόπουλε. Είσαι ένας και μοναδικός και το ξέρεις.
1: Βλέπω τώρα αυτό το, αυτό, τι είναι αυτό το σημάδι, πέσατε.
0: Το σημάδι είναι, έκανα πυγμαχία και μου έδωσε κάποιος. Πήγε να με δίνει ο Διτσιράπης και μου έδωσε κροσέ.
1: Αποκλείεται, δεν το πιστεύω.
0: Κροσέ.

Υπάρχει καμία στρέβλωση σε ελληνικές τράπεζες? Για ποιο λόγο η Deutsche Bank βλέπει αδικαιολόγητο discount? Τι συμβαίνει στην αγορά? Για ποιο λόγο η γερμανική τράπεζα χτυπάει καμπανάκι για τις ελληνικές τράπεζες και η αγορά εξακολουθεί να υποτιμά? Μήπως διαφωνεί κανείς ότι βρισκόμεθα σε μια φάση ισχυρής επιχειρησιακής δυναμικής μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον παραμένει ασταθές και γεμάτο βεβαιότητας? Ο τραπεζικός ελληνικός κλάδος εμφανίζει ανθεκτικότητα και ρυθμούς ανάπτυξης που ξεχωρίζουν σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δημιουργώντας ένα αφήγημα. Επομένως, θέλουμε να ολοκληρωθεί και η βελτίωση και η αποδοτικότητα και η ομαλοποίηση των κινδύνων. Διότι όπου υπάρχει τράπεζα, υπάρχει και χρήμα. Όπου υπάρχει χρήμα, υπάρχει και κίνδυνος. Και όταν υπάρχει κίνδυνος, τότε πρέπει όλοι να προσέχουμε. Η Eurobank βρίσκεται στην κορυφή των επιλογών. Η Τράπεζα Πειραιώς παρουσιάζεται σε μια περίπτωση επιτυχημένης λειτουργικής αναδιάρθρωσης. Η Εθνική παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή σε κεφάλαια και τη λειτουργική επίδοση. Η Τράπεζα Κύπρου ως σταθερά αποδοτικά ξεχωρίζει. Και ένας κλάδος που δεν έχει κάνει ακόμα τιμολογηθεί είναι ένας κλάδος ο οποίος λίγα συντόμως θα δούμε τις μεγάλες επιτυχίες. Επίσης θετική είναι και για την Alpha Bank, η οποία υποφελείται από μεγάλη επιχειρησιακή βελτίωση και πιθανές ενέργειες. Όταν ακούμε τέτοια πράγματα για τις τράπεζες είμαστε ευχαριστημένες μετά τα προβλήματα που είχαν στο παρελθόν και αναγκάστηκε το ελληνικό κράτος να τις χρηματοδοτήσει με 65 δισεκατομμύρια για να επιβιώσουν.

Σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από λεψιδρία και υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, είναι η Λάρισα, υπάρχει μια επιχείρηση data center, η οποία, αγαπητέ ελληνικέ λαέ και κυβέρνηση, θα καταναλώνει ηλεκτρικό ρεύμα 500.000 νοικοκυριών, 100 εκατομμύρια λίτρα νερό ετησίως και μόλις 300 θέσεις εργασίας. Η επιχείρηση αυτή με 300 θέσεις εργασίας, επαναλαμβάνω, θα καταναλώνει 500.000 ρεύμα. Θα καταναλώνει ρεύμα που καταναλώνουν 500.000 νοικοκυριά και 100 εκατομμύρια λίτρα νερό ετησίως. Σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από λεψιδρία και υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, κύριε Μητσοτάκη. Τα νούμερα τα οποία σας είπα προκαλούν σοκ για το νέο κέντρο δεδομένων, όπου θα υπάρχει μια τρομακτική κατανάλωση ενέργειας, την οποία απολαμβάνουν 500.000 νοικοκυριά για μια επιχείρηση που μόλις έχει 300.000 εργαζομένους. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση και οι επενδυτές προωθούν οτιδήποτε μπορούν να προωθήσουν σαν επένδυση του μέλλοντος εντός εισαγωγικών. Οι πολίτες της Θεσσαλίας καλούνται να κλείνουν το air condition, να περιορίζουν τη χρήση του νερού και να ακούν διαρκώς κηρύγματα για πράσινη μετάβαση και οικολογική συνείδηση. Ο πολίτης, κύριε Πρωθυπουργέ μου, που κάνετε αυτή την εγκατάσταση στη Θεσσαλία, καλείται να σώσει τον πλανήτη αποφεύγοντας τις πλαστικές σακούλες για τα καλαμάκια, ενώ τα data centers των μεγάλων πολυεθνικών καταβροχθίζουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και νερού χωρίς πραγματική ανταπόθεση για τους Έλληνες πολίτες. Ποια είναι η ανταπόθεση από τα data centers που καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και νερού σχετικά με την τσέπη του ελληνικού, του Έλληνα πολίτη που ζει σε αυτήν την περιοχή? Φυσικά στη συνέχεια θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού, γιατί οι Έλληνες σαν πολίτες καταναλώνουν πολύ νερό, το νερό θα είναι δυσεύρυτο και η τσεπούλα του Έλληνα για ακόμα μια φορά θα γίνει το μαξιλάρι για να γεμίζουν τα ταμεία της χώρας, χωρίς κανένας Έλληνας να διαμαρτύρεται, να προτιμάει να διαμαρτυρηθεί, το μαξιλάρι για να γεμίζουν τα ταμεία της χώρας, χωρίς κανένας Έλληνας να διαμαρτύρεται, να προτιμάει να διαμαρτυρηθεί για την κυρία Καριστιανού.

Είμαστε διατεθειμένοι, κύριε Πρωθυπουργέ, να θυσιάσουμε για λίγες θέσεις εργασίας και ακόμα λιγότερα φορολογικά έξοδα. Το ερώτημα πλέον είναι ανοιχτό και πιεστικό. Η κυβέρνηση προχωρά σε επενδύσεις οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν καταστροφικές για τη χώρα και το περιβάλλον. Επαναλαμβάνω και στέλνω το μήνυμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Εδώ μιλάμε για την Ελλάδα και δεν μιλάμε για τα κόμματα και για τους πρωθυπουργούς. Η κυβέρνηση προχωρά σε επενδύσεις. Η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, προχωρά σε επενδύσεις, το λέω δυνατά, οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν καταστροφικές για τη χώρα και το περιβάλλον και θα είναι ωφέλιμες μόνο για τις τσέπες των επενδυτών, οι οποίοι επενδύουν τα παραδάκια τους σε λογαριασμούς τραπεζιών του εξωτερικού. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε με τους καλεσμένους.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Inhotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του IN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το in με 2n.
11: Πες μου ρε μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
12: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του.

0: αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
1: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
3: Ω, κόκκιπε,
1: κομπάνιο,
4: teamcollege.
5: Παντρούσκα, τα βαλείς που κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα pop, 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους, 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Μητέρα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, από το Ράδιο Μετρόπολης, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι μια πόλη της Ελλάδος. Μιας Ελλάδος η οποία άγεται και φέρεται εδώ και αιώνες από προβλήματα διαφόρων μορφών που εμφανίζονται ανάλογα με το πώς προχωράει ο πολιτισμός. Αλλά έχουμε τον κύριο Βασιλιάδη Νίκο στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, γνωστό νομικό, γνωστό πανεπιστημιακό, με τον οποίο πάντα οι συζητήσεις μας είναι ιδιαίτερως ενδιαφέρουσες. Χαίρετε, κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαζαφυρίου. Στη Θεσσαλονίκη μας, τον Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας και δυστυχώς στην Ελλάδα της εθνικής και ιστορικής αμνησίας. Ξέρετε, πριν από 119 χρόνια, ο Σαράντης Αγαπινός, ο Τέλος Άγρας, μαζί με τον Αντώνη Μίγκα, γηγενή Μακεδόνα, ο οποίος δεν μιλούσε και καθόλου ελληνικά, εχμαλωτίστηκαν με δόλο και αφού κακοποιήθηκαν, κρεμάστηκαν από τους Βούλγαρους κομιτατζίδες, δηλαδή πότισαν με το αίμα τους στην ελευθερία, για να έρχονται σήμερα κάποιοι όπως η κυρία Δούρου, που να θυμίσω τις έκατσε στη βάρδια της 104 νεκροί, κάηκαν στο μάτι και βέβαια δεν βρίσκεται στη φυλακή, που δεν βλέπει τα έσχη των Σκοπιανών που έχουν αποθρασιωθεί και έχουν ξεσαλώσει και γράφουν ελευθεριά στην Αιγαϊκή Μακεδονία, προκαλούν, τραγουδάνε υποτίθεται ηλεκτρονικά τραγούδια μέσα στον χώρο της Μακεδονίας. Και προσέξτε, επειδή η Ανατολική Περιφέρεια της Μακεδονίας, Θράκης, πήρε απόφαση στη Δράμα να υπάρχει αναθεματική στήλη που να λέει «Στην ούν Ελλάς και η Μακεδονία», βγήκε να διαμαρτυρηθεί, λέει, για αυτή την αναθεματική στήλη, λέει, γιατί πραγματικά, λέει, είναι αντίθετη, λέει, με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ακούστε, κύριε Παπαζαφυρίου, δηλαδή πραγματικά που έχουμε καταλάβει.
0: Ναι, να με συγχωρείτε, αλλά κυρία Δούρου και Μούρου και Τσούρου δεν μας ενδιαφέρουν. Εδώ είναι το θέμα εθνικό. Τι κάνει η πατρίδα μας.
1: Μα εδώ θέλω να καταλήξω.
0: Η Δούρου και η Μούρου, ποιος λογαριάζει αυτούς.
1: Που διεκδικούν την ψήφο μας, ο κύριος Δανέλης, ο Σπύρος Δανέλης, που είναι και αυτός τέλεχος της Ελλάς, ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Τσίπρα.
0: Α, του νέου κόμματος.
1: Είπε ότι η πρέσπευση του Αιγαίου είναι μονόδρομος. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν και κινούνται σε αυτή τη γραμμή, την ίδια γραμμή. Και έχουμε και τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος, μια και το θέμα, όπως λέτε, είναι εθνικό, τον κύριο Λοβέρδο, να λέει ότι δεν μπορούμε, λέει, να. Πού θα πάμε, λέει, στα 12.
0: Μισό λεπτό λίγο. Η πρέσπευση του Αιγαίου είχαν ληχθεί τότε από τον Τσίπρα, παλιά και τώρα, λέγεται.
1: Προφανώς μας αντίο. Ο κύριος Δανέλης το είπε ξεκάθαρα. Πρέσπευση του Αιγαίου, λέει, μπορούμε να το πούμε. Και έτσι είναι μονόδρομο.
0: Μάλλον ο κύριος που το είπε αυτό έχει πρέσπευση στον εγκέφαλο, φαίνεται, και επηρεάζεται.
1: Το θέμα είναι, κύριε Παπαζαφυρίου, ότι αυτό είναι οριζόντια. Έτσι λοιπόν, το έχουμε πει ότι ο πολιτικός πρόγονος του κύριου Μητσοτάκη και συγγενής κιόλας, έτσι, ο Ελευθέρης Βενιζέλος, το 1934 πρότεινε το σφαγέα των Ελλήνων της Ανατολής και γενοκτόνο Κεμάλ για Νόμπελ Ειρήνης. Τώρα να δείτε, περιμένετε τον Ερντογάν να τον προτείνει ο κύριος Μητσοτάκης για Νόμπελ Ειρήνης. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης, βλέπετε, επειδή ασχολούνται όλοι αυτοί, και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας, ασχολούνται μόνο για το θέμα της επικοινωνίας. Είδατε τι έγινε, κύριε Παπαζαφυρίου? Πόσες φορές έχουμε πει ότι οι υπάλληλοι της Βουλής παίρνουν 16 μισθούς και παχυλούς μισθούς τη στιγμή που ο πιλότος της Ολυμπιακής πολεμικής αεροπορίας έχει χαμηλό μισθό? Ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και δεν πέρασε, είδα, δεν ήταν να συζητιέται, δεν έπρεπε να έχει γίνει κακός χαμός, και διπλασιάζει, προσέξτε, τους μισθούς των Μητροπολιτών. Και δεν τρέπεται, δεν βγαίνει κανείς από την ιεραρχία, ντροπή τους, έτσι, να πει όχι, δεν θέλουμε την αύξηση, εφόσον δοθεί αυτή η αύξηση, να τη δώσει στο φιλόπτωχο ταμείο.
0: Μισό λεπτό, κύριε Βασιλιάδη. Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
1: Πολύτεκνους ιερείς.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Οι αντιδράσεις, οι μεμονωμένες, πλέον απεδείχθη στην Ελλάδα δεν μετράνε. Οι αντιδράσεις είναι μόνο οι μαζικές αντιδράσεις του λαού. Όταν ο λαός δείχνει μια πρωτοφανή ανικανότητα να είναι μονίμως ξεσηκωμένος για τα προσωπικά του προβλήματα και ξεσηκώνεται για τα τέμπη. Ένα ωραίο κόλπο της κυρίας Χαριστιανού για να ασχοληθεί με την πολιτική και να ξεχάσει τελώς τα τέμπη, να μην λέει τίποτα απολύτως. Πάει να πει ότι φταίει ο λαός. Εάν ο λαός δεν ξεσηκωθεί, όλα αυτά που λέτε θα είναι τα μόνιμα παιχνιδάκια που θα παίζονται εις βάρος των κορόιδων.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, λαός ευκολόπιστος και πάντα προδομένος.
0: Σωστόν, σωστόν.
1: Λοιπόν, προσέξτε, είπατε σωστά. Για τα τέμπη βγήκε εκατομμύρια κόσμο στους δρόμους. Για απέτηση για δικαιοσύνη, πραγματικά να πληρώσει η πραγματική ένωση.
0: Ακριβώς.
1: Επειδή εμείς δεν μασάμε τα λόγια μας. Δηλαδή ο Κώστας Καραμαλής στα χιλιάδες έπρεπε με συνοπτικές διαδικασίες να είναι στη φυλακή. Είναι διπλό το έγκλημα. Προσέξτε όμως. Εμφανίζεται λοιπόν η κυρία Χαριστιανού, που εγώ θα ξεκολουθήσω, είναι καλύτερος μαζί με τον κύριο Τσίπρα, είναι η καλύτερη χορηγή του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί δημιουργούν έναν αντίπαλο δέος που δεν υπήρχε και έτσι βοηθάει στη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε όμως, κύριε Παπαζαφυρίου, ξέρετε, επειδή έχω δώσει και άλλες συνεντεύξεις και επιτίθονται διάφορα τρολάκια της κυρίας Χαριστιανού, με υβριστικούς απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, αυτή η επαναστάση του πληκτρολογίου όπως χαρακτήρισα, yeah. ενώ εμείς κάνουμε ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με κόστος. Έχουν βαδαλεί στο γραφείο μου, προσπαθούν να αποδείξουν την υπηρεσιακή μου ανέληξη, γιατί λέει είμαι στρατευμένος αντίον της συμφωνίας των Πρεσπών. Λοιπόν, και ούτω καθεξής. Βλέπετε όμως, η κυρία Καρισιανού εμφανίζεται ως όταν ανήκουσα στην ακροδεξιά και υποτίθεται κάποιοι πατριώτες αφελείς. Λένε εμείς με τη Μαρία και εσείς με τη Μαφία. Τι βλέπω όμως, κύριε Παπαζαφύρου, μέσα στην εβδομάδα ο κύριος Χιουρδάκης, αυτός που είναι εκ των βασικών συνεργατών της κυρίας Χαριστιανού, ανήρθε σε ένα βίντεο για τα προσφυγικά της Αλεξάνδρειας, της Αλεξάνδρας. Λοιπόν, το αναπαράγητο παίρνει ο κύριος Σαβγερίνος, λοιπόν, και κάνει ένα δακρύβεδο σχόλιο.
0: Από πού εμφανίστηκαν όλοι αυτοί, μπορείτε να μου πείτε.
1: Προσέξτε, ο κύριος Σαβγερίνος ήταν στη Μόσχα.
0: Το γνωστή, το γνωρίζω.
1: Στην Ελλάδα, δεν είναι στο Όπεν, παρεμπιπτόντως. Το Open βλέπω ότι έχει δώσει ελεύθερο έτσι, βήμα στην κυρία Καρισιανού σε ωραίες συνεντεύξεις που προφανώς δεν γνωρίζει εκ των προτέρων της ερωτήσεις. Προσέξτε, ο κύριος Αυγερινός εκπρόσωπος της κυρίας Καρισιανού, εκτός ότι βγάζει αναρτήσεις για τον Ρούντι Ρινάλντι, ο οποίος είναι μια συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ της ΚΟΕ και έχει το δρόμο της αριστεράς και ήταν και αυτός εκεί σε ένα υποκατάληψη ξενοδοχείο στην Αχαρνών και δεν συμμαζεύεται. Προσέξτε τι κάνει. Ανεβάζει ανακοινώσει ο κύριος Αυγερινός του Κομμουνιστικού Κόμματος Μαρξιστικού Κένυας. Και μιλάει γνωστός παγκοσμίων αγωνιστών, συμμετείχαν Παναφρικανική Σύνοδο
0: Καταλήξεων. Μισό λεπτό λίγο, ο οποίος μάλιστα απειλεί ότι όποιος λέει εναντίον του κόμματος θα το
1: τρέξει.
0: Θα κάνει μήνυση.
1: Γιατί έχουμε το καινούριο σκηνικό. Και λέω λοιπόν το εξής. Αυτές οι αναρτήσεις, να σας θυμίσω ότι υπάρχουν φωτογραφίες, προφανώς δεν είναι fake, της κυρίας Καρισιανού με τη μάνα του Φίσα, με τον κύριο Κωνσταντίνο του Κέρφα που λέει είμαστε όλοι Πακιστάνοι. Από πού βρέκει. Πανά θεμά μας, δηλαδή, αν η κυρία αυτή εκφράζει το πατριωτικό χώρο. Μιλάει, ψαρεύει σε θολά νερά, μιλάει γενικά, δεν παίρνει θέση. Η μόνη ξεκάθαρη θέση μέχρι τώρα είναι υπέρ του γάμου των ομοφυλοφίλων. Γιατί δεν μιλάει για τους λαθροεισβολείς, μπορείτε να μου πείτε.
0: Κύριε Βασιλιάδη, επειδή εγώ είμαι επιχειρηματίας και τα έχουμε τα χρονάκια μας, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Και όταν είσαι επιχειρηματίας πολλά χρόνια, έλεγε ο Νάσης, είσαι πανίσχυρος γνώσης των πάντων, γιατί κάθε πράγμα που αντιμετωπίζεις έχει κινδύνους αν δεν το αντιμετωπίσεις σωστά. Η κυρία Καρισιανού αυτή τη στιγμή. Εκμεταλλεύτηκε άριστα το δράμα το οποίο υπέστην οικογενειακός, εκμεταλλεύτηκε και το περιβάλλον, γι' αυτό από το περιβάλλον δεν τη μιλάει κανένας και ασχολείται αυτή τη στιγμή μόνο με τα πολιτικά χωρίς να αναφέρει τίποτα για τα Τέμπη. Μισό λεπτό, βγήκε κανείς από αυτούς να πει γιατί τα Τέμπη δεν αναφέρονται ούτε στις μεσαίες σελίδες των εφημερίδων.
1: Δεν είχαμε κάνει αναφορά, προσέξτε, γιατί ακριβώς ξεχάστηκε ο αγώνας των Τέμπων, έτσι και η δίκη των Τέμπων. Να σας θυμίσω, επειδή ανέφερα την κυρία Δούρου και για το έγκλημα στο μάτι που χάθηκαν 104, κάηκαν 104 άνθρωποι, ότι είχε κάνει μια δήλωση τότε η κυρία Καρισιανού πριν να αποφασίσει να ασχοληθεί με την πολιτική και πριν τη συμβεί αυτό το δυσάρεστο γεγονός της απώλειας της κόρης της, και έλεγε ότι ουσιαστικά έριχνε τις ευθύνες σε εμάς τους ίδιους και δεν μας θέλει το κράτος, είμαι εμείς οι ίδιοι. Τότε είχε άποψη τελείως διαφορετική από αυτή που εξέφερε συνέχεια. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Επαναλαμβάνω, όλοι οι συνεργάτες της έχουν ένα στίγμα. Αν δείτε το βίντεο που πηγαίνει στην Αριστοτέλους με εκείνο το ρότο που κάνει στον 300 ευρώ για να κάνει.
0: Εντάξει, θα κάνουμε. Μπορεί να έχει λεφτά.
1: Όχι. Ξέρετε, λένε, αν η κβαντική ιατρική έχει τόσα πολλά για να δίνει 150.000, γιατί ο κύριος Αυγενός είπε και ότι χρηματοδοτεί το κόμμα, λέει η κυρία Καρισιανού και το έκοψε. Και εγώ ρωτώ. Ξέρετε πόσα θέλει. Θέλει 500.000 με ένα εκατομμύριο τουλάχιστον για να κάνει τι εμφανίσει αυτέ, εκδηλώσει, διαφημίσει κ.ο.κ.
0: Και η λειτουργία του. Μισό λεπτό λίγο. Και η λειτουργία του κόμματος η καθημερινή σε όλη την Ελλάδα αυτό τι θέλει.
1: Προφανώς. Με πολυτελή γραφεία στο Κολονέκο. Δεν ξέρω έτσι. Δεν λέω τίποτα. Εάν έχει γυναίκα τόσο πολλά, γιατί και 150.000 ευρώ έδωσε για να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο μια εταιρεία real estate με ακίνητα. Τώρα πώς ένας γιατρός ασχολείται με ακίνητα.
0: Δεν τα έδωσε αυτή. Μπορεί να κάνανε ένα.
1: Δεν μπορώ να πω. Εγώ λέω ότι τάχει.
0: Μπορεί να κάνανε ένα ταμείο.
1: Κάτι άλλο. Λέω λοιπόν επειδή πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ειδικά αυτοί που δηλώνουν πατριώτες. Και βλέπουν γιατί μιλούσαμε τον Γιάννη Κωνσταντινίδη, το πρώτο τμήμα του, ο οποίο έχει εταιρεία δημοσκοπήσεων και λέει ο κόσμος έχει θυμικό. Και επειδή θέλει να τιμωρήσει το Μητσοτάκη, όποιον θέλει να ψηφίσει, όποιον να είναι, για να φύγει ο Μητσοτάκης. Ένα ακόμη. Εκεί λοιπόν, όταν πήγαινε στην Αριστοτέλους για να πάει στο Ολύμπιο, δίπλα της ήταν η κυρία Μαρίνα, πώς τη λένε, Μπακλαβά. Λοιπόν, Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά.
0: Ούτε τους
1: ξέρω. Αυτή λοιπόν έκανε μια ανάρτηση για το σκάφος Μαρλίν του Freedom Flotilla Coalition. Και έχει αφήσει τις παρισινιακές παρικές Ελλάδας. Ναι. Δηλαδή, θα τέριαζε πάρα πολύ να ήταν και η κυρία Πέρκα, η πρόεδρος της ανύπαρκτης πλέον και εξαερωμένης νέας αριστεράς.
0: Συμπαθέστατη. Συμπαθέστατη.
1: Όλα τα στελέχη είναι στο χώρο της αναρχοαριστεράς.
0: Συμπαθέστατη είναι η κυρία Πέρκα.
1: Το καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Μα ακούτε, κύριε Βασιλιάδη. Ναι, κυρία Πέρκα είναι συμπαθέστατη. Γιατί να μην τη βλέπουμε κι αυτήν.
1: Ποια είναι η κυρία
0: Πέρκα που είπατε.
1: Η κυρία Πέρκα είναι και συμπατριώτησά μου.
0: Κύριε, κύριε Βασιλιάδη, ακούστε να δείτε. Υπάρχει μια παροιμία, την έβγαζα συχνά εδώ στην εκπομπή. Υπάρχει μια παροιμία που λέει άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα σκουκουβάγια. Όταν έρθει η ώρα θα με θυμηθείτε. Ο κόσμος δεν τρώει παραμύθι. Ο κόσμος είναι απογοητευμένος από αυτά τα πράγματα.
1: Συμφωνώ, αλλά
0: γιατί ο κόσμος, συγγνώμη λίγο, ο κόσμος βλέπει να τσακώνονται μεταξύ τους και δεν μιλάει κανείς για το λαό. Τσακώνονται μεταξύ τους ποιος θα πάρει ψήφους. Άλλο παίρνω ψήφους και άλλο προσφέρω στο λαό. Δεν λένε τίποτε.
1: Επειδή αναφέρεται το θέμα του Σαββατοκύριακου, ότι ο κόσμος βλέπετε ότι βγήκε εκατομμύρια να διαδηλώσει και δυστυχώς το σύστημα έχει πάντα έτσι εφεδρίες τις οποίες τις βγάζει για να εγκλωβίσει έναν κόσμο σε λάθος επιλογές και να ζούμε ξανά και ξανά το ίδιο όνειρο. Σας λέω, ήδη τον ανακοινώνουν ότι έρχονται οι πρέσβες στο Αιγαίο. Και να σας πω και κάτι, εγώ κάνω τώρα και ένα άλλο συλλογισμό. Γιατί εμφανίζεται ο κύριο Τσίπρας? Γιατί πλέον τις πρέσβες του Αιγαίου δεν μπορεί να τις σηκώσει μόνο ο κύριος Μητσοτάκης ενδεχομένως. Μην εκπλαγείτε αν δείτε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας που θα πάει σε μια εθνική συνεννόηση με την Τουρκία ενδεχομένως για τις πρέσβες του Αιγαίου, που είναι η Νέα Δημοκρατία, η μεταλλαγμένη σημειτική φιλοδρατική Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τσίπρα.
0: Μισό λεπτό, κύριε Βασιλιάδη. Κύριε Βασιλιάδη, σας παρακαλώ, μισό λεπτό. Το τι θα γίνει με τις πρέσβες του Αιγαίου δεν με ενδιαφέρει. Τι γίνεται με τις πρέσβες των Σκοπίων θέλω να μάθω. Το ξεχάσαν όλοι. Ο κύριος Μητσοτάκης απεδείχθη ότι είναι άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας, γιατί πριν εκλεγεί είχε πει ότι μόλις εκλεγώ η πρώτη συνεδρίαση που θα γίνει στη Βουλή είναι για το όνομα Βόρεια Μακεδονία. Το Βόρεια Μακεδονία σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα έπρεπε να καταπολεμηθεί νομικά διεθνώς. Εμείς το δεχτήκαμε και κανείς, εγώ ξέρω, κανείς δεν ξέρει από τον κόσμο τι πιάνε τα σχέδια της δημιουργίας αυτού του μικρού κράτους, το οποίο θα το εκμεταλλευτούν για να έχουν βλέψεις για περιοχές της Ελλάδας.
1: Το πράγμα δεν είναι αυτό καθ' αυτό το μικρό κρατήδιο, το μόρφωμα.
0: Είναι τα σχέδια που
1: θα χρησιμοποιηθεί από άλλες δυνάμεις.
0: Σχέδια Γερμανών, σας το λέω από τώρα. Θέλουν τη Θεσσαλονίκη και το λιμάνι.
1: Ακριβώς, για μια δημιουργία κτλ. Λοιπόν. Και λέω λοιπόν το εξής. Να σας θυμίσω, επειδή ο παππούς Μητσοτάκης είχε πει σε 10 χρόνια θα το έχουμε ξεχάσει, επειδή ξέρε πολύ καλά, ήταν ο πρώτος που έθεσε θέμα διπλής ονομασίας ή ονομασίας που αυτό το κρατικό μόρφωμα θα περιέχει και τον όρο Μέσα Μακεδονία ή παραγωγό του. Και μιλούσε για Βόρεια Μακεδονία. Και δείτε ότι ο Μητσοτάκης πρότεινε το 1993 Βόρεια Μακεδονία και τώρα το 2018 ο Τσίπρας και ολοκλήρωσε την πρόταση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Είπατε πολύ σωστά. Καταρχήν, σας λέω ότι η κυρία Δούλου λέει ότι παραβιάζει συμφωνία. Η Νέα Δημοκρατία είχε πει ότι δεν θα αποδεχθεί ποτέ ο κ. Μητσοτάκης ο πρωθυπουργό των Σκοπίων, γιατί εγώ δεν τα αναφέρω ποτέ με την ονομασία της κατάπτυσης συμφωνίας. Έρχονται οι Βούλγαροι και θέτουν βέτο, κύριε Παπαζαφίλη.
0: Και το βάζουν διαιτητή.
1: Έτσι, ακριβώς. Πού είναι η Ελλάδα σε αυτή τη στιγμή? Πού είναι η Ελλάδα που πήγε ο κύριος, προσέξτε, ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης και ήταν αγκαλιά με το ράμα στη Βόρεια Ήπειρο και βγήκαν φωτογραφία εκεί μπροστά από το άγαλμα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που είναι στην Αλβανία. Δεν είδατε τι έγινε εκεί που προσπαθεί να αρπάξει ο ράμα της περιουσίας των Βορειοπυρωτών?
0: Και εμάς, συγγνώμη.
1: Δεν είναι ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να θέσει θέμα.
0: Ωραία, και εμάς. Μισό λεπτό.
1: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση βέτο και για την ένταξη της Αλβανίας και για την ένταξη των Σκοπίων.
0: Και εμάς οι Βούλγαροι μας χρησιμοποίησαν σαν ενδιάμεσους για να ηρεμήσουμε τους Σκοπιανούς. Γι' αυτό είχε πάει ο Μητσοτάκης, αν θυμάστε.
1: Ο Μητσοτάκης πήγε και είπε: μην θέτετε βέτο
0: για την ένταξη. Και τον έλεγε τον κύριο πρόεδρο της Βορείου Μακεδονίας. Αν το ονόμασε.
1: Δεν ξέρω άλλοι οι Βούλγαροι και λένε: όπα, εδώ μας κλέβετε την ιστορία. Εδώ ξέρετε κάτι, ακόμα και η κατάψη, γιατί είναι οι λεπτομέρειες, ο κόσμος είναι αδαής, οι αμόρφωτοι, οι αγράμματοι του πληκτρολογίου έχουν άποψη για τα πάντα. Τι λέει αυτή η κατάψη συμφωνία? Ότι τα Σκόπια δεν έχουν καμία σχέση με την αρχαία μακεδονική παράδοση του Αλέξανδρου. Για δείτε τις αναρτήσεις τους, κλαίτε λέει σε λάθος τάφους, σε ψεύτικους τάφους στη Χερόνια, ο Αλέξανδρος ο Μακεδόν που είναι Μακεδόνας, δηλαδή αναρτήσεις ή κατεχόμενα από την Ελλάδα για αρχή Μακεδονία, αυτά δεν τα βλέπουν. Δηλαδή εμείς τα βλέπουμε. Δεν τολμώ, κύριε Παπαζαφύρου, βλέπω διάφορα πανηγύρια και δεν τολμώ σε βίντεο να κάνω likes, γιατί από κάτω έχει ομοβροντία Σκοπιανών που λένε ζήτω η Μακεδονία μας, ζήτω τα τραγούδια μας, ζήτω οι χωρίς μας, και εμφανίζονται όλες αυτές οι ορχήστρες που ξαφνικά, γιατί εγώ γεννήθηκα και μεγάλο στη Φλόρινα και πατέρας ο οποίος μιλούσε στο τοπικό ιδίωμα που δεν έχει καμία σχέση με το κατασκευασμό.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Βασιλιάδη.
1: Δεν υπήρχαν λόγια και τώρα βλέπουμε λόγια σλάβικα, έτσι, υποτίθεται ο Μακεδόνων. Των Σκοπίων να έχουμε χορούς που τους χορεύαμε χωρίς να αποκτήνουν λόγια ξαφνικά.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Βασιλιάδη, κάθε χώρα την ιστορία της γράφεται η επιτυχία, η αποτυχία ή η μετριότητα ανάλογα με τους άντρες που την κυβερνούν. Αν λοιπόν πάρουμε μετά τον Καποδίστρια, ποιοι κυβέρνησαν την Ελλάδα και αφαιρέσουμε τον Βασιλιά Κωνσταντίνο, τον διάδοχο ήταν τότε, που απελευθέρωσε τη Θεσσαλονίκη, όλοι οι άλλοι ήταν τόσο μέτροι στην πολιτική διαδικασία τη σκληρή διακυβέρνηση τη χώρα και όχι να τα έχουν καλά τα τσιμίτσι-κότσι, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να καταντήσει εδώ που κατήντησε σήμερα. Είναι δυνατόν να λένε ότι το μισό Αιγαίο είναι δικό μας? Είναι δυνατόν να λένε οι Σκοπιανοί Βόρεια Μακεδονία? Είναι δυνατόν να κάνουν εξαγωγές με σκέτο Μακεδονία προϊόντα? Το ξέρετε αυτό? Σκέτο Μακεδονία γράφουν οι εξαγωγές που κάνουν το προϊόντα.
1: Αυτά τα ξέρουμε.
0: Είναι δυνατόν, συγγνώμη, οι Έλληνες να πηγαίνουν να βάλουν βενζίνη για να πληρώσουν 5 δραχμές λιγότερα?
1: Είναι βενζίνη που παίρνουν από τα ελληνικά δηληστήρια, τα Σκόπια.
0: Ακριβώς. Και πηγαίνουν στα πρατήρια τους να βάλουν φθηνότερη βενζίνη. Αυτοί είναι οι Έλληνες. Αυτοί είναι οι Έλληνες. Τους ξέρουμε χρόνια τώρα.
1: Αυτή είναι η πολιτική, έτσι, που είναι οι υπηρέτες ξένων αφεντάδων, οι οποίοι λειτουργούν με όρους επικοινωνίας. Να σας πω και κάτι άλλο, έτσι. Είδατε τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων?
0: Για πέστε μου.
1: Είναι τα δυσκολότερα της τελευταίας 20ετίας, στη βιολογία και στη χημεία. Προσέξτε για να δείτε πώς λειτουργεί το σύστημα, γιατί είναι μόνο το ίσιο ενός άριστος αμήνες σε περιπάρτης. Ρωτήστε τον γνωστό δικό μας επιφανή γιατρό Κυρακλειδέα, εάν μπορούσε να λύσει τα θέματα της βιολογίας. Ένας γιατρός ο οποίος είναι 30, 40, 50 χρόνια, εν πάση περιπτώσει. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Για να πάμε παραπέρα. Λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί που αριστεύουν στις πανελλαδικές? Είναι παιδιά μεσοαστικών, μικροαστικών οικογενειών, κυρίως από την επαρχία.
0: Ακριβώς.
1: Να πάνε στο εξωτερικό. Βάζουν δύσκολα θέματα, να υπάρχει αποτυχία για να στρέψουν τα παιδιά στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα παρατήματα αυτά που έρχονται να δημιουργούν και αμφιτρών σαν μανιτάρια με αμφίβολο πρόγραμμα και περιεχόμενο σπουδών.
0: Ακριβώς.
1: Να θυμίσω ότι πριν από κάποια χρόνια, επειδή ήμουν και στην εκπαίδευση, θέσαν σε αναστολή αν οι κατήργησαν κάποιες ειδικότητες στο Νεπάλ και την παραμονή της απόφασης αυτής ο υπουργός ο αρμόδιος βρισκόταν στα εγγένεια ενός ιδιωτικού ΙΕΚ για να καταλάβει που είχε αντίστοιχες ειδικότητες με τα ΕΠΑΛ. Κατάλαβε τι γίνεται, κύριε Παπαζαφυρίου. Εδώ μιλάμε για οργανωμένο το έγκλημα, δυστυχώς. Το μόνο που τους νοιάζει είναι επικοινωνία. Είδα και ένα βίντεο του κ. Μητσοτάκη που είδε ένα βετεράνο στο αεροπλάνο, όλο τυχαίως. Όλο τυχαίως υπήρχαν κάμερες. Όλα είναι εικόνα. Πάρτε τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έρχεται αυτή τη στιγμή, έτσι, για να ξέρουμε, ο αγράμματος καταληψίας, έτσι, ο άνεργος, ο αγράμματος, ο απαίδευτος.
0: Ναι, μισό λεπτό, αλλά ο Τσίπρας οπτικά, χαμογελαστά, συμπεριφερειακά, είναι πιο αρεστός από το Μητσοτάκη.
1: Προσέξτε όμως, με αυτό ακριβώς προβάλλει. Και εγώ λέω, τι να το κάνω, κύριε Παπαζαφρίνου, να είναι χαμογελαστός? Να θυμίσω κανένα σπίτι στα χέρια του Βεζίτη και ψήφισε τον νόμο για τα φαντς που παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων? Να θυμίσουμε την αύξηση του ΦΠΑ στο 24% στην εστίαση, στα νησιά και οπουδήποτε αλλού?
0: Δεν μου λέτε, για να σας κάνω μια ερώτηση θέλω. Και...
1: Να,
0: Μισό λεπτό. Όταν έγινε το δημοψήφισμα και βγήκε όχι και ο Τσίπρας το μετέτρεψε σε ναι, θεωρείται πολιτική προδοσία αυτό?
1: Προφανώς.
0: Τότε γιατί δεν εφαρμόστηκαν οι νόμοι?
1: Αλλίωση της Βούλης των εκλογών.
0: Ναι, για ποιο λόγο δεν εφαρμόζεται νόμοι?
1: Σαν
0: δικηγόρος να μου πείτε.
1: Μα οι νόμοι ουσιαστικά οι οποίοι ψηφίζονται στο...
0: Αυτό δεν ήταν ο νόμος, αυτό ήταν δημοψήφισμα. Και βγήκε όχι.
1: Αν καθίσουμε να δούμε τα ζητήματα που υπάρχουν, έτσι, λοιπόν, όχι μόνο τους νόμους γενικότερα, αλλά και το πώς νομοθετούν, γιατί σας είπα, το νομοσχέδιο αυτό για τους Μητροπολίτες πέρασε σε ένα άσχετο νομοσχέδιο για διπλασιασμό. Έτσι γίνονται πράγματα και θάματα, για να μην πάμε σε θέματα έτσι οικονομικής διαχείρισης οτιδήποτε, και δυστυχώς οι νόμοι στην Ελλάδα, ξέρετε, δεν εφαρμόζονται.
0: Κύριε Βασιλιάδη, άλλο μισό λεπτό, άλλο νόμος και άλλο δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα είναι μία, μισό λεπτό λίγο, είναι μία απόφαση του λαού, ο οποίος είπε όχι. Και ο Τσίπρας το έκανε ναι. Τι συμβαίνει από εκεί και πέρα με τη δικαιοσύνη?
1: Σας λέω λοιπόν το εξής. Αλλίωσε τη βούληση. Αλλά θυμάστε ποιο ήταν το ερώτημα του δημοψηφίσματος, κύριε Παπαζαφύριου?
0: Αν επιθυμούμε αυτά τα οποία θέλουν.
1: Δεν κατάλαβε κανείς αυτό, δηλαδή ποιος έπρεπε να απαντήσει ο Έλληνας. Και γιατί ήταν διατυπωμένο έτσι κατά τέτοιο τρόπο? Ακριβώς για να μπορεί να γίνει κολοτούμπα από τον κύριο Τσίπρα, έτσι, για να πάει και προσέξτε να υποθηκεύσει για 99 χρόνια τον εθνικό πλούτο της Ελλάδας. Γιατί περί αυτού πρόκειται.
0: Μα βγαίνει η κυρία κυβέρνηση τώρα και λέει ότι τα μέτρα και τα λοιπά τα οποία υπάρχουν, αυτό που είπατε με τον εθνικό πλούτο, τελειώνουν σε μερικά χρόνια. Εγώ ξέρω ότι είναι 100 χρόνια ακόμα.
1: Είναι σαν τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ που ανερυθρίασε ο κύριος
0: Γεωργιάδης.
1: Για
0: πέστε μου και για τον κύριο Γεωργιάδη από νομική.
1: Η Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ έπρεπε να του απαγορευτεί η συμμετοχή σε εκλογές.
0: Από νομική άποψη θέλω να μου πείτε, με ποιο δικαίωμα ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι στην ουσία δεν χρωστάει τίποτα η Νέα Δημοκρατία, όταν και τα χρέη αυτά πήγαν στα φανς? Και τι κάνουν τα φανς για να πάρουν αυτά τα λεφτά?
1: Καταρχήν ψηφίζουν νόμους, θα δείτε και τώρα έχει κάποιο πρόσφατα αναλαμβάνει νομοθετική πρωτοβουλία που θα διευκολύνει πάλι τα φαντς.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε, και το έχουμε πει, ας ψάξουμε να δούμε ποιοι είναι πίσω από τα φαντς, κύριε Βαζαφυρίου. Να σας θυμίσω την περίπτωση Πάτσι και όχι μόνο.
0: Ο νομικός κόσμος τι κάνει, κύριε Βασιλιάδη? Ο νομικός κόσμος τι κάνει? Εσείς τι κάνετε?
1: Να σας πω κάτι, επειδή σας είπα ότι η δικηγόρη είναι τελευταία τρύπα του Ζουρνά.
0: Ποιος το είπε αυτό ότι είναι τελευταία τρύπα του Ζουρνά?
1: Προσέξτε, γιατί έχουμε μια δικαιοσύνη ανεξάρτητη και βάλτε μέσα.
0: Ο συνοδός μου στο δικαστήριο είναι δικηγόρος.
1: Βάλτε το μέσα σε πολλά εισαγωγικά. Είναι ο πιο αδύναμος κρίκος, αλλά οι δικηγορικοί σύλλογοι και ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών προσέφυγαν στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, έτσι και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, καταγγέλνοντας συγκεκριμένα πράγματα. Άρα, ό,τι στο μέτρο του δυνατού, εδώ το θέμα είναι η πολιτική βούληση που πλέον, γιατί ο κύριος, ξέρετε, στην Τουρκία. Χαρακτηρίζει ως Χούντα και
0: λοιπόν,
1: με το Μουρίνιο.
0: Λοιπόν,
1: εδώ έχουμε μια δημοκρατία δυστυχώς που έχει καταντήσει άλλα Τούρκα.
0: Αν
1: η πλειοψηφία λέει, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Με 15-20% του ελληνικού λαού.
0: Άνω τελεία, γιατί είναι μια ερώτηση, μόνο ένα λεπτό έχετε. Για πέστε μου λίγο, αυτό που λένε ότι θα γίνει μια φορά εκλογές αν δεν βγει πλειοψηφία και αν πάρει πάνω από 25% θα πάρει Νέα Δημοκρατία τον πόνος του των βουλευτών. Σε ποιο μέρος του έψαξα, δεν γίνεται σε κανένα μέρος του κόσμου αυτό το πράγμα? Τι θα πει πόνους βουλευτό να πάρει πάνω από 25%?
1: Η Ελλάδα έχει και μια πρωτοτυπία και στα εκλογικά συστήματα, έτσι, να σας θυμίσω.
0: Αυτό δεν είναι δημοκρατία.
1: Το 1956 πήρε λιγότερους ψήφους ιερέ, αλλά απέκτησε μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
0: Αυτό πώς γίνεται από...
1: Το 1920, προσέξτε, ο Εθνάρχης Βενιζέλος, καλώς παραδόξως, υιοθέτησε ένα σύστημα πλειοψηφικό. Ήταν οι μόνες εκλογές που δεν κάναν πραξικόπη με βενιζελική όταν χάνανε τις εκλογές. Λοιπόν, και κατέβηκε και υποψήφιος στον Πειραιά και όχι στην Κρήτη. Έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Αλλά ο κόσμος δεν τα κατάλαβε.
0: Ωραία, μισό λεπτό τότε να θεωρήσουμε τον κόσμο ότι είναι κορόιδο. Στα ίσια, ντροπή είναι. Ντροπή είναι να είμαστε καλοί με τον κόσμο. Είναι κορόιδο ο κόσμος που χάφτει αυτά τα πράγματα.
1: Ο Πλάτωνας τι έλεγε, κάθε λαός αξίζει τους πολιτικούς που τον
0: κοιτάζουν. Ακριβώς, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις. Είναι πράγματα αυτά. Τι ρόλο παίζουμε σαν λαός? Εάν λέει πάρει ο Μητσοτάκης πάνω από 25% στις εκλογές και βγει πρώτο κόμμα, θα πάρει και μπόνους 20 βουλευτές. Πλάκα κάνουμε. Και θεωρούμαστε λαός εμείς εδώ σε αυτή τη χώρα? Ή θεωρούμε κάτι και αυτές τις χώρες που δεν έχουν που αλλού να πάμε και ανεχόμαστε όλες αυτές τις δραμιές και δυσοδίες που γίνονται και προσπαθούμε να βγάλουμε πλειοψηφία το ψωμάκι μας για να ζήσουμε και να γεμίσουμε τα στομάχια μας? Ο λαός ξεσηκώνεται, ο λαός ενημερώνεται και δεν χρησιμοποιείται σαν πιόνι στο τάβλι από τους ξύπνιους οι οποίοι θέλουν να πάρουν την εξουσία με τελευταία ξύπνια την Καριστιανού, η οποία απότομα μας έμαθε και από πολιτική. Η κυρία Καριστιανού, όποτε θέλει στη διάθεσή της να τη φιλοξενήσει στην εκπομπή. Όποτε θέλει. Και αν έχει πολιτικό θάρρος να πάρει τηλέφωνο για να βγει στην εκπομπή, όπως είχε βγει και στην αρχή, όταν είχε ξεκινήσει αυτή την ιστορία με τα Τέμπη. Στα ίσια, αν η κυρία Καριστιανού έχει ουσιαστικές, πραγματικές και εμβόλυμες πολιτικές θεωρίες, 90-90-90 παίρνει τηλέφωνο, βγαίνει και μιλάμε όση ώρα θέλουμε. Και 3 ώρες θα αφιερώσω για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Πάμε σε διαφημίσεις, παιδί μου.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις Φρέντο Εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
5: Ρε, θες γιατρό?
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Την πόρτα του ανακριτή πέρασε εκ νέου σήμερα στις 10.30 το πρωί ο 41 ετών άνδρας που σκότωσε με περισσότερες από 45 μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Ο καθομολογέας δράστης κατηγορείται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη, ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και κακουργηματικού χαρακτήρα, παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Απάντηση στις πρόσφατες τοποθετήσεις του Αντώνη Σαμαρά έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τις συγκρίσεις που έκανε μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, γνωστοποίησε πως την Πέμπτη, μετά την εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα πρόσωπα που θα αναλάβουν συγκεκριμένες κυβερνητικές θέσεις. Βυθισμένη σε κρίση παραμένει η Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξαπολύει επιθέσεις στους γειτονές του στον κόλπο μετά από αμερικανική επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε τη λύπη του για το συμβάν με το θαλάσσιο ουκρανικό ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα και ανέφερε πως ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας. Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το ακατάσχετο όριο για τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, με τη σχετική διάταξη να αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουνίου. Χαμηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ολόκληρη τη χώρα για σήμερα Σάββατο, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Με τα μαθήματα ειδικότητας συνεχίζουν και σήμερα τις πανελληνίες εξετάσεις τους οι υποψήφοι των ΝΕΠΑΛ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Τέλος αιθρίος καιρός αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.

0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
6: Και εσύ τι είπες?
5: Είχα πει

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310-36-54-36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
8: Αποκλειστικά στον Μασούτη, σε απίστευτη τιμή, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 9,90. Αριέλ Γκίκα Πάκ 80 μεζούρες τώρα μόνο 9,99. Και Λενόρ 59 μεζούρες μόνο 2,99. Μην τα χάσεις.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
12: Μετροπολίς!

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Ακούσαμε λοιπόν προηγουμένως τον κύριο Βασιλιάδη να κάνει τοποθετήσεις στην ευθεία και ειλικρινή γραμμή των συμφαινόντων στην πατρίδα μας, και βλέπουμε ότι ακόμα και ο κύριος Σαλμάς, ο γιατρός κύριος Σαλμάς, γνωστός νεοδημοκράτης, υπάρχουν φήμες ότι θα πάρει μεταγραφή το ΠΑΣΟΚ στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Υπάρχει ένα μπέδεμα στο πολιτικό σύστημα το οποίο μπορεί να μην έχει σχέση με το παρελθόν, αλλά όσο περνάει ο καιρός δείχνει ότι δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Πρώτα, δεν ήσουν ο παδός ενός κόμματος, με τις δηλώσεις σου δεν έδειχνες ότι είσαι πύλος του κόμματος, δεν υπήρχε περίπτωση να κατέβεις υποψήφιος με αυτό το κόμμα. Το καλό παράδειγμα το έδωσε η Νέα Δημοκρατία, η οποία έβαλε μέσα στις τάξεις της πολιτικούς από διάφορα κόμματα, από το ΠΑΣΟΚ, από αριστερά-δεξιά, τους έδωσε και σημαντικά υπουργεία, τους έδωσε και στρατηγικές θέσεις λειτουργίας του κράτους, και είδαμε ότι και καλά ποσοστά πήγε και τα πήγε μια χαρά, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις. Ο Μάριος Σαλμάς, ασύγνωστος δημοκράτης, διαβάζουμε κάπου ότι θα κατέβει υποψήφιος το ΠΑΣΟΚ. Δικαίωμά του να κατέβει, γιατί ο κ. Σαλμάς είναι ικανός και σαν πολιτικός και σαν γιατρός. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις τύπησαν ταβάνι. Παραπάνω δεν πάνε. Απαξιώνεται το ΠΑΣΟΚ, γίνεται πόλεμος για την τρίτη θέση και ο Τσίπρας μέχρι στιγμής δημοσκοπήσεις έρχεται δεύτερος. Οι εικόνες που αποτυπώνονται το τελευταίο διάστημα στις δημοσκοπήσεις των εταιριών, των διαφόρων εταιριών, δεν χρειάζεται να τις ονομάσουμε και να κάνουμε και διαφήμιση που κάνουν τις δημοσκοπήσεις, είναι σε γενικές γραμμές ομοιόμορφη και δείχνει ότι έχουν συντελεστεί, το λέμε εδώ και μήνες αυτό, μεγάλες πολιτικές ανατροπές. Υπάρχουν διάφορα βασικά ευρήματα τα οποία εξηγούνται από ορισμένους με την επεξήγηση που νομίζουν ότι είναι σωστή, και επεξηγούνται από ορισμένους άλλους με εξηγήσεις οι οποίες θέλουν να ωφελήσουν τα κόμματα τα οποία υποστηρίζουν. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί δυνάμεις, αλλά δεν καταφέρει να κλειδώσει το ψυχολογικό όριο του 30% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Ανεξάρτητα όμως αυτό, παραμένει πρώτη χωρίς προοπτικές ανόδου. Αν είναι το 30%. Η Ελλάς, ο κύριο Τσίπρα, καθιερώνεται καθαρά στη δεύτερη θέση με ποσοστά γύρω στο 15%. Ο κύριο Τσίπρας, εξαφανισμένος πολιτικά επί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, επανήλθε. Φαίνεται είναι συμπαθέστατος στον κόσμο. Φαίνεται η φάτσα του είναι συμπαθητική στον κόσμο. Και σε πρώτη φάση έχει τη δεύτερη θέση. Όταν το ΠΑΣΟΚ και η Καριστιανού δίνουν σκληρή μάχη για την τρίτη θέση. Τις περισσότερες μετρήσεις προηγείται το ΠΑΣΟΚ, αλλά τα ποσοστά είναι οριακά. Μπορούμε να κάνουμε και μία ανάλυση των ποσοστών. Το 15% του Τσίπρα δεν αποτελεί έκπληξη, διότι μετά την περιπλάνηση μεγάλου μέρους του χώρου όλων αυτών που λέγονται παλαιό ΣΥΡΙΖΑ, σε άλλες επιλογές, περίπου το 80% των δυνάμεων που υπήρχε το 23 και ήταν σημαντικές επιστρέφει στον ιστορικό του ηγέτη. Τώρα, για ποιο λόγο έγινε ιστορικός ηγέτης ο Τσίπρας, αυτό είναι άλλο θέμα, θα το εξηγήσουμε άλλη φορά. Ίσως τον ονομάζουν εξαιρετικό ηγέτη επειδή έγινε πρωθυπουργός άνθρωπος από το ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά. Ανεξάρτητα αν αυτός ο ιστορικός ηγέτης που έγινε πρωθυπουργός προσέφερε στη χώρα όλα αυτά που προσέφερε στην οικονομία και στα εθνικά μας θέματα, χωρίς κανείς να τον επικραίνει και να του ασκήσει δρυμύτατη πολιτική κριτική με ισχυρά τεκμήρια τα οποία θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν και σε έλεγχο. Όπως φαίνεται, κανείς άλλος δεν μπόρεσε να εκφράσει πιστικά το ακροτήριο του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και ο Τσίπρας θεωρήθηκε ο κατάλληλος. Για το μεγάλο όνομα που λέγεται Καριστιανού, το οποίο διαφημίστηκε όσο τίποτα άλλο
με την δικαιολογία ότι εκπροσωπούσε τους γονείς και τους συγγενείς των πεθαμένων ανθρώπων από τα Τέμπη, αποτυπώνει λοιπόν το 12% αυτό το σταθερό ρεύμα δυσαρέσκειας θυμού και αντισυστημισμού που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Κυρίες και κύριοι, αν θέλετε να αποτυπώσετε το σταθερό ρεύμα δυσαρέσκειας θυμού και αντισυστημισμού που υπάρχει στην Ελλάδα, έπρεπε να ψηφίζετε 100% όλοι οι Έλληνες. Διότι η Ελλάδα γιατί τώρα αφήνεις και μιλάει. 10.000 πρόστιμο.

Εάν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θέλαμε να είμαστε πεντακάθαροι στις πολιτικές μας απόψεις, θα έπρεπε να αποφασίσουμε όλοι μας ότι τίποτε δεν γίνεται σωστά στην Ελλάδα, τίποτε δεν γίνεται όπως πρέπει να γίνει, δεν διοικείται σταθερά η Ελλάδα. Έχουμε μια περίεργη δημοκρατία εντός εισαγωγικών, όπου η μειοψηφία γίνεται πλειοψηφία και κυβερνάει. Το 41% μετατρέπεται με τον νόμο περί ενισχυμένης αναλογικής και γίνεται πλειοψηφία. Και όλα αυτά τα πράγματα δεν αποτελούν έκπληξη. Και έκπληξη πρέπει σε όλους εσάς να αποτελέσουν ο τρόπος που λειτουργεί η δημοκρατία. Και η μόνη που μπορείτε να τιμωρήσετε το σύστημα αυτό για να έχουμε μια πραγματική δημοκρατία στην κυριολεξία είναι να στείλετε ένα άκυρο ψηφοδέλτιο, το 70% των ψηφοφόρων, για να βάλουν μυαλό. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι ιδιωτική τους επιχείρηση. Δεν είναι δυνατόν, ενώ υπάρχει ένα σταθερό ρεύμα δυσαρέσκειας και θυμού σε όλη την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ένα ρεύμα τα τελευταία δύο χρόνια που είναι πανίσχυρο, να συζητάμε για ποσοστά. Τα ποσοστά δεν δίνουν αυξήσεις μισθούς. Τα ποσοστά δεν δίνουν ευτυχία στις οικογένειες. Τα ποσοστά δεν πείθουν τις οικογένειες να γεννήσουν παιδιά. Όλοι μιλάτε για λεφτά. Όλοι μιλάτε ότι η τσέπη αδειάζει το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά μήπως όλοι πρέπει να μιλάτε και για την εθνικότητα και τον πατριωτισμό της χώρας μας? Δεν βλέπετε ότι δεν γεννιούνται τα παιδιά που πρέπει να γεννιούνται? Δεν κοιτάτε το μέλλον? Ή αυτή η ταλαιπωρημένη καθημερινότητα έχει μετατρέψει τον Έλληνα σε έναν πολίτη μιας χώρας με μεγάλη ιστορία, ο οποίος δεν σκέφτεται πλέον το μέλλον, αλλά σκέφτεται το τώρα? Όταν ένας πολίτης δεν σκέφτεται το τώρα, το μέλλον, και σκέφτεται μόνο το τώρα, πάει να πει ότι προσπαθεί να επιζήσει στο τώρα. Αν επιζούσε στο τώρα, θα έβλεπε και το μέλλον. Δεν είναι δυνατόν οι γεννήσεις να έχουν πέσει σαν βάθη κήπος και κανείς να μην ασχολείται και μαζί με την αλήθεια? Δεν γεννάει παιδιά ο κόσμος. Καταργήσαμε ακόμα σε μεγάλο ποσοστό και την επισημότητα, τη θρησκευτικότητα που είχαν οι γάμοι. Το συμβολιογράφο, το δικηγόρο, μια υπογραφή και τελείωσε. Οπότε τα ζευγάρια θεωρούνται ζευγάρια διότι συζούν, και από εκεί και πέρα το παραμικρό πρόβλημα που θα υπάρξει επιφέρει διαζύγια και όλα αυτά που διαβάζουμε κάθε μέρα με θανάτους, τραυματισμούς και κακές συμπεριφορές κτλ. Διότι πλέον δεν υπάρχει η αγάπη και η ένωση σε ενός ζευγαριού να προσφέρουν μαζί στην ελληνική κοινωνία τις υπηρεσίες στους ανάτομα και τους διαδόχους τους, τον ελληνικό πληθυσμό. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη σημερινή Ελλάδα, και ασχολούμεθα με την πτώση του Πασόκ, με τον Τσίπρα, με την Καριστιανού και με τα πράσινα άλογα. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα συμπέρασμα. Η πολιτική σκηνή στην Ελλάδα είναι πλέον εντελώς κατακερματισμένη. Η πολιτική σκηνή στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερως πολλωμένη. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να κρατάει την πρωτιά στις δημοσκοπήσεις, αλλά χωρίς να είναι ικανή να διεκδικήσει την αυτοδυναμία. Και όταν φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι το πρώτο κόμμα και μετά το 25% αν πάρει θα πάρει 20% μπόνους, αυτό το πράγμα δεν είναι δημοκρατία. Και αν νομίζετε ότι είμαστε εμείς αυτοί που δίνουμε το δικαίωμα σε αυτούς να μας κυβερνήσουν, ενώ ξέρουμε ότι δεν αξίζουν, ήρθε η ώρα να αναρωτηθείτε τι πρέπει να κάνουμε για να τους εξαφανίσουμε πολιτικά. Και για να τους εξαφανίσουμε πολιτικά θέλει ένα μεγάλο ποσοστό διαμαρτυρίας, που είναι το λευκό ψηφοδέλτιο. Δεν πάει αλλιώς. Δεν μπορώ να βλω ανθρώπους εγώ να κατεβαίνουν υποψήφιοι, γιατί έτσι τους επέβαλε το σύστημα ή αυτοί οι οποίοι τους επηρεάζουν. Έγινε ένα δυστύχημα στα Τέμπη. Πολύ ωραία. Ακούτε τίποτα για τα Τέμπη? Ακούτε τι συμβαίνει στο δικαστήριο? Ακούτε αναλύσεις? Ακούτε. Ακούτε τις ευθύνες πρέπει να έχει ο Καραμαλής, ο ένας ο άλλος κτλ. Και προέκυψε υποψήφιο για τις εκλογές μια κυρία η οποία κατεβαίνει υποψήφια και αρχηγός ενός κόμματος λόγω των Τεμπών. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Μήπως θέλετε να πούμε για τον Τσίπρα? Επανήλθε από το πουθενά. Ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε την υπογραφάρα του εκεί που έλεγε Βόρεια Μακεδονία. Την υπογραφάρα του έβαλε. Και κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε, παρά το γεγονός ότι είχε ξεσηκωθεί ο κόσμος στην αρχή πριν μπουν οι υπογραφές. Το Μητσοτάκη
Και ο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι αν εκλεγώ πρωθυπουργός και, εξελέγει, την επόμενη μέρα θα συνεδριάσουμε στη Βουλή και θα αποφασίσουμε να αλλάξουμε το όνομα Μακεδονία των Πρεσπών. Τι έκανε από τότε? Δεν έχετε καταλάβει ότι αυτό που έλεγε ο Στάλιν, θα το πω για ακόμα μια φορά, το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών, δηλαδή η ξεχασιά των λαών, είναι σοφό? Όλοι ξεχνάτε τι έγινε χθες, δεν σας ενδιαφέρει. Σας ενδιαφέρει το σήμερα, η επιβίωση και ένα κουσούρι το οποίο έχουμε σε αυτή τη χώρα που είναι τρομακτικό. Το κοτσομπολιό, και άλλα λέμε πρόσωπο με πρόσωπο και άλλα λέμε πίσω από το πρόσωπο. Μπορείς να μιλήσεις με κάποιον όμορφα, ωραία, να σε εξυψώσει και να σε κάνει, και μόλις σηκωθεί και φύγει, αφού έκανε τη δουλειά του, να βγει έξω και να σε βρίζει. Το τοπίο παραμένει ανοιχτό. Το Πασόκ με την Καριστιανού παλεύουν στήθος-στήθος. Η τελική εικόνα θα κριθεί αν ο Τσίπρας θα καταφέρει να διευρύνει παραπάνω τα ποσοστά του. Αν η Καριστιανού πείσει τον κόσμο, που δεν τρώει παραμύθι εύκολα, ότι θα μετατρέψει το ρεύμα δυσαρέσκεια σε μόνιμη δύναμη πολιτική. Και αν το Πασόκ θα καταφέρει να ανακόψει την πτωτική πορεία προς εκλογές. Όπως και να έχει, παρουσιάζεται μια μοναδική ευκαιρία για τη δημιουργία ενός συνασπισμού κομμάτων. Αυτός ο Γιάννης Διτσιράπης μας έχει τρελάνει. Δηλαδή του βγάζω το καπέλο με τις τρομακτικές μουσικές επιλογές τους, οι οποίες δεν είναι μόνο ακουστικά ωραίες, σας ανάβει και τα λαμπάκια αυτή η μουσική. Ακούστε. Σας δίνει αίρισμα να ξεσηκωθείτε. Σας δίνει αίρισμα να ανατριχιάσετε για εθνικά συμφέροντα. Σας δίνει αίρισμα να αποφασίσετε για την πατρίδα σας. Σας δίνει αίρισμα να ρίξετε μαύρο σε όλους αυτούς οι οποίοι μας παραμυθιάζουν δεκαετίες τώρα πολιτικά και έχουν κάνει την Ελλάδα μια μετριότητα. Η μουσική βοηθάει πάρα πολύ στα σκεπτικά αιρίσματα. Δυνάμωσε το.

0: είχα πει ξεκάθαρα ότι εμείς διαφωνούμε με αυτή τη συμφωνία, αλλά άπαξ και ψηφιστεί είμαστε υποχρεωμένοι να την εφαρμόσουμε. Ήμασταν απολύτως συνεπείς με αυτά τα οποία είπαμε.
1: Δεν θα κυρώσουμε τη συμφωνία, κύριε Κοσιόν. Είτε τώρα, είτε αν η συμφωνία δεν έχει κυρωθεί, αν τη βρούμε όταν θα γίνουμε κυβέρνηση.
2: Ακόμη δηλαδή και αν οι γείτονές μας έχουν προχωρήσει σε δημοψηφίσματα, έχουν αλλάξει το σύνταγμά τους, αν τα έχουν κάνει όλα. Γιατί είναι το τελευταίο βήμα η ψηφοφορία στην Ελληνική Βουλή.
1: Αυτή τη συμφωνία η Νέα Δημοκρατία δεν θα την κυρώσει. Δεν θα την ψηφίσει. Κατέστησα όλου.
3: La verità mi fa male.
4: Θα ξανακούσετε αυτό που είπε στην κυρία Κοσιόνη Μητσοτάκης, που είπε δεν πρόκειται να την ψηφίσουμε, και όταν έγινε πρωθυπουργός είπε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Σε παρακαλώ, Γιάννη.
0: Είχα πει ξεκάθαρα ότι εμείς διαφωνούμε με αυτή τη συμφωνία, αλλά άπαξ και ψηφιστεί είμαστε υποχρεωμένοι να την εφαρμόσουμε. Ήμασταν απολύτως συνεπείς με αυτά τα οποία είπαμε.
1: Δεν θα κυρώσουμε τη συμφωνία, κύριε Κοσιόνη. Είτε τώρα, είτε αν η συμφωνία δεν έχει κυρωθεί, αν τη βρούμε όταν θα γίνουμε κυβέρνηση.
2: Ακόμη δηλαδή και αν οι γείτονές μας έχουν προχωρήσει σε δημοψηφίσματα, έχουν αλλάξει το σύνταγμά τους, αν τα έχουν κάνει όλα. Γιατί είναι το τελευταίο βήμα η ψηφοφορία στην Ελληνική Βουλή.
1: Αυτή τη συμφωνία η Νέα Δημοκρατία δεν θα την κυρώσει. Δεν θα την ψηφίσει. Κατέστησα όλους υπεύθυνους για τις πράξεις τους.
4: Αυτή τη συμφωνία δεν θα την ψηφίσει. Δεν θα την κυρώσει. Ο κύριος αυτός είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος. Και ο άλλος ο κύριος που υπέγραψε τη συμφωνία των Πρεσπών διεκδικεί την πρωθυπουργία της Ελλάδος. Αν μπορούσα να έχω τον τρόπο να ανοίξω το μικρόφωνο και να βγουν 200.000 για να φωνάζετε, θα ήμουν ευτυχισμένος. Αλλά δεν υπάρχει τέτοιος τρόπος. Εάν γίνω κυβέρνηση, δεν θα ισχύει η συμφωνία υποσημενός πρωθυπουργός. Ο πιο παλιός πρωθυπουργός υπέγραψε τη συμφωνία των Πρεσπών και ξαναδιεκδικεί τη θέση. Ποιος φταίει για όλα αυτά? Όταν το αυτοκίνητο δεν δουλεύει καλά η μηχανή, φταίει η βενζίνη. Όταν μια πολιτεία δεν λειτουργεί καλά δημοκρατικά, φταίει ο λαός. Ο λαός είναι η βενζίνη της δημοκρατίας. Εάν δεν το καταλαβαίνετε αυτό, μη διαμαρτύρεστε, μείνετε στα πατυρλίκια, να ξεφωνίζετε ένας τον άλλον, να κατηγορείτε ένας τον άλλον, να βρίζετε ένας τον άλλον, να ηρεμείτε, να ειδονίζεστε που βρίζετε και ξεσπάτε, αλλά δεν θα ειδονιστείτε ποτέ ούτε εθνικά, ούτε πολιτικά, ούτε οικονομικά με τον τρόπο που συμπεριφέρεστε, ειδικά στις εκλογές. Διότι και δεν ξέρετε να ψηφίζετε, και δεν ξέρετε πότε πρέπει να ανοίξετε λευκό, και απέχει το 50% των ψηφοφόρων. Όταν σε μια δημοκρατία οι μισοί Έλληνες δεν ψηφίζουν, τότε η δημοκρατία χάνει την έννοια δημοκρατία την πραγματική και δίνει το δικαίωμα σε αυτούς οι οποίοι μας δουλεύουν δεκαετίες να εκλέγονται, να εκλέγονται και να εκλέγονται, και εμείς να χαλάμε τα λαρίκια μας από εδώ λέγοντας την αλήθεια.
5: Είχατε δεσμευτεί το 2019 για την προσωπική διαφορά και τον νόμο Κατρούγκαλου, ότι θα τον καταργήσετε τον νόμο Κατρούγκαλου. Όχι μόνο δεν καταργήσατε τον νόμο Κατρούγκαλου, πατήσατε πάνω στον νόμο Κατρούγκαλου και συνεχίσατε.
6: Είχαμε πει ότι θα διορθώσουμε αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου.
7: Καθαρές κουβέντες λοιπόν. Ο νόμος Κατρούγκαλου καταργείται. Καθαρές κουβέντες λοιπόν.
4: Να δώσουμε τα συγχαρτήρια στον κύριο Διτσιράπη, ο οποίος με τα μαγικά του δάχτυλα εκμεταλλεύεται την ύπαρξη όλων αυτών των αρχείων που έχουμε. Έχουμε ένα τεράστιο αρχείο, ένα σύλληπτο αρχείο που δεν το έχει κανένας, και χρησιμοποιήσει το αρχείο αυτού σε συνδυασμό με τα λεγόμενα της εκπομπής, που θέλει μια ιδιαίτερη τεχνική για να μπορεί να τα... Και χρησιμοποιήσει το αρχείο αυτού σε συνδυασμό με τα λεγόμενα της εκπομπής, που θέλει μια ιδιαίτερη τεχνική για να μπορεί να τα... Να τα αθρύνει.

0: ωραίες κουβέντες λοιπόν.
1: Η ώρα είναι 11.30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
8: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Starry EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
11: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo, με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Δυσσυράπη σας λιώνει με τις μουσικές επιλογές. Και τώρα θα πάμε για τον κύριο, στον κύριο Χρυσανθόπουλο για να σας λιώσει με τις πολιτικές επιλογές. Καλημέρα κύριε Χρυσανθόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαζαφυρίου και το λαβεριτά, την αλήθεια.
0: Σωστά, την αλήθεια.
1: Από την αλήθεια βγαίνει πάντα.
0: Θυμάστε τι χώρους ρίχναμε με αυτό, ε.
1: Μην το συζητάτε. Μην το συζητάτε. Αξέχαστες εποχές.
0: Κύριε, με... κύριε...
1: Θα σας Χρυσανθόπουλε, σήμερα.
0: Για πέστε μου λίγο σας παρακαλώ. Ναι. Τι ακριβώς συμβαίνει με την περιφέρεια και με μια ιστορία η οποία έχει και δικαστική όψη.
1: Ναι,
0: η οποία αντί να σας στείλουν το βραβείο Νόμπελ ελληνικής αγάπης, σας στείλανε και σας απειλήσανε
1: λοιπόν,
0: τέτοια πράγματα.
1: Όχι, όχι, με απειλήσανε μέσω τηλεφώνου ο κύριος Παπαλεξίου με όλη την ευγένεια καλοσύνη και την αγάπη που τον έχω. Με πήρε τηλέφωνο λοιπόν και με απείλησε ότι θα προβούν σε κάποιες ενέργειες εναντίον μου. Κάτι έλεγε ακατανόμαστα πράγματα, ότι εγώ έβριζα δημοσίως, μάλλον σε παρέες, την κυρία Περιφερειάρχη, βέβαια κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Και όταν είδε ότι εγώ, μη συγχωρείτε και την έκφραση στην αγορία, δεν ψάρωσα, από αυτά που έλεγε ήταν χαζομάρες και είναι και κακούργημα αυτό το οποίο έλεγε, για κακούργημα δηλαδή, γιατί για προσωπικά στοιχεία και διαδόσεις κτλ. Έχω τώρα την εισαγγελική εδώ εντολή, 416, το οποίο θα το κοινοποιηθεί, για απειλή εναντίον μου. Τηλεφωνική βέβαια πρώτα απειλή. Και δεν ξέρω τι άλλο θα επικολουθήσει. Και να σας πω κάτι, αυτό που έπεται τώρα που θα σας πω, ίσως και να συνδέεται με τη συμπεριφορά των ανθρώπων αυτών στην περιφέρεια. Στα χέρια μου κρατάω, κύριε Παπαζαχρίου, και στο πρώτος που το λέτε στην εκπομπή, προς τον Άριο Πάγο αίτηση αναιρέσεως. Δεν μου λέτε, θυμάστε κύριε Παπαζαχρίου πώς είπα Μακεδονική, την οποία κάποιοι προσπάθησαν να τις κλέψουν και την νίκη είχε κερδίσει το Κρεοσκοπιανό Σωματείο με την απόφαση 82 του 2024 στο εφετείο της Κοζάνης.
0: Εγώ θυμάμαι τις πατριωτικές παρελάσεις που κάνατε, οι οποίες ήταν πρωτοφανείς για την εθνική μας αξιοπρέπεια και την εθνική μας συνείδηση, και για αυτά τα πράγματα ακόμα σας κάνανε τσαμπουκά. Το λέω κατά αυτόν τον τρόπο για να αποδείξω ότι η εθνική συνείδηση σιγά σιγά θα διαγραφεί από το ελληνικό λεξιλόγιο, έτσι πως πάμε.
1: Και το απόλαυσε και η Αλεξανδρούπολη, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Λοιπόν, εκείνο το Σκοπιανό Σωματείο λοιπόν που με την απόφαση 82 του 2024 στην κυριολεξία το κάναμε σκόνη, γιατί δεν έχουν δικαίωμα αυτοί να ιδρύσουν κανένα φροντιστήριο, να διδαχτεί καμία ψευτογλώσσα της γειτονικής χώρας εντός της ελληνικής πραγματικότητας. Γιατί να ασχολούμαστε με την ελληνική εθνική μειονότητα, ασχολούμαστε με αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να ιδρύσουν για να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για την
0: ελληνική. Συγγνώμη λίγο, σε μια χώρα που αποτελείται από Αλβανούς, από Σέρβους και από Έλληνες. Την πλειοψηφία.
1: Ακριβώς.
0: Και από Βούλγαρους.
1: Και από Βούλγαρους. Αυτό λοιπόν το σωματείο μας πήγε μετά από δύο χρόνια στον Άριο Πάγο, παρακαλώ, εναντίον ημών μόνο. Τη Μακεδονική Ένωση Μακεδονικών Ελλάδα Αυστραλία που έχουμε και εναντίον τη εισαγγελέα πρωτοδικών Φλωρινή, τη Λιανή Στόγια, η οποία και αυτή ουσιαστικά στράφηκε εναντίον του και με την απόφαση, σα είπα, 82, νικήσαμε, το είχαμε νικήσει, το είχαμε κάνει σκόνη αυτό το σωματείο, που δεν ήταν σωματείο, δεν έχει ιδρυθεί ακόμα, αλλά ήθελαν να το ιδρύσουν. Και άμα δείτε και τα ονόματα μέσα, κάτοικοι Ξινονερό, Αριδαία και μάλιστα με ταυτότητες που λήγανε δεκαετίες πριν.
0: Πολύ ωραία. Πριν συνεχίσουμε, να στείλω τους χαιρετισμούς στον κύριο Δημήτρη Τσολακίδη, την εταιρεία Citroën, η οποία είναι εκπληκτική εταιρεία και της δίνω τα συγχαρητήριά μου για τις δουλειές οι οποίες κάνει στους πελάτες της. Για να έχετε την καλοσύνη, θα ήθελα, επειδή το θέμα αυτό θα πάρει έκταση περαιτέρω και το ξέρετε, θα ήθελα να μου πείτε, σας παρακαλώ, τι γίνεται με την Αλβανία. Ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος στην Αλβανία και έδειξε διαφορετικό προϊόν ξεσηκωμού εν σχέση με τα δικά μας. Όταν μια μεγάλη εταιρεία, η οποία είναι συγγενής του κυρίου Τραμπ, θα πάει να κάνει εγκαταστάσεις σε ένα νησί, νησί το οποίο παλιά ήταν για τους εχμαλώτους κτλ. Το οποίο είναι εκπληκτικό το νησί.
1: Ακριβώς. Ένα λεπτό. Πριν σας μιλήσω για το νησί που είναι ο Σάσον,
0: που
1: δόθηκε εντελώς τυχαία, όχι εντελώς τυχαία, κακώς δόθηκε, θα σας πω μόνο το εξής. Αυτό που μας πάνε στον Άριο Πάγο και δικάζεται 21/9, χρειάζομαι τη βοήθεια, όχι εγώ, η Παμακεδονία, και τη βοήθεια όλων. Όχι να λένε μόνο πατριωτικά συνθήματα και να βγάζουν μόνο selfie φωτογραφίες, όπως και εσείς βοηθήσατε, όλοι πρέπει να βοηθήσουν και όχι εμένα, τους δικηγόρους που θα παραστούν. Έτσι, εκεί, στο θέμα αυτό, διότι δεν πρέπει να περάσει και να γίνει αναίρεση αυτής της απόφασης που νικήσαμε, την 82 δηλαδή.
0: Όταν έρθει η ώρα, μην ανησυχείτε, θα έχουμε θέμα το οποίο θα πάρει έκταση και το ξέρετε.
1: Εντάξει κύριε Παπαζαφίλου, σας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και σας ευχαριστώ δημοσίως για όσα προσφέρατε. Λοιπόν, το Σάσο λοιπόν αυτό το περίφημο νησί, γιατί κάποτε ήταν 7 νησιά.
0: Το οποίο λένε ότι είναι εκπληκτικό νησί.
1: Εκπληκτικό, ήταν η ριβιέρα της Βορείου
0: Ιταλίας. Ακριβώς.
1: Και ξέρετε πρέπει. Κάτι, και για να μην ξεφτυλιστεί ο Βενιζέλος, ο Ελευθέριος, ο Ελευθεράκης, ο Βενιζέλος, δίνοντας τον Σάσονα, το νησί Σάσον, το ονομάζω τώρα Σεζάν, λοιπόν, και από 7 νησιά ονομαστούν 6 νησιά, βρήκαν μια βραχονησίδα για να δηλώσουν ότι είναι τα 7 νησιά.
0: Και το χαρίσανε στους Αλβανούς.
1: Το χαρίσαν, όταν λέμε κύριε Παπαζαφυρίου, στην κυριολεξία το χαρίσαν το νησί. Δεν χάσαμε.
0: Ο Μέγας Βενιζέλος.
1: Δεν υποστήκαμε ήττα, δεν χάσαμε σε πόλεμο και δώσαμε τη ριβιέρα αυτή για να ικανοποιήσουμε και τους Ιταλούς και τους Αλβανούς. Τώρα, γιατί φωνάζουμε, γιατί διαμαρτυρόμαστε. Τα δικά μας τα λάθη, κύριε Παπαζαφυρίου, δεν τα βλέπουμε ποτέ. Πάντα μας φταίνει ξένοι. Όντως φταίνει ξένοι. Και... ποτέ ξένος όμως δεν θα μας
0: φταίνει. Μήπως δεν είναι λάθη, κύριε Χρυσανθόπουλε. Μήπως είναι στημένες δουλειές.
1: Μπορεί να είναι και στιγμή, και αυτό είναι ακόμα χειρότερο κύριε Παπαζαφυρίου το οποίο λέτε. Άμα είναι και στιγμή, είναι ακόμα. Όπως, ας πούμε, όπως η απειλή που δέχτηκα από τον εξαπορήτων της κυρίας Περιφερειάρχου για να καθίσω ήσυχα, ίσως αυτή και να είναι και η συμπεριφορά τους που μας βγάλανε από την παρέλαση. Ίσως αυτό. Με τον Άριο Πάγο.
0: Για ποιο λόγο δεν για ποιο λόγο δε μας είπε κανείς τι επιπτώσεις θα έχει η χώρα μας αν δεν δεχόμαστε την ονομασία Μακεδονία, τον Βόρεια Μακεδονία.
1: Καμία επίπτωση δεν θα γινόταν.
0: Όχι, θέλουμε να μάθουμε.
1: Ναι, καμία. Και εφόσον λένε οι κυβερνώντες ότι έχει συνέχεια το κράτος και πρέπει να τηρούμε τις συμφωνίες.
0: Ο Μητσοτάκης είπε άλλα, είπε αν εκλεγώ θα κάνω άλλα, είχε πει.
1: Ναι, ναι, και δεν θα δεχτώ σκοπιανό πρωθυπουργό με το όνομα Μακεδόν.
0: Και το φώναξε, και το φώναξε ο Βούλγαρος και έκανε τον ενδιάμεσο για να τους ηρεμήσει μεταξύ τους με τον Σκοπιανό.
1: Γιατί να είμαστε σταθεροί σε απόψεις μας, ξέρετε τι καταφέραμε, κύριε Πρεσβευτή, τι με λυπεί περισσότερο σαν ιστορικό και σαν σλαβολόγο. Την βίαιη αποεθνικοποίηση και τον ξεχωρισμό, τον χωρισμό του όρου Έλλην από τον όρο Μακεδόν, που είναι ταυτόσιμη. Όταν λέμε είμαι Μακεδόνα, σημαίνει ίσον Έλληνας. Δεν υπάρχει εξήγηση αν ο Μακεδόνας, Βόρειο Μακεδόνας, Σλάβο Μακεδόνας, αν ο... πώς τώρα είναι εκείνη την ελληνική, την θυμάμαι.
0: Αλλά και σύμφωνα με τους διεθνείς νόμους, ένα κράτος στο θέμα της ονομασίας έχει το στάτους των 100% σχετικά με την ονομασία σε σχέση με μια επαρχία. Άλλο Βόρεια και Νότια Κορέα, διότι ήταν ένα κράτος, άλλο Βόρειο και Νότιο Βιετνάμ και άλλο Βόρεια Μακεδονία και Μακεδονία επαρχία εδώ πέρα. Και θέλουν, οι Σκοπιανοί να καταργήσουμε και το όνομα Μακεδονία.
1: Και όχι μόνο αυτό, θα μας πούνε, δεν έχετε κανένα δικαίωμα.
0: Γιατί δεν τα λένε αυτά από την μας κυβερνάνε, γιατί τα λένε.
1: Δεν θα τα πούνε, κλείνουν συμφωνίες με την γειτονική χώρα. Και μένει μόνο από Μακεδονική να υποστεί τις συνέπειες, γιατί αν περάσει αυτή η απόφαση και ιδρυθούν σαν σωματείο, τότε θα έχουν δικαίωμα για να δημιουργήσουν εθνική μειονότητα εκ του μηδενός.
0: Από τώρα σας το λέω, θα γίνουν σωματείο, διότι σύμφωνα με τους διεθνούς νόμους, από τη στιγμή που υπάρχει κράτος που λέγεται Βόρεια Μακεδονία, έχει το δικαίωμα σε οποιοδήποτε χώρα να ιδρύσει και σωματείο. Και το ξέρετε, διεθνώς αυτό το πράγμα.
1: Όχι, ναι, να σας πω κάτι, σε αυτό συμφωνώ, γιατί θα είναι από την γειτονική χώρα. Εδώ πέρα όμως είναι προβάλλουν τους συγγενείς. Άμα δείτε τα επιχειρήματα που λένε μέσα, θα γελάνε και τα εγγόνια σας. Θα γελάνε και τα βατράχια. Ξέρετε, τις χαζομάρες λένε ότι η απογραφή του 1920 έδειξε ότι υπήρχαν τέτοιοι πληθυσμοί. Ότι υπήρχε το απετσένταρ, το περίφημο αυτό που δεν αναφέρεται.
0: Γιατί να μην τα λένε, βρίσκουν και τα λένε.
1: Ναι, σαφώς, βρίσκουν και τα λένε. Δεν πρέπει να περάσει, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Συγγνώμη, κύριε Ξανθόπουλε, με συγχωρείτε. Τόσα χρόνια είστε πολύπειρος. Έτσι, παρακολουθείτε την πολιτική ζωή της χώρας. Από τότε που ψηφίστηκε αυτή η ιστορία με τους Σκοπιανούς, είδατε το θέμα να αναφέρεται, ξεχάστηκε.
1: Όχι,
0: εδώ ξεχάσανε τα Τέμπη, Βλέπετε πουθενά να λένε και να γράφουν για τα Τέμπη.
1: Όχι.
0: Και έρχεται η κυρία Καριστιανού και λέει κατεβαίνει υποψήφια. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι επίτηδες τα σκεπάζουν. Και όταν στέλνουμε δελτία τύπου και ενημερώνουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους ενδιαφέρει περισσότερο η πολιτική συμπεριφορά. Αυτό μας έφαγε.
0: Ο λαός τι κάνει ο λαός. Γιατί δεν πάει να ψηφίσει το 85% όπως στην Ουγγαρία ή το 95% όπως στην Τουρκία και να δώσουν ένα 70% άκυρο.
1: Συμφωνώ. Ο λαός, κύριε Παπαζαφυρίου, ενδιαφέρεται για το Φραπεδάκι να περνάει καλά.
0: Και για το Κοσομπολάκι.
1: να δανειστεί για να πάει διακοπές, το μόντους βιβέντι στην Ελλάδα είναι να πας διακοπές. Αυτό το μόνο βιβέντι. Να πας και διακοπές. Να πιεις και το φραπέ σου. Να καθίσεις και με την παρέα σου. Να σε χλαμαρίσεις κιόλας. Αλλά πρώτα για να τα κάνεις όλα αυτά πρέπει να έχεις ελεύθερη πατρίδα.
0: Κύριε Χρυσαθόπουλε, ο αριθμός πατρίδα των ανθρώπων που είναι περίπου 3 εκατομμύρια που χρωστάνε χρήματα σε ένα κράτος, και εδώ είναι 3 εκατομμύρια ανάλογα με τον πληθυσμό μας και ανάλογα με πληθυσμούς άλλων χωρών, έχουμε το παγκόσμιο ρεκόρ. Είμαστε η μοναδική χώρα που 3 εκατομμύρια του πληθυσμού της χρωστάνε χρήματα στις τράπεζες, στα δημόσια ταμεία κτλ. Όλοι αυτοί είναι δουλάκια των χρεών τους. Δεν τολμάνε να μιλήσουν, δεν τολμάνε να αντιδράσουν και προπαντός ξεχάσανε τη λέξη εθνική συνείδηση.
1: Ακριβώς αυτό που λέτε, εθνική συνείδηση. Και γιατί να αγωνίζεται δηλαδή η Παμακεδονική, έτσι, και να μην αγωνιστεί το κράτος εναντίον αυτών των αποφάσεων. Γιατί πρέπει να υπομειστεί ένας Παπασαφηρίου σαν δημοσιογράφος ή ένας Χρυσανθόπουλος σαν διοικητής και πρόεδρος της Παμακεδονικής Ένωσης όλο αυτό το βάρος επάνω. Και όχι μόνο αυτό, και όταν φτάνουν στα χρήματα, κύριε Παπασαφηρίου, θα το πω το παράπονο, όλοι τραβάνε την ουρίτσα τους. Μπορούν να δανειστούν για να πάνε διακοπές, αλλά όταν πρόκειται για εθνικό χρέος, όλοι τραβάνε την ουρίτσα τους. Α, εγώ δεν μπορώ, ας τα δώσει κάποιος άλλος. Αυτό λένε.
0: Για να πάμε. Ναι, μισό λεπτό, αλλά δεν είδα να ξεσηκωθούν 3, 4, 5 εκατομμύρια Έλληνες όπως ξεσηκωθήκανε με το θέμα των τεμπών για τα μπατυρλίκια τα οποία υπάρχουν όταν ο βασικός μισθός είναι ένας μισθός ο οποίος δεν φτάνεται για μια εβδομάδα.
1: Πολύ σωστά. Πολύ
0: γιατί σωστά δεν ξεσηκώνονται.
1: Γιατί να ξεσηκωθούν, κύριε Βασαφηρίου. Γιατί να ξεσηκωθούν. Αφού εφόσον πάντοτε πιστεύουμε και υιοθετούμε τα παραμύθια, έξω.
0: Για πέστε μου, τι γίνεται με την Τουρκία.
1: Με την Τουρκία τι γίνεται. Ξέρετε κάτι. Ξέρετε γιατί συνέβη αυτό. Εκτός από μέτρηση τις αντιδράσεις, ο Τούρκος πάντοτε πρέπει να του προσφερθεί το πιάτο έτοιμο, κύριε Παπαδοπουλίου. Γιατί στην Κύπρο το πιάτο προσφέρθηκε έτοιμο της προδοσίας. Το όνομα αυτού Kissinger.
0: Ναι, αλλά το
1: όνομα του άλλων. Ναι.
0: Αλλά το πιάτο που περιλαμβάνει τους Τούρκους ψήφισε 95%, ενώ το πιάτο που περιλαμβάνει τους Έλληνες ψήφισε μόνο το 50%.
1: Μα κοροϊδεύουμε τους Τούρκους, κύριε Παπαζαφηρίου, αλλά πιο ευσεβείς.
0: Αυτοί μας κοροϊδεύουν, όχι κοροϊδεύουμε τους Τούρκους.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν είναι πιο ευσεβείς στο Θεό τους, που πιστεύουν, ίσαλα λένε κάθε φορά. Είδατε πώς λένε και την Κωνσταντινούπολη. Εμείς λιδώσαμε ξανά τον πολιτισμό στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν απατάει κανένας από το Υπουργείο Εξωτερικών να πούν τα αυταπόλυτα. Δηλαδή 1110 χρόνια την πετάξαμε την ιστορία, γιατί φοβόμαστε να μιλήσουμε.
0: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή είμαι επιχειρηματίας. Ο επιχειρηματίας για να επιβληθεί πρέπει όταν μιλάει να επιβάλλει την άποψή του με το ύφος του.
1: Πολύ σωστά.
0: Και τη γνώση της και της γλώσσας.
1: Πάνω δεν σας το κρίνω πολλές φορές όταν μιλάμε και μου μιλάτε σαν επιχειρηματίες, εγώ ψαρώνω.
0: Λοιπόν,
1: έχετε αυτό το ύφος.
0: Εάν αυτή τη στιγμή υπήρχε ένας υπουργός εξωτερικών με τα επιχειρηματικά δρόμενα ενός Ωνάση ή ενός άλλου μεγάλου επιχειρηματία που επιβάλλεται στις δουλειές και κερδίζει και είναι και συμπαθής, έχουμε έναν υπουργό εξωτερικών που είναι ακατάλληλο στην κυριολεξία. Και απορώ πως αυτός ο άνθρωπος είναι τόσα χρόνια υπουργός εξωτερικών. Δεν έχω τίποτε με τον κύριο, είναι ακατάλληλος με την εξουσία και είναι και συγγενής. Είναι και συγγενής, επειδή είναι παντρεμένος με μια κυρία η οποία είναι αφεντικό μιας τεράστιας επιχείρησης που παίρνει όλες τις δουλειές.
1: Κύριε Παπαζαφηρίου, συγγνώμη, είδατε τι κάνει ο επιχειρηματίας Τραμπ. Μην μου πείτε ότι είναι πρόεδρος των ΗΠΑ. Επιχειρηματίας Τραμπ.
0: Αυτό με την Αλβανία.
1: Ακριβώς. Πετάει κάποιες εντυπώσεις, μαγκώνει ο άλλος, την πατάει και επιβάλλει αυτό που θέλει σαν επιχειρηματίας. Νομίζετε ότι ο Τραμπ είναι τρελός. Δεν είναι τρελός. Είναι επιχειρηματίας. Ο επιχειρηματίας λέει πολλά ή δεν λέει τίποτα και επιβάλλεται. Σου λέει ναι, θα σε βοηθήσω παιδί μου. Εντάξει, κανένα πρόβλημα, θα το κάνω εγώ. Μην ανησυχείς.
0: Μια ταινία με τον James Bond, η οποία είχε γυριστεί μια σκηνή σε μια περιοχή που είναι κοντά στην Ελλάδα. Εκεί στα Βαλκάνια, η σκηνή γυρίστηκε σε ένα ξενοδοχείο, το οποίο όταν το είδαμε το ξενοδοχείο και το περιβάλλον του ξενοδοχείου, μείναμε ανοιχτό στόμα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Λοιπόν, γιατί δεν βρήκα ένα τέτοιο ξενοδοχείο στην Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει. Άρα, αυτός που θα έρθει και θα πάρει αυτό το νησί εκεί πέρα, το αλβανικό, θα το κάνει με επιχειρηματικές επιλογές, οι οποίες θα είναι τόσο τέλειες κατασκευαστικά και οφθαλμικά, που θα πηγαίνει όλος ο κόσμος εκεί πέρα. Αυτά είναι τα λάθη της Ελλάδος. Δεν εκμεταλλεύονται τον πλούτο δημιουργώντας και μια εμφάνιση.
1: Δεν εκμεταλλευόμαστε ποτέ, κύριε Παπαζαφηρίου. Δώσαμε τα πάντα στους Αμερικανούς από στρατιωτικής απόψης. Πολύ ωραία κίνηση, θαυμάσια, τέλεια, άψογα και με την περίφημη την Guilfoyle. Αλλά δεν ζητήσαμε αντάλλαγμα. Εφόσον, κύριε, παίρνεις αυτά που παίρνεις, δηλαδή από τη Σούδα έτσι κι αλλιώς έπαιρνες, από την Αλεξανδρούπολη έτσι κι αλλιώς θα παίρνεις και θα παίρνεις από εδώ και πέρα, γιατί δεν τους πας και στην Κάρπαθο. Γιατί δεν τους πας στα Δωδεκάνησα.
0: Μια που συζητάμε αυτό το θέμα, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Έχει σχέση με αυτά που είπατε. Όταν γίνανε οι διαδικασίες και τα παζάρια για να μπούμε στο μνημόνιο και να μπει μια δοσολογία στα χρήματα που χρωστάμε, σε πόσα χρόνια τα πληρώσουμε. Ναι. Είχαμε το δικαίωμα σαν μια χώρα στρατηγικού περιεχομένου, σαν μια χώρα με στρατηγική θέση στο χάρτη, σαν μια χώρα που φιλοξενεί βάσεις του ΝΑΤΟ, να ζητήσουμε κάποια έκπτωση από το χρέος.
1: 100%.
0: Γιατί δεν ζητήσανε ούτε μία δραχμή χρέος, γιατί δεν τους ενδιαφέρει.
1: Μα δεν τολμάμε, κύριε Ψεφρή, να μιλήσουμε.
0: Έπρεπε να πούνε πληρώνουμε το 70%. Αλλιώς κάντε με ό,τι θέλετε. Αυτό έπρεπε να πούνε. Θα συμμαχίσουμε με τους Ρώσους. Όπως κάνουν παιχνίδι. Οι Τούρκοι γιατί καλά με τον κόσμο.
1: Και εγώ θα σας πω κάτι. Κάποτε ένας ναύαργος, δεν θα πω το όνομά του, εντάξει, γιατί τον αγαπώ, είναι φίλος μου, λέει 9 μπελαλιά έχουμε, λέει, και την ψωνίσαμε. Του λέω, ναύαρχε, συγγνώμη, αλλά το 1912 είχαμε μόνο μία μπελαρά. Το όνομα αυτής, Αβέροφ. Και έναν κυβερνήτη. Το όνομα αυτού, Κουντουλιώτης. Και τι είπε, με φορμή σακαφέχτου. Ένα πλοίο.
0: Σωστό.
1: Ένα. Και όχι μόνο αυτό, η καθημαγμένη Ελλάδα, 12-13 τότε αναλάβανε ο στρατός, πριν γίνει ο τελειότερος στρατός που πήγε μέχρι τη Μικρά Ασία, ένα πλοίο. Ένα πλοίο και διέλυσε τον Οθωμανικό στόλο. Τι θα πει μία μπελαρά, άμα έχεις ψυχή, και η μία μπελαρά ή κάθε μία μπελαρά μπορεί να γίνει 100-200. Ψυχή και αποφασιστικότητα, να σε νιώσει ο άλλος. Ο Τούρκος πρέπει να σε νιώσει, ο Αλβανός να σε νιώσει, ο Σκοπιανός να σε νιώσει. Όταν μας κοροϊδεύουν ακόμα και τα τζιτζίκια, τελείωσε, δεν έχουμε προσωπικότητα.
0: Δεν μου λέτε, πότε βλέπετε να γίνεται συμφωνία με τους Τούρκους σχετικά με την εκμετάλλευση του Αιγαίου στα πετρέλαια και τα
1: λοιπά? Συνεκμετάλλευση, δηλαδή.
0: Τη συνεκμετάλλευση. Ναι, εντάξει, αλλά άμα πάει το θέμα ποσοστιαίως, ναι. Εμείς έχουμε 10 εκατομμύρια και αυτοί έχουν 80. Αν πάει ποσοστιαίως.
1: Ναι, αν το πάμε ποσοστιαίως.
0: Βάλτε και το ποσοστό της εταιρείας, να δούμε τι μένει σε εμάς.
1: Κοιτάξτε να σας πω. Ο Έρντι, ο Ερντογκάν, είναι πανέξυπνος, γιατί είναι κατά το ίμιση Ρωμιός, έτσι.
0: Δεν είναι μόνο Ρωμιός, αλλά ξεκίνησε πουλώντας τρόφιμα σε λαϊκές αγορές.
1: Πουλώντας κουλουράκια.
0: Ναι, και απέκτησε την πύρα της πιάτσας. Ενώ οι δικοί μας όλοι βγήκαν από τα εκατομμύρια και από τα σαλόνια των σπιτιών τους.
1: Ακριβώς. Πουλούσε κουλούρια. Ο Έρντι λοιπόν τι θα κάνει. Μέχρι να έρθει ο Τραμπ θα το παίξει καλό παιδί για τη Σύνοδο. Έτσι. Για να το παίξει καλό παιδί, γιατί θέλει να πετύχει και τα F35 παρόλο που έφαγε το καστούκι από το Ρούμπιο. Που είναι και
0: δεν είναι έτσι. Θέμα Ρούμπιο, είναι θέμα η νομοθεσία το απαγορεύεται. Είχε ψηφιστεί νόμος που δεν μπορούν να πάρουν.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα το παίξει λοιπόν καλό παιδί. Θα υπάρχουν φραστικές εξάρσεις. Οι κακοί Έλληνες αυξάνουν την ένταση. Θα μας σπάζουν τα νεύρα όπως έκανε, παρακαλώ.
0: Ένα λεπτό έχετε.
1: Ναι. Όπως έκανε ο μέγιστος των στρατηγών, ο Αντέρας Αλέξανδρος. Τι έκανε στη μάχη των Καυγαλμήλων? Τους έσπασε τα νεύρα, τους πέρασες. Τώρα δεν επιτεθεί. Μέχρι που τους κούρασε και τελικά τους διέλυσε.
0: Λοιπόν, περιμένουμε από τους Έλληνες ακροατές να μας στείλουν μηνύματα, γνωρίζουν ποια ήταν η μάχη των Καυγαλμήλων. Γιατί ούτε ιστορία ξέρουν.
1: Και βοήθεια για τον Άριο Πάγο.
0: Οι νέοι Έλληνες δεν γνωρίζουν ούτε τα Καυγαλμήλα ποια ήταν.
1: Τίποτα δεν γνωρίζουν.
0: Γιατί δεν τα διδάσκονται.
1: Λοιπόν, οτιδήποτε και να χρειαστεί θα απευθυνθώ σε εσάς. Για να το διεξάγω μαζί τον αγώνα.
0: Το θέμα με τον Άριο Πάγο θα το χειριστούμε μαζί, μη στεναχωριέστε.
1: Εντάξει, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε πάντα καλά. Ο Θεός μαζί σας.

Κυρίες και κύριοι, είμαστε υποχρεωμένοι εκ των πραγμάτων, σαν εκπομπή, να αναφερόμεθα για τα τεράστια προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με την πατρίδα μας. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι έκανε ο κάθε ηθοποιός ή τι είπε ο ένας, ή να κάνεις μια εκπομπή στο ραδιόφωνο για αυτός που κάνει την εκπομπή να ανοίγει το διαδίκτυο και να αρχίζει να διαβάζει τι λέει το διαδίκτυο και να το λέει στον κόσμο. Το διαδίκτυο μπορεί να το εκμεταλλεύεται ο καθένας όπως λέει, αλλά δεν είναι θέμα για να κάνεις εκπομπή με γραφόμενα του διαδικτύου. Ή θα πει για να μπω νομίζω να μπω στο διαδίκτυο να δω τη γραφική, ή να μπω στο διαδίκτυο, ή έχεις γνώσεις ή δεν έχεις. Και σήμερα οι εκπομπές οι οποίες έχουν σχέση όχι με μουσικές, ποδοσφαιρικές, αθλητικές κτλ. Εκπομπές πρέπει να είναι προσεκτικές όταν αναφέρονται για θέματα τα οποία έχουν σχέση με την εθνική μας αξιοπρέπεια και την εθνική μας συνείδηση. Ή θα λέμε πράγματα που γνωρίζουμε ή δεν θα προστρέχουμε στο διαδίκτυο. Διότι το διαδίκτυο, αν το ψάξεις, για το ίδιο θέμα θα δεις 200 διαφορετικά πράγματα. Επομένως, αυτοί που έχουν ένα μικροφωνάκι, όταν λένε για να μπούμε στο διαδίκτυο και μπαίνουν συνέχεια, ας προσέχουν και ας προσέχουν και τα αφεντικά τους που τους έχουν και τους πληρώνουν, γιατί σε τελευταία ανάλυση δεν βρίσκεις εύκολα δουλειά σε σήμερα. Έτσι, ειδικά σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη σοβαρότητος που λέγεται Μετρόπολης.

0: την άλλη εβδομάδα σκοπεύω να κάνω και εγώ μια επιστολή στον πρόεδρο του Βουλή των Ελλήνων και να διαθέσω το βουλευτικό μου αυτοκίνητο προς χρήση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως επίσης να δώσω και τις όποιες αποδοχές από τις επιτροπές των αξιότιμων αυτών συνάδελφων. Θα μου πείτε γιατί το κάνω. Δεν δέχομαι, κυρίες και κύριοι, ότι ένας τόσο ικανός συνάδελφος, ένας τόσο άξιος συνάδελφος θα πηγαίνει με τα πόδια στις υποχρεώσεις του. Δεν το αντέχει η συνείδησή μου να έχω περισσότερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα λέω και πρέπει να μείνω σοβαρό, αλλά δεν μπορώ. Λοιπόν.
1: Αυτά τα έλεγε πριν, έτσι δεν είναι? Τα έλεγε την εποχή που ήταν εχθρός με το Μητσοτάκη και δεν είχε πει στη Νέα Δημοκρατία. Αυτά που είπε ο Γεωργιάδης τα αφιερώνω στον κύριο Μητσοτάκη για να δει τι άκουγε από τον κύριο αυτό που τον έχει σήμερα υπουργό όταν δεν ήταν στη Νέα Δημοκρατία ο Γεωργιάδης. Τώρα που μπήκε στη Νέα Δημοκρατία το άραξε το παραμύθι και ο Μητσοτάκης είναι σε υπηρεγία της. Σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Είναι συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή του συμπαθέστατου και αγαπημένου μου κυρίου Βαρδάκη. Η ζωή συνεχίζεται. Φιλάκια, να είστε καλά.
2: Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε. Ό,τι θες όλα δεξιά να σου.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητή τσιμεντοκονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικό. Κάποιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζομάτ.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Την πόρτα του ανακριτή πέρασε εκ νέου σήμερα στις 10.30 το πρωί ο 41 ετών άνδρας που σκότωσε με περισσότερες από 45 μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Ο καθομολογιάν δράστης κατηγορείται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και κακουργηματικού χαρακτήρα, παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το ακατάσχετο όριο για τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα. Ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κυριάκος Πιερακάκης με τη σχετική διάταξη να αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουνίου. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τις αποφάσεις του για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Μια 24χρονη τραυματίστηκε σήμερα στις 6.30 το πρωί σε τροχαίο ατύχημα στην οδό Κομνηνών στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η γυναίκα κινεί το πεζί όταν και παρασύρθηκε από διερχόμενο λεωφορείο αστικών συγκοινωνιών με συνέπεια τον τραυματισμό της. Βυθισμένη σε κρίση παραμένει η Μέση Ανατολή με το Ιράν να εξαπολύει επιθέσεις στους γείτονές του στον κόλπο μετά από αμερικανική επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε τη λύπη του για το συμβάν με το θαλάσσιο ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα και ανέφερε πως ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας. Χαμηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ολόκληρη τη χώρα για σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Τέλος έδριος καιρός αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
2: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
3: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
2: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Σκόντα για όλους.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ναι.
11: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
10: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
12: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
13: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
10: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
13: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
12: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
0: Τα παιδιά της πιάτσας στο αθλητικό Μετρόπολης κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι. Τα παιδιά της πιάτσας με το Δημοσθένη Βαρδάκη. Η παλιά Θεσσαλονίκη, οι γειτονιές της πόλης, οι ομάδες, οι αθλητές, τα στέκια τα δικά μας. Τα παιδιά της πιάτσας, οι αναδρομές στο χθες, οι εικόνες του σήμερα. Κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι στο Μετρόπολης. Τώρα που τα παιδιά μεγαλώνουν, οι πιάτσες ξανά ζωντανεύουν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βορειοελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, στην εκπομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή. Το μικρόφωνο από τις 12 μέχρι τη 1 θα κρατήσει τροφιά ο Δημοσθένης Βαρδάκης, παρέα στην ηχοληψία με τον Γιάννη Τσιράπη, στη γραμματιακή υποσύριξη τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Μαρία Λάμπρου και στο production τον Κώστα Χατζηγεωργίου.

επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας το 2310 90 90 90 ή πληκτρολογώντας από το κινητό σας 955, αφήνετε κενό, γράφει το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 19 129. Καλή ακρόαση.

για να κάνει τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτεί την κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρεκο, σιροπιαστά, σαραγλάκια, ροξάκια, παραδοσιακά εσλί και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας. Και φυσικά τώρα το καλοκαίρι, μαστιχωτό, παγωτό, ντουντουρμά, που μόνο η κυρία Φωτεινή Νικηφόρου ξέρει να φτιάχνει. Νικηφόρου Φωτεινή, πιο γλυκιά απόλαυση στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 54, στάση Βενιζέλου του μετρό, απέναντι από το παλιό δημαρχείο. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-243-577. Παράδοση γίνεται και μέσω box. Τυχεροί όσοι επισκέπτονται τη στάση Βενιζέλου του μετρό, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρεκο και το παγωτό ντουντουρμά της κυρίας Νικηφόρου. Καλή απόλαυση! Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956, με εξειδικευμένους αρχιτέκτονες, μηχανικούς, τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον 3 γενιές. Domenico Construction, Ηρών Πολυτεχνείου 69, στον Εύωσμο. Τηλέφωνο για επικοινωνία 2310-64-1140. Domenico Construction, η οικοδομή των αδερφών Αλεξανδρίδη στον Εύωσμο, για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε, είναι για το συμφέρον σας. Πάμε μόστρα. Μόστρα. Α, καλά, εκεί έμεινες εσύ. Η Αναστασία Μπέκα, γνωστή σεφ, ήρθε στη Θεσσαλονίκη χάρη λαού και δίνει το δικό της ρεσιτάλ γεύσεων. Μηδιαχνιστά, σπεσιαλιτέ, λευκό ταραμάς από τα χέρια της σεφ, γιουβετσάκι θαλασσινών, μπακαλιάρο, σκορδαλιά, πατάτες baby σωτέ με καπνιστή ρέγγα, ψάρια φρέσκα ημέρας. Όλα αυτά στο εστιατόριο μεζεδοπολείο Μόστρα, Μιστακίδου 22, Χαριλάου. Προέκταση της Παπάφη απέναντι από το καταπράσινο πάρκο και παιδική χαρά του Αγίου Νικολάου. Ανεβαίνοντας αριστερά την πλαστήρα από την Παπαναστασίου, Μόστρα, Μιστακίδου 22, Χαριλάου. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2310-316162. Μόστρα και Αναστασία Μπέκα σε ένα ρεστάλ γεύσεων γαστρονομίας. Καλή απόλαυση.

0: Καλησπέρα σας, Σάββατο 6 Ιουνίου του 2026, 6 έκτου του 26 είναι η 157η μέρα του χρόνου και η 6η μέρα του καλοκαιριού. Καλό καλοκαίρι! Σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσουν οι καλοκαιρινές διακοπές και οι καλοκαιρινές εκδρομές, οι παιδικές κατασκηνώσεις. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι. Χθες, φίλες και φίλοι, ήταν Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος και έχουν γίνει πολλές εκδηλώσεις στην πόλη μας, στις γύρω πόλεις και φυσικά εκεί στο Δήμο Θερμαϊκού. Και χθες είχαν εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, αλλά και σήμερα έχουν πολλές ενδιαφέροντες εκδηλώσεις και αυτή τη στιγμή θα μάθουμε πολλές ωραίες πληροφορίες από τον ίδιο τον Δήμαρχο, τον κύριο Θόδωρο Τζέκο. Καλησπέρα, κύριε Τζέκο.
1: Καλησπέρα κύριε Βαρδάκη και στους ακροατές σας.
0: Είστε ένας...
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι, είστε ένας ευλογημένος δήμος, έχετε θάλασσα, τα έχετε όλα και χθες κάνατε ωραίες εκδηλώσεις, αλλά και σήμερα έχετε τη σφραγίδα των εκδηλώσεων. Θέλω να σας ακούσω.
1: Λοιπόν, με αφορμή την 20η Μαΐου που είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα θάλασσας, ο Δήμος μας συμμετέχει στο δίκτυο των Ευρωπαϊκών Πόλεων γιορτάζοντας την ημέρα θάλασσας και κάνουμε εκδηλώσεις από τον Απρίλιο, ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων από τον Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο. Σε συνδυασμό με τη χθεσινή ημέρα, την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, σήμερα κάναμε εθελοντικούς καθαρισμούς από την Μηχανιώνα μέχρι την Περαία, δηλαδή στο λιμάνι της Μηχανιώνας, του Αγγελοχωρίου, στην Αγία Τριάδα, στους νέους επιβάτες, στην Περαία, όλοι οι σύλλογοι, περισσότεροι σύλλογοι εδώ της περιοχής, εθελοντές, γέμισαν τις παραλίες, κάνανε τις δράσεις τους. Τώρα είμαστε στην Περαία, στην πλατεία της Περαίας, όπου ο Πολιστικός Σύλλογος Οικολογικός έχει μια έκθεση ζωγραφικής για παιδιά. Είναι μια υπέροχη μέρα. Αλλά προηγήθηκαν και πολλές άλλες εκδηλώσεις, είτε ενημερώσεις, ημερίδες, βιωματικά εργαστήρια για παιδιά, θεατρικά εργαστήρια, ένα μεγάλο μπουκέτο εκδηλώσεων για τις ημέρες θάλασσας. Γιατί Θερμαϊκός και θάλασσα είναι συνυφασμένοι, είναι ένα πράγμα.
0: Η Ριβιέρα της Θεσσαλονίκης.
1: Η Ριβιέρα της Θεσσαλονίκης, αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό είναι το σλόγγαν. Θέλει δουλειά πολύ βέβαια για να υπάρχουν και υποδομές οι κατάλληλες, αλλά η φύση μας δίνει απλόχερα τα πάντα στην περιοχή.
0: Να ρωτήσω, συμμετέχει ο κόσμος, Δήμαρχε, αυτό είναι το ενδιαφέρον?
1: Συμμετέχει.
0: Αυτό.
1: Και τους ευχαριστώ δηλαδή, με την ευκαιρία όλους τους συλλόγους που είναι μαζί με τον Δήμο σε όλες αυτές τις δράσεις. Και αν δεν συμμετέχει ο κόσμος, δεν έχει
0: καμία αξία. Καμία νόημα. Εμείς θέλουμε να δίνουμε χαρά στον πολίτη, από το πιο μικρό παιδάκι μέχρι το πιο μεγάλο. Και επίσης είναι μεγάλη υπόθεση, Δήμαρχε, σε αυτό το ωραίο περιβάλλον, 52 χιλιόμετρα παραλία, αμμουδιά, να περνάς καλά, να το απολαμβάνεις. Είναι τζάμπα, τα ωραία πράγματα στη ζωή είναι τζάμπα.
1: Και πρέπει, έτσι κύριε Βαρδάκη, να τα προσέχουμε και να τα διαφυλάξουμε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, γιατί τώρα θα κάνω έτσι μια πάσα σε ένα άλλο θέμα. Έναν αγώνα που δίνει ο Δήμος Θερμαϊκού και η κοινωνία του Δήμου Θερμαϊκού και όλη τη Θεσσαλονίκη σε αυτή την περίοδο, γιατί όταν λέμε για περιβάλλον και για δράσεις, να μην μένουμε στους τύπους την Παγκόσμια ημέρα. Να έχει και ουσία.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα με μια τεράστια παρέμβαση που θα γίνει ανοιχτά στο βυθό της θάλασσας, ανοιχτά του ακροτηρίου της επανομής, μια προστατευόμενη περιοχή Natura, όπου θέλουν να κάνουν απόλυψη άμμου, να πάρουν δηλαδή άμμο από το βυθό εκείνης της περιοχής, 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Αυτό το έχουμε προσβάλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Την άμμο αυτή την χρειάζονται για ένα άλλο μεγάλο έργο, για την επέκταση του λιμανιού της πόλης, της Θεσσαλονίκης, του έκτου προβλήτα. Αλλά το ένα έργο που προφανώς όλοι το θέλουμε και να το στηρίξουμε.
0: Μια ραδιά καταστρέψουμε.
1: Αλλά όχι, μπράβο. Καταστρέφοντας κάτι άλλο, όχι στα ερείπια μιας προστατευόμενης περιοχής, να πάμε να κάνουμε επέκταση του λιμανιού.
0: Κύριε Τζέκο, είναι μια περιοχή που κάθε Σαββατοκύριακο φιλοξενεί από 15 μέχρι 30 χιλιάδες κόσμο. Είναι ένας παράδεισος. Αν το δείτε από ψηλά, μέσω δορυφόρου, θα νομίζετε ότι είστε Μαρακαϊμπο και δεν ξέρω πού. Και δηλαδή, κάποια στιγμή ο Σταύρος Σαράφης ήθελε να κάνει εκεί ένα υποδρόμιο και λόγω του ότι είναι Natura δεν τον αφήσανε. Τώρα γιατί να το καταστρέψουμε?
1: Τώρα ερχόμαστε να κάνουμε αυτή την τεράστια παρέμβαση. Ήταν μια άστοχη και παράτυπη, παράνομη, εγώ θα πω, ενέργεια και διαδικασία. Γι' αυτό και την προσβάλαμε και στο δικαστήριο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Περιμένουμε απόφαση. Υπάρχουν εναλλακτικές πηγές όπου μπορούν να πάρουν αυτό το υλικό, να συμμετέχουμε κι εμείς. Δεν είμαι αρνητικός, αλλά όχι να σηκώσει αυτή η περιοχή, αυτή η πανέμορφη περιοχή, όλο αυτό το βάρος αυτής της υπόθεσης. Νομίζω θα έχουμε μια σωστή και δίκαιη απόφαση από το ΣΤΕ και θα αναγκαστεί το λιμάνι να κοιτάξει προς άλλες κατευθύνσεις. Υπάρχουν περιοχές όπως οι κήτες ποταμών που μπορούν και επιβάλλεται να γίνεται αυτή η ενέργεια, να παίρνουν δηλαδή υλικό για να ανοίγουν οι κήτες ποταμών και αυτό το υλικό μπορεί να το χρησιμοποιήσουν. Θα μπορούσε ενδεχομένως και του flyover, του υλικού, του μετρό, των λατομείων. Από εκεί πρέπει να πάρουν όλο αυτό το υλικό και όχι να πάμε στην πιο εύκολη και φθηνή ενδεχομένως λύση με τόση βιασύνη και προχειρότητα.
0: Ακριβώς. Εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία, να απολαύσετε τη σημερινή μέρα, να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους συλλόγους που συμμετέχουν, γιατί πρέπει όλοι να είμαστε ενεργοί πολίτες και όχι μόνο να λέμε αυτό έγινε το στραβό και όχι το άλλο το στραβό κτλ. Κτλ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Γεια σας. Και να πω ότι και η Δήμητο της Νέας Δημοκρατίας και αυτή θα συμμετέχει σήμερα για ένα πράσινο μέλλον. Ο τόπος συνάντησης είναι 6 ώρα έξω από το Θέρρος. Λοιπόν, συνεχίζουμε την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, διότι γίνονται πάρα πολλά πράγματα και πρέπει εμείς σαν εκπομπή να ενημερώνουμε τον κόσμο. Και θα πάμε τώρα στην Άγρια Δύση του φίλου μας, του Λευτέρη, του Αλεξανδρίδη, Δημάρχου Ευόσμου. Καλησπέρα κύριε Αλεξανδρίδη.
2: Καλημέρα Δημοσθένη.
0: Καταφέρατε την Άγρια Δύση να την κάνετε μια περιοχή νεολαίας, ευημερίας και καλών ειδήσεων.
2: Έχουμε καταβάλει μεγάλη προσπάθεια και πιστεύω ότι όταν ολοκληρωθεί και η πενταετία, αυτό που θα παρουσιάζουμε στον κόσμο να έχει μεγάλη διαφορά από αυτό που παραλάβαμε. Όντως, Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος εχθές, χρόνια πολλά σε όλους. Το μεγάλο μας σπίτι, το περιβάλλον, ο πλανήτης μας δυστυχώς έχει περάσει την κόκκινη γραμμή, αυτή η κόκκινη γραμμή η οποία είναι επικίνδυνη για όλους μας.
0: Εμείς την κάναμε έτσι, την κόκκινη γραμμή την περάσαμε, δεν περνάει από μόνη της.
2: Το 2016 ο πλανήτης Γη, αυτά τα οποία κατασκεύασε ο άνθρωπος ξεπέρασαν σε όγκο αυτά που κατασκεύασε η φύση. Τα τελευταία 30 χρόνια έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη ζημία στο περιβάλλον και αν δεν κινητοποιηθεί η νέα γενιά, δεν πρόκειται να έρθει η ελπίδα να σώσουμε αυτόν τον πλανήτη και να τον αφήσουμε στα εγγόνια και στα δυσέγγονά μας. Πιστεύω ότι και εμείς ως Δήμος Κορδελιού Ευόσμου βάζουμε το λιθαράκι μας αυτό. Εχθές κάναμε 3 μεγάλες εκδηλώσεις σε 2 σχολεία τα οποία δείξαμε την αξία του νερού. Μιλήσαμε με τα παιδιά για την ατμοσφαιρική ρήπανση, μιλήσαμε για τα συστήματα που έχουμε ελέγχου της ρήπανσης στο Ελευθέριο Κορδελιό, για τα συστήματα με τις ηλεκτρονικές μύτες και ταυτόχρονα κάναμε και δεδροφύτευση. Είχαμε 900 δέντρα σε συνεργασία με την ΕΙΑΦ για να μπορέσουμε, ήταν 890 φυτά μάλλον, 90 δέντρα και 800 θάμνη για να μπορέσουμε να δεδροφυτεύσουμε, να το κάνουμε μια πολιτική η οποία να περάσει στη νέα γενιά. Πρέπει όλοι μας να βάλουμε ένα δέντρο για να δούμε αυτόν τον πλανήτη καλύτερο την επόμενη δεκαετία, όπως σας είπα, για να τον αφήσουμε και καλύτερο στα παιδιά μας.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Αλεξανδρίδη, διότι έχετε πολλές εκτάσεις εκεί πέρα που μπορείτε να τις αλλάξετε και όψη, αλλά να γίνουν και εκτάσεις οι οποίες να είναι και προσβάσιμες στον κόσμο, να πηγαίνουν να τις επισκέπτονται, να κάνουν πικνίκ και να κάνουν πολλά πράγματα. Μόνο που το σημείο που λέμε τώρα είναι sea view, δηλαδή βλέπουμε θάλασσα, αλλά είμαστε και ψηλά. Αυτό μας δίνει προοπτικές να περάσουμε ωραίες, να κάνουμε ημερήσεις εκδρομές και φυσικά να προστατεύσουμε και το περιβάλλον.
2: Η αλήθεια είναι ότι οι περιοχές που σήμερα νοικοδομούνται στη δικιά μας περιοχή κάποτε όντως ήταν οι περιοχές που πηγαίναμε πικνίκ. Πηγαίναμε μικροί για να μπορέσουμε να κάνουμε πρωτομαγιά και καθαρά Δευτέρα. Σήμερα όμως αυτές οι περιοχές όλες ανοικοδομούνται και θα πρέπει να ανοικοδομηθούν σωστά, να μπορέσουν να αφήσουμε χώρους ελεύθερους, χώρους πρασίνου για να μπορέσει ο κόσμος να ανασάνει, να φύγουμε από αυτή τη τσιμεντοποίηση η οποία γίνεται σε όλες τις σύγχρονες πόλεις της χώρας.
0: Είστε, κύριε Αλεξανδρή, το ξέρετε πολύ καλά το έργο, γιατί είστε και μηχανικός, είστε και κατασκευαστής και μπορείτε εσείς, είστε αρμόδιοι να προστατεύσετε όλους αυτούς εδώ τους κακοπροαίρετους. Γιατί ξέρετε, κάθε φορά που κάνουμε πίσω για να εξυπηρετήσουμε τον κάθε γνωστό φίλο και τα λοιπά, καταστρέφουμε τα πάντα. Εσείς όμως, επειδή το ξέρετε το έργο και δεν τρώτε παραμύθι, πιστεύω ότι θα βάλετε μία τάξη σε αυτό τουλάχιστον το καινούργιο περιβάλλον που ξεκινάτε.
2: Προσπαθούμε να βάλουμε τα τάξη, αλλά μας λείπουν οι πόροι και οι ανθρώπινοι και οι οικονομικοί. Έχουμε πει επανειλημμένως ότι υπάρχει εξαλείωση και υποχρηματοδότηση στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Θαύματα δεν γίνονται, αλλά υπάρχει ένα τεράστιο κεφάλαιο το οποίο μπορεί να δώσει δύναμη και να αλλάξει τα πράγματα, και αυτό είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, είναι οι συνδημότες μας. Πρέπει να ευαισθητοποιηθούν, να μπορέσουν να βοηθήσουν την τοπική αρχή. Και πώς βοηθάμε την τοπική αρχή? Όταν δεν πετάμε ογκώδη στους δρόμους, όταν δεν πετάμε σκουπίδια εκτός πιάδων, όταν ειδοποιούμε, όταν βλέπουμε προβλήματα στο τέτοιο και τους ειδοποιούμε στο τριψήφιο αριθμό, στο 15388, και ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να διαφημίσω αυτό
0: φυσικά,
2: το νούμερο
0: φυσικά.
2: Επικοινωνίας με τους πολίτες. Είναι η γραμμή του Δημότη. Σε αυτή τη γραμμή μπορεί ο Δήμος να κάνει συντονισμένα δράσεις και να μπορέσει να βοηθήσει όλες τις γειτονίες οι οποίες έχουν διάφορα προβλήματα, είτε όπως σας είπα με ογκώδη μπαζοαποδήματα, αλλά είτε και από σκουπίδια, από κάδους, σπασμένους κ.ο.κ.
0: Τα οποία οι πολίτες τα πετάνε, δεν τα πετάει από άλλο πλανήτη, έτσι, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
2: Εμείς είμαστε οι οποίοι ασκημένουμε τον τόπο μας, και εμείς είμαστε που πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε ο ένας με τον άλλον, ο ένας με μία παρατήρηση, ευγενική παρατήρηση στο γείτονα, να το πούμε ότι δεν είναι σωστό αυτό, να σε βοηθήσω να κάνουμε κάτι άλλο, κάτι καλύτερο, το οποίο θα ομορφαίνει τη γειτονιά μας και θα ομορφαίνει επί συνόλου και την πόλη μας.
0: Ακριβώς. Και επίσης, επειδή είστε και ένας Δήμος που έχετε μόνο νέο κόσμο, όχι μόνο νέο κόσμο, έχετε πολύ νέο κόσμο, και συγχαρητήρια, αυτό που πετύχατε εσείς να έχετε τόσο νεολαία και τόσα παιδιά, τα οποία μάλιστα αυτή είναι το μέλλον, το ξέρετε πολύ καλά, Δήμαρχε, και πρέπει ο καθένας μας να δίνουμε σε αυτά τα παιδιά προοπτικές και να είμαστε το καλό παράδειγμα.
2: Έχουμε αυτή την ευλογία το να έχουμε το νέο κόσμο, η οποία είναι και μεγάλη ευθύνη, για να μπορέσουμε αυτό το νέο κόσμο να τους δώσουμε σχολεία, να τους δώσουμε αθλητικούς χώρους, να τους δώσουμε χώρους αναψυχής, αλλά και ταυτόχρονα αναγνωστήρια και άλλα πάρα πολλά τα οποία χρειάζεται η νέα γενιά για να μείνει στον τόπο της, να αναπτυχθεί στον τόπο της, να δραστηριοποιηθεί και επαγγελματικά στον τόπο της. Γι' αυτό το λόγο και κάνουμε διάφορες δράσεις, και αφού μιλάμε για νέα γενιά και για επαγγέλματα, να σας πω ότι το επόμενο Σάββατο έχουμε τη Λευκή Νύχτα της Δημοτικής Ενότητας του Ελευθερίου Κορδελιού. Είναι όλοι οι ακροατές σας που είναι κλειμένοι να έρθουν να απολαύσουμε διάφορα δρόμενα, μουσικά, χορευτικά, αλλά και μεγάλες οι προσφορές που έχουν τα καταστήματα, για να μπορέσουμε να δώσουμε μια ζωντάνια σε αυτή την περιοχή. Και το Σεπτέμβριο μετά η Λευκή Νύχτα, όπως κάθε χρόνο, της Δημοτικής Ενότητας του Ευωσμού. Είναι δύο θεσμοί οι οποίοι κρατιούνται χρόνια και νομίζω ότι αναπτύσσουν και την περιοχή, αλλά και ότι ευχαριστούνται και οι επισκέπτες.
0: Καλώς το αναφέρετε, Δήμαρχε, διότι κάνετε αυτή την προσπάθεια να κάνετε ωραίες εκδηλώσεις και να το απολαύσει και ο απλός πολίτης, το οποίο να λέμε ότι είναι δωρεάν. Να το λέμε αυτό,
2: βεβαίως,
0: να το τονίζουμε.
2: Βεβαίως, όλα είναι δωρεάν, εκτός τα καταστήματα.
0: Εντάξει.
2: Που έχουν εκτόσεις εκείνη τη μέρα, και νομίζω ότι και εκεί θα έχουν μεγάλο κέρδος να επισκεφτούν τα καταστήματα της περιοχής οι ακροατές σας.
0: Φυσικά, και πρέπει η κάθε περιοχή να προστατεύει εντός εισαγωγικών και να βοηθάει τους επαγγελματίες, γιατί και αυτοί, βλέπετε, τα ελληνικά αφημί πάνε για να εξαφρανιστούν. Όλοι πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, αγαπητέ κύριε Αλεξανδρίδη.
2: Η γειτονιά πρέπει να βοηθήσουμε τον επαγγελματία της γειτονιάς, διότι και ο επαγγελματίας της γειτονιάς είναι αυτός ο οποίος βοηθάει και τον πολίτη.
0: Έτσι, έτσι. Αυτός φορολογείται, αυτός τα πληρώνει όλα. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή επιτυχία πάντα, έτσι, και έχετε την νεολαία μαζί σας, μην φοβάστε τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Καλή επιτυχία. Γεια σας.

Σε αυτό το σημείο πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με ανθρώπους οι οποίοι θα μας δείξουν πράγματα, θα ακούσουμε πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε.

0: Η ώρα είναι 12.30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά.
2: Όχι.
1: Λαδάδικα
0: και... του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά.
2: Όχι.

0: online στο kteothessaloniki.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
9: κόκκιπε,
7: κομπάνιο, team colleague,
10: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Mundial. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Mundial. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
14: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
17: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
19: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
20: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
21: Και?
20: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
21: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
20: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
0: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel.

0: ή κάποιο πίξελ στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετροπολίς!

0: Μετρόπολης 95,5, συνεχίζουμε παρέα με το εστιατόριο Μόστρα και με την κυρία Νικηφόρου, τα γλυκά της κυρίας Νικηφόρου, διότι ξεκίνησε το καλοκαίρι και πρέπει να έχουμε και καλή διάθεση και καλή διατροφή. Λοιπόν, όπως είπαμε, βρισκόμαστε όμως σε μια περίοδο σχολικών εξετάσεων και κυρίως πανελλήνιες που για πολλά παιδιά κρίνει το μέλλον τους και τα όνειρά τους. Τη Δευτέρα όμως τελειώνει οι πανελλήνιες και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου γίνεται μια εκδήλωση στο Ολύμπιο στην Αριστοτέλους 7 η ώρα, την οποία διοργανώνει η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κυρία Άννα Ευθυμίου, με κεντρική ομιλήτρια την ίδια και ομιλητές τον διοικητή του ΕΦΚΑ κύριο Αλέξανδρο Βαρβέρη, τον υποδιοικητή του ΔΥΠΑ κύριο Βασίλη Γεωργιάδη και την κυρία Φανή Σοφιανού. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, τη Δευτέρα είναι μια ημέρα διασταύρωσης ηλικιών και επαγγελματιών και οικονομικής ενημέρωσης, διότι αφορά και τους νέους που τελειώνουν τις εξετάσεις και αρχίζει η επαγγελματική σεζόν, αλλά και όλους που περιμένουν τα προγράμματα από ΔΥΠΑ, επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά και τους συνταξιούχους, διότι ο τίτλος της εκδήλωσης είναι Θεσσαλονίκη, το επίκεντρο, το κέντρο ευκαιρίας, εργασίας, συνταξιοδότηση και αναπηρίας. Σε αυτό το σημείο θα πάμε στο ναυαγοσώστη αυτής της ενημέρωσης, που είναι ο Αλέξανδρος Βαρβέρης, διοικητής του ΕΦΚΑ. Καλησπέρα κύριε Βαρβέρη.
1: Σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Σας είπα ναυαγοσώστη, διότι από τα χείλη σας περιμένει πολλοίς κόσμος να μάθει πράγματα τα οποία μέσα στο καλοκαίρι θα του κάνει τη ζωή πιο ευχάριστη. Είστε διοικητής του ΕΦΚΑ και πράγματι αλλάζουν πολλά πράγματα και θέλω να ενημερώσετε εσείς απευθείας τον κόσμο.
1: Έχουν αλλάξει ήδη πάρα πολλά πράγματα. Έχουν περάσει εποχές τις οποίες δεν είναι μακριά, πριν από 5-6 χρόνια, που κανείς για να πάρει τη σύνταξή του έπρεπε να περιμένει 1-2, μπορεί και 3 χρόνια. Αυτά έχουν μείνει πίσω μας, οπότε μόνο καλύτερες μέρες έρχονται από εδώ και μπρος. Ο αγώνας είναι καθημερινός, η αλλαγή του φορέα είναι τεράστια, δεν είναι μόνο στο κομμάτι των συντάξεων. Ο οργανισμός, ο ΕΦΚΑ, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι ένας οργανισμός που καλύπτει τις ανάγκες όλου του πληθυσμού σε όλο το κύκλο ζωής του ανθρώπου, από τη γέννησή του μέχρι και μετά το θάνατό του. Άρα λοιπόν, εμείς φροντίζουμε καθημερινά να δημιουργούμε υπηρεσίες και ψηφιακές καινοτομίες, αν θέλετε, έτσι ώστε να μπορούμε να εξυπηρετούμε καλύτερα τους πολίτες. Η αλήθεια είναι ότι έχει ταλαιπωρήσει ο οργανισμός στο παρελθόν πολύ τον κόσμο. Η δουλειά η οποία έπρεπε να γίνει ήταν τεράστια. Ο αγώνας είναι καθημερινός και κάθε μέρα γινόμαστε και λίγο καλύτεροι.
0: Ξέρετε κύριε Βαρβέρη, επειδή γνωρίζω το θέμα όχι μόνο από εσάς, από όλες τις υπηρεσίες, το ότι είμαστε μια μεταβατική περίοδο. Τι εννοώ μεταβατική περίοδο? Από τη χαρτογράφηση πάμε στις ηλεκτρονικές μεθόδους, στους υπολογιστές περνάμε όλα τα στοιχεία εκεί και τα λοιπά. Από πολλές υπηρεσίες που συγχωνεύονται γίνονται μία και τα λοιπά. Πραγματικά υπάρχει αυτό το πρόβλημα, διότι και εσείς αν ΕΦΚΑ, ας πούμε, τρεις υπηρεσίες που μπορεί κάποιος να πάρει σύνταξη, πρέπει να κάθε μία να δώσει τα δικά της στοιχεία και τα λοιπά, υπάρχει μία καθυστέρηση ακόμα και σήμερα και η προσπάθεια που κάνετε είναι τεράστια.
1: Κοιτάξτε, οι καθυστερήσεις για ειδικές περιπτώσεις πάντα θα υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε ένα μέσο χρόνο απονομής κυρίας σύνταξης περίπου τις 42 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι έχει μειωθεί από το μεγάλο τριψήφιο στο πολύ μικρό διψήφιο.
0: Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο και συγχαρητήρια.
1: Αλλά δεν πρόκειται να πάψει ποτέ, ειδικές περιπτώσεις δεν πρόκειται να πάψει ποτέ, να ξεπερνούν αυτό το χρόνο. Όμως, ένα πλέγμα υπηρεσιών που χτίζουμε τη χρονική στιγμή την οποία μιλάμε, το ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σύστημα του φορέα, την ψηφιοποίηση μέρος του χαρτόου αρχείου, όλα αυτά όταν συνδυαστούν, θα μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερους χρόνους απόδοσης και από αυτούς ακόμα που σας ανέφερα μόλις προηγουμένως.
0: Μα έχετε δίκιο, γιατί όταν πας τώρα σε ένα στο ΙΚ, ας πούμε, και βλέπεις κουτιά γεμάτα χαρτιά τα οποία πρέπει να γίνει ψηφιοποίηση, όπως είπατε, αυτό δεν γίνεται με μαγικά. Πρέπει να το χτυπάνε ανθρώπινα χέρια. Και όταν ένας έχει να πάρει σύνταξη από τρεις διαφορετικές υπηρεσίες παλαιότερα, είτε ήταν από το δημόσιο, είτε ήταν από το ΤΕΒΕ, είτε ήταν από το ΙΚΑ κτλ., όλα αυτά θέλουν το χρόνο τους, έτσι δεν είναι?
1: όπως πολύ πολύ σωστά είπατε, δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Ναι. Όλες οι μεταβάσεις και όλοι οι μετασχηματισμοί θέλουν το χρόνο τους για να δείξουν το αποτέλεσμά τους. Η αλήθεια είναι ότι η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης το 2016 έγινε πολύ άναρχα και δεν είναι ότι έγινε μόνο στα χαρτιά, κρεμώντας κάτω από ένα ενιαίο αφημί πάρα πολλούς τέος φορείς κοινωνικής ασφάλισης, είναι ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου 5 χρόνια, δεν είχε γίνει τίποτα. Αυτό ήρθε και ένα, όλα αυτά τα προβληματικά, γιατί προβληματικά ήταν τα ταμεία, τα βάλαμε κάτω από ένα άλλο ταμείο και δημιουργήσαμε το χάος. Όλο αυτό έχει αρχίσει και έχει μπει σε μια τάξη, αλλά τα καλά αποτελέσματα σίγουρα θέλουν χρόνο. Γιατί θέλουν δουλειά, δουλειά ουσιαστική, δουλειά η οποία θα μείνει για τους πολίτες για τις επόμενες δεκαετίες, και είμαστε σε αυτή τη φάση και στην ευχάριστη θέση να καταφέρνουμε μέσα σε αυτό το περιβάλλον να δίνουμε καινούριες υπηρεσίες και να δημιουργούμε καινούρια δεδομένα και καινούρια αποτελέσματα στην κοινωνική ασφάλιση.
0: Εσείς πιστεύετε δηλαδή στα επόμενα, έτσι να πούμε, 2 χρόνια θα έχουν φτάσει όλα στο σημείο που θέλουμε? Γιατί θέλει δουλειά.
1: Είμαι απολύτως βέβαιος.
0: Μπράβο. Μπράβο κύριε Βαρβέρη, διότι ξέρετε πάρα πολλοί κόσμος υποφέρει περιμένοντας 1, 2 και 3 χρόνια και περιμένοντας αυτή τη λεπτομέρεια, και είναι κρίμα, ας πούμε, γιατί δουλεύεις μια ζωή 40, 35, 50 χρόνια και περιμένεις να έρθει αυτή η ευχάριστη στιγμή για να μπορέσεις να απολαύσεις μια πενταετία, μια δεκαετία maximum.
1: Είμαι βέβαια στέρθμες σε αυτό το σημείο, γι' αυτό σας είπα εργαζόμαστε. Έχουμε κάνει πολύ συστηματική και ουσιαστική δουλειά. Έχουμε κάνει όλο το σχεδιασμό. Τελειώνουμε τις υλοποιήσεις τώρα και νομίζω ότι θα μπουν όλα στα παραγωγή σιγά σιγά μέσα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Και από εκεί πέρα έχουμε να λύσουμε τα όποια προβλήματα θα εμφανιστούν, τα οποία θα είναι σίγουρα αρκετά.
0: Πέστε μας 2 λόγια και για την εκδήλωση της Δευτέρας, για να ακούσει ο κόσμος τι ακριβώς θα γίνει.
1: Είναι μια εκδήλωση που οργανώνει η Υφυπουργός Εργασίας. Είναι μια εκδήλωση που θα καλύψει όλο το φάσμα, αν θέλετε, των υπηρεσιών του Υπουργείου, από την κοινωνική ασφάλιση, τη συνταξιοδότηση, την απασχόληση, από τη ΔΥΠΑ και σίγουρα την ομιλία της Υπουργού, η οποία εργάζεται καθημερινά για όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Καλά θα κάνετε να είστε εκεί.
0: Και λέτε τώρα και για τη ΔΥΠΑ, γιατί υπάρχουν πολλά προγράμματα που είναι σε αναμονή να ξεκινήσουν για πολύ κόσμο, και μάλιστα και για γυναίκες και για νέους οι οποίοι τώρα, όπως είπα, θα σταματήσουν το σχολείο και θα πρέπει αυτά τα παιδιά να βρουν μια επαγγελματική αποκατάσταση. Και όλα αυτά εδώ πρέπει σιγά σιγά να μπουν σε ένα ρυθμό.
1: Σίγουρα υπάρχουν, σίγουρα η ΔΥΠΑ είναι ένας ακίνητος οργανισμός, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που θέλω να πω κάτι για τη ΔΥΠΑ.
0: Σωστά, γιατί σωστά.
1: Υπάρχουν οι άνθρωποι της ΔΥΠΑ, γιατί κάνουν εξαιρετική δουλειά και καλό είναι να μιλήσουν εκείνοι για αυτούς.
0: Ακριβώς όπως το λέτε κύριε Βαρβέρη, ο καθένας πρέπει από το πόστο του να κάνει τη δουλειά του με σοβαρότητα, με αφοσίωση, για να μπορούμε να έχουμε τα καλά αποτελέσματα. Τέλος πάντων, καλός ή κακός, και εμείς κάποια στιγμή να γίνουμε μια ευρωπαϊκή χώρα. Τι να τα πούμε, να πούμε ότι από τη μια στιγμή στην άλλη ότι θα αλλάξουν όλα? Να μην κοροϊδευόμαστε.
1: Δεν αλλάζουν ποτέ όλα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Από τη μια στιγμή στην άλλη.
0: Να γίνουμε μια, εμάς μας ενδιαφέρει να γίνουμε μια ευρωπαϊκή χώρα και να έχουμε τα δεδομένα που πρέπει να έχει ο πολίτης. Αρκεί και ο πολίτης να είναι και αυτός συνετός.
1: Λέτε πάρα πολύ καλά, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σας.
0: Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία για όλα. Θέλουμε να γίνονται πράγματα σε αυτή την χώρα, να γίνονται πράγματα για να και ο νέος να μην έχει το μυαλό του να φεύγει από αυτή τη χώρα. Είναι κρίμα, ζούμε στον παράδεισο και βλέπετε ότι κάθε 3 και λίγο η νεολαία μεταναστεύει.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, θερμά ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ωραία συζήτηση που κάναμε. Περιμένουμε να σας δω την Δευτέρα.
0: Να είστε καλά, θα τα πούμε και από κοντά, και όποτε έχουμε τίποτα, κάποια πράγματα που είναι ενδιαφέροντα, θα πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο απευθείας διαστόματος του κυρίου Βαρβέρη όσον αφορά ΕΦΚΑ.
1: Με πολύ χαρά.
0: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι με υγεία σε εσάς και σε όλο τον κόσμο.
1: Καλό απόγευμα και καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

Στο σημείο αυτό να θυμίσουμε φίλες και φίλοι ότι σήμερα 6 ώρα να μην ξεχνιόμαστε, 6 Ιουνίου 9 η ώρα στο θέατρο Κήπου φίλος μας ο Σταρόβας θα κάνει αυτή την ωραία εκδήλωση, η οποία θα συμμετέχουν άνθρωποι που περάσαν πολλές ωραίες νύχτες. Ήταν ο Δημήτρης ο Ζερβουδάκης, ο Ηλίας ο Ζάικος, ο Χρήστος ο Μητρέντζης, ο Στάθης ο Παχίδης, ο Γιώργος ο Πεσκιτζής και η Δήμητρα Ζαφυρίου στο Θέατρο Κήπου σήμερα 6 Ιουνίου 9 η ώρα. Όσοι έχετε τη χαρά και τη διάθεση να περάσετε ωραία. Επίσης, επειδή πρέπει να τα λέμε όλα, τη Μονή Λαζαριστών γίνεται μια συνάντηση παραδοσιακής μουσικής. Θα παίξουν μουσική ποντιακά, θα παίξουν κριτικά, μάλιστα ανεβαίνει ο Μανώλης ο Κονταρός, θα παίξουν τα πάντα και είναι και εκεί μια πολύ ωραία εκδήλωση, ένα φεστιβάλ παραδοσιακής μουσικής. Εμείς από την εκπομπή πρέπει να τα λέμε όλα, γιατί πρέπει να πηγαίνουμε να περνάμε καλά, να έχουμε καλή διάθεση, γιατί όλα αυτά που βλέπουμε και μαθαίνουμε κάθε μέρα δυστυχώς δεν μας φτιάχνουν τη διάθεση. Οπότε μας δίνεται ευκαιρία, εφόσον έχουμε αυτό το χρόνο, να μπορούμε να περνάμε ωραία.

Όσον αφορά και τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Βαρβέρη που είναι διοικητής του ΕΦΕ, πραγματικά βρισκόμαστε σε μία μεταβατική περίοδο, δηλαδή μία περίοδο όπου γινόταν όλα με τα χέρια και με τα χαρτιά και με τους φακέλους και βάλε το αυτό εκεί και ανέβασε και κατέβασε. Τώρα αν πάτε σε τέτοιες υπηρεσίες θα δείτε με πολλά χαρτοκιβώτια γεμάτα φακέλους, οι οποίοι αυτοί πρέπει να περάσουν μέσω υπολογιστών και να γίνει να υπάρχει μία συνέχεια και να αλλάξουμε εποχή. Επίσης υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ταλαιπωρούνται διότι έχουν να πάρουν σύνταξη και μεσολαβούν ένα και δύο και τρία ταμεία. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο και υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Μακάρι να δώσουμε την ευχή μας να γίνουν αυτά πολύ γρήγορα, όπως είπε ο κύριος Βαρβέρης, για να μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι να απολαύσουν αυτό που τους ανήκει. Ξέρετε τι είναι, φίλες και φίλοι, να δουλεύεις 30, 35, 40, 45 χρόνια και να μην μπορείς να απολαύσεις το δικαίωμα που το έχεις πληρώσει μία και δύο και τρεις φορές. Οι παλαιότεροι ξέρουν ότι όταν ήταν σε δύο, κάναν δύο δουλειές, ήταν και ΙΚΑ και ΤΕΒΕ, πληρώνα και ΙΚΑ και ΤΕΒΕ. Και ξαφνικά έρχεται το σήμερα και τους λέει περίμενε και περίμενε. Αυτό θέλει μεν το χρόνο του, αλλά θέλει να τελειώνει σιγά σιγά.

Αυτή τη στιγμή στην πλατεία Αριστοτέλους, πάλι στο στο Ολύμπιον, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης παρουσιάζει το δεύτερο δημόσιο απολογισμό έργου της διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θα συζητιούνται πεπραγμένα τον 2,5 πρώτο χρόνο της συζητίας του Δημάρχου και του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα έργα που έχουν δρομολογηθεί και όσα διεκδικούμε για την πόλη. Λοιπόν, όλη αυτή η ιστορία που γίνεται και όλα αυτά που γίνονται είναι για το καλό της πόλης, και θα το πω και θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, δουλειές που δεν γίνανε εδώ και 40 χρόνια ξεκίνησαν εδώ και 1,5 χρόνο να γίνει και αυτή η πόλη, να γίνει μια ευρωπαϊκή πόλη. Και δυστυχώς θα βγάλουμε όλη ταλαιπωρία, διότι αρχίσαν πράγματα που, όπως είπα, να γίνονται, όπως υπογειοποιήσεις καλωδίων, βγάζεις τη σημαία στο μπαλκόνι και μπερδεύεται μέσα στα καλώδια. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά σε καμιά πολιτισμένη πόλη της Ευρώπης τουλάχιστον. Ξεκίνησαν να γίνουν υπογειοποιήσεις καλωδίων, ξεκίνησαν να γίνουν οπτικές ίνες, βλέπετε παντού είναι σκαμμένα. Ο κόσμος αντιδρά και βγάζει άρνηση. Ναι, αλλά σου λέει, κύριε, λένε, έχω καλό σήμα. Πώς θα έχεις καλό σήμα εφόσον δεν υπάρχουν αυτές οι οπτικές ίνες? Καλός ή κακός, βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Πρέπει όλοι να το καταλάβουμε και όλοι να συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια. Εγώ κατανοώ τον ελεύθερο επαγγελματία, ειδικά, ξέρετε τι, να σκάβουν μπροστά σου και να έχεις εσύ ένα μαγαζί το οποίο είναι εστίαση σε ένα μπαράκι, ένα καφέ και ένα εξτραπέζια. Δυστυχώς αυτή η φάση θα την περάσουμε και δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Εάν θέλουμε η Θεσσαλονίκη να γίνει, όπως λένε, πρωτεύουσα των Βαλκανίων μέχρι το 2030, θα υποφέρουμε πολλά. Σας το λέω από τώρα, μέχρι το 2030 θα γίνουν πάρα πολλά έργα στην πόλη, γιατί ξεκίνησαν ήδη και αυτή η χρονική περίοδος θα μας δυσκολέψει την καθημερινότητα και τη ζωή μας, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά.

0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα έχουμε την χαρά και την ευχάριστη έκπληξη διαστόματος της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρίας Ευθυμίου, να μας ενημερώσει τι θα γίνει τη Δευτέρα. Καλησπέρα, κυρία Ευθυμίου.
1: Καλησπέρα, κύριε Βαρδάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και καλησπέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές μας.
0: Ξέρετε, κυρία Ευθυμίου, όταν γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις και διαστόματος του διοργανωτή μαθαίνουμε πράγματα, μαθαίνουμε ειδήσεις, είναι πάρα πολύ καλό, γιατί και ο κόσμος είναι υποψιασμένος, γιατί κουράστηκε να ακούει περίεργα θα κτλ. Θα ήθελα παρακαλώ πολύ να μας πείτε τι θα γίνει τη Δευτέρα και συγχαρητήρια για ό,τι κάνετε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα μέσα από τη συχνότητά μας. Τη Δευτέρα λοιπόν, 7 η ώρα στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, περιμένουμε όλες και όλους για να συζητήσουμε για τις σύγχρονες προκλήσεις που φέρνει η αλλαγή στο χώρο της εργασίας. Επίσης να δούμε τι γίνεται με τις συντάξεις, τι αλλάζει, σε πόσο χρόνο θα πάρει, μπορεί κάποιος να πάρει σύνταξη, πώς γίνεται η ψηφιοποίηση του συνταξιοδοτικού συστήματος, αλλά και για ένα ζήτημα που είναι πολύ ευαίσθητο κοινωνικό, για τα άτομα με αναπηρία. Έτσι, είναι όλα και τα τρία ζητήματα, είναι ζητήματα που αγγίζουν κάθε οικογένεια. Εμείς θέλουμε να φέρουμε πιο κοντά το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό ο τίτλος της εκδήλωσης είναι «Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο». Θέλουμε λοιπόν να αναδείξουμε και τι έχουμε κάνει, αλλά ποιο είναι το όραμά μας, ποια είναι η προοπτική μας και τι ελπίδα δίνουμε για όλους τους Θεσσαλονικείς και ιδιαίτερα τις νέες και τους νέους της πόλης μας.
0: Κυρία Ευθυμίου, πραγματικά πρέπει να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα στην νεολαία, γιατί βλέπετε, το αντιλαμβάνεις και το κάθε μέρα, φεύγουν τα παιδιά έξω. Φεύγουν στην Ευρώπη, φεύγουν παντού, γιατί ο Έλληνας πάντα θα είναι το μυαλό. Και όλοι το θέλουν τον Έλληνα, κυρία Ευθυμίου. Γιατί το σπουδάζει η πατρίδα μας, το σπουδάζει στα ελληνικά πανεπιστήμια και την ώρα που είναι να αποδώσει φεύγει. Αντιλαμβάνεις ότι πρέπει να βρεθούν αυτές που λέτε οι ευκαιρίες εργασίας.
1: Ακριβώς, εμείς πραγματικά κοπιάζουμε για να δώσουμε προοπτική στα νέα παιδιά. Είναι η πρώτη φορά την προηγούμενη χρονιά όπου αναστράφηκε η εισρωή και η εκδροή από το εξωτερικό, δηλαδή περισσότεροι Έλληνες ήρθαν από όσους έφυγαν. Είμαστε πλέον, έχουμε μπει στο σκληρό πλήρωμα της ενεργίας, η ενεργία των μείων μειώθηκε 56%, αλλά είμαστε ακριβώς εδώ για να δείξουμε ποιες ευκαιρίες απασχόλησης υπάρχουν σε ένα μεγάλο μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας και λόγω παγκόσμιων αλλαγών και λόγω οικονομικών αλλαγών, αλλά και λόγω τεχνολογικών αλλαγών και με την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι λοιπόν, χρειάζονται ποιες είναι οι σύγχρονες δεξιότητες που χρειάζονται, ποια είναι τα σύγχρονα επαγγέλματα που δίνουν μία προοπτική, και θέλουμε ακριβώς να απαντήσουμε ένα κομμάτι της εκδήλωσης να είναι μέσα από τους, και τους δύο ομιλητές που θα έχουμε, δηλαδή θα είναι ο κύριος Βαρβέρης, ο διοικητής του ΕΦΚΑ, και ο κύριος Γεωργιάδης, όπου ο διοικητής της ΔΥΠΑ, οι οποίοι πραγματικά θα δώσουν τα στοιχεία αυτά που χρειάζεται ώστε να απαντήσουμε σε κρίσιμα ερωτήματα και ακριβώς να είμαστε εδώ για να χαράσουμε προοπτική.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, διότι και από το στόμα του κυρίου Γεωργιάδη, που είναι υποδιοικητής του ΔΥΠΑ, περιμένουν όλοι τα καινούργια προγράμματα τα οποία έχουν τώρα μια καθυστέρηση και για τις γυναίκες και για τους νέους και τα λοιπά, προγράμματα τα οποία πραγματικά πρέπει να ξεκινήσουν σιγά σιγά για να μπορούν όλοι να έχουν ένα προσανατολισμό. Εγώ πάντως πιστεύω ότι όταν γίνουν τέτοιες εκδηλώσεις όπως θα γίνει τη Δευτέρα, λέγε που λέει και ο λαός, κάτι θα γίνει.
1: Λέγε κάτι θα μείνει και κάτι θα γίνει.
0: Έτσι.
1: Όπως το είπατε πολύ εύστοχα. Εμείς είμαστε εδώ, κοιτάξτε, έχουμε σχέδιο και είμαστε στοχοπροσιλωμένοι. Προφανώς δεν παναγυρίζουμε, δεν είπαμε ότι υπάρχουν λύσεις σε όλα. Όλες οι λύσεις έρχονται μετά από κόπο και πάντοτε σε σχέση με σεβασμό και σε ό,τι έχουν, σε ό,τι θυσίες έχουν κάνει οι Έλληνες πολίτες, αλλά και στο πλαίσιο της μη ανατροπής των δημοσιονομικών δεδομένων, που ακριβώς δεν θέλουμε να υποθηκεύσουμε τις νεότερες γενιές. Έτσι λοιπόν όλα γίνονται με μια σεμνότητα, με μια στεχοπροσήλωση, ακριβώς για να κάνουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας λίγο πιο εύκολη.
0: Εγώ, επειδή σας παρακολουθώ πολύ καιρό και μάλιστα είστε μια κυρία, έχετε οικογένεια, έχετε παιδιά, έχετε σύζυγο, που όλοι είστε στον αγώνα, εγώ σας συγχαίρω και δεν θέλω να σταματήσετε ποτέ, διότι όταν μια γυναίκα έχει νέα παιδιά, αναγκαστικά θα κάνει κάτι για τα παιδιά του κόσμου και τα δικά της.
1: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί μέσα από τα μάτια των παιδιών
0: ακριβώς
1: βλέπω τα άλλα παιδιά και έτσι λέω τι πρέπει, τι στόχους πρέπει να βάλουμε, τι μπορούμε να αλλάξουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
0: Και η ηλικία, αυτή η ηλικία που έχετε, σας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να κάνετε αγώνες. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι φτάνουμε σε μια ηλικία και μετά βγαίνει η ταλαιπωρία. Γι' αυτό δώστε και εσείς τον αγώνα σας, βλέποντας, όπως είπατε, τα παιδιά, τα μάτια των παιδιών σας, και εκεί θα καταλάβετε πολλά, κύριε Ευθυμίου, όπως το αντιλαμβάνεστε και το εισπράτετε.
1: Κοιτάξτε, δεν έχω επιλέξει ποτέ στη ζωή μου την απραγία. Ναι. Πολιτικά, 27 χρόνια είμαι στα κοινά της πόλης μου, 27 χρόνια πλέον. Δεν έχω επιλέξει την απραγία, είμαι ακριβώς εδώ για να μάχομαι από οποιαδήποτε θέση, τώρα και στο μέλλον μου δοθεί, για να μπορέσω να είμαι χρήσιμη και αποδοτική.
0: Λοιπόν, εγώ σας δίνω συγχαρητήρια στην καλύτερη ηλικία. Δέστε το μέλλον των παιδιών, μην ξεχνάτε και εμάς τους ηλικιωμένους. Να είστε, να είστε καλά, καλό κουράγιο, και τη Δευτέρα εύχομαι επιτυχία σε αυτό που γίνεται, γιατί και οι ομιλητές έχουν να πούνε πολλά πράγματα και εσείς να τους αγκαλιάσετε όλους για να γίνονται πράγματα σε αυτή την πόλη και σε αυτή τη χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε ευχαριστώ καλά.
1: Οπότε όλοι και όλες και όλοι τη Δευτέρα 7 η ώρα στο Ολύμπιον.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι η ώρα, όπως ξέρετε, να επισκεφτούμε την κυρία Νικηφόρου, να πάρουμε τα γλυκά μας και από εκεί και πέρα πάμε Μόστρα, πάμε Χαριλάου να φάμε. Είναι η ώρα του φαγητού, η ώρα της χαράς και της ευχαρίστησης, να πάμε με τους φίλους μας, να πούμε μια καλή κουβέντα και μετά θα πάμε όλοι μαζί για παραλία. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
5: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
7: Μετρόπολης!
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο ο Αχίλιος Έξαρχος. Μια 24χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σήμερα νωρίς το πρωί στην οδό Κομνηνών στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο λεωφορείο την ώρα που η ίδια εκκινεί το πεζί. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την 24χρονη και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Την πόρτα της ανακρίτριας πέρασε εκ νέου σήμερα το πρωί ο 41χρονος καθομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας στην Καλαμάτα, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και κακουργηματικού χαρακτήρα παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα στοιχεία που προέκυψαν καταδεικνύουν προσπάθεια του δράστη να σκηνοθετήσει το έγκλημα. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τις αποφάσεις του για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Σε κλίμα έντονης ισοκομματικής αντιπαράθεσης συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τον σχηματισμό δύο πολιτικών στρατοπέδων στο εσωτερικό του κόμματος. Κάλεσμα προς τα μέλη για συμπόρευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα απίφθινε ο πρόεδρος Σοκράτης Φάμελος. Εμένουν στην αυτόνομη πολιτική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Μένεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι υπεύθυνες για το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, ενώ ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Στο Κουβέιτ επλήγει στόχος κοντά στο αεροδρόμιο, ενώ σήμανε συναγερμός αεράμινας και στο Μπαχρέιν, όπου είναι εγκατεστημένες μεγάλες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι, οπότε αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 με 29 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από το Μετρόπολης στις 2. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί για τις επόμενες 3 ώρες ο Γιώργος Μάντζιος.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Μετρόπολης, τελένομαι.
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
14: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
15: www.nyc.gr.
16: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
17: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
18: Μητέρα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
21: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
22: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
22: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
21: Μπήκα σωστά?
22: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
23: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
23: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
26: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
25: Πάτα και καμπανάκι.
26: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
25: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
7: Μετρόπολης!
27: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
28: Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Ο Γιώργος Μάντζιος και η συντακτική ομάδα του στοιχήματος σκανάρουν το κουπόνι. Προτείνουν και σας στέλνουν στο ταμείο. Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα για δυνατούς παίκτες.

Εδώ είμαστε. Πολύ καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Bet Show Σαββάτου, πρώτο Bet Show για το μήνα Ιούνιο. 4 και σήμερα για την έναρξη του Μουντιάλ. Το Μουντιάλ είναι μπροστά μας. Με αυτό θα ασχοληθεί σήμερα η εκπομπή κατά κύριο λόγο. Την Πέμπτη το βράδυ η πρεμιέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου, το οποίο θα είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα. Το έχουμε πει, το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές. Πρώτη φορά με 48 ομάδες, μέχρι 32 ήταν το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα. Πρώτη φορά 39 ημέρες, 104 παιχνίδια, 16 διαφορετικές πόλεις σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδά. Πρεμιέρα λοιπόν την επόμενη Πέμπτη για τον πρώτο όμιλο στο στάδιο Αζτέκα στο Μέξικο City, Μεξικό, Νότια Αφρική, στις 10 το βράδυ. Έχουμε πάρα πολλά να κουβεντιάσουμε, είναι 12 όμιλοι, έχουμε μακροχρόνια στοιχήματα μπροστά μας. Ήδη στο betshow.com έχουμε ξεκινήσει και μπορείτε να μπαίνετε και να ενημερώνεστε και να κρατάτε επιλογές που αφορούν την κατάκτηση, τους πρώτους scorer, ειδικά στοιχήματα για τους ομίλους. betshow.com, μπαίνετε, κάνετε την εγγραφή σας με τη φθηνότερη χρέωση στην αγορά. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ξεκινάμε με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου σήμερα στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου. Γιάννη Τσιράπη στο production, την κυρία Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο. betshow.com για την στοιχηματική σας ενημέρωση. metrosport.gr για την αθλητική σας ενημέρωση με την αρχισυνταξία του Αχίλλου Έξαρχου. Θα πάμε για το επόμενο τρίωρο περίπου μαζί. Καλή υπομονή σε όσους είστε στον δρόμο και καλή υπομονή, γιατί είναι λογικό να υπάρχει κίνηση. Ο καιρός είναι εξαιρετικός, οι θερμοκρασίες καλός ή κακός ανεβαίνουν επικίνδυνα. Πάμε για ένα μίνι καύσωνα το Σαββατοκύριακο. Καλές βουτιές, καλή υπομονή στους παραμένοντες. Θα σας κρατήσουμε μια πολύ ωραία συντροφιά μέχρι και τις 4 εδώ στους 95 και 5 των FM. Καλή ακρόαση σε όλους. Παράλληλα με την κουβέντα που θα κάνουμε για το Μουντιάλ, τρέχει και η επικαιρότητα. Αν υπάρξει κάποια είδηση, γιατί είμαστε και σε περίοδο μεταγραφών, θα την αναφέρουμε, θα τη δώσουμε. Να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα, αφού θυμίσω τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Πληκτρολογείτε από το κινητό σε 955, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλνετε στο 54301 με την φθηνότερη χρέωση στην αγορά. Και τα λέμε και μέσω Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης με λατινικούς χαρακτήρες 95,5. Επικοινωνούμε και από εκεί. Να σας πω ότι για το Μουντιάλ θα μιλήσουμε και με τον Πιλάρα λίγο μετά τις 2, να πάρουμε επιλογές και του Βασίλη για το παγκόσμιο κύπελο, για τα μακροχρόνια που ξεχωρίσει ο Πιλάρας και αφορούν το Μουντιάλ στην Αμερική. Και φυσικά θα δώσουμε και δικές μας επιλογές, κυρίως για τους πρώτους 6 ομίλους που έχει έτσι μελετήσει ιδιαίτερα η στήλη, και μακροχρόνιες επιλογές. Θα δούμε και τα σημερινά παιχνίδια. Έχουμε πρόγραμμα. Είμαστε και σε περίοδο φιλικών αναμετρήσεων πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πάμε να ξεκινήσουμε με το τι συνέβη χθες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Στο ποδόσφαιρο που είχαμε φιλικά παιχνίδια, αρκετές φιλικές αναμετρήσεις, να αναφέρω τις πιο έτσι εμπορικές. Τα ξημερώματα χθες, Τσεχία Γουατεμάλα 3-1, Μεξικό Σερβία 5-1, αυτό ήταν προχθές μόνο τα ξημερώματα. Σιγκαπούρη Κίνα 1-0 σε φιλικό παιχνίδι, Χονκ Μογγολία 2-0, Ταϊλάνδη Κουβέιτ 2-2, Ινδονησία Ομάν 3-0. Και από το απόγευμα προς το βραδάκι, Γεωργία Μπαχρέιν 2-0, Τατζικιστάν Ινδία 3-1, άλλα φιλικά παιχνίδια, Λευκορωσία Συρία 4-1, Σλοβακία Μαυροβούνιο 2-2, Σαν Μαρίνο Μπαγκλαντές 1-2, Μολδαβία Βουλγαρία 2-2, Ρωσία Μπουργκίνα Φάσο 3-0, Ουγγαρία Φιλανδία 2-1, με τον Βάργκα στον Center for the Sike να πετυχαίνει και τα δύο γκολ για την Ουγγαρία. Αζερμπαϊτζάν Μάλτα 0-2. Και στην Αφρική, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία Τόγκο 1-1. Μπενίν Νίγηρας 1-1. Αγκόλα Μαυριτανία 1-1.

Και μετά τα μεσάνυχτα είχαμε Παραγουάη Νικαράγουα 4-0, Πουέρτο Ρίκο Σαουδική Αραβία 0-3 στο παιχνίδι όπου έκανε και ντεμπούτο ο Γιώργος Δόνης, σε φιλικό εννοώ για την Σαουδική Αραβία, η οποία κέρδισε 0-3 τους Πουερτορικανούς. Σαουδική Αραβία είναι σε δύσκολο όμιλο με Ισπανία και με Ουρουγουάη. Δύσκολα τα πράγματα για τους Σαουδάραβες. Καναδάς Ιρλανδία 1-1, δεν έπεισε ο Καναδάς, αυτή είναι η αλήθεια, με τους Ιρλανδούς. Αϊτή Περού 1-2, νίκη από τους Περουβιανούς στο crash test της Αϊτής που παίζει και αυτή το παγκόσμιο κύπελο. Αυτά έγιναν χθες στο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα. Στο μπασκετικό είχαμε την νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στο Telecom Center με 68-58, με πολύ καλή άμυνα κατά τη διάρκεια του αγώνα και κυρίως ότι το δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός έβαλε μόλις 8 πόντους. Για τον Παναθηναϊκό, ο μεγάλος ηγέτης ο Χέις Ντέιβις εξηλαιώθηκε για την αστοχία του στο πρώτο παιχνίδι στο ΣΕΦ, έβαλε 23 πόντους, 11 είχε Όσμαν, 8 ο Γκραντ, 7 ο Τολιόπουλος, 5 ο Ροκαβόπουλος από 4 Λεσόρ, Ναν και Σόρτς και 2 ο Μίτογλου. Για τον Ολυμπιακό ξεχώρισαν ο Φουρνιέ με 15 και ο Χολ με 11, 9 είχαν Βεζένκοφ και Παπα-Νικολάου, 5 ο Μιλουτίνοφ, 4 ο Ζόζεφ, 3 ο Γόκαπ και 2 ο Πίτερς. Ο Ολυμπιακός ήταν χωρίς τον Ντόρσεϊ, ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Σλούκα και τον Χουάντσο Ενάν Γκόμεθ. Την Δευτέρα σε 9 το βράδυ στο ΣΕΦ το τρίτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες, 1-1 σειρά των αγώνων. Το τέταρτο είναι στις 10 του Ιούνιου, την Τετάρτη, στο Telecom Center. Και αν χρειαστεί και πέμπτο παιχνίδι και πάλι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Επίσης, πέρα από τον ελληνικό χώρο, είχαμε στην Ισπανία για τα προημιτελικά. Η Βαλένθια κέρδισε 71-88 μέσα στον Μπιλμπάο, έκανε το 2-0 και πέρασε στα ημιτελικά. Μπανταλόνα Μπασκόνια 82-63, 1-1 η σειρά των αγώνων. Θα έχουμε και τρίτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Σήμερα άλλωστε έχουμε και τα άλλα δύο ζευγάρια των προημιτελικών που είναι στο 1-1 η σειρά. Ρεάλ Τενερίφη, μεγάλο φαβορί Ρεάλ. Μούρθια Μπαρτσελόνα 1-1 και εδώ η σειρά των αγώνων, με τη Μούρθια να θέλει να κάνει την έκπληξη και να πετάξει εκτός ημιτελικών την Μπαρτσελόνα. Και τα ξημερώματα είχαμε εντυπωσιακό παιχνίδι στο Σαν Αντώνιο. Η Νέα Υόρκη πολύ κοντά στην κατάκτηση του τίτλου, έσπασε δύο φορές την έδρα των Spurs με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Carl Anthony Towns, 21 πόντους και 13 rebound, 20 ο Bridges, 20 ο Branson, οι πρωταγωνιστές ως συνήθως. Η συνήθις ύποπτη είναι για τη Νέα Υόρκη φέτος που κάνει φοβερά πράγματα. Για το Σαν Αντώνιο δεν έφτασαν 29 πόντους ο Γουεμπανιάμα για τα 9 rebound, 20 είχε ο Fox, 15 ο Harper. Σαν Αντώνιο Νέα Υόρκη 104-105. Η Νέα Υόρκη, η οποία έχει κερδίσει με 95-105 και την πρώτη φορά που επισκέφθηκε το Σαν Αντώνιο. Τώρα η σειρά γυρίζει στη Νέα Υόρκη, όπου η Νέα Υόρκη, αν κάνει δύο νίκες, θα κάνει και σκούπα, θα πάρει τον τίτλο. Ξημερώματα τρίτης, το τρίτο παιχνίδι στη Νέα Υόρκη, 3:30 τα ξημερώματα.

Αυτά είχαμε χθες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Να δούμε τι έχουμε σήμερα. Έχουμε τις 6 το απόγευμα ένα παιχνίδι για τα προκριματικά του Euro κάτω 19, όπου η Πορτογαλία παίζει με την Ελλάδα, με την εθνική μας ομάδα. Ένα τουρνουά το οποίο διεξάγεται στην Τούμπα τα παιχνίδια. Η εθνική μας, η οποία έρχεται από ήττα από τη Σερβία με 1-0. Οι Πορτογάλοι έφεραν 1-1 με το Καζακστάν. Η αλήθεια είναι ότι περνούν οι τρεις από τις τέσσερις ομάδες. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη να μείνουμε έξω από το συγκεκριμένο τουρνουά. Το Καζακστάν τώρα κερδίζει βέβαια 3-1 τη Σερβία σε ένα παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Έχουμε ένα κύπελο Βαλτικής, έτσι λέγεται. Στις 4 έχουμε Λιθουανία, Λετωνία. Στις 6 Εσθονία, Νήσι Φερόες, ημιτελική, και οι νικητές θα παίξουν μεταξύ τους. Έχουμε πλήθος φιλικών αγώνων. 4 έχουμε το Βέλγιο, την Ισία. Στις 5 Αρμενία, Καζακστάν. Στις 8 Γιβραλτάρ, νησιά Κέιμαν, που όπου ματσάρα. 9 παρατέταρτο Πορτογαλία, Χιλή και Ρουμανία, Ουαλία. Στις 9 Αλβανία, Λουξεμβούργο. 9 και μισή Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Γερμανία. Στις 10 Ελβετία, Αυστραλία. Παναμάς, Βοσνία. Στις 11 Αγγλία, Νέα Ζηλανδία, Βολιβία, Σκωτία, Κατάρ, Ελ Σαλβαδόρ και πράσινο ακροτήρι, Βερμούδες. Είναι τα φιλικά τα οποία έχουμε σήμερα. Θα σχολιάσουμε αρκετά από αυτά, θα δώσουμε και ρεπορτάζ, θα κρατήσουμε και στοιχηματικές επιλογές. Μετά τα μεσάνυχτα έχουμε επίσης Τζαμάικα, Νότια Αφρική στις 12, στη 1 έχουμε Βενεζουέλα, Τουρκία, και έχουμε και Βραζιλία, Αίγυπτος, και στις 3 έχουμε Αργεντινή, Ονδούρες.

Καλησπέρα στον Νικόλα, καλησπέρα στον Αντώνη, ευχαριστώ να είσαι καλά. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο που μας στέλνει πάντα από την Ομογένεια στην Αμερική. Στέφανε, λίγο μετά τις 2 θα έχουμε μπιλάρα που ρωτάς για το Μουντιάλ. Πάμε να δούμε και το σημερινό πρόγραμμα στο μπάσκετ. Στις 6 έχουμε ένα Ντέρ Μονακό. Είναι 1-1 η σειρά των αγώνων στην Γαλλία, στο ζευγάρι. Σολέ Παρί είναι από την άλλη πλευρά. Ο άλλος ημιτελικός με τις δύο ομάδες είναι και εδώ στο 1-1. 1-1 και το Σολέ Παρί, 1-1 και τον Αντέρ Μονακό για τα ημιτελικά του γαλλικού πρωταθλήματος στο μπάσκετ. Στην Ισπανία, είπαμε και πριν, έχουμε Ρεάλ Τενερίφη στις 7 και Μούρθια Μπαρτσελόνα στις 10. Οι νικητές θα περάσουν στα ημιτελικά. Έχουμε Βενέτσια Βίρτους Μπολόνια, ημιτελικός και εδώ στην Ιταλία. Η Βενέτσια προηγείται με 2-1 στη σειρά των αγώνων, με το Μιλάνο να κερδίζει 3-1 την Μπρέσια και να προκρίνεται στους τελικούς.

Αυτά και με την Ιταλία, και έχουμε και παιχνίδι για την Τουρκία. Μπαχτσεσεχήρ Μπεσίκτας, και εδώ έχουμε τα play-off των ημιτελικών. 1-1 η σειρά των αγώνων. Η ΕΦΕΣ χθες κέρδισε την Φενέρ και μείωσε σε 2-1 στη σειρά των ημιτελικών. Στις τρεις νίκες η ομάδα που θα περάσει στον τελικό στην Τουρκία. Από ό,τι καταλαβαίνετε, ακόμη είμαστε αρχές Ιουνίου και δεν παίζει μόνο το δικό μας προτάσμα, παίζουν και τα άλλα πρωταθλήματα στο μπάσκετ. Πριν πάμε και στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να δούμε τι γίνεται στα παιχνίδια που παίζουν και είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο κουπόνι μας.

Για την Ιαπωνία 68 λεπτό Κασίβα Ρέσον και το Σάγκα 0-1. Προκριματικά Euro των νέων Σερβία Καζακστάν 1-3. Παιχνίδι για τον δικό μας ομιλό που μετέχει και η εθνική μας ομάδα. Είμαστε στο 71ο λεπτό. Και στα παιχνίδια που ξεκίνησαν μετά τη μία, η Ιαπωνία, Καβασάκι, Χιροσίμα 0-0, Σαγκάν Τόσου, Σόνα Μπελμάρε 0-0. Κάτι άλλο από ό,τι βλέπω δεν έχουμε σε ποδοσφαιρικό πρόγραμμα. Τα υπόλοιπα θα ξεκινήσουν και λίγο αργότερα. Ακούσε και κάτι που σας ενδιαφέρει. Αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατραφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνές σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκης, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, 231-0-88-98-79 ή μπες στο www.nyc.gr. Στα 30 λεπτά μετά τη μία πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
3: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε το περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Από

0: τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
12: Plus, plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρεια απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
16: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

ο φίλος ο Κωνσταντίνος μας ακούει από την Αμερική και επειδή εκεί θα γίνει το Μουντιάλ σε λίγες μέρες, τονίζει ένα θέμα το οποίο έχει αναστατώσει και τη FIFA, ότι είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια. Μου λέει χαρακτηριστικά ότι για να δω ένα παιχνίδι της Αργεντινής στο Κάνσας, το πιο φτηνό εισιτήριο που βρήκα ήταν 831 δολάρια. Έγινε και θέμα, λέει, στις ειδήσεις, μέχρι και ο Τραμπ λέει κράζει και λέει ότι ούτε αυτός αγόραζε τόσο ακριβά εισιτήρια. Νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια τώρα από τη FIFA. Μπας και τα διορθώσουν λίγο τα πράγματα, γιατί θα είναι και τραγικό να είναι τα γήπεδα άδεια σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Και προφανώς και οι τιμές παίζουν το δικό τους πολύ πολύ σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, υπάρχει και μια καταγγελία του Ιράν για διακριτική μεταχείριση της βίζες. Έχει να γίνει και τώρα χαμός εν ώψη και του παγκοσμίου κυπέλου. Το Ιράν θα παίξει στο Μεξικό, εκεί θα αγωνιστεί, εκεί θα είναι και το προπονητικό κέντρο της ομάδας. Ας ελπίσουμε να ξεπεραστεί και αυτό το πρόβλημα με το Ιράν. Υπάρχει και ένα θέμα με τη βίζα του Εμπολό στην Ελβετία. Υπάρχουν εκκρεμότητες, αυτή είναι η πραγματικότητα για το παγκόσμιο κύπελλο. Το σημαντικό είναι ότι θα έχουμε αρκετά μεγαλύτερο καθαρό χρόνο. Θα τα κουβεντιάσουμε και με τον Μπιλάρα λίγο αργότερα. Αυτές οι καινοτομίες, οι αλλαγές που θα έχει από το VAR, το ότι πρέπει να εκτελούνται γρήγορα τα ελεύθερα, τα plug out κλπ. Θα πει κάποιες λεπτομέρειες, αλλά άμα φας 5 δευτερόλεπτα από το ένα, 5 δευτερόλεπτα από το άλλο, 3, 10 από το άλλο, μαζεύεται κάτι σε καθαρό χρόνο. Και αυτό θα είναι καλό, γιατί θα δούμε και καλύτερα, πιο γεμάτα παιχνίδια. Είναι μια πραγματικότητα. Πριν ξεκινήσουμε, να δώσουμε και λίγο και την ειδησιογραφία της ημέρας από το metrosport.gr με βασικό θέμα τι άλλο από την σημερινή μεταγραφική κίνηση του Άρη με άρωμα NBA, με τον Eric Liddell Jr., τον οποίο απέκτησε ο Άρης. Τα ονόματα που κυκλοφόρησαν τα τελευταία 24 ώρες είναι του Dimitrievich, του playmaker της Bagen και του Birch, του center της Φενέρ, αλλά ο Άρης προχωρά αθόρυβα και σε μια άλλη κίνηση με τον Eric Liddell Jr. από το NBA κατευθείαν στο Παλέ, στο Αλεξάνδριο. Έχει παίξει NBA και G League μέχρι στιγμής, 26χρονος, είναι γεννημένος το Δεκέμβριο του 2000. Παρότι είναι 98, δηλαδή το ύψος του, γιατί η θέση που παίζει και που έπαιζε στο NBA είναι λίγο περίεργο, έπαιζε τεσάρι. 98 τεσάρι, δεν ξέρω πόσα τεσάρια βρίσκουμε 98 στην Ευρώπη. Το 2022 έγινε draft από τους Pelicans στο νούμερο 41, έκανε τον ντεμπούτο του στο NBA, έπαιξε Bulls, Nets, σε κάποιες ομάδες G League, 47 παιχνίδια στο NBA, 3,7 πόντι, 1,8 rebound, ενώ στο κολέγιο στο Ohio State είχε 14,1 πόντους, 6,1 rebound, 1,6 assist. Είχε και 34% από το τρίποντο. Διαβάζω από το metrosport.gr, όπου μπορείτε να μπείτε να δείτε και highlight από τον Αμερικανό. Το 22-23 ήταν λίγο άτυχος, γιατί υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί του γόνατος παίζοντας στο Summer League. Πέρυσι έπαιξε στους Nets, μάλιστα σε match με τους Bucks πέτυχε 21 πόντους και σε match με τους Pacers πέτυχε 27 και είχε και 10 rebound. Ο Liddell, ο οποίος έρχεται για τον Άρη

Οι Nets, οι οποίοι δεν πέρασαν στους, στα play-off, ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους 13 Απριλίου.

τελευταίο του παιχνίδι βλέπω έβαλε 17 με τους Toronto και μόνο του τρέχεται ένας παίκτης ο οποίος έχει τέτοια στατιστικά, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. 17 πόντους με τους Toronto, 13 με το Milwaukee, 26 με τους Nets με 10 rebound, 21-15. Εντάξει, μπορεί κάποιος να πει ότι έπαιζε λίγο παραπάνω όταν οι Nets δεν είχαν εξασφαλίσει τα play-off. Η χρονιά πάντως τελείωσε με 26 παιχνίδια του Λεντέλ στους Brooklyn Nets. Έπαιξε 13,5 λεπτά μέσω όρο και είχε 5,7 πόντους, 2,7 rebound, 0,9 assist. Αυτά τα στατιστικά για τον Αμερικανό που έρχεται για τον Άρη.

Κατά τα άλλα, στο μπασκετικό πρόγραμμα περιμένουμε και νέες ανακοινώσεις από Άρη και ΠΑΟΚ που έχουν μπει πάρα πολύ δυναμικά, με τους ιδιοκτήτες τους να ανεβάζουν απότομα το budget την επόμενη χρονιά. Υπάρχει μια είδηση που κυκλοφορεί και αφορά ένα δάνειο που παίρνει Μονακό για να μπορέσει να καλύψει κάποια έξοδα και να μπορέσει να διατηρηθεί στην Ευρωλίγκα. Είναι μια είδηση που κυκλοφορεί από τη Λεκύπ σήμερα. Περιμένουμε να δούμε που θα παίξει και ο Ηρακλής, αν θα είναι στο FIBA Europe Cup ή αν θα είναι στο Euro Cup. Είναι και αυτό ένα θέμα.

Ο Βαγγέλης Αγγέλου που αποχώρησε από τον Άρη θα είναι συνεργάτης του Θανάση Γιαπλέ στην νεοφώτιστη ομάδα του Βίκο Ιωαννίνων την επόμενη σεζόν. Άλλη μια μπασκετική είδηση που έρχεται από εκεί. Και είναι λογικό και οι φίλοι του Άρη και οι φίλοι του ΠΑΟΚ να περιμένουν τα επόμενα μεταγραφικά ονόματα. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι το μπάσκετ υπάρχει αρκετός χρόνος ακόμη. Το πρωτάθλημα ξεκινάει φθινόπωρο. Προετοιμασίες των ομάδων είναι τον Αύγουστο. Αλλά είναι λογικό και ο Βασίλης Πανούλης και ο coach and carry να θέλουν να έχουν ολοκληρώσει το μεγαλύτερο κομμάτι του ρόστερ τους για να προετοιμαστούν και Άρης και ΠΑΟΚ να είναι σαφέστατα πιο ανταγωνιστικοί σε σχέση με τους δύο των Αθηνών την επόμενη σεζόν. Κάτι τέτοιο ισχύει και τον Ηρακλή. Μπορεί να μην έχει έναν πολύ πολύ ισχυρό ιδιοκτήτη, αλλά κάνει συγκεκριμένα βήματα, νοικοκυρεμένα, με σημαντική προσθήκη του Μέλβιν, ο οποίος θα συνεχίσει στον Ηρακλή την καριέρα του. Και είναι λίγο ξύμορο να ξεκινάω να λέω ειδήσεις και να μιλάμε πρώτα για το μπάσκετ και μετά για το ποδόσφαιρο. Γιατί στο ποδόσφαιρο είναι αυτό που λέμε, δεν κουνιέται ούτε φίλο, δηλαδή έχει άπνοια παντού. Και σε ΠΑΟΚ και σε Άρη, οι ρεπόρτερ ψάχνουν θέματα και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ δυσάρεστο. Ας ελπίσουμε από εβδομάδα να αρχίσουν να τρέχουν και τα ποδοσφαιρικά. Και αν για τον Άρη υπάρχει η δικαιολογία, δεν είναι ακριβώς δικαιολογία, είναι μια πραγματικότητα, ο ρεαλισμός, ότι δεν έχει Ευρώπη και από τη στιγμή που θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του 22 και 23 Αυγούστου έχει παραπάνω χρόνο η διοίκηση. Στον ΠΑΟΚ περιμένουμε την Τρίτη τις περιβόητες ανακοινώσεις από την ΠΑΕ να δούμε πώς θα κινηθεί το νέο πλάνο για την επόμενη σεζόν. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα μάθει σε 11 ημέρες από σήμερα τον πρώτο του αντίπαλο στην Ευρώπη, στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League, θα παίξει 23 Ιουλίου. Πρέπει να κάνει 3 προκρίσεις για να μπει στους ομίλους του Europa League ή 2 για να μπει σε όμιλο Conference League.

Στην Αθήνα και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού αρχίζει ο Ολυμπιακός να φορτσάρει για την απόκτηση του Μαφέου. Φαίνεται ότι είναι θέμα ημερών, αλλά όχι ωρών, να αποκτηθεί ο συγκεκριμένος παίκτης από τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό για την άμυνά του. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι και οι επόμενες κινήσεις της ΑΕΚ μετά τον Ζούμπκοφ. Και λέγεται από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ότι ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να ξεκινήσει και αυτός μεταγραφές αυτή την εβδομάδα. Ο Μαφέο είναι δεξιός μπακ της Μαγιόρκα, για όποιους αναρωτιούνται. 28χρονος, έχει ισπανικό και αργεντίνικο διαβατήριο, 32 παιχνίδια, 1 γκολ και 2 ασίστ την σεζόν που μας πέρασε στην Ισπανία. Το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Μεντιλίμπαρ. Διαπραγματεύεται ο Ολυμπιακός με τη Μαγιόρκα, τελική ευθεία, αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ, να τον αποκτήσει ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει και τον Τσάπρα, ο οποίος παίζει δεξιά. Να δούμε αν θα πάρει δύο τελικά μπακ και όχι μόνο ένα η ομάδα του Ολυμπιακού.

Στον Παναθηναϊκό στο κάδρο είναι ο Ετιέν Καμαρά. Το γράφουν και στο Βέλγιο. Είναι εξάρι. Τα Λερουά παίζει αμυντικό χαφ, δυναμικός χαφ. Τον έβλεπα εγώ στο Βέλγιο φέτος. Θα είναι μια καλή λύση νομίζω για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει και η περίπτωση του χαφ της Μπρέτφορντ, του Γένσεν. Εκεί όμως θα πρέπει να γίνει και μια υπέρβαση. Δεν αφήνει κάποιος παίκτης εύκολα ομάδα του Premier League αν δεν τον πείσει το project μιας ομάδας. Και υπάρχουν και τα ονόματα του Τσάπρα, που τον οποίο το θέλει και ο Ολυμπιακός, το θέλει και ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει το όνομα του Ζαγαρίτη και υπάρχει και του Ράστοντερ, του επιθετικού πρώτου σκόρερ της Τούνος Κοπιανός, ο οποίος έκανε καλύτερη σεζόν στην καριέρα του φέτος στην Ελβετία. Είναι τα ονόματα τα οποία παίζουν, συν του Βλαχοδήμου, για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τα τελευταία 24 ώρα. Στην ΑΕΚ υπάρχει ένα δημοσίευμα από το Μεξικό που γράφει ότι ο Αλμέιδα θέλει να φέρει στην ομάδα του, στην Μοντερέι, τον Πινέδα. Από την ΑΕΚ λένε ότι οποιασδήποτε κουβέντες θα γίνουν μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Πινέδα με το Μεξικό. Στο Μουντιάλ ο Πινέδα, ο οποίος έχει και ρήτρα αγοράς και συμβόλαιο με την ΑΕΚ για ένα ακόμη χρόνο στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Είναι η ρήτρα του Πινέδα στην ΑΕΚ.

Και υπάρχει και εκτός ποδοσφαιρικής πραγματικότητας, ενώ εκτός των ποδοσφαιριστών, η είδηση για επέκταση συμβολαίου και στον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029, και υπάρχει και η σκέψη να επιβραβευτεί με κάποια μπόνους και ο Ριμπάλτα, ο οποίος φαίνεται να κάνει αθόρυβα πολύ καλή δουλειά στο μεταγραφικό κομμάτι για την Ένωση. Η ΑΕΚ, η οποία φορτσάρει σύμφωνα με τον Ριμπάλτα, έτσι με αθόρυβο τρόπο, μπορεί να διαρρέει ονόματα για στόπερ και για κεντρικό χαφ. Εβδομάδα κομβική είναι αυτή που μιλάμε και για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, ο οποίος θα πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά να ξεκινάει με ανακαινώσεις και να κάνει και μεταγραφές, έχοντας ολοκληρώσει το γύρω-γύρω, το ματσάρι, τις επιλογές του, τους συνεργάτες, τον κύριο Κόντι, τον κύριο Μανατίδη, τον κύριο Μπασινά, τον κύριο Στολτίδη, τον Αθανασιάδη που είναι πολύ κοντά, το ενδιαφέρον που υπάρχει για τον Πόμπο της Κηφισιάς. Γενικά να αρχίσει να τρέχει και ο Ηρακλής στα μεταγραφικά του. Να δούμε τι θα γίνει και με το Καφτατζόγλιο, και εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα, αν θα μπορέσει ο Ηρακλής να παίξει άμεσα στο Καφτατζόγλιο ή με μια μικρή καθυστέρηση να πάρει κάποιο κλειδάριθμο τις πρώτες αγωνιστικές, γιατί μετά θα πρέπει οι ομάδες να δηλώσουν και άλλη έδρα, και δεν είναι και εύκολο να πάει να δηλώσει ο Ηρακλής π.χ. την Καλαμαριά ή το γήπεδο του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Πρέπει να δηλώσει η έδρα που έχει VAR. Και επειδή είχα ρωτήσει τους καλούς συναδέλφους το προηγούμενες ημέρες ποιες είναι πιθανές έδρες, μου είχαν πει ότι ούτε ο Πανσεραϊκός ούτε η Λάρισα είναι θετικές να δώσουν έδρα. Αντίθετα, είναι θετικός ο Βόλος για να δώσει το Πανθεσσαλικό. Αλλά αυτό είναι το απευταίο σενάριο που δεν θέλω να το σκέφτεται ούτε οι φίλοι του Ηρακλή. Μακάρι να είναι πανέτοιμο το Καφτατζόγλιο για την αρχή της σεζόν. Τέτοιο πρόβλημα έχει η Καλαμάτα παρεμπιπτόντως, για το αν θα είναι έτοιμη να παίξει στην Καλαμάτα, και έχει δηλώσει το Χαριλάου ως αναλυτική έδρα η Καλαμάτα.

22-23 Αυγούστου θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το Goal Line Technology, το οποίο κοστίζει λίγο πάνω από το εκατομμύριο, αν θα το πάρει φέτος η Super League. Να μην έχουμε δηλαδή παράπονα για το αν πέρασε η μπάρα τη γραμμή ή όχι. Να έχει αυτό το ρολογάκι ο διαιτητής και να χτυπάει το κουμπάκι αν έχει περάσει μπάλα τη γραμμή ή όχι, όπως είναι και το ημιαυτόματο offside που ήρθε στην ζωή μας. Τι άλλη εκκρεμότητα έχουμε? Για την αναδιάρθρωση δεν πέρασε, τα είπαμε. Πάμε σε νέο πρωτάθλημα με 14 ομάδες. Έχουμε 5 στην Αττική, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον Ατρόμητο και την Κηφισιά. Έχουμε 3 στη Θεσσαλονίκη, Άρη, ΠΑΟ, Ηρακλή. Μία ομάδα στη Θεσσαλία, αναφέρουμε αναπεριφέρειες, το Βόλο. Μία ομάδα στην Κρήτη, τον Όφι, μία στη Δυτική Ελλάδα τον Πανετολικό, μία στη Ρεά Ελλάδα τον Λεβαδιακό και 2 πλέον στην Πελοπόννησο, Αστέρας Άκτορ και Καλαμάτα.

Για το φίλο τον Νίκο που ρωτάει για τον Αμερικανό του Άρη, απολαβές 2 εκατομμύρια δολάρια για 2 χρόνια. Άρα 1 εκατομμύριο δολάριο το χρόνο. Λίγο κάτω από 1 εκατομμύριο ευρώ θα παίρνει ο συγκεκριμένος παίκτης, ο οποίος έρχεται για βασικό ρόλο στον Άρη του Βασίλη Σπανούλη.

Πριν πάμε στο διάλειμμα, τελικό αποτέλεσμα Κασίβα Ρέισολ και το Σάγκα 0-1. Ημίχρονο Καβασάκι Χιροσίμα 0-1. Σαγκάν Τόσον Ομπερμάρε 0-0. 25ο λεπτό στην Κορέα, Γκιογκνάμ Γιονγκίν FC 0-0. Χουασέονγκ FC Σουγόν Blue Wings επίσης 0-0. Τελικό αποτέλεσμα Σερβία Καζακστάν 1-3. Προκριματικά Euro των νέων, διοργάνωση στην οποία παίζει και η εθνική μας ομάδα, είναι σε αυτό τον όμιλο και παίζει στην Τούμπα σήμερα στις 6 με αντίπαλο την Πορτογαλία. Το Καζακστάν έχει 4 βαθμούς, η Σερβία 3, Πορτογαλία 1, η Ελλάδα 1, έχουν να εκκρεμεί το μεταξύ τους παιχνίδι, θα παραλαμβάνω σήμερα στις 6 στην Τούμπα Ελλάδα-Πορτογαλία. Από τις 4 ομάδες περνούν στην επόμενη φάση οι 3.

guess it was freedom to find myself in the white room. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να δώσουμε και μία είδηση που αφορά τον Βαγγέλη Παυλίδη. Πρωτοσέλιδο σήμερα είναι ο Τζόγκο. Με την Μπενφίκα να συζητάει, μάλλον και τον Παυλίδη, με ομάδες που θα πληρώσουν από 50 εκατομμύρια ευρώ και πάνω. 20 είχε δώσει η Μπενφίκα για να το πάρει από την Αλκμαρ. Τόσο στοχεύει να τον πουλήσει. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο 50 εκατομμύρια να δώσει κάποιο για τον Παυλίδη. 40 θα το συζητούσα, αλλά 50 μου φαίνεται λίγο υπερβολικό. Την ώρα που υπάρχουν δημοσιεύματα στην Τουρκία και για τον Χρήστο Τζόλι, ότι η Φενέρ δίνει 35 εκατομμύρια ευρώ στην Club Brugge για να τον πάρει, αλλά έχω την αίσθηση από αυτά που ξέρω κι εγώ είναι ότι ο Χρήστος δεν ενδιαφέρεται να πάει στην Τουρκία, προτιμάει να πάει σε ένα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και κυρίως, το έχει δηλώσει και ο ίδιος, να πάει σε μια ομάδα που παίζει στο υψηλότερο επίπεδο διασυλλογικά και αυτό είναι το Champions League.

Και επειδή θα μιλήσουμε για το Μουντιάλ με τον Πιλάρα λίγο μετά τις 2, στο επόμενο ημίωρο, ο Ουεντραόγκο να πούμε ότι παίρνει τη θέση του Καρλ, του πιτσιρικά της Μπάγεν, ο οποίος τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση της ομάδας και διαπιστώθηκε ότι πέστη σοβαρή θλάση στο τετρακέφαλο. Άρα χάνει το Μουντιάλ, κρίμα. Βέβαια έχει όλο το μέλλον μπροστά του πιτσιρικάς, νέος είναι ακόμα. Ο Ουεντραόγκο λοιπόν, που πολλές φορές τον ανέφερε ο Νίκος Πιλιανός για τη λειψία, είναι αυτός ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Καρλ, ένα συμπλέον εξτρέμ για τον Νάγκελσμαν και τη Γερμανία. Παίζει παντού αυτό το φιλοδόρημα του Τζόρνταν, χωρίς να λένε βέβαια ποσά στη Μύκονο. Λένε ότι άφησε, λέει, το μισό του λογαριασμού. Δηλαδή, αν έκανε λογαριασμό 100 ευρώ, άφησε φιλοδόρημα 50. Βέβαια, στον άμμο 100 ευρώ ούτε μπουκαλάκι νερό δεν πίνεις. Άρα, ο Τζόρνταν αποκλείεται να έκανε 100 ευρώ λογαριασμό. Θα έκανε μερικές χιλιάδες, θα πω εγώ. Θα έκανε 10 χιλιάρικα, άρα άφησε 5 χιλιάρικα tips. Κάπως έτσι. Εντυπωσιάστηκαν πάντως, λέει, από το φιλοδόρημα του Τζόρνταν στον άμμο στη Μύκονο. Αλήσε μας, Κωνσταντίνε. Και από τον μπουρμπάρ του Τζόρνταν πάμε στο break, γυρίζουμε σε λίγο.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος. Μια 24χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σήμερα νωρίς το πρωί στην οδό Κομνηνών στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης όταν παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο την ώρα που η ίδια εκκινεί το πεζί. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την 24χρονη και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η 24χρονη επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα την οδό σε σημείο που δεν υπάρχει φωτεινό σηματοδότης και διάβαση πεζών, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Την πόρτα της ανακρίτριας πέρασε εκ νέου σήμερα το πρωί ο 41χρονος καθομολογεί ανδράστης της άγριας δολοφονίας στην Καλαμάτα, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και κακουργηματικού χαρακτήρα παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα στοιχεία που προέκυψαν καταδεικνύουν προσπάθεια του δράστη να σκηνοθετήσει το έγκλημα. Στα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης που είναι σε εξέλιξη και σε άλλα που θα δρομολογηθούν, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης στην ομιλία του στον δεύτερο δημόσιο απολογισμό έργου της διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον. Η Θεσσαλονίκη δεν χρειάζεται άλλα μεγάλα λόγια. Η πόλη αποκτά ξανά τη χαμένη της αυτοπεποίθηση, τόνισε μεταξύ των άλλων. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τις αποφάσεις του για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Σε κλίμα έντονης εσωκομματικής αντιπαράθεσης συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τον σχηματισμό δύο πολιτικών στρατοπέδων στο εσωτερικό του κόμματος. Κάλεσμα προς τα μέλη για συμπόρευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, απίφθινε ο Σωκράτης Φάμελος, εμένουν στην αυτόνομη πολιτική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ Πολάκης και Παπάς. Μένεται η ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι υπεύθυνες για το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, ενώ ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Στο Κουβέιτ επλήγει στόχος κοντά στο αεροδρόμιο, ενώ σήμανε συναγερμός αεράμινας και στο Μπαχρέιν, όπου είναι εγκατεστημένες μεγάλες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι, οπότε αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Επιστρέφει στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μάντζιος.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Έλα, μπαίνω τώρα σας ανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: όπου θέλω.
12: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Ναι.
15: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
14: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
12: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
15: Γιώργο, πιάνεις σανίδα μου.
14: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο.
15: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
12: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
16: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
12: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
17: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
18: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
19: Και εσύ τι είπες?
18: Ή happy days ή τίποτα.
20: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
17: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olibos Protein Putty, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 11 λεπτά μετά τις 2 Μετρόπολης. Ακούτε 9.55 τον FM. Για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη βόλτα μας και στο παγκόσμιο κύπελο, παρέα με τον Μπιλάρα θα το κουβεντιάσουμε. Θα κουβεντιάσουμε την πολύ ωραία και διαφορετική διοργάνωση, το ανέφραξε στο ξεκίνημα της εκπομπής που έρχεται. 39 ημέρες, 104 παιχνίδια, 48 ομάδες, πρωτόγνωρα για παγκόσμιο κύπελο. Να πω επίσης ότι είναι 52 οι διαιτητές, 15 είναι από την Ευρώπη. Τι άλλο να πούμε για το Μουντιάλ? Να πούμε για τις ώρες έναρξης των αγώνων. Είναι 12 διαφορετικές ώρες, στη φάση των ομίλων τουλάχιστον. Έχουμε από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 6 τα ξημερώματα. Εκεί είναι χρονικά τα παιχνίδια. Δεν έχουμε κανένα παιχνίδι από τις 6 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, σε εκείνο το διάστημα. Αλλά από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τα ξημερώματα θα έχουμε αρκετά παιχνίδια. Θα ξενυχτήσουμε εν ολίγης. Εντάξει, είναι κάποιες ώρες και λίγο ευρωπαϊκές, δηλαδή έχει και παιχνίδια και 10 και 11 και 12, ξέρω εγώ, άντε να δεις εκεί. Κάποια που θα είναι τώρα 3.30 και 4 και 5 το πρωί, ελπίζουμε να μην είναι τα πολύ εμπορικά. Βασίλη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Έλα Γιώργο μου, καλησπέρα.
0: Ξεκίνησα να λέω για το Μουντιάλ, τις αλλαγές που θα έχει, το ότι είναι πλέον τα πιο πολλά παιχνίδια, 104, πιο πολλές ομάδες, 48, πιο πολλές μέρες, 39.
1: 1248 παίκτες είναι.
0: 1248 παίκτες.
1: Ναι, ναι.
0: 1248 παίκτες. Ναι.
1: 104 παιχνίδια, ένας εξτρά γύρος των 32.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Έτσι τα νοκάουτ.
1: Και στην παρουσίαση θα έχουμε. Πώς θα είναι διαφορές.
0: Ναι,
1: τώρα το διάβαζα χτες αυτό, ότι δεν θα παρουσιάζεται όπως μέχρι τώρα. Δεν θα παρατάσω το πως μέχρι τώρα η ομάδα, θα παρατάσω το στη σέντρα, στον κύκλο.
0: Α, εγώ άλλο είδα. Εγώ είδα ότι θα έχει περίπου μια μισή ώρα, θα είναι τελετή έναρξης.
1: Δηλαδή, καλά, εντάξει, είναι τελετή έναρξης, ναι, οκ, okay, θα είναι αργή.
0: Θα τραγουδήσουν καμιά δεκαριά ονοματέοι.
1: Εγώ δεν ξέρω κιόλας.
0: Ναι.
1: Όσο για τα ξενύχτια, μπορώ να σε φτιάξω, γιατί έχω μπροστά μου ένα πίνακα.
0: Α.
1: Και να σου πω τα νυχτερινά παιχνίδια από τις 2 τη νύχτα μέχρι τις 7 το πρωί Ελλάδος.
0: 2 με 7.
1: Λοιπόν, έχουμε. 12 Ιουνίου, 5 ώρα τα χαράματα, Νότια Κορέα, Ιράκ.
0: Δεν το βλέπει ούτε στο Ιράκ, στις φυλακές. Ναι. Κανείς, ναι.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 13 Ιουνίου έχουμε Αμερική, Παραγουάη, στις 4 τα χαράματα.
0: Εντάξει, και αυτό δεν είναι και...
1: Ναι,
0: δεν
1: και στις 7 το πρωί, Αυστραλία, Τουρκία.
0: Τίποτα, εντάξει, δεν χάνουμε κάτι.
1: 14 Ιουνίου, στις 4 τα χαράματα, Αϊτή, Σκωτία.
0: Ματσάρα, ναι.
1: 15 Ιουνίου, ακτή Ελεφαντοστού με Εκουαδόρ.
0: Άλλη ματσάρα.
1: Και στις 5 το πρωί, ναι, Σουηδία, Τινησία.
0: Άρα δεν έχουμε μεγάλο κλαμπ, ενώ ένα μεγάλο όνομα. Αγγλία,
1: 16
0: Γερμανία.
1: Ιουνίου, Ιράν, Νέα Ζηλανδία, στις 4.
0: Ναι.
1: Και σε 7 το πρωί, για αυτούς που ξυπνάνε μόλις εκείνη την ώρα, θα έχουμε Αυστρία, Ιορδανία.
0: Συγγνώμη που
1: γελάω. Θα να βρω κανένα μεγάλο παιχνίδι. 19 Ιουνίου στις 4 το πρωί Μεξικό, Νότια Κορέα. Και σε 7 το πρωί Τουρκία, Παραγουάη.
0: Μου στέλνει ένας φίλος ο Νίκος.
1: Ναι.
0: Τι ώρα είπε ο Βασίλης, λέει, γιατί να βάλω ξυπνητήρι να δω, λέει, τον Πιερό.
1: Τον Πιερό. Τον Πιερό. Καλά, κάνα πάμε Πιερό και τραβάμε όλα τα μαλλιά μας. Γελάει ο κόσμος. Λοιπόν, Βραζιλία, Αϊτή, 20 Ιουνίου στις 4 το πρωί βλέπω.
0: Α, να, ένα, εντάξει. Να, εδώ τον Πιερό αξίζει να το δεις, γιατί θα δεις και το Ραφίνια και το Βινίσιο.
1: Ναι. Μεγάλο παιχνίδι, δεν βλέπω.
0: Δεν έχει ξημερωμάτι.
1: 25 Ιουνίου, ας πούμε, βλέπω Τσεχία, Μεξικό, 4 το πρωί.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Τα δύσκολα, ξέρεις, που είναι εκεί που ξεκινάνε οι όμιλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Εκεί θα ζοριστούμε. Έχουμε και λέμε 26 Ιουνίου, 2 μάτσεις, 2 η ώρα. Ιαπωνία, Σουηδία και Τινησία, Ζηλανδία.
0: Το 2 το οριακά αντέχεται.
1: Συγγνώμη, Τινησία, Ολλανδία, όχι
0: ναι,
1: Ζηλανδία.
0: Το 2 αντέχεται, μετά τις 2 είναι δύσκολο.
1: Στις 5 το πρωί ή στις 6 θα έχουμε Ιορδανία, Αυστραλία και Τουρκία, είπα.
0: Ναι.
1: 27 Ιουνίου, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία, στις 3 το πρωί. Ουρουγουάη, Ισπανία, στις 3 το πρωί. 27 Ιουνίου.
0: Να είδες τα τελευταίες αγωνιστικές έχει.
1: Ναι, γιατί είναι μαζί. Βάρβαρα. Πρέπει να παίξουν μαζί.
0: Ναι.
1: 6 ώρα το πρωί έχει το Ιράν. Και 6 ώρα το πρωί Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο.
0: Αντί για πίτσα θα παραγγέλνουμε μπουγάτσα.
1: Μπράβο. Και τελευταία ημερομηνία, πάντα για ομίλους μιλάμε, 28 Ιουνίου. Κολομβία, Πορτογαλία στις 2:30. Κονγκό, Ουσμπεκιστάν 2:30. Αλγερία-Αυστρία στις 5 και η Ορδανία-Αργεντινή στις 5.
0: Ναι. Εντάξει, τελευταία αγωνιστική θα πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο.
1: Έχουμε, η αλήθεια έχουμε, εγώ το γελάω. Mm-hmm. Έχουμε ρίξει ήδη τόσο διάβασμα. Λες και δεν είμαι πανελλήνιες κι εμείς.
0: Εγώ έχω πάρει τους ομίλους, έχω ξεκινήσει και έχω φτάσει ήδη στα μισά. Και πραγματικά, όχι κουράζομαι.
1: Ναι, είναι,
0: είναι πολλά. Είναι πολλά. Ναι. Δηλαδή, κάτι θα σου φύγει, κάτι θα. Εντάξει.
1: Είναι χοντρό το πακέτο. Χοντρό το πακέτο και το πακέτο δεν είναι ότι θα παίξει τα πάντα. Αλλά για να διαλέξεις τα καλύτερα, πρέπει να μελετήσεις τα πάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν
0: ναι.
1: έχουν αυξηθεί κατά χιλιάδες τα στοιχήματα, χιλιάδες έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μπορεί να βρεις το παραμικρό.
1: Πλέον πολλές εταιρείες επιτρέπουν και bet builder στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Έχουν και bet builder, καινούργια κόλπα.
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, όταν λοιπόν πρέπει να δεις χιλιάδες bets για να διαλέξεις τα καλύτερα, πρέπει να μελετήσεις 48 ομάδες, πρέπει να δεις 1200 παίκτες, πρέπει να δεις προγράμματα, καιρό, συνθήκες,
0: διασταυρώσεις.
1: Διασταυρώσεις, brackets. Μιλάμε, εμένα μου έχουν βγει τα μάτια, δεν κάνω πλάκα και δεν έχω τελειώσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ούτε εγώ.
1: Δεν έχω τελειώσει και βλέπω και φιλικά. Ναι. Όσα μπορώ, βλέπω. Έχω δει πολλά και σήμερα πάλι θα δω που έλεγες πριν το πρόγραμμα, θα δω και σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα στις 4 έχει Βέλγιο την Ισία. Θα κάτσω το δω.
0: Ναι, και εγώ θέλω να δω τους Βέλγους.
1: 9 παρατέταρτο έχει Πορτογαλία, Χιλή. Θα το δω.
0: Και εγώ.
1: 9.30 έχει ΗΠΑ, Γερμανία. Σήμερα έχει πράγμα πολύ Σάββατο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι
1: έχει,
0: μια καλή
1: δηλαδή, όσο αντέχουμε. Θα βλέπω. Μία ώρα τη νύχτα η Βραζιλία-Αίγυπτο.
0: Επειδή πάντα ήσουν τη λογική στα μεγάλα τουρνά που κουβεντιάζουμε, να πάρεις ένα σενάριο και να το ακολουθήσεις.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν η λογική σου.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχεις κάνει ακόμα και στην Αγγλία πολλές φορές. Όταν λες ότι παίρνω αυτό το σενάριο, ξέρω εγώ, θα σώσω αυτήν.
1: Ναι.
0: Θα πέσει West Ham. Το έλεγες. Θα
1: πέσει
0: West Ham.
1: Έτσι πάει. Ειδικά έτσι. Στα μακροχρόνια έτσι πάει.
0: Και το λέω για να το δέσω με τις τελευταίες εβδομάδες, γιατί η τελευταία φορά που μιλήσαμε για Αγγλία, βγάλαμε και διπλό United και τη μεγάλη μπόμπα της Villa.
1: Ωραίο.
0: Ήσουν μαγικό.
1: Μα, ωραίο, έτσι.
0: Και όχι τίποτα άλλο, σου έκανε και εγώ κακά, κακό που έλεγα και drone bet. Τι drone bet, βάλτε.
1: Βάλτε το εννιάρι, να πορεύεσαι.
0: Το πενταράκι τώρα δεν μας κάνει. Εντάξει.
1: Ναι, τώρα κοιτάμε το 3.50 με τις γυνιάτες και έλα μωρέ, εντάξει τώρα. Ναι. Το 3.40 της Άντερναν με την Τζέλτσι, έλα μωρέ, το 3.40
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: δεν έχουμε εννιάρια.
0: Εννιάρια, εννιάρια στον Βίλα, η μεγάλη Βίλα.
1: Ναι, ναι, και μανατροπή κιόλας.
0: Και μανατροπή φοβερή.
1: Λοιπόν,
0: οπότε έχεις σενάρια τώρα στο μυαλό σου.
1: Έχω σενάρια. Κοίταξε να δεις. Καταρχάς, για να πάω πάντα με την. Πώς να το πω τώρα. Με το, για να έχουμε ένα μπούσουλα με το πλάνο των book.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Οι bookmaker για, να το, για κατάκτηση μας λένε πρώτο φαβορή Ισπανία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεύτερο μας λένε
0: Γαλλία.
1: Γαλλία. Μετά μας λένε Αγγλία.
0: Ναι.
1: Μετά μας λένε
0: Βραζιλία.
1: Βραζιλία. Μετά μας λένε Πορτογαλία και μετά Αργεντινή.
0: Αργεντινή. Μετά
1: σωστά τα λέω.
0: Ναι, είναι η εξάδα που είναι, είναι μία μονάδα διαφορά. Μετά το 7ο η
1: πολύ
0: Γερμανία.
1: Πολύ πίσω πάει μετά η Γερμανία.
0: Ναι, είναι 16. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, 8 ομάδες το έχουν πάρει το Μουντιάλ. Το... Αν θεωρήσουμε ότι αποκλείεται το πάρει ο Ουρουγουάη.
0: Από τις 22, τα 22 Μουντιάλ που έχουν γίνει μέχρι τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι.
1: Αν θεωρήσουμε ότι δεν το πάρει ο Ουρουγουάη, έτσι.
0: Ναι.
1: Όσο και λατρεύω τον Μπιέλσα. Okay.
0: Ναι.
1: Αν αφαιρέσουμε την Ιταλία που δεν είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι, μας μένουν 6.
0: Ναι.
1: Από αυτές τις 6, πραγματικά θεωρώ ότι η Γερμανία δεν μπορεί να το πάρει. Δεν έχει το υλικό, δεν είναι η ομάδα
0: είναι
1: που
0: είναι σε φάση ανανέωση, αλλά αυτό που λες. Ναι.
1: Δεν μπορεί. Μας μένουν 5. Ποιες είναι οι 5? Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Βραζιλία, Αργεντινή. 5.
0: Ναι. Η μόνη που δεν το έχει πάρει είναι η Πορτογαλία.
1: Μπράβο. Από αυτή λοιπόν την εξάδα είναι οι 5 που έχουν και οι bookmaker και είναι και η Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα να φέρουμε, σιγά σιγά έτσι αφαιρώ εγώ.
0: Ναι.
1: Πρώτο φαβορή Ισπανία. Εγώ έχω ενστάσεις.
0: Ναι.
1: Ίσως επειδή είμαι 57 χρονών, εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω ότι μέχρι το 2010 οι Ισπανοί είχαν το χαρακτηρισμό losers. Έτσι.
0: Ναι.
1: Οι μεγαλύτεροι losers ήταν οι Ισπανοί.
0: Νομίζω ότι τους ανέβασε επίπεδο η Μπαρσελόνα του Γκουαρδιόλα.
1: Βέβαια, εννοείται αυτό. Εννοείται. Τότε οι μαγικές ομάδες εκεί ναι. με Ινιέστα, Τσάβη κλπ. Mm-hmm. Παπάδες.
0: Βέβαια δεν σημαίνει ότι κάθε φουρνιά θα είναι το ίδιο. Από
1: είναι βεβαίως πρωταθλητές Ευρώπης,
0: mm-hmm.
1: από το 24, ναι. Εμένα κάτι με χαλάει. Δεν ξέρω τι ακριβώς με χαλάει. Θεωρώ ότι δεν θα τα καταφέρουν.
0: Ναι.
1: Δεν συμφωνώ με το ότι θα είναι πρώτο φαβορή.
0: Ναι.
1: Αν μου έβαζε μαχαίρι το λαιμό εγώ να διαλέξω πρώτο φαβορή, θα διάλεγα τη Γαλλία.
0: Τη Γαλλία, ναι.
1: Δηλαδή, αν ήμουν εγώ bookmaker έτσι και έβγαζα αποδόσεις.
0: Mm-hmm.
1: Εκτιμώ ότι βάσει roster, δηλαδή ο πληρέστερα roster με διαφορά, είναι της Γαλλίας και της Πορτογαλίας.
0: Συμφωνούμε.
1: Κοιτάς τους παίκτες και λες Παναγία μου και Χριστέ μου.
0: Mm.
1: Έπαιξε προχθές η Γαλλία φιλικό και κοίταγα τον πάγκο και αυτούς μπαίναν και λέω Χριστέ μου.
0: Ναι.
1: Βγάζουν δύο εντεκάδες, τρεις εντεκάδες.
0: Λίγο με χαλάει στη Γαλλία η χαφ.
1: Ναι.
0: Θεωρώ,
1: εμένα στη Γαλλία θα σου πω εξαιώθηκε
0: λίγο στάσιμους.
1: Θα σου πω εμένα ότι με χαλάει ευθέως. Ο Εμπαπέ. Ευθέως.
0: Ο Εμπαπέ, το, αυτό το εγωιστικό που έχει.
1: Με χαλάει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Με χαλάει πάρα πολύ ο Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ, από εκεί που μέχρι τον βλέπαμε τα πρώτα χρόνια και λέγαμε, ωρε, τι θα γίνει αυτό, θα χαζέψει το λαό. Βεβαίως είναι world class player, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς.
0: Ναι.
1: Αλλά παίζει πολύ για την πάρτη του. Παίζουν και άλλοι πολύ για την πάρτη του. Χαλάει περισσότερο το παιχνίδι, το είδαμε και στη Ρεάλ. Αντί να το φτιάχνει, το χαλάει.
0: Ναι.
1: Πραγματικά δεν μπορώ να δω τη Γαλλία να το σηκώνει, κυρίως λόγω Εμπαπέ.
0: Τώρα, για το χαρακτήρα του Εμπαπέ, έχω και εγώ στο μυαλό μου πράγματα τα οποία όχι με εξόργησαν, αλλά με χάλασαν.
1: Με χαλάνε πολύ. Δηλαδή, με χαλάνε πολύ.
0: Δηλαδή έμπαινε αλλαγή στη Ρεάλ και ζητούσε από το Μόντρι να του δώσει το πρωταθλήμιο.
1: Ρε φίλε, σεβασμό,
0: ρε φίλε, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν.
0: Και εντάξει, ναι, έχει δίκιο.
1: Ειλικρινά θα πίστευα ότι η Γαλλία χωρίς τον Εμπαπέ, ας είναι υπερπαιχτούρα και ας είναι ο πρωτοσκόρο του προηγούμενου Μουντιάλ, έτσι, θα πήγαινε καλύτερα.
0: Ναι.
1: Το πιστεύω. Δεν είναι και καλά κιόλας ο Εμπαπέ. Μετά έχουμε την Αγγλία. Και εδώ διαφωνώ. Τρίτο φαβορή Αγγλία. Ναι. Κάθε χρόνο it's coming home. Κάθε χρόνο it's coming home. Ναι. Έχει κάνει βεβαίως βήματα προόδου. Εννοείται αυτό. Ο Τούχελ φέτος πήρε πολλά ρίσκα στην αποστολή που διάλεξε. Πέταξε έξω πολλούς. Mm-hmm. Από Πάλμερ έως Φόντεν και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν τη δέχομαι για τρίτο φαβορή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ προσωπικά θα έβαζα τη Βραζιλία πιο πάνω και την Πορτογαλία πιο πάνω.
0: Από την Αγγλία.
1: Ενδεχομένως και την Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Αν αφήσω και την Αργεντινή, η οποία δεν θεωρώ ότι μπορεί να κάνει back-to-back.
0: Back-to-back.
1: Ο Μέση ήταν ο Μέση πριν από 4 χρόνια. Παραμένει ο Μέση, αλλά δεν πάει να είναι 4 χρόνια μεγαλύτερος.
0: Εγώ κυρίως λέω ότι οι δύο σωματοφύλακες του που κάνανε φοβερό μουντιάλ τότε, ο Μακάλιστερ με τον Ντεπόλ, είναι καμία σχέση πλέον.
1: Ο Ντεπόλ και ο Μακάλιστερ είναι αγνώριστοι.
0: Και δεν υπάρχει πλέον και ο παίκτης βαρόμετρο που για μένα ήταν ο Ντι Μαρία σε εκείνο το μουντιάλ, Βασίλη.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Μεγάλο που λένε, μεγάλο, τον παραδέχομαι πάρα πολύ. Μεγάλο παίκτη.
1: Πολύ... Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει back-to-back Αργεντινή. Πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ συμφωνώ με τους Μπουκς δηλαδή που την έχουν εκεί.
0: Ναι.
1: Καταλήγω. Μου μένουν δύο. Η Βραζιλία και η Πορτογαλία.
0: Ναι. Κοίτα,
1: θα πάμε την Βραζιλία.
0: Α, εντάξει, ωραία. Θα έχουμε από μία. Εγώ Πορτογαλία πήρα.
1: Κοίταξε να δεις. Οριακά δεν πήγα Πορτογαλία. Εμένα στην Πορτογαλία το μόνο με χαλάει είναι ο προπονητής, ο Μαρτίνες.
0: Ο Μαρτίνες, γιατί.
1: Ναι, δεν τον έχω σε εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Δεν τον έχω σε εκτίμηση, το Μαρτίνες. Επίσης δεν έχω απαντήσει στο ερώτημα πώς θα διαχειριστεί τον Κριστιανό
0: Ρονάλντο. Ναι.
1: Ναι. Γιατί εάν δεν ξεκινά Ρονάλντο. Θα τη δώσει credit για μένα.
0: Ναι, αλλά τον αφήνει έξω. Του είμαι...
1: Αλλά τον αφήνει έξω.
0: Του εξηγείς ότι να παίζεις τόσο ή να
1: έχω εδώ λίγο τον ενδιασμό που έχω και με τον Εμπαπέ στη Γαλλία.
0: Ναι, ναι. Είναι...
1: Η Πορτογαλία έχει απίστευτο ρόστερ.
0: Αν θα σπάσουν να βγάλουν σαν με τον Μαρτίνε, θα έχει δίκιο στου δύο.
1: Ναι. Η Πορτογαλία έχει απίστευτο ρόστερ. Έχει παίκτες αδιανόητους, ειδικά στα χαφ. Έχει παίκτες σε top φόρμα. Top φόρμα.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Λοιπόν, ειλικρινά. Εγώ και εδώ πιστεύω έχει ότι κάνει... μπορεί ο νικητής να μιλάει πορτογαλικά, να το πω έτσι.
0: Όπως
1: γιατί και βραζιλιάνοι πορτογαλικά μιλάνε.
0: Όπως είπαμε λίγο πριν ότι άλλαξε εκείνη την Ισπανία η Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα, έχει κάνει καλό εδώ η Παρί του Ενρίκε σε αυτό το κομμάτι.
1: Εννοείται.
0: Με Βικίνι Ανέβες. Εγώ βάζω και τον Νούνο Μέντες μέσα.
1: Κοιτώντας και τα brackets, τα διασταυρώσεις που λέμε.
0: Αυτό που θα πεις τώρα το έκανα κι εγώ.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ πιθανό να φτάσουμε σε ένα προημιτελικό Πορτογαλίας-Αργεντινής.
0: Ναι, να δούμε Ρονάλντο Μέση.
1: Μπράβο.
0: Για να συμβεί αυτό, υπάρχει ένα μόνο ζητούμενο, το πώς τον κόσμο το καταλάβει. Εγώ γι' αυτό έπαιξα Πορτογαλία. Η Πορτογαλία για να αποφύγει τα δύο πρώτα φαβορί, την Ισπανία και τη Γαλλία, πρέπει να βγει πρώτη στον όμιλο. Αν βγει πρώτη στον όμιλο, πάει από το άλλο, από το άλλο μονοπάτι που λέει και ο Βασίλης τώρα.
1: Εάν πάμε σε αυτή τη συνθήκη, στο Πορτογαλία-Αργεντινή, εκείνη που το τασχήρι μου δίνει να κλικ στην Πορτογαλία και μετά θα πάει να παίξει ημιτελικό με τη Βραζιλία.
0: Βραζιλία-Αγγλία θα είναι το άλλο.
1: Εγώ όλα. Στους 8, ναι, στους 8. Όλες οι διασταυρώσεις που έκανα και όλες οι δοκιμές, ημιτελικά, εάν δεν γίνει κάτι συγκλονιστικό, μου βγάζανε Ισπανία-Γαλλία από τη μία μπάντα
0: και Βραζιλία-Αργεντινή
1: και Βραζιλία-Πορτογαλία ή Αργεντινή
0: από την άλλη.
1: Στην άλλη μπάντα.
0: Εγώ έτσι,
1: δύο... Εκεί έχω καταλήξει.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλήγω στη Βραζιλία και καταλήγω στην Αγγλία. Γιατί.
0: Μάλιστα.
1: Πάω με τον Καρλίτο. Καταρχάς θεωρώ ότι ο Αντσελότη μαζί με τον Μπιέλσα είναι μακράν οι δύο καλύτεροι προπονητές του Μουντιάλ. Μακράν. Ο Αντσελίτο είναι πολυνίκης παντού όπου έχει πάει. Επίσης δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η Βραζιλία θα μείνει για έκτο σερί Μουντιάλ χωρίς να πάει τελικό. Η Βραζιλία έχει 5 Μουντιάλ που όχι δεν το παίρνει, δεν πάει το τελικό.
0: Ναι, από το
1: ενώ πιο πριν έκανε σερί.
0: 94-98-2002
1: που το πήρε.
0: Το πήρε το 2 με τον Ρονάλντο, σωστά.
1: Μπράβο. Έχει 5 Μουντιάλ που δεν πάει καν τελικό. 5 Μουντιάλ είναι πάρα πολλά για τη Βραζιλία. Έχω ενστάσεις στο ρόστερ της. Δεν είναι το πληρέστερο. Ναι. Η Γαλλία και η Πορτογαλία, το είπα ήδη, έχει πληρέστερο ρόστερ.
0: Ναι.
1: Αλλά εκτιμώ ότι βασικά οι ενστάσεις μου στο ρόστερ της Βραζιλίας είναι στα κρύα μπακ.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα.
1: Ναι, δεν υπάρχουν παίκτες σαν τον Ρομπέρτο Κάρλος. Ναι.
0: Θα, πάλι,
1: ναι. θα πάει στους γερόλικους, ίσως τον Ντανίλο πάλι.
0: Ναι.
1: Στο Γουέσλεϊ δεν έχει αυτά που είχε από Ντάνι Άλβες, Ρομπέρτο Κάρλος, Καφού. Υπήρχαν ακραία μπακ στη Βραζιλία που βγάζανε μάτια.
0: Πολύ μεγάλες προσωπικότητες και αυτό είναι και σημαντικό.
1: Τεράστιες, τεράστιες.
0: Λοιπόν,
1: η μόνη μου ένσταση είναι εκεί, στα ακραία μπακ. Αλλά κατά τα άλλα, έχει εξαιρετικούς τερματοφύλακες. Έχει εξαιρετικά στόπερ. Το δίδυμο των στόπερ πρέπει να είναι το κορυφαίο όλων.
0: Μαρκίνιος
1: με Γκάμπριελ, δεν το συζητάω.
0: Ναι.
1: Έχει σούπερ κόφτες και χαφ. Σούπερ.
0: Έχει αρκετούς καλούς. Έχει, εντάξει, τον Καζεμίρο, εντάξει, είναι aggressive. Έχει...
1: Αν θέλει και κάποιο να είναι και aggressive.
0: Ναι, πρέπει.
1: Όχι μόνο Κασεμίρο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, και μπροστά η τριπλέτα, γιατί δεν νομίζω ότι θα ξεκινάει ο Μέρια, ο Νεϊμάρ, εδώ είναι πολύ πιο ξεκάθαρο.
0: Με πράγματα. Τίποτα.
1: Με τίποτα.
0: Δεν το βλέπω.
1: Η τριπλέτα αριστερά, Ραφίνια δεξιά, Βίνι, Βινίσιους και κέντρο Κούνια, μου κάνει τούμπανο.
0: Κούνια. Και έρχεται από πίσω ένα μικρό Εντρίκ που με τη Λιόν έκανε ναι. πολύ καλή χρονιά.
1: Ναι. Θα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος για την Βραζιλία είναι, αν είχε πάρει το Ζάο Πέδρο.
0: Είναι το άλλο που λένε όμως που έκανε καλή χρονιά στην Μπρέτφορντ.
1: Ο Τιάγκο. Ο Τιάγκο από πίσω.
0: Ο Μαρτινέλη τώρα στον πάγκο είναι μια
1: λύση. Ο Μαρτινέλη, ναι, έχει πράγμα εκεί.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Αν είχε πάρει και το Ζάο Πέδρο αντί του Νεϊμάρ και αν δεν είχε χτυπήσει και ο Πιτσιρικά στη Τσέλσι,
0: ναι.
1: ο Εστεβάο, θα ήμουν σούπερ.
0: Ναι, ναι.
1: Θα του θεωρούσα τούμπανο. Εγώ θα ρισκάρω με τη Βραζιλία με δεύτερο κάποια λίγα λεφτά στην Πορτογαλία.
0: Πορτογαλία. Άρα ναι. τέξ, κατά το ίμιση είμαστε μαζί εδώ.
1: Αν θες την προσωπική μου εκτίμηση για τελικό, νομίζω ότι θα έχουμε επανάληψη του 1998.
0: Βραζιλία, Γαλλία, Βραζιλία. Ε. Ναι, ναι. Φίλε, να δούμε.
1: Έτσι
0: Βραζιλία,
1: πιστεύω
0: Γαλλία.
1: Ότι θα έχουμε επανάληψη του 1998.
0: Μάλιστα.
1: Και θα βάλω τα λεφτά μου στη Βραζιλία. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τον νικητή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, από εκεί και πέρα υπάρχουν εκατοντάδες στοιχήματα. Έτσι, άμα αρχίζουμε να αναλύουμε, δεν τελειώσουμε τα αύριο.
0: Ναι. Τώρα, επειδή φτάσαμε, ναι, θέλουμε και δύο λεπτά ακόμα.
1: Κοίταξε να δεις. Θα πάω λίγο έτσι στα βασικά.
0: Ναι.
1: Θα πάω λίγο στους scorers.
0: Scorer.
1: Θα κάνω ακριβώς το ίδιο.
0: Τρεις πήρα εγώ, για πες.
1: Όπως ακριβώς απέρριψα τα τρία πρώτα φαβορί που υπήρχαν στο Μουντιάλ για ομάδες.
0: Ναι.
1: Έτσι απορρίπτω και τα τρία πρώτα φαβορί στους scorers. Δηλαδή, Εμπαπέ,
0: ναι.
1: Χάρι Κέιν και Μέση.
0: Εγώ...
1: Θεωρώ ότι κακώς είναι τρία φαβορί αυτοί.
0: Ναι.
1: Ο Μέση δεν είναι ο Μέση που ξέραμε, τέσσερα χρόνια μεγαλύτερος. Ο Χάρι Κέιν, ναι, γκολτζής, ναι, δεν το συζητάω, killer.
0: Εδώ το κρατάω, αλλά... θα το κρατήσω εγώ και ένα σημάδι.
1: Δεν
0: θα...
1: παίζει στην Bundesliga.
0: Ναι.
1: Δεν παίζει στην Bundesliga όμως που οι άμυνες είναι περάστες, πιλιαλές.
0: Έχει και ένα ωραίο σημάδι που θα σου το πω τώρα και θα σου αρέσουν σε αυτά. Ο Κέιν το 18 ναι.
1: βγήκε, το
0: βγήκε πρώτο σκόρ στο Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι.
0: Τι έπαιζε στον όμιλο. Αγγλία-Παναμάς, 6-0 χατρίκ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βάζει Αγγλία-Παναμά. Δηλαδή, άμα δεν βάζει Ρεκέιν στον Παναμά 3 γκολ, να ξεκινήσει από
1: κάπου. Υπάρχουν όμως και άλλα μπάζα που μπορούν να μπουν πολλά γκολ.
0: Α, είναι και. Ναι, σωστό.
1: Πολλά.
0: Και αυτό. Σωστό.
1: Και μην ξεχνάμε επίσης ότι υπάρχει ένα μάτσο παραπάνω, ξαναλέω. Τα line στους σκόρες θα ανεβούνε.
0: Ναι. Τα γκολ. Με τα 6 δηλαδή που βγήκε ο Κέιν τώρα δεν φτάνουν. Θα είναι παραπάνω.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Εμπαπέ είπα, δεν τον πιστεύω και επίσης η Γαλλία έχει και πολύ μεγάλο πλουραλισμό μπροστά.
0: Α, βάλει ο
1: μπορεί να βάλει πολλά γκολ ο Ντεμπέλε.
0: Μπορεί
1: να βάλει ο Ντουέ, μπορεί να βάλει οποιοδήποτε.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: έτσι, ο Τσερκί, όποιος θες. Λοιπόν, εμένα μου, οι επιλογές μου είναι 3-4. Με πρώτη από όλες, διαλέγω έναν από καλή ομάδα. Το που δεν είναι, ξέρεις πώς το λένε, δεν πήγε εμείς το μάτι σου, είναι ο Γιορθάμπαλ.
0: Της
1: Ισπανίας.
0: Βαράει και τα πέναλτι, φόρ
1: βαράει τα πέναλτι, είναι βασικό σέντερ φόρ. Δεν σου γεμίζει το μάτι. Αλλά ένας παίκτης που έχει βάλει φέτος 15 γκολ με τη Σοσιεδάδ, όχι την Μπαρτσελόνα.
0: Και με την Εθνική Ισπανίας βάζει.
1: Και με την Εθνική Ισπανίας αν βάζει, έχω μπροστά μου τα στατιστικά.
0: Ναι,
1: έχει
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: 24 γκολ σε 52 συμμετοχές.
0: Ναι.
1: Κάτσε καλά. Αυτός μάλιστα στο 13. Ναι. Αυτός μου κάνει.
0: Ωραίο.
1: Αυτός μου κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Δεύτερη επιλογή μετά, προσπερνάω τον Βινίσιους και τον Ντεμπελέ.
0: Ναι.
1: Πάω στο Χούλιαν Άλβαρες. Αν είναι να παίξω Αργεντινή σκόρερ.
0: Αυτό αξίζει.
1: Στο 26 δεν το συζητάω.
0: Συμφωνώ απόλυτα και εδώ.
1: Και βασικό τρίτη επιλογή, ναι. ο Ραφίνια. Που επίσης θα εκτελεί τα πέναλτι.
0: Ναι.
1: Ο Ραφίνια. Βραζιλία δεν το
0: Βραζιλία,
1: συζητάω.
0: 29.
1: Επιλογές από εκεί και πέρα τραβηγμένη πολύ. Είναι τεράστιο το 67 του Κούνια. Ξαναλέω, Κούνια θα πέσει στην κορυφή.
0: Ναι.
1: Και μια τελευταία επιλογή που δεν είναι από ομάδες που μπορεί να το κατακτήσει, γιατί μέχρι τώρα αναφερθήκαμε σε παίκτες.
0: Ναι.
1: Ισπανό, Αργεντίνο
0: Βραζιλιάνο.
1: Και δύο Βραζιλιάνους
0: ναι,
1: είπα.
0: Ναι.
1: Που δεν θα πάει πάρα πολύ ψηλά είναι ο Χάβερτς.
0: Γερμανία. Ναι.
1: Γιατί λέω το Χάβερτς.
0: Βασικός θα πει.
1: Γιατί καταρχάς θα παίζει βασικός. Δείχνει πολύ καλό φεγγάρι στο τέλος τώρα τη χρονιά. Και επίσης έχουν και πολύ εύκολα μάτς. Οι Γερμανοί, ξέρεις, έχουν μια δημορφία. Έχει το κουρασάο. Δεν σταματάνε οι Γερμανοί.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή οι Βραζιλιάνοι μπορεί να είναι 3-0 και να σου πει: Ατσελότη, εντάξει, παιδιά, φρένο. Και πάμε για τα άλλα. Και η Αργεντίνη.
0: Και έχουμε και κριτήριο FIFA διαφορά τερμάτων. Δεν είναι
1: ουρά. Ο Νάγκελσμαν θα του πει: Βαράτε.
0: Ναι,
1: μην δούμε
0: ναι.
1: κανένα σκορ αστρονομικό.
0: 4-5 γκολ. Όπως έβαζε κάποτε το Κλόζε, κάτι τεσσάρι.
1: Μπράβο. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο και του Χάβερτ. Αυτή είναι από πλευρά παικτών. Στους μόνους που θα συμφωνήσω με τα φαβορί των book είναι στις assist. Εκεί συμφωνώ.
0: Να κλείσουμε με αυτό, ναι.
1: Που δίνουν μαζί τον Μπρούνο Φερνάντες, 21 assist φέτος έκανε το ρεκόρ στην Αγγλία.
0: Και τον Ολίσε.
1: Και τον Ολίσε με 19 assist στην Πρέμια, στην Bundesliga, βγήκε κορυφαίος των σεζόν. Και 29 συνολικά σε όλες τις οργανώσεις.
0: Ναι.
1: Εκεί εντεκάρια νομίζω δίνουν αυτοί.
0: Εντεκάρια και από 13 έχει ο Γιαμάλ και 13 ο Μέση.
1: Εγώ στους assist man. Θα συμφωνήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Μπρούνο Φερνάντες και όλοι.
0: Και όλες εκείνες και δύο ομάδες που τις είπες για ότι μπορούν να προχωρήσουν κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: αυτές είναι οι επιλογές μου και θα κλείσω
0: ναι.
1: Με ένα μαύρο άλογο.
0: Και όλες εκείνες και δύο ομάδες που τις είπες για ότι μπορούν να προχωρήσουν κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: αυτές είναι οι επιλογές μου και θα κλείσω
0: ναι.
1: Με ένα μαύρο άλογο.

0: προπονητή 5 χρόνια. Έχει παιχταράδες. Παιχταράδες που περνάνε. Ο Γκολτζής μπροστά της φέγγινε φέτος 25 γκολ.
1: Ο Εντά.
0: Να τους φύγει η ψυχή. Ναι. Ξέρεις πιο πολύ αξίζει εδώ. Για να κλείσουμε σαν bet. Forecast πρώτη Ιαπωνία, δεύτερη Ολλανδία. Αυτό το 6.
1: Που είναι και πολύ μεγάλο. Ναι.
0: Αυτό. Πρώτη Ιαπωνία, δεύτερη Ολλανδία.
1: Ωραίο. Λοιπόν, αυτό Βασίλη, κλείνω. Τα λέμε Σάββατο με τα παιχνίδια.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έγινε. Γεια χαρά.
0: Πολλά φιλιά, Γιώργο μου. Γεια χαρά. Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, πολλά είπαμε. Η ώρα είναι 33 λεπτά μετά τις 2. Πάμε break, γυρίζουμε σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κταίου AutoVision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: AutoVision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο AutoVision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
11: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
13: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
14: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
15: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026.

0: Στη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο πάρι. Σουτάρι. Και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 42 λεπτά μετά τις 2. Μετρόπολης, ακούτε 9.55 τον FM. Ακούσαμε και τον Μπιλάρα, ο οποίος επέλεξε Βραζιλία και Πορτογαλία για κατάκτηση του Μουντιάλ. Αναφέρθηκε στους σκόρερ. Ο Βασίλης κράτησε ο Ιαρθάμπαλ, Άλβαρες και Ραφίνια. Και για τις ασίστ συμφωνεί με τους Μπουκ στα δύο φαβορί, τον Ολίσε της Γαλλίας και τον Μπρούνο Φερνάντες της Πορτογαλίας. Για να πούμε και τα δικά μας, να δω αν έχουμε κάτι στο κουπόνι που χρωστάμε να δώσουμε. Λοιπόν, η Ιαπωνία 83 λεπτό, Καβασάκι, Χιροσίμα 0-1, Σαγκάν, Τόσου, Σόνον Μπερμάρε 0-0. Κορέα, Γκιογνάμ, Γιονγκίν 1-0, εδώ είμαστε στο 55. Χουασέον και Φσίσου, Γόμπλου Wings 1-0 και εδώ στο 55. Και ξεκίνησε και ένα φιλικό, Γκουάμ, Μιανμάρ 0-1 στο 13 λεπτό.

Η δική μου επιλογή για κατάκτηση είναι η Πορτογαλία, με βασικό προαπαιτούμενο να βγει πρώτη στον όμιλο. Γιατί αν βγει πρώτη στον όμιλο αποφεύγει τα δύο φαβορί σύμφωνα με τους Μπουκ, την Ισπανία και τη Γαλλία.

πολύ πλούσιο και γεμάτο υλικό. Εγώ θα διαφωνήσω λίγο με τον Βασίλη, με τον Μαρτίνεθ. Έκανε καλή δουλειά και στο Βέλγιο ο συγκεκριμένος προπονητής. Πήγε αρκετά υψηλά και με τους Βέλγους. Με το δίδυμο Βιτίνια Νέβες όλα τα λεφτά, με πολλή ποιότητα από τη μέση και μπροστά. Αυτή είναι η αλήθεια για τους Πορτογάλους. Με τη διαχείριση του Ρονάλντο που είναι ένα ερωτηματικό για μένα. Όντως εδώ είναι θέμα το πόσο θα παίζει, αν θα παίζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Τσάιντερ πήρα την Νορβηγία, η οποία έχει και αυτή πολύ καλό υλικό. Μπορεί να μην έχει την εμπειρία από τέτοια τουρνουά, αλλά ίσως είναι μια φουρνιά που μπορεί να προχωρήσει. Την είδαμε να είναι εντυπωσιακή και πάρα πολύ παραγωγική στα προκριματικά. Πολύ καλή εικόνα και στα φιλικά. Με παίκτες οι οποίοι θα είναι στον πάγκο, παίκτες που θα έπαιζαν βασικοί σε άλλες ομάδες. Πολύ γεμάτο το ρόστερ, κυρίως από τη μέση και μπροστά. Καλό προπονητή και εδώ, ο Σολμπάκεν είναι πολύ εμπειρός και είναι και 6 χρόνια στην ομάδα. Τα δύο έτσι, το outsider, πρώτο Νορβηγία και δεύτερο Ιαπωνία, αν έλεγα τρίτο. Αυτή είναι η δική μου λογική, Πορτογαλία, Νορβηγία και Ιαπωνία. Στου σκόρερ εγώ πήρα το Harry Kane, και επειδή έχει κάνει μαγική χρονιά με 61 γκολ σε 51 παιχνίδια και επειδή είναι το νούμερο ένα όνομα στην Αγγλία εδώ και μια οκταετία. Θυμίζω βγήκε πρώτο σκόρερ στο Μουντιάλ του 18. Είχε κάνει χατρίκ τότε με τον Παναμά, η Αγγλία παίζει πάλι με τον Παναμά. Εκτελεί τα πέναλτι, είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να σου κάνει γκολ και με την προσωπική ενέργεια. Δεν χρειάζεται να πω πολλά για τον Kane, νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος γκολ, μηχανή τον γκολ. Τα δύο outsider που έχουν σχέση με τις κατακτήσεις που ανέφερα, Πορτογαλία και Νορβηγία, είναι ο Ρονάλντο με τον Χάλαντ. 16 και 21 αντίστοιχα, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, αν και ομολογώ ότι τον Ρονάλντο δεν τον πιστεύω πολύ. Αλλά ο Χάλαντ μπορεί. Και επειδή είναι και πάρα πολύ παραγωγική η Νορβηγία, δεν αποκλείται να βάλει και πάνω από ένα γκολ σε κάποια παιχνίδια. Παίζει ρόλο και ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι συνεχώς μέσα στο γκολ. Έπειτα στα επιμέρους τα οποία ξεχώρισα, θα πούμε πολλά περισσότερα και αύριο. Στους τρεις πρώτους ομίλους, ειδικά μπέτ που μου άρεσαν ιδιαίτερα, στον πρώτο ομιλό που έχουμε Μεξικό, Νότια Κορέα, Νότια Αφρική και Τσεχία, πήρα να τερματίσει τελευταία η Νότια Αφρική, την οποία θεωρώ πολύ πιο αδύναμη από τις άλλες τρεις. Είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολλούς παίκτες που παίζουν στο εγχώριο πρωτάθλημα, το οποίο πρωτάθλημα της Νότιας Αφρικής δεν το λες και πολύ ανταγωνιστικό σε σχέση με άλλες λίγκες. Της λείπει και ο παίκτης προσωπικότητα. Νομίζω ότι τελευταία θέση η Νότια Αφρική είναι μια καλή επιλογή εδώ. Και εδώ πήρα και να είναι πρώτο σκόρερ στην Τσεχία ο Σικ. Επίσης σημαντικό το ότι εκτελεί τα πέναλτι, σημαντικό το ότι είναι σε καλή κατάσταση. Έχει πάρει από το χέρι την Τσεχία και στα προκριματικά και στα playoff. Είναι πολύ καλή απόδοση να είναι πρώτο σκόρερ ο Σικ. Αντίστοιχα και ο Σον, θα έλεγα, στο 3-25. Γιατί η Κορέα είναι μια ομάδα που μπορεί να μην προχωρήσει. Μπορεί ο Σον να βγει πρώτο σκόρερ με ένα ή με δύο γκολ. Παρότι έχει φύγει από την Ευρώπη και είναι στο MLS, παραμένει ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Εκτελεί και εδώ τα πέναλτι. Ακούστε πολλές φορές να το λέω ότι εκτελεί τα πέναλτι. Είναι κομβικό πλέον για ένα σκόρερ να ξέρουμε ότι εκτελεί και τα πέναλτι. Στον δεύτερο όμιλο πήρα ένα συνδυαστικό. Ελβετία πρώτη, Κατάρ τέταρτο. Καταρχάς διαφωνώ ότι ο Καναδάς, παρότι είναι διοργανώτερη χώρα, είναι καλύτερη ομάδα από την Ελβετία. Και στο φιλικό που έδωσε πριν από λίγες ώρες με την Ιρλανδία στο 1-1, δεν είναι πιστική η ομάδα του Καναδά. Είναι μεν οικοδέσποινα, αλλά η Ελβετία είναι πολύ πιο γεμάτη ομάδα, πολύ πιο συμπαγής. Ο Γιακίν κάνει πολύ καλή δουλειά. Συνεπέστατη η Ελβετία. Πάει για πρωτιά. Δεν θα διαφωνήσω ότι το Κατάρ είναι φαβορί για την τέταρτη θέση και μόνο το ότι είναι εδώ είναι μεγάλο επίτευγμα. Όσο και να συμπαθώ το Λοπετέγγι προπονητικά, το Κατάρ είναι συγκεκριμένο δυνατοτήτων. Δεν νομίζω να μπορεί να περάσει ούτε τον Καναδά, ούτε τη μαχητική Βοσνία που έχει στο δυσάκι της τον αποκλεισμό της Ιταλίας. Οπότε το Ελβετία πρώτη, Κατάρ τέταρτος είναι μια πιθανή επιλογή. Επίσης από αυτό το όμιλο μου αρέσει ο πρώτος σκόρερ Καναδά, ο Ντέιβιντ. Μιλάμε για τον ηγέτη, μιλάμε για τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών στον Καναδά, ο Φόρτης Γιουβέντους, με πολύ σημαντική παρουσία στα τελευταία φιλικά, στα προκριματικά. Είναι το σημείο αναφοράς για την επίθεση του Καναδά, ο Ντέιβιντ. Αυτά με τον δεύτερο όμιλο. Στον τρίτο όμιλο που έχουμε Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία, το πρώτο που μου αρέσει είναι να κάνει η Αϊτή τρεις ήττες. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μπορεί να σκοντάψουν με την Αϊτή η Βραζιλία, το Μαρόκο, ακόμη και η Σκωτία. Τη θεωρώ πολύ πιο κάτω σε δυναμικότητα και από τις τρεις. Και το δεύτερο που μου αρέσει εδώ, που έχει σχέση και λίγο με την Αϊτή, είναι τα γκολ της Σκωτίας στον όμιλο. Το line είναι 3,5.
Θέλουμε δηλαδή να βάλει σκοτία 4 γκολ. Αν βάλει 2 ή 3 στην Αϊτή, μετά θα ψάχνει ένα γκολ. Να βάλει ή στο Μαρόκο ή στη Βραζιλία, που δεν είναι και καλύτερες άμυνες. Και θυμίζω ότι η Σκωτία δεν είναι η παλιά Σκωτία που λέγαμε «Α, ο Σκοτσέζος είναι ο ξυλοκόπος». Η Σκωτία έβαλε 3 γκολ παραπάνω από την Ελλάδα στον όμιλο. Έχει ποιότητα μπροστά πλέον η Σκωτία του Steve Clark. Έχει χημεία, έχει ομοιογένεια. Φτιάχνει φάσεις, σκοράρει, έχει παίκτες που σκοράρουν. Γι' αυτό και το over 3,5 γκολ Σκωτίας εδώ μου αρέσει αρκετά. Τέταρτος όμιλος, Αμερική, Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία. Εδώ μου αρέσει ένα ειδικό φυσιολογικό για μένα, να περάσουν η Τουρκία και η Αμερική. Απλά, όχι πρώτος, δεύτερος συγκεκριμένα, να είναι στην πρώτη διάδα. Θεωρώ ότι η Αμερική, που είναι και η κυρίως οικοδέσποινα, αν χρειαστεί θα πάρει και τα σφυρίγματάκια της, περισσότερο από Μεξικό και Καναδά, και θεωρώ την Τουρκία πολύ πιο πλήρης από τις ομάδες που έχει στον όμιλό της. Καλύτερη και την Αμερική. Ο Μοντέλ έχει κάνει μια ομάδα που συνδυάζει, ξέρω εγώ, εμπειρία του Τσαλχάνογλου με τα νιάτα και το ταλέντο του Ακτούκογλου ή του Γκουλέρ. Είναι πολύ καλή φουρνιά των Τούρκων. Οπότε η βασική μου επιλογή είναι αυτή. Αμερική και Τουρκία να περάσουν μαζί στον όμιλο. Από εκεί και πέρα, ένα ειδικό bet που μου αρέσει πάλι σε πρόσωπο είναι πρώτο σκόρερ Αμερικής ο Πούλισικ. Εκτελεί τα πέναλτι. Κομβικό για μια ομάδα που περιμένουμε να πάρει σφυρίγματα. Άρα μπορεί να πάρει και αρκετά πέναλτι. Ένα, δύο, δεν ξέρω. Δεύτερο, πολύ κομβικό για μένα, ότι ο Πούλισικ είναι παίκτη ο οποίο θα κάνει γκολ με ατομική ενέργεια. Δεν είναι ο παίκτη που απαραίτητα πρέπει να τον ταΐσει για να σκοράρει. Το έχει το ενασμέναν, μπορεί να έρθει από την πίσω ζώνη, μπορεί να πλαγιοκοπήσει προς τα μέσα, έχει καλά τελειώματα, παρότι δεν κάνει και φοβερή χρονιά, για την Αμερική είναι η ηγετική φυσιογνωμία του. Γι' αυτό και μου αρέσει το να είναι πρώτο σκόρερ ο Πούλισικ. Αυτά και με τον τέταρτο όμιλο, για να κλείσω με πέμπτο και έκτο και να πούμε πολλά περισσότερα για τους υπόλοιπους ομίλους αύριο με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Στον πέμπτο όμιλο, Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ. Δύο επιλογές εδώ μου αρέσουν αρκετά. Η μία έχει να κάνει με τα γκολ της Ακτής Ελεφαντοστού. Και εδώ το line είναι 3,5. Και μόνο το ότι υπάρχει στον όμιλο του Κουρασάο, που είναι μια πολύ αδύναμη ομάδα, που πάει λογικά για να χαρεί τη διοργάνωση, μπορεί π.χ. η Ακτή να βάλει 3-4 μόνο στο Κουρασάο και να έχουμε πληρωθεί το στοίχημά μας με το καλημέρα. Και 3-4 να μην βάλει, δεν αποκλεί να βάλει στο Εκουαδόρ στη Γερμανία. Η Γερμανία αμυντικά δεν είναι τόσο συμπαγής όσο τα προηγούμενα χρόνια. Η Ακτή Ελεφαντοστού έρχεται από καταπληκτικά προκριματικά, 8-2-0, 25-0 τα γκολ. Με Villarreal, Pepe, Diallo, Manchester United, Domantel, Lipsia, να μην λέω, έχει πολύ γεμάτο και καλό ρόστερ η Ακτή Ελεφαντοστού. Οπότε το over 3,5 γκολ τη Ακτή Ελεφαντοστού στον όμιλο μου αρέσει αρκετά. Επίσης, μου αρέσει αρκετά πρώτο σκόρ Εκουαδόρ, Βαλένσια. Είναι ο άνθρωπος γκολ, είναι ο φυσικός ηγέτης, εκτελεί τα πέναλτι. Στα πραγματικά, το ότι το Εκουαδόρ βγήκε δεύτερο, το οφείλει πολύ και σε αυτόν. Έβαλε 6 γκολ, σκόρε και στο τελευταίο φιλικό με την Ολλανδία. Θυμίζω ότι ήταν και ο πρώτος σκόρ του Εκουαδόρ και στο Μουντιάλ που ζήσαμε πριν από 4 χρόνια, στο Κατάρ, με 3 γκολ. 2,50 είναι ο πρώτος σκόρ Εκουαδόρ, ο Βαλένσια. Και θα κλείσω με τον έκτο όμιλο, όπου είναι ανταγωνιστικός, με Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία και Τινησία. Εδώ ο Βασίλης είπε την στεκιά του, πρώτη Ιαπωνία, δεύτερη Ολλανδία. Εγώ θα πάω σε κάτι πιο safe, να τερματίσουν αυτές οι δύο πρώτες. Ποια θα είναι πρώτη, ποια δεύτερη, δεν με αποσχολεί. Νομίζω ότι είναι ένα κλικ πιο πάνω. Η Ολλανδία έχει αρκετές λύσεις και ποιότητα. Την Ιαπωνία τη θεωρώ πιο γεμάτη, πιο πειθαρχημένη από τη Σουηδία, που νομίζω ότι έρχεται ως τρίτη και τέταρτη την Ισία. Και τυχαίνει αυτή η φουρνιά της Ιαπωνίας να έχει καταρχήν τον ίδιο προπονητή. Ο Βασίλης είπε 5-8 χρόνια, είναι από το 18 το μηγιά σου, coach εκεί. Και είναι και μια ομάδα που έχει πολύ σπουδαία φουρνιά παικτών, με Ντόαν, με Καμάντα, με Ίτο, με Ουεντά, με Μαέντα, με Ογκάβα. Είναι παίκτες αρκετούς, τους οποίους τους έβλεπα και Βέλγιο και Ολλανδία που τους παρακολουθώ, που μπορούν να αλλάξουν τον ρυθμό ενός αγώνα και είναι πραγματικά ομάδα-ομάδα. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε βεντέτα, τίποτα. Οπότε να τερματίσουν την πρώτη διάδα
Ολλανδία και Γερμανία. Και συγγνώμη, και η Ιαπωνία. Και η δεύτερη μου επιλογή είναι και εδώ πρόσωπο. Δεν μπορώ να το παραβλέψω, παρότι πληρώνει 2,35. Πρώτο κόρο Σουηδίας, Γιόκερες. Είναι εκεί πάρα από το χέρι, τι να πούμε, ο άνθρωπος. Από το 24 και μετά, που εμφανίστηκε στη ζωή μας ξαφνικά ως κομίτης. Όταν έπαιζε στην Coventry, όταν είχε το προτίνιο στον ΠΑΟ Κομπότο, δεν ήξερε κανείς τι είναι στη Γιόκερες και έχει κάνει το ξεπέταγμα από τη Sporting. Έχει πάρει από τότε από το χέρι και τη Σουηδία. Θυμίζω την εμφάνισή του στον Nations League του 24, όπου σε 6 παιχνιδιά έβαλε 9 γκολ ο Γιόκερες. Στα μπαράζ, που ήταν και τα κομβικά της Σουηδίας, με Ουκρανία και Πολωνία. 2 παιχνίδια, 4 γκολ. Τι άλλο να κάνει. Γκολ και με την Ελλάδα. Με καλή ψυχολογία, γιατί έχει πάρει και την Premier League με την Arsenal. Μπορώ να πω κιόλας ότι είναι και λίγο πιο φρέσκος, γιατί ο Αρτέτα τον ξεκούραζε και σε πολλά παιχνίδια, που σημαίνει θα έχει δυνάμεις και είναι ο φυσικός ηγέτης, εκτελεί και τα πέναλτι. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, κι ας είμαι και γραφικός, είναι σημαντικό να παίζουμε παίκτες που εκτελούν και πέναλτι. Οπότε και το πρώτο σκόρ Σουηδίας, Γιόκερες, είναι πιθανό.

Αυτές είναι οι πρώτες μου επιλογές, με κατάκτηση, με σκόρερ και με επιμέρους επιλογές στους 6 ομίλους από τους 12. Να κουβεντιάσουμε για τους υπόλοιπους και αύριο με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Ούτως ή άλλως το παγκόσμιο κύπελλο θα μας απασχολεί καθημερινά και στο Bet Show και στο metrosport.gr, και είναι και μια διοργάνωση η οποία θα μας δώσει και πάρα πολλά ειδικά. Αυτό είναι δεδομένο. Θα μπορέσουμε να πιάσουμε έτσι λίγο αδιάβαστο στους book και σε πολλά πολλά επιμέρους ειδικά, παρακολουθώντας και έχοντας εικόνα από τα παιχνίδια. Θα τελειώσει το Μουντιάλ και θα έχουμε μαύρους κύκλους, Κωνσταντίνε, πρισμένα μάτια το ξενύχτη. Γιατί άλλο να είσαι απλώς θεατής ενός Μουντιάλ και άλλο να πρέπει να θεωρείς ένας επαγγελματίας που πρέπει να δεις ένα παιχνίδι, γιατί οφείλεις να είσαι τυπικός και επαγγελματίας σε ανθρώπους που σε ακούνε, σε εμπιστεύονται, σε διαβάζουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο επαγγελματισμός, τουλάχιστον για τον Bet Show, το ξέρετε πολύ καλά τόσα χρόνια, για εμάς που αγαπάμε την εξειδίκευση στο σπορ, είναι πολύ πολύ σημαντικός. Η αερολογία στο στοίχημα πέθανε. Δεν μπορεί να πείσει κανέναν με αερολογίες. Πρέπει να τεκμηριώνεις, να έχεις γνώση, και για να έχεις γνώση πρέπει να μελετάς. Γιατί και τη γνώση που έχουμε π.χ. από ένα πρωτάθλημα ήρθε από μελέτη. Δεν ήξερα κι εγώ ξαφνικά ποιο είναι το γήπεδο της Νάιμέγκεν, ότι είναι το Ντεγκόφερτ. Το έμαθα 20 χρόνια που ασχολούμαι με την Ολλανδία. Αυτό εννοώ γνώση. Να έχεις και μια εικόνα των όσων γίνονται. Και επειδή το παγκόσμιο κύπελλο είναι κάτι πολύ γεμάτο και μεγάλο, μπορείς πλέον να έχεις πρόσβαση σε πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να τεκμηριώνουμε τα όσα θα προτείνουμε μέχρι και τις 19 Ιουλίου που θα έχουμε στη Νέα Υόρκη τον τελικό του Μουντιάλ. Άφησα για την τελευταία ώρα της εκπομπής και τα σημερινά, γιατί κάποιοι μπορεί να θέλουν να ασχοληθούν και με σημερινά παιχνίδια που έχουμε αρκετά φιλικά, τα οποία μπορούμε να σχολιάσουμε παρέα, με ό,τι άλλο προκύψει από την αθλητική επικαιρότητα.

Πριν πάμε στο break, τελικό αποτέλεσμα Καβασάκι Χιροσίμα 0-1. Λίγο πριν το φινάλε Σαγκάν Τόσο Σόνο Μπερμάρε 1-0. Στο φιλικό που ξεκίνησε πριν από μισή ώρα, Γκουάμ Μιανμάρ 0-2. Θα γυρίσουμε και με τα φιλικά και ό,τι άλλο προκύψει από την αθλητική επικαιρότητα εδώ στους 95 και 5 των FM.

0: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και ας λένε Τάκη.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
4: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
6: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
7: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
6: www.nyc.gr.
8: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
10: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή βοήος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 9,90. Αριέλ Γκίκα Πάκ 80 μεζούρες τώρα μόνο 9,99. Και Λενόρ 59 μεζούρες μόνο 2,99. Μην τα χάσεις.
11: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.

0: repeat and take it to the first note.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε 9 λεπτά μετά τις 3 μεσημεράκι Σαββάτου σε αριθμούς Μουντιάλ. Να πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα σημερινά φιλικά παιχνίδια τα οποία έχουμε και τα οποία θα ξεκινήσουν από τις 4 και μετά. Το πρώτο χρονικά είναι αυτό που έχουμε ανάμεσα στο Βέλγιο και την Τινησία. Για να δω στα μαγικά site με τα οποία σας ενημερώνουμε αν έχουν βγει και ενδεκάδες εδώ. Ανάμεσα δύο μάτσες που θα παίξουν στο Μουντιάλ και το Βέλγιο, το οποίο είναι ένα ερωτηματικό γιατί είναι και αυτό σε ένα μεταβατικό στάδιο. Παικτικά δεν έχω ακόμα ενδεκάδες, θα έχουμε σε λίγο λογικά. Και η Τινησία που είναι μια ομάδα που βγάζει μια, πώς θα το πω τώρα, μια συνέπεια θα έλεγα από την Αφρική, από τις βόρειες χώρες Αφρικής, δίνει το παρόν σε μεγάλες διοργανώσεις. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε τα παιχνίδια αναλυτικά, ξεκινώντας πρώτα από το Βέλγιο-Τινησία.

και το οποίο έχει παραπάνω ενδιαφέρον γιατί σφυρίζει ο κομμένος Τάσος Σιδηρόπουλος, ο οποίος αχωρέθηκε, τον κόψανε τους πίνακες, αλλά θα πάει να παίξει σήμερα στις Βρυξέλλες, θα κάνει 4 ώρα, 6 ώρα τελειώσει, πάνε πήγα καφεδάκι εκεί στις Βρυξέλλες. Ο Τάσος σφυρίζει το συγκεκριμένο παιχνίδι, με τους Βέλγους να είναι ξεκάθαρο φαβορί, με το Βέλγιο να είναι μια ομάδα που θέλει έτσι την πρόβα τζενεράλε να παίξει και καλό ποδόσφαιρο. Πάντα την εθνική ομάδα του Βελγίου την έχω συνδυάσει και με έχει πληρώσει πάρα πολλές φορές, νομίζω το έχω πει, με τα corner. Έχω την αίσθηση ότι θα δούμε και πάλι αρκετά corner, κυρίως όταν παίζει στην έδρα της, κερδίζει αρκετά, παραχωρεί κιόλας, δεν αποκλείται και την Ισία να βοηθήσει λίγο. Εδώ το line είναι στο 9,5-1,97. Είναι μια επιλογή γιατί ο Άσος είναι πάρα πολύ χαμηλός, κάποιο συνδυαστικό με γκολ. Την Ισία με την Αυστρία, παρότι έπεσε και με 10, ιτήθηκε με ένα 0, είχε σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της. Δεν μπορώ να την ψυχολογήσω, θα παίξει κλειστά, θα το χαρεί το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι είναι πιο σφιχτή ως ομάδα γενικά. Οπότε παίρνω την εναλλακτική των corner, over 9,5 corner στο Βέλγιο, την Ισία.

Ο Ρούντ Γκαρσία για το Βέλγιο, θα δούμε και τι θα κατεβάσει. Λίγο θα δούμε και τις εντεκάδες. Από ό,τι βλέπω, και ο Λαμουσί έχει όλους παίκτες στη διάθεσή του. 4-3-3 παίζουν οι Βέλγοι, 4-2-3-1 η Τινίση. Να δούμε και ποιος θα παίξει στην κορυφή για το Βέλγιο. Αν θα παίξονται και Τελάρε, που προορίζεται αν δεν είναι έτοιμος ο Λουκάκου. Με δύο παίκτες οι οποίοι έκαναν πολύ καλή χρονιά στις ομάδες τους. Τρεις παίκτες. Θα βάλω μέσα και τον Τίλεμανς εγώ, που με τη Βίλα έκανε φανταστική χρονιά. Αλλά και οι ακραίοι, και ο Ντοκού στη Σίτη και ο Τροσάρτ στην Άρσεναλ έκαναν πολύ καλή χρονιά.

4 είναι το Βέλγιο την Ισία, σε λίγο θα έχουμε και ενδεκάδες. Αρμενία, Καζακστάν παίζουν στις 5, ομάδες που δεν παίζουν φυσικά στο Μουντιάλ. Ετοιμάζονται για το Nations League, το οποίο έρχεται το επόμενο Σεπτέμβριο. Η Αρμενία έχει και μια καλή παράδοση με τους Καζάκους. Σε 5 παιχνίδια, 4 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Στο Ερεβάν γίνεται το παιχνίδι, στην έδρα της Αρμενίας. Ένα κλικ θα δώσω τους Αρμένιους, αλλά είναι και δύο ομάδες οι οποίες δεν έχουν και πολύ μεγάλη ποιότητα στο ρόστερ τους, οπότε είναι αυτό που λέμε έναν άσος ναι μεν αλλά. Είναι και γύρω στις δύο μονάδες. Αν έπρεπε να ασχοληθώ με το παιχνίδι, θα πήγαινα με την έδρα των Αρμένιων.

Πάμε και στο βραδινό, 9 παρατέταρτο, στο Ζαμόρ, στο στάδιο που γίνεται κάθε χρόνο τελικός του κυπέλου στην Πορτογαλία. Εκεί η Πορτογαλία θα παίξει με την Χιλή. Αρκετές οι απουσίες για τους Πορτογάλους. Δεν παίζουν, γιατί έχουν λογικά παραπάνω μέρες άδεια. Ο Βιτίνια, ο Ζάο Νέβες, ο Νούνο Μέντες, ο Γκονζάλο Ράμος, ο Ματέος Νούνιες και ο Φέλιξ. Είναι 6 απουσίες που είναι σημαντικές, όσο γεμάτη και να είναι η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Από την άλλη έχουμε τη Χιλή, η οποία κατάφερε να προκριθεί στο Μουντιάλ. Ο Νίκολα Κόρδοβα είναι ο προπονητής της ομάδας. Μια φουρνιά που είναι ερωτηματικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Προσπαθεί και αυτός να αλλάξει λίγο να φύγουν οι παλιοί και να έρθουν σιγά σιγά οι καινούργοι. Και αυτό πάντα σε μια εθνική ομάδα δεν είναι εύκολο. Δεν είναι σύλλογος δηλαδή, να έχεις πολλές προπονήσεις κλπ. Για να μπορέσουν να δεις και παίκτες που δεν είναι τόσο έμπειροι και έρχονται από πίσω για να κάνουν κάποια πράγματα. Οι αρκετοί χιλιανοί παίζουν και σε ομάδες της χώρας. Αρκετά Universidad de Chile, Colo Colo, ο Higgins, Κατόλικα. Γι' αυτό λέω ότι είναι ερωτηματικό η Χιλή ως εθνική ομάδα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Από την άλλη, με τον Άσο στα τάρταρα και το over πάρα πολύ χαμηλό, ίσως αξίζει τον goal-goal. Μιλάμε για φιλικά παιχνίδια. Εντάξει, έχει και τις απουσίες η Πορτογαλία. Το goal-goal νομίζω ότι μπορεί να σταθεί. Είναι και καλοπληρωμένο στο 1,99.

Την ίδια ώρα έχουμε Ρουμανία-Ουαλία. Είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδια που αναλαμβάνει ο Χάτζη, ο οποίος παίρνει τη θέση του σχορεμένου Μιρτσέα Λουτσέσκου. Είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα για την Ρουμανία γενικότερα, για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο Χάτζη, όχι μόνο για τη Ρουμανία, αλλά πόσο μάλλον για τη Ρουμανία. Στο Βουκουρέστι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Ρουμανία δεν έχει χάσει ποτέ από την Ουαλία. Τέσσερα παιχνίδια βέβαια έχουν παίξει όλα και όλα. Τρεις νίκες έχει και μία ισοπαλία. Η Ρουμανία, η οποία έρχεται από το 1-1 με την Γεωργία σε φιλικό παιχνίδι, είναι ομάδα που δεν θα είναι στο Μουντιάλ, αποκλείστηκε. Ο Χάτζη κάνει κάποιες δοκιμές. Παραμένουν εκτός ο Μπάνκου, ο Ράτσιου, ο Μάν και ο Ράντου. Κανονικά ο Μάριν της ΑΕΚ στην αποστολή. Και η Ουαλία είναι ομάδα που δεν πέρασε στο Μουντιάλ. Προσπάθησε, πήγε τα μπαράζ, δεν τα κατάφερε. Έρχεται από το 1-1 με την Γκάνα στο τελευταίο της φιλικό παιχνίδι. Ο Καμπάνκο και ο Γουίλσον είναι εκτός για τους Ουαλούς, του Γκρεκ Μπέλαμι. Δύσκολο μάτσο, δίνουν και αποδόσεις 2.70, 2.90, 2.90. Λίγο η Άβρα του Χάτζη, λίγο το Βουκουρέστι, λίγο η παράδοση. Δεν βλέπω να χάνει η Ρουμανία. Κάτι σε άσο ντρόνο μπετ σε 1.81 αποδόσεις.

Αλβανία Λουξεμβούργο στα Τίρανα, στο πολύ ωραίο Air Albania Stadium των Τυράννων, να τα λέμε όλα. Με την Αλβανία στη Μετασιλβίνιο εποχή, με τον Μαράν να αναλαμβάνει την ομάδα. Ιτήθηκε από το Ισραήλ το τελευταίο φιλικό με 1-0, και εδώ είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο η Αλβανία, η οποία δεν θα πάει στο Μουντιάλ, θα παίξει στο Nations League το Σεπτέμβριο. Ο Στρακόσκα είναι εκτός, είναι τραυματίας ο goalkeeper της ΑΕΚ. Ο Κουμπούλα ο αμυντικός, ο Μπάλιου επίσης αμυντικός. Η διεπιθετική ο Μανάη με τον Ασάνη και ο Χάφο Μούτσι. Και ο Ισμαήλ χτύπησε, δηλαδή έχει προβληματάκια η Αλβανία, αυτό είναι δεδομένο. Το Λουξεμβούργο έχασε 1-0 από τα δεύτερα της Ιταλίας. Είναι under 21 στην ουσία, σε φιλικό παιχνίδι. Ο Μπαρέιρο είναι εκτός. Ερωτηματικό είναι η ομάδα του Λουξεμβούργου. Η Αλβανία έχει μια δυνατότητα να κάνει μια νίκη, αλλά και εδώ 1.67 ο άσος και με τόσες απουσίες, ίσως με ένα κόμπο με λίγα γκολ, άσος με άντερ 3.5, με άντερ 4.5 μάλλον, 1.85, να είμαστε ακόμη πιο safe. Μια επαγγελματική νίκη των Αλβανών μπροστά στο κοινό τους.

Στις 9.30 έχουμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Γερμανία. Το Σικάγο παρακαλώ, είναι το παιχνίδι. Πριν από λίγες μέρες η Αμερική έπαιξε με τη Σενεγάλη στο Σάρλοτ 3-2. Γενικά η ομάδα του Ποτσετίνο φέτος θα μας δώσει, παιδιά, πολλά over. Τα παιχνίδια της Αμερικής είναι πολύ πολύ χορταστικά. Κρατήστε το αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Έχει την ποιότητα μπροστά, με τους παίκτες, με τον Μπούλισικ, με τον Μπαλογκάν, με τον Πέπι της Αϊντχόβεν, τον Άρνασον της Λίντς, τον Γουεά της Μαρσέη, τον Τίλμαν της Λεβερκούζεν που κάνει και αυτός πολύ καλή γωνιά στη Γερμανία. Αλλά έχει και θέματα στην άμυνα της. Η Αμερικανική ομάδα έχει θέματα στα μετόπισθεν. Η Γερμανία από την άλλη είχε την τελευταία αλλαγή, όπως είπαμε, του Κάρλ, ο οποίος χάνει το Μουντιάλο πιτσιρικάς της Μπάγεν. Ο Έντρα Όγκο της Λειψίας κλείθηκε να παίξει. Ήταν πολύ χορταστική και αυτή στο Μάιντς, κέρδισε 4-0 την Φιλανδία. Τι άλλο, ο Νόιερ είναι εκτός. Θα παίξει ο Μπάουμαν ή ο Νούμπελ, κάτι από τα δοκάρια. Η λογική λέει ότι έτσι όπως παίζουν οι δύο ομάδες εδώ θα έχουμε μεγάλο σκορ, και είναι και μπροστά στο κοινό τους. Ένα πολύ πιθανό, ο γκολ και over θα δίνει λίγο λογικά, για να τσεκάρω. Γκολ και over δίνει 1.78. Τίμιο το λες. Κάποιος θέλει να πάρει παραπάνω ρίσκο, μπορεί να πάξει και over 3.5. Goal και over πολύ πιθανό με την εικόνα Αμερικανών και Γερμανών.

Πριν πάμε στα υπόλοιπα, όντως ο Ντεκετελάρε ξεκινάει στην κορυφή. Τον προτιμάει ο Γκαρθία από τον Λουκάκου, τον άσο της Αταλάντα, με Ντεκετελάρε, Ντοκού και Τροσάρ μπροστά. Ο Νάνα Τίλεμανς, Ντεμπρόινε, Μενιέ, Εγκόη, Μέχελε, Καστάνι και Κουρτουά. Νομίζω ότι είναι καλή ενδεκάδα. Είναι πρόβα τζενεράλη για το Βέλγιο αυτή η ενδεκάδα.

Από την άλλη, για την Ισία του Λαμουσί έχουμε σύστημα 4-4-1-1. Ο Μαστούρη με τον Μπελάτζη είναι μπροστά. Ο Μαστούρη που παίζει στην Δυναμό Μαχατσκάλα. Μάλιστα. Ο Μπελάτζη ήταν στο Λουγκάνο, το θυμάμαι αυτόν. Από τους γνωστούς που έχει την Ισία είναι ο Σκύρη που παίζει στην Άιντραχτ. Ο Αγιάρη που στην Παρή δεν πολύ παίζει. Μια σκληροτράχυλη ομάδα, corner, επιμένω εδώ στα corner. Εγώ θα επιλέξω το over 9,5 corner. Φίλε μου Κωνσταντίνε, goal, δεν θα έπαιζα. Δεν με πείθει την Ισία για εύκολο goal.

Λοιπόν, έχουμε κρατήσει μέχρι στιγμής το over 9,5 κόρνερ στο Βέλγιο την Ισία που θα ξεκινήσει στις 4. Θα έχετε ενημέρωση από Γιώργο Πετρίδη λίγο αργότερα που θα πάρει σκητάλη. Το goal-goal στο Πορτογαλία Χιλή σε απόδοση 2. Τον πιθανό άσο για την Αρμενία με το Καζακστάν και λόγω παράδοσης και έδρας. Το 2-0-6 τώρα βλέπω τον άσο. Άσο ντρόνο μπέτο Ρουμανία-Ουαλία με Χάτζη Ρουμανία στο Βουκουρέστι. Και εδώ με καλή παράδοση. Νίκη επαγγελματική για την Αλβανία που έχει απουσίες με το Λουξεμβούργο, άσο με άντερ 4,5. Και πιθανό γκολ γκολ και over το Αμερική Γερμανία στο Σικάγο. Δύο τελικά αποτελέσματα στην Κορέα, Γκιονγνάμ Γιονγκίν FC 2-2 και Χουάν Σέονγκ FC Σουγόν Μπλου Γουίνγκς 1-1. Ημίχονο σε φιλικό Γκουάμ Μιανμάρ 0-3.

Διαβάζω και από το metrosport.gr είδηση που αφορά το βόλεϊ, την οριστική συμφωνία με τον Ντούσαν Πέτκοβιτ στον διαγώνιο. Η Τάνια Δήμου το υπογράφει, το είχε, σας έχει ενημερώσει και από χθες το metrosport.gr. Ο Σέρβος διαγώνιος με πολύ μεγάλη εμπειρία. Έχει παίξει Ιταλία, Πολωνία, Ρωσία, Γαλλία, Κατάρ και Λίβανο και πρωταθλήματα έχει πάρει. Και κύπελα και ατομικές διακρίσεις. Ένας πολύ πολύ έμπειρος αθλητής. Αυτό που απομένουν είναι να πέσουν μόνο οι υπογραφές.

44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 44 χρόνια.
1: Μετρόπολης!
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στο κδάπτο.

Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι. 16 Ιουνίου έως Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι.

0: με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σε μένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους, 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε 20 λεπτά πριν από τις 4. Μετρόπολης ακούτε 9.55 τον FM. Να συνεχίσουμε λίγο τη βόλτα στα φιλικά παιχνίδια τα οποία έχουμε αφήσει ασχολίαστα για να κάνουμε και ανακεφαλαίωση επιλογών. Να σας θυμίσω και επιλογές του Μπιλάρα για τα μακροχρόνια του Μουντιάλ.

Έχουμε το Ελβετία Αυστραλία, το οποίο ξεκινάει στις 10. Και εδώ πρόβα τζενεράλ για τις δύο ομάδες. Φιλικό το οποίο γίνεται σε ουδέτερο γήπεδο, στο Σαν Ντιέγκο. Η Ελβετία είναι με Καναδά, Κατάρ και Βοσνία. Η Αυστραλία είναι με, στον όμιλο με Παραγουάι, Εκουαδόρ. Όχι, η Αυστραλία είναι με, το λεπτάκι, κάνω και κανένα λάθος. Η Αυστραλία είναι, ναι, με Παραγουάι, με, που είμαστε εδώ, όμιλοι. Ναι, Παραγουάι, Τουρκία, Αμερική είναι η Αυστραλία. Για τους Ελβετούς, οι οποίοι έρχονται από το 4-1 κοντά στην Ορδανία, μια εύκολη νίκη για την ομάδα του Μουραντιάκιν. Μια ομάδα που παίζει το πολύ ωραίο και σύγχρονο 3-4-3, πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τη βίζα του Εμπολό, ο οποίος αναμείνεται να μην αγωνιστεί ούτε σήμερα. Γίνονται προσπάθειες για να μην έχει θέμα συμμετοχής του στο Μουντιάλ. Από την άλλη, η Αυστραλία στο τελευταίο του φιλικό έχασε 1-0 από το Μεξικό. Μια ομάδα που δείχνει να έχει θέμα στον γκολ και στη δημιουργία βασικά. Είναι μια ομάδα που δείχνει να δυσκολεύεται πάρα πολύ στο να δημιουργήσει και να φτιάξει ευκαιρίες. Ο Μαγκρίτης Μίντλεσμπρο είναι εκτός. Ξεχωρίζει η προσθήκη του Βολπάτο. Είναι μια καλή προσθήκη για την Αυστραλία, ο παίκτης Ασουόλο, για την ομάδα του Τόνι Πόποβιτς. Νομίζω ότι και εδώ η Ελβετία είναι ένα κλικ, να μην πω παραπάνω, καλύτερη από την αντίπαλό της. Εδώ μπορούμε να συνδυάσουμε τον Άσο με το over 1,5, γιατί είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα. Η Ελβετία μπορεί να το βγάλει και μόνη της. Άσο με over 1,5 σε απόδοση 2-10.

Στο Σεν Λούις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής παίζουν φιλικό επίσης ο Παναμάς με τη Βοσνία. Ο Παναμάς που είναι με Αγγλία, Κροατία και Γκάνα. Η Βοσνία είναι με Καναδά, Κατάρ και Ελβετία. Ο Παναμάς που νίκησε 4-2 τη Δομινικανή Δημοκρατία στο τελευταίο του φιλικό είχε χάσει 6-2 από τη Βραζιλία.

Η Βοσνία έχει το 0-0 με τα Σκόπια. Δεν ήταν καλή. Η Βοσνία, η οποία έχει και απουσίες. Ο Χάτζη και Τσογκολκίπερ είναι εκτός. Αμφίβολος ο Σούνιτς. Ο Ταμπάκοβιτς γυρίζει της Γκλάντμπαχ, αλλά είναι τραυματίας, από ό,τι βλέπω, οπότε δεν παίζει ούτε αυτός. Με Ντεμίροβιτς και Μπάσνταρ μπροστά, με 5-4-1 ο Παναμάς. Δύσκολο μάτς. Δύσκολο μάτς, γιατί δεν είναι πιστική και η Βοσνία, που την είδαμε τα Σκόπια, γιατί η φαβορή είναι η Βοσνία σίγουρα, αλλά δεν ήταν πιστική. Και ο Παναμάς έχει αρετές. Έβαλε 4 γκολ στην Δομινικανή Δημοκρατία, ακόμα και 2 που έβαλε στη Βραζιλία, τα οποία κάποιος έβαλε 6, αλλά έχει μπροστά ποιότητα. Οπότε το προσπέρασα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μία ώρα αργότερα, στις 11, παίζει η Αγγλία με την Νέα Ζηλανδία, παιχνίδι που γίνεται στη Φλόριντα. Οι Άγγλοι συνήθως στα φιλικά πάνε πολύ σβηστά, δεν φορτσάρουν πάρα πολύ. Είναι λογικό να έχουν πάρει έξτρα μέρες άδεια οι παίκτες που έπαιζαν με την Arsenal στο Champions League. Ο Ράις, ο Σάκα και ο Μαντουέ και με τον Έζε. Για την Νέα Ζηλανδία, η τεσσάρα αυτή που δέχτηκε από την Αϊτή στο τελευταίο φιλικό ήταν ηχηρό καμπανάκι. Είναι σε όμιλο με Ιράν, Αίγυπτο και Βέλγιο στο Μουντιάλ. Επειδή η Αγγλία δεν ανοίγει πολύ τα παιχνίδια της, μπορούμε και εδώ να κάνουμε ένα κόμπο για μια νίκη των Άγγλων με under 3,5 στο 1,91.

Στην Αμερική βρίσκεται και η Σκωτία που δίνει φιλικό παιχνίδι με τη Βολιβία. Η Βολιβία η οποία δεν κατάφερε να είναι στο Μουντιάλ, αποκλείστηκε στα μπαράζ από το Ιράκ. Συνεχίζει με τον ίδιο προπονητή, έχει αρκετές απουσίες πάντως βασικών παικτών. Οι Βολιβιανοί έχουν απώλειες σήμερα. Η Σκωτία έρχεται από το 4-1 με την Κουρασάο. Είναι έτοιμη για το Μουντιάλ. Η απώλεια του Γκίλμουρ είναι αυτή που πονάει, που χτύπησε με το Κουρασάο και χάνει το Μουντιάλ. Ο Φλέτσερ κλήθηκε της Manchester United στην θέση του Γκίλμουρ. Εδώ δεν μιλάμε για Βολιβία υψόμετρο, το μάτς γίνεται στην Αμερική. Γι' αυτό και βλέπετε αυτό το πολύ χαμηλό 1.40 για τους Σκοτσέζους. Οπότε καλύτερα να το αφήσουμε, δεν θα με αποσχολήσει το παιχνίδι. Εντάξει, 1.40 Σκωτία είναι πολύ πολύ χαμηλό.

Πάμε να κλείσουμε και τα μάτς που έχουμε μετά τα μεσάνυχτα. Τουρκία Βενεζουέλα στο Μαϊάμι γίνεται αυτό το φιλικό. 4-0 η Τουρκία τα Σκόπια στο Σουκρού Σαράτσογλου, το τελευταίο της φιλικό. Πολύ γεμάτο ρόστερ, το έχουμε πει. Ακτούρκογλου Φενέρ, Γιλντίς Γιουβέντους, Γιλμάς Γαλατά, Γκιούλ της Πόρτο, Γκιουλέρ της Ρεάλ, Τσαλχάνογλου Ίντερ, Κοκτσού Μπεσίκτας. Πολύ πολύ πολύ γεμάτο το ρόστερ για τους Τούρκους. Σε μεταβατικό στάδιο η Βενεζουέλα, με υπηρεσιακό προπονητή. Απολύθηκε ο Αργεντίνος Μπατίστα μετά τον αποκλεισμό στο Μουντιάλ. Δεν θα έχει πρόβλημα η Τουρκία. Εδώ μπορούμε να συνδυάσουμε το διπλό με over 1,5, γιατί έχει και την ποιότητα και τον ταλέντο η Τουρκία για γκολ. Διπλό με over 1,5 στο 1,91.

Ένα ακόμη φιλικό στην Αμερική, στο Cleveland. Η Βραζιλία θα παίξει με την Αίγυπτο. Η Βραζιλία που είναι με Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία στον ομιλό. Η Αίγυπτος είναι με Βέλγιο, Ιράν και Νέα Ζηλανδία. Η Βραζιλία που έρχεται από το εμφατικό 6-2 κόντρα στον Παναμά. Ο Νεϊμάρ δεν υπολογίζεται. Με Μπρούνο Γκυμαράες, Καζεμίρο, Πακετά, Ραφίνια, Βινίσιους και Τιάγκο, που τη μέση και μπροστά η Βραζιλία. Η Αίγυπτος νίκησε 1-0 την Ρωσία, το τελευταίο της φιλικό. Μπορεί να σκοράρει. Έχει την ποιότητα και με Σαλάχ, Ζεγκέ. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα από το Βραζιλία Παναμά 6-2. Ένα 96 το πολύ πολύ πιθανό γκολ.

Η Αργεντινή θα παίξει χωρίς το Μέση σήμερα στις ΗΠΑ απέναντι στην Ονδούρα και ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο goalkeeper, θα προφυλαχτεί και ο Μοντιέλ έχει κάποιες ενοχλήσεις και ο Νίκο Πάς και ο Μολίνα είναι παίκτες που δεν θα χρησιμοποιηθούν σήμερα. Αλλαγή προπονητή είχαμε και στις Ονδούρες, εντάξει, πολύ μεγάλη διαφορά. Με Πάλμα εδώ, τον πρώην του Άρη, βασικό για τις Ονδούρες. Εντάξει, και χωρίς Μέση. Κάτι σε επαγγελματική νίκη εδώ μου κάνει για την Αργεντινή, αλλά όχι πολύ πολύ ζεστά. Ψάρα κρατήσαμε αρκετά από τα φιλικά. Το θέμα είναι να κάνετε καλή χημεία, να κρατήσετε ό,τι σας πείθει περισσότερο. Μιλάμε για φιλικά παιχνίδια, είναι πιο πολύ για να περάσει βραδιά, για να έχουμε ένα fan bet, κάτι τέτοιο. Όσο μπορούμε να προσεγγίσουμε ένα φιλικό παιχνίδι κατάλληλα. Κρατήσαμε στο Βέλγιο την Ισία που ξεκινάει σε λίγα λεπτά τα corner, over 9,5. Το goal-goal στο Πορτογαλία Χιλή. Τον άσο για την Αρμενία με το Καζακστάν. Το άσο ντόνο μπέτ για τη Ρουμανία του Χάτζη με την Ουαλία. Τον άσο με άντερ 4,5 για το Αλβανία-Λουξεμβούργο. Μια επαγγελματική νίκη για την Αλβανία. Goal-goal και over το Αμερική-Γερμανία, επιμερικανικού εδάφους. Άσος με over 1,5 το Ελβετία-Αυστραλία, άσος με άντε 3,5 το Αγγλία-Νέα Ζηλανδία, διπλό με over 1,5 το Βραζιλία-Τουρκία και πιθανό γκολ-γκολ το Βραζιλία-Αίγυπτος. Ό,τι και να επιλέξετε, καλή επιτυχία, καλή χημεία, είναι βασικό πράγμα και η χημεία. Θυμίζω επιλογές Μπιλάρα, ο οποίος για κατάκτηση Μουντιάλ κράτησε δύο χώρες, τη Βραζιλία και την Πορτογαλία. Για πρώτο σκόρερ κράτησε τρεις επιλογές, τον Οιαρθάμπαλ στο 16 της Ισπανίας, τον Άλβαρες στο 26 και της Αργεντινής και τον Ραφίνια στο 29 της Βραζιλίας, και για Πασέρ τα δύο φαβορί, ή τον Ολίσε ή τον Φερνάντες, και οι δύο πληρώνουν 11.

Δημοσίευμα που έρχεται από την Ισπανία ολοκληρώνεται το deal του Ολυμπιακού με τον Ουνάι Λόπεθ. Τον 30χρονο χαφ, τον οποίο τον είδαμε φέτος με τη Ράγιο Βαγεκάνο να παίζει και με την ΑΕΚ και στο Conference League και στον τελικό. Το γράφει το ισπανικό, αναφέρει ισπανικό δημοσίευμα ότι ο 30χρονος μέσος έχει δώσει την έγκρισή του στην προσφορά του Ελληνικού Συλλόγου. Έχουν καταλήξει σε συμφωνία και η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει μόλις ο παίκτης ολοκληρώσει τις διακοπές του. Γιατί είναι σε διακοπές τώρα ο Ουνάι Λόπεθ, τον χαφ τον οποίο τον ήθελε επίσης ο Μεντιλίμπαρ, κινείται ισπανικά ο Ολυμπιακός, και για τον Πάμπλο Μαφέο που είπα λίγο πριν της Μαγιόρκα, και για τον Ουνάι Λόπεθ, τον χαφ της Ράγιο Βαγεκάνο.

Και για τους φίλους του Ηρακλή υπάρχει ένα χτύπημα του Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο, του Ιταλούγκου δημοσιογράφου, ο οποίος αναφέρει ότι ο Ματσάρη θέλει να φέρει στη Θεσσαλονίκη και στον Ηρακλή τον Αλέσιο Ζερμπίν, ο 27χρονος, ο οποίος είναι ανοίξει στην Νάπολη, έπαιξε με την Κρεμονέζε, δανεικός, 33 παιχνίδια, 3 ασίστ το περσινό πρωτάθλημα. Η Κρεμονέζε, η οποία υποβιβάστηκε στην δεύτερη κατηγορία. Ο παίκτης γυρίζει στην Νάπολη, προφανώς δεν υπολογίζεται και ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ο 27χρονος Αλέσιο Ζερμπίν.

Θα κλείσουμε. Έχει γίνει ένας πανικός με τη Ρεάλ. Δηλαδή αυτό μου θυμίζει λίγο πολιτικούς. Γιατί πολιτική είναι και οι πρόεδροι πολλές φορές των μεγάλων ομάδων. Για τις εκλογές που έχουμε, με τον Ρικέλμε να διεκδικεί την προεδρία από τον ισχυρό άντρα, τον Φλωρεντίνο Πέρεθ. Υπόσχετο ένας, υπόσχετο άλλος, αν βγω αυτό, αν βγω αυτό. Ακούσαμε για τα 150 εκατομμύρια που θέλει να δώσει την Μπάγερν για τον Ολίσε ο Πέρεθ. Τώρα ο Ρικέλμε έκανε ρελάνς και λέει ότι εφόσον εκλεγεί, η επιλογή του για τον πάγκο είναι ο Κλοπ και όχι ο Μουρίνιο, και να συναντηθεί με τον Ραούλ για να συνεργαστούν για την επόμενη μέρα της Ρεάλ. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εγώ περιμένω να δω αν θα σπάσει αυτή η μοναρχία του Φλωρεντίνο Πέρεθ στον πάγκο της Βασίλισσας.

Στα 79 του χρόνια ο Πέρες, παρακαλώ, γερός να είναι, στον πάγκο της Ρεάλ από το 2009. Νομίζω είναι. Ναι. Από το 2000, όπου το 0 το είδα 9. Από το 2026 χρόνια στον πάγκο της Ρεάλ ο Φλωρεντίνο Πέρες.

Για να δούμε αύριο τι θα γίνει στις εκλογές. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα παρακολουθούμε το θέμα. Έφτασε και η ημερομηνία 7 Ιουνίου. Και να δούμε ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος της Βασίλισσας.

Λοιπόν, ο Γιώργος Πετρίδης θα πάρει σκυτάλι αμέσως μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα για να σας ενημερώσω και για την μπασκετική επικαιρότητα που εδώ που τα λέμε είναι και η μόνη που έχει και ένα ενδιαφέρον αυτό το διάστημα, καλός ή κακός, στην πόλη μας, με τα δρόμενα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, θα πούμε κάποια στιγμή. Έχουμε να κουβεντιάσουμε για το Μουντιάλ, θα τα λέμε για το Μουντιάλ. Είναι η διοργάνωση που έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή στην εκπομπή, για την ακρόαση, για την επικοινωνία, για τα μηνύματα. Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου. Γιάννη Τσιράπη, Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στο production. Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
14: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
16: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τελέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Συντονισμένοι πάντα στο Μετρόπολης 95 και 5. Απογευματάκι, προς απογευματάκι μάλλον Σαββάτου. Είναι το πρώτο, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου απέναντί μου στις μουσικές επιλογές και στην τεχνική υποστήριξη. Και στα μετόπιστεν ο Λευτέρης Χατζηπαντελίδης. Ο Γιώργος Πετρίδης είναι στο μικρόφωνο και θα είμαστε παρέα για μία ωρίτσα. Οπότε θα το πάμε όπως το πήγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα αυτήν την ώρα. Θα το κάνουμε μπασκετικό, μια μπασκετική εκπομπή. Παίρνουμε την άδεια από τη σημεία και το μετατρέπουμε σε μπασκετική εκπομπή. Έτσι κι αλλιώς και στοίχημα ουσιαστικά δεν υπάρχει. Ελάχιστα πράγματα και πιο πολλά βεβαίως μετά τις 5-6 με φιλικά παιχνίδια, μετρώντας αντίστροφα και το Μουντιάλ. Υπάρχει μπασκετικό κουπόνι, αλλά και εκεί τα παιχνίδια αρχίζουν πιο μετά. Η ποδοσφαιρική επικαιρότητα θα καλυφθεί επαρκώς, έτσι, από τους συναδέλφους που ακολουθούν, από τον Αχίλιο Έξαρχο, στον οποίο θα παραδώσουμε σκητάλη στις 5 και στη συνέχεια από τον Μιχάλη Βραζιλιάνο. Οπότε έχουμε μία ωρίτσα να δούμε πράγματα που προκύπτουν από το μπάσκετ και πάλι λίγη θα είναι μία ώρα, έτσι πως πάει το πράγμα. Το περιορίζουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μία αρχή. Έγιναν πολλά τις τελευταίες ημέρες, γίνονται ακόμη περισσότερα και περιμένουμε και πιο πολλά στην πορεία. Βέβαια αυτό είναι το δυστύχημα του μπάσκετ. Η προαγωνιστική περίοδος σχεδόν έχει την ίδια διάρκεια με την αγωνιστική, σχεδόν. Έτσι παίζεται μπάσκετ ένα οχτάμινο, ένα οχτάμινο βαριά, ένα τετράμινο είναι νεκρό αγωνιστικά. Αυτό είναι το κακό, αλλά τι να κάνουμε. Δεν υπάρχουν και υποχρεώσεις για την εθνική ομάδα αυτό το καλοκαίρι. Μάλλον υπάρχουν δύο παιχνίδια για τα παράθυρα, αλλά εντάξει. Δεν υπάρχει διοργάνωση, έτσι, τελική φάση διοργάνωση, είτε ευρωμπάσκετ είτε μουντομπάσκετ. Οπότε το ενδιαφέρον στρέφεται εξ ολοκλήρου και στο φινάλε τη φετινή σεζόν. Έτσι, γιατί έχουμε μπροστά μας τα επόμενα παιχνίδια των τελικών που θα αναδείξουν τον πρωταθλητή. Εκεί βέβαια. Δυστυχώς η κατάσταση δείχνει να επαναλαμβάνεται σε έναν μονότονο τόνο. Ό,τι βλέπαμε την περσινή σεζόν, ό,τι είδαμε την προπέρσινη σεζόν, το βλέπουμε και τώρα. Με αρνητικό κλίμα, με τοξικότητα, με αντεγκλήσεις, με γκρίνια για τη διαιτησία, με παράπονα και πολλά άλλα, όπως τα είδαμε και χθες στο ΟΑΚΑ, αλλά... Εμείς θα αρχίσουμε, θα τα πούμε και αυτά βέβαια, αλλά θα αρχίσουμε μετά της Θεσσαλονίκης, έτσι, γιατί ο Άρης κινείται πολύ έντονα μετά την επισημοποίηση της πρόσληψης του Βασίλη Σπανούλη. Φαίνεται, αυτό λέει λογική, ότι είχε γίνει μια προεργασία, μια σημαντική προεργασία, γιατί ο Άρης δείχνει έτοιμος να προχωρήσει. Να προχωρήσει κινήσεις, βγαίνουν ονόματα και δεν βγαίνουν ονόματα με τη μορφή φημών. Είναι υπαρκτά ονόματα, έτσι, και του Δημητρίγεβιτς και του Μπίρτς και του Μοκόκα. Και σήμερα αυτή είναι διαφορετική περίπτωση βέβαια, γιατί ουσιαστικά την επιβεβαίωσε και την έδωσε στον τύπο η ΚΑΕ Άρης. Προέκυψε το όνομα του Έρικ Λιντέλ ή EJ Λιντέλ. Ενδιαφέρουσα περίπτωση, θα τη δούμε. Το βιογραφικό του, τα χαρακτηριστικά του έχει ενδιαφέρον, έτσι αλλιώς έχει ενδιαφέρον γενικά ό,τι συμβαίνει τον Άρη. Το ίδιο ισχύει βεβαίως και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος εκ των πραγμάτων είναι σε ένα πιο προχωρημένο επίπεδο στη δημιουργία της ομάδας της επόμενης σεζόν. Λογικό είναι από τη στιγμή που ο Τρινκέρι βρίσκεται στην ομάδα από το χειμώνα ουσιαστικά, έχει προετοιμάσει. Όχι, έχει απλά προετοιμάσει το έδαφος, αλλά στην πραγματικότητα έχει προετοιμάσει και έχει κλείσει την ομάδα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Όχι στον απόλυτο βαθμό, υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες, αλλά δεν είναι πολλές. Σίγουρα είναι λιγότερες από αυτές που έχει ο Άρης. Αρχίζει σε κάθε περίπτωση να παίρνει μια πιο ξεκάθαρη μορφή το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Θα δούμε τι γίνεται και στον ΠΑΟΚ, θα δούμε τι γίνεται και με αυτή την περίπτωση Σαββόν Σίλτς, του παίκτη της Μιλάνο, γιατί η αλήθεια είναι ότι το θέμα αυτό έχει πάρει πολύ μεγάλη διάσταση στα social media και στην πραγματικότητα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ όχι απλά δεν το επιβεβαιώνει, αλλά το διαψεύδει. Βέβαια, θα πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι γενικά, όταν διανύουμε μια καλοκαιρινή περίοδο, ότι και οι ομάδες, υπό μία έννοια, είναι σε δύσκολη θέση. Τώρα, δηλαδή, ο Σίλτς παίζει στα play-off της Ιταλικής Λίγκας με τη Μιλάνο. Ο Καλάθης παίζει στους τελικούς της Αδριατικής Λίγκας με την Παρτίζαν. Δεν μπορεί να επιβεβαιώνεται τίποτα από μια ομάδα που μπορεί να έχει προχωρήσει, μπορεί να έχει διερευνήσει έτσι, την κατάσταση, μπορεί να έχει κάνει μια κρούση ή ακόμη και να έχει συμφωνήσει με κάποιον παίκτη. Ούτε ανεπίσημα στην πραγματικότητα μπορεί να επιβεβαιώσει κάτι, αλλά βέβαια για να μην συγχαίουμε τις περιπτώσεις, είναι διαφορετική η κατάσταση, διαφορετική περίπτωση τουλάχιστον έτσι όπως παρουσιάζεται από τον ΠΑΟΚ, έτσι εμείς το πούμε, για τον Καλάθη και για τον Σίλτς. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ είναι σε ένα σημείο στο οποίο θέλει έναν παίκτη στο 3 που πιθανώς θα ανεβάσει και το συνολικό, όχι πιθανώς, αυτό είναι το ζητούμενο, το συνολικό επίπεδο της ομάδας, έναν ακόμη guard. Θα δούμε πού βρίσκεται το θέμα του Μπριν Ταϊρή και έναν ακόμη ψηλό, δεν θα κλείσει την πεντάδα ο ΠΑΟΚ, θα βάλει ένα ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα που περνάει προκύπτει ως περισσότερος φημή, ως μια πληροφορία, και αυτό δεν επιβεβαιώνεται, η προοπτική του να παραμείνει ο Clifford Omorogi. Να παραμείνει για να δώσει βάθος. Η αλήθεια είναι ότι ο Νιγηριανός έδειξε πολύ μεγάλα σημάδια βελτίωσης σε σχέση με την εικόνα που παρουσίασε στην αρχή της σεζόν, σε βαθμό που να μην μπορεί έτσι απλά ο ΠΑΟΚ να τον προσπεράσει. Καταλαβαίνει κανείς ότι με προετοιμασία, με τον Τρικέρι στον πάγκο, σε μια ακόμη πιο ποιοτική ομάδα, γιατί να μην μείνει και να δώσει περισσότερα στον ΠΑΟΚ. Οπότε φαίνεται να υπάρχει θέμα εκεί, παραμονής του, θα το δούμε στην πορεία, θα δούμε έτσι, γιατί είναι ωραία αυτή η κουβέντα, τα depth chart, τα roster δηλαδή των ομάδων αναθέση, γιατί είπαμε έχει πάρει μια πιο ξεκάθαρη μορφή το roster του ΠΑΟΚ, αλλά δεν απέχει πολύ από το να πάει προς τα εκεί και ο Άρης. Θα δούμε λοιπόν ποιες είναι οι επιλογές τώρα των παιχτών, πώς διαμορφώνεται η κατάσταση για τους δύο. Ο Ηρακλής είναι πιο πίσω σε αυτό το κομμάτι, αλλά έχει κάνει ήδη τις κινήσεις του και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό. Έχει κάνει 4 κινήσεις ο Ηρακλής, αλλά στην πραγματικότητα θα φτιάξει μια ομάδα σχεδόν από το 0, με τον ίδιο προπονητή όμως, τον Ζόραν Λούκης, και αυτό είναι αναμφίβολα ένα πλεονέκτημα για τους κιανόλευκους. Θα συμβαίνουν έτσι εισαγωγικά βέβαια στις ομάδες της Θεσσαλονίκης, θα πούμε περισσότερα, πολλά περισσότερα στην πορεία. Και βέβαια θα αναφερθούμε σε αυτή την εικόνα των τελικών. Είπαμε ότι η τοξικότητα έχει γίνει δεύτερη φύση αυτών των αγώνων και είναι πολύ δυσάρεστο για όλους εμάς που ασχολούμαστε, είτε επαγγελματικά είτε όχι, ως φίλα δηλαδή, ενδεχομένως, και φαντάζομαι και για εσάς που παρακολουθείτε μπάσκετ. Είναι δυσάρεστο να έχεις μπροστά σου δύο υπερομάδες, δύο ομάδες με τεράστια ρόστερ σε ποιότητα και σε βάθος και σε οικονομικό μέγεθος, και αντί να ασχολούμαστε με αυτές, να ασχολούμαστε με το τι είπε ο Γιαννακόπουλος, γιατί μπήκε ο Γιαννακόπουλος, γιατί φώναξε προς τους διαιτητές, τι έκανε ο Μπαρτζόκας βγαίνοντας από το γήπεδο χθες, από το παρκέ μάλλον, glass floor, εν πάση περιπτώσει. Και πάει λέγοντας, η διαιτησία, χθες ο Αταμάν είπε ότι πάλι είχαμε λίγες βολές, αλλά εντάξει και ο Ολυμπιακός λίγες βολές. Διαφορά του ήταν 4 βολές για την ιστορία. Είχε λόγους, εν πάση περιπτώσει ήταν ένα επιχείρημα αυτό για το πρώτο μάτς, γιατί η διαφορά ήταν χαόδης. Αλλά χθες δεν μπορούσε να σταθεί, με τον Παναθηναϊκό να εκτελεί 9 και τον Ολυμπιακό να εκτελεί 14 βολές. Παρεπιπτόντως, 14 βολές σε δύο παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό όντως είναι ένας μικρός αριθμός, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό λέει κάτι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αντί να ασχολούμαστε με τους παιχταράδες που έχουν οι δύο ομάδες και τις υπερομάδες που παρουσιάζουν στα δύο γήπεδα και διεκδικούν τον τίτλο, ασχολούμαστε με όλα τα άλλα. Αν αυτό δεν είναι ήττα, τότε τι είναι. Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικά όλα αυτά και NBA μέσα σε όλα αυτά έχουμε. Και επειδή δεν ξέρω αν θα προλάβουμε στο τέλος να τα πούμε, έτσι, σήμερα τα ξημερώματα, οι Knicks έκαναν το 2-0 κόντρα στους Spurs, δύο νίκες μέσα στο San Antonio και βέβαια οι πιθανότητες δεν είναι απλά μαζί τους, είναι κάτι παραπάνω από φαβορή πια η Νέα Υόρκη να επιστρέψει σε έναν τίτλο, να κατακτήσει έναν τίτλο για πρώτη φορά με το 1973 στο NBA. Θα ζήσει μεγάλες στιγμές η Νέα Υόρκη. Αυτό λέει η λογική. Τώρα με 2-2 εκτός έδρας και έχοντας μπροστά της 2 εντός έδρας παιχνίδια. Εντάξει, στη χειρότερη περίπτωση θα πάρει το 1 και θα κάνει το 3-1. Ενώ και το σενάριο του να σκουπίσει τους Spurs δεν μπορεί να θεωρηθεί ανύπαρκτο. Είναι απολύτως ρεαλιστικό. Αλλά βέβαια ακόμη έχει δρόμο η σειρά. Σήμερα πάντως οι Knicks νίκησαν και πάλι μέσα στο Σαν Αντώνιο. Ήταν και δραματικό το φινάλε, με ισοπαλία κάπου εκεί στα 8 δευτερόλεπτα και μια πολύ κακή επιλογή από τον Γουεμπανιάμα. Πέταξε την μπάλα σχεδόν στο πουθενά, στην πλάτη συμπαίκτη του. Χάθηκε επίθεση, έγινε φάουλ. Μια βόλη του Μπράνσον που έκανε το 105-104 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Ο Γουεμπανιάμα είχε το τελευταίο σουτ που ήταν άστοχο. Αυτά και για το NBA. Υπάρχουν και playoffs στην Ευρώπη. Έτσι, στα κορυφαία πρωταθλήματα και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά βέβαια αυτά στην Ισπανία που είναι το κατά τεκμήριο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης, με τη Βαλένθια να δείχνει να ξεχωρίζει. Έγινε και η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στα ημιτελικά αποκλείοντας την Μπιλμπάο. Σήμερα γίνονται δύο παιχνίδια. Στις 7 η Ρεάλ υποδέχεται την Τενερίφη και στις 10 η Μούρθια υποδέχεται την Μπαρτσελώνα και τα δύο ζευγάρια είναι στο 1-1, οπότε ο νικητής περνάει στα ημιτελικά. Αυτό ισχύει και για το ζευγάρι της Μπασκόνια με την Μπανταλώνα που παίζουν αύριο. Έχει ενδιαφέρον, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η προημιτελική φάση των play-off στην ACB. Βέβαια η Τενερίφη θα λέγαμε ότι έχασε τη μεγάλη της ευκαιρία στο δεύτερο παιχνίδι με τη Ρεάλ. Θα μπορούσε να τελειώσει εκεί τη σειρά και να πετάξει έξω τη Ρεάλ. Πραγματικά θα ήταν μια τεράστια έκπληξη. Μιλάμε για το νούμερο 8, το play-off και το νούμερο 1. Όπως βέβαια θα ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία και για τη Μούρθια. Ωστόσο έχασε εκείνη ακόμη πιο ενδιαφέρον το ζευγάρι, γιατί το 1-1 προέκυψε μέσα από εκτός έδρας νίκες. Πολύ εύκολη νίκη εκτός έδρας της Μπαρτσελώνα. Απάντησε η Μούρθια μέσα στη Βαρκελόνη. Το δυστύχημα για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup είναι ότι δεν υπολογίζει για το απόψινό παιχνίδι στον ηγέτη της, τον David De Julius, που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Θα υποβληθεί μάλιστα σε επέμβαση, θα μείνει εκτός δράση για 3 μήνες όλο το καλοκαίρι, δηλαδή στην πραγματικότητα. Οπότε δεν τον υπολογίζει για το απόψινό παιχνίδι, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την εικόνα της. Λοιπόν, αρχίσαμε το πήραμε κάπως ανάποδα με αναφορά στο NBA και στην Ισπανική Λίγα για να περάσουμε τώρα σιγά σιγά στα απολύτως δικά μας και θα έλεγα να αρχίσουμε με τον Άρη. Σε λίγο θα έχουμε στην παρέα μας τον Μπάρι Τρικαλιώτη για να μας δώσει ρεπορτάζ, να μας δώσει την αίσθησή του, πληροφορίες. Γίνονται πολλά στον Άρη, περιμένουμε ακόμη περισσότερα στην πορεία. Σήμερα λοιπόν η ΚΑΕ Άρης διοχέτευσε στον τύπο ότι έχει έρθει σε συμφωνία με τον Αμερικανό τον EJ Liddell και έχουμε τον Πάρη τώρα. Έτσι, Κωνσταντίνε, πρέπει να τον έχουμε. Ναι, τον έχουμε. Πάρη, τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα.
0: Να καταλήξουμε σε κάτι, αν μπορούμε να καταλήξουμε. Είναι Liddell ή Liddell τελικά?
1: Είναι, τον με κόλλησε Liddell.
0: Liddell. Ωραία.
1: Βλέποντας ένα βιντεάκι είναι Liddell.
0: Ναι. Liddell.
1: Liddell.
0: Μπράβο, γιατί ξέρεις, μπορεί να φτάσουμε μήνες μετά, ας πούμε, και ακόμη να μην έχουμε καταλήξει πώς να το προφέρουμε και πώς να το γράφουμε. Καλό να το ξεκαθαρίσουμε από νωρίς.
1: Και εμείς επειδή τα γράφουμε κιόλας, το EJ Lindell, εγώ λίγο κόλλησα στην αλήθεια που να το γράψω. Το
0: ναι, ναι, είναι πρόβλημα. Πρόβλημα, όντως το γραπτό λόγο τον ελληνικό είναι πρόβλημα. Κάπου τον είδα να γράφεται A, AJ, που είναι λάθος, γιατί δεν είναι Α, είναι E, έτσι. Δεν είναι A, είναι E, ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν το γράφουμε Eric και τελειώσαμε.
1: Θα το ξεπεράσουμε και αυτό, δεν έχουμε αλλάξει επίθετα. Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν και πιο σοβαρά προβλήματα, ναι, αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όσο πρόλαβα είδα κάποια βίντεο με τον παίχτη, έτσι, η εικόνα είναι ενός παιδιού που είναι undersized power forward, γιατί είναι 1,98 αλλά παίζει 4, έτσι.
1: Εντάξει, έχουμε δει και σέντερ αυτό το ύψος, ο Kyle Hines, ας πούμε, τα αποκλειστικά πάρα πολύ.
0: Δεν ήταν δύο μέτρα ο. Και δεν
1: Φάνιο,
0: ήταν. Ναι, δεν ήταν.
1: Φάνιο, βέβαια. Εντάξει, δεν την συνήθεια.
0: Βέβαια, ήταν και βουνό ο Hines.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, αυτό που λες. Είναι ένα τεσάρι, undersized, παίζει σε αυτή τη θέση κυρίως. Μπορεί να κατέβει και στο 3 σε κάποια σήματα, γιατί σουτάρει και από μακριά. Αλλά κυρίως η θέση του είναι στο 4 και είναι ένα παίκτη που κυρίως έχει να δώσει πράγματα στην. Μάλλον θα έχει να δώσει πράγματα και στην άμυνα. Είναι πολύ καλός και στα μπλοκ, τουλάχιστον στο κολέγιο, είχε πολύ καλούς αριθμούς στα κοψίματα, περίπου 1,5-2 κοψίματα κατά μέσο όρο στις χρονιές του στα κολέγια. Και στην G League επίσης. Και εκεί καλούς αριθμούς. Στο NBA ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Εξάλλου, στο NBA είχε και περιορισμένο χρόνο συμμετοχή στα δύο πρώτα χρόνια με τους Bulls και την τελευταία του χρονιά με τους Nets. Έκανε ένα ξεπέταγμα στο τέλος κυρίως, επειδή πήρε και περισσότερο χρόνο,
0: ναι.
1: Επειδή η ομάδα του Brooklyn έκανε και tanking, οπότε έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, αλλά είναι αυτό που θα δώσει δύναμη, θα δώσει rebound, θα δώσει block, θα δώσει και λύση και στην επίθεση. Γενικά είναι ένα παίκτης εργαλείο, νομίζω, στα χέρια του Βασίλη Σπανούλη. Δεν είναι και αυτός ένας παίκτης star, γιατί βλέπουμε κινήσεις που έχει κάνει ο Βασίλης Σπανούλης μέχρι τώρα και ο Νίκος Ζήσης. Πηγαίνουν σε παίχτες μέχρι στιγμής αντιστάρ, δεν είναι οι παίχτες που θα κουβαλήσουν την ομάδα.
0: Παίχτες ομάδας, μπορεί να είναι, ναι. Να έχουν τη λάμψη, ας πούμε ο Ντιμητρίεβιτς έχει μια λάμψη υπό την έννοια ότι είναι παίχτες που παίζει στην Ευρωλίγκα, έτσι.
1: Και ο Μπίρτς,
0: ναι. Αλλά δεν είναι παίχτες superstar, ναι, αλήθεια είναι.
1: Σωστά. Ο Ντιμητρίεβιτς ενδεχομένως να μπορεί να αναλάβει αυτό το ρόλο, γιατί στην Ούνιξ, ας πούμε, ήταν κάποια στιγμή και το πρώτο όνομα.
0: Ναι.
1: Αλλά και αυτός είναι παίκτης που μπορεί να προσαρμοστεί στην ομάδα και στο ρόλο που θα του δώσει ο προπονητής του. Δηλαδή, είναι ένας παίκτης που, ο Δημητρίεβιτς τώρα μιλώντας, που μπορεί να μοιράσει την μπάλα και να αναλάβει το ρόλο του οργανωτή και να μείνει λίγο πιο πίσω από κάποιον άλλον που θα είναι ο στάρ ενδεχομένως ομάδας.
0: Η αλήθεια είναι ότι, γιατί το δείγμα γραφής του Σπανούλη προπονητικά πέραν από την Εθνική είναι το Περιστέρι και η Μονακό. Η Μονακό, ναι. Είχε έναν-δύο στάρ. Το Περιστέρι ήταν κάπως έτσι φτιαγμένο, διαφορετικά δεδομένα βεβαίως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είχε εκείνα τα δύο χρόνια που ήταν στο Περιστέρι κάποιον πάνω στον οποίο πήγαινε η μπάλα οπωσδήποτε ή ήταν ο σούπερσταρ που οι άλλοι απλά ακολουθούσαν.
1: Ίσως Γιώργο, ο Ράγκλαντ να έχει αυτό το ρόλο.
0: Ο Ράγκλαντ, ναι, αλλά έχει δημιουργικό ρόλο ο Ράγκλαντ.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν ο σκόρερ. Ναι, οκ. Okay. Βέβαια, μιλάμε για διαφορετικά πρόσωπα, έτσι προφανώς και ο Σπανούλης τώρα χρόνο με το χρόνο οριμάζει προπονητικά. Προφανώς περιμένουμε να δούμε κάτι διαφορετικό στον Άρη, έτσι από το Περιστέρι.
1: Και πηγαίνοντας και στη Μονακό, ο Σπανούλης βρήκε ομάδα έτοιμη, δεν την έκτισε αυτός.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Γιατί πήγε με σούρ στη σεζόν. Δεν θυμάμαι αν έκανε και κάποια σοβαρή προσθήκη τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο. Το δεύτερο χρόνο όμως πήρε παίχτες, εντάξει, κράτησε κορμό και είχε τον Τζέιμς, ναι, που ήταν ο πρώτος του παίχτης. Είχε και Μίροτιτς, είχε και Τάις,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είχε και σπουδαίες προσωπικότητες να διαχειριστεί.
0: Αλήθεια είναι, ναι. Απλά ατύχησε υπό την έννοια ότι μια ομάδα που την πήγε στο τελικό της Ευρωλίγκας της προέκυψαν αυτά τα οικονομικά προβλήματα που και ακόμη και τώρα,
1: ναι,
0: τα αντιμετωπίζει και γίνεται μια ολόκληρη κουβέντα για δάνεια που θα πάρει η Μονακό, ναι, από το Περκυπάτο 20 εκατομμύρια για να παίξει. Δεν ξέρω τώρα πόσο.
1: Είναι και ο Σιάο εκεί με τον Γιάννη Ντοκούμπελος να κάνουν καμιά καμιά βοήθεια, να ρίξουν.
0: Να πάρουν το αφημί. να πάρουν το αφημί για να παίξει ο Άρης Ευρωλίγκα.
1: Ωραία. Συνηθίζεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καλό.
0: Λοιπόν, πάντως είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση κάθε σίγουρα αυτή του Λιντέλ. Έτσι, να το δούμε και στην πράξη, γιατί είναι και σε καλή ηλικία, έτσι, 26 ετών. Οπότε και αυτός έχει κίνητρο προφανώς να δείξει ότι μπορεί να σταθεί και να κάνει καριέρα στην Ευρώπη.
1: 25-26 θα κλείσει το Δεκέμβριο ακόμα. Δηλαδή,
0: Δεκέμβριο, μπράβο, δεν είναι καν 26.
1: Τα περνάει ακόμα.
0: Σωστό.
1: Και είναι και η πρώτη ουσιαστικά μεταγραφή που ενημερώνει, θα το πω έτσι, ναι, η ΚΑΕΑΔ. Γιατί για τους υπόλοιπους, τον Μπίρτ, τον Δημητρίεβιτ και τον Μοκόκα,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει κάτι επίσημο πλευράς ΚΑΕΑΔ. Αν και ξέρουμε ότι είναι και αυτές οι τρεις περιπτώσεις πολύ προχωρημένες, όπως και του Χαραλαμπόπουλου, 4 θα πω εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτή του Λιντέλ που έρχεται σήμερα ουσιαστικά είναι και ξαφνική μεταγραφή, δηλαδή δεν πρόλαβε κάποιος δημοσιογράφος να το διαρρεύσει, το έβγαλε κατευθείαν η ΚΑΕ Άρης και είναι επίσημο, αλλά δεν θα έχουμε ακόμα ανακοινώσεις, παρότι υπάρχει η συμφωνία αυτή. Από τον Άρη περιμένουν να γίνει πρώτα η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, η οποία δρομολογείται μάλλον για να είναι στις 15 του μηνός, 15 Ιουνίου, τη Δευτέρα.
0: Δευτέρα, ναι.
1: Και εφόσον γίνει η παρουσίαση του Σπανούλη, από εκεί και μετά θα ξεκινήσουν οι ανακοινώσεις των παιχτών, αυτών των 4 συν 5 του Λιντέλ, ο οποίος συμφώνησε σήμερα. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε και τι θα γίνει και με την περίπτωση του Αμίνου Α.
0: Μπράβο, γιατί... εκεί θα σε πήγαινα, γιατί λέμε για τον Λιντέλ, θα μου πεις, εντάξει, στη λογική του ότι μια ομάδα που έχει υψηλούς στόχους προφανώς και χρειάζεται, αν είναι δυνατόν, και δύο εξίσου ποιοτικές επιλογές σε κάθε θέση, αλλά δεν ξέρω, επηρεάζει το ένα το άλλο, δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί μήπως υπάρχει όντως και φωτιά πέραν από ο καπνός στην υπόθεση του Νουά.
1: Το πρώτο δεδομένο είναι ότι ο Άρης ούτως ή άλλως θα παίρνει ένα τεσάρι ακόμα για να είναι μαζί με τον Νουά. Δηλαδή
0: ναι.
1: Θα έπρεπε να έχει έναν ακόμα παίχτη για σάξο ή ο Άρης θέλει να έχει σίγουρα 10 παίχτες οι οποίοι θα είναι ενεργοί όλοι στο ρόλο και θα μπορούν να μπαίνουν να βοηθούν.
0: Ο Χαραλαμπόπουλος έπαιζε πιο πολύ στο 3 φέτος στην ΑΕΚ, οπότε λογικά εκεί θα πάει.
1: Ναι, 3-4 και αυτός παίζει σε αυτές τις δύο θέσεις.
0: Ναι.
1: Ο Λιντέλ είναι μια περίπτωση 4-3 και στο 4 πιο πολύ και ο Νουά είναι και αυτός ένα τεσάρι.
0: Ναι.
1: Τώρα το τι θα συμβεί. Το είχαμε αναλύσει και χθες και στον Bold Day και άλλες φορές μέσα από το Μετρόπολης 95,5. Τι θέλει και ο Βασίλης Σπανούλης από τον Νουά. Δηλαδή πρέπει να κάτσουν να συζητήσουν οι δυο τους γιατί ρόλο τον προορίζει. Είναι δεδομένο πως ο Νουά δεν θα έχει τον χρόνο που είχε φέτος τον Άρη. Δηλαδή θα τα 30-32 λεπτά δεν θα τα έχει και δεν νομίζω ότι θα τα έχει σχεδόν κανένα παίκτη.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε να δούμε και ποιος. Το πολύ πολύ μεγάλο όνομα ενδεχομένως μπορεί να έρθει στην ομάδα.
0: Μα αυτό λέω αυτές τις μέρες πάρη μου και για την, με αφορμή την περίπτωση του Ταϊρή, ας πούμε, στον ΠΑΟΚ, ότι σε μια ομάδα που θα παίζει στο EuroCup και με στόχους υψηλούς, έτσι, που θέλει να πάει δηλαδή, μακριά, αυτό ισχύει για τον Άρη στην περίπτωση του Νουά, δεν μπορεί να περιμένεις να παίζεις 30 λεπτά, έτσι δεν είναι.
1: Όχι, δεν γίνεται, φυσικά. Και πρέπει να αντέξουν οι παίκτες γιατί είναι και αρκετά τα παιχνίδια.
0: Βέβαια.
1: Να δούμε πώς θα είναι και το τελικό φορμάτ του EuroCup.
0: Κατά πώς φαίνεται, πάμε για 4 ομίλους των 8, οπότε αρχίζεις με 14 παιχνίδια στην πρώτη φάση.
1: Σε αρχικά. Αλλά μετά θα είναι περισσότερα.
0: Ναι, γιατί αν περάσεις στη δεύτερη, που περνάνε οι 4, καλά το θυμάμαι, 4 από κάθε όμιλο, για να γίνουν 16, προκύπτουν άλλα 6 παιχνίδια. Οπότε πάμε στα 20.
1: 20 αντί για 18 που ήταν.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, περισσότερα.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως και να έχει, για ομάδα που θα θέλει να διεκδικήσει το τίτλο, που τέτοια θα είναι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, πρέπει να έχεις ένα γεμάτο ρόστερ. 10 παιχτών, 12 και παραπάνω ίσως.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θα δούμε τι θα συμβεί με τον Νουά. Υπάρχει αυτό το EuroLeague μέχρι 15 Ιουλίου, που οποιαδήποτε ομάδα της Ευρωλίγκα μπορεί να έρθει και να κάνει μια προσφορά, εφόσον αποδεχθεί και ο παίκτης, για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Και η Μπασκόνια είχε ενδιαφερθεί για τον Νουά, αλλά δεν προχώρησε το θέμα. Η Βιλερμπάν. Πάντα υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον χωρίς να έχει γίνει κάποια άλλη πρόταση και το Ντουμπάι, από ό,τι έμαθα, και αυτό πήγε να κάνει μια έτσι διερευνητική κίνηση, αλλά δεν προέκυψε κάτι.
0: Ναι.
1: Θα δει και ο Άρης και ο Βασίλης Πανούλης και ο Μινουά, αν μπορούν και θέλουν να συνεχίσουν μαζί και την επόμενη σεζόν.
0: Ωραία,
1: είναι ένας πολύ ποιοτικός παίκτης, βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Νομίζω πως έχει, εγώ προσωπικά, θα το πω έτσι, νομίζω πως έχει θέση στην ομάδα.
0: Ξεκάθαρα, εντάξει, εννοείται ότι έχει θέση στην ομάδα. Νομίζω το έδειξε. Και η εμπειρία του επιτρέπει να θεωρείται παίκτης αυτού του επίπεδου, έτσι, ομάδας πρωταγωνίστριας δηλαδή στο EuroCup.
1: Και αυτός παίκτης Ευρωλίγκας, έτσι, τόσα χρόνια που έχει παίξει.
0: Επειδή έχουμε δύο λεπτάκια σκάρτα πάρη μου, και προφανώς δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε όλα τώρα, αλλά επειδή φαίνεται να διαμορφώνεται ο ελληνικός κορμός, θα έλεγες ότι χωράει κάτι ακόμη εκεί, και θα σας πάω κατευθείαν στο ψητό.
1: Ναι.
0: Το έχουμε συζητήσει στο Bold Edge, στο κανάλι του Μετρόπολη στο YouTube. Το θέμα του Βασίλη Τολιόπουλου, νομίζω δεν χωράει καν κουβέντα για το πόσο τον θέλει ο κόσμος του Άρη. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα παίζει και πάλι δυνατά, γιατί υπήρξε μια αναφορά από τον συνάδελφο του Σωτήρη Βετάκη περί διάθεσης του Άρη να πληρώσει το buy-out στο Παναθηναϊκό κατ' τον Πάρη. Βέβαια, έχει να κάνει και με το τι θέλει ο Παναθηναϊκός. Τι καταλαβαίνεις από αυτή την υπόθεση?
1: Ο Άρης τον θέλει. Το έχουμε ξαναπεί, θα το ξαναπούμε και ξανά μια φορά.
0: Μπράβο.
1: Ο Άρης τον θέλει, εφόσον όμως μπορέσει να απεμπλακεί από τον Παναθηναϊκό. Και όταν λέω να απεμπλακεί, όχι απαραίτητος. Να μείνει ελεύθερος, είναι τον αφήσει ο Παναθηναϊκός, απλά να βρεθεί μια λύση με το τι θα κάνει το Γιώπλος. Και είναι και το θέμα τι θέλει να κάνει και ο ίδιος ο παίχτης. Γιατί είναι άλλο να παίζει, να είσαι στον Παναθηναϊκό, μάλλον και όπως φέτος που ήταν μεταξύ Πάγκου και Κερκίδας και λίγο στον αγωνιστικό χώρο και να έχει αυτή την περίεργη σχέση με τον Αταμάν. Εντάξει, περισσότεροι παίχτες την είχαν.
0: Χθες το χαρακτήρισε X-Factor του δεύτερου τελικού.
1: Και την άλλη, του άλλου δύο τελικού, μόνο τον έχει εκτός.
0: Ακριβώς. Αν δεν παίξει καθόλου τη Δευτέρα, δεν θα εκπλαγώνει.
1: Το θέμα είναι ποιο θα είναι προπονητή τον Παναθηναϊκό την επόμενη μέρα. Γιατί ο Εργίνα Ταμάν, κατά 99% κρατάω και μια πίστη, γιατί έχουμε να κάνουμε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, δεν θα είναι ο Εργίνα Ταμάν. Οπότε ο προπονητή που θα έρθει, αυτό θα αποφασίσει τι θα γίνει. Το Γιώπουλο έχει ένα τριετέ συμβόλαιο, ακόμα δύο χρόνια δηλαδή. Και αυτό θα αποφασίσει αν θέλει να τον κρατήσει, αν θέλει να τον αφήσει και τι πρόκειται να συμβεί. Ο Άρης σε κάθε περίπτωση, και το έχουμε τονίσει πολλές φορές, ενδιαφέρεται για τον Βασίλη το Γιώπουλο. Εφόσον βρεθεί λύση, ο Άρης θα κάνει την κίνησή του για να τον αποκτήσει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το αν θα τα καταφέρει βέβαια να τον αποκτήσει.
0: Καλά, αυτό είναι άλλο, ναι.
1: Άλλο δεδομένο, είναι και το θέμα. Τι θέλει και ο ίδιος ο παίκτης. Νομίζω όμως πως και ο συνδυασμός Άρη που έχει περάσει, όσο έχει περάσει, τον έχει καταφέρει, αλλά και ο Βασίλης Πανούλης που τον έχει πιστέψει και στην εθνική ομάδα, νομίζω είναι δύο. Σωστό. Τον φέρουν πολύ κοντά και στο Αλεξάνδριο.
0: Το κρατάμε σε αυτό το σημείο, Πάρη μου.
1: Ναι.
0: Και θα το περιμένουμε μαζί με τα όλα τα υπόλοιπα. Ασφαλώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να σε καλά. Να σε καλά, Πάρη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μετρόπολης φαινέρωμε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
10: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
9: www.nyc.gr.
11: Έχει τσουλήθρα με νερό
12: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026.

0: Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
3: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
2: Πάτα και καμπανάκι.
3: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
2: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
4: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας και αφού κουβεντιάσαμε με τον Μπάρι Τρικαλιώτη για τον Άρη, για τον Λιντέλ με τον οποίο έχει έρθει σε συμφωνία και τα δεδομένα στις υπόλοιπες περιπτώσεις που προέκυψαν τις τελευταίες ημέρες και προχωράνε, είπαμε ότι μετά την παρουσία στους Πανούλη θα αρχίσουν να παίρνουν και επίσημη χρειά και την αναφορά βεβαίως στο Βασίλη Τολιόπουλο. Πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ, είπαμε κάτι εισαγωγικά για την περίπτωση του Σαββόν Σίλτς, του Αμερικανού που αγωνίζεται από το 2020 στην Μιλάνο, ένας πάρα πολύ ποιοτικός forward σε καλή ηλικία. Ωστόσο η ιταλική ομάδα του διεμήνησε προεβδομάδων ότι θα του κατέθετε μια μειωμένη σε οικονομικό επίπεδο πρόταση, θα του έδειχνε την πόρτα δηλαδή της εξόδου και κάπως έτσι είναι λογικό να προκύπτουν σενάρια για αυτόν. Τώρα είπαμε τι συμβαίνει για τον ΠΑΟΚ, έχει πάρει πολύ έκταση το θέμα στα social media, ακόμη και για συμφωνία, ακόμη και για χρήματα έχω διαβάσει. Είπαμε ότι ειδικά σε περιπτώσεις παικτών που έχουν υποχρεώσεις, γιατί παίζει ο Σίλτς με την Μιλάνο και μάλιστα χθες στον δεύτερο ημιτελικό με την προημιτελικό με την Μπρέσια για τα play-off είχε 12 πόντους και 7 rebound σε 26 λεπτά συμμετοχής, 4-5 δίποντα, 1-3 τρίποντα παρεπιπτόντως, δεν το έχω και μπροστά μου. Όσο λοιπόν υπάρχουν υποχρεώσεις, όλα τα υπόλοιπα είναι περιτά. Διορθώνω πάντως για την ιστορία. Είναι ημιτελικά στα play-off η Ιταλική Λίγκα. Η Μίλανο λοιπόν έκανε το 3-1 εδώ με την Μπρέσια. Πάει στους τελικούς και περιμένει την αντίπαλό της από το ζευγάρι της Βενέτσια με την Βίρτους και είναι στο 2-1. Οπότε, όπως και στην περίπτωση του Καλάθι, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πει πολλά. Αλλά επαναλαμβάνω ότι μιλάμε για διαφορετικές περιπτώσεις με την έννοια ότι του Καλάθι δεν έχει διαψευστεί από τον ΠΑΟΚ και δεν έχει διαψευστεί γιατί πολύ απλά έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να θεωρείται παίκτης του ΠΑΟΚ με μια επιφύλαξη.

0: επιφύλαξη πάντα, όπως οφείλουμε να έχουμε μια επιφύλαξη πάντα, μέχρι να έρθει η στιγμή της ανακοίνωσης της απόκτησης οποιοδήποτε παίχτη. Δεν είναι σε αυτό το σημείο του Shields, αντιθέτως, και αυτό το βάζουμε στο τραπέζι έτσι για να το κλείσουμε το θέμα, ενδεχομένως με έναν αστερίσκο κάτι μπορεί κατάσταση να παρουσιάσει διαφορετική στην πορεία, μπορεί και όχι βέβαια. Το θέμα διαψεύδεται από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ βέβαια άρχισε ή μάλλον συνεχίστηκε, γιατί είχε αρχίσει νωρίτερα με την απόκτηση του Νάσου Μπαζίνα, η διαδικασία ανακοινώσεων. Δεν θα έχουμε, όπως ξέρω, κάτι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πάμε και πάλι από Δευτέρα στη διαδικασία αυτή για τον ΠΑΟΚ, ανακοινώσεων δηλαδή των συμφωνιών, επίσημης ενεργοποίησης των συμφωνιών με τους παίκτες με τους οποίους έχει συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι είχαμε την Πέμπτη την ανακοίνωση με τον Μάρκους Φώστερ για 2 χρόνια και χθες αυτήν του Νας Μίτρου Λόγκ για 3 χρόνια. Είναι γι' αυτό ένα στοιχείο στο οποίο μπορούμε να σταθούμε, ότι δηλαδή ο ΠΑΟΚ πηγαίνει σε διετή συμβόλαια, βλέπουμε το κάνει και ο Άρης. Βέβαια, αυτό μπορεί να δείχνει και πολλά, μπορεί να μην δείχνει και τίποτα, γιατί τα συμβόλαια υπάρχουν και να σπάνε αν κάτι δεν πάει καλά και για τις δύο πλευρές. Οπότε αυτό το βλέπουμε σε βάθος χρόνου. Ωστόσο, έχει τη σημασία να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ με τον Μπαζίνα πήγε σε τετραετές συμβόλαιο, με τον Μουρ που επέκτηνε το συμβόλαιο του πήγε σε άλλα 2 χρόνια, 2 ο Φώστερ και 3 ο Μίτρου Λόγκ. Έτσι θα είναι και τα επόμενα. Λοιπόν, νομίζω ότι λίγο πολύ έχετε εικόνα των 2 παιχτών που ανακοινώθηκαν, δηλαδή του Φώστερ και του Μίτρου Λόγκ. Ο Φώστερ είναι ένας φύση εκτελεστής, ένας παίκτης με έμφυτη την ικανότητα στο σκοράρισμα, είναι αυτό που λέμε catch and shoot, αλλά είναι και catch and drive παίχτης, δηλαδή με το που πιάσει την μπάλα μπορεί να την εκτελέσει απευθείας, αλλά μπορεί να πάει και στο drive. Είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός από μακριά, το 40% είναι σχεδόν δεδομένο από το τρίποντο, αυτή είναι η αριθμή του δηλαδή στην καριέρα του. Παιγμένος, πολύ έμπειρος, ξέρει και το πρωτάθλημα, και μόνο το γεγονός ότι ήταν από τους πρώτους ουσιαστικά που έκλεισε ο ΠΑΟΚ δείχνει το πόσο τον ήθελε ο Αντρέα Τρινκιέρη. Αυτό ισχύει και για τον Μίτρου Λόγκ, και αυτός έκλεισε από καιρό στον ΠΑΟΚ. Θα έλεγα ότι η εικόνα που ενδεχομένως μπορεί να έχει κανείς από το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό μπορεί να είναι και παραπλανητική, γιατί περιορίστηκε σε έναν άχαρο ρόλο, βοηθητικό το πρωτάθλημα με λιγοστές παρουσίες, δεν βρήκε χώρο στον Ολυμπιακό για να δείξει το ταλέντο του. Είναι ένας παίκτης από αυτούς που χαρακτηρίζουμε two-way, δηλαδή είναι εξίσου παραγωγικός και στο πρώτο και στο δεύτερο μισό του παρκέ, και στην άμυνα και στην επίθεση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για οποιαδήποτε ομάδα. Είναι καλός στην προσωπική άμυνα και εξίσου καλός και στο άλλο μισό του παρκέ, στην επίθεση και δημιουργικά και εκτελεστικά. Γενικά κάνει σε πολύ καλό επίπεδο αρκετά πράγματα ο Μίτρου Λόγκ, και ας μην ξεχνάμε ότι σε τελική ανάλυση δεν έρχεται στον ΠΑΟΚ, δεν τον πήρε ο ΠΑΟΚ για να τον βάλει βασικό στο ρόστερ του, αν και αυτή η κουβέντα για μένα είναι πια παλιωμοδίτικη, ποιος είναι βασικός και ποιος είναι αναπληρωματικός. Δεν έχει πια, αυτές οι ταμπέλες δηλαδή είναι ξεπερασμένες. Επιμένω ότι σημασία για κάθε ομάδα και για κάθε παίκτη είναι το ποιοι τελειώνουν τα παιχνίδια και ποιοι μένουν βεβαίως περισσότερο στο παρκέ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Νας Μίτρου Λόγκ, έτσι όπως φτιάχνεται το ρόστερ του ΠΑΟΚ, είναι για να έρχεται πίσω από τον βασικό point guard ή πίσω από τον βασικό shooting guard, γιατί είναι κόμπο. Ο Ελληνοκαναδός, θυμίζω, έτσι, με ελληνικό διαβατήριο ο Νας Μίτρου Λόγκ, όπως με ελληνικό διαβατήριο παίζει βέβαια και ο αδερφός του, ο Ελάιζα, στον Άρη. Παρεμπιπτόντως, ευτυχώς που πήγε ο Νας στον Ολυμπιακό και ο Ελάιζα στο Περιστέρι και τελείωσε η ιστορία με το ελληνικό διαβατήριο, γιατί ο Ελάιζα έπαιξε και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, στην πρώτη του διάστον Άρη, και στο πέρασμα από τον ΠΑΟΚ ήταν και το πρώτο άλλο στην Ελλάδα, ως ξένος και στον Απόλλωνα Πάτρας. Λοιπόν, οπότε έκλεισε εκεί ο ΠΑΟΚ άλλες 2 θέσεις στα guard. και στην πραγματικότητα εκεί το ερωτηματικό πια είναι τι θα γίνει με τον Μπριν Ταϊρή. Ο ΠΑΟΚ του έχει κάνει μια πολύ καλή οικονομικά πρόταση. Κατά κάποιες πληροφορίες φτάνει ίσως και ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια για 3 χρόνια. 2 συν 1 στην πραγματικότητα, αλλά με τριετή εν πάση περιπτώσει ορίζοντα. Και οπότε υπό αυτήν την έννοια και οικονομικά και στο επίπεδο της διάρκειας του συμβολέου νομίζω ότι δεν μπορεί να βρει κάτι πολύ καλύτερο ο Ταϊρή. Το θέμα είναι αν πείθεται από τον ρόλο για τον οποίο τον προορίζει ο Τρινκέρι. Έχουν γίνει σχετικές συζητήσεις. Η αλήθεια είναι ότι και ο Αμερικανός, όπως ξέρω και εγώ, έχει πει ότι δεν θα αργήσει να απαντήσει, δεν θέλει να αφήσει το θέμα να σέρνεται. Και δεν το θέλει και ο ΠΑΟΚ σε τελική ανάλυση. Θα πρέπει να ξέρει τι θα κάνει ο Ταϊρή. Εφόσον απαντήσει θετικά, στην πραγματικότητα ο ΠΑΟΚ θα κλείσει την γραμμή των περιφερειακών του. Πάντα υπάρχει ένας αστερίσκος, ένα ερωτηματικό, γιατί η αγορά είναι μια δυναμική κατάσταση. Μπορεί να δημιουργήσει δεδομένα διαφορετικά, τα οποία δεν προσπερνάς έτσι ελαφρά την καρδία. Οπότε, με βάση τα δεδομένα αυτής της στιγμής, αν απαντήσει ας πούμε, θεωρητικά σήμερα ο Ταϊρή θετικά, ο ΠΑΟΚ κλείνει την περιφέρειά του με έναν αστερίσκο την περίπτωση του Γιώργου Φίλιου, τον οποίο θέλει ο Τρινκέρι, αλλά βέβαια όπως αντιλαμβάνεστε σε αυτό το backcourt που λέμε, τη γραμμή των περιφερειακών, με τον Τρέβορ Χάτζινς, με τον Νίκ Καλάθη, με τον Άσο Μπαζίνα στο ένα, τον Μάρκους Φώστερ, παραλαμβάνω σε αυτό το σενάριο, τον Μπριν Ταϊρή και τον Νας Μίτρου Λόγκ στο 2-2-1, αυτόματα μιλάμε για 6 guard. Αλλά κάτι σκέφτεται ο Τρινκέρι, το θέμα είναι αν ο Φίλιος θα ψάξει κάτι διαφορετικό, αν θα αναζητήσει κάτι διαφορετικό ή αν τον δελεάζει αυτή η προοπτική. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτή την προοπτική του να μείνει στον ΠΑΟΚ, ανεξαρτήτως το πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, την κέρδισε με το σπαθί του. Στο τρίμηνο του Παντελή Μπούτσκου στον Πάγκο, ο Φίλιος εξελίχθηκε σε παίχτη του rotation από τα βάθη του Πάγκου και με μηδαμινές, ας το πω έτσι, όχι μηδενικές, αλλά συνήθως και μηδενικές παρουσίες, χωρίς χρόνο δηλαδή, εξελίχθηκε σε παίκτη του rotation, έδωσε πράγματα στον ΠΑΟ και έδειξε ότι μπορεί να υπηρετήσει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Οπότε, αν περιμένοντας την περίπτωση του Ταϊρή κλείσει εκεί το πράγμα, ο ΠΑΟ κατά βάση θα ψάχνει πλέον έναν παίκτη στο 3, είπαμε, τα δεδομένα. Υπάρχει εκκρεμότητα βέβαια με τον Νίκο Περσίδη, τον οποίο είδατε και ακούσατε χθες στο Ball Day, στην εκπομπή που κάνουμε κάθε Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο κανάλι του Μετρόπολης στο YouTube, που ουσιαστικά ο Περσίδης είναι στη διαδικασία του να διευθετήσει κάποιες λεπτομέρειες, να υπογράψει συμβόλαιο, υποθέτω διαιτές, και να κλείσει και μια τετραετία στο παρατάκι, που δεν είναι μικρό πράγμα, έτσι, όταν μιλάμε για Έλληνα αθλητή, που μάλιστα είχε εξελιχθεί τόσο πολύ, ειδικά στη φετινή σεζόν, κάπως έτσι άλλωστε άνοιξε και την πόρτα της Εθνικής. Λοιπόν, οπότε για τον ΠΑΟΚ θα μένει αυτό, η κίνηση στο 3 που μπορεί να ανεβάσει και το ακόμη περισσότερο το επίπεδο της ομάδας, και βέβαια έναν ακόμη ψηλό. Παρότι ο ΠΑΟΚ με τις κινήσεις που έχει κάνει έχει πάει πλέον στους 5, θυμίζω ποιοι είναι, έτσι, ο Ραϊκουάν Γκρέι και ο Νίκος Χουγκάς που έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο στο 4, και ο Γκρέι θα πάει σε διαιτές συμβόλαιο, ο Κάιλ Αλεξάντερ το 5 μαζί με τον Μπεν Μουρ που είναι 5-4, επέκτηνε και αυτός για 2 χρόνια, και τον Δημήτρη Κακλαμανάκη με τον οποίο επίσης υπάρχει συμφωνία, αλλά φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει σε μια εξάδα ψηλών. Είναι υπαρκτό το σενάριο να κρατήσει τον Κλίφορντ Ομορούγη, περιμένοντας ότι αυτή η ραγδαία εξέλιξη, η ραγδαία βελτίωση που έδειξε μέσα σε λίγους μήνες στην ομάδα θα συνεχιστεί και θα εξελιχθεί και ο συγκεκριμένος παίκτης, γιατί όχι, και σε ένα μέλος του κορμού της ομάδας των επόμενων σεζόν, γιατί είναι και μικρός ο Ομορούγη. Αυτή η σεζόν που έκλεισε ήταν η πρώτη επαγγελματική σεζόν, παρότι βέβαια τη μοίρασε σε 3 ομάδες, αλλά ακόμη και έτσι είναι μικρός. Αυτά για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε κάτι να πούμε για το θέμα του γηπέδου, γιατί πολύ απλά δεν έχει διαφοροποιηθεί η κατάσταση στις επαφές της ΚΑΕ με τον Ερασιτέχνη. Με τα δεδομένα αυτή τη στιγμή υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει απόσταση σε αυτά που ζητάει ο Ερασιτέχνης και σε αυτά που θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ. Τώρα το ερώτημα είναι μέχρι πότε θα το παλεύουν, μέχρι πότε θα συνεχίζουν να συζητάνε και αν δεν καταλήξουν πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Δεν υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτηματικά, ας μην προτρέχουμε, πάντα υπάρχει η ελπίδα αφού δεν πέφτουν από το τραπέζι, ας το πω έτσι, οι δύο πλευρές, πάντα υπάρχει η ελπίδα ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα τα βρουν. Υπάρχει και το προπονητικό, η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε κάτι να τρέξει αυτή την εβδομάδα, προφανώς τα διαδικαστικά ακόμη δεν έχουν κλείσει, αλλά δεν υπάρχει εκεί ιδιαίτερη, όχι ιδιαίτερη, δεν υπάρχει ανησυχία ότι κάτι μπορεί να πάει πίσω. Ο χρονικός ορίζοντας παραμένει για τον προσεχή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, για το Σεπτέμβριο μάλλον. Αυτά συμβαίνουν στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Πριν πάμε στον Ηρακλή, να δώσουμε κάποιες ειδήσεις που βγήκαν έτσι όσο αναπτύσσαμε τα θέματα του ΠΑΟΚ και νωρίτερα τα θέματα του Άρη. Να πούμε ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε μια ανακοίνωση και έκανε γνωστό ότι προσέφυγε στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ζητώντας πολύ αυστηρή τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ. Αυτό πρώτη φορά το βλέπω, να προσδιορίζει μια ομάδα το μέγεθος, το ύψος του προστίμου με το οποίο θέλει να τιμωρηθεί ένας άλλος παράγοντας. Επικαλούμενοι και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Επιπλέον ζητάει για τον ίδιο λόγο την επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός που έρχεται απλά να κουμπώσει αυτά που λέγαμε στην εισαγωγή της εκπομπής. Δυστυχώς συνεχίζει να είναι το 100%, άντε να το πάω λίγο πιο κάτω, το επίπεδο της έντασης, της τοξικότητας, της αρνητικότητας. Γενικά φαίνεται ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι το απασχολούν οτιδήποτε άλλο, εκτός από το παιχνίδι, το μπάσκετ. Τέλος πάντων, υπάρχει λοιπόν αυτή η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Υπάρχει και μια ανάρτηση, μια νεότερη ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος προειδοποιεί ουσιαστικά τον Γιώργο Μπαρτζόκα και λέει: έρχεται το βίντεο, λίγη υπομονή. Τι βίντεο μπορεί να είναι αυτό? Εδώ και ώρες ετοιμάζεται ένα βίντεο με όλες τις εντός γηπέδου αλλά και γύρω-γύρω, κάγκελα και άλλα, αναφέρει σε παρένθεση, φορές που έχει μείνει ατιμόρυτο σε αντίθεση με άλλους ανθρώπους του μπάσκετ που τιμωρούνται πάντα παραδειγματικά. Λίγη υπομονή μόνο, διότι το υλικό είναι ατελείωτο. Είναι ανάρτηση του Γιαννακόπουλου για τον Μπαρτζόκα. Ξέρω, δεν θέλετε να ακούσετε άλλα, ούτε εγώ θέλω να πω άλλα για αυτά, οπότε πάμε στον μπασκετικό Ηρακλή. Ο Ηρακλής έχει κάνει ήδη αρκετά πράγματα στην δημιουργία του ρόστερ του, αλλά έχει ακόμη περισσότερα να κάνει στην πορεία. Στην πραγματικότητα θα φτιάξει μια ομάδα από το μηδέν. Δηλαδή οι παραμένοντες είναι ελάχιστοι, συνεχίζει ο Σίλας, δεν ξέρω αν θα μείνει και ο Φάντεμπεργκ, αλλά μέχρι εκεί, οπότε όλοι οι υπόλοιποι θα είναι καινούργοι στην ομάδα. Ενδεχομένως βεβαίως να υπάρξει και κάποια κίνηση παραμονής Ελλήνων ή Έλληνα που ήταν στην ομάδα της σεζόν που πέρασε, αλλά στην πραγματικότητα ο Ζόρα Λούκιτς φτιάχνει κάτι από την αρχή. Η αλήθεια είναι επίσης ότι ο Σέρβος δεν δούλεψε με δική του ομάδα έτσι, στη σεζόν που πέρασε, αν ξέρεις κάποιες παρεμβάσεις στην εξέλιξή της. Στην ουσία δούλεψε με την ομάδα που έφτιαξε ο Γιώργος Σιγάλας. Έχει πάρει τον Τάσο Κουκ, θυμίζω, και να σφρεσκάρω τη μνήμη σας, που έχει ελληνικό διαβατήριο. Έχει πάρει δύο ξένους και έναν ακόμη Έλληνα, τον Αρνόκουρο, που είναι παιδί που θα παίξει για πρώτη φορά στην GBL. Θα δώσει βάθος στη γραμμή των ψηλών, είναι τέσσερα. Και βέβαια τον Μέλβιν με τον Χάτσον, 4 και 5 αντίστοιχα. Τον Μέλβιν τον ξέρουμε, από την πολύ καλή σεζόν που έκανε με τον ΠΑΟΚ. Τον είδαμε και πέρσι έτσι, με τη Σολέ στα παιχνίδια των ημιτελικών του FIBA Europe Cup με τον Δικέφαλο. Φέτος ήταν πάρα πολύ παραγωγικός. Υπήρξαν παιχνίδια που έκανε τη διαφορά στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Υπήρξαν βέβαια και παιχνίδια, και αυτό το λένε βέβαια και το λέει και ο κόσμος του ΠΑΟΚ, ότι υπήρξαν παιχνίδια, τα μεγάλα παιχνίδια, τα οποία δεν εμφανίστηκε ο Μέλβιν, ειδικά αυτά με την Bilbao. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί κανείς να μείνει μόνο σε ένα ή δύο παιχνίδια σε μια σεζόν που πλησιάζει στα 50. Οπότε το γενικό πρόσημο για τον Μέλβιν ήταν θετικό. Είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση που έκανε ο Ηρακλής και τον έκανε δικό του και με διαιτές μάλιστα συμβόλαιο. Τώρα, για τον Ηρακλή βέβαια το ζητούμενο είναι να βρει λύσεις στην ελληνική αγορά, και αυτό δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Ήδη δύο από τα παιδιά που είχε φέτος, ο Τσιακμάς και ο Χριστίδης, κατέληξαν στον Κολοσσό, έχουν ανακοινωθεί ήδη, και θα πρέπει να ψάξει να βρει άλλους παίκτες να γεμίσει το ρόστερ. Και όταν λέμε να γεμίσει, όχι απλά για να παίζουν οι ξένοι και να περιμένουν μερικά λεπτά συμμετοχής οι Έλληνες. Το απόλυτο ζητούμενο, η προτεραιότητα προφανώς είναι ο Δημήτρης Μωραΐτης, αλλά δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, γιατί ο Μωραΐτης έπαιζε ως δανεικός στον Ηρακλή από τον Παναθηναϊκό, και καταλαβαίνετε ότι πριν φτάσει στο σημείο να μπορέσει να κάνει το ίδιο, να ανανεώσει το δανεισμό, θα πρέπει να αποφασίσει ο Παναθηναϊκός τι θέλει να κάνει με τον Μωραΐτη. Τα λέγαμε νωρίτερα για με τον Μπάρι, τον Τρικαλιώτη, για τον Τολιόπουλο. Από τη στιγμή που ανήκουν οι παίκτες στον Παναθηναϊκό, αυτός αποφασίζει τι θα κάνει. Καταλαβαίνω πάντως ότι ο Μωραΐτης βλέπει θετικά την προοπτική του να μείνει στο Ιβάνοφ. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα να τον κρατήσει ο Ηρακλής. Άλλωστε προέρχεται από μια πολύ καλή σεζόν ο διεθνής γκάρντ. Αυτά συμβαίνουν και στον μπασκετικό Ηρακλή. Είπαμε για τα της Ευρώπης, κατά βάση για τα play-off της Ισπανίας και για τους τελικούς του NBA. Είπαμε και για αυτά τα show εντός και εκτός εισαγωγικών που βλέπουμε σταθερά κάθε χρόνο τέτοια εποχή στους τελικούς των δύο αιωνίων, με Γιαννακόπουλο αντίον Μπαρτζόκα, με δηλώσεις, με αντεγκλήσεις. Περιμένουμε τον αθλητικό δικαστή προφανώς να επιληφθεί, να δούμε πού θα καταλήξει και τι ΔΕΑΒ βεβαίως. Άλλωστε είναι και πολύ φρέσκο όλο αυτό που έγινε με τον ΠΑΟΚ, που τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική από τον αθλητικό δικαστή, και ακόμη δεν είναι σίγουρο ότι θα κάτσει εκεί η μπίλια για κάτι που όσο βαρύς αμφιβολίες αν θα έπρεπε να επισύρει μια τέτοια τιμωρία. Μιλάμε για μια ένταση που σημειώθηκε μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό εκεί στη Βυσσούνα. Προφανώς δεν έχω εικόνα, γιατί από τα δημοσιογραφικά δεν μπορεί να δεις τι γίνεται στο βάθος μέσα στη Βυσσούνα, αλλά μία αγωνιστική από τον αθλητικό δικαστή και να πηγαίνει το θέμα ως πολύ σοβαρό επεισόδιο, αυτός ήταν ο χαρακτηρισμός, στη ΔΕΑΒ, θα απολογηθεί την Τρίτη ο ΠΑΟΚ, μοιάζει να φτάνει στα όρια της υπερβολής. Αν, πολύ περισσότερο, αν σε περιστατικά που δεν μοιάζουν, αλλά είναι πιο σοβαρά, δεν υπάρχει ανάλογη αυστηρότητα. Έτσι, να μην πάμε τώρα στο περιστατικό, στο πολύ χοντρό, πολύ σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στο Final Four της Αθήνας. Λοιπόν, για μπάσκετ, για τους τελικούς, δυστυχώς εκεί έχουμε φτάσει για άλλη μια φορά, να επισκιάζονται από όλη αυτή την ατμόσφαιρα, αλλά και πάλι μπορούμε να πούμε ότι χθες ο Παναθηναϊκός κέρδισε πολύ δίκαια τον Ολυμπιακό, παρότι ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα και προηγήθηκε και με διψήφια διαφορά. Η συνέχεια μετά τις αρχές της δεύτερης περίοδου ανήκε στον Παναθηναϊκό, με τον Χέις Ντέιβιτς. Τι να πούμε, ο παίκτης είναι elite. Μετά από ένα πολύ κακό βράδυ στο ΣΕΦ, επιφεντικά, γιατί αμυντικά έκανε δουλειά έτσι, με τον, απέναντι στον Βεζένκοφ και στον Πίτερς. Χθες έκανε την διαφορά σε ένα σκληρό παιχνίδι, με τις άμυνες να κυριαρχούν, με χαμηλά ποσοστά, με χαμηλό σκορ. Έβαλε 20 και με καλά ποσοστά, με 5 τρίποντα, 5 στα 8. Ήταν ο άνθρωπος που έκανε τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό. Καλά το είπε ο Αταμάν ότι ο X-Factor ήταν ο Τολιόπουλος. Τώρα το θέμα είναι να δούμε αν και ποιοι θα επιστρέψουν την Δευτέρα. Θυμίζω το πρόγραμμα: τη Δευτέρα ο τρίτος τελικός στις 9 στο ΣΕΦ. Την Τετάρτη επίσης στις 9 στο T-Center είναι ο τέταρτος τελικός. Είναι δεδομένο ότι πηγαίνουμε πια εκεί, στα άλλα δύο παιχνίδια δηλαδή, αφού υπάρχει το 1-1. Και αν και πάλι δεν προκύψει πρωταθλητής, τότε ο τίτλος θα κρυφθεί το επόμενο Σάββατο. Στις 6 είναι προγραμματισμένος ο αγώνας. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα των δύο αγώνων έχει δείξει ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να βγάλει από τον Ολυμπιακό ένα πρόσωπο αρκετά μακριά από το συνηθισμένο. Μπορεί και αυτό βέβαια να έχει να κάνει και με το γεγονός ότι υπάρχει ένα άδειασμα στον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Αλλά δεν είδαμε τον πραγματικό Ολυμπιακό ούτε στο ΣΕΦ, θέμα που το κέρδισε, ούτε και εχθές. Και η αναλογία ασίστ λαθών για μια ομάδα που έχει 25-26 ασίστ μέσω όρο στο πρωτάθλημα και 12 λάθη περίπου το απέδειξε. Λοιπόν, αυτά. Περισσότερα από εβδομάδα. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν ο Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο αυτή την ώρα. Την κάναμε μπασκετική την εκπομπή. Θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Αχίλιο Έξαρχο με την ποδοσφαιρική και όχι μόνο επικαιρότητα. Να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές. Και εσύ τι είπες? Happy days ή τίποτα?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
4: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
5: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Μετρόπολης 95 ακούτε, είστε συντονισμένοι στην κορυφαία ραδιοφωνική συχνότητα της Βόρειας Ελλάδας. Αχίλλειος Έξαρχος, παίρνουμε τη σκυτάλη από τον Γιώργο Πετρίδη. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 7 για τις επόμενες 2 ώρες. Για να δούμε, να συζητήσουμε, να αναλύσουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα στην Ελλάδα, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο διεθνή χώρο βεβαίως. Περιμένουμε πώς και πώς, μετράμε αντίστροφα για το Μουντιάλ. Και ό,τι άλλο υπάρξει και ό,τι άλλο προκύψει μέσα στο επόμενο 2ωρο που θα είμαστε μαζί σας. Λεύτερης Χατζηπαντελίδης στην ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής που θα ακούτε. Ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου είναι στο production, η Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματεία. Όπως είπα και νωρίτερα, μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Εκεί εστιάζεται ως επιτοπλίστων το ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, μιας και δεν υπάρχουν ουσιαστικές εξελίξεις σε εγχώριο επίπεδο και κυρίως σε ό,τι αφορά τις ομάδες της Θεσσαλονίκης στο μεταγραφικό που απασχολεί περισσότερο, όπως είναι εύλογο, τους φιλάθλους, τον κόσμο των ομάδων, ούτε στον ΠΑΟΚ, ούτε στον Άρη, ούτε στον Ηρακλή υπάρχουν κάποιες επίσημες ανακοινώσεις, κάποιες επιβεβαιωμένες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τον σχηματισμό του ρόστερ και τις προσταφαιρέσεις που αναμένονται στην συγκρότηση των ομάδων εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Περιμένουμε βεβαίως μέσα στο επόμενο διάστημα να έχουμε επιτέλους κάποιες εξελίξεις σε όλες τις ομάδες. Παράλληλα βεβαίως υπάρχει και το Μουντιάλ, όπως είπαμε, μετράμε αντίστροφα. Θα αναφέρουμε κάποια πράγματα σχετικά με τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή, την παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή, την οποία περιμένουμε και θα ξεκινήσει, θα ανοίξει αυλαία την ερχόμενη εβδομάδα από την προσεχή Πέμπτη για την ακρίβεια, όταν και θα έχουμε το πρώτο μάτς στο στάδιο Αζτέκα του Μεξικού την Πέμπτη το βράδυ. Θα δούμε τι αλλάζει φέτος. Είναι μια διοργάνωση η οποία θα έχει πολλές καινοτομίες σε σχέση με όσες είχαμε, σε σχέση με τις διοργανώσεις που είχαμε συνηθίσει, είχαμε παρακολουθήσει τα προηγούμενα χρόνια. Περισσότερες ομάδες, περισσότεροι αγώνες, μια διοργάνωση σε τρεις διαφορετικές χώρες. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά που έχουμε διοργάνωση σε τρεις διαφορετικές, κοινή διοργάνωση σε τρεις διαφορετικές χώρες. Έχουμε δει στο παρελθόν συνδιοργανώσεις από δύο χώρες, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Φέτος θα έχουμε την διοργάνωση από Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Βεβαίως στην επικαιρότητα εκτός ποδοσφαίρου υπάρχει έντονη κινητικότητα, μεταγραφική δραστηριότητα των ομάδων στο μπάσκετ. Τόσο ο Άρης όσο και ο ΠΑΟΚ, αλλά και ο Ηρακλής κινούνται και έχουν αρχίσει τον προγραμματισμό τους με γρουγούς ρυθμούς, ειδικά στον Άρη μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Βασίλη Σπανούλη. Βλέπουμε μια διαρκή κινητικότητα σε μεταγραφικό επίπεδο με παίκτες από το πάνω ράφι, όπως λέμε, οι οποίοι έρχονται στο προσκήνιο και προκύπτουν και συμφωνίες. Είχαμε σήμερα την είδηση, την μεταγραφική είδηση, την συμφωνία του Άρη με τον Έρικ Λίντελ Τζούνιορ. Ο Άρης, ο οποίος τα ακούσατε και στην προηγούμενη εκπομπή νωρίτερα από τον Γιώργο Πετρίδη και τον Πάρη Τρικαλιώτη, έχουν ακουστεί πάρα πολλά ονόματα παικτών πολύ ψηλού επίπεδου και είναι δεδομένο πως θα γίνουν τις προσθήκες για τον Άρη από τη στιγμή που υπήρξε αυτή η έλευση, η συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη. Ακούσατε λοιπόν πως έχει κατάσταση με τον Μοκόκα, τον Ντιμητρίεβιτς, τον Μπίρτς, ορισμένα από τα ονόματα τα οποία έχουν ακουστεί τα τελευταία 24 ώρα για τους κυτρινόμαυρους. Σήμερα είχαμε αυτήν την εξέλιξη με τον Έρικ Λίντελ Τζούνιορ, παίκτης ο οποίος έχει προϋπηρεσία και στο NBA βεβαίως με τους
Chicago Bulls με τους Brooklyn Nets. Πολύ σημαντική προσθήκη για τους κίτρινο μαύρους, οι οποίοι βεβαίως όπως υπάρχει και έχουν αφήσει να εννοηθεί άνθρωποι της ομάδας, αναμένεται να κινηθούν έτσι σε ανάλογο επίπεδο και στην συνέχεια. Βεβαίως και για τον ΠΑΟΚ υπάρχει η αντίστοιχη κινητικότητα. Υπήρξε η ανακοίνωση της απόκτησης του Ναζ Μίτρου Λόγκ, ο οποίος πήρε τη σκυτάλη μετά από τις προηγούμενες κινήσεις που είχαν γίνει με τον Νάσο Μπαζίνα, τον Μάρκους Φώστερ, βεβαίως την ανανέωση με τον Μουρ. Βλέπουμε λοιπόν, και είναι πολύ ευχάριστο αυτό, πολύ θετικό, πολύ σημαντικό, τις ομάδες Θεσσαλονίκης να εμπράκτως να ανεβάζουν το επίπεδό τους και να δημιουργούν προσδοκίες και όνειρα για μια σεζόν, για ένα διάστημα αρχές γενομένης από την επόμενη χρονιά, που θα τις φέρει σε ένα επίπεδο όλο και πιο κοντά στους δύο τους αιώνιους της Αθήνας, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες 2-2,5 δεκαετίες επί της ουσίας, μονοπολούν τους τίτλους και την κυριαρχία στο ελληνικό μπάσκετ. Μέσα σε όλα βεβαίως να μην ξεχνάμε και τον Ηρακλή, έτσι, ο οποίος και αυτός έχει πραγματοποιήσει τις κινήσεις του, έχει αποκτήσει και αυτός κάποιους παίκτες εν ώψη της επόμενης σεζόν. Τελευταίοι για αυτήν την εβδομάδα ήταν ο Cleveland Melvin, ο Jacob Hudson, οι δύο Αμερικανοί οι οποίοι εντάσσονται στους Κιανόλευκους. Βεβαίως νωρίτερα η ομάδα του Ηρακλή είχε ανακοινώσει την απόκτηση του Τάσου Κουκ και του Γιώργου Αρνόκουρου. Ο Ηρακλής, ο οποίος με τον Ζόραν Λούκιτς στον πάγκο και τη νέα σεζόν, αναμένεται να χτίσει πάνω, να χτίσει πάνω σε αυτά τα οποία πέτυχε την σεζόν που ολοκληρώθηκε, κοιτώντας βεβαίως ψηλότερα σε σχέση με όσα διαδραματίστηκαν την περσινή σεζόν. Αγωνιστικά βεβαίως σήμερα και σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, περνώντας το ποδόσφαιρο, λίγα πράγματα. Δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο, είπαμε. Περιμένουμε από την προσεχή Πέμπτη τους αγώνες του Μουντιάλ, όπου θα δώσουν έτσι λίγο ενδιαφέρον αγωνιστικό. Σε αυτό το διάστημα του Ιουνίου, που παραδοσιακά δεν υπάρχει αγωνιστική δράση. Σε ό,τι αφορά την σημερινή μέρα, πάντως υπάρχουν κάποιοι φιλικοί αγώνες, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει και θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Υπάρχει ένα μάτς φιλικός εξέλιξη Βέλγιο-Τινησία 1-0 στο 52ο λεπτό. Έχουν ξεκινήσει και ακόμη ένα μάτς φιλικό σε ανδρικό επίπεδο, Αρμενία-Καζακστάν, ενώ αργότερα στις 6 υπάρχει και το μάτς της Εθνικής Νέων, της Εθνικής Under 19, η οποία στην Τούμπα, εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, θα αντιμετωπίσει έναν, θα δώσει έναν αγώνα στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης για το Euro Under 19 απέναντι στην Πορτογαλία. Να ξεκινήσουμε όμως την αναφορά μας ό,τι αφορά τη σημερινή εκπομπή, αρχικά όπως είπαμε με το Μουντιάλ. Έχουμε κάποια θεματάκια και κάποιες ενδιαφέρουσες χρηστικές πληροφορίες, θα έλεγα, να σας μεταφέρουμε σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο αλλάζει format, θα έχει κάποιες αλλαγές φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες διοργανώσεις.

Καταρχάς, η μεγάλη διαφορά έχει να κάνει με τον αριθμό των ομάδων. 48 ομάδες στην φετινή διοργάνωση σε σχέση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε 48 ομάδες, τόσο μεγάλη πολυπληθή εκπροσώπηση σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Το γεγονός αυτό αυξάνει και τον αριθμό των αγώνων, όπως και τη διάρκεια της διοργάνωσης. 39 ολόκληρες ημέρες θα διαρκέσει. Δεν υπήρξε στο παρελθόν διοργάνωση παγκοσμίου κυπέλου που να δίρκεσε τόσο πολύ. Είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε διάρκεια πάνω από έναν μήνα. Είπαμε, για πρώτη φορά σε τρεις διαφορετικές χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό, οι τρεις μεγάλες χώρες της Βόρειας Αμερικής, θα συνδιοργανώσουν το παγκόσμιο κύπελο. Και σε ό,τι αφορά τον τρόπο διεξαγωγής, αλλάζει από τη στιγμή που αλλάζουν και είναι περισσότερες ομάδες, αλλάζει και ο τρόπος διοργάνωσης. 12 όμιλοι των 4 ομάδων θα προκριθούν, θα πάρουν το εισιτήριο της πρόκρισης εκτός από τις 2 πρώτες και οι 8 καλύτερες τρίτες. 32 ομάδες επομένως θα συμμετάσχουν στα νοκάουτ, μία επιπλέον φάση, πράγμα που σημαίνει ότι ο τελικός νικητής στο τέλος θα έχει δώσει 8 παιχνίδια και όχι 7, όπως συνέβαινε μέχρι και την αμέσως προηγούμενη διοργάνωση του Κατάρ, για να κατακτήσει το κύπελο.

Πάμε να δούμε, να αναφέρουμε συνοπτικά και τους 12 ομίλους που συγκροτούνται τα γκρουπ στο παγκόσμιο κύπελο. Στον πρώτο όμιλο συμμετέχουν Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία. Στον δεύτερο όμιλο Καναδάς, Βοσνία Ζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία. Στον τρίτο όμιλο Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία. Στον τέταρτο όμιλο Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία. Στον πέμπτο όμιλο Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού και Ισημερινός. Στον έκτο όμιλο Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία και Τινησία. Στον έβδομο όμιλο Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία. Στον όγδοο Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη. Στον ένατο Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ και Νορβηγία. Στον δέκατο Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία. Στον ενδέκατο Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν και Κολομβία. Ενώ ο δωδέκατος όμιλος απαρτίζεται από την Αγγλία, την Κροατία, την Γκάνα και τον Παναμά. Βλέπουμε λοιπόν πως η απευθείας παρουσία Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Μεξικού στην τελική φάση έδωσε τη δυνατότητα σε χώρες από την Βόρεια Αμερική και Καραϊβική, χώρες οι οποίες δεν είχαν συχνή παρουσία, είχαν για την ακρίβεια πάρα πολύ ελάχιστες μάλλον συμμετοχές, έως και μηδαμινές συμμετοχές στην τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, να δώσουν το παρόν στην φετινή διοργάνωση. Βλέπουμε για παράδειγμα την Αϊτή ή το Κουρασάο, μια μικροσκοπική χώρα της Καραϊβικής, να δίνει το παρόν στην τελική φάση, αλλά και χώρες όπως το Ουσμπεκιστάν, χώρες όπως ο Παναμάς ή το Πράσινο Ακροτήρι θα έχουν την ευκαιρία τους να συμμετάσχουν σε αυτή την μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή, μια γιορτή στην οποία για ακόμη μια χρονιά δυστυχώς η εθνική μας ομάδα θα απουσιάσει, θα μείνει εκτός, μια εθνική ομάδα η οποία απέχει πλέον, έχει φτάσει αισίως τα 12 χρόνια μακριά από μια μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση, καθότι η τελευταία φορά ήταν το 2014 στην τελική φάση στην Βραζιλία.

Στο στάδιο Αστέκα του Μεξικού θα γίνει το πρώτο παιχνίδι της διοργάνωσης. Πέμπτη στις 10 το βράδυ, Μεξικό-Νοτιοαφρική. Θα είναι το εναρκτήριο μάτς για τον πρώτο όμιλο. Και το τελευταίο μάτς είναι προγραμματισμένο μεγάλος τελικός, δηλαδή για τις 19 Ιουλίου. Και θα γίνει στη Νέα Υόρκη, στο MetLife Stadium στη Νέα Υόρκη. Ο μεγάλος τελικός στις Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, ο τελικός στο Μεξικό, στην πόλη του Μεξικού. Η έναρξη του παγκοσμίου κυπέλλου θα προηγηθεί βεβαίως απαραίτητες τελετές, η γιορτή της τελετής έναρξης, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις. Στο στάδιο ΑΣΔΕΚΑ, ένα ιστορικό γήπεδο με πλούσια ιστορία σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ. Έχουν γίνει παιχνίδια τα οποία έχουν μείνει στην ιστορία στο συγκεκριμένο γήπεδο, από πού να αρχίσει κανείς και πού να τελειώσει. Στο συγκεκριμένο γήπεδο είχαμε σημειώθηκε τον γκολ του Θεού και μάλλον το χέρι του Θεού, όπως έμεινε στην ιστορία, τον γκολ του Diego Maradona, τα δύο γκολ του Diego Maradona σε εκείνον τον αγώνα της Αργεντινής με την Αγγλία, μέσα σε διάστημα λίγο λεπτών, το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα, όπως έμειναν στην ιστορία. Η στέψη του Πελέ ως βασιλιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου του 1970 στον τελικό με την Ιταλία. Ο ημιτελικός που προηγήθηκε σε εκείνη την διοργάνωση ανάμεσα σε Ιταλία και Δυτική Γερμανία, ένα μάτς με συγκλονιστική εξέλιξη που έμεινε και αυτό στην ιστορία στο μάτς του αιώνα. Ο τελικός του 1986, όταν η Αργεντινή του Μαραντόνα κατακτούσε το παγκόσμιο κύπελο. Το στάδιο ΑΣΔΕΚΑ βεβαίως ανακοινισμένο, καμία σχέση με το γήπεδο που υπήρχε προ 40 και 50 ετών, θα είναι αυτό το οποίο θα φιλοξενήσει την έναρξη της μεγάλης γιορτής, όπως είπαμε, στις 11 Ιουνίου, την προσεχή Πέμπτη, στις 10 το βράδυ. Και με την ευκαιρία ας αναφέρουμε έτσι και τα υπόλοιπα γήπεδα, ποια είναι η λίστα των γήπεδων που θα δούμε όλους τους αγώνες του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Τα περισσότερα βεβαίως είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, 3 θα είναι στο Μεξικό, από ό,τι βλέπω και 3 στον Καναδά. Πάμε να τα δούμε. Έχουμε και λέμε, λοιπόν, είναι, όπως είπαμε πριν, το στάδιο Αστέκα στην πόλη του Μεξικού, 83.000 θέσεων. Στο Μεξικό υπάρχει το γήπεδο στο Μοντερέι, 53.500 θέσεων, και το γήπεδο της Γκουαδαλαχάρα, 48.000 θέσεων. Στον Καναδά βλέπω είναι 2 τελικά, όχι 3, διορθώνω, 2 είναι τα γήπεδα στον Καναδά που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Μουντιάλ. Στο Βανκούβερ και στο Τορόντο, στο Βανκούβερ 54.000 θέσεων και στο Τορόντο 45.000 θέσεων, και τα υπόλοιπα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ντάλλας, στο MetLife Stadium στην Νέα Υόρκη, που, όπως είπαμε, θα φιλοξενήσει και τον μεγάλο τελικό, στην Ατλάντα, στην πόλη του Κάνσας, στο Χιούστον, στο Σαν Φρανσίσκο, στο Λος Άντζελες, στη Φιλαδέλφια, στο Σιάτλ, στην Βοστόνη, στο Μαϊάμι. Αυτά είναι, λοιπόν, αυτές είναι οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν φέτος την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου.

Πάμε να δούμε και κάτι άλλο σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ όμως, καθώς αναμένονται να εφαρμοστούν, να βρουν μάλλον εφαρμογή για πρώτη φορά κάποιες αλλαγές οι οποίες έχει αποφασίσει η FIFA σε ό,τι αφορά τους κανονισμούς και θα βρουν για πρώτη φορά εφαρμογή σε αυτούς τους αγώνες του παγκοσμίου κυπέλλου, αλλαγές που έχουν να κάνουν σύν της άλλης και με τον τρόπο που εφαρμόζεται το VAR. Αρχικά στις αλλαγές που θα δούμε συμπεριλαμβάνονται οι εξής ρυθμίσεις: ο παίκτης που θα αντικαθίσταται θα έχει 10 δευτερόλεπτα για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, εάν δεν αποχωρήσει στον προβλεπόμενο χρόνο η ομάδα του θα μείνει με παίκτη λιγότερο για ένα λεπτό και τότε θα επιτραπεί είσοδος του αντικαταστάτη. Τα πλάγια out και τα ελεύθερα θα πρέπει να εκτελούνται εντός 5 δευτερολέπτων. Είναι άλλη μία αλλαγή, καθώς αλλιώς εάν δεν συμβαίνει αυτό, η κατοχή της μπάλας θα περνά στην αντίπαλη ομάδα. Το πλάγιο θα εκτελείται δηλαδή από την αντίπαλη ομάδα. Θα έχουμε αλλαγή, ενώ σε περίπτωση που το ελεύθερο από την περιοχή δεν εκτελεστεί εντός 5 δευτερολέπτων θα δίνεται corner, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα κάτι άλλο που αλλάζει είναι ότι ένας παίκτης που δέχεται ιατρική βοήθεια στο γήπεδο και κρίνεται αναγκαίο να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου θα πρέπει να περιμένει ένα λεπτό μέχρι να επιστρέψει, ένα λεπτό που θα παίζεται κανονικά το παιχνίδι σε αυτή τη χρονική διάρκεια μέχρι να επιστρέψει. Μοναδική εξαίρεση σε αυτή τη ρύθμιση είναι εάν η ομάδα που προκάλεσε το φάουλ, εάν ο παίκτης που προκάλεσε το φάουλ δέχθηκε κάποια κάρτα, σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει να περιμένει ένα λεπτό ώστε ο παίκτης που δέχτηκε το αντικανονικό μαρκάρισμα να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και μετά άλλη μία ρητή αναφορά, μια αλλαγή η οποία προβλέπεται ρητά και θα εφαρμοστεί στο παγκόσμιο κύπελο, αφορά τις συστάσεις που έχουν λάβει οι διαιτητές να τιμωρούν άμεσα με κίτρινη κάρτα όποιον ποδοσφαιριστή πλησιάζει τον διαιτητή και εκφράζει κάποια διαμαρτυρία. Μόνο ο αρχηγός θα έχει αυτό το δικαίωμα πλέον από εδώ και στο εξής, ενώ σε ό,τι αφορά το VAR υπάρχουν οι εξής δύο αλλαγές. Για την ακρίβεια, το VAR αποκτά τη δυνατότητα ελέγχου σε άλλες δύο περιπτώσεις. Η πρώτη είναι σε ό,τι αφορά τις δεύτερες κίτρινες κάρτες δηλαδή που οδηγούν σε αποβολή. Θα έχει τη δυνατότητα πλέον ο Video Assistant Referee να ελέγχει αυτές τις φάσεις, όπως επίσης και τα corner σε περίπτωση που κρίνει ότι κάποιο corner που έχει καταλογιστεί έχει δοθεί λανθασμένα.

Αυτά λοιπόν σχετικά ό,τι αφορά το παγκόσμιο κύπελλο, κάποια στοιχεία, κάποιες πληροφορίες σχετικά με την τελική φάση του Μουντιάλ, η οποία σε λίγες ημέρες, σε 5-24 ώρα για την ακρίβεια, θα ανοίξει τις πύλες της στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό. Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η χώρα η οποία θα πάρει τη σκυτάλη από την Αργεντινή, η οποία ήταν η τελευταία παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2022 στο Κατάρ, εάν θα έχουμε back-to-back κατάκτηση από τους Αργεντίνους ή αν θα παραδώσουν τη σκυτάλη σε κάποια άλλη ομάδα το 2026 φέτος στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, περισσότερα από εβδομάδα από την Πέμπτη, όταν θα ξεκινήσουν και επισήμως οι αγώνες στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Βεβαίως μέσα από το Μετρόπολης θα έχετε την ευκαιρία και από εκπομπές και από τις ειδησογραφικές εκπομπές και από το πλήρες πρόγραμμα του σταθμού θα έχουμε αναλυτική πληροφόρηση και σχολιασμό των όσων θα διαδραματιστούν στο παγκόσμιο κύπελλο του 2026 που περιμένουμε σε λίγες ημέρες. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ. Κλείνουμε την αναφορά μας μαζί με το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, το οποίο ολοκληρώθηκε ευθύς αμέσως. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε στη συνέχεια με τα εγχώρια. Θα δούμε την εγχώρια ποδοσφαιρική επικαιρότητα. Θα έχουμε και συνδέσεις με τους ρεπόρτερ μας για να δούμε τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Ηρακλή. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στις τρεις ομάδες της πόλης αυτήν την στιγμή. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολής!
4: Σαράντα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
7: κόκκιπε,
5: κομπάνιο, team colleague,
8: παντρούσκα, καβαλής στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Ναι.
17: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
16: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
17: Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
16: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι

Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, ντου στα γήπεδα, συνεχίζουμε, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 7. Το πρώτο ημίωρο, στο πρώτο ημίωρο αναλωθήκαμε σχετικά με το παγκόσμιο κύπελο που περιμένουμε την Πέμπτη να ξεκινήσει και θα μας απασχολήσει αγωνιστικά όλο τον Ιούνιο, το μεγαλύτερο διάστημα του μήνα. Θα περάσουμε σιγά σιγά στα εγχώρια, όπως είπαμε και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, θα δώσουμε το λόγο στους ρεπόρτερ των ομάδων της Θεσσαλονίκης, του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή, για να μας παρουσιάσουν και να μας αναλύσουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι τρεις ομάδες της πόλης, τρεις ποδοσφαιρικές ομάδες που θα που εκπροσωπούν τη Θεσσαλονίκη στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό επίπεδο, στην Super League. Λέγαμε και στην εισαγωγή ότι ουσιαστικές εξελίξεις δεν έχουμε εδώ και αρκετές ημέρες. Ουσιαστικά στον Άρη είχαμε και στον Άρη και στον Ηρακλή, το μόνο το οποίο είχε ξεκαθάρισε ήταν επισήμως το θέμα προπονητή, με τον στον Άρη η πρόσληψη του, ή μάλλον η παραμονή, η ανανέωση της παρουσίας του Μιχάλη Γρηγορίου στην τεχνική ηγεσία του σύλλογου, και στον Ηρακλή η πρόσληψη του Βάλτερ Ματσάρη. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει μια στασιμότητα, μια πολυήμερη στασιμότητα σε όλα τα θέματα. Βεβαίως κυκλοφορούν κάποια ονόματα και στο μεταγραφικό κομμάτι. Υπάρχει αυτή η υπόθεση με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Υπάρχουν οι πολύ αναμενόμενες αλλαγές διοικητικές, τις οποίες τις περιμένουμε, τις αλλαγές και τις ανακοινώσεις βεβαίως της ΠΑΕΠΑΟΚ και στον Ηρακλή. Μεταγραφικά πάρα πολλά ονόματα, κυρίως από την ιταλική αγορά, τα οποία αναδεικνύονται συνεχώς τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε σήμερα ένα ακόμη όνομα, το οποίο προέκυψε από την Ιταλία, από τον γνωστό δημοσιογράφο, τον Ιταλό ρεπόρτερ, τον Gianluca Di Marzio, ο οποίος αναφέρει για τον Ηρακλή ότι ο Αλέσιο Τζέρμπιν, ο Ιταλός ποδοσφαιριστής, ο Ιταλός επιθετικός, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο του Ηρακλή, μάλιστα όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο Βάλτερ Ματσάρη τον θέλει στον Ηράκλη. Θα έχουμε αργότερα και μια κουβέντα με τον Γιάννη Τσερβίνη, θα τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα στην

σε αυτά τα θέματα στην πορεία της εκπομπής. Σε ό,τι αφορά κάποια φιλικά τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα, έχει γίνει 3-0 το μάτς του Βελγίου απέναντι στην Τινησία, την Τινησία η οποία αγωνίζεται και με παίκτη λιγότερο. Ένα φιλικό σε επίπεδο Under 21 Αζερμπαϊτζάν Μπαχρέιν είναι 1-0 στο 37ο λεπτό. Αρμενία Καζακστάν στο 0-0 31ο λεπτό. Εσθονία Λιθουανία Under 19 στο 1-1 στο 40ο λεπτό. Και ξεκίνησε και ένα φιλικό παιχνίδι Κυργιστάν Παλαιστίνη στο πρώτο δεκάλεπτο βρισκόμαστε, δεν υπάρχει σκορ σε αυτό το μάτς, αυτά τα ολίγα σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά φιλικά εθνικών ομάδων. Έχει και η εθνική ομάδα αύριο, η εθνική Ελλάδας, το δικό της φιλικό με το οποίο θα κλείσει αυτή την παρουσία της, την αγωνιστική της παρουσία σε επίπεδο φιλικών αναμετρήσεων με την Ιταλία αύριο στις 10 το βράδυ στο Παγκρίτορ, η εθνική ομάδα η οποία αγωνίστηκε έδωσε την περασμένη Πέμπτη πριν από 2-24 ώρα ένα χρήσιμο φιλικό τεστ στη Στοκχόλμη απέναντι στην Σουηδία και αναδείχθηκε ισόπαλη με σκορ 2-2. Αύριο θα αγωνιστεί κόντρα στην Ιταλία στο Ηράκλειο και θα κλείσει έτσι με αυτόν τον τρόπο για τους Έλληνες διεθνείς η αγωνιστική περίοδος. Ένα φιλικό στο οποίο η Ιταλία σύμφωνα με τα ρεπορτάζ αναμένεται να παραταχθεί επί της ουσίας με μια εντελώς διαφορετική ομάδα, μια ομάδα χωρίς τα πολλά μεγάλα αστέρια. Η Ιταλία θυμίζουμε ότι δεν έχει καταφέρει να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης για τα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου. Ήταν μία από τις εκπλήξεις σε ένα μουντιάλ με 48 ομάδες, σε ένα μουντιάλ με την πιο πολυπληθή παρουσία, πιο πολυπληθή εκπροσώπηση που έχουμε δει ποτέ όλα αυτά τα χρόνια και από την εποχή που συστάθηκε έτσι η διοργάνωση, δεν έχει καταφέρει να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης για, για τα τελικά. Θα έρθει στην Ελλάδα, θα μεταβεί στο Ηράκλειο με μια ομάδα με εντελώς διαφορετική σύνθεση, με νεαρούς ποδοσφαιριστές. Θα θυμίζει Under 21, αναφέρουν τα ρεπορτάζ από την γείτονα χώρα για την αυριανή σύνθεση της Εθνικής Ιταλίας στο φιλικό με την εθνική μας ομάδα. Σε κάθε περίπτωση θα είναι ένα καλό τεστ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να κλείσουν έτσι οι διεθνείς ένα με αγωνιστικό ρυθμό την φετινή αγωνιστική περίοδο, να ξεκουραστούν για να αφοσιωθούν στη συνέχεια στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων τους πριν συναντηθούν εκ νέου το Σεπτέμβριο, όταν και η Εθνική Ομάδα θα έχει να δώσει τότε επίσημους αγώνες για το Nations League. Παιχνίδια κόντρα στη Σερβία, τη Γερμανία και την Ολλανδία είναι η αντίπαλη της Εθνικής στον όμιλο του Nations League. Μάλιστα θα έχει την τιμητική της η Θεσσαλονίκη, καθώς τα δύο πρώτα εντός έδρας μάτς της Εθνικής στον όμιλο του Nations League κόντρα σε Γερμανία και Ολλανδία, όπως έχουν ανακοινωθεί, θα διεξαχθούν, θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας.

Να συνεχίσουμε με μία είδηση και πάλι από τον χώρο του μπάσκετ. Λέγαμε νωρίτερα για το κλίμα που επικρατεί στην Θεσσαλονίκη, για την νέα εποχή στην οποία έχουν εισέλθει Άρης και ΠΑΟΚ, με τις πολλές προσδοκίες, με τα πολλά όνειρα που έχουν καλλιεργήσει στον κόσμο τους εν όψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου, και όχι μόνο βεβαίως, αρχής γεννουμένης από την επόμενη αγωνιστική περίοδο καλύτερα. Την ίδια στιγμή στην Αθήνα βρισκόμαστε, μάλλον εμείς εδώ βρισκόμαστε να παρακολουθούμε το ίδιο έργο σε μία ακόμη χρονιά κατά τη διάρκεια των τελικών Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, με πολλά παράπονα για τη διαιτησία, πολλές φωνές, ανακοινώσεις, πόλεμος έτσι, ανακοινώσεων εκατέρωθεν, γενικότερα με ένα πολύ τοξικό κλίμα όπως παρατηρούμε και τα τελευταία χρόνια και βλέπουμε να επαναλαμβάνεται και φέτος. Είχαμε νωρίτερα, ακούσατε στην εκπομπή του Γιώργου Πετρίδη, την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά του Δημήτρη Γιανακόπουλου, ζητώντας ουσιαστικά την τιμωρία του διοικητικού ηγέτη της πράσινης ΚΑΕ. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προσέφυγε στον αθλητικό δικαστή ζητώντας μια τιμωρία διετούς αποκλεισμού, διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιανακόπουλο. Είχαμε την απάντηση πριν από λίγα λεπτά της ΚΑΕ Παναθηναϊκούς με ανακοίνωση, μια καταγγελία από την πλευρά της ΚΑΕ Παναθηναϊκούς και αυτή στον αθλητικό δικαστή. Από την πλευρά της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός καταγγέλει τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τον Νίκο Λεπενιώτη, τον Γενικό Διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η Παναθηναϊκός τα βάζει με τον Μπαρτζόκα επικαλούμενος κάποια βίντεο τα οποία έχουν αναρτηθεί στα social media και φέρονται τα βίντεο αυτά να απεικονίζουν τον προπονητή του Ολυμπιακού να απευθύνει βριστικούς χαρακτηρισμούς στο περιθώριο της χθεσινής αναμέτρησης. Από την άλλη πλευρά, μάλλον επιπρόσθετα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τα βάζει και με τον Νίκο Λεπενιώτη, τον Γενικό Διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, με αφορμή τις δηλώσεις του τελευταίου μετά τον αγώνα, τον χθεσινό αγώνα στο Telecom Center. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για συκοφαντικούς ισχυρισμούς, για στοχοποίηση δημοσιογράφων και εν γέννη δυσφήμιση του αθλήματος, για ύβρις κατά ενός στελέχους του Παναθηναϊκού. Προφανώς αναφέρεται στον Σάβα Αρώνη του Παναθηναϊκού στην ανακοίνωσή του, και για προκλήσεις εις βάρος των φιλάθλων του Παναθηναϊκού. Αυτά αναφέρει η Παναθηναϊκός στην ανακοίνωσή της, για αυτά κατηγορεί μάλλον τον Γιώργο Μπαρτζόκα αλλά και τον Νίκο Λεπενιώτη. Τέλος, η ανοχή καταλήγει η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Δίνεται συνέχεια λοιπόν με εκατέρωθεν ανακοινώσεις σήμερα μετά από όλα όσα διαδραματίστηκαν στον χθεσινό δεύτερο τελικό της Στίχημαν GBL. Υπάρχει και ανάρτηση του Δημήτρη Γιανακόπουλου προσωπική στα social media, όπως το συνηθίζει άλλωστε ο ισχυρός άντρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος απαντά από την πλευρά του στην ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο οποίος όπως είπαμε προσέφυγε στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ ζητώντας την τιμωρία του, τόσο απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 2 χρόνια αλλά και βαρύτατο χρηματικό πρόστιμο. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν μετά από τους 2 πρώτους τελικούς στο πρωτάθλημα της Στοίχημαν GBL σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο. Απλά θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε χθες, κέρδισε και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1 και πλέον θα έχουμε συνέχεια
την Δευτέρα το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τον τρίτο τελικό, για να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να επανακτήσει το προβάδισμα ή αν ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να κάνει το break και να φέρει πλέον να επανέλθει η σειρά στο Telecom Center με τους πράσινους σε θέση οδικού. Σε κάθε περίπτωση ο τελικός έχει πάρα πολλά επεισόδια ακόμα να μας δώσει στην συνέχεια που θα έχουμε αρχής γενομένης από την Δευτέρα.

Αυτά λοιπόν και από το μπάσκετ. Επιστρέφοντας στο ποδόσφαιρο, μια μικρή ειδησούλα βλέπω εδώ, μια είδηση σχετικά με τις μικρές εθνικές ομάδες. Για την εθνική ομάδα των νέων υπάρχει η ανακοίνωση της παρουσίας του Τόλι Παπαβασιλείου, ο οποίος θα είναι ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας νέων μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Βαγγέλη Μωρά. Ο Βαγγέλης Μωράς, ο οποίος θα συνεχίσει στην Καλυθέ, υπάρχει αυτή η είδηση. Ενώ στο metrosport.gr διαβάζω και κάποιες ενδιαφέρουσες δηλώσεις από τον Ομάρ Ελ Καντουρί, τον πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν στην ομάδα, θυμίζουμε, που κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα της εποχής Σαββίδη στον ΠΑΟΚ του 2019. Παραχώρησε κάποιες δηλώσεις στο sportfm.gr, υπάρχουν στο metrosport.gr, μπορείτε να τις διαβάσετε. Ο Μιρτσέλ Λουτσέσκου με έπεισε ένα μήνο στον ΠΑΟΚ, τίτλοφορείται το σχετικό θέμα στο metrosport.gr.

0: Και από την Εθνική Νέων στον Άρη, καθώς έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Στράτζαλη εδώ στο στούντιο του Μετρόπολης. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Χίλη. Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, όλα καλά? Πώς πάμε?
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε.
1: Άλλη παραλίες, εμείς εδώ.
0: Τι να κάνουμε?
1: Και αύριο εγώ εκπομπή.
0: Ναι, ο καθένας. Καθίσε φοετάχνη, λένε έτσι. Τι γίνεται στον Άρη? Ανοιχτά μέτωπα.
1: Έχει πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα και παραμένουν ανοιχτά. Δηλαδή, με εξαίρεση το θέμα του προπονητή, το θέμα για παράδειγμα του Χόγκλα. Το θέμα του Αθανασιάδη που δεν, όχι δεν ανανέωσε, εντάξει, το περιμέναμε, το περιμέναμε, απλά ξεκαθάρισε έτσι ακριβώς ότι κλείνει αυτό το κεφάλαιο. Τα υπόλοιπα μέτωπα παραμένουν ανοιχτά, δηλαδή και σε θέμα στο κομμάτι των ανανεώσεων και στο κομμάτι των μεταγραφών φυσικά, καθώς περιμέναμε να γίνει του Φούντα, τελικά δεν έγινε, ήρθε αυτή η ανατροπή.
0: Η ανατροπή που έμεινε στο... Ναι, αυτή την εβδομάδα μας πέρασε.
1: Ναι, ξέρεις, ναι. Γιατί είχε καλλιεργηθεί μια προσδοκία ότι ο Φούντας τελικά θα φορέσει τα κεντρινόμαυρα. Μετά τη συνάντηση που είχε διαζώσει με τον Θόδωρο Καρυπίδη, όπως και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής το είχε μεταφέρει, το είχε αναφέρει και στο περιβάλλον του. Γι' αυτό και βγήκε προς τα έξω. Λέγαμε ότι δεν υπάρχει συμφωνία και ότι απλά είναι μια κουβέντα. Ξέφρασε την επιθυμία του Θόδωρος Καρυπίδης να τον φέρει στον Άρη. Ο Φούντας από την πλευρά του εκφράστηκε και αυτό θετικά σε αυτό το ενδεχόμενο. Ωστόσο, όπως ανέφερα και χθες, ίσως ήταν και μια μορφή πίεσης του Φούντα προς τον Όφη.
0: Δηλαδή, εκμεταλλεύτηκε τον Άρη, θες να πεις?
1: Εκμεταλλεύτηκε, εντάξει, κοίταξε.
0: Ή αξιοποίησε την συνάντηση που έγινε με τον Θόδωρο Καρυπίδη.
1: Σου λέει, άμα πάρω περισσότερα από τον Άρη, θα το γράψω στον Άρη. Αν μου δώσει συμβόλαιο ο Όφη. Κοντά στα λεφτά που έπαιρνε, γιατί αλήθεια είναι ότι δεν πήρε τα λεφτά που θα περίμενε ο Φούντας ή αυτά που ζητούσε, αν θέλεις, από τον Άρη, σύμφωνα με αυτά τουλάχιστον που γνωρίζουμε.
0: Κοίτα, και η αλήθεια είναι ότι μετά τη συνάντηση αυτό που βγήκε ήταν ότι υπήρχε μια απόκληση στο οικονομικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτές τις πληροφορίες είχαν βγει τότε.
1: Γι' αυτό λέγαμε ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Είναι μια λεπτομέρεια που πρέπει να διευθετηθεί. Σημαντική, βέβαια, αυτή η λεπτομέρεια προφανώς στις διαπραγματεύσεις. Αλλά όντως φάνηκε ότι υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό. Ήρθε η πρόταση του Όφη.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και Ευρώπη.
0: Αυτό θα πρέπει να πω. Και Ευρώπη. Τώρα, ίσως
1: φυσικά
0: έπαιξε ρόλο και αυτό.
1: Του έδωσε τριετέ συμβόλαιο ο Όφη. Έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Κοντά στα λεφτά που έπαιρνε. Λίγα παραπάνω σε σχέση με αυτά που έπαιρνε την περσινή σεζόν. Και ήρθε αυτή η ανατροπή. Και ο Άρης τώρα θα ψάξει αλλού, ενδεχομένως να ψάξει και στο εξωτερικό τελικά. Για να ενισχύσει την επιθετική του γραμμή. Ο Ρέγες έχει μια λίστα ποδοσφαιριστών. Όχι μόνο για την επίθεση φυσικά. Γενικότερα για τις θέσεις όπου ο Άρης χρειάζεται ενίσχυση. Ειδικά στην άμυνα. Ξεκινώντας από τον τερματοφύλακα, πηγαίνουμε στα στόπερ, όπου εκεί χρειάζεται σίγουρα ενίσχυση. Στα μπακ, ειδικά μετά την αποχώρηση του Μεντίλ, και
0: ναι,
1: αυτό το μέτωπο ξεκαθάρισε,
0: ναι.
1: Το παραλείψαμε νωρίτερα. Και γενικώς στην επίθεση, να δούμε και με το κεφάλαιο μωρών τι γίνεται, που είναι σημαντικό. Γενικώς υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες. Με το Μόντσου, για παράδειγμα, που είναι δανεικό στο Μεξικό, στην Χουάρεθ, να δούμε αν θα ενεργοποιήσει την οψιόν η ομάδα από το Μεξικό να πάρει και ο Άρης κάποια χρήματα. 2,5 εκατομμύρια δεν είναι και λίγα. Mm-hmm. Περιμένουμε να αρχίσουν να κλείνουν σιγά-σιγά τα ανοιχτά μέτωπα. Τουλάχιστον ξέρουμε την προετοιμασία.
0: Αυτό, ναι. Αυτό ήταν ένα επίσης μια εξέλιξη που είχαμε τις τελευταίες ημέρες που ξεκαθάρισε.
1: Και θυμάσαι που το συζητούσαμε μαζί, ότι ναι, το Πράβετς δεν ήταν μία από τις επιλογές στη Βουλγαρία, δεν υπήρχαν διαθέσιμες ημερομηνίες εκεί που ήθελε ο Άρης. Σου έλεγα για τη Σερβία ότι είναι ένα προπονητικό κέντρο που πληρεί τις προϋποθέσεις, γιατί εκεί προετοιμάζεται ο Ερυθρός Αστέρας, προετοιμάζεται η Εθνική Σερβία, που σημαίνει ότι είναι πολύ καλό προπονητικό κέντρο, οι εγκαταστάσεις τουλάχιστον. Αλλά είναι και τη φιλικά θα βρει.
0: Τα φιλικά, ναι, αυτό που είχε πει. Ότι έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα στο κομμάτι των φιλικών. Και στην Ιταλία πλέον θα έχει τη δυνατότητα ο Άρης να δώσει και τα φιλικά τη αρεσκίας των ανθρώπων, τη ομάδα και του Μιχάλη.
1: Γι' αυτό και προέκυψε, από τη στιγμή που προέκυψε η Ιταλία, εξετάστηκε το προπονητικό κέντρο στην Μπρέσια. Έχουν γίνει συζητήσεις ήδη με ομάδες για φιλικά. 2 ή 3 φιλικά θα δώσει ο Άρης. Θυμίζω ότι η πρώτη συγκέντρωση θα είναι αρχές Ιουλίου, 1-2 Ιουλίου. Θα γίνει το πρώτο στάδιο στην Πτολεμαϊδα. Στο αθλητικό κέντρο και της Πτολεμαϊδας για μία εβδομάδα, μία και κάτι, η προσαρμογή των ποδοσφαιριστών, το πρώτο στάδιο. Το βασικό στάδιο θα αρχίσει 20 με 21 Ιουλίου. Mm-hmm. Αυτό γνωρίζω. Η επιστροφή της ομάδας, ωστόσο, από την Ιταλία δεν έχει ακόμη φιξαριστεί. Γιατί είναι σε συζητήσεις με ομάδα της Ιταλίας. Και ενδεχομένως, ας πούμε, αν ο Άρης υπολόγιζε, για παράδειγμα, προγραμμάτιζε να επιστρέψει στις 3 Αυγούστου, η ομάδα που συζητάνε είναι για να γίνει φιλικό εκείνη την ημέρα, οπότε θα γυρίσει 4 ή 5, θα επιστρέψει. Πάντως θα είναι μεγάλο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια στην Ολλανδία. Θυμίζω ότι ο Άρης τα τελευταία 2 χρόνια ήταν στην Ολλανδία, στο Ρότερνταμ, κοντά στο Ρότερνταμ, σε ένα προπονητικό κέντρο. Τώρα στην Ιταλία, 2-3 φιλικά με ιταλικές ομάδες, κυρίως όχι μόνο γιατί θα είναι και άλλες ομάδες εκεί, αλλά οι συζητήσεις γίνονται. Μένει να φιξαριστούν οι ημερομηνίες των φιλικών. Παναλαμβάνω, 20-21 Ιουλίου η ομάδα θα αναχωρήσει για την Ιταλία. Μέχρι τότε προφανώς θα έχουν γίνει και κάποιες μεταγραφές. Περιμένουμε τουλάχιστον να γίνουν κάποιες μεταγραφές.
0: Από αυτά που είπες πριν, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι θα έχουμε πολλές αλλαγές και φέτος. Να περιμένουμε διψήφιο αριθμό δηλαδή μεταγραφών.
1: Ναι, 10 μεταγραφές, 10 τουλάχιστον. Αυτό.
0: 10 τουλάχιστον.
1: Σωστά το είπες. 10 τουλάχιστον μεταγραφές θα γίνουν.
0: Χώρια το κομμάτι των ανανεώσεων.
1: Τι ήταν ανανεώσει.
0: Θα παραμείνουν από την προηγούμενη χρονιά.
1: Από τα συμβόλαια που λήγουν μόνο ο Γιαννιώτας και ο Φρίντεκ θα μείνουν. Είναι το πιθανότερο να μείνουν. Ο Γιαννιώτας, εντάξει, νομίζω θα είναι έκπληξη αν δεν μείνει, γιατί έχουν γίνει ήδη συζητήσεις για να ανανεώσει ακόμη ένα χρόνο. Νομίζω το κερδίζει με το σπαθί του ή άλλου ο Γιαννιώτας αυτό το συμβόλαιο. Και είναι επιθυμία εισήγηση, αν θέλει, του Γρηγορίου και για το Φρίντεκ να παραμείνει, να ανανεώσει το συμβόλαιο. Ένα παίκτη που δεν ήταν καν στο πλάνο, στο κάδρο με τις προηγούμενες προπονητές. Ο Γρηγορίου επιθυμεί να τον κρατήσει για backup, φυσικά, να έχει βάθος στο ρόστερ στην αριστερή πλευρά. Οπότε μένει να δούμε και οι συζητήσεις πώς θα κυλήσουν και προς αυτή την κατεύθυνση για να έχουμε και το κομμάτι
0: του. Μπορούμε έτσι για να και ο κόσμος που φαντάζομαι που ενδιαφέρεται οπωσδήποτε να κάνουμε κάποια εκτίμηση, πότε περιμένουμε έτσι ανακοινώσεις, επίσημες εξελίξεις.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα μέσα στην εβδομάδα για παράδειγμα θα υπάρχουν ανακοινώσεις. Διαπραγματεύσεις γίνονται. Mm-hmm. Αλλά κοίταξε, ο Άρης σε σχέση με πέρυσι, ας πούμε, έχει το χρόνο.
0: Ναι,
1: την
0: okay,
1: πολυτέλεια
0: ναι,
1: του χρόνου.
0: Ναι,
1: αρκεί βέβαια να εκμεταλλευτεί, να αξιοποιήσει αυτό το χρόνο, να κάνει στοχευμένες κινήσεις, να κάνει σωστές κινήσεις, σωστές διαπραγματεύσεις. Γιατί όταν βιάζεις, ξέρεις, μπορεί
0: ναι,
1: κάποιες φορές ναι, την πατάς. Δίνει συμβόλαια που δεν πρέπει να δώσει. Οπότε. Ναι, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ακριβώς. Ενδεχομένως να προκύψει μια συμφωνία και μέσα στην εβδομάδα να υπάρχει κάτι. Αλλά θεωρώ ότι από την επόμενη προς τα μέσα Ιουνίου θα αρχίσουν οι ανακοινώσεις, οι συμφωνίες.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιώργος Τράτζαλης. Ακούσατε πώς έχει κατάσταση στον Άρη, το ρεπορτάζ της ομάδας. Ανοιχτά με το που περιμένουμε εξελίξεις και στο κομμάτι των ανανεώσεων και στις μεταγραφές. Θα γίνουν αρκετές κινήσεις και αυτό το καλοκαίρι. Ουσιαστική εξέλιξη σε σχέση με την όσα συνέβαιναν την προηγούμενη εβδομάδα, το κλείσιμο του κεφαλαίου που αφορά την προετοιμασία. Είχαμε και την εξέλιξη με τον Μάρτιν Χόγκλα, την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Και περιμένουν τώρα και οι φίλοι του Άρη οπωσδήποτε με ενδιαφέρον το τι θα φέρουν οι επόμενες ημέρες. Είπαμε και με τον Γιώργο Στρατζαλή, μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, το γεγονός ότι ο Άρης φέτος δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και πώς μπορεί να το αξιοποιήσει αυτό για να κάνει πιο προσεγμένες κινήσεις σε μεταγραφικό επίπεδο. Είπαμε λοιπόν αυτά για τον Άρη, κλείσαμε και το κεφάλαιο του Άρη, κλείσαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής, θα επανέλθουμε μετά το επόμενο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έχουμε μια σύνδεση με τον Γιώργο Καστάνη για να δούμε και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
3: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρεια απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
9: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
12: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
16: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
17: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνεται μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Συνεχίζουμε, Μετρόπολης 95,5 ακούτε. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7. Ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά στην Τούμπα ο αγώνας για τον οποίο σας λέγαμε νωρίτερα. Εθνική ομάδα νέων, εθνική Under 19 απέναντι στην Πορτογαλία, προκριματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Εμείς όμως θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που έχουμε τον Γιώργο τον Καστάνη, να συζητήσουμε λίγο για τον ΠΑΟΚ, πώς έχει κατάσταση στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αχίλια. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους.
0: Έλεγα νωρίτερα ότι παρατηρούμε γενικότερα από την ημέρα που τελείωσε το πρωτάθλημα μία στασιμότητα σε όλα τα θέματα του ΠΑΟΚ, στα περισσότερα κυρίως. Δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να χαρακτηριστεί ανησυχητική ή όχι. Πώς είναι, πώς έχουν τα δεδομένα?
1: Τι θα μένει να δούμε, για να το αντιστρέψω λίγο, ναι. Εάν οι όλες οι κινήσεις, γιατί εντάξει ο ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ, ανεξάρτητα από την δικαιολογημένη στεναχώρια, πικρία, αθέλης απογοήτευση, πολύ μεγάλη απογοήτευση για την απώλεια των στόχων, έτσι όπως τουλάχιστον είχαμε στο τέλος της σεζόν, και νομίζω το πιο 38, 1-38 ήταν η απώλεια του κυπέλου. Τώρα κάνω μια μικρή παρένθεση, ναι. Έτσι. 1-38 ήταν η απώλεια του κυπέλου από τον υποδιέστερο Όφη. Όχι πως Όφη είναι κακή ομάδα, είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά ο ΠΑΟΚ έδωσε το δικαίωμα και πήρε το κύπελο. Και η απώλεια της δεύτερης θέσης που οδηγούσε στα προκριματικά του Champions League, όταν ο ΠΑΟΚ προηγούταν 2-0 και ισοφαρίστηκε από τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο, αυτές οι δύο κυρίως, κατά κύριο λόγο, έφεραν αυτή την δικαιολογημένη στεναχώρια. Από το βράδυ εκείνο της 17ης Μαΐου, όταν ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στη Λεωφόρο, μέχρι και σήμερα η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ανακοινωθεί κάτι συγκεκριμένο. Έχουν περάσει αρκετές ημέρες. Θα μου πεις, θα έπρεπε, υπό φυσιολογικές συνθήκες, ναι, θα έπρεπε κάτι να ανακοινωθεί. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ κρατούν τις επίσημες ανακοινώσεις για κάτι πιο ουσιαστικό. Και όταν λέω ουσιαστικό εννοώ μεταγραφές, εννοώ ενίσχυση της ομάδος, όσο πλησιάζουμε ή όσο θα πλησιάζουμε στην έναρξη επί της ουσίας της προετοιμασίας εδώ στη Θεσσαλονίκη και κατά επέκταση στην Ολλανδία. Γιατί θα το πω έτσι πολύ εκλαϊκευμένα, πρακτικά χρόνος υπάρχει, μεν, αλλά βέβαια και απ' την άλλη οι μέρες κυλούν γοργά, οι μέρες κυλούν γρήγορα, χωρίς να καταλάβουμε πώς φεύγει ο χρόνος. Άρα το ζητούμενο είναι πώς ο ΠΑΟΚ θα παρουσιαστεί, όχι απλά έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, αλλά και ενισχυμένος με ένα σταθερό πλάνο δράσης από την 23η, 22η Ιουνίου, ας το πάω και λίγο πιο πίσω, από την 29η Ιουνίου όταν θα είναι στην Ολλανδία. Μένει και που είναι πολύ σημαντικό να δούμε το απλό και αυτονόητο με το θέμα του προπονητή. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ανησυχία γενικότερη, γενικευμένη, η οποία, για τον προπονητή αναφέρομαι, ναι. Η οποία γενικευμένη ανησυχία κυρίως προέρχεται από το γεγονός ότι παρότι έχει συμβόλαιο σε ισχύ μέχρι το επόμενο καλοκαίρι του 2027, έχουν γίνει δηλώσεις από την πλευρά του προπονητή, οι οποίες αυτές καθ' αυτές δημιούργησαν αυτό το κλίμα ανησυχίας. Τι εννοώ? Ότι ο κύριος Λουτσέσκου έχει πει ότι εγώ έχω ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο. Θέλω να παραμείνω και να τηρήσω, να παραμείνω στον ΠΑΟΚ και να τηρήσω το συμβόλαιό μου. Το είπε μία. Το είπε δύο. Το είπε τρεις. Δεν ξέρω αν το είπε και τέσσερις. Κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά, είναι το μέτρημα. Και δεν υπήρξε καμία αντίδραση από την άλλη πλευρά. Δηλαδή από την επίσημη δίκηση του ΠΑΟΚ. Για να πει, okay,
0: να βγει και να πει δεν υπάρχει θέμα, για παράδειγμα.
1: Ναι, ναι. Όταν η μία πλευρά, με την οποία είναι δεδομένη η συνεργασία, γιατί υπάρχει, τους δίνει ένα συμβόλαιο, ρίχνει τον μπαλάκι, η άλλη πλευρά λογικά θα πρέπει να αντιδράσει. Έστω και αυτό δεν έχει γίνει. Επομένως τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει. Με βάση τη λογική και ανεξάρτητα από τις φήμες που κυκλοφορούν, γιατί κυκλοφορούν πολλές φήμες, πολλά σενάρια, όχι είδα εκείνον, όχι είδα τον άλλον, όχι έγινε αυτό, όχι έγινε το άλλο κτλ. Επισήμως δεν υπάρχει κάτι. Ούτε ανεπίσημα υπάρχει κάτι, για να το προσδιορίσω. Άρα λοιπόν, με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε, και χωρίς να θέλω να μακρηγορώ, από την στιγμή που ο Ράσβαν Λουτσέσκου θα είναι ο προπονητής της ομάδος, αυτό ούτως ή άλλως ένας το αποφασίζει. ο πρόεδρος και μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ. Και πριν από ένα χρόνο, τον Ιούνιο του 2025, υπήρχε μια, αν θέλεις, πώς να τη χαρακτηρίσω, υπήρχε μια τάση έντονη από, ακόμα και από στελέχη του ΠΑΟΚ τότε, που δεν ήθελαν τον Λουτσέσκου στην ομάδα. Έλεγαν ότι πρέπει να αποχωρήσει, πρέπει να ανανεωθεί η τεχνική ηγεσία. Εκείνος που προσμέτρησε τα γεγονότα, τα στάθμισε τις καταστάσεις και είπε ότι όχι, θα συνεχίσουμε τον Λουτσέσκου, ήταν ο χρηματοδότης της ομάδας, ο μεγαλομέτωχος και ο πρόεδρος της ΠΑΕ. Άρα λοιπόν εκεί ελήφθη εκείνη η απόφαση. Τώρα έχουμε ένα ανάλογο σκηνικό. Το είπα και χθες κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής εκπομπής στο YouTube του Μετρόπολης, στην εκπομπή Ball Day, ότι ζούμε κάτι ανάλογο με το θέμα του κυρίου Λουτσέσκου ένα χρόνο μετά. Χωρίς όμως να υπάρχει κάτι το επίσημο ή ανεπίσημο, όπως ακριβώς είχε γίνει και πέρσι. Αυτό που πρέπει, αν θέλεις, να διευκρινιστεί, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι απλά να μπει μια φραγή, ένα στόπ στις όποιες φήμες, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι πράγματι ο ΠΑΟΚ θα στηρίξει τον Ρεσβάν Λουτσέσκου.
0: Μα και πέρυσι, Γιώργο, αν θυμάμαι καλά και διόρθωσε με να κάνω λάθος, νομίζω ότι έτσι έκλεισε το θέμα κάπως. Δηλαδή, όταν βγήκε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με διαρροή, αν δεν κάνω λάθος, που είπε ότι δεν υπάρχει θέμα, συνεχίζουμε με τον Λουτσέσκου. Νομίζω κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο έγινε και πέρυσι.
1: Αλλά και πέρυσι σέρνοτανε.
0: Ναι, και πέρυσι σύρθηκε για ένα μεγάλο διάστημα και πάλι τέτοια εποχή ήταν.
1: Ναι, Μάιο, αρχέ Ιουνίου. Ακριβώς, για τουλάχιστον 20 μέρες. Τέλος πάντων, ας μην γυρίζουμε στο χθες, ας βλέπουμε το σήμερα. Τα δεδομένα είναι απλά. Το να υπάρχει δυσαρέσκεια της ιδιοκτησίας ως προς τον προπονητή και τους παίκτες, διότι δεν κατάφεραν να πετύχουν τους στόχους τους, είναι θεμητό. Γιατί σας είπα ότι το τέλος της σεζόν βρήκε τον ΠΑΟΚ αποδυναμωμένο όσον αφορά τους στόχους που είχε θέσει. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια. Αλλά από εδώ και πέρα το θέμα είναι τι γίνεται σήμερα, τι θα γίνει αύριο. Με αυτό το αυτονόητο δηλαδή βαδίζουμε και πορευόμαστε, ότι ο κύριος Λουτσέσκου είναι ο προπονητής της ομάδος, εκτός αν υπάρχει κάποια εκπληκτική, την οποία θα την πληροφορηθούμε στην πορεία, και φυσικά πώς θα πλαισιωθεί το ρόστερ. Δηλαδή υπάρχουν κινήσεις παικτών, υπήρχαν μάλλον κινήσεις για παίκτες που έχουν συμπληρώσει κάποιον αριθμό αγώνων τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και σύμφωνα με το συμβόλαιό τους μπορούν να γίνει ανανέωση των συμβολαίων τους. Παραδείγματος χάρη Μεϊτέ, παραδείγματος χάρη και Τζιόρα, παραδείγματος χάρη Μπάμπα. Μία πιθανή ανανέωση της συνεργασίας αυτών των παικτών, που ούτως ή άλλως ανανεώνεται και αυτόματα, αλλά και μια επιβεβαίωση από τον ΠΑΟΚ, δίνει το δικαίωμα, το ερέθισμα να πούμε ότι εντάξει, εδώ, γιατί θα είναι και η επιθυμία του κ. Λουτσέσκου να παραμείνουν αυτοί οι παίκτες. Μια δεχόμενη ανανέωση της συνεργασίας του Τάισον, πρόσεξε τώρα, ο Τάισον είναι κάτι το ξεχωριστό, είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι 38 χρονών, ήρθε με τις ευλογίες του αέμνης του Μιρτσέα Λουτσέσκου, έδεσε στον ΠΑΟΚ για τα καλά και έδεσε με τον ίδιο τον Ρασβάν. Δεν σου κρύβω ότι ένα θέμα που έκανα σήμερα στο μέτρο sport.gr και βλέποντας στατιστικά στοιχεία από το επίσημο site της Super League, και διαπίστωσα ότι από τα συνολικά, μάλλον όχι, βλέποντας το transfer market, το διορθώνω, ο Τάισον έπαιξε από τα 55 παιχνίδια του ΠΑΟΚ την φετινή σεζόν στα 48. Είχε 6 γκολ, είχε 9 assist. Πολύ ψηλός αριθμός για ένα 38χρονο ποδοσφαιριστή. Αλλά δεν μπορεί να σταθεί ο ΠΑΟΚ ακόμα και σε αυτό τον φουριό ζωή τον πολύ καλό και σταθερό ακίνητο Τάισον. Θα πρέπει να έχει μια ισχυρή εναλλακτική λύση ή μια ισχυρή λύση στην αριστερή πλευρά της επίθεσης. Να ξεκινά από εκεί η όλη διαδικασία και ο Τάισον, που είμαι βέβαιος 100% ότι μπορεί να δώσει πολλά κατά τη διάρκεια και της επόμενης σεζόν, αλλά σε πιο περιορισμένο χρόνο, με πιο περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, με λιγότερο χρόνο μπορεί να δώσει πολλά περισσότερα, γιατί θα αξιοποιήσει την εμπειρία του. Έλεγα λοιπόν ότι μια πιθανή ανανέωση της συνεργασίας με τον Τάισον, το συμβόλαιο του οποίου τελειώνει τώρα στις 30 Ιουνίου του 2026, θα σηματοδοτήσει και μια εξέλιξη πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για την ίδια την παρουσία του προπονητή, που ήδη έχει συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις οι οποίες δημιουργούν, αν θέλεις, μια προσδοκία για την επόμενη μέρα. Τώρα, όλα αυτά πάντα με αυτή τη βασική προϋπόθεση ότι θα τηρηθεί Και από την πλευρά του ΠΑΟΚ, κατά κύριο λόγο, το συμβόλαιο που έχει συνάψει με τον κύριο Λουτσέσκου μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027. Εάν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, αυτό θα το ξέρουμε τις επόμενες ημέρες. Βάζω αυτή την μικρή παρένθεση που πάντα πρέπει να υπάρχει, γιατί το θέμα σέρνεται. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτός ο οποίος θα έρθει, θα αντικαταστήσει τον Ρωμάνο προπονητή, λέω εάν και εφόσον, μια κατά τη γνώμη πολύ μικρή πιθανότητα, θα πρέπει να έχει την δυνατότητα πρώτον να εμπνεύσει το κλαμπ, να εμπνεύσει τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα είναι εκεί, στο ρόστερ της ομάδος και να δημιουργήσει ένα πολύ ισχυρό σύνολο που θα πρωταγωνιστεί στη νέα χρονιά. Και όλα αυτά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, Αχίλη, εξαρχέ, διότι στις 17 του Ιουνίου τώρα θα έχουμε την κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο ΠΑΟΚ θα μάθει τον αντίπαλό του. Θα ξέρει δηλαδή στις 23 και στις 30 Ιουλίου ποιος θα είναι ο αντίπαλός του για στο Europa League για να μπορέσει να διεκδικήσει πρόκριση και να περάσει την επόμενη φάση, το τρίτο προκριματικό και πάει λέγοντας. Φέτος το σύνολο πρέπει να είναι ομοιογενές, δεμένο και παράλληλα να γίνουν και μεταγραφικές κινήσεις οι οποίες θα ενισχύσουν την ομάδα. Δεν μπορώ να προδικάσω και να προβλέψω, δεν είμαι μάντης για να προδικάσω και να προβλέψω πότε θα γίνουν αυτές οι κινήσεις. Αν δηλαδή αυτές οι κινήσεις, τις ενίσχυσεις που χρειάζεται η ομάδα, για παράδειγμα, σίγουρα χρειάζεται δύο εμπειρά στόπερ. Γιατί εκτός από τον Κετζιόρα και τον Μιχαηλίδη, η υπόλοιπη είναι νεάρη. Ο Μπαταούλας, που έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2028, είναι νεαρός. Ο Κοτάς, για τον οποίο είχε γίνει πολύ καλή συζήτηση το προηγούμενο χρονικό διάστημα και πέρσι την προετοιμασία, τελειώνει τώρα το συμβόλαιο του. Τους χρειαστεί, αν θυμάμαι καλά, βλέποντας και τα στατιστικά, θα πρέπει να ενωθεί εφόσον το θέλουν από τον ΠΑΟΚ. Γενικότερα χρειάζεται αριστερό μπακ. Εδώ το θέμα του Γιαννούλη έχει πάει λίγο πίσω, υπό την εννιά ότι ναι, μεν ο Γιαννούλης θέλει, αυτό είναι δεδομένο, αλλά δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Augsburg. Θυμίζω ότι ο Γιαννούλης έχει συμβόλαιο με την Augsburg μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Και επίσης είναι δεδομένο ότι η Augsburg, για να αφήσει τον Γιαννούλη, τον οποιοδήποτε Γιαννούλη, τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή που αποτελεί περιουσιακό της στοιχείο, θα ζητήσει χρήματα.
0: Ήδη
1: τα χρήματα. Αυτό το κάνει οποιαδήποτε ομάδα που σέβεται τα συμβόλαια. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, είχε συμβόλαιο με ποιον να αναφέρω τώρα.
0: Θα το έκανε και όλοι θα το
1: ναι,
0: έκανε.
1: Αυτό είναι συμβόλαιο, εντάξει, για παράδειγμα, είναι πολύ θυμητό. Λέω τυχαία με τον Ανίση το Μύθο. Ναι. Αν έρθει μια ομάδα και ζητήσει χρήματα και ζητήσει τον Ανίση το Μύθο, που θα ζητήσει, θα αξιώσει, εάν αποφασίσει να τον παραχωρήσει, θα ζητήσει ένα αντίτιμο για να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή. Αναφέρω τυχαία το παράδειγμα για να γίνει κατανοητό ότι οποιαδήποτε ομάδα ή ότι καμία ομάδα δεν δίνει τζάμπα το προϊόν της, δεν δίνει τζάμπα τον ποδοσφαιριστή της οποίας έχει τα δικαιώματα. Υπό αυτό το πόρισμα κινούμαστε. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται σίγουρα δεδομένα ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, στο αριστερό άκρο της άμυνας, στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Στη μεσαία γραμμή αυτή τη στιγμή με τον ΜΕΙΤΕ που ανανεώνεται αυτόματα το συμβόλαιο, ότι υπάρχει ο Καμαρά, υπάρχει ο Σαφίρης. Για τον ΟΣΔΕΒ γίνεται μια διαπραγμάτευση σύμφωνα με διαρροή που είχε κάνει η ΠΑΟΚ, νομίζω πριν από δύο εβδομάδες. Mm-hmm. Προς το παρόν περιμένουμε τις εξελίξεις. Σίγουρα υπάρχει και το θέμα του Μπιάνκο, ο οποίος είναι δανεικός έπαιξε δανεικός φέτος στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες της Ιταλίας για τον 22χρονο αμυντικό μέσο.
0: Ναι, γράφτηκε για την Αβελίνο προχθές ένα δημοσίευμα.
1: Σωστό,
0: ένα δημοσίευμα,
1: σωστό,
0: ναι.
1: Σωστό. Ο ίδιος έχει εκφράσει ενδιαφέρον να παραμείνει. Θα παραμείνει, δεν το ξέρω, αλλά σε κάθε περίπτωση ακόμα και αν μείνει θα είναι ένα κέρδος, υπό την έννοια ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που δεν έδειξε πάρα πολλά, αλλά έδειξε ότι έχει καλά στοιχεία και μπορεί να βοηθήσει στην πορεία. Αλλά σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί ένα πολύ καλό αμυντικό μέσο. Δεδομένο είναι αυτό. Mm-hmm.
0: Σε κάθε περίπτωση, Γιώργο, υπάρχουν
1: κρεμότητες. Όπως θα χρειαστεί και να το κλείσω και στην κορυφή της επίθεσης. Δηλαδή, τι θα γίνει με τον Γιακουμάκη. Εφόσον μείνει ο Γιακουμάκης, όλα οκ. Okay. Mm-hmm. Με Γιακουμάκη Μύθου και Γερεμέγεφ. Mm-hmm. Εάν δεν μείνει ο Γιακουμάκης, εδώ θα πρέπει να αποκτηθεί σίγουρα ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, κεντρικός επιθετικός, ο οποίος θα κάνει διαφορά. Ναι. Γιατί ο ανταγωνισμός με Ολυμπιακό, που έχει δύο, και επιστρέφει νομίζω και ο Γιάρεμτσουκ που δόθηκε δανεικός.
0: Ναι, είναι και ο Γιάρεμτσουκ, εντάξει, δεν είναι σίγουρο ότι θα επιστρέψει. Ναι, okay.
1: Ναι, λέω αν επιστρέψει. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό που δεν έχει ακόμα κάνει κινήσεις 100% και στην ΑΕΚ, με ποδοσφαιριστές που ελέγχουν 100% τα κλαμπ τα συγκεκριμένα. Τα τρία του λεκανοπεδιού, τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών. Mm. Άρα τους έχουν δικούς τους. Υπό αυτή την έννοια και υπό αυτό το πρίσμα, νομίζω ότι πρέπει να κινηθεί.
0: Ναι. Συνοψίζοντας, Γιώργο, είναι πολλές οι εκκρεμότητες, όπως ανέφερες και εσύ, και θα κρατήσουμε και δύο ημερομηνίες. Αφενός, μεν 17 Ιουνίου, όπως είπες, μαθαίνει αντίπαλο ΠΑΟΚ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο, σε λίγες μέρες δηλαδή, σε 10-11 μέρες, και 23 και 30, δηλαδή δεν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Σε 40-45 μέρες ο ΠΑΟΚ έχει την πρώτη του ναι, ευρωπαϊκή υποχρέωση, το πρώτο, ναι, επίσημο μάτσο. Οπότε πρέπει να τρέξουν, ναι, εξελίξεις.
1: Υπάρχουν και βλέπω και ένα σχετικό θέμα του Χρήσανθου του Βοβλέτουγλου στο medrosport.gr, γιατί αμέλησα να το αναφέρω. Εκτός από τα 23 ενεργά συμβόλαια που έχει ο ΠΑΟΚ, είχαμε κάνει και σχετικό θέμα στο medrosport.gr. Υπάρχει και η επιστροφή του Σόλα Σορετήρε, ναι, του Άγγλου, του 22χρονου Άγγλου που αποκτήθηκε από τη Manchester United, ναι, ναι, έπαιξε δανεικό στην Τζβόλε, την Ολλανδική ομάδα. Είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, αλλά δηλώνει ο ίδιος ότι επιστρέφω πεινασμένος και θέλω να επιστρέψω πεινασμένος. Άρα εδώ διαβάζω μια σύντομη δήλωση, το μήνυμά του, οι στιγμές από τη σεζόν αυτής διακόπηκα πρόωρα, έγινα βήματα προς τα επιστρέφω σύντομα πεινασμένος για περισσότερα. Μακάρι αυτή την πείνα του να την δείξει στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει και η επιστροφή, αναμενόμενη λόγω συμβολέου του Τζάλοφ. Απλά δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί με τον Τζάλοφ και αν είναι διατεθειμένος να του δώσει ευκαιρία, από την έννοια του δώσει ευκαιρίες και του έδωσε. Μέχρι τώρα δεν καρποφόρησε. Οπότε ίσως ακολουθηθεί η πρακτική της παραχώρησης του Τζάλοφ σε κάποια άλλη ομάδα με τη μορφή δανεισμού. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα πάντα ξεκινούν από τον προπονητή. Δίπλα στον προπονητή να υπάρχει ένας αθλητικός διευθυντής, ο οποίος να έχει πολύ καλή συνεργασία με τον προπονητή. Δεν ξέρω αν αυτός θα είναι ο Ανδρέ Βιερίνια, ο οποίος δεν το κρύβω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και αγαπητός ευρύτερα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι έχει και καλές σχέσεις με τον μεγαλομέτωχο και πρόεδρο της ΠΑΕ και μπορεί να συνεργαστεί αυτό το τρίο, μπορεί να συνεργαστεί αποτελεσματικά. Εφόσον δούμε κάτι τέτοιο, τότε θα αρχίσει να φαίνεται λίγο στο βάθος του τούνελ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένα φως, μια χτίδα. Τις εξελίξεις τις περιμένουμε. Εκτιμώ ότι οι όποιες αποφάσεις ή ανακοινώσεις θα γίνουν συνειδητά ολοκληρωμένες, μαζεμένες. Δεν θα γίνονται σκόρπιες οι ανακοινώσεις. Σήμερα έχουμε αυτό, αύριο έχουμε εκείνο. Θα επιχειρήσουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ που ελέγχουν την όλη έτσι, διαδικασία να περάσουν ένα γενικότερο μήνυμα στον κόσμο. Περιμένουμε να το δούμε βέβαια στην πράξη για να μην βγάζουμε και πρόωρα συμπέρασματα. Θα σχολιάσουμε βήμα-βήματα όσα δρομολογηθούν.
0: Ωραία.
1: Αχίλια.
0: Εντάξει. Ωραία, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή συνέχεια. Πληρέστε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Γαστάνη για όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα στον ΠΑΟΚ, για όσα έχουμε και για όσα δεν έχουμε επί του παρόντος. Και από τον Γιώργο Γαστάνη στον Χρήστο Λιάπη. Χρήστο, καλησπέρα. Τι έχουμε?
2: Καλησπέρα.
0: Στην Επισημία έχουμε. Πώς κινούνται οι ομάδες εκεί?
2: Δεν έχουμε αγώνες, αλλά έχουμε όμως πολλά άλλα.
0: Έχουν ολοκληρωθεί αγώνες. Έχουμε προπονητές, προσλήψεις προπονητών, μεταγραφές.
2: Διοικήσεις, μεταγραφές, απ' όλα.
0: Ωραία.
2: Και βέβαια έχει και τουρνουά, βέβαια, παιδικά τουρνουά. Τώρα, σήμερα είχε στον Ασκό ένα τουρνουά μνήμης. Να παίζουν Μακεδονικός, ας πούμε, με τον Παλέμαχο του Ηρακλή. Δεν είναι ακαδημίες, αυτό είναι μεγάλη, ναι, παλέμαχη. Σήμερα γίνεται, σήμερα και αύριο, το Βιερίνια Cup στην Νεάπολη, το διοργανώνει η Νεάπολη. Και μάλιστα σήμερα ήταν και ο Βιερίνια και, και έφυγε μετά για προκειμένου, καθώς έχει σχέση τώρα και εδώ.
0: Είναι για το μάτς της Εθνικής.
2: Ήταν καλεσμένος να πάει στο Ντούμπα.
0: Στο μάτς της Εθνικής Ελλάδας Πορτογαλία, έτσι.
2: Ήταν καλεσμένος από την Πορτογαλική Ομοσπονδία προκειμένου να δει τον αγώνα και να είναι κοντά και στην αποστολή της Πορτογαλίας. Παίζει Ελλάδα Πορτογαλία σήμερα.
0: Βεβαίως, που παίζει και στιγμή. Η πατρίδα του, ναι, σαφώς. Πολύ σημαντικό και για τον ίδιο.
2: Και έκανε και, εντάξει, και στη Νεάπολη που παραβρέθηκε και συνομίλησε με τα παιδιά, φωτογραφήθηκε κτλ. Εντάξει, έχουμε πολλές.
0: Το κάνει αυτό ο Βιερίνια πάντως. Το έχουμε δει πολλές φορές, λέει, να συμμετέχει και να παρευρίσκεται σε αγώνες νεαρών ποδοσφαιριστών ακαδημιών και αποτελεί πολλό έλξης, ναι, πάντα.
2: Ναι.
0: Όταν δεν είναι το παρόν.
2: Ναι. Το συγκεκριμένο είναι, ήταν το πέμπτο Βιερίνια Cup. Γίνεται στη Νεάπολη. Τώρα έχουμε στη Δόξα Σύρου ανανέωση τη συνεργασία με τον Γιώργο Τσουκαλίδη, που η χρονιά ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς η Δόξα Σύρου που είχε κατακτήσει το κύπελο της Εψιμή στα πέναλτι που νίκησε τον Φίνικα Πολύχνης. Τον Αγροτικό Αστέρα έχει τη Δευτέρα εκλογές. Να πω ότι για τον Αγροτικό Αστέρα θα έχουμε ένα θέμα λίγο πιο μετά στο site
0: του Μετροσπορ.
2: Κάποια θέματα που να μου αρέσουν αυτά του παρελθόντος. Τέλος πάντων.
0: Ιστορική αναδρομή.
2: Όχι,
0: δηλαδή,
2: ναι,
0: όχι
2: περίπου,
0: είναι
2: σαν...
0: στο περίπου. Ναι. Εντάξει, ας αφήσουμε τον κόσμο να το δει, να επισκεφτεί και να το δει μόνος του.
2: Ο Φίνικα Στούμπας έκανε την 11η του μεταγραφή. Καλά, έφυγανε πολλοί παίκτες, μείνανε ορισμένοι, με προπονητή τον Κώστα Θωμαίδη, και έχει υψηλές βλέψεις ο Φίνικα Στούμπας τη νέα χρονιά.
0: Ο οποίο αγωνίζεται σε ποια κατηγορία, γιατί δεν θα παρακολουθώ αυτά τι επιστροφέ.
2: Στην Α1 έπαιξε.
0: Εντάξει.
2: Ναι, ναι. Έπαιξε τα πλοία, αλλά. Στη δόξα Περιβολακίου πήγε ο Παύλος Γίλης, σημαντική μεταγραφή για, για τη δόξα Περιβολακίου, επέστρεψε εκεί. Στο Κισό Χορτιάτη συνεχίζει ο Μιχάλης Χαρτοφύλης, προπονητής, που έπαιξε πέρσι ομάδα στα play-off. Εντάξει, φέτος θα προσπαθήσει και καλύτερα πράγματα. Εντάξει, βέβαια περιμένουμε τους ομίλους πώς θα είναι. Γενικά, γενικά μιλάω για τις ομάδες. Και μετά θα βάλουν και τους στόχους τους. Στη νίκη Ηρακλείου συνεχίζει ο Αλέξης Γενίκομσου. Το Λαγκαδά ολοκληρώθηκε η συνεργασία με τον προπονητή Σάκη Δανίδη. Να πούμε εδώ, στην Λαγκαδά έγινε μια πανεκκίνηση.
0: Στην ΑΠΕ Λαγκαδά, έτσι.
2: Η ΑΠΕ Λαγκαδά, αλλά.
0: Δεν ονομάζεται έτσι.
2: Τώρα λέγεται ΑΟ Λαγκαδά, όμως εγώ όταν αναφέρω Λαγκαδά. Λαγκαδάς. Τέλος πάντων, ο Σάκης Δανίδης έχει δύο συνεχόμενες ανόδους, ενώ η ομάδα έχει τρεις συνεχόμενες. Και από τη γάμα κατηγορία η ομάδα τη νέα χρονιά θα παίξει στην
0: Α1.
2: Εντάξει, εννοείται και με την ιστορία που έχει παίξει στο παρελθόν.
0: Και στη γάμα εθνική και πιο ψηλά.
2: Και στη β' εθνική έχει παίξει. Αλλά πολλά χρόνια ήταν και στη γάμα εθνική.
0: Όχι, πιο πρόσφατα που ήταν στη γάμα εθνική.
2: Ναι.
0: Περίπου μια δεκαετία.
2: Ναι, ναι. Απλά έχει παίξει στο παρελθόν και στη β' εθνική. Πιο παλιά.
0: Βέβαια, ναι, φυσικά.
2: Διπλά καθήκοντα για το Μάκη Καραβελίδη στην ΑΕΒΟΣΜΟΥ πήγε. Και τερματοφύλακας και προπονητής τερματοφυλάκων. Πολύπειρος τερματοφύλακας. Ολοκληρώθηκε η συνεργασία του Παύλου Μελά με τον Χρήστο Ζαρογιάννη, τον προπονητή. Και την Κυριακή, ο οποίος ο Ζαρογιάννης βέβαια είχε συνεχόμενες ανόδους τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος με την ΜΠΑΜ η ομάδα του δεν τα κατάφερε, βγήκε η ΜΠΑΜ μέσα των play-off. Την Κυριακή θα γίνουν εκλογές και θα ανακοινωθεί ο αντικαταστάτης του Χρήστου Ζαρογιάννη, τον Παύλου, Παύλου Μελά, που ακούγεται ότι μπορεί να είναι ο Νίκος Μίντης. Εντάξει, περιμένουμε. Στο Μελισσοχώρι ανανεώθηκε η συνεργασία με τον Βαγγέλη Κοκολάκη, που η ομάδα ανέβηκε από τη ΓΑΜΑ στη Β' κατηγορία. Το Θρίαμβο Παρθενίου ανέλαβε ο Σταύρος Βαγγελόπουλος, ο οποίος πέρσι ήταν γενικός αρχηγός στον Καμπανιακό. Ο οποίος Καμπανιακός αυτή τη στιγμή έχει θεματάκια.
0: Έχει διοικητικές εξελίξεις.
2: Αναμένουμε τις διοικητικές εξελίξεις.
0: Μάλιστα.
2: Θα πρέπει να γίνει γενική συνέλευση και η ομάδα να δηλώσει συμμετοχή στη ΓΑΜΑ Εθνική. Περιμένουμε. Δηλώσει συμμετοχή γενικά στη ΓΑΜΑ Εθνική, να πούμε ότι τελειώνουν στις 3 Ιουλίου. Τα μετέωρα προπονητής συνεχίζει ο Τσιρονάς. Ότι στους παλέμαχους, το τελικό κυπέλου παλεμάχων της Εψημή, Φίλιρο, Ελπίδα Τούμπας 4-0, νίκησε το Φίλιρο, 2 γκολ σε κάθε ημίχρονο. Τη δόξα Πενταλόφου προπονητής ανέλαβε ο Χρήστος Αραμπατζούδης, ο οποίος είχε παίξει και στην ομάδα της δόξα Πενταλόφου παλαιότερα, που είχε πάρει την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ο Μαραθώνα προπονητής συνεχίζει ο Γιάννης Μπαλασάς. Είχαμε και ανανεώσεις και μια μεταγραφή. Ο Μάρκου πήγε στο Μαραθώνα. Την Νικόπολη, ομάδα Α1, που σώθηκε φέτος χωρίς να χρειαστεί να δώσει αγώνα play-out, ανέλαβε ο Γιώργος Σταλιχμανίδης. Ενώ συνεχίζει και ο πρώτος σκόρερ της Α1, Νίκος Λαζαρίδης, ο οποίος, εντάξει, και πολλοί λένε ότι θα μπορούσε να παίξει παραπάνω κατηγορίες, αλλά προτιμά να παίζει στην Νικόπολη. Καμιά φορά μπορεί και να σας αρέσει το κλίμα, δεν ξέρω. Ενώ θα μπορούσε να παίξει.
0: Από ό,τι θέλουμε, παγωνίζεται σε μια ομάδα στην οποία έχει ταιριάξει. Νομίζω
2: ναι. Εντάξει, πολλοί τον ήθελαν, ναι, αλλά αυτό προτιμάει να παίζει εκεί. Στην Νικόπολη. Και θέλω να πω, δηλαδή, ότι θα μπορούσε να παίζει και παραπάνω.
0: Έχει τις δυνατότητες, ναι, είναι κατανοητό. Ότι έχει το ταλέντο και τις δυνατότητες.
2: Καμιά φορά, μα δεν είναι
0: κάπου ψηλότερα. Ναι, από εκεί και πέρα υπάρχουν και προσωπικές προτιμήσεις ενδεχομένως.
2: Το κεραυνό Αγίου Παύλου συνεχίζει ο Βασίλης Σταυριανίδης. Η ομάδα πέτυχε την παραμονή της. Να πούμε, στη εβδομάδα είχε γίνει η ταυτοποίηση δύο ατόμων για επεισόδια σε αγώνα που είχε γίνει τον Νοέμβριο του 2024. Μπορούσαν να βρουν και τους υπόλοιπους.
0: Ταυτοποίηση, έχουμε να πει και συλλήψεις δηλαδή, απλά ταυτοποίηση.
2: Ναι, δύο άτομα, ναι, αυτά εδώ. Στη γέφυρα, Μακεδονικό Γέφυρας, ότι ολοκληρώθηκε η συνεργασία με τον Γρηγόρη Καβαλιαράτο. Να πούμε εδώ ότι ο Μακεδονικός Γέφυρας, αν και είναι στην τρίτη θέση, τραμάτισε στην τρίτη θέση στο play-off ανόδου από την στην Α1 κατηγορία, η οποία του δίνει τη 16η θέση για την νέα Α1. Περιμένει όμως να τελειώσουν οι δηλώσεις συμμετοχής και εφόσον δεν μας έρθει καμιά ομάδα από ανώτερη κατηγορία, θα είναι ο Μακεδονικός Γέφυρας η 16η ομάδα. Άρα περιμένει λοιπόν ο Μακεδονικός Γέφυρας το ακουστικό του, μέχρι να τελειώσουν οι δηλώσεις συμμετοχής στην Α1. Πέρσι ήταν η 11η Ιουλίου.
0: Ωραία.
2: Προκειμένου να δει αν θα παίξει ξανά στην Α1.
0: Και για να, ναι. Και για να κλείσουμε, γιατί.
2: Ωραία.
0: Ναι, έχεις
2: στα γρήγορα από ότι.
0: Ναι, Νίκη Ευκαρπίας, και ναι.
2: Νίκη Ευκαρπίας συνεχίζει, ανέλαβε προπονητής ο Κώστας Μπάρμπας. Mm-hmm. Το Φινίκα Πολίγνης, ο Χαλιλάη νέος προπονητής.
0: Ωραία. Όσο ό,τι αφορά τη ΓΑΜΑ Εθνική, είπες πριν 3 Ιουλίου ολοκληρώνονται είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις δηλώσεις συμμετοχής. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση του πρωταθλήματος. Πάμε για 10 ομίλους.
2: Θα είναι 10 ομίλοι έως των 12 ομάδων. Mm-hmm. Τώρα να πω, εγώ έχω ρωτήσει και μου είπαν ότι δεν θα βασικά αντικαθίσετε μόνο αν, ας πούμε, σε εμάς που ανέβηκε ο Φίνικας Πολύγκης και η ΜΠΑΜ. Mm-hmm. Άμα δεν δήλωναν, δηλαδή οι πρωταθλητές δεν δηλώσει, αντικαθίσετε από τον δεύτερο αθλητή, τρίτο αθλητή. Mm-hmm. Εντάξει, εμείς να βάζουμε δύο ομάδες. Σε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει θέμα αντικατάστασης ομάδας. Mm-hmm. Μόνο άμα αυτή που ανέβηκε κατηγορία.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, αν δηλώσουν συμμετοχή 113 ομάδες στο πρωτάθλημα, στη νέα ΓΑΜΑ Εθνική θα είναι 113. Δεν θα γίνουν 120. Γιατί okay. Και η προκήρυξη λέει έως 120.
0: Δεν αντικαθίστανται, ναι. Σε περίπτωση που προκύψουν κενά, γιατί θα το έχουμε πάλι
2: αυτό.
0: Αυτή,
2: με είπαν αυτό.
0: Τώρα... Εννοώ τη Super League 2, γιατί μπορεί να έχουμε πάλι φέτος, θα έχουμε πάλι λογικά συζητήσεις. Ποια ομάδα μπορεί να αποσυρθεί, να μην καταφέρει να δηλώσει συμμετοχή. Εκεί που πάνε οι ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική αυτές, δεν επηρεάζεται ο αριθμός των ομάδων που θα συμμετέχουν. Θα είναι και, γιατί θα είναι λίγο περισσότερες, έτσι δεν είναι?
2: Για ποια κατηγορία?
0: Μπορεί να έχουμε πάλι, να έχουμε όπως και πέρυσι, θυμάσαι πολύ καλά, γίνονταν μεγάλη συζήτηση για το ποιες ομάδες από τη Super League 2 θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα.
2: Ναι, είναι 16 αυτές οι ομάδες τώρα.
0: Ναι, όσες δεν μπορέσουν που θα πάνε ΓΑΜΑ Εθνική. Εκεί ναι. Δεν τροποποιείται κάτι. Δεν
2: μπορεί,
0: κάτι
2: δε, μπορεί να δεχτεί.
0: Σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό του πρωταθλήματος. Μάλλον τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος.
2: Άμα κάποια ομάδα δηλώσει Super League 2 και θέλει να παίξει τη ΓΑΜΑ Εθνική, ναι. Εννοείται θα γίνει δεκτή από τη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Απλά δεν αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος.
2: Είναι ο ίδιος. Εννοείται 10 όμιλοι έως 12 ομάδων. Και απλά μόνο να πω το τελευταίο ότι θα πρέπει να έχουν ένα παίχτη γεννηθέντα από μία πρώτη.
0: Ένα νεαρό, ναι.
2: 2008 ναι. Και 2007 mm-hmm. Και μικρότερο.
0: 2007 και μικρότερο, ένα, 20 χρονών και, λοιπόν,
2: και μικρότερο. Και μικρότερο. Δηλαδή, μικρότερο μπορεί να παίξει. Ναι, μεγαλύτερο, ναι, ναι. Δεν μπορεί να
0: εννοείται,
2: παίξει.
0: Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό.
2: Γιατί κάποιοι δεν.
0: Εννοείται. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Αυτός ήταν ο Χρήστος Λιάπης. Ακούσατε λοιπόν τι έχουμε, τις ειδήσεις από την ΕΠΣΥΜΗ. Είπαμε και κάποια πράγματα για τη ΓΑΜΑ Εθνική στο τέλος. Πάμε όμως αμέσως στο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει και θα επανέλθουμε και το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Autovision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
9: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο.
9: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο.

0: ΙΑΤ Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
1: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
0: www.nyc.gr.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιά ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε, τελευταία ημιώρα της εκπομπής μας, 20 λεπτά πριν από τις 7 βρισκόμαστε, τελική ευθεία, μιας εκπομπής μας λοιπόν, Αχίλλος Εξάρχος πίσω από το μικρόφωνο του Μετρόπολης, Λευτέρης Χατζηπαντελίδης, ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στο production και Κατερίνα Μιχαηλίδου στην γραμματεία. Ακούσατε στο προηγούμενο ημέρο το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον Γιώργο Καστάνη. Είχαμε και την κουβέντα με τον Χρήστο Λιάπη για τα τεκτενόμενα στην Έψιμη. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου βρισκόμαστε στο γήπεδο της Τούμπας, Ελλάδα-Πορτογαλία, σε αναμέτρηση για το Euro Under 19. Είναι στο 0-0. Από εκεί και πέρα, αυτήν την ώρα βλέπω ότι μιλάω ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο ενόψη του αυριανού φιλικού της εθνικής ομάδας με την Ιταλία. Κλείνουν οι διεθνείς τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026, αυτό το φιλικό.

το δεύτερο φιλικό αυτής της περίοδου, μετά από αυτό της περασμένης Πέμπτης, το προχθεσινό απέναντι στη Σουηδία, έρχεται το αυριανό απέναντι στην Ιταλία. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς λοιπόν μιλά αυτήν την ώρα. Νωρίτερα εκ μέρους των ποδοσφαιριστών μίλησε ο Τάσος Οδουβίκας, ο οποίος δεν αποκλείεται να πάρει και χρόνο συμμετοχής στο αυριανό μάτς της Εθνικής κόντρα στην σκουάντρα Ατζούρα. Να δώσουμε λίγο, να κάνουμε μια μικρή αναφορά για το τι είπε ο διεθνής επιθετικός, ο οποίος αγωνίζεται μάλιστα στην Ιταλία με την φανέλα της Κόμο. Τόνισε λοιπόν ο επιθετικός της Κόμο ότι είναι πολύ σημαντικό για την γαλανόλευκη να παίζει κόντρα σε τέτοιους αντιπάλους εν ώψη και των αγώνων που ακολουθούν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο για το Nations League. Είναι φιλικό, αλλά το αντιμετωπίζουμε ως επίσημο, διότι θα έχουμε να δώσουμε τέτοια δυνατά μάτς στα επόμενα παιχνίδια. Ο Τάσος Δουδίκας ρωτήθηκε για αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα, για το γεγονός δηλαδή ότι οι Ιταλοί θα κατέβουν με μια σύνθεση νεαρών ποδοσφαιριστών ως επιτοπλίστων στο αυριανό φιλικό. Η απάντησή του ήταν ότι παρότι το γεγονός αυτό θα πρόκειται έτσι και αλλιώς για πολύ υψηλό επίπεδο ποδοσφαιριστές που παίζουν σε σημαντικές ομάδες, θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι που θα διαφέρει από τα μάτια της Ιταλίας στα προκριματικά, μεν αλλά θα παραμένει μια πολύ μεγάλη ομάδα. Τόνισε επίσης ότι θα ήταν πολύ ευχάριστο και σημαντικό για τον ίδιο να σκοράρει απέναντι στον Ντοναρούμα, έναν από τους πιο γνωστούς και διακεκριμένους τερματοφύλακες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ενώ κλείνοντας ρωτήθηκε και για την παρουσία του στην Ιταλία στη Serie A με την Como, η οποία πέτυχε κάτι πάρα πολύ σημαντικό την περσινή σεζόν και με τον Τάσο Δουδίκα πρωταγωνιστή. Εξέφρασε ο Τάσος Δουδίκας την ικανοποίησή του για την επιτυχία της ομάδας του την περσινή σεζόν και εκπληρώσαμε τους στόχους πέρυσι, τόνισε χαρακτηριστικά, και πλέον κοιτάμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την επόμενη αγωνιστική περίοδο, τόνισε χαρακτηριστικά ο Έλληνας επιθετικός. Αυτά από σε ό,τι αφορά τον Τάσο Δουδίκα. Είπαμε νωρίτερα πως βρίσκεται σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Εάν έχουμε τις δηλώσεις του πριν το φινάλι της εκπομπής, θα σας τις μεταφέρουμε. Κλείνοντας την αναφορά μας στον Τάσο Δουδίκα και την Κόμο, απλά ως να υπενθυμίσουμε ότι κατάφερε με την πολύ σημαντική συμβολή του Έλληνα επιθετικού να κερδίσει μια θέση στην League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν. Έτσι, απλά να το υπενθυμίσουμε, αφήνοντας εκτός τετράδας ομάδες ιστορικές, ομάδες μεγάλες, ομάδες τεράστιες για τα δεδομένα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όπως η Μίλαν και η Γιουβέντους μεταξύ των άλλων. Κατάφερε η Κόμο του Τάσου Δουδίκα να τις αφήσει εκτός νημφώνος στην σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Ιταλία. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, συνεχίζεται αυτή η ανταλλαγή ανακοινώσεων, αναρτήσεων, ποσταρισμάτων, έτσι, ανάμεσα σε ανθρώπους ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, έτσι, στον απόϊχο των όσων συνέβησαν πέρυσι, όσων συνέβησαν χθες τον χθεσινό δεύτερο τελικό. Μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκούς και το ποστάρισμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, είχαμε απάντηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός με βίντεο με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, με όλα όσα κατηγορεί η ερυθρόλευκη ΚΑΕ τον διοικητικό ηγέτη του Παναθηναϊκού, πως έπραξε κατά τη διάρκεια του χθεσινού τελικού. Ο influencer σε δράση, τιτλοφορείται μάλιστα το βίντεο το σχετικό στα social media της ΚΑΕ Ολυμπιακός που αναρτήθηκε. Έχουμε λοιπόν έτσι τα πολλά επεισόδια σε εξέλιξη και αναμένουμε και άλλα, όπως φαίνεται,
καθώς οι δύο ομάδες δεν δείχνουν διατεθειμένες να σταματήσουν αυτού του είδους την αντιπαράθεση. Περνώντας τώρα σε κάτι άλλο, στο βόλεϊ εμπροκειμένου είχαμε παιχνίδι για την εθνική ομάδα στο πλαίσιο του European League. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών επικράτησε με 3-0 σετ του Αζερμπαϊτζάν στο Λουντ της Σουηδίας. Μετά την ήττα με 3-2 από την Σουηδία στην πρεμιέρα, η εθνική ομάδα, η γαλανόλευκη, πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση απέναντι σε ένα σαφώς πιο αδύναμο βεβαίως αντίπαλο. 3-0 για την εθνική ομάδα, 20-25, 22-25 και 7-25 για την εθνική, η οποία ήταν ανώτερη καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και επιβεβαίωσε έτσι με μια επίδειξη ισχύως την ανωτερότητα της απέναντι στο Αζερμπαϊτζάν. Πλέον στρέφει την προσοχή της στο δεύτερο τουρνουά, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου, όπου η Ελλάδα, η εθνική ομάδα, θα αντιμετωπίσει Σκόπια και Ισλανδία. Το επόμενο μάτς συγκεκριμένα είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή στις 8 απέναντι στους Ισλανδούς.

Είπαμε νωρίτερα, σας μεταφέραμε τα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και του Άρη. Θα πούμε κάποια πράγματα και για τον Ηρακλή, περιμένοντας φυσικά και από πλευράς και ανολεύκων μεταγραφικές εξελίξεις, ανακοινώσεις ποδοσφαιριστών. Το ρεπορτάζ όπως το διαβάζουμε καθημερινά μέσα από το metrosport.gr, από τα ρεπορτάζ του Γιάννη Τσερβίνη, είναι ότι υπάρχουν επαφές με παίκτες, αναμένονται ανακοινώσεις, ίσως μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι και θέμα λίγων ημερών πλέον οι επίσημες ανακοινώσεις. Την ίδια στιγμή συνεχώς προκύπτουν ονόματα διαρκώς, τα οποία, ονόματα ποδοσφαιριστών τα οποία συνδέονται σε επίπεδο φημών και σενάριων προς το παρόν με τον Ηρακλή. Ένα τέτοιο προέκυψε κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας και αφορά τον Αλέσιο Τσέρμπιν, μετά από σχετικό δημοσίευμα του Gianluca Di Marzio, του γνωστού Ιταλού δημοσιογράφου. Αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα αυτό ότι ο παίκτης ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον Βάλτερ Ματσάρη, τον προπονητή του Ηρακλή, ο οποίος γνωρίζει, λογικό και επόμενο λόγω καταγωγής, γνωρίζει πάρα πολύ καλά την Ιταλική αγορά, μπορεί να επιλέξει και μπορεί να προτείνει ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα ταιριάξουν στο αγωνιστικό προφίλ του Ηρακλή. Ένας από τους παίκτες που, όπως φαίνεται, θεωρεί ο ίδιος ο Ιταλός τεχνικός ότι θα μπορούσε να αποτελεί μέλος της νέας ομάδας του Ηρακλή που χτίζεται εν ώψη της συμμετοχής της στην Super League της νέας σεζόν, είναι και ο Αλέσιο Τσέρμπιν, 27 ετών, δεξιός μεσοεπιθετικός, ανήκει στην Νάπολη και αγωνίστηκε στην Κρεμονέζε. Ο παίκτης είχε 32 συμμετοχές και 3 ασίστ, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης στις ακαδημίες της Ίντερ και την Νοβάρα. Μάλιστα το δημοσίευμα κάνει λόγο ότι υπάρχει πρόταση, υπάρχουν επαφές και υπάρχει πρόταση του Ηρακλή, ωστόσο δεν έχει ο παίκτης πιστεί ακόμα από την προσφορά, λέει το δημοσίευμα, αναφέρει το δημοσίευμα. Έτσι λέει λοιπόν ο Gianluca Di Marzio. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση φυσικά για το αν και κατά πόσο ενσταθούν αυτά όλα όσα αναφέρονται στο συγκεκριμένο δημοσίευμα. Σε κάθε περίπτωση, στον Ηρακλή αναμένουμε ανακοινώσεις, αναμένουμε εξελίξεις και επισημοποίηση συμφωνιών, καθώς το ρεπορτάζ αναφέρει ότι υπάρχουν προχωρημένες επαφές με παίκτες και αναμένονται οι επισημοποιήσεις των συμφωνιών. Από εκεί και πέρα, βεβαίως ένα θέμα είναι και η άφιξη του Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος εντός του Ιουνίου αναμένεται να βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, λίγο πριν την έναρξη της προετοιμασίας του Ηρακλή. Αυτή τοποθετείται χρονικά μεταξύ των τελευταίων ημερών του Ιουνίου με τις αρχές του Ιουλίου. Μέχρι τότε βεβαίως βρίσκεται σε άμεση επαφή, σε ανοιχτή γραμμή με τους συνεργάτες του για να καθορίζουν τον μεταγραφικό σχεδιασμό, αλλά και άλλα θέματα σημαντικά όπως το πρόγραμμα της προετοιμασίας και τον τρόπο με τον οποίο γενικότερα ο Ηρακλής θα οργανωθεί σε αγωνιστικό επίπεδο, θα στελεχωθεί εν ώψη της επιστροφής του στα μεγάλα σαλόνια της Super League, με στόχο βεβαίως έναν και μοναδικό, ο Ηρακλής να παρουσιαστεί σε όλα τα επίπεδα οργανωμένος και δυνατός, αντάξιος της δυναμικής του και των προσδοκιών που έχουν καλλιεργηθεί στον κόσμο του εν ώψη αυτής της σημαντικής παρουσίας του Ηρακλή μετά από πολλά χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στην Τούμπα. Δεν υπάρχει σκορ στο μάτς της εθνικής ομάδας με την Πορτογαλία.
στο 0-0 οι δύο ομάδες. Από εκεί και πέρα, σχετικά με κάποια άλλα μάτς εθνικών ομάδων, φιλικά τα οποία παρακολουθούσαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής και βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουμε έτσι κάποια τελικά να τα δώσουμε. Βέλγιο-Τινησία 5-0 ολοκληρώθηκε το συγκεκριμένο φιλικό. Το Βέλγιο έφτασε σε αυτή την ευρεία νίκη απέναντι στην Τινησία. Από εκεί και πέρα τελικό έχουμε και στο Αρμενία-Καζακστάν 1-1. Στο 81 το λεπτό Αζερμπαϊτζάν-Μπαχρέιν σε επίπεδο Under-21 2-0 για το Αζερμπαϊτζάν. Εστονία-Λιθουανία στις καθυστερήσεις 3-1. Φιλικό και αυτό σε επίπεδο Under-19. 62ο λεπτό Κυργιστάν-Παλαιστίνη στο 0-0. Και κάποια άλλα παιχνίδια τα οποία ξεκίνησαν λίγο μετά τις 6. Στο ημίχρονο Αιθιοπία-Μαλάουι 1-0. Καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου Ιορδανία-Παναμάς σε επίπεδο Under-20 0-1. Κόσοβο-Λουξεμβούργο σε επίπεδο Under-21 εδώ είμαστε στο 0-0, αποτέλεσμα ημιχρόνου. Και Κροατία-Ιρλανδία, ομάδες Under-21, 22ο λεπτό, 1-1. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Αργότερα έχουμε και άλλα φιλικά μέχρι και το βράδυ. Το αξίζει να αναφέρουμε έτσι και συνοπτικά το πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων εθνικών ομάδων που περιμένουμε μέχρι και το βράδυ. Υπάρχουν και ομάδες εθνικές οι οποίες θα τις δούμε στο παγκόσμιο κύπελο και δίνουν έτσι τα τελευταία τους φιλικά προετοιμασίας. Έχουμε στις 7 Sierra Leone Liberia, στις 8 Αίγυπτος Ρωσία Under-19, φιλικά παιχνίδια πάντα έτσι. Στην ίδια ώρα Βρετανικές Παρθένες Νήσι Μπονέρ, στις 8 Γιβραλτάρ νησιά Κέιμαν, στις 9 παρατέταρτο Πορτογαλία, Χιλή και Ρουμανία Ουαλία, στις 9 Αλβανία Λουξεμβούργο, στις 9.30 Ηνωμένες Πολιτείες Γερμανία, στις 10 Ελβετία Αυστραλία, Παναμάς Βοσνία Ερζεγοβίνη, στις 11 Αγγλία Νέα Ζηλανδία, Βολιβία Σκωτία, Κατάρ Ελ Σαλβαδόρ και πράσινο ακροτήρι Βερμούδες. Αυτά είναι λοιπόν τα φιλικά τα οποία εθνικών ομάδων τα οποία περιμένουμε μέχρι και το βράδυ.

Αύριο φυσικά, όπως είπαμε, είναι και η σειρά της Εθνικής Ομάδας. Στις 10, υπενθυμίζω, στον Παγκρίτιο, απέναντι στην Ιταλία, κλείνει με αυτόν τον τρόπο η περίοδος αυτή, η δεκαήμερη της προετοιμασίας της Εθνικής Ομάδας με φιλικές αναμετρήσεις μετά το 2-2 απέναντι στην Σουηδία το προχθεσινό στην Στοκχόλμη. Το μπάσκετ δεν έχει ολοκληρωθεί η αγωνιστική περίοδος ακόμη για πολλά έτσι μεγάλα πρωταθλήματα και για το NBA βεβαίως. Είχαμε σήμερα τα ξημερώματα την δεύτερη νίκη των New York Knicks στο San Antonio απέναντι στους Spurs. Οι Knicks οι οποίοι πέτυχαν δύο νίκες μέσα στο San Antonio και προηγούνται με 2-0 στη σειρά των τελικών. Πλέον η σειρά μεταφέρεται στη Νέα Υόρκη και έχουν την ευκαιρία μέσα στην έδρα τους πλέον να κάνουν ακόμη πιο αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. Από εκεί και πέρα έχουμε μάτς σήμερα και σε Γαλλία και σε Ισπανία και σε Ιταλία που βρίσκονται σε εξέλιξη τα play-off. Στη Γαλλία υπάρχει ένα μάτς αυτή την ώρα σε εξέλιξη και μάλιστα βρίσκεται στο, έχουμε αποτέλεσμα ημιχρόνου, Ναντέρ Μονακό 28-43, προβάδισμα 15 πόντων για την Μονακό. Είναι μάτς για τα ημιτελικά των play-off του γαλλικού πρωταθλήματος. Η Μονακό η οποία με την Αντέρ είναι στο 1-1, αν κερδίσει η Μονακό θα πάρει προβάδισμα 2-1 απέναντι στην Αντέρ, μια σειρά η οποία κρίνεται στις 3 νίκες. Και το βράδυ έχουμε σημαντικές αναμετρήσεις για τα play-off και στην ACB Λίγκα στην Ισπανία. Τώρα σε λίγα λεπτά ξεκινά το Real Madrid στην Τενερίφε και στις 10 το Μούρθια Μπαρτσελώνα. Real Madrid στην Τενερίφε είναι ισόπαλη, η σειρά είναι ισόπαλη στο 1-1. Μούρθια Μπαρτσελώνα και αυτή η σειρά είναι ισόπαλη στο 1-1. Και εδώ όποια ομάδα κερδίσει θα πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά. Στις 9 στην Ιταλία, Βενέτσια Virtus Μπολόνια. Είναι ημιτελική σειρά εδώ. Με την Αρμάνι Μιλάνο να περιμένει έχοντας περάσει το εμπόδιο της Μπρέσια στον τελικό του Ιταλικού πρωταθλήματος. Ενώ η Βενέτσια με την Virtus Μπολόνια, η Βενέτσια προηγείται με 2-1 στη σειρά απέναντι στην Virtus και αν εκμεταλλευτεί την έδρα της θα πάρει την πρόκριση για τον τελικό. Υπάρχει και στις 8 ένα μάτς για το τουρκικό πρωτάθλημα. Μπαχτσίσεχιρ Μπεσίκτας είναι η αναμέτρηση για τα play-off του τουρκικού πρωτάθληματος. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ολοκλήρωση και τη σεζόν στο μπάσκετ, η οποία έτσι παραδοσιακά κρατά λίγο αργότερα πάντα, πέφτει αυλαία λίγο πιο αργά σε σχέση με αυτήν του ποδοσφαίρου.

Κλείνοντας, θα σας αναφέρουμε έτσι κάποια στοιχεία από τις δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος, όπως είπαμε και νωρίτερα, μίλησε εν ώψη του αυριανού φιλικού με την Ιταλία στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Η φετινή χρονιά έκανε πιο σκληρή την εθνική για τις επόμενες διοργανώσεις. Μια χαρακτηριστική ατάκα από όσα εξτόμησε ο Σέρβος Ομοσπονδιακός Τεχνικός αναφερόμενος στην αποτυχία πρόκρισης της εθνικής στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αναφέρθηκε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε σχέση με το πρόσφατο φιλικό με τη Σουηδία και την αλλαγή σχηματισμού και το 4-3-3 με το οποίο παρέταξε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, όπως ήθελε να κάνει κάποιες δοκιμές και να δοκιμάσει κάποια διαφορετικά πράγματα κόντρα στην Σουηδία. Ρωτήθηκε αν περιμένουμε κάτι αντίστοιχο και στο αυριανό φιλικό με την Ιταλία. Τόνισε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα δοκιμάσει κάτι διαφορετικό στο αυριανό φιλικό, αν θα παραταχθεί με το ίδιο σχήμα. Αύριο το πρωί θα πάρω την απόφαση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον τρόπο που θα αγωνιστούμε, δήλωσε. Σαν ομάδα έχουμε ένα αγωνιστικό προφίλ όπως ήταν τα δύο τελευταία χρόνια. Σε αυτές τις 10 ημέρες που είμαστε μαζί, κοιτάμε κάποιες εναλλακτικές που θα μπορούσαμε να έχουμε, πρόσθεσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός, ενώ κληθείς να σχολιάσει πώς του φάνηκε αυτή η αλλαγή στην εικόνα της εθνικής. Αναφερόμενος στο μας με τη Σουηδία, τόνισε πως είχαμε μια καλή εικόνα σε σχέση με τον χρόνο που είχαμε μπροστά μας να προετοιμαστούμε. Λειτουργήσε αρκετά καλά μέχρι να ξεκινήσουν οι αλλαγές. Η πρώτη μου εντύπωση ήταν αρκετά θετική. Έγιναν και κάποια λάθη τα οποία συζητήσαμε με τους ποδοσφαιριστές. Πάντα όταν προσπαθείς να κάνεις κάτι καινούργιο, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος στις εθνικές ομάδες. Γι' αυτό, έχοντας παίκτες που πλέον έχουν μια εικόνα του τρόπου παιχνιδιού της ομάδας, το να έχουμε μια εναλλακτική λύση μπορεί, με τον χρόνο μπορεί να βελτιωθεί πολύ περισσότερο. Ήταν ορισμένα από όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη του αυριανού φιλικού με την Ιταλία. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, η ώρα έχει πάει 7, από τις 5 ήταν στον αέρα του Μετρόπολης ο Αχίλλος Έξαργος πίσω από το μικρόφωνο, ο Λευτέρης Χατζηπαντελίδης στη ρύθμιση του ήχου και Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στο production. Παραδίδουμε τη σκητάλη στον Γρηγόρη Κόκκινο, ο οποίος θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 9. Καλό βράδυ σε όλους, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
3: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
3: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
3: Και σε λένε Τάκη.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
9: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
10: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
11: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
10: www.nyc.gr.
12: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
13: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
14: Και?
13: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
14: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
13: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπέρα σε όλους. We want to break free. Δεν νομίζω ότι είμαι μόνο εγώ, ούτε ο Λευτέρης, ούτε ο Γιάννης, ούτε η Κατερίνα, ούτε ο Φρέντι Μέρκετ, ούτε όλοι αυτοί οι οποίοι αγαπάνε τη μουσική. Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Παρέα θα είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες εδώ στους 95,5 των FM με τον κύριο Λευτέρη Χατζηπατελίδη στις μουσικές επιλογές και στην ηχοληψία, τον κύριο Γιάννη Λαλίδη στην παραγωγή, την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου, η οποία είναι συνυφασμένη με τη θάλασσα και όταν τη βλέπω εδώ ειλικρινά είναι σαν να λείπει από το στοιχείο της συμφωνής. Φίλε, η Κατερίνα πρέπει να είναι στη θάλασσα. Δεν γίνεται, είναι αδική αυτή. Η Κατερίνα πρέπει να είναι στη θάλασσα. Εντάξει, να απολαμβάνει τη θάλασσα και τέλος. Ο Γρηγόρης Κόκκινος, τα λέω, εγώ τα λέω πως είναι. Τα λέω, άλλοι θίγονται, άλλοι όχι, άλλοι τα λαμβάνουν εκ του πονηρού, εγώ τα λέω όπως θα νιώθω. Από εκεί και πέρα, τέλος πάντων. Ο Θεός και η ψυχή τους. Ο Γρηγόρης Κόκκινος στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM σε μια αρκετά ζεστή μέρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Όχι αφόρητη η ζέστη, για να τα λέμε όλα. Αφόρητα είναι πολλά πράγματα. Η θερμοκρασία είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Τώρα στις 7 και 9 πρώτα λεπτά, όπως λένε τα ορολόγια. Εντάξει, αν είναι ακριβή, και λογικά θα είναι ακριβή, τα περισσότερα έτσι λένε. Αν πέφτουμε λίγο έξω, λίγο μέσα, δεν νομίζω να μαλώσουμε. Με ελάχιστη κίνηση στους δρόμους, με αρκετό κόσμο να έχει φύγει για Χαλκιδική, φίλε μου Λευτέρη. Ναι. Παρ' όλα αυτά, αν πας στη Χαλκιδική, ελληνικά δεν ακούς. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, πάρα πολύ συγκινητική, που μπορεί κανείς να γελάει να κλαίει με αυτό το πράγμα, ώρες ατελείωτες, και δεν έχει καμία σημασία, πιστέψτε με, αν είναι αριστερός, αν είναι κεντρός, αν είναι δεξιός, είναι, αν είναι ανταρσία, αν είναι άκρο αριστερός, άκρο δεξιός, όταν πηγαίνει στη Χαλκιδική και ακούει το σερβιτόρο να λέει welcome, λες, ορίστε, πως το είπατε, για, πάρ' το άλλη μία, πάρ' το αλλιώς που λέμε, δεν πρόκειται να ακούσει ελληνικά, δύσκολο. Και αυτό είναι το πολύ πολιτισμένο και κυριλέ. Τα υπόλοιπα κάποτε ακούγαμε γκασπαζά. Τώρα δεν ξέρω και τις γλώσσες, να σου πω την αλήθεια, όχι ότι έχω κάποιο πρόβλημα με τους ανθρώπους. Εντάξει, βρήκαν και κάνανε. Αλλά είχαμε περισσότερο μυαλό εμείς και ας ήταν καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, 9.55 και το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή.

Τώρα κάψε ο Ρος, πρέπει να πω και στοίχημα. Άντε τώρα πες στοίχημα. Λοιπόν, θα ψάξω τι νομίζω ότι είναι. Τι να ψάξεις ρε απίθανε. Λοιπόν, έχει Εσθονία νήσι Φερόες, είναι στο 0-0, είναι διεθνές φιλικό, αλλά μου δείχνει ότι είναι κλειδωμένο. Τώρα μπορεί το site που άνοιξα είναι κλειδωμένο. Το κλειδωμένο σημαίνει ότι το βλέπετε, το παίζετε. Τόσο φερέγγιοι αισθάνονται για το παιχνίδι. Εθνικές ομάδες, σκέψου τώρα. Εσθονία, νήσι Φερόες. Το άλλο είναι Γκλόγκνιτζ με την Βίρνε Sport Club 1-5. Είναι κάπου στην Αυστρία, το οποίο επίσης είναι κλειδωμένο. 1-5 και στο ημίχρονο. Εκεί το κλειδώσανε, πριν το κλειδώσανε, μετά δεν ξέρει. Το άλλο είναι Under 19, ξεκλείδωτο είναι. Είναι Ισλανδία Μαυροβούνιο, η Under 19. Το άλλο είναι Πορτογαλία Ελλάδα Under 19 0-0, και αυτό ξεκλείδωτο είναι. Το άλλο είναι κλειδωμένο, Ισλανδία 1 Βέστρι Βόσκουγκουρ, πρώτη κατηγορία κιόλας, το 1-1. Το άλλο είναι ξεκλείδωτο, Όστροβιετς με την Ρεζόβια 0-1 στο 53. Αιθιοπία Μαλάουι 1-0, κλειδωμένο. Ολυμπίκ Ακμπού Μπεν Ακνούν 0-0 στο 13, κλειδωμένο. Σιέρα Λεόνε Λιβερία 0-0 στο 13, κλειδωμένο και αυτό. Άντε βγάλα άκρη τώρα. Κλειδώσε τους να φύγουμε. Δεν ξέρω τι να πω ειλικρινά. Δεν. Να δω όσοι είστε σπίτι, αν και εφόσον έχει κάτι να δείτε. Έχει Βέλγιο την Ισία φιλικό αγώνα στο Nova Sports Start. Έχει μισό λεπτό. Έχει τι έχει. Ρεάλ Μαδρίτ Τενερίφη μπάσκετ Λα Λίγκα στις 7, Κοσμοτέ Σπορτ 8. Έχει Τουρκία Μπασαξεχίρ Μπεσικτάς μπάσκετ στις 8, Κοσμοτέ Σπορτ 9. Έχει φιλικό 9:50 Πορτογαλία Χιλή εν όψη Μουντιάλ, Nova Sports Prime. Έχει μπάσκετ στις 9, Βενέτσια Βίρτους Μπολόνια. Έχει στις 10 Αγγλία Νέα Ζηλανδία φιλικό. Ο Χάρη θα παίξει. Ένας είναι ο Χάρη, όχι ο πρίγκιπας. Έχει στις 10 Καστελιόν Αλμερία. Αυτό είναι η Β' Ισπανίας. Δεν τελειώσαν ακόμα αυτοί. Αρχίζει το Μουντιάλ, βρε επίθανη. Λοιπόν, αργότερα τι έχει. Μούρθια Μπαρτσελόνα στις 10. Αυτά. Δεν έχει κάτι άλλο. Αυτά. Αύριο έχει ένα φιλικό που ενδιαφέρει την Ελλάδα. Ελλάδα-Ιταλία. Ενδιαφέρει. Να πει κάποιος, θα μπει Ελληνόπλα, παίζουνε. Και μπορεί να δει ένα ωραίο παιχνίδι προς τον τη Σουηδία. Εντάξει, 4 γκολ, φάσεις. Τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά καλή. Εντάξει. Αυτοί πήγαν με τη αλεμής, όχι. Ταλέντο έχουμε, γκολ βάζουμε. Κάτι μπορεί να γίνει.

Θέλω να βάλεις κάτι πιο ροκαμπίλι. Money. Πώς λέμε money, το παιδί να γιάνει, ξέρεις εσύ, Billy Idol.

Το Καζακστάν, φίλε, έχει τόσο καλή ομάδα. Η Άντα 19, θα τραλαθώ. Στο προηγούμενο παιχνίδι, το Καζακστάν νίκησε τη Σερβία 0-1 και τώρα κερδίζει 1-3. Μπράβο τα παιδιά. Μπράβο.

Και νομίζω κάπου εδώ γίνει το παιχνίδι. Για ρώτησε τους αδελφούς να μου βοηθήσουν. Τούμπα, Καφταζόγλιο, κάπου εδώ γίνεται. Ναι. Τούμπα. Γιατί δεν έχουμε ανταποκριτή εκεί. Γιατί δεν έχουμε σήμερα, δεν κατάλαβα. Δεν είναι εθνική ομάδα, δεν είναι under 19. Δεν είναι σημαντικό παιχνίδι. Έχει κόσμο, δεν έχει. Παίζουμε καλά, δεν... Γιατί δεν μεταδίδεται τηλεοπτικό όσο πουθενά. Αυτά παιδιά δεν αξίζουν προβολής. Πρέπει δηλαδή... Τι διάβαζα. Έτοιμος για τη νέα πρόκληση στον ΠΑΟΚ Σορετήρε. Να δεις κάτι χαρούμενα, μούτρα, κάτι χαμόγελα έτσι. Δάκρυα συγκίνησης στον Εύωσμο, στην Νεάπολη. Είναι τώρα ένας τύπος, ένα παγκάκι, ακούει το όνομα Σορετήρε και λέει, μάστορα, πιάσε μια ρετσίνα από τη συγκίνηση, δεν κρατιέμαι. Ρε φίλε, δηλαδή, δεν γίνονται αυτά πράγματα. Δεν γίνονται ποτέ.

Λοιπόν, live streaming. Ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής παρακολουθεί τι γίνεται. Λοιπόν, είπαμε στην πρεμιέρα ότι χάσαμε 1-0. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως. Α, έχει και ένα τέτοιο, έχει και ένα. Στο YouTube. Live εκτέλεση έβαλε στο Billy. Ωραία μάγκα. Εσύ ρε φίλε, τι πρόβλημα έχεις αν λέγεται money money ή money money? Θα αλλάξει κάτι? Απόλαυσέ το. Μπαίνει ο Γκαμπόα και βγαίνει ο Φιγκέιρο για την Under 19 της Πορτουγκάλ. Πάρ' τον Μπίλι. Και θέλω να βάλει μετά και Bruce το Dancing With Myself. Πού να ξέρει το ταγάρι που μας έστειλε μήνυμα τώρα ποιος είναι ο Billy Idol. Το Dancing With Myself και μετά το ξανά Billy Idol. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Πάρε σύρθιν, ανέβασα πίεση με τον Αδαή.

Καλά που υπάρχει και ο Δημήτρης, δηλαδή, και έχει και βρήκε και stream και αυτά εδώ και μεταδίδει. Και μπορείτε να δείτε, δηλαδή, κάτι να πει, βλέπω λίγο Ελλάδα, κάτι.

Πέντε έριξε το Βέλγιο από ό,τι διαβάζω στη Διονυσία. Στο Μουντιάλ να δω τι θα κάνετε. Γιατί στο παγκόσμιο ranking το Βέλγιο για πολλά συναπτά ήταν πρώτο. Από τίτλους, άτιτλο,

Είναι οι τύψες που κάνουν τα back vocals. Αυτό ήθελα να βλέπω τώρα. Να δω λίγο ποιες είναι. Θυμίζω λίγο κάτι οι εκκλησίες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που τρελαίνονται και αλληλούια. Gospel λέγονται οι τα κορίτσια πίσω. Είναι gospel το είδος εκκλησιαστικής μουσικής. Επιτέλους στα 57 έμαθα πώς λέγεται το είδος μουσικής. Ευχαριστούμε Πύλη. Ήσουν υπέργος και παραμένεις στις καρδιές μας. Το αφιερώνω στο φίλο μου τον Δημήτρη που είναι νέο παιδί, αλλά αν οδηγάει το καλό αυτοκίνητο, ξέρει αυτό τι εννοώ, είναι ότι πρέπει για να γουστάρει την οδήγηση. Συμφωνάτε?

Το κλειδωμένο στην Ισλανδία το Vestri Volsungur είναι 3-1. Μη ρωτάτε λεπτομέρειες, δεν έχω τηλέφωνα. R2, βλέπω μια ταλαιπωρημένη κυρία να προσπαθεί να ρίξει ακόντιο, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Θα μάθω. Ταλαιπωρημένη κυρία από άψη θερμοκρασίας, δηλαδή δεν γίνεται φίλε να βάζεις αθλητές με αυτό το λιοπύρι να μπαίνουν στη διαδικασία. Αν δεν μπορείς εσύ θα τη σταματήσεις ο αλληλής στη φωτιά, εντάξει.

είναι τα παπαφλέσια. Αυτό βλέπουμε. Αθλητές βλέπω, κόσμο δεν βλέπω.

Ξέρετε τι μαγαζάρι μπορεί να σας φτιάξει ο Λευτέρης? Ας κάνει ένα μαγαζί πύραυλο. Να λέει τι παλάτι είναι αυτό από το Ντουμπάι, το μεταφέραμε με αεροπλάνο και το στήσαμε εδώ πέρα. Ρε πώς το γεμίστε ρε. Είναι δυνατόν να κάνετε ένα meeting και να μην υπάρχει άνθρωπος? Τα σχολεία δεν τελειώσανε, δεν κλείσανε ακόμα. Είναι, πόσο είναι, 6 του Ιούνιου, έχει σχολεία ακόμα. Πάτε μοιράστε στους γονείς προσκλήσεις, πάτε εκεί να δούνε στίβο, να δούνε κάτι, τα χαρούν. Διαφώνετε κύριε Χατζηπαδηλή? Τι γίνεται ρε παιδιά? Και μια Ουκρανίδα βλέπω εκεί να αγωνίζεται, και μια Βουλγάρα βλέπω να αγωνίζεται, και μια Βρετανίδα. Άρα έχει δηλαδή κάποιες αθλητές οι οποίες θεωρητικά είναι ογνωσμένης αξίας. Και πρακτικά βεβαίως. Την καλησπέρα μου στον Κασαδίνο από το Γιδά. Τον λέω Γιδά και θυμώνει, εγώ επίτηδες το λέω. Γιατί λέει πάντα Αλεξάνδρεια η Μαθίας. Αεκάρα ο Κωνσταντίνος. Και ο Χρήστος είναι έξι, σου στέλνει μήνυμα. Σταθερά Λυσάβο το απόγευμα μαζί σου. Το βάλες. Αυτό είναι, ξέρετε, άμα κάτι το connection ρε παιδί μου, για να χορέψει η κυρία μαζί σου και δεν ενδώσει, χορεύεις μόνος σου. Δώσε.

Την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Βαγγέλη από τη Βέρεια. Ρίξε ραπόρτο αν πάρει ο Αργεντίνος. Όπα λέει το τάξες. Ακούνε τώρα ύποπτοι και λέτε Αργεντίνος. Αργεντίνος και σκεσέ Αργεντίνος. Μπας και θα πάρει και Αργεντίνο ο Ηρακλής. Όχι ρε, για έναν Αργεντίνο λέμε. Δεν είναι ποδοσφαιριστής, άτε. Για να σας φύγει η περίεργη, να μην στέλνετε μηνύματα.

22ο λεπτό στην Τούμπα. Πορτογαλία under 19, Ελλάδα under 19, πάντα στο 0-0. Μπαίνει ο Βενέτης, βγαίνει ο Χριστόπουλος. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμεθα.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολής!
4: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
7: κόκκιπε, κομπάνιο,
5: teamcollege,
8: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Μετρόπολη, ακούτε και πολύ καλά. Να κάνετε στο 78 λεπτό. Πορτογαλία under 19, Ελλάδα under 19, πάντα στο 0-0. 3 στα 3 οι αεξίδες και αυτός ο αλκταράς μου στέλνει τώρα δύο πιάτα. Αυτός κάπου έχει κάτσει να φάει τώρα. Μισό λεπτό λίγο να δω το σουφλέ. Σάμο είναι. Αμβροσία. Πρέπει να είναι σάμο. Το ένα το πιάτο είναι γαρίδες σαχανάκι. Το άλλο έχει ψωμιά, δεν μας ενδιαφέρει. Ούτε τα γελιά σου μας ενδιαφέρουν με δαράκι. Και το άλλο τι είναι, σαλάτα με χταπόδι. Ντοματίνια και κάτι άλλο και χταπόδι. Τι πράγμα, δηλαδή. Τι μπορεί να παρήγγειλες. Το βρήκαμε τη μία. Εντάξει. Μια ζωή τρώγαμε καλά. Δεν θέλω να σε τρομοκρατήσω να σου πω και τι είναι αυτό το οποίο έχει πάνω στο χταπόδι. Γιατί θα πάθεις κομπλόκο. Έχει και λίγο μπαλσάμικο. Και εσύ πες ότι δεν έχει.

Κωνσταντίνε, όχι, δεν πρόκειται να το πω. Ας το καθένας να πει ό,τι ήδη θέλει. Δεν μπαίνω στη διαδικασία ούτε για αστείο. Δεν είναι κάποιος πονηρός λόγος. Γιατί πολύ απλά θα είναι κάτι πολύ δυσάρεστο για την ελληνική πραγματικότητα. Το γιατί όταν συμβεί. Αυτό το οποίο δεν είναι κάτι τρομερό δηλαδή, αλλά θα είναι κάτι το οποίο θα στεναχωρήσει πολύ κόσμο, ο οποίος βλέπει κάτι χαίρεται και θα δει ότι τζάμπα χαιρότανε.

Επειδή είστε κουτσομπόλες, και εγώ δεν είμαι, διαβάζω τώρα από το Mykonos TV ότι πήγε στο Νάμος, στη Μύκονο, ο Μάικλ Τζόρνταν μαζί με την σύζυγό, την Ιβέτ Πριέτο, επιλέγοντας ένα γεύμα με ελληνικές γεύσεις και φρέσκα θαλασσινά. Μάλιστα ήταν πολύ διακριτική. Φάγανε σεμνά και ταπεινά, κάτι καραβίδες, κάτι αστακούς, κάτι γαριδομάνες και τέτοια. Και αυτό που χαίρομαι σε αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι δεν ανήκει στο 5% των αθλητών μετά το τέλος καριέρας του, καθώς από ό,τι λένε άφησε μπουρμπουάρ, φιλοδόρημα, πείτε το όπως θέλετε, το 50% του λογαριασμού του. Άκουσες, Λευτέρη? Χαλάλι των παιδιών. Αυτό είναι το υποχρεωτικό στην Αμερική. Στην Αμερική δεν έχεις μισθό όμως, ε. Στην Αμερική παίρνεις ένα βασικό που σαν να παίρνεις τα 800 ευρώ εδώ πέρα, και από εκεί και πέρα πρέπει στην απόδειξη να γράφει 20 ευρώ, πας υποχρεωτικά το λιγότερο που μπορεί να δώσεις, δηλαδή 100 δολάρια. Πρέπει

δώρα την αφήσει για το σερβιτόρο και πάει λέγοντας. Το πώς ακριβώς θα μοιράζονται θα μάθω κάποια στιγμή από κάποιο φίλο ο οποίος έχει διαπρέψει στα διάφορα μέρη της Αμερικής εκεί και θα μας πει λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς γίνεται. Η Εστονία ανοίγει το σκορ κοντά στις Φαρέες, προηγείται με 1-0. Τα παλικάρια μας στην μπάλα για να δω τι κάνουνε. Άντε μπρε. Παραμένει το 0-0. Ναι. Στο 83. Δεν βλέπω ρυθμό. Έλεγε για το 5% εννοώντας ότι οι στατιστικές μελέτες οι οποίες έχουν γίνει κυρίως για το άθλημα το οποίο για πολλά χρόνια ήταν από τα πλέον λατρεμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και από τα πολύ αγαπημένα στην Ευρώπη, ποτέ δεν μπορούσε να πέρασε το ποδόσφαιρο, όπου έβλεπε κανείς κάποιους καλαθοσφαιριστές να βγάζουν εκατομμύρια, αλλά είτε λόγω ανικανότητος, είτε λόγω ανοησίας, είτε λόγω διαφόρων περιέργων, είτε λόγω αστοχιών, το 95% αυτών δεν είχαν να φάνε. Άκου λίγο, Λευτέρη, μετά το πέρας της καριέρας τους δεν είχαν να φάνε. Ξέρετε, το εύχομαι ολόψυχα, όχι να βιώσετε αυτό το οποίο θα σας πω. Πολλοί έχουμε ενδάλματα, αθλητές, ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες και κυρίως για την αγωνιστική του συμπεριφορά εντός των γραμμών του γηπέδου. Καμιά φορά και εκτός δίνουν το λαμπρό παράδειγμα και ξαφνικά μεγαλώντας διαπιστώνεις ότι αυτός ρε φίλε ότι είναι στους 5 δρόμους, ότι ψάχνει για δουλειά και λες κάτσε ρε λίγο όσα μπορεί να έπαιρνε. Και για εμάς που θεωρητικά είμαστε πιο κοντά στο χώρο και μαθαίνουμε, λες είναι δυνατόν, κι όμως είναι. Είτε για λάθη δικά τους, είτε για λάθη αλλωνών. Κι όμως αυτοί είναι ταπεί και ψύχρεμοι. Αυτή η αλεπού λοιπόν που λέγεται Μάικλ Τζόρνταν, όχι απλά κράτησε, άφησε και πουρπουάρ το 50% του λογαριασμού του. Που εκεί δεν χρειάζεται να του κάνουν διαφήμιση τώρα. Θα κάνει χιλιάρικο πράγμα να πηγαίνει πληρολόγος του. Καλαμπούρικα, να μην παρεξηγηθεί κανείς. Εντάξει. Έχει, δηλαδή κοστίζει. Χαλάλι τους.

Για το φίλο ο οποίος με ρωτάει για το Ελλάδα-Ιταλία, φίλε μου, θα έπαιζα σου αν είχα γνώμη και άποψη για τους Ιταλούς. Για αυτούς οι οποίοι θα παίξουν. Δεν έχω γνώμη και άποψη. Οπότε να πω τι. Λογικά είμαστε καλύτεροι. Με τις απουσίες που έχουν. Αλλά φιλικό είναι, δεν κρίνεται κάτι. Για να σου πω τώρα, βάλεις ένα ευρώ, αν θες βάλει ένα ευρώ, για να πεις ότι ασχολείσαι με το σπορ. Μέχρι εκεί. Πάντως μέχρι την άλλη εβδομάδα που ξεκινάει το παγκόσμιο της Αμερικής, Καναδά, Ηνωμένων Πολιτειών και Μεξικού, νομίζω ότι στοιχηματικά οι περισσότεροι δεν ασχολούνται.

Χθες είχαμε την πρώτη ήττα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ για φέτος, το ελληνικό πρωτάθλημα. Έστω και στα play-off.

πολλές διαμαρτυρίες από τους ερυθρόλευκους αυτή τη φορά. Οι οποίοι για μένα έχουν δίκιο στη φάση του Γιαννακόπουλο, ο οποίος έχει μπει στο αναγνωστικό χώρο και ταχώνει τους διαιτητές. Ορθά διαμαρτύρονται. Αλλά από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Με 58 πόντους σε ένα παιχνίδι, πού πας? Όχι, Λευτέρη, εσύ νιώθεις. Πού πας με 58 πόντους? Όπως για τον Παναθηναϊκό είχα πει ότι ναι, είχε δίκιο για αφήγματα για αυτά εδώ. Αλλά όταν χάνεις 20 rebound παραπάνω, κάτι κάνεις λάθος, Λευτέρη.

Κόστησε πολύ, ήταν τα 14 λάθη του Ολυμπιακού με 7 του Παναθηναϊκού. Και αυτό το οποίο κόστησε πολύ στον Ολυμπιακό ήταν οι 8 πόντοι, 8 πόντοι που σημείωσε την τρίτη περίοδος. Λένε οι ειδικοί ότι η τρίτη περίοδος είναι η πιο καθοριστική σε ένα παιχνίδι μπάσκετ. Ρε φίλε, 8 πόντους.

Μπαίνουμε στο 90 λεπτό στην Τούμπα. Πορτογαλία, Ελλάδα, στάντερ 19-0-0. Η Ελλάδα προσπαθεί να εκδηλώσει επίθεση, αλλά η μπάλα είναι στη μεσαία γραμμή και περσάρουν καλά οι Πορτογάλοι. Δεν έχω δει κάτι άξιο αναφοράς μέχρι τώρα, τουλάχιστον όσο μπόρεσα να παρακολουθήσω.

Και 6 λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνο σύμφωνα με την μετάδοση που έχουμε εδώ πέρα. Τι νομίζω μας βολεύει αυτό το 0-0, θέλουμε νίκη. Αλλά δεν ξέρω και πόσο, ποιες είναι οι δυνατότητες των παιδιών των Πορτογάλων και πάει λέγοντας κόρνερ για την Πορτογαλία τώρα.

Πορτογάλη διαμαρτύρονται για κάτι σε ένα τζατζ που έγινε στην περιοχή. Κεφαλιά, μπλοκάρι των οδοφλέγων της Αθηνικής. Παραμένει το 0-0 στο 90-2. Ωραίο replay, μας δίνουν το παίκτη κάτω.

Η Πορτογαλία από τα αριστερά, σέντρα, διώχνουν τον φλέγκας μας. Αποτρέπει την Πορτογαλία από το να πλησιάσει τον γκολ. Επιμένουν οι Πορτογάλοι όμως. Από τα δεξιά τώρα, σέντρα, διώχνουμε, κακά διοξήματα, πλαγιόντια στους Πορτογάλους. Μπήκαμε στο 4ο από τα 6 λεπτά του έξτρα χρόνου. Ένα παλικάρι είναι κάτω και δείχνει ότι έχει πάθει κράμπα. Τον πατάει έτσι το πόδι του. Φλέκας ο διαιτητής δείχνει ότι θα κρατήσει κάτι παραπάνω.

Πήγε να γίνει κάτι αρκετά επικίνδυνο για την ελληνική αιστεία, αλλά δεν. Η μπάλα στα χέρια του Ανατολέκα στο 90-5. Η εθνική μας επίδεση τώρα με 2 με 6, 5 με 7 τώρα. Κάτι πάμε να κάνουμε από τα αριστερά. Περνάει το παλικάρι μας για κάτι σέντρα. Κάτι σαν σέντρα ήταν αυτό, εύκολη για τους αμυντικούς. Βγαίνουν οι Πορτογάλοι από τα δεξιά. Κόβουμε σε πλάγιο out την ώρα που μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του έξτρα χρόνου. Σε ένα κακό παιχνίδι όσο παρακολουθώ.

Πάουλ κερδίζουμε σημασία γραμμή στο τελευταίο λεπτό του έξτρα χρόνου. Τι θα κάνουμε και αν θα κάνουμε, πρέπει κάποιο γέμισμα να γίνει από εκεί. Λογικά. Δεν τους βλέπω και πολύ βιαστικούς. Τέλος. Το έληξε. Close 51-49 για την Πορτογαλία. 5-6 τα σούτ από ένα στόχο. 4-6 τα κόρνερ. Έχεις για την Ελλάδα 4 για την Πορτογαλία. 0-0 τελικό αποτέλεσμα για τις ομάδες των Under 19 της Πορτογαλίας και της Ελλάδας.

Λοιπόν, τελικό Εστονία, νησί, Κυσιά, Φερόε, 1-0 τελικό. Στην Αυστρία αυτό δεν ξέρω τι είναι. Γκλονγκλίτς με την Βίνερ 1-6 λίγο πριν το φινάλε. Ισλανδία Άντερ 19, Μαυροβούνιο Άντερ 19, 1-1 τελικό. Πορτογαλία Άντερ 19, Ελλάδα Άντερ 19, 0-0. Ισλανδία Βέστρη με την Βόλσβουργκουρ 5-1 άσωστο ημίχρονο χου. Και έχουμε Αιθιοπία Μαλάου 1-0, Ολυμπίκ Άγκμου Μπέναχνουν 0-0, Σιέρα Λεόνε Λιβερία 0-0. Και στην τέταρτη Ισπανίας, ξέρω ότι ασχολείστε πάρα πολύ με αυτό, Ατλέτικο Μαδρίτης Μπέ Πονφεραντίνα 1-1, μόλις σοφάρισαν οι γηπεδούς.

Θα έχουμε και άλλη αλλαγή πριν πάμε στο διάλειμμα των 8 στο Μουντιάλ. Όχι κάτι συγκλονιστικό αγωνιστικό, κάτι το οποίο είναι από αυτά τα οποία δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Αυτά που ξέρετε με τις δύο εντεκάδες να στέκονται δεξιά και αριστερά σε μια ευθεία με τους διαιτητές στη μέση και να παίζουν η εθνική ύμνη, ξεχάστε τα. Πλέον θα είναι γύρω από τη μεσαία γραμμή 52, δηλαδή θα είναι και η αναπληρωματική των ομάδων και όλα τα staff και θα παίζουν η εθνική των δύο χωρών. Υπενθυμίζω, πρεμιέρα για το παγκόσμιο Μεξικό Νότιος Αφρική. Πήρανε βίζα αυτή. Έμαθες? Από την Νότια Αφρική είχαν προβλήματα με τις βίζες. Λοιπόν, στις 10 από την ΕΡΤ 1 και από το ΕΡΤ 2 Σπορ. Μεξικό Νότιος Αφρική. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Στις 5 το πρωί Νότιος Κορέα Τσεχία στην Γουαδαλαχάρα και στο Έρδιο Σπορ στις 10 το βράδυ Καναδάς Βοσνία, το παιχνίδι θα γίνει στο Τορόντο. Οι ξενύχτες θα χορτάσουν μπάλα νομίζω. Break και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο. Σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
16: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
15: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
16: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
15: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μετρόπολης, ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9, στα 6 μετά από τις 8. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, να εκφράσετε απορίες, να ρωτήσετε ό,τι τραβάει η ψυχή σας.

Πολύ δυσάρεστο φινάλε είχε η είδηση, η οποία νομίζω απασχόλησε όλη την Ευρώπη, και μιλάω για την 11χρονη Λιανά, η οποία αναζητούνταν από τις γαλλικές αρχές, και πολλοί μιλάνε για κάποιον παιδεραστή, πατέρα φίλου της μικρής, ο οποίος για λόγους που δεν ξέρουμε είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν, αλλά δεν υπήρχε καταδικαστική απόφαση για να μην είναι μέσα, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πολύ τραγικό. Μαθαίνουμε τώρα, να δούμε τι θα γίνει. Βλέπω ότι γενικά σε μια ιστορία που ενοχλεί πάρα πολύ κόσμο, είναι κακό για πάρα πολύ κόσμο, και ειδικά όταν πρόκειται για μικρές αθώες ψυχούλες, κάποιες φορές είναι να απορείς με την δικαιοσύνη με το πώς λειτουργεί, φίλε μου Λευτέρη. Και δεν το βλέπουμε μόνο εδώ. Δεν ξέρω αν μπορεί να πει κανείς κάτι γι' αυτό, τι μπορεί να συμβαίνει. Δεν ψάχνω για σενάρια, ούτε για συνωμοσιολογίες. Αυτό που ξέρω είναι ότι μια οικογένεια θρυνεί ένα μικρό παιδί, το οποίο πιθανότητα έχει φύγει από τα χέρια ενός ανώμαλου, από κάθε άποψη. Και ειδού το αποτέλεσμα. Γιατί και πώς. Μακάρι να μάθουμε και να μην ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά.

Στο στοίχημα το Βέστρι Βόλφσμπουργκ τελείωσε 5-1. Το Αιθιοπία Μαλάουι τελείωσε 1-0. Στην δεύτερη χιλή Ντεπόρτες Κοπιάπο με τη Wanderers 1-0 στο 40. Ακυρώθηκε το γκολ της Ατλέτικο Μαδρίτης B. Στο 38 παραμένει το 0-1 από την Πονφεραντίνα. Ενώ έχουμε φιλικό το οποίο ξεκίνησε στις 8, Νίση Γιβαλτάρ, Νίση Κέιμαν 0-1 στο 8 λεπτό. Και άλλο παιχνίδι, Οράν Αλγέρι.

Κάνει το Μουντιάλ ο Μπαλέρδη, ο κεντρικός αμυντικός. 27 ετών, αγωνίζεται στην Μασσαλία, στη Μαρσέη. Σοβαρός μυϊκός τραυματισμός τον αφήνει εκτός. Υπενθυμίζω ότι το 22 η Αργεντινή ήταν η ομάδα που το είχε σηκώσει. Και θα ήθελε ίσως να το ξανακάνει. Μπορεί. Να δούμε.

Ουνάι Λόπεθ έκλεισε στον Ολυμπιακό. Ως ελεύθερος από τη Ράγιο Βαγικάνο. Καμία σχέση με τον Ναΐ που έπαιζε στο Παναθηναϊκό. Και όσο και πάει στη Κυρώνα.

Ισοφαρίζει το Γιβραλτάρ 1-1 στο 14. Γιβραλτάρ, νήσι Κέιμαν 1-1. Κλειδωμένα τα σημεία. Μπορεί κάπου να παίζονται. Εδώ που τα βλέπω δεν παίζονται.

σε κάποιες εταιρείες δίνει ένα 17 τον Άσο, 6,5 στο Γη, 12 το διπλό. Ωραία πράγματα. Κροατία under 21, Ιρλανδία under 21, 2-2 στο 89. 51ο λεπτό, Σιέρα Λεόνε, Λιβερία 0-0. Κάτι άλλο δεν έχει.

Φίλε μου, δεν ξέρω για τον Βαγγέλη Παυλίδη αν είναι αλήθεια και αν όντως υπάρχει έμπρακτο τουρκικό ενδιαφέρον για να μετακομίσει στην Τουρκία. Ότι δίνουν λεφτά οι Τούρκοι, δίνουν, αλλά από ειδήσεις ότι βγαίνει, ξέρει ο Λευτέρης.

Το βίντεο με τον Τακούβο που φώναζε Άρης, Άρης, το είδες. Το είδες, ε, που να το χάσεις. Δε σε προβληματίζει λίγο. Δε σου δημιουργεί συνειρμούς για το μετά. Δεν λέω για τώρα. Γιατί όταν είχε έρθει στο Αλεξάνδριο, το έχεις το σύνθημα. Για βρες το λίγο να παίξει λίγο. Γιατί οι οπαδοί του Άρη ούτως ή άλλως ζουν ένα όνειρο πραγματικό στο μπάσκετ με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη και με παίκτες οι οποίοι έρχονται, με τα 10 εκατομμύρια μπάτζετ που έχουν ανακοινωθεί. Αλλά αυτό το βιντεάκι τώρα με τον Γιάννη να φωνάζει Άρης, Άρης, Άρης. Εντάξει, δεν λέω ότι θα παρατήσει τώρα το NBA για να έρθει στην Ελλάδα, αλλά ξέρω κι εγώ γιατί άραγε. Θέλει κάτι να πει ο ποιητής?

Να μην κρυβόμαστε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει οπαδός ελληνικής ομάδος που δεν θα ήθελε να δει έστω και στο φινάλι της καριέρας του τον Αντετοκούμπο να φοράει τη φανέλα της αγαπημένης ομάδος. Νομίζω ότι διαφωνείς, φίλε μου, Λευτέρα. Ακούστε.

Γιάννη, ρε Γιάννη, Γιάννη, άντε τελείωνε το NBA, φτάνει. Για να σηκώσουμε πρωτάθλημα στον Άρη. Εκείνη τη μέρα δεν έδειξε κάτι. Εντάξει, το χάρηκε. Έκανε, παιδί μου, τις εκδηλώσεις τους όπως τις κάνουν όλοι οι οπαδοί όταν πάνε. Εντάξει, τον είδαμε και με τον Ολυμπιακό στο Final Four να συμπαραστέκεται όπως και πολύ ουδέτεροι. Αλλά να είναι τώρα έτσι στο πλωτό και να φωνάζει Άρης, Άρης, Άρης. Ξέρω κι εγώ, ρε παιδιά. Λέω, βρελές.

Μετά δεν μου μιλάει ο Λευτέρης, γιατί έχει χαλάσει η άποψή μου για το Γιάννη, το ξέρεις. Από τότε που τον έχει πιάσει η κάμερα να ρίχνει τα πινελίκια, ειδικά τα απογορευμένα, λέω κάτσε ρε φιλαράκι. Σ' αγαπήσαμε, σε λατρέψαμε, σε στηρίξαμε. Μπάστα. Νομίζω ότι παρότι δεν είσαι κανένας Χριστιανός Ταλιμπάν, συμφωνείς.

Μια χαρά στο Μονακό Παναδί Grand Prix. Καλά για μας τώρα, αυτά είναι συνήθεια με τον Λευτέρη. Έχουμε πάει 10 φορές τώρα Μονακό. Βαρετό. Δεν μπορεί να κάνεις προτέραση. Άμα γίνει προσπέραση, το γράφουν για τα επόμενα 10 χρόνια.

Ολυμπίκ Αγμπού με την Μπέκ Ακνούν 1-0 στο 62. Να κι άλλο γκολ.

Κροατία-Ιρλανδία Under 21 τελείωσε 2-2. Στο 60 παραμένει το Σιέρα Λεόνε Λιβερία 0-0. Το Γιβραλτάρ νησιά Καϊμάν 1-1 στο 25.

Ενώ τα επικοινωνιακά παιχνίδια μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού συνεχίζονται, με τον Παναθηναϊκό ανεβάζει νέο βίντεο όπου τον χρεώνουν για την συμπεριφορά του και τα όσα λέει.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάζαμε στα 30 μετά από τις 8, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιών για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε στα 37 μετά από τις 8. Δεν έχει κάτι συγκλονιστικό. Η Σιέρα Λεόνε ανοίγει το σκορ στο 71. Σιέρα Λεόνε με τη Λιβερία 1-0. Και στο Αλγέρι Οράν, USM Αλγέρι 0-2 στο 38. Παραμένει στο 37 το Γιβραλτάρ, νήσι Κέιμαν 1-1. Και έχουμε ημίχρονο στην τέταρτη Ισπανίας, Ατλέτικο Μαδρίτης B, Πονφεραντίνα 0-1.

Σήμερα, αύριο υπογράφει νέο συμβόλαιο ο Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029 στην ΑΕΚ. Αν θέλει η νύφη και ο γαμπρός.

Για την υπόθεση, φίλε, ακούω χρόνια, μη μου το αναφέρεις τώρα. Δεν υποτιμώ καμία ομάδα, αλλά για τον Ατρόμητο, Λευτέρη, είναι η 10η χρονιά που ακούμε ότι πωλείται. Μπορεί να λέω και λίγα. Αποχωρεί ο κύριος Πανός, πουλάει ο κύριος Πανός. Κάποιοι από εδώ ενδιαφέρονται, κάποιοι από εκεί ενδιαφέρονται. Όχι, φτάσανε μια ανάσα πριν το τέλος. Όχι, πέφτουν υπογραφές από ώρα σε ώρα. Είναι σαν τον τύπο που έκανε το βοσκό. Λύκος, στο τέλος δεν πιστεύανε. Δεν λέω ότι δεν πουλάει ο άνθρωπος. Δεν βλέπω να αγοράζει κανείς.

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο για τα play-offs ανόδου στην Ισπανία. Ατλέτικο Μαδρίτης B. Πονφεραντίνα πάντα στο 0-1.

Όπα! Να μια είδηση που μπορεί να ενδιαφέρει ΠΑΟΚ και Άρη, Άρη και ΠΑΟΚ. Έρχεται από την Γαλλία η είδηση, όπου το Πριγκιπάτο δίνει δάνειο 20 εκατομμύρια ευρώ στη Μονακό και το μπάτζετ της νέας σεζόν θα είναι 30 εκατομμύρια, παρακαλώ. Εκεί οι λεφτά υπάρχουν σίγουρα.

Υπάρχει ένας Ιταλός δημοσιογράφος επωνόματι Gianluca Di Marzio και γράφει στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Ηρακλής ενδιαφέρεται για τον Τσέρπιν. Είναι 27χρονο δεξί χαφ εξτρέμ Αλέσιο Τσέρπιν, όπου αρέσει στον Βάλτερ Ματσάρι, τον Ιταλό προπονητή του Ηρακλή. Δεξιοπόδαρος, 1,82, έπαιξε Κρεμονέζε, δανεικός από την Νάπολη. Εικόνα από τον αθλητή δεν έχω, αλλά Ιταλία όπως και να έχει δεν παίζει κανείς τυχαία, ειδικά κάποιον άτομο.

Play-off Ισπανίας, τέταρτη περίοδος, Real Madrid της Τενερίφε, 79-78. Ένα-ένα είναι στα παιχνίδια, 79-80 τώρα. Μούρθια Μπαρτσελόνα στα προημιτελικά είμαστε, είναι στο 1-1. Η Βαλένθια προηγείται 2-0 της Μπιλμπάο και Μπασκόνια Μπανταλώνα είναι στο 1-1. 79-83.

Το βράδυ στις 10 έχει Μούρθια Μπαρτσελόνα. Θέλουμε 6 λεπτά για να ολοκληρωθεί και η τέταρτη περίοδος στο Παιχνίδι της Ρεάλ με την Τενερίφε.

Ισοφαρίζει η Μπνεν Αχνούν στο Αλγέρι, Ολυμπίκ Ακμπού ή Ακμπού αν θέλετε. Μπνεν Αχνούν 1-1 στο 84.

Δευτέρα παίζουνε, φίλε μου, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αύριο έχει Ελλαδάρα, Ελλάδα-Ιταλία, φιλικό στις 10.

Η διαφορά των δύο ομάδων είναι στα τρίποτα. 13 εύστοχα για την Τενερίφε, 4 για τη Ρεάλ, 79-89 το σκορ τώρα. Τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος, όχι τελείωσε κάτι. Έχουμε δει στο μπάσκετ ανατροπές και ανατροπές.

Ολλανδία ήταν κάτι τέτοιο. Μεγαντισμός στις Βόλες ήτανε. Αν μπορεί και τι μπορεί, ο Θεός και η ψυχή του. 3 λεπτά πριν το τέλος, 84-91 Ρεάλ Τενερίφε. Για να δούμε.

2 και 40 πριν το τέλος του χρόνου. Πριν το τέλος του αγώνα. Τώρα στους 7, 86-93. Και μία ελεύθερη βολή για τον παίκτη στην Τενερίφε.

2,5 ακριβώς λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα. Και δύο βολές για τους παίκτες Real. Για να δούμε, θα μειώσει τους 5. Έχει πολύ χρόνο. Άλλο 10 πόντι διαφορά και άλλο 5.

μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη, και τώρα η Τενερίφη θα προσπαθήσει να απαντήσει. Για να δούμε τι θα κάνει.

Χάνουν την μπάλα στην Τενερίφη. Άστοχο τρίποδο για τους παίκτες Ρεάλ. Πάλι η Τενερίφη με την μπάλα. 1:50 πριν το τέλος. Πάντα στο συν 5 η Τενερίφη. Ή η Τενερίφη αν θέλετε. Στο 88-93 το σκορ.

1 και 43 μάλλον έχουμε βολές για παίκτες Τενερίφη μέσα. 88-95. 1 και 30 σταμάτημα χρόνου, τι έγινε, φάουλ εκεί, time out, δεν ξέρω, δεν πρόλαβα.

88-96 συν 8. Και τώρα 88-97. 1-30. 9 πόντι διαφορά για την Τενερίφη. Σφίξανε τα γάλατα. Άστοχο τρίποντο για τη Ρεάλ. Και φάουλ υπέρ της Τενερίφης. Μπορεί να το κάνει διψήφιο. 1-24. Σφίξαμε. Δύο ελεύθερες βολές. Τις βλέπουμε, τις περιγράφουμε και αποχωρούμε. Μην έρθει κανένα Μπραζιλιέρο και μου πει έπαιξα μπάσκετ. Time out έχει. Οπότε θα σας τα πει ο Μιχάλης πως τελείωσε το παιχνίδι εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που με κρατήσετε, τον κύριο Χατζηπαδελίδη, τον κύριο Ελίδη, την κυρία Μιχαηλίδου, όλους εσάς. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, υγεία πάνω απ' όλα. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 3. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
5: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
6: www.nyc.gr.
7: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
8: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
8: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
9: Έτοιμος ο Verstraten, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: This song is dedicated to all the angels who lived and died for respect, tradition and honor. And the colors of red and white. God bless you. We will never forget.

Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, καλησπέρα στον Αντρέα το Διερίνια, καλησπέρα στον Λεωνίδα το Μάτος, καλησπέρα στην κούκλα μας στην Ελλάδα μας και όχι μόνο. Μια μεγάλη καλησπέρα στον Ελευθέριο Μωρόν, το Λιόπουλο Νουάν Χατζιπαντελίδη, ο οποίος είναι πίσω στην τεχνική ηγεσία. Στα ηχητικά, μια μεγάλη καλησπέρα στον Ιωάννη Λελίδη The Great, τον μοναδικό συνωμοσιολόγο που έχει απομείνει σε αυτή την Ιφίλιο, διότι τους έχει καθαρίσει όλους.

Μητρόπολης 95,5. Ακούτε αυτό το αριστούργημα που λέγεται X-Files φυσικά. Θα πάμε παρέα έως τι ώρα θα πάμε, στα μεσάνυχτα. Μια χαρά. 0-1 Ατλέτικο Μαδρίτης Πονφεραντίνα, 73ο λεπτό. Πρέπει να ισοφαρίσουμε στα επόμενα 17 λεπτά συν τις καθυστερήσεις εμείς οι Ατλετικάνοι. Να δούμε αν θα τα καταφέρουμε. Βέβαια δεν θα είναι εύκολο για τα play-off. Θα σας κρατήσω συντροφιά με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή. Θα έχουμε μπάσκετ ΠΑΟΚ και Άρη. Θα έχω καθηγητή για εσάς. Θα έχω και Χρήστο Λιάπη. Ενημέρωση έχω και ηχητικά. Αν προλάβουμε να τα βάλουμε σήμερα, αλλιώς θα τα βάλουμε αύριο. Αύριο θα είμαστε μαζί 7 με 10.

Ρίξτε μια ματιά στο Facebook, σας έχω αναρτήσει το πρωτοσέλιδό μας. Είναι κάτω ακριβώς από αυτές του... από αυτή μάλλον της αλλαγής στην ΠΑΕΠΑΟΚ του τεχνικού διευθυντή του Αντρέ Βιερίνια, αλλά και της αλλαγής σε ό,τι αφορά στον αθλητικό διευθυντή θα είναι πλέον ο Λεωνίδας Σωμάτος. Ρίξτε μια ματιά από κάτω, είναι το δικό μας το πρωτοσέλιδο. Θέλω τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια. Καλησπερίζω ήδη τον Γρηγόρη τον Κλαπανάρη. Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Και βέβαια, άμα δείτε κάποιον δικό σας να είναι απογοητευμένος, μελαγχολικός κτλ., στείλτε του το πρωτοσέλιδο το δικό μας σήμερα. Πιστεύω θα βοηθήσει την κατάσταση. Αυτό το πρωτοσέλιδο, μόνο λεφτά δεν μπορεί να βρει κατά τα άλλα, μπορεί να βοηθήσει αρκετά την κατάσταση. Θα πάμε παρέα έως τα μεσάνυχτα, επαναλαμβάνω, με πόλικη δισογραφία και όχι μόνο.

0: Πάμε στον αδερφό μου, τον Γιώργο τον Καστάνη. Μπαίνουμε δυνατά σήμερα. Γιώργο, καλησπέρα, φίλε μου.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Φουριόζος σε Σαββατοβράδυ, ε.
0: Ναι, ναι, μπήκε ο φίλος μου, ο Λεωνίδας Σωμάτους, και το χάρηκα πολύ. Και ο Αντρέ Βιερίνια, ο φίλος μου, το χάρηκα πάρα πολύ.
1: Άρα λοιπόν η παρουσία σου στην εκπομπή, ναι, στο κεντρικό στούντιο του Μετρόπολης συνοδεύεται από αυτές τις δύο πολύ πολύ σημαντικές ειδήσεις.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ωραία. Λοιπόν, ας τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά για να μην.
0: Με το που μπήκαμε ενημέρωση ο Γιώργος ο Καραγιάννης και ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής, ούτε καν το είχα πάρει χαμπάρι, να σου πω την αλήθεια. Διάβαζα για τα αυριανά παιχνίδια και με το που έφτασα με ειδοποίησαν, έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Λέω, άντε, μια πολύ λοιπόν, ωραία είδηση. Διπλή.
1: Ναι, ομολογουμένως. Θα διαβάσω την ανακοίνωση της ΠΑΕΠΑΟ.
0: Ναι.
1: Άμεσα, απλά θα θυμίσω και θα προειδεάσω ότι στο Μετρόπολης πριν από περίπου μία μισή εβδομάδα είχαμε αναφέρει ότι ο Λέο Μάτος, που αναλαμβάνει και επίσημα καθήκοντα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, καθήκοντα αθλητικού διευθυντή, είχαμε αποκαλύψει με τον Γιώργο τον Μπούζο και τους συναδέλφους και τον Κώστα και τον Γιώργο, ότι αναλαμβάνει, ότι έχει προταθεί στον ΠΑΟΚ ή έχει αυτοπροταθεί ή κάποιο μέσο τρίτου προσώπου έχει προταθεί. Πέρασε αυτό το χρονικό διάστημα και όντως αυτό επιβεβαιώνεται. Επίσης, επιβεβαιώνεται και αυτό το οποίο μας έλεγε ο The Record βεβαίως, ο Αντρέ Βιερίνια, προχθές, Τετάρτη βράδυ, στην εκδήλωση του Club Φίλων ΠΑΟΚ. Εκεί όπου βραβεύτηκε ο Αντρέ Βιερίνη και έτυχε αποθεωτικής υποδοχής από τους παρευρισκομένους. Ο Αντρέ Βιερίνη τι μας είπε όταν το ρωτήσαμε αν θα αναλάβει, είπε ότι εγώ είμαι έτοιμος και μπορώ ανά πάσα στιγμή, αρκεί ο ΠΑΟΚ να μου δώσει το ερέθισμα ή το OK. Και πράγματι, με την επίσημη ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, ο Αντρέ Βιερίνη αναλαμβάνει τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Πάμε στην ανακοίνωση. Ναι. Αυτή καθεαυτή μετά τον σύντομο πρόλογο. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχωρά στο επόμενο κεφάλαιο. Είναι η προμετωπίδα, αν μου επιτραπεί έτσι, ναι, η έκφραση. Με συνέπεια και σταθερά βήματα προχωράμε στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που παρουσιάστηκαν στις 28 Απριλίου. Ανοίγω παρένθεση, τότε είχε μιλήσει σε συνέντευξη τύπου ο σύμβουλος, ο στρατηγικός σύμβουλος του μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ, Ανδρέας Παπαδομήκος, κλείνω την παρένθεση, θέτοντας εφαρμογή το σχέδιο του μετασχηματισμού του ΠΑΟΚ σε έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό αθλητικό οργανισμό που θα στηρίζεται σε μια νέα και ευέλικτη διοικητική δομή με σαφείς και διακριτές εταιρικές και αγωνιστικές λειτουργίες και με υποδομές που θα ενισχύσουν τη δυναμική και την ανταγωνιστικότητά του σε κορυφαίο επίπεδο. Μεσότιτλος στην επίσημη ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, αναδιάρθρωση αγωνιστικού τμήματος. Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνονται, πάντα διαβάζω ανακοίνωση της ΠΑΕΠΑΟΚ, ανακοινώνονται σήμερα βασικές αλλαγές στη δομή και την στελέχωση του αγωνιστικού τμήματος. Ο Λέο Μάτος αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διοίκηση ποδοσφαίρου, έχοντας εργαστεί τα τελευταία τρία χρόνια ως τεχνικός διευθυντής στη Βάσκο Νταγκάμα, μία εκ των μεγαλύτερων ομάδων της Βραζιλίας. Είναι κάτοχος διπλώματος προπονητή πτυχίου Sports Management από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας και πιστοποίησης της UEFA. Ο Αντρέ Βιερίνη αναλαμβάνει τη θέση του τεχνικού διευθυντή, επισημαίνει στην ανακοίνωσή της ΠΑΕΠΑΟΚ. Ο Αντρέ, που παρακολουθεί μαθήματα προπονητικής για να πάρει το UEFA Α, έχει παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο και αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση και υλοποίηση της αγωνιστικής και στρατηγικής της ομάδος και την καθημερινή εποπτεία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Και ένα ακόμα στοιχείο προσθέτει στην ανακοίνωση της ΠΑΕΠΑΟΚ, νέο διοικητικό μοντέλο. Το επόμενο διάστημα η ΠΑΕΠΑΟΚ θα παρουσιάσει αναλυτικά το νέο διοικητικό μοντέλο και τη στελέχωσή του. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης και αναδιοργάνωσης σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του οργανισμού. Το πλάνο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση σύγχρονων οργανογραμμάτων, νέων περιγραφών θέσεων εργασίας, τυποποιημένων διαδικασιών, λειτουργικών πρωτοκόλων και μηχανισμών διαρκούς αξιολόγησης όλου του προσωπικού. Εδώ μπαίνει τελεία, εδώ κλείνουν τα εισαγωγικά, ολοκληρώνεται η ανακοίνωση της ΠΑΕΠΑΟΚ. Εγώ απλά προσθέτω ότι για τον Αντρέ Βιερίνια και για το Λέο Μάτος είχαμε αναφερθεί, τουλάχιστον για το Λέο Μάτος είχαμε αναφερθεί στις δύο τελευταίες εκπομπές της τηλεοπτικής εκπομπής μέσω YouTube του Μετρόπολης της Ball Day και χθες Παρασκευή και την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε αναφερθεί στο θέμα Μάτος και χθες Παρασκευή είχαμε αναφερθεί αναλυτικότατα και στην αναβάθμιση του Αντρέ Βιερίνια με τους συναδέλφους και τον Κώστα Πετρωτό και τον Γιώργο Τζαΐρη και τον Γιώργο τον Πετρίδη, ο οποίος Αντρέ Βιερίνια αναλαμβάνει τη θέση τεχνικού διευθυντή. Συνοψίζοντας, Λέω ότι επισήμως η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει ανακοινώσει ότι ο Λέο Μάτος, ο αγαπημένος σου φίλος, ο Βραζιλιάνος,
0: ναι,
1: αυτός με τον οποίο μεγάλωσε και έζησε εσύ πολύ μεγάλες και πολύ σημαντικές στιγμές και δεν το έχει κρύψει. Αναλαμβάνει Μιχάλη Βραζιλιάνε, καθήκοντα αθλητικού διευθυντή. Ο Αντρέ Βιερίνια αναλαμβάνει τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Αυτοί οι δύο από εδώ και πέρα στο αγωνιστικό τμήμα πάνε πακέτο. Μιχάλη.
0: Υποθέτω, από ό,τι φαίνεται ξεκάθαρο και από την ενημέρωση της ΠΑΕ, από την ανακοίνωση, ο Αντρέ Βιερίνια είναι αυτός που παράλληλα, εφόσον παρακολουθεί και μαθήματα προπονητικής για να πάρει το ΕΦΑ, είναι αυτός που έχει ενεργό ρόλο, λέει, στη διαμόρφωση και υλοποίηση αγωνιστικής στρατηγικής της ομάδας και την καθημερινή εποπτεία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ο Αντρέ, ο Λέο, που αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή, σε ποιο επίπεδο θα είναι?
1: Νομίζω ότι και οι δύο θα συνεργαστούν και για την στελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος.
0: Άρα είναι μαζί, ένα ντουέτο δηλαδή.
1: Την ενίσχυση της ομάδας, τις μεταγραφές. Ας το πω πολύ απλά, μην κουράζουμε τον κόσμο.
0: Ο Καρυπίδης.
1: Ο Χρήστος ο Καρυπίδης έχει πάντα έναν ρόλο μες στην ομάδα, ο οποίος είναι υπαρκτός. Είναι ούτως ή άλλως μέλος του ποδοσφαιρικού τμήματος. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι έξτρα για τον Χρήστο Καρυπίδη. Απλά αναβαθμίζεται ο Αντρέ Βιερίνια. Γίνεται τεχνικός διευθυντής. Θυμίζω ότι ο Χρήστος Καρυπίδης, επειδή ρώτησες, είχε την, πώς να το πω, τον τίτλο του τεχνικού διευθυντή για την προσέγγιση και απόκτηση Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Γιατί δεν υπήρχε πράγματι μέχρι τώρα αθλητικός διευθυντής τα τελευταία χρόνια. Τώρα αθλητικός διευθυντής αναλαμβάνει ο Λέο Μάτος, επισήμως. Παραλαμβάνω, γίνομαι κουραστικός, ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να το πω ότι το είχαμε πει και στο Μετρόπολης και στην εκπομπή Ball Day, τις δύο τελευταίες εκπομπές, και αυτή την Παρασκευή και την προηγούμενη, και για τον Αντρέ Βιερίνια. Είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι δύο άνθρωποι, πρόσεξε, αυτοί οι δύο, αν το αναλύσουμε, είναι ίσως από τους κορυφαίους αμυντικούς στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Την κατάκτηση του ΑΕΔΗ του πρωταθλήματος το 2019, ο Λέο Μάτος έπαιζε δεξιά. Η κατάκτηση του έτου πρωταθλήματος ο Αντρέ Βιερίνια έπαιζε στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ήταν οι δύο ακρογωνιαίοι λύποι της άμυνας. Αυτοί οι δύο που γνωρίζονται πάρα πολύ καλά γιατί συνεργάστηκαν και στα πολιτεία και στο γήπεδο, συνεργάζονται εκ νέου. Και αυτοί οι δύο πρέπει να κουμπώσουν με τον προπονητή, ο οποίος προπονητής αυτή τη στιγμή είναι ο Ρεσβάν Λουτσέσκου, και οι δύο το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, και με τον πρόεδρο και μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ. Και θα δούμε φυσικά, και όπως καταλήγει η ανακοίνωση, πώς θα έχει διαμορφωθεί, πώς θα διαμορφωθεί και το νέο διοικητικό μοντέλο. Βέβαια, νομίζω ότι το διοικητικό μοντέλο έχει περισσότερο σχέση, για να το πούμε απλά και κατανοητά, και με τις κινήσεις που θέλουν να κάνουν από την ΠΑΕΠΑΟΚ στα επόμενα μέτωπα. Για παράδειγμα, αθλητικό κέντρο ή γήπεδο ή πάλι λέγοντας. Αυτό είναι κάτι όμως το οποίο περιμένουμε να ανακοινωθεί. Δεν ξέρω αν κάποιος από το νέο διοικητικό μοντέλο θα έχει τη δυνατότητα εισχώρησης, σε εισαγωγικά βάζω την λέξη, και στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Γιατί εκεί νομίζω το απόλυτο κουμάντο θα το έχουν τρεις άνθρωποι. Ο προπονητής, αυτή τη στιγμή είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο Λέο Μάτος ως νέος αθλητικός διευθυντής και ο Αντρέ Βιερίνια ως νέος τεχνικός διευθυντής.
0: Το σίγουρο είναι ότι αυτοί οι δύο μαζί με τον Λουτσέσκο έχουν άριστες σχέσεις. Τουλάχιστον αυτό.
1: Έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Μου είπα να περιορίσω το λόγο μου μέχρι τις
0: 9:20
1: πρώτα λεπτά, έτσι μου είπα η
0: Κατερίνα μας, η κούκλα μας. Δεν πειράζει. Οπότε δώσε κάτι παραπάνω, επειδή είχαμε εδώ, όχι αυτό το έφερες μια χαρά. Αν έχουμε κάτι περισσότερο τώρα από μεταγραφικά, οτιδήποτε έχει σχέση με την ΠΑΕ.
1: Κοίτα, νομίζω ότι το πιο σημαντικό σε κάθε περίπτωση είναι αυτή η ανακοίνωση περιλαμβάνει τρία σκέλη. Λέω Μάτος, Αντρέ Βιερίνια και το διοικητικό μοντέλο.
0: Ναι.
1: Κυρίως Λέω Μάτος και Αντρέ Βιερίνια. Γιατί είναι δύο προσωπικότητες, δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλο λαϊκό έρισμα. Ο κόσμος τους λατρεύει. Για το Βιερίνια ειδικά, πρέπει να σου πω, επειδή μου παρόν και σε αυτή την εκδήλωση το βράδυ της Τετάρτης,
0: ναι,
1: στην Καλαμαριά, στο Λεζαζού, του κλαμπ Φίλων ΠΑΟ, έγινε το Ελλαδής. Σηκώθηκε ο Βιερίνια και σηκώθηκε το μαγαζί στον αέρα. Και μπασκετικά σηκώθηκε ο Μπρέλεβι, σηκώθηκε το μαγαζί στον αέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά ποδοσφαιρικά για τον Βιερίνια έγινε το Ελλανδής. Για τον Μάτος επίσης υπάρχει μεγάλη εκτίμηση, γιατί ο Μάτος έχει και νομίζω και ήδη, και ο Μάτος και ο Βιερίνια έχουν ένα πλεονέκτημα. Μπορούν να μιλήσουν απευθείας με τον μεγαλομέτωχο του ΠΑΟΚ. Έχουν αυτή τη δυνατότητα. Άρα θέλω να πω ότι στις κινήσεις που θα δρομολογήσουν, κινήσεις για την ενίσχυση της ομάδος, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτοί οι δύο, πλά στον προπονητή, πλά στον Λουτσέσκου, θα μιλάνε απευθείας με τον μεγάλο μέτωπο. Ναι. Άρα θα υπάρχει μια στενή σχέση ανθρώπων, οι οποίοι γνωρίζουν τα καλώς κείμενα της ομάδος και τα κακώς κείμενα της ομάδος. Θα πρέπει να διορθώσουν τα κακώς κείμενα της ομάδος, να καλύψουν τις αδυναμίες που υπάρχουν, που είναι δεδομένες και είναι γνωστές. Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να τις επαναλάβουμε, για να μπορέσουν σταδιακά να δώσουν όθηση στην ομάδα. Είναι το πρώτο βήμα, το καταγράφουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Δεν θέλω να λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, λέμε πράγματα, και αυτή είναι η βασική μου αρχή, συγγνώμη που θα το πω Μιχάλη, είναι η βασική μου αρχή να λέμε πράγματα τα οποία ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ομολογουμένως ισχύουν. Ναι. Και για τον Μάτος είχαν την ευκαιρία φίλοι του ΠΑΟΚ να ακούσουν από το Μετρόπολης 95,5 από τη Σέντρα, από την εκπομπή Τρίτο ημίχρονο. Και για τον Μάτος είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από την εκπομπή Ball Day. Και για τον Βιερίνια το ίδιο. Και από το Μετρόπολης και από την εκπομπή Ball Day. Αυτό το σημαντικό είναι το δέσιμο των δύο ανδρών. Είναι δύο πολύ ισχυρές προσωπικότητες. Και για να το ολοκληρώσω, για να μην
0: μακρυγορώ. Και γνωρίζουν καλά τα του ΠΑΟΚ, έτσι αλίμονο. Τα πάντα.
1: Και οι δύο ξέρουν ποδόσφαιρο, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι. Τα πάντα, τα πάντα. Και το σωματείο και το ελληνικό ποδόσφαιρο, ναι, τα πάντα.
1: Ξέρουν ποδόσφαιρο. Έχουν άκρες.
0: Ναι,
1: ναι. Έχουν δημοσίες σχέσεις.
0: Σαφώς.
1: Δηλαδή, ο Μάτος, επειδή ήταν και τεχνικός διευθυντής της Βάσκο. Ντεγκάμα, ναι. Αυτό τον Μπεκταρά, τον πολύ καλό, τον Μπεκταρά Βασαρδός, τον πολύ καλό παίκτη που ήρθε στον Πανσεραϊκό τον Ιανουάριο, θυμάσαι το όνομά του, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Τον παίκτη που έφερε ο Πανσεραϊκός τον Ιανουάριο τώρα του 2026 από τη Βάσκο Ντεγκάμα. Είναι προϊόν συνεργασίας με το Μάτους. Αυτό που εντυπωσίασε και στα play-off.
0: Ναι, δεν τον θυμάμαι. Το όνομά του δεν θυμάμαι.
1: Ζητώ συγγνώμη. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Άμα το θυμηθώ τώρα πρόσκαιρα θα το θέσω το πω.
0: Ναι, ναι, okay.
1: Θέλω να πω ότι ο Μάτους έχει άκρη στη Βραζιλία. Μπορεί να φέρει παίκτες οι οποίοι είναι, ας τους χαρακτηρίσω, και λαβράκια.
0: Σαφώς.
1: Αλλά ας περιμένουμε βήμα προς βήμα. Βήμα προς βήμα. Ο Βιερίνη επίσης έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στο ρόλο του, γιατί έχει και ισχυρό έρισμα και υψηλές δημόσιες σχέσεις,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τις οποίες καλείται να τις αξιοποιήσει. Πρόσεξε, και οι δύο Μιχάλη, και ο Άντρε Βιερίνη ως τεχνικός διευθυντής και ο Λέο Μάτος ως αθλητικός διευθυντής και ο προπονητής ο Λουτσέσκου, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, θα κριθούν εκ του αποτελέσματος. Αλλά ουσιαστικά η πρώτη εικόνα, για να τα λέμε τα πράγματα και με το όνομά τους, είναι αυτή που μετράει. Και αυτή η εικόνα είναι αυτή την οποία αποτυπώνουμε με τα δεδομένα τα οποία ισχύουν και με τις επίσημες ανακοινώσεις όλο αυτό το διάστημα που μιλάμε.
0: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γίγαντα.
1: Και εγώ, καλέ μου φίλε, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε και αύριο, όταν έρθεις εδώ στην αποχώρησή σου θα είμαι εγώ εδώ να σε υποδεχθώ. Ευχαριστώ πολύ. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Πάρη Τρικαλιώτης, Πάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Μιχάλη, πώς είσαι?
0: Μια χαρά, σε άκουγα στον Γιώργο τον Μπούζο που έβγαινες και του έλεγες περιμένουμε, περιμένουμε. Το βράδυ δεν κοιμάμαι, περιμένω. Ήρθε η ώρα, τώρα μπορείς να κοιμηθείς ήσυχος, πιστεύω.
2: Τώρα δεν κοιμόμαστε γιατί έχουμε μεταγραφές.
0: Ναι, τώρα είναι άλλη φάση, σωστά.
2: Η αλήθεια είναι πως το μεγάλο, το μπαμ έγινε με τον Βασίλη Σπανούλη.
0: Ναι.
2: Οπότε τα πράγματα μπήκαν στη θέση τους και παίρνουν σειρά τώρα και οι μεταγραφές που και αυτές βλέπει και ο κόσμος, το μαθαίνει. Ανακοινώνονται η μία μετά την άλλη. Δεν ανακοινώνονται, συγγνώμη. Προκύπτουν η μία μετά τις άλλες μεταγραφές για τον Άρη. Δεν έχει ανακοινώσει βέβαια κάτι ακόμα ο Άρης και θα περιμένουμε για να ανακοινωθούν επισήμως οι πρώτες αυτές κινήσεις. Μετά τις 15 του μηνός περιμένουν να γίνει πρώτα η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, τότε μάλλον θα γίνει στις 15 του μηνός Δευτέρα, και μετά θα ξεκινήσουν και οι ανακοινώσεις επίσημα με όσους παίκτες έχει συμφωνήσει ο Άρης.
0: Και αρχίζει σιγά σιγά, τι σιγά σιγά δηλαδή? Ήδη έχουν κλείσει κάποια ονόματα και ψάχνουμε άλλα τώρα.
2: Ναι, σήμερα είναι το πρώτο όνομα που βγαίνει και από την ΚΑΕ. Δηλαδή το έδωσε η ΚΑΕ Άρης ως συμφωνία και ως τελειωμένο ουσιαστικά. Είναι αυτή του EJ Lidl, ένας Αμερικανός, τεστάρι στη θέση, power forward. Κοντός γιατί θέση του, δηλαδή, στο 1.98.
0: Λίγο πιο ψηλός από μένα.
2: Ναι, undersized τεσάρι, το χαρακτηρίζουμε, δηλαδή λίγο πιο κοντός από αυτό που έχουμε συνηθίσει, αλλά είναι πολύ δυνατός, είναι καλός μπλοκέρ, είναι καλός στα rebound, βοηθάει φυσικά και επιθετικά. NBA'er, έπαιζε πέρσι στους Brooklyn Nets, είχε μάλιστα ένα πάρα πολύ καλό τελείωμα με τους Nets τα τελευταία 5 παιχνίδια, σκόραρε περίπου 17 με 18 πόντους. Και αυτό επειδή ως δεύτερος ουσιαστικά στην ομάδα των τεράθων ως βασικού, γιατί κάνανε tanking οι Nets, δηλαδή κάνανε ήττες για να πέσουν χαμηλά και να πάνε υψηλά στο draft στο NBA, και έτσι εκμεταλλεύτηκε αυτές τις ευκαιρίες που πήρε ο Λίντελ και είχε μια πολύ καλή απόδοση. Πολύ καλά νούμερα και στο κολέγιό του και καλός φυσικά και στην G League που έπαιζε ταυτόχρονα με το NBA τα τελευταία αυτά 3 χρόνια. Και το ερωτηματικό, ας το πούμε, είναι ότι θα δοκιμαστεί στην Ευρώπη για πρώτη φορά. Έρχεται από την Αμερική απευθείας, με καλές συστάσεις είναι η αλήθεια. Ένας παίχτης ομάδας, ένας glue guy που λέμε, δηλαδή ενώνει, μπορεί να ενώσει διάφορα κομμάτια άμυνας και επίθεσης στη φιλοσοφία και σε αυτό που θέλει να χτίσει ο Βασίλης Πανούλης. Εγώ αυτό βλέπω, αυτό καταλαβαίνω και από τις υπόλοιπες κινήσεις που έχει κάνει. Οπότε ο Λιντέλ νομίζω πως μπορώ να πω ότι είναι ένα ακόμα εργαλείο που βάζει ο Βασίλης Πανούλης στη μηχανή που φτιάχνει του Άρη για την επόμενη σεζόν. Δεν έχει πάρει ακόμα ο Βασίλης Πανούλης και ο Άρης, τουλάχιστον δεν έχει κλείσει και να έχει διαρρεύσει κάποιο όνομα κάποιου star, κάποιου σπουδαίου ονόματος από αυτούς που πάμε στο αεροδρόμιο για να τους υποδεχτούμε.
0: Γιατί λες να έχουμε τέτοια ονόματα?
2: Όχι τύπου Mike James που ακούστηκαν και είναι πέραν της πραγματικότητας, αλλά κάποιο όνομα που μπορεί να προκαλέσει αίσθηση.
0: Okay. Ναι. Πιστεύω εγώ από του χρόνου θα έχουμε κάτι τέτοια σκηνικά στη Θεσσαλονίκη, γιατί ακόμα είναι νωρίς, πιστεύω. Πρέπει να γίνει ένα πρώτο στάδιο, έτσι δεν είναι, έτσι?
2: Ναι, ένα χτίσιμο.
0: Βέβαια, σιγά σιγά, γιατί δεν μπορείς να πας έτσι από τον πρώτο όροφο στο ρετυρέ του 18ου, κάπου θέλει μια ηρεμία, μια σειρά.
2: Αν και ο Άρης έχει τον Βασίλη Σπανούλη που μπορεί να προσεγγίσει οποιονδήποτε παίκτη θέλει.
0: Ναι, άλλο αυτό. Εννοώ ότι και ο Βασίλης Σπανούλης θα γνωρίζει ότι σγά-σγά, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει το μεγάλο βήμα με τη μία. Υποθέτω τώρα, δεν ξέρω. Έτσι
2: ναι,
0: νομίζω
2: μα
0: εγώ.
2: Δεν έχει, και το budget που θα έχει ο Άρης είναι έως 10 εκατομμύρια
0: ναι,
2: ευρώ.
0: Σε άκουσα,
2: θα πάει το budget του. Μπορεί να είναι και λίγο λιγότερο, κοντά εκεί στα 10 πάντως θα κινηθεί.
0: Και αυτό αμέσως συνεπάγεται, δηλαδή δικαιολογεί και αυτό που λέω, γιατί μόλις άκουσα το Γρηγόρη τον Κόκκινο λίγο πριν να λέει ότι Μονακό θα πάει με 30 του χρόνου, οπότε εμείς θα είμαστε λίγο πίσω σχέση με αυτό.
2: Και η Βιλερμπάν με 30, η Γαλλία 50
0: σκέψου,
2: πάνω.
0: Σκέψου. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός είναι 40 και πόσο είναι?
2: Ο Παναθηναϊκός κοντά στο 40 πήγε, ο Ολυμπιακός νομίζω λίγο λιγότερα. Αλλά και αυτή είναι πάνω από 30 και οι δύο.
0: Φοβερά πράγματα. Ναι. Βάλε ρε Άλ Μπαρτσελόνα, τις υπόλοιπες σιγά σιγά φτάνουμε σε ένα ποσό.
2: Εντάξει, ήδη το άλμα που έκαναν και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ που πήγαν από το τέλος.
0: Από το 1 στα 10, βέβαια, έτσι πάει. Γι' αυτό λέω, από το 1 στα 10, μετά από τα 10 στα 20 και από τα 20 στα 30 και βλέπουμε. Αν φτάσουμε εκεί.
2: Μακάρι. Ας μείνουμε στο σήμερα, σε αυτό που έχουμε.
0: Έτσι.
2: Και οι δύο ομάδες χτίσαν εκεί δύο καλές βάσεις μέχρι στιγμής. Ο ΠΑΟΚ είναι προχωρημένο. Ο Άρης χτίζει και αυτό σιγά σιγά. Προχωράει με γοργά βήματα το σχεδιασμό του. Με 1 εκατομμύριο περίπου κοστίζει ο Μπίρτς. 1 εκατομμύριο περίπου και ο Λιντέλ. Αυτά είναι τα ποσά. Λίγο λιγότερα ο Δημητρίβιτ και ο Μοκόκα. Έτσι, για να δώσουμε και ένα στίγμα γύρω από τα οικονομικά
0: κάπου δεδομένα. Κάπου εκεί κινούνται και του ΠΑΟΚ τα συμβόλαια από ό,τι ξέρω. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Τόσο. Αναγκαστικά, άμα έχει ένα μπάτζετ κοντά στα 10 εκατομμύρια.
0: Κάπου εκεί πάει, ναι.
2: Κάποιος είναι πιο ακριβή, αλλά νομίζω.
0: Άντε να φέρει ένα να είναι 1,5, ένα 800 που θα είναι το όνομα που λες και εσύ.
2: Σωστά.
0: Η διαφορά, τι θα κάνει διαφορά.
2: Αυτό νομίζω θα συμβεί. Ναι. Είναι τα πλάνα των ανθρώπων του Άρη.
0: Ναι. Ωραία φάση. Πότε αρχίζει ο Άρης τώρα, πότε έρχεται ο Σπανούλης? Βασικά, υπάρχει όριο ό,τι αφορά στην ανακοίνωση, στην παρουσίαση? Έχουμε κάποια τέτοια ημερομηνία ή όχι?
2: Η ένδειξη είναι για τις 15 του μηνός, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δεν είναι οριστικό όμως. Τότε προγραμματιζόταν να γίνει και η συνέντευξη, η απολογιστική της ΚΑΕ Άρης, με τα τετραγμένα, με το τι θα έρθει η επόμενη σεζόν. Αλλά προφανώς η συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη τα καλύπτει όλα. Η ημερομηνία που δίνεται όσο πιο πιθανή είναι αυτή, η 15η Ιουνίου. Πρώτα Σπανούλη παρουσίαση και μετά θα ακολουθήσουν και οι επίσημες ανακοινώσεις των υπολείπων παιχτών. Okay. Και νομίζω και την εβδομάδα που θα διανύσουμε, από Κυριακή Δευτέρα, δηλαδή τις επόμενες ημέρες, θα υπάρξουν και άλλες συμφωνίες και με άλλους παίχτες.
0: Βέβαια. Ευχαριστώ πολύ, Γίγαντα.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Διάλειμμα θέλω, Γιάννης Ολελίδης, και επιστρέφουμε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 9.30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μετρόπολης 95,5, η γέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε αυτό το αριστούργιο που λέγεται X-Files. Φυσικά εντελώς δωρεάν. Παρέα με Γιάννη Λελίδη και Λευτέρη Χατζηπαντελίδη και φυσικά και Μάνο Χατζάκη. Καλησπέρα, Γιγάντα.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Τι μου κάνεις?
1: Όλα καλά. Εσύ?
0: Να χαρώ εγώ. Νωρίς είναι ακόμα, αλλά ας δώσουμε έτσι ένα σκηνικό του τι γίνεται, τι δεν γίνεται στην ΠΑΕ.
1: Εντάξει, πολλά πράγματα δεν γίνονται. Και αυτό φαίνεται και από την κατάληξη της υπόθεσης Χούντα.
0: Ναι.
1: Και από το ότι ακόμα, άλλο επίπεδο βέβαια, αλλά είναι ενδεικτικό ότι κάποια πράγματα δεν τρέχουν στον Άρη για διάφορους λόγους. Μπορεί και η βάση να είναι κοινή. Γιατί δεν τρέχουν.
0: Ναι.
1: Και από την προετοιμασία, αν κρίνουμε, ότι για παράδειγμα ενημερώνει η ΠΑΕ ότι θα γίνει στην Ιταλία, τελικά στην Πρέσια, αλλά έχουμε φτάσει 6 Ιουνίου και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί το ακριβές διάστημα που θα μεταβεί η ομάδα στην Ιταλία και ποια φιλικά θα δώσει. Αυτό πρόκειται να γίνει περίπου στον επόμενο μήνα, έτσι, την πρώτη εβδομάδα περίπου του επόμενου μήνα. Θα πάει πρώτα από το Λεμαϊδα, αυτό το έχουμε φιξάρει, το έχουμε κυκλώσει, okay, και κάπου ίσως στα μέσα Ιουλίου να πάει στην Ιταλία. Αλλά θα περίμενα να έχει ολοκληρωθεί αυτό το πλάνο των φιλικών και της κατάληξης των ημερομηνιών.
0: Από τώρα λες, ε?
1: Ναι, φυσικά από τώρα.
0: Mm.
1: Αυτά θα έπρεπε να γίνουν, να έχουν γίνει ήδη. Δεν λέω ότι αυτό είναι κάτι το φοβερό.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι
0: όχι, εφόσον μπορείς, φυσικά και πρέπει να το έχεις.
1: Okay. Αλλά από τη στιγμή που τα βγάζεις με το Τσιγκέλι 1-1.
0: Αλλά δεν έχω δει άλλη ομάδα να βγάζει έτσι ανακοινώσεις για φιλικά και τα λοιπά ημερομηνίες. Δεν το έχω δει αυτό πουθενά γι' αυτό.
1: Ο Άρης το έκανε αυτό τα προηγούμενα 3-4 χρόνια. Ήταν πιο κεντραρισμένος.
0: Αχα, okay.
1: Τώρα ήταν να πάει Ζλάτιμπορ. Αρχικό άκυρο. Δεύτερη επιλογή Πράβετς. Δεύτερο άκυρο. Ξανά Ζλάτιμπορ. Τρίτο άκυρο. Και καταλήγουμε στην Ιταλία. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας κύκλος.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτός ο κύκλος ξέρουν καλύτερα στην ΠΑΕ για ποιο λόγο γίνεται. Δεν του δίνω μεγαλύτερη έκταση και δεν αξίζει τον κόπο να δώσω μεγαλύτερη έκταση. Θέλω να πω απλώς για κάποια πράγματα που ίσως περιμένουν στον Άρη να τρέξουν, περιμένουν κάτι για να λειτουργήσουν καλύτερα.
0: Εγώ περίμενα από ό,τι μου είχες πει και την προηγούμενη εβδομάδα που μιλάγαμε για το Φούντα. Είχαν έτσι δρομολογηθεί 2-3 καλές περιπτώσεις.
1: Έδωσε και η ΠΑΕ, συγγνώμη στον Γιακόπτη, έδωσε και η ΠΑΕ την εικόνα ότι υπάρχει προφορική συμφωνία.
0: Ναι, μπράβο. Και γι' αυτό σου είχα πει ότι ήταν καλές κινήσεις και οι τρεις. Δεν θυμάμαι ποιες ήταν οι άλλες δύο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Εντάξει, ήταν ο του Μαντσίνη προφανώς εννοούσες και πιθανώς του Σιώπη.
0: Μπράβο, αυτές οι τρεις, μπράβο.
1: Εάν προκύψει.
0: Και μετά δεν κατάλαβα, λέω και εγώ, τι έγινε, γιατί το μόνο που μπορεί να σβήσει μια τέτοια πληροφορία είναι το οικονομικό. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
1: Ναι, αυτή είναι η πρώτη πληροφορία.
0: Το μόνο που μπορεί να σβήσει μια τέτοια πληροφορία είναι το οικονομικό. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
1: Ναι, αυτή είναι η πρώτη

0: για παράδειγμα αυτός ο παίκτης και πας κάπου αλλού, το ακούω.
1: Και έχει συναντηθεί μαζί του, το κυριότερο.
0: Μα το θέμα έχει, υπήρξε συνάντηση για να κλείσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παράλληλα, προφανώς, τώρα συλλογισμό κάνω, ο Φούντας είχε πρόταση από τον Όφη για παραμονή, ενώ κάπου στον Απρίλιο, προς τέλη Απριλίου-Μάιο, είχε δώσει αρνητική απάντηση σε πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου του.
1: Μάλιστα.
0: Έχει ξεκινήσει το σενάριο με τον Άρη, κανονική η πλοκή, και φτάνουμε στο σημείο να πούμε εδώ και δύο εβδομάδες ότι ο Φούντας είναι σχεδόν παίκτης του Άρη και η συνάντηση στην Αθήνα πάει να γίνει προκειμένου να κλείσει το θέμα αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν κλείνει και ο παίκτης παραμένει στον Όφη. Ένας παίκτης που από μια πλευρά ανθρώπων του Άρη δινότανε κλεισμένος. Και εντάξει, υπήρχε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση προς αυτό το μοτίβο, ότι θα κλείσει.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι η δεύτερη φορά που ζει ο Άρης αυτή την περίοδο σιγουριά. Από τη σιγουριά στον προπονητή, σιγουριά στο Φούντα.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω
1: το μόνο
0: επόμενο
1: που μπορώ να, έτσι τώρα που το σκέφτηκα λίγο, μάνα μου, είναι ότι ίσως δεν μπορούν να του γκαραντήρουν ρόλο βασικό στον Άρη. Μόνο αυτό μπορώ να σκεφτώ ως αντίμετρο. Δεν μπορώ να βρω τίποτα άλλο.
0: Ή μπορεί να υπήρξε κάποια διαφορά στο
1: στα χρόνια
0: κομμάτι. Ορίστε, δεν άκουσα.
1: Στα χρόνια.
0: Όχι, εκεί τα είχαν βρει.
1: Α.
0: Στην προκαταβολή.
1: Μάλιστα. Αυτό πιστεύω, ρε Σημάνο, ότι εφόσον θα τα δώσεις που θα τα δώσεις, τι να τα δώσεις λίγο πριν μερικά, αυτό είναι οπωσδήποτε πλέον ο παίκτης δεν χάνει χρήματα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, όχι, αυτό δεν πρόκειται.
1: Οπότε,
0: αλλά πολλές φορές συμφωνίες έχουν χαλάσει. Δεν λέω ότι γι' αυτό γίνεται, λέω ότι
1: ναι,
0: είναι
1: καταλαβαίνω.
0: Μια πιθανότητα,
1: ναι, ναι,
0: που
1: μια
0: μπορεί να χαλάσει, πούμε, γενικά, ναι, το λέω, μια συμφωνία.
1: Ναι,
0: ο
1: ναι.
0: Φούντας, ερχόμενος στον Άρη, ήξερε ότι θα έχει ρόλο, γιατί όταν προέρχεσαι από δύο πολύ καλές σεζόν και πας να κάνεις το μεγάλο σου συμβόλαιο,
1: ναι,
0: των τελευταίων ετών, από τα πιο μεγάλα τουλάχιστον που έχει, προφανώς έχεις την εντύπωση ότι σε υπολογίζουν και στον Άρη τον υπολόγιζαν, αλλά αφήνω και ένα παραθυράκι να μην ήταν αυτό που τελικά πίστευαν ότι αξίζει να αποκτήσουν.
1: Ναι.
0: Δεν το βγάζω δηλαδή από την κουβέντα.
1: Ναι, okay.
0: Δηλαδή ένα τελευταία στιγμή, εντάξει, μια άλλο είναι, γυρίζει. Μπορεί να μην τους έκανε ο Φούντας.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι,
0: αν θες να χαλάσεις ένα deal, μπορείς να βρεις διάφορες προφάσεις.
1: Το πιο εύκολο είναι αυτό.
0: Ακριβώς. Άρα δεν είναι να πεις δεν μου κάνεις, σκέφτομαι, έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου. Συγγνώμη, αγάπη μου,
1: ναι,
0: σκέφτομαι άλλη.
1: Ναι,
0: δεν είναι,
1: ναι,
0: να πεις αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορείς να βρεις μια άλλη δικαιολογία και τον deal να χαλάσει. Οπότε υπάρχει γενική στασιμότητα στο κομμάτι το μεταγραφικό, που δεν είναι αμάν και δε, διότι είμαστε στις αρχές Ιουνίου και θα προκύψουν στόχοι, θα εξελιχθούν στόχοι. Νομίζω πως ο Άρης προσπαθεί να κλείσει εξάρι.
1: Ναι, αυτό σε διάβασα χτες μαζί με Χόγκλα και Ράτσιτς να είναι εκεί στο
0: θα
1: κέντρο.
0: Πάμε και στον Χόγκλα. Θα πάμε και στον Χόγκλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άλλη ιστορία ο Χόγκλα.
1: Α.
0: Λοιπόν, ναι, ο Χόγκλα δεν είναι εξάρι, ο Ράτσιτς δεν είναι εξάρι. Ο Άρης ψάχνει εξάρι.
1: Μπράβο.
0: Τα λέμε από πέρσι.
1: Μπράβο.
0: Ψάχνει ένα εξάρι γιατί ο Γρηγορίου θα παίξει 4-2-3-1.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, αυτό το εξάρι πιθανώς να είναι κοντά. Αλλά κρατάμε πάντοτε πολλά πλέον μικρά καλάθια,
1: ναι,
0: στο τι, πώς θα εξελιχθεί μια συμφωνία ανάμεσα σε ΠΑΕ και ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Τερματοφύλακα επίσης ψάχνει, ενώ ψάχνει με τεπιτάσιο τερματοφύλακα και ψάχνει και στόπε.
1: Τερματοφύλακα, υποθέτω, ένα αναπληρωματικό, έτσι.
0: Ναι, όχι.
1: Όχι, όχι απαραίτητα, ε.
0: Όχι απαραίτητα.
1: Δεν υπολογίζουμε τον Ιδιούδη ως πρώτο.
0: Δεν το έχω κεκλειδωμένο,
1: okay,
0: αυτό.
1: Okay. Okay.
0: Δεν το έχω κεκλειδωμένο,
1: okay,
0: αυτό. Ίσως αυτό που λέμε, αλλά πρακτικά δεν έχει νόημα, κατά τη γνώμη μου, εισάξιο. Τι θα πει εισάξιο?
1: Έλατε.
0: Σε τιμή, σε χρήματα.
1: Έλατε.
0: Μόνο ποσοτικά, δηλαδή πόσα παίρνεις, 2. Εσύ 2. Αυτό είναι εισάξιο. Είσαι αξία.
1: Ο Αθανασιάδης τελικά γιατί έφυγε, ξέρουμε?
0: Διότι δεν ήθελε ο Καρυπίδης να τον κρατήσει.
1: Μάλιστα.
0: Και η προσφορά που του έκανε από τον Αθανασιάδη κρίθηκε ότι δεν είναι αντίστοιχη της σεζόν που έκανε.
1: Κατανοητό. Κατανοητό. Ενώ έκανε πολύ καλή σεζόν.
0: Ναι, επικαλέστηκε κάποια πράγματα ο Αθανασιάδης. Ο Καρυπίδης δεν συμφώνησε.
1: Okay.
0: Του έκανε πρόταση, ναι, για συμβόλαιο διετίας κοντά, ναι, στα χρήματα που έπαιρνε φέτος. Ναι. Κοντά στα

0: 2,50.
1: Okay. Okay.
0: Και, το, και η συμφωνία χάλασε τη στιγμή που ο Καθανασιάδης γνώριζε ότι υπάρχει εναλλακτική και ήταν ο Ηρακλής.
1: Ναι, ναι, κατανοητό. Okay.
0: Για τον Κόγκλα.
1: Γιατί για να δώσει τώρα για πρώτο, όπως μου το λες, θεωρητικά ας το θέσουμε έτσι, άντε να σε βάλω εγώ εισάξιο του 2, λίγο καλύτερο, δεν θα δώσεις 2,5.
0: Ναι, θα δώσεις φυσικά.
1: Οπωσδήποτε.
0: Φυσικά.
1: Οπότε εντάξει,
0: εκεί είναι τα ποσά. Παλιότερα ο Άρης, δηλαδή ο Καρυπίδης έδινε αρκετά παραπάνω χρήματα.
1: Βέβαια, ναι. Βέβαια,
0: έχει
1: ναι.
0: φτάσει και στα 3 και στα 3,5.
1: Βέβαια.
0: Αλλά εκεί στο 2,5 είναι και η ισορροπία κρατάς και μπορείς να βρεις καλές περιπτώσεις. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Okay.
0: Δεν είναι τόσο δύσκολο. Οπότε μιλάμε τώρα για τερματοφύλακα, για στόπερ και για ένα αμυντικό μέσο. Τώρα, εμείς τα λέμε αυτά και μπορεί μεθαύριο να κοινώσει δεξιχά.
1: Ναι, ναι, σύμφωνο.
0: Εντάξει, δηλαδή ο Καρυπίδης βλέπει δεξιχά, θα μπώνεται, πάρει στόπερ.
1: Πέφτει η περίπτωση, τελείωσε.
0: Ναι. Εντάξει, ναι. Δηλαδή χρειάζεται ένα αριστερό μπακ για παράδειγμα ή δεξί μπακ ή στόπερ. Τώρα σου λέω τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι.
0: Λέγαμε πει είναι κοντά σε στόπερ. Μετά βγαίνει ανακόλουθο αυτού του ρεπορτάζ που δίνει, γιατί πήγαινε και έπαιρνε αριστερό εξτρέμα.
1: Σωστά.
0: Οπότε όλα αυτά έχουν τη θεωρία τη ειδικότητα μέσα. Δεν τον πιάνουμε ποτέ τον Θοδωρή Καρυπίδη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην περίπτωση Χόγκλα λίγο αξίζει τον κόπο να εκτιάσουμε.
1: Ναι. Ναι. Γιατί σε διάβασα χτες που έλεγες να πλησιώσει, εν πάση περιπτώσει, τον Χόγκλα και τον Ράτσιτς. Οπότε γι' αυτό κόλλησα, λέω εγώ, το εξάρι που έλεγες.
0: Λοιπόν, ο Χόγκλα θα χάσει περίπου 1,5 μήνα προετοιμασίας, έκανε εγχείρηση.
1: Α.
0: Ανέβηκε μια φωτογραφία στα κοινωνικά δίκτυα από την πλευρά της ΠΑΕ. Η ίδια φωτογραφία μετά από μερικές ώρες κατέβηκε.
1: Αχα.
0: Λοιπόν, ο Χόγκλα ήρθε στον Άρη τραυματίας.
1: Ναι.
0: Πιστοποιημένο, δεδομένο.
1: Ναι, ναι. Το είχε
0: κάνει
1: σημειώσει
0: κιόλας. Ακριβώς. Συντηρητική
1: αναφέρει, ναι.
0: Αγωγή Μαμουσουτού για να, είναι, να μπορεί να παίζει κάποια παιχνίδια. Πολύ καλός παίκτης, στην καλή του κατάσταση, στην καλή του μέρα, στην υγεία του, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και το χρειάζεται ο Άρης. Αργεί να ληφθεί μια απόφαση, γιατί ο Χόγκλα ήθελε συντηρητικά, ο Άρης από τη στιγμή που είναι δικός του παίκτης πλέον και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο χάθηκε τόσος χρόνος να καταλάβουμε για ποιο λόγο είναι δικός της παίκτης Άρης.
1: Ναι.
0: Είχε ανακοινωθεί 13 Ιανουαρίου.
1: Ναι.
0: Ο εξάμηνος δανεισμός του μέχρι το καλοκαίρι,
1: ναι.
0: Και τριετής ανανέωση μέχρι το καλοκαίρι του 29.
1: Ναι.
0: Με υποχρεωτική ρήτρα αγοράς. 1,3 περίπου. Άρα ο Άρης επενδύει σε ένα παίκτη με πρόβλημα, μπορεί να βάλει 30 γκολ. Φέτος.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν σου λέω όχι.
1: Κατανοητό.
0: Λέω το σκεπτικό το πώς ακολουθούν κάποιοι άνθρωποι ένα σκεπτικό και αν το κατά πόσο είναι λογικό ή δεν είναι.
1: Ναι.
0: Τώρα, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι το θέμα θα τελειώσει θετικά. Γιατί κάτι έχω στο μυαλό μου. Αφήνω μου μπαίνουν στο κάποιες σκέψεις. Ο Χόγκλα κανονικά είναι παίκτης του Άρη, εντάξει, δηλαδή τελειώνει την αποθεραπεία, το αποκατάφραση, δίνει και παρουσία στο βασικό, σε ένα μέρος από το βασικό στάδιο προετοιμασίας και όλα καλά. Οκ, θα το δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως, κακώς τόσος ντόρος για ένα ποδοσφαιριστή που η ίδια η ΠΑΕ τον Ιανουάριο είχε ανακοινώσει ότι είναι δικός της ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, κατανοητό. Βέβαια εδώ περιπλέκονται τα πράγματα γιατί... Όπως σε διάβασα χθες, ούτε η παρουσία του Ράτσιτς είναι σίγουρη, έτσι.
0: Όχι, καθόλου.
1: Μάλιστα.
0: Καθόλου. Είναι, τα πράγματα με τον Ράτσιτς είναι ξεκάθαρα μέχρι εκεί που οι δύο πλευρές συμφωνούν στο αν βρεις πρόταση, φεύγεις.
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά αν δεν βρεις πρόταση, μένεις.
1: Φυσικά. Δεν γίνεται και αλλιώς.
0: Αυτό είναι το. Είναι πάρα
1: είναι
0: πολύ.
1: Και πολύ δυνατό συμβόλαιο αυτό που έχει.
0: Ναι, έχει πολύ δυνατό. Από τα μεγαλύτερα συμβόλαια.
1: Μάλιστα.
0: Και. Προφανώς και θα ήθελε ο ίδιος να μείνει, ξέροντας ότι θα βρει αυτά που βρήκε και την προηγούμενη σεζόν.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή και ο ίδιος έχει επίσης καταλάβει και το είχε γράψει με το που τελείωσε το πρωτάθλημα, το είχε κάνει ανάρτηση στο Instagram και είχε πει ότι θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εννοείται ότι ψάχνει και αυτός μια πρόταση που να τον ικανοποιεί. Αν τη βρει, ικανοποιηθεί και πάει. Θα αποχωρήσει ο Ράτσιτς και θα συνεχίσει κάπου όλη την καριέρα του. Διαφορετικά συμβόλαιο έχει άλλα 3 χρόνια, μένει κανονικά.
1: Αλλά πάμε και στα υπόλοιπα για να μην σε κρατάω.
0: Το Ράξ είναι σημαντικό όμως για το πώς θα κινηθεί με τα γραφικά.
1: Ναι, κατανοητό, σαφώς. Δώσε και τα υπόλοιπα για να μην σε κρατάω πολύ.
0: Υπάρχει μια εκκρεμότητα να αρχίσει να τρέχει το χρήμα από την πλευρά Διαντή,
1: ναι.
0: Αλντιρίγια για την ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί, έχει ενεργοποιηθεί
1: η ρήτρα,
0: των 3,5, ο Άρης περιμένει αυτά τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Και πιστεύω ότι τα περιμένει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Βέβαια.
0: Για να κινηθεί πιο
1: ναι,
0: ήρεμα στις μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Με το Μόντσο είναι ακόμα νωρίς να πούμε κάτι. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι σε μια κατάσταση συμβολέων. Για παράδειγμα ο Σούνμπερκ, ανοιχτή η αποχώρησή του.
1: Μάλιστα.
0: Ανοιχτή γιατί ο Άρης...
1: βλέπω σε ανοιχτό ναι, παράθυρο.
0: Ναι. Όσο ανοίγεις το παράθυρο βλέπεις κι άλλο.
1: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι. Έχεις δίκιο.
0: Είναι σε μια κατάσταση μενοφεύγω. Πιστεύω ότι θα φύγει, δεν τον θέλει ο Άρης, είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Με τον Ροζ είναι τα πράγματα επίσης ξεκάθαρα με τη λογική ότι ο Ροζ ξέρει ότι δεν έχει πλέον ελπίδες να μείνει.
1: Ναι.
0: Εκτός και αν γίνει κάποια τελευταία ανατροπή. Αλλά αυτό που ξέρει έχει και προτάσεις από άλλες ομάδες. Και κάποιες ομάδες είναι και αρκετά έκπληξη, από όσο ξέρω.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν τον υπολογίζουμε. Μεντήλ επίσης, Φατιγκά Τεχέρο κανονικά, θα κάνουμε το προχάδιν λίγο το ρόστερ.
1: Ναι.
0: Φρίντεκ είναι για παραμονή, έχει τελειώσει το συμβόλαιό του. Έχει και ο ίδιος πει ότι μάλλον ανανεώνει το συμβόλαιο. Ράτιτς Κόγκλα, τα είπαμε. Γαλανόπουλος έχει συμβόλαιο μαζί με Δόνη. Κανονικά ο Άρης πρέπει να τους καλέσει ο Ρέγες και να βρεθεί τρόπος για να φύγουνε.
1: Δύσκολο.
0: Δεν ξέρω πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις
1: ναι.
0: θα γίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μετά από τη σεζόν που κάνανε.
1: Ναι.
0: Βοριαδίδης, Νίνκ έχουν συμβόλαιο και οι δύο. Μισεουή τα λέγαμε. Επιστρέφει. Ισπανία. Ο Γένσεν έχει συμβόλαιο, αλλά 2 χρόνια. Ανοιχτή η παραμονή του.
1: Και γι' αυτό είχα παράθυρο πάλι τον έχω.
0: Ναι, ναι, γιατί βγάζει θέματα.
1: Είναι κοντά στο παράθυρο κι αυτό. Ναι.
0: Ναι, είναι και αυτό το παράθυρο. Δηλαδή νιώθει ένα αεράκι φιλανδικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και δεν το κλείνει το παράθυρο.
0: Δεν το κλείνει το παράθυρο. Γενικώς στη μεσαία γραμμή του Άρη υπάρχει κουσκούς.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Ο Πέρες, τα έχουμε πει, δεν υπάρχει. Πέρες, Γκαρέ υπάρχει δανεικός. Μέχρι τον Δεκέμβριο νωρίς είναι ακόμα για κάποια περαιτέρω συζήτηση του οικονομικού με τη Βάσκο Νταγκάμα. Για Νιώτας τελειώνει το συμβόλαιο, αλλά πιθανολογείται ότι θα μείνει.
1: Mm.
0: Αυτό δεν ισχύει με τον Παναγίδη, ο οποίος είναι και εξωτερικό το παιδί. Ο Μπουσαΐντ στον αέρα έχει συμβόλαιο μέχρι το 28, αλλά δεν ξέρω, δεν έχει υποθεί κάτι. Μωρόν Κουαμέ Καντεβέρε. Μωρόν. Δεν έχω να προσθέσω κάτι καινούργιο.
1: Ακόμα περιμένουμε.
0: Ακόμα περιμένουμε.
1: Το παράθυρο και εκεί είναι πιο ανοιχτό ακόμη.
0: Ναι, ναι, εκεί.
1: Πρώτη θέση παραθύρου έχει.
0: Από πέρσι ανοιχτό είναι το παράθυρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε πλευριτώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε ξεχάσει.
1: Μπορεί να είναι και πάνω στο παράθυρο κιόλας.
0: Ναι. Περιμένει, περιμένει. Ο Σέστης, πάντα Αναστόπουλος, περιμένει ο Σέστης. Αυτό μου θυμίζει το βιντεάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το γνωστό παιχνίδι.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, του Ολυμπιακού. Κουαμέ Καντεβέρε έχουν και 2 συμβόλαια. Υπό νορμάλ συνθήκες μένουνε.
1: Ναι.
0: Υπό νορμάλ συνθήκες.
1: Αλλά αν έχει κάποια πρόταση.
0: Ναι.
1: Ένα
0: από τους δύο μπορεί να, ναι, μπορεί να το σκεφτεί. Πιστεύω ότι με το στυλ που θα παίξει ο Γρηγορίου και ο ένας και ο άλλος έχουν θέση. Απλώς να έχει τέτοιο συμβόλαιο είτε του Καντεβέρε στον πάγκο.
1: Σωστά.
0: Είναι πολυτέλεια.
1: Σωστά,
0: να έχει και μωρό στον πάγκο είναι διπλή πολυτέλεια, διπλό οικονομικό βάρος. Εκεί κάπως πρέπει να εξισορροπηθεί η όλη κατάσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά συνολικά με το ρόστερ, δεν έχουμε αφήσει κάποιο.
1: Ωραίος.
0: Παραπονεμένο.
1: Μια χαρά, είσαι χαρούμενος και με το μπάσκετ, σε αφήνω με αυτά.
0: Το μπάσκετ είναι μια ιστορία που ακόμα δεν έχουμε κλείσει το στόμα μας.
1: Ναι.
0: Γεγονός.
1: Μέχρι να αλλάξουν κάποια δεδομένα στο ποδόσφαιρο, πολύ μπάσκετ θα έχουμε σε πρώτη γύρω.
0: Ναι, αν τεθεί δε σε σύγκριση τι γίνεται στο ποδόσφαιρο,
1: ναι,
0: τι γίνεται
1: ναι,
0: στο μπάσκετ, Δεν πρέπει. Απλώς θέλω να πω ότι αυτό που γίνεται στο μπάσκετ είναι κοσμογονικό στον Άρη.
1: Σωστά.
0: Και δεν έχουμε καταλάβει ακόμα, δεν έχει καταλάβει γενικά η φίλαθλη κοινότητα, η μπασκετική, όχι αν είσαι Αριανός ή όχι, αυτό που πάει να γίνει και πιστεύω ότι θα γίνει με τον έναν ή τον άλλον.
1: Ωραία χρονιά θα έχουμε, μάνα. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γίγαντα.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Μιχάλη, καλή.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο ποδόσφαιρο πάλι τώρα εδώ, αφού δώσαμε και μια νότα μπασκετική. Χρήστος Λιάπης στον αέρα. Χρήστο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε?
2: Καλά.
1: Σε βλέπω εκεί πάνω με τα χαρτιά σου, παλεύεις. Έχει πράγματάκια πάλι, ε.
2: Έχει.
1: Σιγά μη δεν είχε. Για δώσε.
2: Τώρα είπαμε, θα είναι μεταγραφές, διοικήσεις.
1: Ναι. Αποφάσεις παρθήκανε.
2: Α, τώρα που είπες αυτό. Ναι, ναι, καταρχήν. Για τη ΓΑΜΑ Εθνική καταρχήν βγήκε η προκήρυξη.
1: Μπράβο.
2: Ενώ ήταν να παίζουν δύο. Υπάρχει υποχρεωτική συμμετοχή μικρών. Ενώ ήταν δύο γεννηθέντες το 2008 και μικρότεροι. Τελικά έγινε ένας του 2007 και ένας του 2008.
1: Α, ωραίο.
2: Και μικρότεροι εννοείται.
1: Ωραίο.
2: Μικρότεροι μπορούν να παίξουν, μεγαλύτεροι σαφώς, δεν μπορούν να παίξουν.
1: Σαφώς.
2: Και ότι εντάξει, εδώ θα πρέπει να είναι οι 9 παίχτες να έχουν δικαίωμα. Να έχουν δικαίωμα σε εθνικές ομάδες και οι δύο μόνο να είναι αλλοδαποί.
1: Okay.
2: Οι 9 να έχουν δικαίωμα συμμετοχή σε εθνικά συγκροτήματα.
1: Ωραίο.
2: Και αλλιώς όπως το αναφέρει, να είναι 4 που αλλοδαποί, αλλά θα παίζουν οι 2.
1: Σωστά. Όποιος κάνει πατάτα και βάλει τρίτο μέσα.
2: Καλά, ναι, θέλει προσοχή αυτά και για αυτό και για τους ξένους και για τους μικρούς. Εδώ είπαμε, εδώ θα είναι 7 και 8.
1: Γιατί εδώ είπαμε υποχρεωτικά πρέπει να παίζει 90 λεπτό. Αν βγει πρέπει να παίζει.
2: Ναι, πρέπει να είναι άλλο.
1: Μπράβο.
2: Ένα στο 7 και ένα στο 8 ή και μικρότερο.
1: Σωστά. Το
2: αναλαμβάνω αυτό.
1: Μπορεί να είναι, ναι.
2: Εννοείται δεν μπορεί να είναι στα
1: 14. Και 16 και 17 να παίξει.
2: Μέχρι και 14 μπορεί να έχει.
1: Έτσι. Να παίζει.
2: Και μα συμμετοχή στα ανδρικά πρωταθλήματα.
1: Σωστά.
2: Οι ομάδες της Θεσσαλονίκης είπαμε είναι 7.
1: 7 έχουμε.
2: Στη ΓΑΜΑ Εθνική, οι οποίες λογικά θα χωριστούν σε. Δύο μήλους. Εντάξει, ναι. Δεν ξέρουμε. Μπορεί και τρεις. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουν. Από Ανατολική Μακεδονία. Ξεκινάμε αλλιώς όμως. Από Ανατολική Μακεδονία, Θράκη είναι 10. Οπότε θέλει άλλες 2.
1: Μπορεί να μπουν 2.
2: Ή θα πάνε 2 δικές μας από Θεσσαλονίκη ή μπορεί να πάρουν από την Κυλική. Δεν ξέρω από
1: πού μπορεί
2: άλλο.
1: Να πάνε 2 από Θεσσαλονίκη για να μην πάνε όλες μαζί.
2: Αλλά πάλι αν πάνε μόνο 2 και 5 στον άλλο νόμιλο, 2 και 5 στον άλλο, μπορεί. Θέλουν να κάνουν.
1: 2-3-2.
2: Ναι, άρα λοιπόν να χρησιμοποιήσουν σε 3 ομίλους.
1: Ναι.
2: Δεν το ξέρω.
1: Μάλλον έτσι το κόβω καλύτερα.
2: Δεν ξέρω.
1: Τι θα πάνε 4 και 3. Υπερβολή δεν είναι. Ενώ
2: μπορείς. Όχι, 10 είναι. 2 θα πάνε στον πρώτο ομίλο.
1: Ναι,
2: δεν μπορεί να πάνε.
1: 5-5.
2: Και μένουν άλλοι 5. Ή θα είναι οι 5 όλοι μαζί, ή θα χωριστούν και αυτοί πάλι θα σπάσουν σε αυτό.
1: Καλύτερα σε 3 ομίλους.
2: Θα δούμε. Αυτό, ναι. Άμα είναι όλοι μαζί τα έξοδα εννοείται είναι λιγότερα για μας. Άμα αυτό, γιατί μετά οι όμιλοι πάνε μακριά.
1: Σωστό.
2: Ο ένας όμιλος ή θα πάει προς την Ήπειρο ή θα πάει κατέβει προς τα κάτω προς τη Θεσσαλία.
1: Έχεις δίκιο εδώ. Είναι και αυτή η παράμετρος. Γίνει,
2: δηλαδή ο ένας είναι προς την, μέχρι Άρδα Καστανίες του Εύρου.
1: Δίκιο έχεις.
2: Ο άλλος είναι μέχρι την Ήπειρο, ξέρω εγώ.
1: Ελαχιστοποιούνται τα έξοδα, είναι, έχεις δίκιο.
2: Και ο άλλος κατεβαίνει κάτω και πάει μέχρι την Καρδίτσα.
1: Πληρώνει ακόμα.
2: Τώρα τι θα γίνει. Και εδώ είπαμε, έχουμε, στο μακεδονικό προπονητή συνεχίζει ο Θάνος Κούρτογλου. Στον καμπανιακό εδώ υπάρχει ακόμα, θα πρέπει να προκηρυχθούν, να γίνουν εκλογές και να βγει ο ΔΣ. Θα δούμε, τον καμπανιακό εδώ υπάρχει μια στασιμότητα. Γενικά η δηλώση συμμετοχής είναι μέχρι τις 3 Ιουλίου στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και μετά και η ψημή θα δώσει για μια εβδομάδα ακόμα, ώστε να ξεκαθαρίσει αν δεν μας έρθει στην Α1 ομάδα από ανώτερη κατηγορία, τότε ο μακεδονικός γέφυρας θα είναι αυτός που θα ανεβεί στην Α1. Υπάρχει εδώ δηλαδή ο μακεδονικός γέφυρας αυτή τη στιγμή, ενώ είναι σε ενδυνάμει ομάδα Α1, περιμένει τις δηλώσεις συμμετοχής να τελειώσουν και μετά ώστε να πανηγυρίσει για την άνοδο. Γιατί αυτή τη στιγμή λένε κάποιοι είναι ομάδα Α1. Ωραία, δεν πανηγύρισε όμως, περιμένει.
1: Σωστά.
2: Πρέπει να μην μας έρθει κάποια ομάδα από πάνω, από ανώτερη κατηγορία, προκειμένου ο μακεδονικός γέφυρας να πανηγυρίσει την άνοδο. Ο Ρακλής Τερμαϊκός στη ΓΑΜΑ Εθνική, προπονητής συνεχίζει ο Μιχάλης Αλέπης. Στον Ποσειδώνα Μηχανιώνας ο Γιώργος Αμανατίδης συνεχίζει. Στου Ακρίτες Εγκιών ο Γιώργος Ακριτόπουλος. Στο Φίνικα Πολύγνης ο Εμιλιάνο Χαλιλάη, ο οποίος πέρσι είχε πάει στο Μιλτιάδη Μεσσηνίας. Με εδώ ο Φίνικας Πολύγνης εμφανίζεται πολύ δραστήριο με στα μεταγραφικά. Και θέλει να, νωρίς, να είναι περαστικό και να ανεβεί και παραπάνω.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα να δούμε, είπαμε, θα βγουν και οι όμιλοι. Πώς θα είναι. Εντάξει, και εννοείται και οι άλλες ομάδες. Και ο Ρακλής Θερμαϊκό από πέρσι ήθελε, να γίνει Μακεδονικός. Και ο Μηχανιών, οι Ακρίτες, θα δούμε πώς θα χωριστούν οι όμιλοι, είπαμε.
1: Okay.
2: Και είναι και η ΜΠΑΜ, η οποία αυτή τη στιγμή πιο πολύ βλέπω δίνει βάση σε ένα φιλανθρωπικό αγώνα που θα γίνει την άλλη εβδομάδα στην Αθήνα.
1: Μπράβο.
2: Αλλά μπορεί να, νοείται, να μην τα ανακοινώνουν βέβαια αυτά.
1: Σύμφωνο.
2: Κάποια στιγμή μπορεί να τα βγάζουν, να τα βγάλουν μετά ένα-ένα.
1: Σύμφωνοι.
2: Αλλά εδώ ακούγεται πολύ δυνατά για το Φίνικα Πολύχνης ότι θα πάρει παίκτες και από Super League 2.
1: Αχα.
2: Εντάξει, και ο Μακεδονικός έχει μια βάση. Εντάξει, εννοείται αυτή που έπαιζε παραπάνω. Ο Καμπανιακός, είπαμε, θα δούμε τι θα γίνει με τον Καμπανιακό και τις υπόλοιπες ομάδες. Στην Εψιμή, 15 του μηνός θα γίνει γενική συνέλευση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου έναντι του ΦΙΚΣ με θέματα το διοικητικό, οικονομικό απολογισμό, προϋπολογισμό, όλα αυτά ιστολογισμό. Και μας θα γίνεται κάλεσμα και από την Εψιμή να πάνε οι εκπρόσωποι σωματείων, καθώς θα συζητηθούν και θέματα που τους αφορούν, αλλά και εννοείται να κάνουν και προτάσεις οι εκπρόσωποι για βελτίωση των πρωταθλημάτων.
1: Σωστά, ωραίο.
2: Να πω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή στο Άτομο Μετροσπορ μια συνέντευξη με τον πρόεδρο Επιτροπής Πρωταθλημάτων, Δημήτρη Σίσκο.
1: Αχα.
2: Άμα είναι αύριο πιο πολύ να πούμε.
1: Βεβαίως.
2: Που λέει πολύ σημαντικά θέματα.
1: Βεβαίως.
2: Λέει, αναφέρεται και σε αξιολογήσεις των διαιτητών που δεν είχαμε στην Αλφα Εθνική.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει κανείς από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι,
2: ο Γιάννης Παπαδόπουλος πήγε στο ΒΑΡ.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Και αυτό προκάλεσε και αντιδράσει. Εντάξει, εννοείται, παλιά είχε.
1: Βέβαια.
2: Η Θεσσαλονίκη έχει πολλούς διαιτητές στην ΑΕθνική. Ενώ έχει στις άλλες κατηγορίες, έχει 54 αξιολογημένους. Αλλά δεν έχει στην ΑΕθνική, που λένε η βιτρίνα κτλ.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα, όπως είπε ο Δημήτρης Σίσκος, εδώ πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλημάτων, ότι στηρίζουμε 5 πρωταθλήματα. Δηλαδή, οι διαιτητές της Θεσσαλονίκης παίζουν και σε άλλους 4 γειτονικούς νομούς.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, εντάξει, εννοείται εμείς έχουμε πολλούς διαιτητές, αλλού δεν έχουν τόσους πολλούς. Παίζουν και στη Χαλκιδική, στην Πιερία, στο Κιλκής, σε άλλες 4 ενώσεις.
1: Σωστά.
2: Και τελικά αξιολογήθηκαν.
1: Ναι. Από τις άλλες
2: και εμείς μείναμε στον Άσο.
1: Χωρίς ούτε ένας. Είναι φοβερό, ναι.
2: Έχουμε δύο.
1: Ποιος αξιολογεί, είναι μια ομάδα που αξιολογεί εδώ και χρόνια ή τώρα. Δεν ξέρουμε ακόμα.
2: Απλά εντάξει. Okay. Αρμόδιο.
1: Okay.
2: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν.
1: Δεν πέρασε ούτε ένας.
2: Δεν πέρασε. Και θα πάρουν και προτάσεις της Επιτροπής Πρωταθλήματος. Εντάξει, αυτά και πολλά θα συζητηθούν και στο. Και στην Γενική Συνέλευση που θα γίνει, είπαμε, στις 15 του Ιουνίου.
1: Ναι.
2: Εντάξει, είχε ένα τουρνουά. Επειδή μιλάς και για τον ΠΑΟΚ, είχε ένα τουρνουά το 5ο Βιερίνια Cup που ήταν και ο Βιερίνια. Και μετά. Επειδή μίλησα για την Νεάπολη, για την ομάδα της Νεάπολης. Και μετά ήταν εκεί, αλλά μετά έφυγε και πήγε στην Τούμπα που έπαιζε η Πορτογαλία. Ήταν ο Βιερίνια που ήταν.
1: Το 0-0.
2: Ναι.
1: 0-0. 1-35 έδιναν την Πορτογαλία, ρε φίλε, από ό,τι είδα. Αν δεν κάνω λάθος,
2: 1-35. Ήταν προσκεκλεισμένος από την. Την Πορτογαλική Ομοσπονδία.
1: Ναι.
2: Τον προσκάλεσαν.
1: Ωραίο.
2: Και πήγε στην Τούμπα για να δει και τους συμπατριώτες του.
1: Ωραίο.
2: Και το τελευταίο παιχνίδι θα γίνει με το Καζακστάν και ολοκληρώνεται αυτό. Είναι προκριματικά το γύρο ΚΑΠΑ. Προκριματικά τη κατηγορία ΚΑΠΑ 19.
1: Έχει ακόμα βλέψεις η εθνική. Μπορεί να. Μπορεί.
2: Την Τρίτη. Και με ελεύθερη είσοδο.
1: Ναι. Ωραίο.
2: Και Δευτέρα.
1: Αύριο τα λέμε και για την συνέντευξη που είπες.
2: Ναι.
1: Είναι σημαντικό. Αύριο θα βρούμε ωραίο χρόνο. Okay. Ευχαριστώ, Χριστό.
2: Και έχουμε και ένα θέμα. Θα μπει σήμερα ή αύριο για τον αγροτικό αστέρα. Είναι ένα θέμα αρχείου. Μ' αρέσουν τα παλιά.
1: Ναι. Πότε θα το βάλεις.
2: Εντάξει, οπότε θα προγραμματιστεί σήμερα ή αύριο. Θα πει.
1: Αύριο θα το έχεις. Μπορείς να πεις δύο λόγια για εκείνα. Okay. Ευχαριστώ. Διάλειμμα.
3: Η ώρα. Είναι 10. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάζ Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Βάλε ψυχή και φωνάξε. Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
10: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
9: Η κορυφαία pop performer. Σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε X-Files. Μπείτε στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολη 95,5. Σας έχω το πρωτοσέλιδο. Είναι κάνα δύο θεματάκια πιο κάτω από το πρώτο θέμα επάνω. Θα το βρείτε. Ρίξτε μια καλησπέρα, μια τοποθέτηση, μια άποψη, ένα σχόλιο, οτιδήποτε. Έχω τον φίλο εδώ, τον Χρήστο τον Παναγιωτίδη, που λέει: Μιχάλη, σε λίγες μέρες ξεκινάει η προετοιμασία, οπότε λογικά θα πάνε και αυτοί ως παίκτες. Αναφέρεται ο φίλος στον Πορτογάλο και στον Βραζιλιάνο. Μακάρι να πήγαιναν και αυτοί στην προετοιμασία, φίλε. Μακάρι. Μακάρι. Ακόμα δεν μπορώ να χωνέψω πόσο Αμπέλ Φερέρα τότε τον κρατούσε πίσω, το Μάτος. Δηλαδή, δεν μπορώ να το χωνέψω εγώ ακόμα αυτό. Δηλαδή, είχε τον ένα δεξιό μπακ να πηγαίνει μέχρι το κέντρο. Μην πας πολύ. Μέχρι εκεί. Και τον αριστερό πρέπει να ήταν ο Γιαννούλης τότε. Πήγαινε. Δηλαδή, ρε φίλε, δεν μπορούσα να το καταλάβω ποτέ αυτό. Ούτε εγώ ούτε λέω Μάτος, αλλά τέλος πάντων. Δίνω μεγάλη καλησπέρα και στον Γιώργο το Σκαρβελάκη από το Ελσίνκι, που μου στέλνει και την άχρηση πληροφορία της ημέρας. Η οποία άχρηση πληροφορία της ημέρας έχει ως εξής. Στη Θεσσαλονίκη μας, ληστής κομάντο αναρριχήθηκε στον δεύτερο όροφο για να διαρρήξει το σπίτι της γιαγιάς του. Της έκλεψε σημαντικό χρηματικό ποσό. Εγγονός, ρε φίλε, να σου πετύχει. Μάλιστα. Ο φίλος ο Ντίνος ο Σκίλμπαχ, αν το διαβάζω σωστά, ακούτε τι μου γράφει, ρε παιδιά, εμένα, στο Facebook του Μετρόπολης. Ακούτε τι γράφει ο τύπος. Ρε ηλίθι, στο Βρωμοράδιο, προχθές ο Ρουσιαμάνης τηλεοπτικά είπε ότι το μπάτζετ θα είναι 15 εκατομμύρια στον Άρη. Ηλίθι, με τις φρούσκες ειδήσεις σας. Φίλε Νίκο, Ντίνο Σκίλμπαχ, ευχαριστούμε που μας ακούς, φίλε. Πάντα εδώ να είσαι συντονισμένος. Και ευχαριστούμε πολύ για τον ευγενικό τόνο για την ευγενική υφή, εν πάση περιπτώσει, των σχολείων σου, γιατί είναι μοναδική αυτή η υφή. Μόνο εσύ. Χαίρομαι που δεν μου έχεις ξαναστείλει μήνυμα ποτέ στα 28 χρόνια που κάνω ραδιόφωνο. Εύχομαι στα επόμενα 28 να μην ξαναστείλεις. Το επόμενο να είναι μετά από 28 χρόνια. Φίλε Ντίνο Σκίλμπαχ. Μάλιστα. Να μην το προχωρήσω, άστο. Ευχαριστώ, ρε φίλε Γιώργο. Να σε καλά, ρε γιγάντα. Θα πάμε στον καθηγητή μας σε λίγο. Θα έπρεπε να τον έχουμε τον καθηγητή μας, λέω εγώ, αλλά τέλος πάντων. Να δω τι γίνεται. Ευχαριστώ και τον Γιώργο τον Σκαρβελάκη με τα πρωτοσέλιδα που με έστειλε. Μιλάμε ένα αποθέωση, η αποθέωση της. Να μην χαρακτηρίσω αυτή τη δημοσιογραφία. Άστο, ρε φίλε Γιώργο. Τέλος πάντων. Πάμε στον καθηγητή μας, Αθανάση Κωνσταντινίδη. Φίλε μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε μου, καλέ.
0: Τι κάνουμε?
1: Είμαι χαρούμενος, διότι έκοψα το τσιγάρο.
0: Έλα! Για ποια φορά είναι αυτή?
1: Μαχαίρι. Πρέπει να είναι η πέμπτη φορά, αλλά ίσως ποτέ να μην ήμουν τόσο αποφασισμένος.
0: Χαίρομαι.
1: Και το τσιγάρο κόβεται μαχαίρι. Αυτό το λέω σε όλους τους φίλους.
0: Εγώ το έκοψα μαχαίρι.
1: Αυτά τα. Θα κρατήσω τον έλεγχο με 2 το πρωί και 2 το βράδυ.
0: Άστα, αυτά δεν κρατάνε. Δεν κρατάς έλεγχο.
1: Αυτά είναι.
0: Να είχαμε να λέγαμε.
1: Ακριβώς.
0: Και να μην αρχίσεις ούτε φυσήματα. Αυτά
1: τίποτα.
0: Αυτά είναι ακόμα χειρότερα
1: και
0: από ότι.
1: Χαρούμενος. Ναι. Όχι, χειρότερα δεν είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Διότι για το κυκλοφορικό έχει αποδειχθεί ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν βλάπτει. Υπάρχει ένας άγνωστος παράγοντας και τα συμφέροντα των καπνοβιομηχανιών. Στην Αγγλία το συστήνουν ιατρικά ως μεταβατική κατάσταση, αλλά για οριστικό κόψιμο, έτσι.
0: Μάλιστα. Γιατί σου λέει, άμα το κάνεις για μεγάλο διάστημα...
1: Τώρα η πίσα και το αυτό είναι...
0: Ναι, άμα το κάνεις για μεγάλο διάστημα, δεν μπορούν να σου υποσχεθούν σε τι φάση θα είναι ο πνευμονάς σου μετά από 2 χρόνια.
1: Το ζήτημα είναι ότι ξέρουμε τη σύσταση. Εντάξει, είναι ατμός με μια ποσότητα νικοτίνης.
0: Ναι, η σύσταση
1: εκείνο
0: είναι.
1: Εκείνο που φράσει τις αρτήριες δεν είναι νικοτίνη.
0: Όχι.
1: Επίσης, εκείνο το οποίο προκαλεί καρκινογενέσεις είναι οι χιλιάδες ουσίες που έχει το χαρτί του τσιγάρου.
0: Σωστό.
1: Έτσι, επόμενος.
0: Αλλά δεν ξέρουν στον πνεύμονα, δεν έχουν γίνει ακόμα. Δεν έχουμε πορίσματα ακόμα σε ό,τι αφορά στον πνεύμονα.
1: Ναι, έχουν αφήσει ένα 5% κατά 95% έχουν αποφανθεί ότι δεν δημιουργεί πρόβλημα.
0: 95?
1: Αυτό το 5% πιστεύω εγώ προσωπικά ότι είναι συμφέροντα των μεγάλων καπνοβιομηχανιών.
0: Ναι, okay.
1: Άποψή μου. Αλλά το θέμα είναι καλύτερα να το κόψεις εξ ολοκλήρου γυμναστήριο και μπάνιο.
0: Ούτε συζήτηση. Να μην το βάλεις ποτέ το ρημάδι στο στόμα και τελειώσαμε.
1: Έτσι. Ακριβώς.
0: Ο Χουάν Παύλο Καστέλ, χαίρομαι που είναι και πάλι μαζί μας. Χαιρετίσματα από Buenos Aires. Ολά Παμπλίτο, κόμο εστά, σινιόρ.
1: Εκεί θα πάω, εκεί θα πάω. Θα πάρω ένα φίλο και θα φύγω Αργεντινή.
0: Όταν θα πας, θα με ενημερώσεις να σου πω τι θα πάω να φας εκεί.
1: Α, μάνα.
0: Γιατί άμα σου πω τι θα πάω να φας εκεί, πας και φας, δύσκολα σε βλέπω να ξανάρχισε.
1: Και αν χορέψω και κάνω τα γκολ.
0: Καλά, αυτά άστα. Αυτά άστα. Αυτά είναι άλλη ιστορία.
1: Γιατί ρε, αδερφέ, δεν είμαι παντρεμένος, διαζευμένος είμαι.
0: Ναι, αυτό λέω, ότι είναι άλλη ιστορία. Δεν ξέρω.
1: Αυτό είναι άλλη ιστορία, είναι άλλη εμπειρία. Εντάξει. Ένα ταγκό με μια Αργεντίνα, αδερφέ, είναι ιστορία ζωής.
0: Εγώ, εμένα τα λες.
1: Έχεις χορέψει με.
0: Δεν έχω χορέψει, αλλά έχω προσπαθήσει. Πήγε να μου υποδείξει πώς. Αλλά δεν βαρέθηκα στα πρώτα 5 λεπτά. Λέω άστο, πάμε να χορέψουμε κάτι άλλο. Ναι. Αλλά ο ρυθμός είναι απίστευτος, έτσι μιλάμε.
1: Ο ρυθμός και τα μάτια, αδερφέ.
0: Ναι,
1: τα μάτια.
0: Εντάξει, είναι φοβερά πράγματα.
1: Όλοι οι λαοί εκεί είναι υπέροχοι. Όλοι είμαι ερωτευμένος, ναι, με όλους τους λαούς,
0: ναι,
1: της Λατινικής Αμερικής. Εν τω μεταξύ, η Αργεντινή και ο Ρουάι έχουν τη χαμηλότερη κλιματικότητα.
0: Μην τα πολυπιστεύεις.
1: Σε σχέση με Μεξικό που περπατάς στον δρόμο και...
0: Μεξικό, άσε, Μεξικό είναι τεράστιο πρόβλημα, όχι τεράστιο. Δεν έχει επιστροφή αυτό που έχει το Μεξικό.
1: Δεν είναι, το πέσει 50-50.
0: Ναι, 40-60, μη σε πω. Άστο, άμα είσαι και κάποιο όνομα είναι ακόμα πιο δύσκολα, ξέρεις.
1: Ναι, φυσικά, ναι, φυσικά.
0: Ναι, άστα να πάνε.
1: Τι γίνεται ο κόσμος, αδερφέ?
0: Άστο λίγο τον κόσμο. Πριν πάω στον κόσμο να μείνουμε στα εντός συνόρων, είχα δύο φίλους που μου έστειλαν μήνυμα από το απόγευμα σήμερα. Ρώτησα τον καθηγητή, αυτές οι κινήσεις που κάναμε στο βόλεϊ, τι ρόλο βαράνε? Μάλλον θέλουν να πούνε σε τι επίπεδο είναι, κατάλαβες?
1: Κοίταξε, ο στόχος φέτος, σου είπα ποιος είναι, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Ο στόχος φέτος δεν είναι ο πρωταθλητισμός.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν μας προκύψει, ναι, καλώς θα ορίζει.
0: Ναι.
1: Αλλά οι υπόλοιπες 4 ομάδες ενισχύθηκαν πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό.
0: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Μήλωνας
1: και Πανιώνιος.
0: Πανιώνιος μπήκε στο προσκήνιο.
1: Μάλιστα.
0: Πανιώνιος και στα κορίτσια και στους άντρες πάνε να κάνουν δουλειά.
1: Ναι, φυσικά.
0: Μάλιστα,
1: είναι
0: μπράβο τους.
1: Ο παράγων χρήμα.
0: Μπράβο τους. Μπράβο τους.
1: Και αυτό είναι θετικό γιατί... Βλέπεις και στο μπάσκετ, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης αυτή τη στιγμή προχωράνε σε μεταγραφές που δεν θα μπορούσαμε να τις είχαμε φανταστεί. Εντάξει,
0: ναι,
1: πέρα από 2-3 χρόνια.
0: Σωστά.
1: Σε αγορές παιχτών, ας πούμε.
0: Ούτε πέρσι.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Ναι, ούτε πέρσι.
1: Τώρα το τι θα δούμε θα φανεί στο παρκέ, βέβαια. Όλα τα άλλα είναι...
0: Ναι.
1: Είναι καθίες. Αλλά, ωραία, κτίζονται και από τις δύο ομάδες. Υπάρχουν προδιαγραφές για δημιουργία ανταγωνιστικών ομάδων. Τώρα δεν ξέρω το βαθμό της ανταγωνιστικότητας, δεν ξέρω το χρόνο που θα χρειαστεί, δεν είμαι ειδικός στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Αλλά οπωσδήποτε γίνονται πάρα πολύ σημαντικά βήματα.
0: Κοίταξε, από ό,τι λένε νούμερα, άντε να σου βάλω εγώ και κάτι παραπάνω, δηλαδή 10 με 15 εκατομμύρια το μπάτζετ. Οι άλλοι παίζουν 35-40, ρε φίλε, οι δύο των Αθηνών. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μία διαφορά.
1: Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα μείνει στα 10 με 15.
0: Νομίζεις πάει παραπάνω, ε?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος με ό,τι ασχολήθηκε, δεν ασχολήθηκε για να είναι δεύτερος, τρίτος ή πέμπτος. Με ό,τι ασχολήθηκε στη ζωή του. Τώρα, αν πέσω έξω, δεν ξέρω, αλλά περιμένω κινήσεις ιδιαίτερα θεαματικές.
0: Okay.
1: Μπορεί και να διαψευστώ, δεν είμαι παντογνώστης, ούτε το γνωρίζω προσωπικά. Αλλά με ό,τι ασχολήθηκε στη ζωή του και επιχειρηματικά και στις Ηνωμένες Πολιτείες κλπ, πήγαινε πάντα για την κορυφή. Και αυτό αποτέλεσε γι' αυτό στάση ζωής. Τώρα αν στο μπάσκετ έχει άλλα σχέδια, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Όχι, μπορεί την πρώτη χρονιά να είναι ένα μεταβατικό στάδιο, να μην μπορεί...
1: Ακριβώς, την πρώτη χρονιά μπορεί να είναι ένα μεταβατικό στάδιο.
0: Ναι, έτσι το βλέπω κι εγώ. Έτσι το βλέπω.
1: Όπως και το ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για έναν πρόεδρο ο οποίος θέλει να δώσει τα πάντα και θα έδινε τα πάντα, γιατί ο τελευταίος που μπορούσε να χαρακτηριστεί σφιχτός οικονομικά είναι ο κύριος Λαβίδη.
0: Ναι.
1: Αλλά οι καταστάσεις οι οποίες υπάρχουν σήμερα, οι υφιστάμενες,
0: ναι,
1: είναι πάνω από οποιονδήποτε Σαββίδη, από οποιονδήποτε Μιστακίδη, από οποιονδήποτε επιχειρηματία, έστω και αυτής της εμβέλειας.
0: Σωστά.
1: Είναι οι εξελίξεις γεωπολιτικές, είναι capital controls, είναι τα πάντα.
0: Ναι.
1: Έτσι, επομένως, ας ηρεμήσουμε οι παοξίδες και ας σταματήσουμε να βρίζουμε ένας τον άλλον, να απαξιώνουμε ένας τον άλλον και να κοιτάξουμε τι μπορούμε να καταφέρουμε. Έχουμε ένα βασικό σκελετό, να κάνουμε στοχευμένες κινήσεις και σωστές, να επενδύσουμε σε 2-3 παιδιά που αποδεδειγμένα μπορούν να προσφέρουν από τις υποδομές, έτσι, και να κυρίως να μην χάσουμε ούτε το κουράγιο μας, ούτε η φετινή μας πίκρα, ας πούμε, να αποτελέσει οδηγό. Θα λέμε πάντα το the next time, την άλλη φορά, την επόμενη φορά είναι δικιά μας.
0: Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Α, έμαθες για την τελευταία εξέλιξη για Βιερίνια και λέω μάτωσε.
1: Ό,τι, όχι, δεν έμαθα.
0: Γιατί ήταν είναι της τελευταίας ώρας. Βγήκε πλέον η πρώτη είδηση σε ό,τι αφορά στις ανακατατάξεις, εν πάση περιπτώσει, στην ΠΑΕ. Ο Αντρέ Βιερίνια τεχνικός διευθυντής, ο Λέω Μάτος αθλητικός διευθυντής.
1: Νομίζω ότι πάρα πολύ σωστή κίνηση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ που πέρασαν, φόρασαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ και απολαμβάνουν την ευγνωμοσύνη μας, το σεβασμό μας, το θαυμασμό μας, θα έλεγα, και την αγάπη μας.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι, ήταν μια πάρα πάρα πολύ σωστή κίνηση.
0: Ναι. Ναι. Ελπίζουμε να συνεχιστούν αυτά.
1: Γιατί είναι κομμάτι ζωής για τον Μάτος ο ΠΑΟΚ και μη σου φανεί παράξενο αν φέρει δύο ταλεντάρες από Βραζιλία.
0: Καθόλου δεν θα μου φανεί.
1: Έτσι, οι οποίες να βγάζουν μάτια. Πολύ σωστή κίνηση και μπράβο και χάρηκα τώρα που μου το είπες. Μπράβο.
0: Ναι, και εγώ καταχάρηκα. Με το που ήρθα στούντιο έμαθα την είδηση και καταχάρηκα. Είναι ειδικά, το λέω, ο Μάτος είναι καλός φίλος και γνωρίζω πολύ καλά το παιδί και την οικογένεια. Είναι τρομερός τύπος, τρομερός τύπος.
1: Το θεωρώ, δεν ξέρω, ίσως το κορυφαίο πλάγιο μπακ που πέρασε από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ίσως το κορυφαίο μπακ γιατί είχε τα πάντα.
0: Σωστά. Ακόμα είχε και κεφάλι. Ακόμα και κεφάλι είχε.
1: Τα πάντα.
0: Ναι, ναι,
1: είχε,
0: ναι.
1: Τα πάντα.
0: Και ήταν
1: ένας ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής.
0: Σωστά.
1: Είχε τα πάντα.
0: Πριν το ξεχάσω, για έναν φίλο ακροατή ο οποίος άφησε μήνυμα στη γραμματεία για το αν γνωρίζω αν ο Ταϊρή θα μείνει στον ΠΑΟΚ, να του πω λίγο αργότερα θα έχουμε εδώ ενημέρωση για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αυτό... κοιτάξτε, έχω και εγώ αγωνία γι' αυτό, γιατί είναι το πουλέν μου, έτσι.
0: Κοίταξε, και εμένα το πουλέν μου είναι. Απλά δεν ξέρουμε τώρα σε αυτόν τον ΠΑΟΚ πλέον τη νέα σεζόν αν ο Ταϊρή θα αρκεστεί σε ένα δεύτερο ρόλο. Γιατί μόνο σε δεύτερο ρόλο μπορεί να παίξει πλέον ο Ταϊρή. Θα έρθει ένα αρκετά καλύτερος από τον Ταϊρή. Οπότε δεν ξέρω αν ο Ταϊρή αρκεστεί σε 10-15 λεπτά. Κατάλαβες τι λέω, καθηγητά μου, τώρα.
1: Πιστεύω ότι ο Ταϊρή πρέπει να μείνει στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, αλλά...
1: Έρχονται στιγμές που είναι μια ομάδα μόνος του.
0: Ναι, αλλά σε αυτόν τον νέο ΠΑΟΚ ο Ταϊρή θα παίζει δεύτερο ρόλο.
1: Σε κατάλαβα.
0: Θα θέλει ο Ταϊρή να παίζει 10 λεπτά σε κάθε παιχνίδι. Κατάλαβες.
1: Κοίταξε. Εάν σε αυτό τον ΠΑΟΚ ο Ταϊρή έχει το δεύτερο ρόλο, να κλείσουμε ραντεβού του χρόνου για τον τελικό του...
0: του Europa League, του Euroliga. Όχι της Euroliga, τα ξεχνάω εγώ αυτά. Champions League και τα λοιπά. Όντως θα είναι για δεύτερο ρόλο. Μία,
1: εκτός αν ο πρόεδρος, ο κ. Φταγίδης, ξέρω εγώ, έχει αποφασίσει να πυροδοτήσει τη βόμβα, ας πούμε, και να δημιουργήσει τον ΠΑΟΚ σε χρόνο ρεκόρ, δεν το ξέρω αυτό, θα το δείξει το αύριο.
0: Κοίτα, σίγουρα στο λέω και μου το λένε τα παιδιά, δεν το ξέρω εγώ, τα παιδιά του μπάσκετ, τα παιδιά του ρεπόρτερ, οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, ότι ο Ταϊρή θα έχει δεύτερο ρόλο. Δεν μπορεί να έχει πρώτο σε αυτό τον ΠΑΟΚ. Αντιλαμβάνεσαι τι λέω.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Άρα,
1: το καταλαβαίνω.
0: Αν ο Ταϊρή θέλει να παίξει δεύτερο ρόλο,
1: να κάνει.
0: Έτσι, έχει καλώς.
1: Γιατί τον, είναι το που λένε μου, τον αγαπώ πολύ.
0: Ναι, κι εγώ. Φοβερός ο τύπος. Εδώ δεν ξέρουμε αν θα μείνει ο Μπέβερλι που έκανε πράγματα και θάματα τον τελευταίο μήνα, ανάμιση.
1: Εάν φύγουν αυτοί, ποιοι θα έρθουν, ρε σημαίνει.
0: Αυτό σου λέει ότι θα έρθουν καλύτεροι. Αυτό σου λέει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ήδη έρχονται άτομα. Ανακοινώθηκε σήμερα και ο Μήτρου Λόγκ. Αντιλαμβάνεσαι τώρα περί τίνος μιλάμε. Θα έρθει και ο Καλάθης σε λίγο, μόλις τελειώσει από εκεί.
1: Έχω κάποιες πληροφορίες και είδα και κάποια βίντεο. Okay, ας είμαστε λοιπόν αισιόδοξοι και ας τυχόν, ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί και κάποια λύση για το έρημο το Βόλι.
0: Ναι, ναι.
1: Που φέτος με τόσα προβλήματα, κύματα, φτάσαμε στο τελικό.
0: Το τελικό, ναι, όντως. Λοιπόν, σιγά σιγά σε πάω στα εκτός συνόρων. Okay. Και διαβάζω τη μία κοντά σε συμφωνία Αμερικάνη με το Ιράν. Μετά από μία μέρα, ούτε καν 24 ώρες μετά, δεν υπάρχει συμφωνία, βομβαρδισμοί από εδώ και από εκεί, κλείνουν τα στενά, ανοίγουν τα στενά, ξανακλείνουν τα στενά, ο Τραμπ λέει θα σας κάνω και θα δείτε, λέει ότι έχει 22% έχουν απομείνει πύραυλοι, λέει, στο Ιράν, θα τους τελειώσουμε και τι γίνεται εκεί πέρα, κάθε μέρα διαφορετικό σκηνικό.
1: Είναι αυτό που περιγράψαμε, Μιχάλη μου, είναι η κλιμακούμενη αστάθεια και η ελεγχόμενη αστάθεια. Με βάση τις πληροφορίες τις διαθέσιμες από τις διεθνείς πηγές, επιβεβαιώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέριψαν ιρανικά ντρόνς κοντά στα στενά του Ορμούς, ακολούθησαν αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικά παράκτια ραντάρ και εγκαταστάσεις διοικήσεως μη επανδρομένων. Με τη σειρά του το Ιράν εκτόξευσε βαλιστικούς και ντρόνς κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.
0: Ναι.
1: Σε αμερικανικές βάσεις, με τις περισσότερες βέβαια αναφορές να κάνουν λόγο για αναχαιτήσεις, δεν το πιστεύω, και για μηδενικές απώλειες πάλι δεν το πιστεύω, είμαι κάπου στη μέση. Η δική μου εκτίμηση για τις τελευταίες εξελίξεις, αν τις εντάξουμε στο πλαίσιο που έχουμε συζητήσει και συζητάμε τους τελευταίους μήνες, βλέπω τρία βασικά στοιχεία. Πρώτον, δεν βλέπω καμία μετάβαση σε ολοκληρωτικό πόλεμο, δηλαδή αμερικανικά πλήγματα που να αφορούν πλήγματα κατά ραντάρες θητήρων ή δυνατότητες παρακολούθησης και διοικήσεως. Δεν βλέπουμε μαζική εκστρατεία εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων, στρατηγικών βιομηχανιών ή πολιτικής ηγεσίας. Και αυτό παραπέμπει ξεκάθαρα σε ελεγχόμενη κλιμάκωση παρά σε πόλεμο αλλαγής καθεστώτος. Το Ιράν, όχι, δεν θα συμφωνήσω με την δυτική άποψη, δείχνει ότι εξακολουθεί να έχει δυνατότητα απάντησης. Παρά τις προηγούμενες απώλειες, συνεχίζει και εκτοξεύει πυράβλους και μη επανδρομένα, επεκτείνει πίεση προς κράτη του κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις και αυτό ενισχύει την ανάλυση και το πόρισμα στο οποίο είχαμε καταλήξει. Δεν είναι αρκετά ισχυρό για να νικήσει ολοκληρωτικά τις ΗΠΑ, αλλά είναι αρκετά ανθεκτικό για να μην ιτηθεί εύκολα. Το πραγματικό κέντρο βάρους παραμένουν βέβαια τα στενά. Δεν θεωρώ ότι το Κουβέι τον Μπαχρέιν είναι ο τελικός στόχος. Το κρίσιμο σημείο τα στενά του Ορμούς. Διότι όποιος επηρεάζει τα στενά του Ορμούς, το έχουμε πει χίλιες φορές, επηρεάζει το πετρέλαιο, τις τιμές του, τις ασφαλιστικές χρεώσεις πλοίων και επηρεάζει φυσικά και την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Γι' αυτό εξακολουθώ να θεωρώ ότι το στρατηγικό παίγνιο δεν είναι κατάληψη εδάφους, αλλά είναι το τρίπτυχο κόστος, ναυσιπλοεία και ενεργειακή πίεση.
0: Μάλιστα.
1: Εάν με ρωτούσες για να κλείσω, αυτή τη στιγμή θα αλλάξει το μοντέλο που έχουμε αναπτύξει? Όχι. Τα σημερινά δεδομένα ταιριάζουν απόλυτα με το μοντέλο ελεγχόμενη πίεση, αντίπεινα, περιορισμένα πλήγματα, νέα διαπραγμάτευση, νέα ένταση. Δηλαδή ζώνη αστάθειας.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω ήμασταν πλήρως κατατοπιστικοί για τους ακροατές. Θα πάμε για αρκετό καιρό έτσι σε ένα ταγκό μακάβριο, χωρίς οριστική λύση, Μιχάλη μου. Αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη.
0: Βολεύει αυτό άπαντες από εκεί μεριά, ε?
1: Ναι, εξυπηρετεί αρκετούς, Μιχάλη, διότι ουδής κλιμακώνει, ουδής υφίσταται ήττα ή πλήγμα στο γόητρο.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν πάμε μαζί και όπου βγει.
0: Δεν ξέρω, είναι τρομερά δύσκολο σκηνικό. Και συμπορείς...
1: Θα φτάσουμε σε ένα σημείο που ενεργειακά θα αρχίσουν τα πρώτα συμπτώματα παγκόσμιας πίεσης. Ήδη έχουν αρχίσει να εμφανίζονται. Αν πάμε στα πρώτα στοιχεία σοκ, τότε ο δρόμος χωρίζεται σε δύο δρόμους. Παίρνεις ή τον δρόμο της ολικής κλιμάκωσης, κάτι το οποίο ουδής είναι πρόθυμος ή φαίνεται πρόθυμος να
0: βοηθήσει,
1: ή τον δρόμο των διαπραγματεύσεων. Προσωπικά πιστεύω ότι θα πάρουν το δεύτερο.
0: Η Κίνα τι ρόλο βαράει σε αυτό το ντουέτο εδώ?
1: Η Κίνα τρίβει τα χέρια της. Η Κίνα τρίβει τα χέρια της, όπως τρίβει τα χέρια της και η Ρωσία από άποψη οικονομίας.
0: Βέβαια.
1: Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή υφίστανται μία φορά, την οποία φορά καρπούται η Ρωσία, καρπούται η Κίνα, η οποία οικονομικά τίνει πλέον να γίνει ο παγκόσμιος ηγέτης του πλανήτη. Μιλάω από οικονομικής απόψεως, έτσι. Και παίζει παιχνίδια, θα έλεγα ισοδύναμα με τα παιχνίδια που παίζει σκάκι, ας πούμε, η Ρωσία.
0: Ναι.
1: Έχει διδαχθεί πάρα πολλά πράγματα, είναι ένας λαός με πολύ μεγάλη στρατιωτική παράδοση, αρχαίγονη, ξέρει να κάνει κινήσεις αφού πρώτα σκεφτεί. Δεν κάνει τις κινήσεις και μετά σκέφτεται τις συνέπειες,
0: ναι,
1: όπως οι Αμερικανοί πρόεδροι.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται σε οικονομικό επίπεδο. Δημιουργεί δοκιμή ναυτικού αποκλεισμού στην Ταϊβάν, προσμετρώντας τα αντανακλαστικά των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αντιδρούν. Επομένως το πιθανότερο με την Ταϊβάν είναι να την κρατήσει έτσι χωρίς κήρυξη ανεξαρτησίας για άλλα 100 χρόνια.
0: Ναι.
1: Οι κινήσεις της είναι κινήσεις ζατρικίου, δηλαδή από σκάκι.
0: Ναι. Τώρα που αναφερθήκαμε σε προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών, θεωρείς ότι ο Ομπάμα ήταν ο πιο σοβαρός από τους τελευταίους?
1: Κοίταξε, ο Ομπάμα καταρχάς ήταν υγιής. Και όταν λέω υγιής,
0: σωστό και αυτό.
1: Οργανικά,
0: σωστό και αυτό.
1: Βιολογικά δηλαδή και νοητικά.
0: Ναι.
1: Όχι ότι δεν υπέπεσα και αυτό σε κάποια λάθη, αλλά δεν είδαμε αυτά τα απίστευτα τα οποία είδαμε από τον νυν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τον προηγούμενο.
0: Ναι.
1: Αυτά τα οποία βλέπουμε δεν συνάδουν με τη λογική. Νομίζω ότι οποιοδήποτε άλλος ηγέτης θα είχε δώσει ένα τέλος σε αυτό το παράλογο παιχνίδι το οποίο παίζεται.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι,
1: το απάνθρωπο στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορούσε να συνεχίσει έτσι. Όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει καταλάβει ότι είναι εγκλωβισμένος. Κάνει δηλώσεις οι οποίες απάδουν προς τη σοβαρότητα την οποία πρέπει να διακατέχει ένας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι. Υπάρχει μια ευμεταβλητότητα από μία ώρα στην επόμενη, Μιχάλη. Είναι απίστευτο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι τρομερό αυτό.
1: Είναι απίστευτο.
0: Και μιλάμε για ηγέτες κρατών, και τι κρατών.
1: Ναι, ακριβώς. Κράτησε μία θέση, είσαι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, θέσε τους όρους σου ή, εν πάση περιπτώσει, ξέρεις κάτι, όταν αναλαμβάνεις ένα ρίσκο και δεν το πραγματοποιείς και όταν διακηρυχτικά, γιατί με διακηρύξεις δεσμεύτηκες ότι θα διαλύσεις στρατιωτικά το Ιράν και δεν το κάνεις, ο ιωσδήποτε μπορεί να θεωρήσει ότι διστάζεις.
0: Ναι.
1: Και αυτό ήδη είναι πλήγμα για το γόητρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Των Ηνωμένων Πολιτειών που αυτή τη στιγμή έχουν εκατομμύρια άστεγους, έχουν τρομερά προβλήματα οικονομικά.
0: Σωστά.
1: Έχουν μια τερατώδη ανισότητα οικονομικής, δημιουργείται μια κλιμάκωση κοινωνικών τάξεων.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει φτώχεια στην Αμερική, όχι αστεία, σε ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, έτσι. Θα πρέπει λοιπόν να σκύψει πάνω σε προβλήματα της αμερικανικής κοινωνίας, των νέων των Ηνωμένων Πολιτειών, των νέων ανθρώπων, να αφήσει αυτές τις μπούρδες για την Κούβα,
0: ναι,
1: πότε για το Μεξικό, πότε για την Βενεζουέλα, πότε για τη Γρυλανδία, ας πούμε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία καταδεικνύουν έναν άνθρωπο ο οποίος διακατέχεται από σύνδρομο μεγαλείου. Δηλαδή, δεν δείχνουν ένα σοβαρό άνθρωπο, Μιχάλη.
0: Ναι, ναι. Σοβαρός πρέπει να είμαι εγώ. Πάω στο διάλειμμα σε 2-3 λεπτά και επιστρέφουμε, καθηγητά μου.
2: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Το Vision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά. Κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία pop performer. Σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε X-Files. Ένα λεπτάκι θα είμαστε με τον καθηγητή μας και πάλι να σας πω ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης Β έχασε από την Πονφεραντίνα 0-1. Αποκλείστηκε. Καλά να πάθει. Την εμπιστεύτηκα εγώ. Την πατήσαμε με 1-1. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να κάνει το 1-1. Σε τέτοια παιχνίδια, όποιος βάζει το πρώτο γκολ είναι δύσκολα μετά. Στο Πορτογαλία χειλήμαστε στο 2-0 πλέον με 10 παίκτες και οι δύο ομάδες. Ο Λέο Ραφαέλ βγήκε με κόκκινη στο 47 για τους Πορτογάλους, ο Ιβάν Ρωμάν από τους Χιλιανούς. Το ίδιο λεπτό μάλλον πλακώθηκαν αυτοί οι δύο. Και μετά στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, στο 58 και στο 75 λίγο αργότερα, έγινε το 2-0 για τους Πορτογάλους. Γιβραλτάρ, νησιά Κέιμαν, τελικό 4-1. Ρουμανία Ουαλία 2-1, 81 το λεπτό, το δεύτερο γκολ των Ρουμάνων στο 80 λεπτό. Και μετά Αλβανία Λουξεμβούργο 0-1, 72 λεπτό, ενώ στην Ουρουγουάη Τορκέ Μαλντονάντο 1-4. Επικεντρώσαμε το ενδιαφέρον μας σε αυτό το παιχνίδι στο metrosport.gr. Καλά μας πάει το διπλό. Πολλοί πίστευαν στον Άσο, οι εταιρείες εννοώ. Εμείς κοντράραμε το φαβορί και δικαιωθήκαμε. Αλλά φάγαμε μεγάλη πατάτα από την Ατλέτικο Μαδρίτης Β, η οποία, επαναλαμβάνω, έχασε από την Πονφεραντίνα. Θα πάμε σε λίγο στον καθηγητή μας να σας πω λίγο την είδηση και πάλι προέκυψε πριν από λίγο. Τεχνικός διευθυντής στον ΠΑΟΚ ο Ανδρέας Βιερίνια, αθλητικός διευθυντής ο Λεωνίδας Σωμάτος, και μου έστειλε μήνυμα ο αδελφός μου ο Στάθης ο Στακάς και μου λέει ο Καρυπίδης είναι ο γενικός αρχηγός. Τώρα βέβαια, φίλε μου Στάθη, η διαφορά ήθελα να ξέρω πολύ του γενικού αρχηγού, του αθλητικού αρχηγού και του τεχνικού αρχηγού, ποια είναι μέσα σε μια ομάδα. Πολύ θα ήθελα να το γνωρίζω αυτό, γιατί υπάρχουν, μπορούμε να δώσουμε 10 ονομασίες σε ρόλους, αλλά οι ονομασίες δεν παίζουν κανένα ρόλο στο τέλος. Ρόλο παίζει το τι ρόλο παίζει ο καθένας μέσα σε μια ομάδα και ποιες είναι οι υπευθυνότητες που θα έχει στην ομάδα. Πιστεύω λίγο αυτά αργότερα θα εξακριβωθούν και θα τα μάθουμε και όλοι εμείς με λεπτομέρειες, πιστεύω, την επόμενη εβδομάδα. Πάντως ήταν πολύ ευχάριστη είδηση για μένα, γιατί έχω και τους δύο σε πολύ υψηλή εκτίμηση, και τους δύο, και τον Ανδρέα και τον Λεωνίδα. Λοιπόν, μια καλησπέρα και στο Δημήτρη Λελέκη, γιατί είναι στη γραμματεία και μας βοηθά. Επαναλαμβάνω, μπείτε λίγο στο Facebook, στη σελίδα μας Μετρόπολης 95,5 σας έχω το πρωτοσέλιδο, και μπήκε και ο Ιορδάνης ο Ηρακλειδέας, ο φίλος μου, και λέει Μιχάλη, ο Ηρακλής θα πάρει πρωτάθλημα και το κουκουέ κυβέρνηση για να μας κάνει γήπεδο. Χαρώ το φίλο μου τον Ιορδάνη, θα έχουμε πολλά να πούμε τη νέα χρονιά, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Να χαρώ το φίλο μου. Και πάλι Δημήτρη Λελέκη θέλω επαφή, ακόμα μία Δημήτρη μου, ευχαριστώ. Να δω αν έχει προκύψει κάτι ειδησιογραφικά, αν και δεν βλέπω έτσι σε πρώτη φάση κάτι το ιδιαίτερο. Το που παίζει πολύ και στα αθηναϊκά είναι η δολοφονία της κοπελιάς της 39χρονης από τον τύπο αυτό στην Καλαμάτα. Απίστευτα πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Απίστευτα πράγματα. Έχουμε φτάσει σε μια φάση ακόμη και στη χώρα μας να γίνονται τέτοια σκηνικά. Εγώ ειλικρινά δεν περίμενα ποτέ να δω τέτοια πράγματα εδώ στη χώρα μας, και όμως συμβαίνουν και εδώ. Για την Εθνική Νέων, φέραμε 0-0 στην Τούμπα με την Πορτογαλία. Είναι η δεύτερη αγωνιστική του έκτου ομίλου στη Λίγκα A των προκριματικών του Euro Under 19. Διατηρήσαμε τις ελπίδες μας σε ό,τι αφορά στην παραμονή μας στην κορυφαία κατηγορία. Εδώ θα παίξουμε την Τρίτη στις 6 ώρα απέναντι στο ΑΙΤ το Καζακστάν, και θέλουμε νίκη, γιατί είναι η νίκη που θα μας εξασφαλίσει την παραμονή στη Λίγκα A. Οπότε αν δεν νικήσουμε και αν φέρουμε ισοπαλία με το Καζακστάν, τότε θα χρειαστεί ήττα της Πορτογαλίας από τη Σερβία με διαφορά 2 τερμάτων, όπως μας ενημερώνει ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής. Καθηγητά μου. Όχι. Δημήτρη. Καθηγητά μου. Όχι.

Μετά το 0-0 με την Πορτογαλία για την Under 19 είχαμε σοκ στη Μαδρίτη. Η Τενερίφη έβγαλε και πάλι διπλό στη Μαδρίτη. Νίκησε τη Ρεάλ. Είναι μέσα στις μεγαλύτερες εκπλήξεις της φετινής Λίγα Εντέσα αυτή η νίκη μέσα στην Μαδρίτη. Με 107-95 παρακαλώ, εκτός αφήνει την Ρεάλ Μαδρίτης, την πρωταθλήτρια Ισπανίας, η Τενερίφη. Γίνονται και αυτά. Άντε να έχουμε και τέτοια σκηνικά και του χρόνου με τις ομάδες των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης να παίζουν ωραίο ρόλο πλέον στο πρωτάθλημά μας από τη νέα χρονιά. Μακάρι από τη νέα χρονιά να έχουμε και τέτοια. Τα δεκάλεπτα στη Μαδρίτη 24-23, 45-49 πήρε προβάδισμα η Τενερίφη. Πήρε το προβάδισμα και πάλι στο τρίτο δεκάλεπτο η Ρεάλ με 73-70 για να έρθει το τελευταίο δεκάλεπτο και να κάνει μεγάλη ανατροπή η Τενερίφη και να παίρνει το μάτς και την πρόκριση στα ημιτελικά 95, επαναλαμβάνω, 107 για την Τενερίφη. Φοβερό. Έχουμε τον Παναθηναϊκό να καταγγέλει τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα σε ό,τι αφορά στον Ολυμπιακό, λέγοντας μάλιστα εδώ βγαίνει μια ατάκα από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τέλος η ανοχή, μετά και το 1-1 το χθεσινό στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Φοβερά πράγματα. Και μας λέει ο Χρήστος Δοβλέτογλου εδώ ότι σε νέα φάση αντιπαράθεσης μπαίνουν τελική τη στοίχημα GBL, καθώς η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση με αιχμές και καταγγελίες κατά του Γενικού Διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, του Νίκου Λεπενιώτη και του προπονητή των Ερυθρολεύκων Γιώργου Μπαρτζόκα. Φοβερά πράγματα στο δικό μας τον καλαθοσφαιρικό κόσμο, σε αντίθεση με εκείνον της Ισπανίας όπου η Τενερίφη απέκλεισε τη Ρεάλ μέσα στην έδρα της από τα ημιτελικά. Εδώ παίζουμε τον τρίτο τελικό την Δευτέρα αν θυμάμαι καλά. Οι εντάσεις εδώ έχουν φτάσει στο κόκκινο. Ας προσέξουν οι δύο ομάδες να μην έχουμε τράβαλα. Με την ΚΑΕ Ολυμπιακός βέβαια να ζητά διετή απαγόρευση εισόδου στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ναι, δεν θα μπει ξανά στα γήπεδο Γιαννακόπουλο στα επόμενα δύο χρόνια. Μάλιστα, κάτι είπαμε τώρα. Λοιπόν, λίγο τα τελευταία τελικά για τον φίλο τον Κώστα. Δεν έχει και πολλά μάτς βέβαια. Το 0-0 της Πορτογαλίας με την Ελλάδα Under 19 το παιχνίδι άρχισε στις 6. Τελικό το 0-0. Παναλαμβάνω, θέλουμε νίκη απέναντι στο ΑΕΤ το Καζακστάν για να παραμείνουμε στη μεγάλη κατηγορία. Την Ισπανία Ατλέτικο Μαδρίτης Β Πονφεραντίνα 0-1. Και μετά Γιβραλτάρ νησιά Κέιμαν και αυτό τελικό 4-1. Σε εξέλιξη πλέον Πορτογαλία Χιλή 86 λεπτό 2-0. Τελικό το Ρουμανία Ουαλία 2-1. Ενώ η Αλβανία εξακολουθεί να χάνει από το Λουξεμβούργο, παρακαλώ, 0-1. Λέ ρε παιδιά. Τόρκια Ντεπορτίβο Μαλντονάδο 1-4, 82 λεπτό. Την πανέμορφη Ουρουγουάη. Και είπα Γερμανία, ήδη βγήκε το γκολ-γκολ. Περιμένουμε να βγει και το over τώρα. Ημίχρονο, είπα Γερμανία 1-1. Η Γερμανία προηγήθηκε 0-1. Η είπα ισοφάρισε, οι Ηνωμένες Πολιτείες ισοφάρισαν σε 1-1. Και περιμένουμε τώρα αρχή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Χάβερτς πέτυχε το 0-1 στο τρίτο λεπτό από ασίστ του Κίμικ και ο Άντωνι Ρόμπινσον ισοφάρισε στο 37ο λεπτό για τους Αμερικάνους. Ελβετία Αυστραλία 1-0 41ο λεπτό. Παναμάς Βοσνία 0-1 40ο λεπτό. Καστελιόν Αλμερία 0-0 39ο λεπτό. Και εδώ έχει ενδιαφέρον και για μας και στοιχηματικά αυτό το Καστελιόν Αλμερία. Εγώ κόντραρα το φαβορί την Καστελιόν για να δούμε αν θα μας βγει κόντρα. Παραμένει βέβαια το 0-0, αλλά είμαστε ακόμα στο 39ο λεπτό.

0: Φίλε Γιώργο, καμιά 10-11 συμβόλαια είναι αυτά του ΠΑΟΚ που τελειώνουν. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα κάνει 7 μεταγραφές. Δεν ρώτησα και τον Γιώργο τον Καστάνη, αύριο θα τα πούμε ίσως πιο αναλυτικά αυτά. Αλλά είναι και η φάση με τον Γιακουμάκη και Τζιόρα Μεϊτέ ανανεώνουν αυτόματα. Είναι παιδιά που φεύγουν από τον ΠΑΟΚ, είναι παιδιά που θα έρθουν. Πολλά έχουν να γίνουν τις επόμενες ημέρες. Το σίγουρο είναι ότι ο Βιερίνια και ο Μάτος είναι δικοί μας, όχι παίκτες βέβαια, αλλά είναι σε διευθυντικό επίπεδο και οι δύο πλέον στον ΠΑΟΚ και είναι τρομερή αυτή η είδηση, πολύ καλή εξέλιξη μάλλον, οπότε είμαστε μια χαρά. Ο φίλος ο Γιάννης λέει, ο DJ ο Γιάννης λέει, Μιχάλη γιατί αφού είναι βρωμοράδιο ο τύπος σας ακούει. Τι ψάξεις ρε φίλε τώρα, δηλαδή, καθηγητά μου.
1: Έλα ρε αγόρι μου, επιτέλους. Τι έγινε, σε συνέλα από Τραμπ.
0: Επιτέλους, σαμποτάζ πέφτει.
1: Τι γίνεται ρε παράγει.
0: Δεν ξέρω,
1: εμείς
0: δεν ξέρω.
1: Εμείς απλά αλήθειες λέμε.
0: Έβαλε δάχτυλο ο Τραμπ μου φαίνεται.
1: Μα δεν είναι δυνατόν, ή ο Τραμπ ή το καλό μου, η πρέσβυρα.
0: Την είδα προχθές σε μια φάση, είχε πάει σε μια δεξίωση, τι είχε κάνει πάλι. Τέλος πάντων, άντε να μην πω τώρα τίποτα.
1: Τέλος πάντων, να μην πεις τίποτα.
0: Ναι, δεν τίποτα λέω τίποτα.
1: Το καλό μου δεν σου έφτιαξε σε τίποτα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Δεν
1: λοιπόν,
0: λέω τίποτα.
1: Πάμε τώρα στα σοβαρά.
0: Ναι.
1: Όπου είχαμε πλήγμα 573 ντρόνς μετά την άρνηση του Πούτιν, του Βλαδίμηρου, για συνομιλίες την οποία υπέβαλε ο Ζελένσκι.
0: Ναι.
1: Καλά, η ελληνική δημοσιογραφία είναι εκπληκτική, ας πούμε.
0: Για ντροπιαστική στιγμή αναφέρουν.
1: Ντροπιαστική στιγμή για τον Πούτιν. Αυτός ο όρος είναι ξεκάθαρα δημοσιογραφικός, δεν είναι αξιολογικός.
0: Ναι.
1: Από στρατιωτική σκοπιά, το γεγονός ότι η Ουκρανία εξαπολύει επίθεση με 376 ντρόνς δεν συνεπάγεται σε καμία των περιπτώσεων ότι αυτό συνιστά ντροπή για τη Ρωσία.
0: Βέβαια.
1: Πώς είναι ντροπιαστική στιγμή όταν η Ρωσία αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να κατέχει περίπου το 23% της Ουκρανικής επικράτειας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν μπορεί να μου το εξηγήσει κανείς.
0: Πρόκειται
1: για ένα τακτικό γεγονός. Είναι μια πετυχημένη επιδρομή ντρόνς που μπορεί να συνιστά μια τακτική επιτυχία της Ουκρανίας.
0: Σωστά.
1: Χωρίς αυτό να μπορεί να μετουσιωθεί σε στρατηγικό...
0: Να πανηγυρίζουμε δηλαδή και καλά.
1: Ναι, εντάξει. Η Ρωσία διατηρεί σημαντικά εδάφη. Η Ουκρανία εξακολουθεί να διαθέτει ικανότητα πλήγματος σε βάθος με τα δυτικά όπλα. Καμία πλευρά δεν έχει πετύχει αποφασιστική στρατηγική νίκη. Περιμένουν όλοι να πάνε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με νικητή φυσικά τη Ρωσία. Και ο πόλεμος και εκεί έχει μετατραπεί σε πόλεμο φθοράς. Είναι το νέο δόγμα.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως αυτή η δημοσιογραφική ερμηνεία δεν μπορεί να είναι αντικειμενικό στρατηγικό συμπέρασμα. Υπάρχει ικανότητα για πλήγματα σε βάθος της Ρωσίας. Αυτό θα σκληρύνει τα ρωσικά αντίπεινα.
0: Ναι. Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα.
1: Ως ολούπο σφοδρό βομβαρδισμό του Κιέβου και των Πέριξ περιοχών με θύματα πάλι δυστυχώς τους αμάχους.
0: Σωστά.
1: Ο πόλεμος και η τρέλα και η σχιζοφρένεια της εποχής μας συνεχίζεται αδιάλειπτα, άρα εκεί δεν μπορούμε να περιμένουμε. Είχα πει προχθές ότι βλέπω πως πάμε σε μια σύγκληση, σε μια διπλωματική λύση. Αν τυχόν δεν έχουμε κάποιο θεαματικό στρατηγικό γεγονός, δηλαδή αν δεν ισοπεδωθεί το Κίεβο, δεν βλέπω να πηγαίνουμε τελικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
0: Μάλιστα.
1: Το ανησυχητικό για να προλάβω και θα τα πούμε για αύριο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ότι έχουμε έκρηξη, Μιχάλη μου, 65% στις αναφορές κακοποίησης,
0: ναι,
1: παιδιών.
0: Ναι. Στο διαδίκτυο κυρίως.
1: Δεν ξέρω αν είσαι ενήμερος.
0: Στο διαδίκτυο, με κορίτσια μικρά κυρίως.
1: Μπράβο. Από 13 έως 15 ετών.
0: Ναι, φοβερό και άλλο και αυτό.
1: Τώρα, αν το ποσοστό 65% είναι σωστό και προέρχεται από επίσημα στοιχεία,
0: ναι,
1: τότε πράγματι πρόκειται για μια πολύ ανησυχητική εξέλιξη.
0: Είναι επίσημα στοιχεία.
1: αν και πρέπει να, ναι, εκείνο το οποίο διευκρινίζει όμως, ξέρεις, με τη στατιστική έχουν ένα πρόβλημα αυτοί οι οποίοι την διαχειρίζονται.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το ίδιο 65% στις αναφορές, με το 65% στα περιστατικά και με το 65% στις καταγγελίες είναι, που επιβεβαιώθηκαν.
0: Είναι συναγερμός σε ό,τι αφορά στο 65% στις αναφορές κακοποίησης.
1: Ωραία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, πρόσεξε με, διαδικτυακή αποπλάνηση ανηλίκου, εκβιασμό με φωτογραφίες, αποστολή πορνογραφικού υλικού σε ανηλίκους, διαδικτυακή παρενόχληση, απόπειρες προσέγγισης μέσω κοινωνικών δικτύων ή οικονομικές απάτες.
0: Ναι.
1: Επομένως, εδώ τα πράγματα περιπλέκονται. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι παλιότερα ο κίνδυνος προέρχονταν από forums, από άγνωστους χρήστες, και σήμερα εκπορεύεται από το Instagram, το TikTok, τις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και τα ψεύτικα προφίλ.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτό το θέμα θέλει ιδιαίτερη προσοχή για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και για την ηλεκτρονική δίωξη κατά κακουργημάτων και κακουργηματικών πράξεων. Με τις δημοσκοπήσεις τα έχω χαμένα, δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη. Ξέρεις ότι εγώ ποτέ μου δεν πίστεψα, λέω και πάλι ότι με την στατιστική έχουμε ένα πρόβλημα εδώ.
0: Ναι.
1: Επειδή συμβαίνει να είμαι μαθηματικός, να το πω απλά, Μιχάλη μου.
0: Ναι.
1: Ένα δείγμα από 1000 έως 1500 ανθρώπους δεν μπορεί να διαμορφώσει ή να, να αποδείξει, να καταδείξει τάση.
0: Δεν είναι βάση.
1: Έτσι, υπάρχει πάντα ένα δειγματοληπτικό σφάλμα, ένα σφάλμα μη απόκρισης.
0: Σωστά.
1: Ένα σφάλμα στάθμισης και ένα σφάλμα της τελευταίας στιγμής.
0: Ναι.
1: Δεν είναι στατιστικό σφάλμα, είναι ότι πολλοί άνθρωποι δεν απαντούν.
0: Σωστά.
1: Κρύβουν την πραγματική πρόθεση ψήφου και δηλώνουν αναποφάσιστοι ενώ ήδη έχουν αποφασίσει.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από το σύμπλη 3%.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε με τώρα. Αν μια δημοσκόπηση δίνει, Νέα Δημοκρατία λέω εγώ τυχαία, 28%, Πασόκ 13%, Ελλάς 14%. Δεν με ενδιαφέρει τόσο το ακριβές ποσοστό ως στατικό λόγο. Με ενδιαφέρει αν 10 ανεξάρτητες διαφορετικές εταιρείες καταδεικνύουν το ίδιο μοτίβο.
0: Ναι.
1: Εάν το καταδεικνύουν όλες αυτές οι ανεξάρτητες, τότε ναι, πιθανότατα υπάρχει πραγματική τάση.
0: Ναι, και όπως το λες και είναι από ποια περιοχή είναι αυτό το δείγμα, έτσι, δηλαδή έχει μεγάλη διαφορά.
1: Μπράβο. Το λάθος που κάνουν πολλοί, βλέπουν μία δημοσκόπηση σαν πρόβλεψη εκλογών. Δεν είναι. Είναι φωτογραφία μιας στιγμής.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να μετράς σήμερα τη θερμοκρασία και να λες ότι ξέρεις τον καιρό σε 3 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές δημοσκοπήσεις πετυχαίνουν σχετικά καλά την κατάταξη των κομμάτων. Δυσκολεύονται περισσότερο στα ακριβή ποσοστά και δυσκολεύονται ακόμη περισσότερο στην αποχή ή στα μικρά κόμματα. Δηλαδή συχνά προβλέπουν σωστά ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος ή τρίτος, αλλά όχι πάντα με τη σωστή διαφορά. Τι θα έπρεπε να κάνουμε για να το κλείσουμε? Θα έπρεπε να τις αντιμετωπίσουμε όπως ένα Μόντε Κάρλο δείγμα. Όχι ως αλήθεια, αλλά ούτε ως άχρηστο θόρυβο. Αν δεις μια δημοσκόπηση, δεν σημαίνει πολλά. Αν δεις 20 ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις,
0: ναι,
1: να συγκρίνουν στο ίδιο αποτέλεσμα,
0: σωστά,
1: τότε αρχίζει και εμφανίζεται πραγματικό πληροφοριακό ζήμα μέσα από το θόρυβο.
0: Ναι. Τότε αποτελεί βάση.
1: Μπράβο. Αυτό εξάλλου αποτελεί, είναι πολύ κοντά στη λογική του νόμου των πιθανοτήτων, του νόμου των μεγάλων αριθμών. Δεν εμπιστεύεσαι μία μέτρηση. Εμπιστεύεσαι τη σύγκληση πολλών ανεξαρτήτων,
0: ναι,
1: μετρήσεων. Για να τελειώνουμε με αυτό το ανέκδοτο. Εντάξει.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Έχεις 2-3 λεπτάκια για να κλείσεις οποιοδήποτε θέμα θες. Γιατί αύριο θα τα πούμε, θα έχουμε ένα χρόνο να πούμε περισσότερα.
1: Θα έχουμε χρόνο και φαντάζομαι ότι δεν θα σε συλλάβει ο Τραμπ. Άρα λοιπόν...
0: Κάτι θα έχεις από τον Τραμπ μέχρι αύριο, δεν μπορεί.
1: Ναι. Είναι... Σου είπα, μου δίνει την εικόνα του παιδιού που δεν το παίζουν.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: δεν ξέρει,
0: ναι,
1: πώς να τη δράσει.
0: Ναι, λοιπόν, ναι, ναι.
1: Εδώ πέρα όμως δεν αφορά μόνο τον Τραμπ αυτό που θα πω, αφορά τους κάμερα, αφορά τους ηγέτες, τους δυτικούς, οι οποίοι φαίνεται να σπάζονται την άποψη ότι μέχρι το 2030 η Ρωσία θα είναι έτοιμη να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ. Ειλικρινά δεν ξέρω αν οι περισσότεροι ηγέτες της Δύσης νοσούν από φοβική ιδεολειψία ή πως θα έπρεπε να ξεκινούσαν συνεδρίες. Και όσο πικρό και να είναι το χιούμορ μου, αγγίζει ένα πραγματικό φαινόμενο. Πολλές φορές οι πολιτικές ηγεσίες, Μιχάλη, λειτουργούν μέσα σε ένα περιβάλλον που ευνοεί αυτό που οι ψυχολόγοι ονομάζουν ενίσχυση απειλής. Σκέψη χείρισης του σεναρίου, ομαδική σκέψη και δίλημα ασφάλειας. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, όταν ένας ηγέτης μιας χώρας, όπως είναι η Γερμανία, η Αγγλία, η Γαλλία, λέει, ισχυρίζεται ότι η Ρωσία μπορεί να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ μέχρι το 2030, δεν σημαίνει απαραίτητα πως πιστεύει ότι η επίθεση είναι βέβαιη. Τι σημαίνει? Θέλω αύξηση αμυντικών δαπανών, θέλω στήριξη των τεράστιων αμυντικών κολοσσών, θέλω να προετοιμάσω την κοινή γνώμη και να την ποτίσω με φόβο και δέος, θέλω να πιέσω τους συμμάχους να εξοπλιστούν και πρέπει να εξετάζω και το δυσμενέστερο σενάριο. Στη στρατηγική ανάλυση υπάρχει ένας παλιός αρχαίγονος κανόνας. Οι στρατοί πληρώνονται για να ανησυχούν για αυτό που μπορεί να συμβεί και για όχι για αυτό που θεωρούν πιθανό.
0: Και
1: αυτό
0: είναι δόγμα. Και οι βιομηχανίες πολιτικών συστημάτων, εν πάση περιπτώσει, την τρίβει τα χέρια της. Η όποια
1: Ακριβώς. Γιατί μιλάμε πλέον συσσωρευτικά για κέρδη, ας πούμε, εκατοντάδων δις.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Τώρα,
1: όσο για τη συνεδρία που ισχυρίστηκα, αν έβαζα σε ένα δωμάτιο όλους τους ηγέτες, στρατηγούς, αναλυτές και δημοσιογράφους που προβλέπουν καταστροφές, πιθανότατα ο ψυχολόγος θα χρειαζόταν ένα γραφείο μεγαλύτερο από το γραφείο του ΝΑΤΟ για να κάνει τα σχετικά του πειράματα.
0: Σίγουρα.
1: Δεν αντέχω άλλο να ζω σε ένα κόσμο ο οποίος δεν συνάδει με τη λογική, Μιχάλη μου. Γι' αυτό είπα να πάω στην Αργεντινή και βλέπω ονειρεμένα τοπία, βλέπω στο δρόμο μία Αργεντίνα με το κατάλληλο ξεσανδάλι να με προσκαλεί σε χορό. Ποιο χορό, ρε παππούδι, πέρασαν τα χρόνια.
0: Άστα, φίλε, άστα, μη μου τα λες εμένα, άστα. Άστα, αδελφέ μου.
1: Εύχομαι στους υπέροχους, τους μοναδικούς ακροάτες που μας ακούν, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Έχουμε ένα χαμόγελο καρδιάς για όλους.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Ήθελα σήμερα να μιλήσω για τις ελπίδες, τις πρόορες που δίνω σε απελπισμένους ανθρώπους για το προσωποποιημένο εμβόλιο κατά του καρκίνου. Αλλά πιστεύω ότι
0: αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο, πολύ μεγάλο, γιατί έχουμε ήδη πρώτα δείγματα. Το έχω εγώ εδώ, θα το έχω σημειώσει για αύριο. Οπότε να είσαι σίγουρος ότι αύριο θα μιλήσουμε γι' αυτό, και δεν είναι μόνο γι' αυτό, γιατί έχουμε και άλλα θεματάκια τα οποία είναι αρκετά σημαντικά. Ελπίζω.
1: Θα συνεχίσω να σε ακούω, γιατί με ενδιαφέρει αν θα φύγω τα αίρη μου.
0: Ναι, να χαρώ. Θα τα ακούσουμε λίγο αργότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιγαντά. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ, Μιχάλη μου.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά. Και βέβαια έχω και θέμα αύριο για την είδηση που προέκυψε πριν από κάποιες μέρες, ότι περισσότεροι από 370 συνάνθρωποι μας πνίγονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Μιλάμε ένα την ημέρα να πνίγεται στη χώρα μας, που είναι... Μπάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, τα αφήνω αυτό. Πάω λίγο στα τελευταία τέρματα να δω αν έχουμε κάτι για να πάω στο διάλειμμα. Έχω τίποτα. Γιβραλτάρ, νησιά και Ιμαν, είπαμε 4-1 τελικό. Πορτογαλία, Χιλή, τελικό και αυτό 2-1. Τελικό και Ρουμανία, Ουαλία, και αυτό 2-1. Τελικό, μεγάλη νίκη, Αλβανία, Λουξεμβούργο 0-1. Οιντε. Τελικό και στην Ουρουγουάη του Παύλο Γκαρσία, Μοντεβιδέο, Σίτι Τόρκε, Δεπορτίβο Μαλδονάντο 2-4. Και από εκεί και πέρα, είπα Γερμανία 1-2, ανέκτησε το προβάδισμα ο Γερμανός με γκολ του Λερόι Σανέ από ασίστ του Χάβερτς, γκολ και ασίστ του Χάβερτς. Και μετά Ελβετία-Αυστραλία ημίχρονο 1-0. Ισοφάρισε ο Παναμάς και ημίχρονο Παναμάς-Βοσνία-Ζεγοβίνη 1-1. Και στην Ισπανία Καστελιόν-Αλμερία ημίχρονο στο 0-0. Οπότε είμαστε μια χαρά. Πάμε στο διάλειμμα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
2: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Μπείτε στο Facebook στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω αναρτήσει πρωτοσέλιδο, βέβαια είναι λίγο κάτω-κάτω, γιατί μπαίνουν και άλλα θέματα επάνω σιγά-σιγά. Πάμε στον αδελφό μου τον Γιάννη τον Τζερβίνη τώρα να μιλήσουμε για τα του Ηρακλέους. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις ρε μεγάλε?
1: Είμαι καλά, εσύ?
0: Αρχίζει το Μουντιάλ, φίλε, και περιμένω πώς και πώς να αρχίσει. Περιμένω 4 χρόνια, δεν είναι και λίγα.
1: Ωραία.
0: Έχουν σκέψεις, λέει, αυτοί να το κάνουν κάθε 3 χρόνια. Σε λίγο θα μας πει κάθε χρόνο Μουντιάλ αυτοί. Αυτοί δεν πάνε καλά, ρε φίλε.
1: Έτσι πως έχει γίνει τόσο μηχανοποιημένο και το ποδόσφαιρο, ναι. Εντάξει, τώρα φίλε, τελείωσαν τα πρωταθλήματα, τελείωσαν Champions League, αυτά οι παίκτες ξαφνικά κατευθείαν πάνε τώρα στο Μουντιάλ. Θα τελειώσει το Μουντιάλ 19 Ιουλίου, οι ομάδες που οι παραδοσιακές ομάδες, οι δυνάμεις θα πάνε, θα φτάσουν μέχρι ημιτελικά, προημιτελικά, δηλαδή του τεστ είναι άντε 10 Ιουλίου. Μετά θα φύγουν, θα πρέπει να κάτσουν να ξεκουραστούν καμιά 10 μέρες με το ζόρι εκεί, 10, 12, 15 μέρες. Ξανά προετοιμασία με τις ομάδες, στις αρχές Αυγούστου ξεκινάνε τα πρωταθλήματα. Εντάξει, πόσο να αντέξουν, ρε φίλε. Δεν ξέρω,
0: σωστά.
1: Είναι πολύ ροκ έχει γίνει. Το ποδόσφαιρο, πολύ εμπόριο, πολύ οικονόμα, πολύ το κέρδος.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Ναι. Δυστυχώς, φίλε. Πάμε στο δικό μας το ποδόσφαιρο, βασικά.
1: Εγώ περιμένω και το Μουντιάλ, περιμένω, αλλά περιμένω και από εβδομάδα. Περιμένω να ξεκινήσουμε Δευτέρα-Τρίτη εκεί το χρονικά, γιατί νομίζω θα αρχίσουν από εβδομάδα τα πυροτεχνήματα.
0: Μάλιστα.
1: Θα αρχίσουν οι ανακοινώσεις μεταγραφών του Ηρακλή, οι οποίες, σύμφωνα με όσα γνωρίζω, θα είναι και πολλές και καθημερινά θα υπάρχει η ανακοίνωση απόκτησης ενός ποδοσφαιριστή. Οπότε
0: ωραίο,
1: θα τραβήξει αυτό.
0: Ωραίο.
1: Ο κόσμος κάθε μέρα θα μαθαίνει και από ένα όνομα. Θα ετοιμάζεται για τη νέα χρονιά. Δεν θα ολοκληρωθούν, δεν έχουν ολοκληρωθεί βέβαια οι μεταγραφικές κινήσεις, αλλά σύμφωνα με αυτά τα οποία γνωρίζω, ο αριθμός των παικτών που έχουν κλείσει στον Ηρακλή ήδη, έχουν συμφωνήσει, είναι διψήφιος.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι σε ένα πολύ καλό δρόμο ο Ηρακλής της νέας χρονιάς. Θα υπάρξει σίγουρα ενίσχυση και από την Ιταλία. Σήμερα μάλιστα από την Ιταλία υπήρχε δημοσίευμα από τον γνωστό δημοσιογράφο τον De Zerbi, ο οποίος μαζί με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο είναι από τους πιο γνωστούς δημοσιογράφους στην Ιταλία, οι οποίοι έχουν βγάλει πάρα πολλές ειδήσεις όσον αφορά μεταγραφές παικτών. Για τον 27χρονο εξτρέμ, ο οποίος ανήκει στην Νάπολη, τον Αλέσιο Τσέρμπιν, και θα είναι ωραίο αυτό, δηλαδή αν έρθει ο Τσέρμπιν, αν τον τονίζω καλά και το λέω τη λέξη σωστά, το όνομά του δηλαδή, γιατί άλλοι γράφουν Τσέρμπιν, εγώ θα πω Τσέρμπιν, είναι όπως ο Ματσάρι, τα δύο ζήτα, θα κάνει ωραία ρήμα, δηλαδή Τσέρβιν και Τσέρμπιν, δηλαδή θα μοιάζουν τα επίθετά μας λίγο.
0: Ναι.
1: Είναι 27 χρονών, είναι εξτρέμ, σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, είναι ένας παίκτης τον οποίο θέλει ο Ματσάρι, έχει συνεργαστεί μαζί του στην Νάπολη. Φέτος αγωνίστηκε στην Κρεμονέζε με τη μορφή δανεισμού από τους Παρτενοπέοι, είχε 27 συμμετοχές και 3 ασίστ. Είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια ανήκει στην Νάπολη, έχει δοθεί δανεικός σε διάφορες ομάδες όπως στη Βενέτσια, στη Μόντσα. Δεν έχει φύγει από την Ιταλία από το βιογραφικό του. Είναι δηλαδή ποδοσφαιριστής ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια αγωνίζεται στην Ιταλία,
0: ναι,
1: σε καλή ηλικία. Εντάξει, είναι μια περίπτωση η οποία είναι δύσκολη, γιατί και αυτός έχει ένα υψηλό κασέ. Όταν μιλάμε για Ιταλούς ποδοσφαιριστές και δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι ανήκουν στις ίδιες ομάδες, μοιραία το κασέ είναι υψηλό, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, Μιχάλη, νομίζω ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο παράγοντας Ματσάρι, το πώς προσεγγίζει ένα ποδοσφαιριστή, το πώς του μεταφέρει την επιθυμία να συνεργαστεί μαζί του. Και αυτό το έλεγα για μεσοβδόμαδα και στο Γιώργο τον Μπούζο, όσον αφορά δηλαδή την επιλογή του προπονητικού κέντρου, γιατί από ό,τι έχει γίνει γνωστό, η προετοιμασία του Ηρακλή θα γίνει σε 2 κομμάτια, ένα στην Ελλάδα, πιθανότητα στην Πτολεμαϊδα, ένα διάστημα, το πρώτο, και το δεύτερο και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στον Μπολζάνο, στην Ιταλία. Ιταλία, Ματσάρι, γνωριμίες, προπονητικά κέντρα, άποψη για αυτά. Εδώ βλέπεις και καταλαβαίνει κάποιος από μικρά πράγματα, αλλά εξόχως σημαντικά για τη λειτουργία μιας ομάδας, τα κέρδη που λέγαμε, τα ωφέλη της συνεργασίας με το Ματσάρι, ανεξάρτητα αν πετύχει προπονητικά ή όχι. Το βγάζω αυτό, Μιλάω μόνο για το γεγονός ότι είναι προπονητής του Ηράκλειου, ότι υπήρξε συμφωνία με έναν τέτοιο επίπεδο προπονητή. Περίπου στα μέσα Ιουνίου, από ό,τι λέγεται, θα έρθει ο Βάλτερ Ματσάρη στη Θεσσαλονίκη, γιατί πρέπει να έρθει, πρέπει να εγκατασταθεί, να βρει σπίτι, να συντονίσει εδώ κάποια πράγματα, να πάει στο γραφείο του στη Μίγκα, το οποίο ετοιμάζεται, να δει τις εργασίες που γίνονται στις εγκαταστάσεις της ομάδος, στα γήπεδα δηλαδή, και αρχές Ιουλίου, εκεί στις 3-4, από ό,τι γνωρίζω, θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση, θα υπάρξει η πρώτη προπόνηση των παιχτών του Ηρακλή. Εννοείται, αλλά δεν μπορώ να σου πω, γιατί δεν γνωρίζω χρονικά πότε θα γίνει αυτό. Θα γίνει βεβαίως και η παρουσίαση του Βάλτερ Ματσάρη, αλλά και των υπολείπων συνεργατών του, του Γιάννη του Ραματήρη, του Άγγελου του Μπασινά, πιθανώς του Γιάννη του Κόντι, δηλαδή των νέων στελεχών που βρίσκονται πλέον στην ΠΑΕ Ηρακλής.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το κρατάω αυτό, ότι από εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις παιχτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ο κόσμος περιμένει πολύ μεγάλη αγωνία. Είναι ένα καλοκαίρι πολύ διαφορετικό σχέση με αυτά που έχει βιώσει ο κόσμος από τα προηγούμενα 9 τουλάχιστον, να βάλω, που ηρακλησίαν στη Super League 1. Και σίγουρα περιμένει με ανυπομονησία την ανακοίνωση των ονομάτων. Τώρα, από εκεί πέρα, για να γίνω και πιο σαφής όσον αφορά τα ονόματα, δεν θα διαφοροποιήσω την κατάσταση σε σχέση με αυτά που σου είπα την προηγούμενη εβδομάδα. Η δεδομένη μεταγραφική κίνηση, η πρώτη, είναι του Γιώργου Αθανασιάδη. Νομίζω ότι πιθανολογώ μάλλον ότι θα είναι και αυτός ο οποίος θα ανακοινωθεί πρώτος από την ΠΑΕ Ηρακλής. Έχει γίνει και σχετική φωτογράφηση και το σχετικό βίντεο στο Καφετζόγλιο για να παίξει και το τρέιλερ. Και από εκεί πέρα τα ονόματα τα οποία έχουμε γράψει και στο Metrosport.gr είναι αυτά τα οποία ενδιαφέρουν τον Ηρακλή, και θεωρώ ότι πολλά από αυτά έχουν από το ενδιαφέρον προχώρησε και έφτασε στην υλοποίηση της συμφωνίας. Μιλάω για τον Πόμπο, ο οποίος έπαιζε πέρυσι στην Κηφισιά. Μιλάω για τον Λαρουσί, ο οποίος έπαιζε πέρυσι στην Κηφισιά και τους δύο τους γνωρίζει ο Άγγελος Μπασινάς. Τον Όσμπολτ, ο οποίος πέρυσι ήταν τρίτος κόρες στην Super League 1. Υπάρχει πολύ έντονο ενδιαφέρον για τον παίκτη του Λεβαδιακού, για τον Σλοβαίνο. Πίσω από τον Ελκαμπή και τον Γιώβιτς τερμάτισε στο πίνακα των σκόρερ, και είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν έπαιζε, δεν αγωνιζόταν ούτε στον Ολυμπιακό ούτε στην ΑΕ. Ούτε στον ΠΑΟ ούτε στον Παναθηναϊκό. Στον Λεβαδιακό αγωνιζόταν. 11 γκολ και 5 ασίστ. Τα νούμερα του πάρα πολύ καλά για παίκτη που αγωνίζεται σε μια μικρομεσαία ομάδα του πρωταθλήματος. Δεδομένα υπάρχει ενδιαφέρον για τον Γιόνσον. Σύμφωνα με το δικό μου το ρεπορτάζ, είναι πάρα πολύ πιθανό να έχει κλείσει κιόλας ο Γιόνσον, ο αμυντικός σκάφος, ο οποίος για 4 χρόνια έπαιζε στην ΑΕΚ. Υπάρχει ενδιαφέρον για τον Πραξιτέλη Βούρο, τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό, ο οποίος έπαιζε στον Απόλλωνα Λεμεσού. Και για πολλούς ακόμα ποδοσφαιριστές, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα βρισκόταν σε επικοινωνία με τους ανθρώπους του Ηρακλή, τον συμπατριώτη σου, τον Φέλτες, από τον Πανσεραϊκό, τον υψηλόσωμο κεντρικό αμυντικό, στόπερ. Πάρα πολύ καλός παίκτης, ξεχώρισε πέρυσι τον Πανσεραϊκό. Μη σταθεί κάποιος ότι ο Πανσεραϊκός υποβιβάστηκε ο Πανσεραϊκός, αλλά ο Φέλτες ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ξεχώρισε στα δικά μου τα μάτια. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ένας παίκτης δεν είναι καλός επειδή η ομάδα υποβιβάζεται. Οπότε ναι, θα έχει πολύ ενδιαφέρον το επόμενο χρονικό διάστημα για τους φίλους του Ηρακλή. Παράλληλα, περιμένω στον Ηρακλή και με τις πρώτες ανακοινώσεις, το οποίο, επαναλαμβάνω, θα είναι καθημερινό φαινόμενο για τον Ηρακλή, να ανέβουν ακόμα περισσότερο τα εισιτήρια διαρκείας, η πώλησή τους. Νομίζω θα γίνει αυτό νομοτελειακά. Εντάξει, είναι και καλοκαίρι τώρα, καταλαβαίνεις, κάποιοι περιμένουν και το επίδομα Δίας στις διακοπές, αλλά νομίζω ότι ο Ηρακλής θα κλείσει σε ένα πάρα πολύ καλό αριθμό εισιτήριων διαρκείας όσο πλησιάζουμε προς την έναρξη του νέου πρωταθλήματος και στις 22-23 Αυγούστου.
0: Δεν πιστεύω να έχουμε έστω οριακά ένα ποσό budget, έτσι.
1: Δεν έχω προς το παρόν, να σου πω, Μιχάλη. Δεν έχω εικόνα για το budget. Θέλω να δω πρώτα και τις μεταγραφικές κινήσεις επίσημα να ανακοινωθούν και τη χρονική διάρκεια τους. Αλλά φαντάζομαι ότι περισσότεροι θα είναι διετούς διάρκειας, γιατί στη Super League τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τα δεδομένα είναι άλλα. Δεν είναι Super League 2 που κλείνεις ένα παίκτη για ένα χρόνο. Οι περισσότεροι θέλουν διετή συμβόλαια. Νομίζω όμως έτσι πως τα έχω στην εικόνα μου, λίγο μπακαλίστικο ακούγεται αυτό, δεν μ' αρέσει αν δεν γνωρίζω κάτι να το λέω στο περίπου, αλλά νομίζω, Μιχάλη, βλέποντας τα δεδομένα όσον αφορά μεταγραφές και αφήνοντας πάντα ένα ανοιχτό παράθυρο ότι ο Ηρακλής μπορεί και ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης να κάνει και το μεγάλο μπαμ, δηλαδή να κάνει μια μεταγραφή η οποία θα κάνει πραγματικά αίσθηση, δεν ξέρω αν θα είναι αυτό το οποίο ακούγεται, γράφεται διαδικτυακά ή όχι, αλλά δεν επιβεβαιώνεται ποτέ και από κανένα στον Ηρακλή για τον Λορέντσο Ινσίνιε, ή αν θα είναι κάποιος άλλος. Αλλά θεωρώ ότι εάν επιβεβαιωθούν τα όσα λέγονται για τις μεταγραφές, παραδείγματος χάρη του Γιόνσον, του Όσμπορντ, παιχτών δηλαδή που έχουν υψηλά συμβόλαια, νομίζω ότι το μπάτζετ του Ηρακλή θα κινείται μεταξύ 8 και 10.
0: Μάλιστα.
1: 8 και 10.
0: Μεγάλο
1: εκεί
0: νούμερο
1: το,
0: είναι.
1: Εκεί το υπολογίζω, ναι.
0: Μεγάλο
1: είναι,
0: νούμερο.
1: Είναι μεγάλο το νούμερο. Είναι μεγάλο το νούμερο.
0: Ναι, ναι, είναι μεγάλο νούμερο.
1: Είναι μεγάλο το νούμερο. Αλλά στο ξαναλέω ότι αυτό δείχνουν οι κινήσεις οι οποίες μαθαίνουμε,
0: okay.
1: Μεταφέρουμε για τους φίλους του Ηρακλή στο site, στο ραδιόφωνο. Δεν είναι παίκτες των 40 και των 50 χιλιάδων και των 70 αυτοί οι οποίοι, με αυτούς τους οποίους μιλάει ο Ηρακλής. Άρα μοιραία και το μπάτζετ θα είναι υψηλό. Θα είναι ναι. Κοίταξε, οι κινήσεις αυτές σε συνδυασμό με αυτές τις οποίες έκανε ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης όσον αφορά την στελέχωση της ομάδος, δηλαδή στο οργανόγραμμα, μου δίνουν την εντύπωση, Μιχάλη, ότι παρότι δεν έχει μιλήσει κάποιος επίσημα για στόχο, ότι στον Ηρακλή βλέπουν το 5-8. Ναι. Αν και είναι λίγο πρόωρο αυτό να το πω, αλλά νομίζω αυτό δείχνουν οι κινήσεις.
0: Κοίτα, και μπορεί... βάση budget είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια.
1: Ναι, αν είναι το συγκεκριμένο budget που σου είπα 8 με 10, είναι το 5-8.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι το 5-8 το budget.
0: Βέβαια,
1: ο κ. Μονεβασιώτης σε μια τελευταία του ραδιοφωνική τοποθέτηση που είχε κάνει στο ραδιοφωνικό σταθμό του Ηρακλή, είχε πει ότι δεν μπορεί να συζητάμε για κάτι άλλο. Στόχος είναι η γρήγορη παραμονή στην κατηγορία στο 9-14. Αλλά εντάξει, αυτά φορές ξέρεις, μπορεί να είναι και mind games, μπορεί να τα λέει και λίγο έτσι για να κρατήσει χαμηλά την μπάλα. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Αλλά σου ξαναλέω, αυτά που μέχρι στιγμής έγιναν και αυτά τα οποία μαθαίνουμε ότι θα γίνουν και κυοφορούνται, δείχνουν ότι ο Ηρακλής θα έχει υψηλούς στόχους. Δεν μπορώ να το πω τώρα αν θα είναι το 5-8, αν θα είναι η 5η θέση, αν είναι η 6η, αλλά δεν θα είναι για να, απλά και μόνο για να αποφύγει την παραμονή.
0: Ναι.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια, Μιχάλη, βλέπεις και τους σχετισμούς, έτσι, δηλαδή και οι άλλες ομάδες πώς κινούνται, αν κάποιες ομάδες θα ρίξουν το μπάτζετ τους, θα έχουν πια πιο σφιχτή οικονομική πολιτική, παίζουν πολλά ρόλο. Έτσι είναι και το μπάσκετ, ας πούμε. Κάτι αντίστοιχο είναι και το μπάσκετ, τώρα βλέπεις ότι υπάρχει μια έξαρση και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχουν ιδιοκτησίες οι οποίες έχουν την οικονομική δυνατότητα, και όταν έχεις την οικονομική δυνατότητα ανεβάζεις το budget και φαίνεις πολύ καλύτερους παίκτες. Άρα δεδομένα αλλάζουν και οι στόχοι σου. Δεν μπορεί να έχεις στόχους που είχες με προηγούμενες διοικήσεις οι οποίες δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα. Έτσι,
0: ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Πάμε και στον μπασκετικό να δώσεις θέλω άποψη.
1: Στο μπάσκετ, εντάξει, ο Ηρακλής μέχρι στιγμής καλά κινείται. Νομίζω θα κινηθεί και ακόμα καλύτερα με τα δεδομένα που υπάρχουν, με τους ανθρώπους οι οποίοι υπάρχουν και οι οποίοι βάζουν χρόνο και χρήμα. Δεν έχει το μεγάλο μέτοχο ο Ηρακλής, δεν έχει ένα Σιάο, δεν έχει ένα Τέλη Μιστακή, δεν έχει Γιανακόπουλο, δεν έχει Αγγελόπουλος.
0: Ναι.
1: Έχει όμως 3-4 ανθρώπους οι οποίοι είναι νοικοκύριδες, βάζουν χρήματα στην ομάδα. Έκαναν μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση για μένα, πάρα πολύ καλή κίνηση, το να κλείσουν τον Cleveland Melvin που έπαιξε πέρυσι στον ΠΑΟΚ για 2 χρόνια.
0: Σπουδαίος.
1: Διότι για όσους δεν γνωρίζουν, εντάξει, εγώ δεν το παίζω μπασκετικός, παρακολουθώ μπάσκετ, μου αρέσει το μπάσκετ, αλλά το ρεπορτάζ μου είναι αμυγός στο ποδοσφαιρικό. Αλλά βλέποντας πέρυσι και παιχνίδια του ΠΑΟΚ στον Όμιλο, εκεί που κάθόμαστε με τα παιδιά, ειδικά τα ευρωπαϊκά, και μετά τσεκάροντας και τα στατιστικά του Μέλβιν, είδα ότι ο Μέλβιν είχε 15 πόντους μέσω όρο στο FIBA EuroCup και 14 περίπου πόντους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άρα δεν μπορεί να είναι κακός παίκτης
0: με
1: αυτά τα νούμερα. Πολύ αθλητικός. Εγώ μου έχει κάνει εντύπωση και στο Ιβανόφιο που τον είχα δει. Πάρα πολύ στεγνό κορμί, γιατί είναι 35 ετών, αλλά πολύ γυμνασμένο αθλητής. Και πολύ σημαντική κίνηση, γιατί μπήκε σφήνα και η ΑΕΚ. Έτσι. Και η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία και περισσότερα χρήματα δίνει στο μεταγραφικό παζάρι. Οπότε ο Ηρακλής και ο κ. Πανταζόπουλος, ο οποίος επιμελείται και ξέρει τη μεταγραφική αγορά, κατάφερε να τον πείσει και να τον κάνει να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Έχουν γίνει και τρεις ακόμα κινήσεις. Εντάξει, οι κινήσεις έχουν περισσότερο, δεν μπορώ να πω επικουρικό τέτοιο, έχουν ένα χαρακτήρα περισσότερο το να συμπληρώσουν τα παιδιά. Ένας Ελληνοαμερικανός γκάρτ, ο Τάσος Κουκ, ο οποίος θα φύγει από το NCAA, μπορεί να βγει και πάρα πολύ καλός παίκτης. Είναι ένα ερωτηματικό γιατί δεν έχει ξαναπαίξει στην Ευρώπη. Υπάρχει ο νεαρός 24 χρονών, είναι 25, ο Γιώργος Αρνόκουρου, ο οποίος έπαιζε πέρυσι στο Βίκο, είναι τεσάρι, θα δώσει σίγουρα βοήθειες, εντάξει δεν προορίζεται για βασικός, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι και αυτός μια καλή περίπτωση. Με την ομάδα του πανηγύρισε την άνοδο στην Basket League φέτος, δυνατό παιδί, τον είχα δει και στα παιχνίδια τα προηγούμενα χρόνια στην Elite League.
0: Uh-huh.
1: Πολύ δυνατός και στην άμυνα. Επαναλαμβάνω, αυτές είναι κινήσεις οι οποίες δεν προορίζονται για βασικούς. Εννοείται ότι ο Ηρακλής θα κινηθεί για να πάρει βασικό αμερικανό ασώδιο, πολύ καλό, γιατί το είδες και εσύ σαν φίλος του ΠΑΟΚ, ότι το ασώδιο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια ομάδα. Είδες τον Ταΐρη φέτος στο ΠΑΟΚ, στο Παναθηναϊκό που κάνουν τη διαφορά οι γκάρτ, στον Ολυμπιακό, πρέπει ο Ηρακλής να πάρει εκεί πέρα ένα πολύ καλό Αμερικανό να κάνει τη διαφορά. Εντάξει, πάει καλά και εκεί το πράγμα. Έχει ακουστεί και για τον Βουλμπόκα ενδιαφέρον ότι υπήρξε από τον Ηρακλή, αν φύγει από τον Άρη. Και για τον Χάρελ κάτι, αν φύγει από τον Άρη, ότι ίσως ο Ηρακλής κινηθεί να τον πάρει. Κοιτάξτε, αυτές είναι καλές κινήσεις για μένα, γιατί δεν έχουν μεγάλο ρίσκο, με την έννοια ότι είναι παίκτες οι οποίοι πέρυσι αγωνίστηκαν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε δεν χρειάζεται ούτε χρόνος προσαρμογής ούτε τίποτα. Σωστά. Κανονικά μπαίνεις, παίζεις και αποδίδεις.
0: Σωστά. Αυτά. Σωστά. Ωραία, θα έχουμε ωραίο πρωτάθλημα του χρόνου.
1: Για Μουντιάλ δεν μου είπες, τι βλέπεις τώρα όμως.
0: Για ποιο?
1: Για Μουντιάλ δεν μου είπες, έκανες μελέτη, τι βλέπεις.
0: Ναι, έχω βγάλει ήδη.
1: Αυτά ιστορίες, πού οδηγείσαι.
0: Έχω βγάλει στο betshow.com ήδη δύο κείμενα και για κατάκτηση τίτλου.
1: Ευρώπη, το Μουντιάλ φέτος.
0: Σίγουρα Ευρώπη για μένα. Το θέμα είναι αν θα πάει στη Γαλλία ή στην Ισπανία. Εγώ πιστεύω θα πάει στους Γάλλους.
1: Ναι.
0: Πιστεύω. Και έχω κάνει και ένα θέμα και για πρώτους σκόρερ αλλά και για νικητές ομίλων. Εκεί οι νικητές ομίλων κρύβουν πολλά και βέβαια ο κόσμος πρέπει να διαβάσει λίγο και το πρόγραμμα και τις ομάδες σε κάθε όμιλο για πρώτο σκόρερ. Είναι πολλά μέσα. Εγώ ήμουν πάντα κόντρα σε μακροχρόνια πονταρίσματα αλλά ο κόσμος πάντα ζητά. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, πρέπει να δώσουμε και εμείς λίγο έμφαση σε αυτά.
1: Του αρέσει ο κόσμος. Το μακροχρόνιο είναι ωραίο. Περιμένεις λίγο.
0: Βέβαια.
1: Είναι ωραίο.
0: Βέβαια.
1: Και αν σου βγει και όλα είναι πολύ γλυκό μετά.
0: Ναι. Εδώ, αυτό που έκανα εγώ με την Παρή φέτος και τους είπα ότι θα κατακτήσει το Champions League τότε που έδινε 11 και ήταν πολύ καλή περίπτωση γιατί μετά βλέπαμε βέβαια με την Bayern στα ημιτελικά ότι είχαμε ένα πρόβλημα. Αλλά okay, το περάσαμε, ήταν ωραίο μάτς, ήταν ο πρόωρος τελικός. Γιατί μετά με την Arsenal, η Arsenal αποδείχθηκε λίγη απέναντι στην Παρή, φίλε μου Γιάννη. Και περιμένω τώρα τους Γάλλους να με βοηθήσουν τώρα και στο παγκόσμιο κύπελο. Αφού πήραμε το Champions League, να πάρουμε και το παγκόσμιο.
1: Νομίζω ότι έχεις μεγάλες τύχες, γιατί και εγώ λίγο τα ρόστερ που είδα που χαζοκοιτούσα. Νομίζω ότι η Ισπανία και η Γαλλία έχουν πολύ ποιοτικά ρόστερ.
0: Και η Πορτογαλία έχει τρομερό ρόστερ.
1: Με πρόλαβες. Ήθελα να σου πω για την Πορτογαλία ότι έχει τρομερό ρόστερ, αλλά δεν ξέρω. Πορτογαλία, όχι φανέλα. Γενικά λίγο στα δύσκολα η Πορτογαλία.
0: Αμπράβο.
1: Ναι, δεν έχει βγει.
0: Και δεν είναι ο Ρονάλντο εκείνος. Είναι άλλος Ρονάλντο.
1: Όχι, είναι 41 τώρα ο Κριστιανό. Όσο ποιοτικός και αν είναι, όσο καλοσυντηρημένος και να είναι.
0: Και πεισματάρης και επαγγελματίας, αλλά δεν είναι σε ίδια φάση.
1: Και η Αργεντίνη έχει το Μέση, αλλά και ο Μέση είναι παιδιά 39.
0: Έτσι
1: δεν είναι ο ίδιος τώρα. Δεν έτσι είναι. Αλλάζει. Περνάνε τα χρόνια, έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Δυστυχώς τα χρόνια, φίλε. Είναι αμήλικτος εχθρός όλων μας. Δεν είναι μόνο των ποδοσφαιριστών, όλων μας.
1: Σωστά.
0: Γιάννη μου, θα μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα για. Βεβαίως. Μάλλον αύριο, άμα θες, μπορούμε να δώσεις έτσι μια άποψη για το παγκόσμιο κύπελο.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε να τα αφήσουμε αυτό για αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, αγόρι μου. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Για το φίλο τον Κωνσταντίνο που ρωτάει για τα συμβόλαια, πρόσεξε λίγο, φίλε. Έχουμε, σου είπα λίγο πριν για Μεϊτέκ και Τζιόρα που ανανεώνουν αυτόματα. Έχουμε τον Βολιάκοφ, τον Λόβρεν, τον Σάστρε εκεί στην άμυνα, οι Βανούσετς να φεύγουν. Κατά πάσα πιθανότητα βέβαια έτσι. Και Τζιόρα Μεϊτέ είπαμε μένουν. Είναι και ο Μπάμπα που και αυτός μένει. Και μετά έχουμε τον Μπιάνκο, τον Ιταλό, τον Κοντούλη. Είναι το θέμα της ρήτρας εκεί που δεν πιστεύω ότι αξίζει για να πάρθει. Γιατί κατά τα άλλα, άμα δεν υπήρχε η ρήτρα, πιστεύω ότι θα μπορούσε να μείνει στον ΠΑΟΚ να υπάρχει ως εναλλακτική λύση. Είναι και ο Σντόεφ, άλλη περίπτωση και αυτή, αν θα δεχτεί σε ό,τι αφορά στην πρόταση του ΠΑΟΚ χρόνια, συμβόλαιο σε αυτό το ποσό και πάει λέγοντας. Τις επόμενες μέρες πιστεύω θα έχουμε απάντηση. Είναι και ο Τάισον, είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Υπήρχαν ορισμένοι που τον φώναζαν παππού. Για μία ακόμη φορά τους αποστόμωσε. Και δεν ήταν πολλοί, δεν ήταν και λίγοι αυτοί που έλεγαν τι ανανέωσε τον Τάισον, τον παππού και τα λοιπά. Που προσωπικά, επειδή δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου και δεν μένω έτσι απλά θεατής για να το παίζω μετά ο ένας και μοναδικός. Εγώ λέω ότι και πάλι θα ήθελα τον Τάισον στην ομάδα, έστω σε έναν δευτερεύοντα ρόλο, μάλλον σε δευτερεύοντα ρόλο, ώστε ο ΠΑΟΚ να έχει έναν πολύ καλό αριστερά. Υπάρχει βέβαια και το θέμα του Γιακουμάτσι. Γιακουμάτσι, ο οποίος, παιδιά, θα είναι στα 33 σε λίγους μήνες. Και δεν είναι μόνο ότι θα είναι στα 33, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να βγάλει η φυσική του κατάσταση, το σωματότυπό του, μια ίδια χρονιά, κυρίως με τον τραυματισμό που είχε. Αλλά είναι το ότι είναι εξωφρενικά τα νούμερα, και με αυτά τα νούμερα που θα έπρεπε να δώσει στον Γιακουμάκη και στην ομάδα, θα μπορούσε να κυνηγήσει κάτι παραπλήσιο, θα έλεγα, αλλά σε πολύ καλύτερη ηλικία. Ή κάτι καλύτερο σε ανάλογη ηλικία. Δηλαδή, αν οι Μεξικάνοι ζητούν 5 εκατομμύρια μόνο και μόνο για να τον παραχωρήσουν και ο Γιακουμάκης παίρνει 3,5 το χρόνο, εντάξει, μπορεί να πέσει το τι θέλει ο παίκτης αν έρθει στον ΠΑΟΚ, γιατί δεν θέλει ο Γιακουμάκης να παίξει στο Μεξικό, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αν πηγαίνατε και εσείς στο Μεξικό, δεν θα θέλατε να ξαναπάτε εκεί. Όχι ότι δεν έχει ομορφιά στο Μεξικό, αλλά είναι πολύ υπουλή χώρα, ειδικά το βράδυ. Δεν θα πω δηλαδή σε κάποιον που θα πάρει την απόφαση ότι δεν θα μείνει ο Γιακουμάκης στον ΠΑΟΚ, αμάρε αδελφέ, γιατί όχι, και θα ασκήσω κριτική. Είναι πολύ δύσκολη περίπτωση του Γιακουμάκη. Και σίγουρα, είτε μείνει, είτε δεν μείνει ο Γιακουμάκης, θα υπάρχει μερίδα παοξίδων που θα τα χώσουν στη δίκηση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οπότε σας το προεξοφλώ αυτό, για να περιμένετε αυτά που θα ακούσετε τις επόμενες ημέρες, είτε για το Γιακουμάκη, είτε ακόμα και για τον Τάισον. Ακόμη και για τον Οσντόεφ. Ο οποίος, ο Οσντόεφ, έδωσε πολλά στον ΠΑΟΚ τις χρονιές που αγωνίστηκε. Είναι και αυτός 32 στα 33, αν θυμάμαι καλά. Και έδωσε πάντα όμως το παρόν όπου χρειάστηκε. Με σημαντικές στιγμές στον ΠΑΟΚ, στα υπέρ του. Θα μπορούσε να είναι... να βοηθήσει αρκετά τον ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν. Όχι βέβαια από ρόλο βασικού. Εκεί ο ΠΑΟΚ θέλει ενίσχυση. Γιατί είναι και ο Μεϊτέ σε μια ηλικία, αν θυμάμαι καλά, και αυτός 32-33. Οχο. Δηλαδή θα είναι ο Ζαφίρης το σκυλί, θα είναι και ο Μεϊτέ το σκυλί, αλλά δεν μπορεί να είναι ο Μεϊτέ των 46-50 αγώνων, έτσι δεν είναι? Οπότε είμαι σίγουρος ότι αυτοί που θα αναλάβουν τις τύχες ή που τις έχουν ήδη αναλάβει. Και μιλάω και για Λουτσέσκου, για τον οποίο εγώ, άμα ήμουν ο πρόεδρος, θα έλεγα υπογράφει για άλλα 5 χρόνια και άντε γεια σας, κάντε ό,τι θέλετε τώρα. Και ρίξτε τα μου σε μένα ή ρίξτε τα στο Λουτσέσκου, ό,τι θέλετε, και αν κάνετε, ο Λουτσέσκου θα μείνει άλλα 5 χρόνια. Αυτό θα έκανα εγώ, εν πάση περιπτώσει. Και θα είχα και από πίσω και Βιερίνια και Λεωμάτος και τον Καρυπίδη, γιατί μάλλον μένει και ο Καρυπίδης στο πόστο του, να κανονίσουν τις τύχες του ΠΑΟΚ. Πολύ σπουδαίες εξελίξεις είχαμε σήμερα, θα έχουμε και την επόμενη εβδομάδα. Πιστεύω ότι θα είναι ένας βελτιωμένος ΠΑΟΚ του χρόνου, και επειδή πολλοί μου έγραψαν μηνύματα τις προηγούμενες 2 εβδομάδες έως και προχθές, και το θέμα αυτό με έχει κουράσει, είναι πάρα πολύ εξυπνάδα ορισμένων που λέει ότι ο ΠΑΟΚ απέτυχε. Δηλαδή, όταν λέμε απέτυχε, τι εννοείται? Στην ορολογία του απέτυχε επειδή τερμάτισε τρίτος, ας πούμε, στην χρονιά? Ναι. Okay, επειδή τον πήρε το κύπελλο, ναι. Ωστόσο, αυτά που είχε ο ΠΑΟΚ ως ομάδα, τις ατυχίες που είχε και τους τραυματισμούς, δεν τις είχε καμία άλλη ομάδα τα τελευταία 10 χρόνια από ό,τι θυμάμαι εγώ, μέσα σε 1,5 μήνα να χάνει 7 βασικούς. Στον ίδιο 1,5 μήνα, με πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη, να χάνεις 7 βασικούς και μετά μου λέει ο άλλος δεν είχε πάγκο. Καλό θα είναι να αστειευόμαστε ορισμένες φορές, έτσι λίγο με μία βάση. Όχι να αστειευόμαστε επειδή θέλουμε να τα ρίξουμε στους άλλους, έτσι. Απλά πράγματα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
5: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
6: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
5: Η κορυφαία pop performer. Σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε τελευταία 20 περίπου λεπτά, 22-23. Στο τέλος ο Γιάννης Ολελίδης θα μας έχει ένα κομμάτι για όλα τα δικοχαμένα παιδιά που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή δυστυχώς και δεν είναι μαζί μας, να ζουν την καθημερινότητά τους και να την απολαμβάνουν. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω. Φίλος ο Στέλιος ο Αρίφ λέει: «Βρε Βραζιλιάνε, εγώ τι να πω, η Αλβανία πάει, η Ελλάδα, η Ιταλία όχι. Και ζω μια κόλαση, με μια κόλαση με το Μουντιάλ της Αμερικής. Τότε ήμουν 9 χρονών και γέρασα». Φίλε Στέλιο μου, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, φίλε. Η Ιταλία πάλι δεν πήγε Μουντιάλ. Τρομερά πράγματα. Ο φίλος ο Γιώργος μου λέει ότι ο Λεάο πλάκωσε έναν τύπο της Χιλής, λέει, στο ξύλο, γι' αυτό αποβλήθηκε. Ναι, το ξέρω. Βέβαια, εδώ παιδιά, να ξέρετε, αυτοί οι τύποι Χιλή, Ουρουγουάη, Κολομβία, Βολιβία, κάτι τέτοιοι τύποι που παίζουν εκεί, είναι πολύ ύπουλοι. Όταν λέω ύπουλο, να σας πω τι εννοώ. Ο Πελέ έπιανε τον ποπόρισμένο όταν έπαιζε στη Λατινική Αμερική παιχνίδια με την Εθνική, είτε παιχνίδια με τη Σάντος σε Αργεντινή κυρίως, ψυχιάχτη, και αυτοί τον είχαν άχτη κυρίως ειδικά. Αλλά έπιανε τον ποπόρισμένο και αυτό το πήρα από Αργεντινό, Ουρουγουάνο, Βολιβιάνο, Χιλιανούς τέτοιους, οι οποίοι μέσα στο γήπεδο σου πιάνουν τον ποπό, σου έχουν τσιμπήματα, σου πιάνουν το σβέρκο και στον πιέζουν και καλά σου πιάνουν το σβέρκο για να δείξουν ότι είναι φιλικοί, αλλά σου πιέζουν το σβέρκο και πονάει για να γυρίσει ο άλλος, τραβήξει μία για να αποβληθεί. Οπότε μην βιάζεστε να κατηγορείτε έναν Λεάο ή οποιονδήποτε Λεάο που έριξε μια γροθιά σε ένα Χιλιανό σήμερα και αποβλήθηκε. Βέβαια θα μου πεις είναι επαγγελματίας, θα πρέπει να είναι ήρεμος, αλλά εδώ ολόκληρο Ζιντάν έκανε αυτά που έκανε και όχι μόνο. Όταν είσαι μέσα στο γήπεδο και το αίμα σου βράζει, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Αντίθετα μάλιστα. Πάμε όμως τώρα στον Απόστολο Σιρανίδη να δούμε πώς βράζει το αίμα των Παοξίδων. Απόστολε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι γίνεται Μιχάλη.
0: Πώς πας, φίλε μου?
1: Καλά, έβλεπα λίγο ισπανικό μπάσκετ, αλλά δυστυχώς δεν πήγε το μάτι όπως θα θέλαμε.
0: Γιατί ήθελες νίκη της Ρεάλ?
1: Όχι, ήθελα νίκη της Μούρθια, γιατί είναι κάτι απίστευτο.
0: Με την Μπαρσελόνα?
1: Ναι, στο 1-1 η σειρά, αλλά η Μπαρσελόνα νικάει 25 πόντους τώρα.
0: Oh.
1: Αν νικούσε η Μούρθια, καλά, ακόμα έχει πιθανότητες να γίνει αυτό που θα πω, όχι να νικήσει η Μούρθια προφανώς.
0: Ναι.
1: Έχει πιθανότητες, άμα η Μπαρτσελόνα αποκλειστεί στον επόμενο γύρο, να γίνει τελικός χωρίς Ρεάλ και Μπαρτσελόνα για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια.
0: Μετά από 20 χρόνια χωρίς Ρεάλ Μπαρτσελόνα, ενώ η Ρεάλ χωρίς πρωτάθλημα, μάλλον χωρίς τίτλο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, έχει να γίνει αυτό εδώ και 16 χρόνια. Άκου τι γίνεται μετά τον αποκλεισμό της σήμερα.
1: Τρομερό κι αυτό.
0: Φοβερό κι αυτό, ναι.
1: Εντάξει, το 1-1 η άλλη σειρά Μπασκόνια Μπανταλόν. Okay.
0: Καλό για το μπάσκετ αυτό να έχουμε ένα τελικό χωρίς Ρεάλ Μπαρσελόνα. Μ' αρέσει όταν μπαίνουν νέες ομάδες στο προσκήνιο.
1: Έτσι είναι. Θέλαμε, μου ήρθε για ένα λόγο παραπάνω. Έχει έναν Έλληνα, σωστά.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι. Το μείον 25 είναι δύσκολο βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
1: Κάνανε καλή σεζόν. Πολύ καλή σεζόν βασικά.
0: Σωστά. Σωστά. Δεν μου λες, πριν το ξεχάσω, είχα φίλο ο Κράτη, αλλά έχω και άλλους φίλους που θέλουν να μάθουν τι θα κάνει ο Ταϊρή. Γιατί εξαρτάται μάλλον από το αν δεχθεί ο Ταϊρή να παίζει ένα δευτερεύοντα ρόλο στον ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι ή όχι?
1: Έτσι είναι, γιατί τώρα πάνω από το Φώστερ δεν θα παίξει λογικά.
0: Ναι.
1: Θα έχει ένα ρόλο σημαντικό, δεν θα παίζει 5 λεπτά προφανώς. Ήτανε και φέτος ένας από τους κορυφαίους του ΠΑΟΚ, για πολλούς ο κορυφαίος επίσης.
0: Για μένα ναι, ήταν το πουλέν μου, φίλε.
1: Από το σημείο που οι αλλαγές, οι μεταγραφές που έγιναν το χειμώνα, βρέθηκαν στο γήπεδο, απέκτησαν χημεία, μαζί με τον Μπέβερλι ήταν ναι, οι δύο κορυφαίοι.
0: Ο Μπέβερλι πήρε τώρα... λίγο αργά γιατί είχε ένα διάστημα πραξίας, αλλά μετά άρχισε και δεν σταμάταγε, ρε φίλε.
1: Έτσι,
0: φοβερός.
1: Και ο Μωρούγη βοήθησε, που πολλοί βιάστηκαν σωστά να τον κρίνουν.
0: Σωστά.
1: Ήταν πολύ καλός ο Μωρούγη από ένα σημείο και μετά.
0: Σωστά.
1: Και θεωρώ ότι αυτό το παιδί έχει τεράστια προοπτική. Άμα δουλευτεί, που στο ΠΑΟΚ αυτό το διάστημα που ήταν, δουλεύτηκε και φαινόταν από τις εμφανίσεις του.
0: Ναι.
1: Αλλά για να πάμε στην Ταϊρή, αυτή τη στιγμή, άμα έπρεπε να δώσω, ας πούμε, πιθανότητες σε ποσοστό, Σίγουρα πάω και στον πρώτο λόγο. Έχει πρόταση από ομάδα Ευρωλίγκας με τον Καϊρή. Εντάξει, έχει γίνει και γνωστό στα social media και γενικά. Αλλά θα έδινε ένα προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Τι να σου πω, γύρω στο, άμα έρθει να βγάλω ποσοστό, θα έλεγα ένα 55-45.
0: Να μείνει, ε.
1: Να μείνει, ναι.
0: Και να μην έπαιζε στην Ευρωλίγκα εφόσον έχει πρόταση. Το πρόταση το βλέπω δύσκολο, φίλε. Και να έχει και δευτερεύοντα ρόλο στον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ του δίνει ένα πολύ καλό συμβόλαιο και σε διάρκεια και σε οικονομικό επίπεδο.
0: Σωστά, είναι και το οικονομικό. Σωστό βέβαια αυτό.
1: Όχι ότι οι ομάδες Ευρωλίγκας πεινάνε, αλλά ναι. Οικονομικό επίπεδο.
0: Σωστά, είναι και το οικονομικό. Σωστό βέβαια αυτό.
1: Όχι ότι οι ομάδες Ευρωλίγκας πεινάνε, αλλά

0: τώρα πώς θα γίνει το καλοκαίρι, γιατί ένας παίκτης της ομάδας έχει ακουστεί και για το Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό βέβαια.
1: Okay.
0: Γιατί και ο Παναθηναϊκός είναι σχεδόν γεμάτος στα γκάρ.
1: Βέβαια.
0: Αλλά νομίζω ότι θα μείνει εν τέλει ο Ταΐρη. Δεν είναι σίγουρο. Νομίζω ότι αν όχι αύριο μεθαύριο, μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχουν εξελίξεις.
1: Ναι, πρέπει να πάρθει απόφαση, έτσι. Δηλαδή, ο Τρινκιέρι πότε έρχεται?
0: Ο Τρινκιέρι ήρθε.
1: Α, ήρθε κιόλας.
0: Έχει έρθει ο Τρινκιέρι, ναι. Έχει μιλήσει και με ανθρώπους του ΠΑΟΚ, με τον Γιώργο Τσιάρα που έχει αναλάβει το ρόλο του αθλητικού διευθυντή.
1: Ναι.
0: Και αυτός είναι που παίρνει τις αποφάσεις, που σχεδιάζει την ομάδα. Έχει δει, εντάξει, αυτό είναι κάτι που ανέκαθεν έκανε ο Τρινκιέρι, παρακολουθεί πάρα πολύ τα πρωταθλήματα, αποφασίζει το πώς θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ, δηλαδή αυτός έχει τον πρώτο λόγο για τους παίκτες. Και όλα επί της ουσίας περνάνε από τα χέρια του, από την απόφαση που παίρνει αυτός.
1: Ναι. Ο Μπέβερλι, σε τι φάση τον έχεις?
0: Ο Μπέβερλι... Δεν ξέρω, δεν θα έλεγα κάτι αυτή τη στιγμή, γιατί δεν, για το Μπέβελε εγώ δεν γνωρίζω, ας πούμε.
1: Okay.
0: Δεν έχω ακούσει κάτι.
1: Okay.
0: Αλλά λογικά, όπως είπε και ο Γιώργος ο Πετρίδης, ο ΠΑΟΚ θα έχει 8 ξένους του χρόνου.
1: Ναι.
0: Έχει και αυτό την αξία του. Εντάξει, ο Μπέβελε αυτό το διάστημα που είναι εδώ, πέρα από το αμυγός μπασκετικό που... από ένα σημείο και μετά όχι βοήθηση, ήταν καταπληκτικός. Έδειξε ότι του αρέσει κιόλας και το περιβάλλον και η ομάδα και ο κόσμος. Οπότε άμα τυχόν έμενε, δεν θεωρώ ότι θα ήταν μια κακή επιλογή. Το αντίθετο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή τη στιγμή αυτοί που είναι σίγουροι είναι ο Μουρ, ο Περσίδης όπως φαίνεται, ο Χουγκάς φυσικά. Οι παίκτες που έχουν ανακοινωθεί ήδη, ο Μήτρου Λόγκ, ο Μπαζίνας, ο Φώστερ και φυσικά αυτοί που είναι κλεισμένοι. Κλεισμένος φαίνεται ότι είναι ο Κάιλ Αλεξάντερ και ο Ράικον Γκρέι και ο Καλάθης. Ο Καλάθης, εντάξει, είναι λίγο πιο τυπικό το θέμα. Πρέπει να τελειώσουν τελική της Παρτίζαν που σήμερα έχασε δεύτερη φορά από την Ντουμπάι. Είναι στο 2-0 η σειρά, στις 3 νίκες. Έχει κάνει θετικές εμφανίσεις και στους τελικούς ο Καλάθης και γενικά στο διάστημα που έχει αγωνιστεί την Παρτίζαν. Νομίζω ότι από τη στιγμή που ήρθε και αυτός και ο Πεναρόγια, ο προπονητής δηλαδή της Παρτίζαν, ότι έχει στρώσει εντελώς. Εντάξει, μπορεί να είναι στο 2-0 με την Ντουμπάι, αλλά σίγουρα έχει βοηθήσει και ο Καλάθης πάρα πολύ στο να βελτιωθεί η εικόνα της, γιατί όσοι παρακολουθούν EuroLeague νομίζω θυμούνται πόσο άσχημα έπαιζε στο πρώτο γύρο.
1: Ναι. Κάτσε λίγο, γιατί μου φαίνεται ότι ξέχασα έναν. Είπες Μουρ, Φώστερ, Περσίδης, Χουγκάζ, Μήτρου Λόγκ, Φώστερ, Κάιλ Αλεξάντερ, Γκρέι, Καλάθης. Έχω χάσει έναν?
0: Όχι, αυτούς είπα.
1: Αυτούς. Σου λέω, ονόματα, μου λες, σου λέω ονόματα, μου λες νούμερα από το 1 ως το 5, ο Μουρ.
0: Τι είναι σε 1 από το 5, θέση?
1: Ναι.
0: Ο Μουρ, εντάξει, 5 είναι, αλλά νομίζω ότι έχουμε πιθανότητες να το δούμε και περισσότερο στο 4 και του χρόνου.
1: Άρα 5 με 4. Ναι. Φώστερ είναι άσος, έτσι.
0: Φώστερ είναι διάρη.
1: Α, διάρη είναι.
0: Αλλά εντάξει, μπορεί και να κατεβάσει μπάλα, έχει χειρισμό.
1: Όχι,
0: εντάξει,
1: όχι, λέω, όχι, εφόσον λες άσος τελείωσε, διάρη λέω τελείωσε, οκ. Okay. Περσίδης.
0: Περσίδης το 3 μαζί με τη μεταγραφή που θα γίνει. Δεν,
1: εκεί εντάξει, εκεί είχε πει ο Γιώργος Πετρίδης ότι πάει να πάρεις κάτι πολύ καλό, στο τριάρι.
0: Έτσι είναι, εντάξει, ακούσει και το όνομα του Σίλτ,
1: δεν προχώρησε.
0: Θα δείξει τώρα τι θα γίνει, πολλά ονόματα θα ακουστούν, δεν θα ισχύουν όλα προφανώς.
1: Okay, μένω εκεί σε αυτό το ότι θα πάρθει ένα καλό τριάρι, πολύ καλό τριάρι. Είχε πει ο Πετρίδης προχθές, αν τον άκουσα καλά, τα πολλά θα δοθούν εκεί στο τριάρι. Έτσι το είπε, δηλαδή φαντάζομαι ότι θα είναι το νούμερο ένα σαν... σαν marketing, πώς να σου το πω τώρα, κάπως έτσι το κόβω εγώ από τύπο.

0: Γιώργος.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Και άμα δεν είναι ο Σιλτ, τον οποίο ούτε το απορρίπτω, ούτε το
0: ναι.
1: επιβεβαιώνω, αν δεν είναι αυτός, θα είναι παίκτης τέτοιου επίπεδου.
0: Οκ. Okay. Χουγκάς.
1: Χουγκάς το 4.
0: Τεσάρι. Μήτρου Λόγκ.
1: Μήτρου Λόγκ είναι λίγο πιο περίπλοκο, γιατί μπορεί να παίξει και στη θέση του άσου και στο 2. Νομίζω ότι περισσότερο στον άσο θα τον δούμε, αν και ο ΠΑΟΚ έχει παίκτες. Ξέχασα προηγουμένως να αναφέρω και το Χάντζινς. Κακός, εγώ ειδικά το Χάντζινς το θεωρώ μια πολύ καλή μεταγραφή.
0: Τον πήραμε αυτόν?
1: Είναι τελειωμένο, όπως
0: πώς τον είπες?
1: Τρέβορ Χάντζινς από τη Λεμάν.
0: Χάντζινς. Α, αυτός τι είναι?
1: Αυτός είναι επίσης άσος, άρα μάλλον τώρα που πήγε η συζήτηση έτσι, περισσότερο για 2 το βλέπω τον άλλο.
0: Μαζί με Φώστερ?
1: Μαζί με Φώστερ, εντάξει, ο Μήτρου Λόγκ μπορεί να είναι παίκτης πολυδιάστατος, να το πω έτσι. Ακόμη και στο 3 να το δούμε, έκπληξη δεν θα είναι.
0: Το Μήτρου Λόγκ,
1: Το Μήτρου Λόγκ, ναι.
0: Είναι τόσο ικανός, φίλε, δεν το ξέρω εγώ να σου πω.
1: Τα νούμερά του τα λένε, δηλαδή και για το ύψος του, ο μέσος όρος του στα rebound είναι πάρα πολύ ικανοποιητικός.
0: Οκ, okay. ωραίο. Ο Φώστερ είπαμε, διάρη.
1: Στο 2, ναι.
0: Ο Κάιλ Αλεξάνδερ.
1: Ο Κάιλ Αλεξάνδερ είναι καθαρά στο 5.
0: Το πεντάρι μας, οκ. Okay.
1: Είναι αυτός που, εντάξει, νομίζω ότι... Όχι ότι πέρασε τα ψηλά, καθόλου τέτοιο, αλλά νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που θα βοηθήσει πάρα πολύ. Εγώ, επειδή το τουρκικό πρωτάθλημα μου αρέσει πάρα πολύ και το έχω παρακολουθήσει, από τα πρώτα μάτς που έχω δει αυτός ο παίκτης με εντυπωσίασε.
0: Και σε πολύ καλή ηλικία, έτσι.
1: Εννοείται. Και είναι ο 5ος μπλοκέρ του EuroCup, του φετινού.
0: Μπράβο.
1: Και το ότι είναι καλός παίχτης νομίζω φαίνεται όταν ματσαρίζεται με καλούς ψηλούς.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια κόντρα σε τρομερούς ψηλούς. Και τις Φενέρ και τις ΕΦΕΣ.
0: Μάλιστα.
1: Και την Μπεσίκτας, η οποία Μπεσίκτας έχει τρομερό ρόστερ.
0: Ναι. Ναι. Ωραίο. Ο Γκρέι.
1: Ο Γκρέι στο 4.
0: Τεσάρι.
1: Μαζί με Χουγκάζ.
0: Σωστά. Και ο Καλάθης.
1: Καλάθης είναι καθαρό άσος.
0: Μα εδώ μαζευτήκαμε. Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει το βάθος πλέον.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Δεν μου λες τώρα. Με αυτά που μου λες, με τρεις άσους και τρία διάρια που λέει ο λόγος, πώς θα μπει ο Ταϊρή σε αυτή την ομάδα?
1: Πώς θα μπει ο Ταϊρή? Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ένα παίκτη του Ταϊρή χωράει και πάντα.
0: Ναι, σωστά. Εγώ δεν αφισβητώ αυτό που λες. Είμαι μαζί σου εδώ και 100% είναι το που λένε μου, αλλά πόσο θα παίζει, λες, 5-7 λεπτά?
1: Άμα τυχόν φύγει ο Ταϊρή, δεν υπάρχει περίπτωση ο ΠΑΟΚ να μην τον αντικαταστήσει. Δηλαδή, είτε μείνει ο Ταϊρή είτε όχι, ο ΠΑΟΚ θα έχει κι άλλο παίκτη.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες το ρόστερ του ΠΑΟΚ πόσα άτομα θα είναι?
1: Με βάση αυτό που βγαίνει, θα είναι 15 παίκτες.
0: 15. Εδώ τώρα είπαμε Μουρ, Φώστερ, Περσίδης, Χουγκάζ, Χάτζινς, Μήτρου Λόγκ, Κάιλ Αλεξάνδερ, Γκρέι, Καλάθης. Ας πούμε ότι μένει και ο Ταϊρή. 6 ακόμα.
1: Είναι σε ένα μεγάλο βαθμό σχηματισμένο το ρόστερ. Ναι. Είναι σημαντικό γιατί μιλάμε... Αυτή τη στιγμή στις 6 Ιουνίου.
0: Ναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Έχεις άλλους 5 να έρθουνε. Εκεί τι γίνεται?
1: Εκεί εννοείται ότι η διοίκηση μαζί με τον Τριγκέρι θα το αποφασίσουν και...
0: Για να συμπληρώσουν το παζλ που λέμε, αλλά είναι αλήθεια αυτό, έτσι. Το τι λείπει και τι θα πάρθει.
1: Γιατί είπαμε, ο Τριγκέρι είναι πάρα πολύ σημαντικός, είναι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Και με βάση αυτά που έχει κάνει στην καριέρα του, στις προηγούμενες ομάδες του, λειτουργούσε έτσι, Και δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος κάποιος να αγχώνεται. Οι προσθήκες είναι αρκετά καλές. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει από τους καλύτερους ελληνικούς κορμούς πλέον στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο εδώ.
1: Δηλαδή βλέπουμε τους τελικούς. Υπάρχουν Έλληνες παίκτες που δεν παίζουν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ειδικά ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, έχει κάποιες ατυχίες με τραυματισμούς. Τώρα επέστρεψε ο Ρογκαβόπουλος, ο Σλούκας είναι έξω.
0: Σωστά.
1: Αλλά σε γενικές γραμμές το βάθος του ΠΑΟΚ στους Έλληνες είναι τρομερό.
0: Ναι.
1: Στους ξένους θα το δούμε, γιατί ακόμη δεν έχουμε δει και όλες τις μεταγραφές. Αλλά όλες είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Τώρα που είπες βάθος, ο πιο ακριβός σου παίκτης αυτή τη στιγμή ποιος είναι περίπου, σε τι επίπεδο?
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή Γκρέι, Αλεξάνδερ.
1: Είτε ο Φώστερ είναι, είτε ο Αλεξάνδερ.
0: Είτε ο Φώστερ, ούτε Καλάθης, ούτε Γκρέι.
1: Όχι, είναι όλοι πολύ κοντά μου στα συμβόλαια. Έχουν αρκετά ψηλά συμβόλαια όλοι.
0: Φώστερ, Αλεξάνδερ, περίπου σε τι επίπεδο είναι?
1: Πάνω από το ένα.
0: Πάνω από το ένα. Όταν λες πάνω από το ένα, πρόσεχε τώρα τι θέλω να σου πω. Άμα πάρεις 15 παίκτες, εγώ σου λέω όλοι να είναι 800 με ένα. Είναι περίπου, ναι, 10, 12, 13 εκατομμύρια.
1: Σωστά.
0: Πώς θα ανταγωνιστείς Παναθηναϊκό Ολυμπιακό των 35, 40, 45?
1: Μιλάμε για ένα ρόστερ το οποίο έχει κάποιους παίχτες μεγάλους ηλικιακά, αλλά οι περισσότεροι από ό,τι βλέπουμε είναι παίχτες σε πολύ καλή ηλικία.
0: Okay.
1: Αυτό το ρόστερ μπορεί να ανεβάσει κατακόρυφα την αξία του.
0: Μάλιστα. Εγώ νομίζω ότι είναι το πρώτο βήμα αυτή τη χρονιά, και ότι την δεύτερη χρονιά θα γίνουν 4-5 προσθήκες ακόμα πιο δυνατές. Έτσι το βλέπω.
1: Ναι, δεν είναι. Είναι το πιο πιθανό αυτό.
0: Γιατί είναι και μια μεταβατική περίοδος. Δεν μπορείς να κάνεις ένα βήμα 25 μέτρα, ρε φίλε. Πρώτα θα κάνεις ένα βήμα 4-5 μέτρα, ένα άλμα. Μετά θα κάνεις άλλα 5 να γίνουν 10. Δεν γίνεται να πας με την πρώτη έτσι.
1: Σίγουρα. Δεν είναι ότι ήρθες, έβαλες με τη μία 35 εκατομμύρια.
0: Έλαντε, και δεν είναι και εύκολο να έρθεις σε ένα κάποιος αν δεν του δείξεις και εσύ κάτι, έτσι δεν είναι? Δηλαδή στο επίπεδο ανταγωνισμού εννοώ.
1: Ήδη ο ΠΑΟΚ αρχίζει και ανεβαίνει σαν brand name ξανά.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Βγαίνει στην αγορά, μιλάει με τους καλύτερους ατζέντιδες, δεν είναι τυχαία η επιλογή του Ρασνάτοβιτς.
0: Ναι.
1: Κλείνει συμβόλαια με καλούς μισθούς. Νομίζω ότι πλέον έτσι θα γίνει το πράγμα. Δηλαδή έτσι θα ανεβαίνουν και τα συμβόλαια, θα ανεβαίνουν και οι παίχτες.
0: Ναι, σωστά.
1: Και δεν είναι μόνο και το αγωνιστικό, είναι και τα υπόλοιπα που κάνει ο Μιστακίδης.
0: Δεν μου λες, οι προπονητές τώρα πότε παίρνουν άδεια για διακοπές, εν πάση περιπτώσει?
1: Άδεια. Καλή ερώτηση.
0: Ναι, γιατί στο ποδόσφαιρο ξέρουμε παίρνουν ένα μήνα προτού αρχίσουν τα ευρωπαϊκά, η προετοιμασία εν πάση περιπτώσει επίσημα κτλ.
1: Τι να σου πω, ειδικά ο Τριγκέρι δεν ξέρω αν παίρνει άδεια. Ακόμη και να μην έχει υποχρεώσεις, αυτός παρακολουθεί.
0: Ναι, κατάλαβα. Η πρώτη του ΠΑΟΚ πότε είναι, ξέρουμε?
1: Έχουμε ακόμα, γιατί οι υποχρεώσεις της ομάδας φέτος θα αργήσουν λίγο. Πέρυσι είχε τα προκριματικά του BCL, φέτος οι πρώτες υποχρεώσεις νομίζω θα είναι το Super Cup.
0: Άρα ο ΠΑΟΚ BCL τον έχουμε, έτσι τελειωμένο αυτό?
1: Ο ΠΑΟΚ στο Euro Cup.
0: Στο Euro Cup, το οποίο είναι...
1: Κατά πάσα πιθανότητα περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις.
0: Το οποίο Euro Cup είναι το τρίτο τάξη,
1: το δεύτερο, αμέσως πριν από την Ευρωλίγκα, και πηγαίνει και μαζί.
0: Α, είναι το δεύτερο το EuroCup.
1: Το EuroCup είναι της EuroLeague διοργάνωση, ναι.
0: Α, και πάει στο EuroCup ο ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, υπάρχουν ακόμα πιθανότητες, δηλαδή περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση.
0: Λες για EuroLeague τώρα,
1: Ναι, νομίζω ότι είναι στις 16 Ιουνίου.
0: 16 του μηνός, ναι.
1: Η οριστική ημερομηνία.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε θα ξεκαθαρίσουν όλα.
0: Okay. Γιατί διαβάζω, είπαμε και λίγο πριν, ότι και η Μονακό πήρε ένα δάνειο 20 εκατομμυρίων από το πριγκιπάτο και το budget ναι. πάει στα 30 και έχουμε τις ομάδες γενικά εκεί που βλέπουν Euroliga 30, 25, 35, 40. Τι γίνεται ρε φίλε, τόσα χρήματα, πώς τα παίρνουν πίσω αυτοί? Δεν τα παίρνουν.
1: Η Βιλερμπάν από τα 5 εκατομμύρια πήγε θα πάει στα 30.
0: Μπράβο, η Βιλερμπάν είναι η άλλη, σωστά. Σωστά.
1: Έχει κλείσει ήδη δύο παίχτες με τρομερά συμβόλαια. Έχει κλείσει τον Μπρουκς που τον άρπαξε μέσα από τα χέρια της Παρτίζα νομίζω.
0: Τι λέει.
1: Και τον Φρανσίσκο, ο οποίος ήταν περιζήτητος σε όλη την Ευρώπη.
0: Άντε ρε φίλε. Δηλαδή αυτό το συμβόλαιο, αυτό τον δύο το συμβόλαιο, τι πιάνει, 2, 2,5, 3?
1: Του Φρανσίσκο νομίζω είναι στα 4 εκατομμύρια το
0: δίνει. Τι λες.
1: Αυτοί οι δύο παίχτες μαζί νομίζω ότι ξεπερνάνε το φετινό μπάτζετ της Βιλερμπάν συνολικά.
0: Τι λες ρε εσύ. Τι λες ρε εσύ. Μάλιστα. Ωραία πράγματα μάθαμε σήμερα ρε φίλε. Απόστολε, ωραίος, πολύ ωραίος. Πήρα και εγώ μια ιδέα, γιατί και εγώ τώρα μπαίνω στο μπάσκετ. Δεν το παρακολουθούσα να σου πω την αλήθεια. Αν έπαιζε κάνα παιχνίδι ο ΠΑΟΚ σοβαρό εκεί, ok. Αλλά φέτος μετά το χειμώνα άρχισα και εγώ να παρακολουθώ. Και οφείλω να σου πω, είμαι και εγώ πλέον έτσι φίλος του μπάσκετ, που δεν το είχα ποτέ μου, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, εγώ έπαιζα μπάσκετ κάποτε.
0: Άντε ρε.
1: Και από τα 5, νομίζω παρακολουθώ τόσο.
0: Τι λες ρε εσύ, ωραίος.
1: Εντάξει, από τα 5 προφανώς δεν καταλάβαινα τόσο.
0: Ναι, αλλά έβλεπες όμως, ναι, σε συγκινούσε. Ωραία φάση.
1: Με τον μπαμπά σε όλα τα γήπεδα, όλα τα ομάδα, δεν είχαμε προβλήματα τέτοια.
0: Μπράβο. Απόστολε, ευχαριστώ δηλαδή, ρε φίλε για την ενημέρωση.
1: Γεια σου Μιχάλη, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και τέτοια ώρα ειδικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Απόστολο. Να δω αν έχουμε κάτι. Βγήκε ένα βίντεο με διαπληκτισμό, λέει, του Μπαρτζόκα με ποιον. Α, το κλείσα τώρα. Δεν πειράζει. Αυτά θα τα πούμε και αύριο. Αυτά εσείς θα τα έχετε μάθει ήδη μπασκετική. Καστελιών Αλμερία 1-1 στο 95 λεπτό. Λίξτε το ρημάδι, λίξτε το. Παναμάς Βοσνία 1-1 στο 90 λεπτό. Ελβετία Αυστραλία 1-1 τελικό. Είπα Γερμανία 1-2 τελικό, βγήκε και το γκολ, βγήκε και το over. Και Αγγλία Νέα Ζηλανδία ημίχρονο 1-0. Ημίχρονο Βολιβία Σκωτία 0-4. Την αγάπη μου από εμένα και από τον Γιάννη τον Λελίδη. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Βρανάς για το επόμενο 2ωρο. Υγεία να έχουμε, παιδιά, θα τα πούμε αύριο 7 με 10 το βράδυ. Bye bye, ευχαριστώ πολύ.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά.

Έλα, καλησπέρα, καλημερούδια. Καλησπέρα, καλημερούδια. Στα 4 λεπτάκια μετά τις 12. Εδώ είμαστε κι εμείς. Και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2. Έτσι, για να περάσουμε έτσι μαζί τις πρώτες στιγμές της Κυριακούλας. Κυριακούλα 7 Ιουνίου, με αυτά και με τα άλλα. Μάλιστα. Λοιπόν, πώς θέλετε να το πάμε σήμερα? Εμείς από εδώ μεριά έχουμε χαλαρές διαθέσεις μέρα που είναι. Εντάξει, έχει βέβαια και θέματα η επικαιρότητα που χωράνε κουβέντα. Τώρα βλέποντας και κάνοντας, ρίξτε και εσείς εκεί πέρα στις μινιματιέρες κανένα ωραίο, κανένα πιασάρικο. Να δούμε λίγο πώς θα πορευθούμε. Καν περίεργο, έχετε μέρα που είναι, κανένα περίεργο, κανένα ιδιαίτερο, κανένα εναλλακτικό? Τίποτα με πύλες εκεί πέρα, κβαντικές, πώς τα λένε αυτά, τα παράθυρα στα άλλα σύμπαντα? Τίποτα εσωγήινους, τίποτα εσωγήινους, τίποτα, έχουμε τίποτα, καμία τελευταία εξέλιξη? Πραγματική εξέλιξη, γιατί τώρα που ήρθαμε ενημέρωσαν για μια εξέλιξη απ' έξω, αλλά δεν νομίζω τελικά ότι είναι και πολύ πραγματική. Λοιπόν, ας κάνει ένα ψαχτηράκι καλύτερο ο πληροφοριοδότης. Λοιπόν, για πάμε εδώ. Καλησπέρες και στους πρώτους που στείλατε. ...9.55 κενό, το σχόλιο για ό,τι αγαπάτε ή και δεν, και αποστολή μηνύματος 54301. Μετρόπολης 95 και 5 εναλλακτικά κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Εκεί με το νέο αθλητικό και το νέο τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε η εξέλιξη Μάτος Βιερίνια, Βιερίνια Μάτος. Τώρα τις επόμενες μέρες θα έχουμε και τις άλλες ανακοινώσεις. Και Λίνο, μην τον ξεχνάμε και αυτόν. Ναι, πέρα από Βιερίνια και Μάτος, και ο Λίνο έχει ενεργοποιηθεί. Από πιο μακριά βέβαια, ως σκάουτερ. Φαίνεται να υπάρχει μία στροφή στις παλιές δόξες. Για να δούμε. Η αλήθεια είναι ακούγονταν και για μία άλλη παλιά δόξα τις τελευταίες μέρες, αλλά δεν ξέρω αν έχει βάση. Και αν τελικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις μπορεί ακόμα να υπάρχει περίπτωση επιστροφής και μίας άλλης δόξας από Ελλάδα μεριά αυτή τη φορά. Τέλος πάντων, μέσα στη βδομάδα θα ξεκαθαρίσουν πολλά. Εντάξει, σίγουρα και το θέμα του προπονητή. Για τον οποίο προπονητή ο Βιερίνια με το Μάτος, ως γνωστόν, τρέφουν έτσι πολύ μεγάλη εκτίμηση. Οπότε αν η επιλογή περνά από αυτούς, φαντάζομαι ότι θα ψηφίσουν Λουτσέσκου και με τα δύο χέρια. Φαντάζομαι. Αυτό που δεν ξέρω είναι αν περνάει η επιλογή από αυτούς. Έτσι, το ποιος θα είναι προπονητής δηλαδή την επόμενη σεζόν. Για να δούμε. Αν έχετε κανένα σχόλιο και για τις εξελίξεις τις ποδοσφαιρικές, εδώ είμαστε. Έτσι, ρίχτε στις μηνυματιέρες για αρχή και αργότερα που θα ανοίξουμε και γραμμές, αν θέλει να περάσει κανείς για να τοποθετηθεί και τηλεφωνικός, εδώ θα είμαστε και για τα ποδοσφαιρικά και για τα άλλα. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν είδα τώρα μηνύματα αν στείλατε κάτι ή δεν στείλατε. Σχετικό τώρα, φαντάζομαι ότι από συναισθηματικής άποψης, λογικά, έτσι, αν τη χάνετε, ας πούμε, φίλοι του ΠΑΟΚ, θα είστε φουλ καλυμμένοι. Από συναισθηματικής άποψης. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί το συνέστημα παίζει ρόλο στο ποδόσφαιρο, όπως και να το κάνουμε, και ειδικά αν μιλάμε για μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ. Παίζει ρόλο, φέρνει συσπήρωση, φέρνει αισιοδοξία, φέρνει μεγαλύτερες αντοχές στα δύσκολα, στα δοκάρια και έξω. Έτσι, φέρνει γενικότερα μια άλλη αύρα. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχει και το δεύτερο επίπεδο βέβαια, το οποίο είναι okay, στο οποίο βρίσκεται και η ταμπακέρα. Έτσι, και το οποίο δεύτερο επίπεδο είναι αυτό του αποτελέσματος. Εκεί τελικά κρίνονται όλοι. Και το αποτέλεσμα ως γνωστόν εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, όχι στο ποδόσφαιρο, στη ζωή γενικότερα. Και στο ποδόσφαιρο, οπότε το να υπάρχει ικανότητα, να υπάρχει προσωπικότητα, να υπάρχει αποδοχή, να υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Για να λειτουργήσουν όμως όλα αυτά τα σημαντικά θα πρέπει να υπάρχουν και οι ευρύτερες συνθήκες που λέμε. Έτσι, άρα το τι ψάρια θα πιάσουν τελικά οι δύο πρώην πολύ αγαπημένοι
πέρα από τη διάθεση που θα δείξουν, πέρα από την ικανότητα που μπορεί να διαθέτουν, θα εξαρτηθεί και σε μεγάλο βαθμό από τα τριγύρω. Από τη δομή, από το οργανόγραμμα, από τη λειτουργικότητα, από χίλια δυο πράγματα τέτοια. Στοιχεία που τα προηγούμενα χρόνια, κατά γενική ομολογία, έλειπαν από τον ΠΑΟΚ. Νομίζω εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα. Το οποίο, αν με ρωτάτε, δεν με ρωτάτε, αλλά εγώ το λέω από μόνος μου, έχω μια σχετική αισιοδοξία ότι θα κερδιθεί τη φορά αυτή. Γιατί το λέω. Εν τω μεταξύ, την αισιοδοξία αυτή δεν την είχα τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, γιατί λέω ότι αυτή τη φορά μπορεί και να κερδιθεί. Γιατί, όπως λέγαμε και την ημέρα που ανακοινώθηκε ο κύριος Παπαμιμίκος, του οποίου η επιλογή δεν είχε και τη μεγαλύτερη δυνατή δημοφιλία βέβαια, αλλά και μόνο το ότι φαίνεται να υπάρχει μία παραδοχή από πλευρά Σαββίδη ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά, νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα αισιόδοξο αυτό, βέβαια στη θεωρία προς το παρόν, αλλά έστω και έτσι υπάρχει. Έτσι, νομίζω ότι βγαίνει δηλαδή αυτό το πράγμα παρά έξω, ότι φαίνεται να υπάρχει μία παραδοχή ότι κάποια πράγματα δεν γίνονταν όπως έπρεπε. Άρα, αν υπάρχει αυτό, σημαίνει ότι πίσω από αυτό υπάρχει και αυτοκριτική. Οπότε η αυτοκριτική πάντα είναι ο πρώτος, ας πούμε, το πρώτο στοιχείο που πρέπει να έχει κάποιος για να μπορεί να αλλάξει κάποια κακό κείμενα. Όχι ότι διασφαλίζει την επιτυχία, αλλά είναι το πρώτο συστατικό. Είναι ένα πολύ σημαντικό συστατικό. Και όταν βλέπεις έναν οργανισμό σαν τον ΠΑΟΚ, που διοικείται από έναν άνθρωπο σαν τον Σαββίδη, που δεν έχει δείξει ότι είναι και φαν της αυτοκριτικής όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, να αφήνει να διαρρέεται προς τα έξω ότι πρέπει να γίνουν πολλές και σημαντικές αλλαγές, νομίζω ότι αυτό μόνο αισιόδοξο μπορεί να ακούγεται. Τώρα από εκεί πέρα να δούμε τι θα δούμε και στην πράξη. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτοκριτική και επαναπροσδιορισμός, αυτά είναι τα κλειδιά, κατά τη γνώμη μου. Έτσι, είναι κάτι που το λέμε εδώ και χρόνια. Αυτά είναι τα κλειδιά με όποιον τεχνικό διευθυντή, με όποιον αθλητικό διευθυντή, με όποιον προπονητή, έτσι, με όποιο πρόσωπο. Για να περπατήσει το πράγμα, θα πρέπει να υπάρχουν, τέλος πάντων, να υπάρχει εντοπισμός των πραγμάτων που δεν έγιναν σωστά, και ήταν και αρκετά αυτά που δεν έγιναν σωστά τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε, για να δούμε. Νομίζω ότι είναι έτσι ένα καλό δείγμα γραφής αυτό, σε θεωρητικό, επαναλαμβάνω, επίπεδο προς το παρόν. Λοιπόν, βλέπω εδώ και κάποια πρώτα μηνύματα. Για να δω λίγο τι μας λέτε τώρα εδώ, πώς θέλετε να το πάμε. Για κάτσε λίγο, γιατί... κάτσε πριν από αυτό, κουπόνι στοιχήματος. Κουπόνι στοιχήματος έχει κάποια που παίζουν, αλλά... εντάξει, δεν βλέπω τίποτα man a man. Κάτι φιλικά που έχει Αγγλία, Νέα Ζηλανδία 1-0 στο 50, Βολιβία, Σκωτία λέει 0-4 στο 46, Κατάρ, Ελ Σαλβαδόρ 0-0 αν ενδιαφέρει. Έχει και το πράσινο το ακροτήρι με τις Βερμούδες. Α, όχι, αυτό το έχει, αλλά δεν το έχει, γιατί δεν το έχει. Τι μας κρύβουν, δεν μας δίνουν σκορ. Τι έγινε, πνιγήκανε στις Βερμούδες, στο τρίγωνο. Δεν βγάζει σκορ. Καλά, θα το βρούμε. Λοιπόν, ναι, πάμε σε κάποια πρώτα μηνύματα να δούμε τι μας λέτε. Πρώτο μήνυμα από τον Γιώργο, τι είναι αυτό? Ποιο απ' όλα τώρα εδώ πέρα, δεν κατάλαβα. Έχει εδώ πρωτοσέλιδο με διάφορα. Πρέπει να βάζει και ένα κύκλο να καταλαβαίνουμε τι να προτάξουμε. Δεν βλέπω τίποτα περίεργο. Ποιο, ότι ετοιμάζονται να μας κόψουν τον καφέ? Ή το άλλο με το Σαμαρά, δεν κατάλαβα. Διευκρίνησε. Καλησπέρες και στον Άγγελο Παοκάρα στο τέλος. Καλησπέρες και στον Γιάννη που ανεβάζει εδώ πέρα. Τι είναι αυτό? Νίκολιτς, τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ και τα λοιπά. Α, ένα χρόνο χωρίς τον... ναι, τον αρχηγό, Μίμη για πάντα στις καρδιές μας. Νόμιζα για τα αγωνιστικά το έλεγες. Επειδή ανανεώνει ο Νίκολιτς. Εκτός αν θέλεις να πεις αυτό, γιατί βλέπω άλλη λεζάντα. Καλημέρες και στον Καυκάζ από Ρωσία.
Ο Γρηγόρης από στο... Όπα, αρχίσαμε. Γρηγόρης στέλνει θέμα εδώ. Τι είναι αυτό? Α, δεν είναι. Στείλε βρε τίποτα. Τι να σε κάνω έτσι. Προτρέπει να πάμε, λέει, με θέματα εδώ πέρα, με τα πραγματικά σοβαρά που είναι η εξωγήινη, τα φαντάσματα, οι πύλες, λέει, η ιστορία, συνωμοσίας. Γιατί με τα υπόλοιπα θέματα όλο μαλώνουμε, λέει. Άντε να μπει εκπομπή στις σωστές ράγες, μπας και βγάλουμε τη ρημάδα την άκρια. Λοιπόν, ωραία, και ο Ευθύμης εδώ. Οχ, να τα διαβολικά. Αυτά είναι να μπείτε να τα δείτε. Έχει χαριτομενιές εδώ. Καλησπέρες και στον Χρήστο από την Αδελαίδα. Καλουτά και σαπουτζάκι είναι. Ποιος, ο Βιερίνη και ο Μάτος? Ο Σαράντης μάλλον έκατσε η γυναίκα να ακούσει, λέει. Τώρα σήμερα θα είμαστε χαλαρά, πες τη γυναίκα. Άμα είναι περίεργη να ακούσει τι κουβέντες κάνουμε, εκεί τα μεσοβδόμαδα. Πιάσε, λέει, εξωγήινους και μην πεις τίποτα. Α, ναι. Να μην πω έτσι, μην πες καμιά παντόφλα. Να μην πούμε, λέει, γιαγκόμενες. Πότε είπαμε βρεγιαγκόμενες? Λοιπόν, καλησπέρες και στον Διονύση. Νάτος, τα συρτάρια, έτσι. Πώς τα βλέπεις εσύ που είσαι και έμπειρος και παλιός? Πώς τις βλέπεις τις εξελίξεις? Λοιπόν, κάτσε να δω και τον Κριστιάνο και να προχωράμε. Μισθολογική αύξηση, λέει, από 60 ως 95% στους ιερείς, γιατί ο Θεός μπορεί να συγχωρεί δωρεάν, οι εκπρόσωποι του όμως όχι. Όπα, η μπηχτή. Αποδεικνύεται ότι το θαύμα υπάρχει, απλά δεν είναι για όλους. Και έχει μια γελιογραφία από αυτές που είναι για να γελάς και για να κλαις. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης μάλλον. Είναι μια γυναίκα στο κρεβάτι, ρε παιδί μου, εκεί πέρα φαίνεται έτοιμη να το πει το ποίημα. Ναι, και από δίπλα είναι ένας Μητροπολίτης, τέλος πάντων. Και λέει ο Μητσοτάκης στη γυναίκα που είναι έτοιμη να πει το ποίημα: τα κακά νέα είναι ότι δεν υπάρχουν γιατροί, γιατί πληρώνονται με ψίχουλα. Τα καλά νέα είναι ότι ο Μητροπολίτης που θα σας διαβάσει πήρε αύξηση, λέει, 80%. 80 είναι, 95 δεν είναι. Παραπληροφόρησες. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, επειδή χθες πήγε λίγο η κουβέντα σε αυτά, πήγε η κουβέντα και πιάσαμε ουσιαστικά, ρε παιδί μου, το πώς το βλέπει η κοινή γνώμη το θέμα αυτό με τους αρχιερείς. Εντάξει, προφανώς κανένας δεν δήλωσε υπέρ, ούτε εδώ που τα συζητούσαμε, ούτε και πουθενά αλλού άκουσα κάποιον. Να σας πω κάποια στιγμή μετά, να θυμηθώ τώρα που το βάλατε, λίγο έτσι και το σκεπτικό της κυβέρνησης μέσα σ' άκρες, για να έχουμε μια εικόνα και να μπορούμε να βγάλουμε έτσι και τα σωστά συμπεράσματα όπως πρέπει, έχοντας πάντα και τις δύο εικόνες. Το ανέφερε και ένας ακροατής χθες μέσα σ' άκρες, το για ποιο λόγο τέλος πάντων γίνεται η αύξηση που γίνεται. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, καλησπέρας και στον Παναγιώτη. Έτσι πως το γράψεις, μου να καταλάβω. Καλό ο Βιερίνε και ο Μάτος και τα λοιπά, αλλά θέλει και λεφτά. Εντάξει, εννοείται. Πάντα πρέπει να... Πάντα χρειάζεται. Κεφάλαιο κίνησης, πώς θα γίνει. Αλλά να πω κάτι τώρα, γιατί αυτή την κουβέντα την ακούω συνέχεια. Για τα λεφτά, τέλος πάντων, που πρέπει να πέσουν ή που δεν πέφτουν. Εγώ έχω την εντύπωση, υπάρχει έτσι λίγο, δεν ξέρω, μία υπερβολή στο θέμα αυτό. Με ποια έννοια το λέω, δηλαδή? Όχι ότι είναι όλα ρόδινα στον ΠΑΟΚ και δεν υπάρχουν κατά καιρούς δυσκολίες στο οικονομικό, σε επίπεδο ρευστότητας εννοώ και τα λοιπά. Έτσι, προφανώς με όσα έχουν συμβεί σε γεωπολιτικό επίπεδο, λογικό είναι να έχουν υπάρξει και δυσκολίες στην εισρωή κεφαλαίων που λένε και τα λοιπά. Αλλά νομίζω ότι λίγο η κουβέντα είναι λίγο μεγαλύτερη από όσο θα έπρεπε. Για ποιο λόγο? Γιατί όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχει και το ζήτημα το γνωστό, έτσι, το γεωπολιτικό, εύκολα, δύσκολα, κουτσά, στραβά, ο ΠΑΟΚ πάντα κατάφερνε να έχει ένα μπάτζετ ανταγωνιστικό. Έτσι, και τη χρονιά που πέρασε, ας πούμε, αν δείτε, η ΑΕΚ είχε μικρότερο μπάτζετ.
Οπότε λογικά, πάλι εύκολα δύσκολα ξέρω εγώ, φαντάζομαι ότι θα βρεθούν τα λεφτά που πρέπει να βρεθούν για να γίνει ένα μπάτζετ ανταγωνιστικό. Έτσι, μπορεί να μείνει τα λεφτά που θα ήταν αν δεν υπήρχε ο πόλεμος ενδεχομένως, δεν ξέρω. Αλλά και πάλι δεν μπορεί να είναι κάτι που να πεις ότι η μέρα με τη νύχτα, έτσι δεν είναι. Φαντάζομαι. Με βάση αυτά που έχουμε, τα στοιχεία, τον προηγούμενο χρόνο μιλάω. Αλλά και μιλάω και για το αγωνιστικό, έτσι. Δεν βάζω μέσα προπονητικά και γήπεδα κτλ. Για το γήπεδο ειδικά δεν έχω και εγώ καμία σιγουριά ακόμα. Αλλά για το αγωνιστικό, νομίζω όπως όλες οι προηγούμενες χρονιές έτσι και φέτος, αυτά που πρέπει να βρεθούν για να δημιουργηθεί ένα budget έτσι που θα είναι κοντά στους ανταγωνιστές τέλος πάντων ή και μεγαλύτερο από κάποιους ανταγωνιστές, φαντάζομαι ότι λίγο πολύ θα βρεθούν τα λεφτά αυτά τώρα. Άλλωστε το πρόβλημα, το συζητάμε πολύ καιρό αυτό, χρόνια και χρόνια. Για μένα το πρόβλημα του ΠΑΟΚ ποτέ δεν ήταν τα λεφτά που δεν υπήρχαν. Το πρόβλημα ήταν πάντα, έτσι και πριν από τον πόλεμο ακόμα, ότι τα λεφτά αυτά πήγαιναν εκεί που ίσως δεν θα έπρεπε να πάνε. Δηλαδή το πρόβλημα είναι μέσα από ποιες διαδικασίες πηγαίνουν τα λεφτά εκεί που πηγαίνουν. Χωρίς να δεν εννοώ κάτι πονηρό, εννοώ ότι δεν υπάρχει ένα μοντέλο, ρε παιδί μου, που να διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα, έτσι. Δεν υπάρχει μια δομή, ένα τέλος πάντων, έτσι, λειτουργικό μοντέλο, ένα μοντέλο με ποδοσφαιρική λογική, ξέρω εγώ, στο βαθμό που θα έπρεπε κλπ. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι τα λεφτά το νούμερο ένα θέμα, το κρίσιμο σημείο. Έτσι ακριβώς για το λόγο που είπα πριν, λίγο πολύ αυτά που πρέπει να βρεθούν, τα 75, τα 80, τα 90, πόσα μπορεί να, δεν ξέρω. Το θέμα είναι, ναι, θα τα δούμε και στην πράξη βέβαια, αλλά το θέμα είναι η δομή. Έτσι, εγώ τουλάχιστον πάντα, όλοι πλέον το έχουν δει αυτό το πράγμα. Ακόμα και οι ίδιοι μες στον ΠΑΟΚ. Ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν το μοντέλο λειτουργίας. Γι' αυτό είπα πριν ότι είναι αισιόδοξο το ότι φαίνεται να υπάρχει διάθεση για αλλαγές σοβαρές και μεγάλες. Τώρα το αν θα βγουν στην πράξη είναι άλλο καπέλο. Αλλά το μοντέλο ήταν, εντάξει, ήταν εγωκεντρικό, ήταν αντιποδοσφαιρικό, ήταν δύσκολο, ήταν αργό, ήταν χίλια δυο ήταν. Η δομή είναι το ένα και το άλλο για μένα είναι η ηρεμία, παιδιά. Τώρα επειδή έχουμε και την εξέλιξη με τον ΠΑΟΚ, πριν πάμε στα άλλα τα δικά μας, με γίνους και εξωγίνους και καλικάντζερους και τι άλλο θέλετε. Η ηρεμία, να βρεθεί ένας τρόπος να μην πέσει περαιτέρω λάδι στη φωτιά. Έτσι να φύγει από τη μέση αυτή η αίσθηση των στρατοπέδων που υπάρχει από πέρσι. Είναι πάρα πολύ βασικό, δεν ξέρω βέβαια πώς θα γίνει, γιατί για να είμαι και ειλικρινής δεν βλέπω κάποια πλευρά να έχει ιδιαίτερη διάθεση, ας πούμε, για ανακοχή. Και επίσης και βλέπω, αυτό είναι ακόμα πιο στενάχωρο, ότι ακόμα και οπαδοί που τέλος πάντων δεν έχουν και κάποιο λόγο, κάποιο συμφέρον, οτιδήποτε, ακόμα και είναι και αρκετοί οπαδοί, βλέπεις και στα social media τι γίνεται, που έχουν μπει σε αυτό το τρυπάκι. Έτσι, να διαλέξουν χαράκομα. Κανένα λόγο δεν είχαν να το κάνουν. Μιλάω για τους αγνούς οπαδούς, έτσι. Αυτούς που δεν έχουν καμία συντήρηση από την... καμία συντήρηση, κανένα συμφέρον από τη συντήρηση του εμφυλίου σε εισαγωγικά. Μόνο για αυτούς. Λοιπόν, τέλος πάντων, κλείνει η ασπρόμαυρη παρένθεση. Άντε, πάμε και αν χρειαστεί να πούμε τίποτα, το βλέπουμε και μαζί αν θέλετε μετά. Λοιπόν, πριν από αυτό, δεν είδαμε τίποτα για τη μέρα. Κάτσε λίγο να δούμε τι έχει η μέρα. Γιατί πήραμε φόρα, ξεχάστηκα κι εγώ. Αγισίλαος και Αγισιλία, χρόνια πολλά. Ασημάκης Ασημίνα. Βενέτιος Βενετία. Όθωνας Οθωνία. Αριστομένης Τιμολέων. Και Λαοκράτης. Αυτοί γιορτάζουν. Πάμε και από επαιτίους μεριά. Διεθνής ημέρα, λέει, διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών. Βέβαια, οπωσδήποτε. Ημέρα τιμής αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των τροφίμων. Αυτά έχει για σήμερα από επαιτίους. Στα γεγονότα δεν βλέπω πολλά πράγματα. Να πούμε μόνο ένα που είναι αθλητικής αφήσεως, βέβαια είναι και θλιβερό ταυτόχρονα. 1993. Σαν σήμερα έφευγε από τη ζωή ο Ντράζεν Πέτροβιτς. Σε αυτοκινητόδρομο της Γερμανίας είχε γίνει το κακό. Ταξίδευε για Πολωνία, πήγαινε να συναντήσει την αποστολή της εθνικής ομάδας και πήγαινε με το αυτοκίνητο γιατί φοβόταν τα αεροπλάνα.
Και μάλιστα δεν οδηγούσε καν αυτός, ήταν η σύντροφος στο τιμόνι. Αυτός κοιμόταν στη θέση του συνοδηγού, λέει. Και δεν φορούσε ούτε καν ζώνη. Δηλαδή να πηγαίνεις ταξίδι, ρε φίλε, να κοιμάσαι κιόλας το συνοδηγός τώρα, να κοιμάσαι κιόλας μπροστά, να μην έχεις ούτε ζώνη. Αυτό ούτε εγώ δεν το έκανα που δεν φοράω ποτέ ζώνη. Τέλος πάντων. Και το κακό πώς έγινε, έγινε για όποιον δεν θυμάται. Νταλίκα ήταν, λέει, υπήρχε μια νταλίκα στο αντίθετο ρεύμα. Και έχασε τον έλεγχο, μάλλον επειδή ήταν βροχερό, ήταν γλιστρούσε το οδόστρωμα, έβρεχε εκείνη τη μέρα. Και δίπλωσε. Και όπως δίπλωσε, έκλεισε το μεγάλο μέρος του δρόμου. Και όπως έρχονταν η σύντροφος από την άλλη μεριά, δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Και πήγε και καρφώθηκε με το αυτοκίνητο επάνω στην νταλίκα. Ο Πέτροβιτς, λέει, από την σύγκρουση τότε είχε εκτιναχθεί από το Παμπρίζ, είχε φύγει πάνω και από ό,τι φαίνεται πέθανε ακαριέα. Έτσι, πέθανε ακαριέα πάνω στο πικ της μπασκετικής του καριέρας. Έτσι, παιχτούρα μεγάλη, πιστεύω τον θυμάστε οι περισσότεροι. Στην εποχή του σίγουρα στην τριάδα, την καλύτερη τριάδα των Ευρωπαίων. Έτσι, μπορεί και να μην πω τώρα και καλύτερος και ανοίξουμε άλλες δουλειές. Λοιπόν, πάμε και από καιρό. Ο Μάστορας δίνει 30 διαράκι εδώ πέρα. Ο Μάστορας που κάνει τις προβλέψεις. Με ήλιο και με κάποιες λίγες συννεφιές. Και περίπου έτσι θα ξεκινήσει και η επόμενη εβδομάς. Ένα βαθμουλάκι πιο κάτω, 2 ξέρω εγώ, κάπου εκεί. Γύρω στα 30 θα είμαστε στρογγυλά, 30-31. Και ναι, πάλι καλά. Πάλι καλά, γιατί πριν καν 2 μέρες οι εκτιμήσεις έλεγαν για 34 σήμερα. Οπότε ναι, πάλι καλά. Η Ρίστο Εμπαρόδο που λένε και οι παραμορφωμένοι. Είχαμε και επιβεβαίωση από την NASA ότι μάλλον δεν το γλιτώνουμε τελικά τον Νίνιο. Έρχεται ο Νίνιος, το λένε με ένα στόμα, μία φωνή, όλοι ειδικοί. 90% πιθανότητες έδωσε νωρίτερα η NASA, μιλώντας και αυτή όχι για Νίνιο απλό, για Σούπερ Νίνιο. Έτσι, το τελευταίο Σούπερ Ελ Νίνιο που είχε έρθει, ας πούμε, που μας είχε επισκεφτεί, ήταν, λέει, το 1877. Και είχε δημιουργήσει τρομερά προβλήματα σε πολλά επίπεδα, θανάτους και τα λοιπά. Τώρα εντάξει, ευτυχώς έχουμε και τα κλιματιστικά βέβαια. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε και τη ΔΕΗ από την άλλη μεριά. Για κάτω. Έχουμε τη ΔΕΗ και το σκεφτόμαστε να τα ανάψουμε το κλιματιστικό. Τι να κάνουμε, να δεν μας έκοψε να γίνουμε κι εμείς δεσποτάδες. Τι να κάνουμε, στερνή μας γνώση. Λοιπόν, αυτά. Αυτά μετά της ημέρας. Κουπονάκι στοιχήματος για να δούμε. Καιρό είπαμε. Κουπονάκι στοιχήματος αν έχει κανένα γκολ εδώ. Κάτι άναψε. Τι άναψε. Αγγλία, Νέα Ζηλανδία 1-0 λέει. Αν ενδιαφέρει κανέναν. Το Βολιβία, Σκωτία 0-4 είναι. Το Κατάρ με το Ελ Σαλβαδόρ 0-0. Και το πράσινο το ακροτήρι με τις Βερμούδες πάλι δεν δίνει σκορ. Παρότι ξεκίνησε και αυτό στις 11 υποτίθεται. Τι έγινε. Πνιγήκανε στις Βερμούδες, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Βλέπω έχετε στείλει και κάποια μηνύματα ακόμα. Να πάμε σιγά σιγά από το πρώτο το διαλυματάκι. Και μετά γυρίζοντας εδώ είμαστε, ό,τι αγαπάτε. Αν έχετε κανένα θέμα κι εσείς έτσι, να το πάμε σήμερα. Πώς να το πάμε, να πιαστούμε λες με επικαιρότητα πάλι τα βαριά. Για το πάμε λίγο πιο τσιριμπιμ τσιριμπομ. Για κάτσε να έρθω μετά το διάλειμμα να δω εδώ αν στείλατε κάνα ωραίο κάνα πιασάρικο. Βλέπω κάτι αστροπύλες εδώ πέρα και κάτι τέτοια. Ωραία, ωραία. Για κάτσε να πάμε στο διάλειμμα και έρχομαι να δούμε και τις αστροπύλες. 54-301 εσείς για ό,τι θέλετε. Άμα θέλετε τίποτα για αστροπύλες ακόμα καλύτερα. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση και αυτά προς το παρόν. Σε λίγο θα ανοίξουμε και γραμμές, αν θέλει να περάσει κανείς εδώ, να μας ανοίξει τα μάτια για τις αστροπύλες. Λοιπόν, πάμε προς το παρόν ένα διαλυματάκι και επανερχόμεθα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα πάμε. Πάμε και για δεύτερο ημίωρο σιγά σιγά και λαό λαό. Για δούμε λίγο τα υπόλοιπα μηνύματα εδώ να πάρουμε καμία ιδέα πώς θα το πάμε. Καλησπέρα, έχουμε και από τον Γιώργο από τις φυλακές. Πού? Φυλακές Χαλκιδικής. Ψαρεύω, λέει, και σε ακούω ψάρια τίποτα. Καλησπέρα και από τον Δημήτρη. Εγώ νομίζω, λέει, από την δική μου μεριά ότι εμείς είμαστε οι εξωγήινοι και όχι οι άλλοι. Οι εξωγήινοι, ναι, είναι κάποιοι που λένε ότι εμείς είμαστε εξωγήινοι γιατί ζούμε έξω από τη γη. Κατάλαβες? Με αυτή την έννοια. Τώρα εσύ δεν ξέρουμε πώς το λες με καμία άλλη έννοια. Λοιπόν, τραγούδια ζητάτε εδώ. Καθίστε λίγο να δούμε τι θα βάλουμε μετά στα τελειώματα. Μία από τώρα. Νταλάρα, λέει. Ο Ιορδάνης. Ο Κωνσταντίνος λέει: επιτέλους σωστές κινήσεις από την ΠΑΕ, ποδοσφαιράνθρωποι σε ποδοσφαιρικές θέσεις. Εγώ θα ήθελα και το ΣΒΑΜΠ αργά ή γρήγορα να στελεχώσει την ΠΑΕ. Πιστεύω ότι ο ΣΒΑΜΠ κάποια στιγμή θα έρθει. Για τον εκτιμούν πάρα πολύ μέσα στον ΠΑΟΚ. Για πάρα πολλούς λόγους και όντως το σπουδάζει, δηλαδή, να γίνει στέλεχος ποδοσφαίρου. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα την κάνει τη σκασιά κι αυτός. Θα προσφέρει, λέει, πολύ περισσότερα σαν στέλεχος παρά σαν ποδοσφαιριστής. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, βέβαια, που θα μπορούσαν να στελεχώσουν την ΠΑΕ. Π.χ. Λίνο και Κοντρέ. Ο Λίνο, είπαμε, ενεργοποιήθηκε, έτσι. Ξανά στο σκάουτινγκ. Λοιπόν, π.χ. λέει ο φίλος Λίνο και Κοντρέρα στο σκάουτινγκ. Καβρίζα Ζαγοράκης διοίκηση. Πρόσωπο της ομάδος, λέει, στην. Ο Βρίζας ήταν που ακούγονταν, που είπα ότι ακούγονταν για κάποιον ακόμα. Ότι μπορεί να έρθει. Δεν ξέρω αν ισχύει, ειδικά τώρα ένα παραπάνω που ανακοινώθηκε και το δίδυμο, θα δούμε. Μπερμπάτοφ και τα λοιπά. Και από εκεί και πέρα, λέει, να περιμένουμε από εβδομάδα πολύ περισσότερα πράγματα, εκ των οποίων κάποια μπορεί να μας εκπλήξουν. Μάλιστα, και κλείνουμε εδώ με τις αστροπύλες που είδα νωρίτερα. Όχι, δεν το πολύ έψαξα. Έχει ένα θέμα, λέει, που βρήκανε οι Ιρανοί. Τάχα βρήκανε κάτι αστροπύλες, λέει, σε ανασκαφές. Και προσπαθούν να τις αρπάξουν οι Αμερικανοί. Αν το έψαξε, λέει, το έψαξες, ή θέμα αναγκάσεις να επανέλθω. Να επανέλθεις. Σήμερα, ειδικά τέτοια μέρα, να επανέλθεις. Τι είναι οι αστροπύλες? Με μπέρδεψες το. Αστροπύλες, τι είναι, ρε? Αστροπύλες τις βρήκανε κάτω. Σκάψανε και τις βρήκαν θαμένες. Θαμένες είναι οι αστροπύλες. Με μπερδέψατε τώρα. Αυτά τα που βγάζουν σε παράλληλα σύμπαντα και τα λοιπά, άλλο πράγμα είναι. Μπερδεύτηκα τώρα. Αστροπύλη. Ωραία είναι αυτό. Αυτά έχουν καμία σχέση με κβαντικά και τέτοια? Ή εγώ τα μπερδεύω? Γιατί κάτι εκεί με τις κβαντικές, ας πούμε, φυσικές και πώς τα λένε, έχει κάτι τέτοια που κυκλοφορούν. Μάλιστα, κάποιοι είχαν πάρει και Νόμπελ, θυμάμαι, τα βλέπαμε παλαιότερα που τα ψιλοσυζητούσαμε αυτά. Άλλες φορές μεταξύ σοβαρού και αστείου, άλλες μεταξύ σοβαρού και σοβαρού. Υπάρχουν επιστήμονες που έχουν πάρει Νόμπελ για τέτοια ζητήματα. Έτσι, για πύλες, λέει, παιδί μου, που οδηγούν σε άλλες διαστάσεις. Πώς λέγεται να δεις κβαντική, κάπως λέγεται, διεμπλοκή, υπάρχει αυτό, κβαντική διεμπλοκή, καλά θυμάμαι? Τα λέγαμε μια μέρα. Και μάλιστα θυμάμαι, αν είναι αυτό, αν μιλάμε για το ίδιο πράγμα, πρέπει να βγάζαν αυτοί ότι έχουμε, λέει, και δύο ειδών συνειδήσεις, κάτι τέτοια, ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, η μία που φτάνει μέχρι εκεί που φτάνουν οι αισθήσεις μας, και υπάρχει και αυτή που, ξέρεις, είναι, φεύγει, μας συνδέει με άλλες πραγματικότητες και καλά. Τέτοιο πράγμα είναι η αστροπύλη, βρε. Πες μας εδώ πέρα, θα με σκάσεις, βραδιάτικο. Εκτός αν είναι καμία από τις πύλες που οδηγούν στην κούφια γη, στην οποία επίσης ειδικευόμεθα, έτσι, τα έχουμε συζητήσει αυτά. Αλλά τώρα αστροπύλη στην κούφια γη, δεν ξέρω, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα το μελετήσουμε το θέμα. Στα υπόλοιπα εδώ, στα γήινα της επικαιρότητας που δεν πιάσαμε καθόλου, πέρα από τα του ΠΑΟΚ, και επίτηδες δεν πιάσαμε τώρα μέρα που είναι, είπαμε να το πάμε λίγο πιο χαλαρά. Να σας πω λίγο αυτό για το που έχει γίνει το θέμα από χθες με τους αρχιερείς, σε περίπτωση που δεν το μάθατε, για να βγουν έτσι κάποια πιο ασφαλή συμπεράσματα, που δεν πιστεύω, βέβαια, θα αλλάξουν και τα αρχικά, για να είμαι ειλικρινής, αλλά τέλος πάντων
Έτσι, όσο οφείλουμε να πούμε λίγο τι λέει και η άλλη πλευρά. Λοιπόν, πέρα από τα υπόλοιπα της επικαιρότητας που, εντάξει, δεν είχε τίποτα φοβερό και τρομερό ημέρα, είχαμε την ιστορία εδώ πέρα με τις αυξήσεις των αρχιερέων που, okay, έχει γίνει μεγάλη κουβέντα, μεγάλη φασαρία και μάλλον θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Λοιπόν, είπαμε έτσι, η κοινή γνώμη είναι ξεκάθαρα κατά. Τι λέει η κυβέρνηση, ποιο είναι το σκεπτικό της καλύτερη. Λοιπόν, είπαμε έτσι, η κοινή γνώμη είναι ξεκάθαρα κατά. Τι λέει η κυβέρνηση.

0: που είναι οι υπόλοιπες ανώτατες θέσεις του δημοσίου. Κάτι δικαστική, κάτι όπως θα είπε και ένας ακροατής χθες. Έτσι επίσημα ας πούμε αυτή είναι η λογική. Ότι πρέπει να υπάρχει μια σχετική σύνδεση, να μην υπάρχει τεράστια απόσταση με τις άλλες, λέει, ανώτατες θέσεις του δημοσίου. Λένε από την κυβέρνηση ότι οι αποδοχές των ιερέων που είναι έτσι υψηλόβαθμοι είχαν μείνει στάσιμες αρκετά χρόνια και σε αντίθεση με τις άλλες, έτσι, με τις άλλες υψηλόβαθμες κρατικές θέσεις που εκεί ανέβαιναν οι μισθοί. Οπότε σου λέει έπρεπε να γίνει και γίνεται. Έτσι το θέτουν οι κυβερνητικοί. Τώρα από εκεί πέρα ο καθένας τα συμπεράσματά του και ως προς το μέγεθος της αύξησης και ως προς την χρονική συγκυρία τώρα που έρχονται και εκλογές και ως προς αν τελικά η εκκλησία θα πρέπει να συντηρείται από το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή από μας. Εδώ ξέρετε υπάρχει ένα, και αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή σε δύο λεπτάκια, ξέρω εγώ, αν θέλει να περάσει κανείς έτσι χαλαρά χαλαρά μέρα που είναι, εδώ θα είμαστε για οτιδήποτε. Εδώ ξέρετε με το θέμα αυτό, νομίζω ότι υπάρχει ένα τρίπολο. Δηλαδή εμείς ας πούμε μπορεί τώρα πάνω στη συζήτηση να το βλέπουμε διπολικά, αλλά επειδή δεν βάζουμε στην εξίσωση τους εαυτούς μας, αλλά επί της ουσίας έτσι υπάρχει και η τρίτη διάσταση. Το θέμα είναι τρίπολικό, γιατί είναι εκκλησία από τη μία, κυβερνήσεις από την άλλη. Έτσι και ο λαός ας πούμε όλα αυτά τα χρόνια, η κοινή γνώμη ξέρω εγώ πώς να το πω, η οποία όταν θέλει ακόμα και κυβερνήσεις κατεβάζει, όταν πραγματικά ας πούμε νιώσει ότι είναι συσπηρωμένη και θυμωμένη και όλα αυτά. Έτσι, αλλά στο θέμα της σχέσης εκκλησίας-κράτους δεν φάνηκε να υπάρχει ποτέ κάποια ενόχληση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή εντάξει, που και που καμιά κουβέντα σκόπια, καμία σκέψη, έτσι χλιαρά πράγματα. Γενιές ολόκληρες επέτρεψαν να υπάρχει η σχέση αυτή. Όπως και άλλα που ενοχλούν βέβαια διάφορα, όπως η εξάρτηση της δικαιοσύνης που καμιά φορά έτσι λέμε υπονοούμε, έτσι γενικότερα πράγματα που έχουν να κάνουν με διαφθορά. Έτσι δεν υπήρξαν δηλαδή ουσιαστικές διαμαρτυρίες ούτε στην καθημερινότητα ούτε και στην κάλπη. Στο θέμα της εκκλησίας ειδικά, αν κάτι εμένα τουλάχιστον μου προξενεί εντύπωση, είναι ότι διαμαρτυρίες δεν υπήρξαν ποτέ, ακόμα και από εκείνους που δεν δηλώνουν πιστοί. Δηλαδή δεν υπήρξε ποτέ κάποια, ρε παιδί μου, κάποιος θόρυβος για αυτό το θέμα. Όπως λέγαμε και χθες, εγώ μπορεί να είμαι, ξέρω εγώ, με τον βουδισμό, μπορεί να είμαι με οτιδήποτε. Έτσι, γιατί θα πρέπει να πληρώνω και εγώ, ας πούμε. Έτσι, δεν έχει υπάρξει μία αντίστοιχη, ας πούμε, σκέψη που να έκανε θόρυβο τα προηγούμενα χρόνια. Είναι κάτι που θεωρήθηκε κεκτημένο η σχέση εκκλησίας-κράτους και προχωρούσε και προχωρούσε και προχωρούσε και φτάσαμε και εδώ που φτάσαμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι ενημερωτικά, αυτά λέει λίγο πολύ η κυβέρνηση. Πάμε, αν θέλετε, να ανοίξουμε κάμια γραμμούλα, αν είστε εδώ. Αν έχετε κάτι μέρα που είναι έτσι είτε χαλαρό είτε και πιο σοβαρό, 2310-90-90-90 για όποιον θέλει και μπορεί, 955 κενό το μήνυμα, αποστολή 54-301, Μετρόπολης 95.5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, έρχομαι σε λίγο να δω και τα υπόλοιπα μηνύματα. Τίποτα για παράλληλα σύμπαντα, βρε, για αστροπύλες που λέει εδώ πέρα ο άλλος. Τίποτα τέτοιο δεν έχουμε μέρα που είναι. Προχθές πήγατε, έρχομαι στις πρώτες γραμμές. Προχθές πήγατε, βάλατε κάποια ωραία, αλλά μας πήρε κουβέντα αλλού. Τι υπάρχει μετά το θάνατο, τι δεν υπάρχει, τι το ένα, τι το άλλο. Αλλά πιαστήκαμε με τα άλλα, με τα καθημερινά. Λοιπόν, 90-90-90. Έλα, όποιος θέλει, εδώ είμαι θα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, βαθιά ξεκινάμε.
1: Γεια σου Κώστα, Γιώργος από Λευκή.
0: Γεια σου Γιώργο, βαθιά σ' ακούω.
1: Ναι.
0: Για πάμε λίγο να το αναβάσω κι εγώ από εδώ. Δώσε κι εσύ λίγο decibel, σαν αυτά που έδωσαν οι Μετάλλικα στο ΆΚΑ και φάγανε λάχανο τους Iron Maiden. Τ' άκουσες αυτό?
1: Τ' άκουσα.
0: Ναι, πιο πολύ σεισμό κάνανε οι Μετάλλικα.
1: Καλύτερα τώρα?
0: Ναι, έλα, σ' ανέβασα κι εγώ, νομίζω είμαστε καλά τώρα.
1: Ωραία, μια χαρά. Το πρωτοσέλιδο έλεγε για το Σαμαρά και για το κόμμα που θέλει να κάνει πάντω κάτω.
0: Και α, ότι?
1: Δεν συμφωνούσε πολύ με αυτό, έτσι, με λίγα λόγια. Τώρα για τους ΠΑ,

0: τους παπάδες και τους αρχιμανδρίτες και αυτά που άνοιξε σε αυτή την κουβέντα, θα σου πω τι γίνεται εδώ πέρα. Εδώ φορολογούνται μόνο οι πιστοί.
1: Μπράβο, έτσι το έχετε. Ή το είπαμε χθες ότι υπάρχουν κάποια κράτη που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Δεν ήξερα ότι είναι και η Φιλανδία. Ναι, για πες.
0: Ναι, όσοι είναι εγγεγραμμένοι στην εκκλησία, 1-2% του μισθού τους πηγαίνει για τους παπάδες.
1: Ναι.
0: Αν δεν είσαι, δεν πληρώνεις τον εκκλησιαστικό φόρο. Αν είσαι άλλης θρησκείας.
1: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, ψιλοδίκαιο ακούγεται.
0: Ναι, είναι. Ναι, είναι, έτσι το βλέπει.
1: Γιατί δεν μιλάμε τώρα για μια υπηρεσία δημόσια που κάνει δρόμους για όλους και τα λοιπά. Μιλάμε για κάτι που παραπέμπει και σε ιδεολογία, έτσι. Αν εγώ, ας πούμε, δεν είμαι με αυτή την ιδεολογία, να πηγαίνω να πληρώνω θέλω, δεν θέλω. Είναι λίγο κάπως αυτό.
0: Ναι, είναι κάπως. Πιστεύω είναι δίκαιο έτσι. Και τι άλλο ήθελα να πω. Α, για το πρωτοσέλιδο που ανέβασες εσύ, πιστεύω είναι καλές επιλογές ο Βιερίνια και ο...
1: Α, ο Βιερίνια με το Μάτος, ναι. Συμφωνείς, έτσι, σου αρέσουνε.
0: Είναι καλές επιλογές ο Βιερίνια και ο Μάτος σε αυτά τα πόστα.
1: Ναι.
0: Και οι δύο ξέρουν και από ΠΑΟΚ και από ελληνική πραγματικότητα, και είναι, πιστεύω, δύο προσωπικότητες που έχουν καθολική αποδοχή, όχι μόνο από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, γενικά από όλους τους φιλάθλους.
1: Ναι. Ωραία.
0: Οκ. Okay.
1: Έγινε, τα λέμε. Ευχαριστώ.
0: Ciao.
1: Καλό βράδυ. Πού είμαστε, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε, κύριε Βρανά?
1: Γεια σας, καλά είμαστε εσείς.
2: Χαιρετώ την εγκληματική οργάνωση Κώστας Βρανάς.
1: Εμείς είμαστε αυτοί. Πού εγκληματίσαμε πάλι, τι κάναμε? Εμείς για αστροπύλες μιλάμε.
2: Ναι, ας τις αστροπύλες, το ανδροχρώμιο είναι πιο ωραίο.
1: Οπα.
2: Να το πιάσουμε από εβδομάδα. Δένει καλύτερα με όλα αυτά από ότι οι αστροπύλες. Και τις 9 αισθήσεις κάποιον.
1: 9?
2: Λοιπόν, ναι.
1: Αισθήσεις ή διαστάσεις? Αισθήσεις.
2: Διαστάσεις. Αισθήσεις, εμείς λέει ζούμε με...
1: Κάτσε ρε παιδί μου, αίσθηση είναι άλλο, διάσταση είναι άλλο. Τι εννοείς από τα δύο?
2: Ναι, 9 διαστάσεις.
1: Διαστάσεις, 9?
2: Ναι.
1: Αυτά είναι.
2: Κάτι τέτοια νομίζω. Θα τα δούμε στην πορεία. Λοιπόν, εχθές εγώ βλέπω τη συζήτηση σαν μια ενιαία ομάδα αυτών που παίρνουν τηλέφωνο και ανήκουν σε συγκεκριμένες παρατάξεις. 3 θέματα συζητήθηκαν: η αύξηση των μισθών του Μητροπολίτη, των Μητροπολιτών, ο διαχωρισμός κράτους με το έθνος, με την Εκκλησία, και τρίτον, πάλι πετάχτηκε η επανάσταση. Γιατί να μην επαναστατήσουμε. Εμένα τώρα πώς με κόβεις πάνω στο θέμα της αύξησης του Μητροπολίτη, των Μητροπολιτών και του διαχωρισμού της Εκκλησίας με το κράτος? Είμαι υπέρ ή κατά?
1: Λογικά κατά, έτσι όπως ακούω.
2: Υπέρτατος.
1: Ναι.
2: Να παραμείνει το status quo της ένωσης του κράτους με της Εκκλησίας, γιατί είναι προς το συμφέρον του έθνους μας. Μιλάω πρώτα ως Έλληνας, δεύτερος χριστιανός, και τώρα πρέπει να τοποθετηθώ ως Ορθόδοξος. Αυτά πάνε με τη σειρά. Δεν μπαίνω στο Ορθόδοξος όταν είναι θέματα διαμάχης που κάποιοι θέλουν εσκεμμένα να μας βάλουν, να μας λώνουμε μεταξύ μας, να μας διαιρούνε, είτε γιατί ο ένας είναι καθολικός, είτε γιατί ο άλλος είναι προτεστάντης, είτε γιατί ο άλλος είναι Ιαχωβάς, είτε γιατί είναι ευαγγελικός, είτε. Ο ίδιος Χριστός δεν είναι? Γιατί να με διαχωρίσεις εμένα το πρόβατο? Οπότε τώρα που τίθεται θέμα ασφάλειας του έθνους, τοποθετούμε ως Ορθόδοξος. έκανε πάρα πολύ καλά που ο Μητσοτάκης αύξησε τους μισθούς. Προμηνύεται μέσα από αυτό το γεγονός ένα καλό και ένα κακό γεγονός που θα μας συμβεί. Δεν είναι τυχαία αυτή η αύξηση, και ας βγαίνουν κάποια παπαγαλάκια που συναντάνε ούφο στο δρόμο.
1: Έλα, έλα, μην τώρα. Πάμε, καλά, καλά το πηγαίνεις. Πες τη δική σου άποψη.
2: Συγγνώμη, δεν συναντάνε ούφο στο δρόμο.
1: Έλα, καλά, πες.
2: Καλά, μας ρε βρανά. Και βγαίνουν και μας λένε ότι αυτή η αύξηση αφορά την Ένωση των Εκκλησιών. Άμα αφορά την Ένωση των Εκκλησιών, θα πρέπει να πάει να πληρώσει και τους καθολικούς. Είναι έτσι ή δεν είναι?
1: Σε κάποια κράτη πάντως όλες, λέει, οι αναγνωρισμένες θρησκείες επιδοτούνται.
2: Άλλο η επιδότηση. Έτσι είναι το...
1: Επιδοτούνται, πληρώνονται από το κράτος, ρε παιδί μου, το δημόσιο.
2: Τους ίδιους τους πιστούς στο εξωτερικό.
1: Ναι.
2: Εδώ υπάρχει μια συμφωνία όταν πέραν τα χωράφια από την εκκλησία, άσχετο αν τα κατάκλεψε ο παλιός ο κλήρος η εκκλησία επί τουρκοκρατίας και πώς θα έκανε όλη αυτή την περιουσία. Άλλο εκείνο το θέμα. Έχουν ένα λησφαιρίσει. Ποια είναι η ουσία τώρα του θέματος της αύξησης του μισθού τη συγκεκριμένη περίοδο?
1: Σε ένα λεπτάκι όμως, μην το τραβήξουμε πάρα πολύ.
2: Θα σου πιάσω το ένα το σκέλος.
1: Ναι, ναι, πάρε ένα λεπτάκι ακόμα, γιατί μιλάμε σχεδόν 4 λεπτά ήδη. Ναι.
2: Σου είπα για ένα καλό και ένα κακό γεγονός. Λοιπόν, πάμε στην επανάσταση που θέλουν κάποιοι να ξεσηκωθούν. Ξεσηκωθείτε. Πολύ ευχαρίστως. Δημοκρατία έχουμε και όλα επιτρέπονται. Αλλά θα βρείτε το κράτος μπροστά. Το έθνος και τώρα και την εκκλησία, την επίσημη.
1: Γι' αυτό λες την έκανε την αύξηση, για να κατευνάσει κάποια πλήθη?
2: Όχι, όχι, όχι. Θα τα εξηγήσουμε από Δευτέρα αυτά. Αλλά, να κλείσω. Όταν ο Κολοκοτρώνης ξεκίνησε την επανάσταση, ούτε 30 δευτερόλεπτα θα κάνω, οι πρώτες συζητήσεις που ξεκίνησαν από το καλοκαίρι του 1920 μέχρι το Δεκέμβριο, τέλος του έτους δηλαδή, του 1820, συγγνώμη, μάζεψε 10 με 15 νοματέους για την επανάσταση. Κανάς δεν ήθελε να κάνει επανάσταση. Αρχές του Φλεβάρι είχε 60 άτομα. Και όταν μπήκε στην Καλαμάτα είχε 2.000 άτομα, 1.500 με 2.000 άτομα. Αυτά λένε ιστορικοί. Εσείς τι περιμένετε για να ξεσηκωθείτε? 10 εκατομμύρια Έλληνες? Άντε, σηκωθείτε, ξεσηκωθείτε, μάγκες. Να δούμε και ποιοι είστε. Και ένα ακόμα. Όταν θέλεις να κάνεις επανάσταση, δεν βγαίνεις ανώνυμα. Βγαίνεις μόνο ματεπώνυμο. Όλοι σας μιλάτε για επανάσταση χωρίς ονοματεπώνυμο. Φέρτε μας κάποιον να οργανώσει με ονοματεπώνυμο. Αν έχει κακαλά.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Καλό βράδυ. Τώρα δεν ξέρω, λίγο τα μπλέξαμε τα θέματα περί επανάσταση και τα λοιπά. Δεν ξέρω ποιοι θέλουν επανάσταση και πώς την ονειρεύονται. Εγώ ένα πράγμα ξέρω, και πάμε στον επόμενο, ότι για οποιοδήποτε λόγο, αν σηκώνει, αν χρειάζεται να γίνει κάποιο είδους επανάσταση, κάποιο είδους αντίσταση, αυτοί που το πιστεύουν είναι ήδη πάρα πολλοί για να το ξεκινήσουν. Εγώ αυτό είναι που δεν κατάλαβα ποτέ. Γιατί πάντα δηλαδή θα πρέπει ένας με τον άλλο να τον σμπρώχνει, να τον τραβολογάει από εδώ. Ξεσηκωθείτε, κάντε, δείξτε κτλ. Και δεν κάνουν την αρχή. Ξεσηκωθείτε, τα λέμε, όχι βγείτε να τα σπάσετε, έτσι. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, δηλαδή, καμιά φορά ξέρεις, λέμε, είμαι αντισυστημικός, είμαι έτσι, είμαι αλλιώς. Άμα ρωτήσεις τι διαφορετικό κάνεις, ξέρω εγώ, από τον άλλον, στην πράξη, στην καθημερινότητά σου, δεν θα βρούμε και πολλά πράγματα. Έτσι. Αυτοί όλοι που λέτε για επαναστάσεις κτλ., μπορεί και να χρειάζεται, ωραία. Αλλά ήδη αρκετοί, έως και πολλοί. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, ας πούμε, ποτέ δεν γίνεται τίποτα και μένουμε να το συζητάμε στο ραδιόφωνο. Έτσι. Παρακαλώ. Έφυγες. Παρακαλώ.
3: Παρακαλώ.
1: Ορίστε. Φίλε, χαμήλωσε λίγο. Πάω στον επόμενο και έρχομαι μετά. Χαμήλωσε λίγο όμως, γιατί... Παρακαλώ, εδώ. Εδώ, ακούγεστε. Μάλλον θα μιλήσετε. Έλα, φίλε, καλημέρα. Τι θα γίνει, θα μιλήσει κανένας? Έπεσε εσύ, φίλε, εδώ. Τι θα γίνει, θα μιλήσει κανένας? Κλείνω. Τι να σε κάνω, τρεις κρατημένους σας είχα. Ο ένας έπεσε, ο άλλος δεν το χαμηλώνει, ο άλλος είναι εδώ και δεν μιλάει. Λοιπόν, θα ανοίξω άλλη, είναι παραπέντε. Άλλη μια τελευταία ευκαιρία σε φίλε, που αν είσαι, γιατί σε βλέπω το λαμπάκι σου, μιλάς. Δεν μιλάει, ντρέπεται. Ωραία, άρα ανοίγω άλλη μια γραμμή, αν θέλει κάποιος να συμπληρώσει. Εκτός αν είναι και για δύο. Τέλος πάντων, μία σίγουρα αν θέλει κάποιος να συμπληρώσει. Και μετά βλέποντας και κάνοντας για τη δεύτερη ώρα, να σας πω λίγο και τι τραγουδάκια έχουμε, καμιά πάσα αν υπάρχει, για να βάλουμε καμιά μουσική, εντάξει. Οπότε πάμε λίγο να κλείσουμε την πρώτη ώρα και βλέποντας και κάνοντας μετά. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι, τι κάνετε, γεια σας.
3: Το τραγούδι μου γιατί δεν το βάζεις?
1: Θα το βάλουμε οπωσδήποτε.
3: Ναι. Θέσμισε που λέει.
1: Αυτό θέλετε?
3: Ναι,
1: την να πάρουμε κανένα ακόμα τότε. Καλά.
3: Δεν μου λες, δεν
1: μάλιστα.
3: Τελευταίο μου πατέλο γρουμός έγινε και παραστάτης.
1: Βέβαια.
3: Δεξιός και παραστάτης να βγάλει άλλο στον δρόμο να δώσει τις μαστιγές και αυτό θα γελάει.
1: Ναι, αλλά κοίταξε, σε κολαντρίζει, αλλά σου λέει εσύ γιατί δεν κάνεις τίποτα, μόνο λες. Μόνο λες να κάνει κάτι κάποιος άλλος, εσύ γιατί δεν κάνεις.
3: Εγώ
1: σου
3: κάνω
1: λέει.
3: Κάθε μέρα στον δρόμο σε
1: παραστάτης. Καλά τώρα, μην, εσύ όταν λέμε δεν λέμε εσύ. Ναι. Γενικά ρε παιδί μου, είναι. Δηλαδή από αυτούς όλους που λένε για επαναστάσεις τώρα που έλεγε πριν, ναι. Ποιος κάνει κάτι επί της ουσίας? Ποιος προσπαθεί να οργανώσει μια κατάσταση? Ποιος κάνει κάτι ρε παιδί μου ουσιαστικό?
3: Αυτό είναι στοιχεία.
1: Δηλαδή πόσοι πρέπει να μαζευτούν για να γίνει μια επανάσταση? Τώρα δεν λέμε έτσι, μην πάμε σε ακραίες καταστάσεις. Για να υπάρξει ένας ξεσηκωμός που λέτε ας πούμε κάποιοι. Πόσοι πρέπει πια? Δεν είναι αρκετοί αυτοί που υπάρχουν, που το θέλουν?
3: Παντέλογλου, στοιχεία είπες, Αναστασιάδης Ιορδάνης, το Επαντοίδη.
1: Μάλιστα.
3: Έλα στον εύκο τον πύργο από εβδομάδα οι δυο μας εκεί.
1: Ναι.
3: Να σε δω και να με δεις. Και να δούμε τι επανάσταση θα κάνουμε.
1: Στο λευκό τον πύργο συγκεκριμένα.
3: Συγκεκριμένα.
1: Μάλιστα. Εντάξει λοιπόν.
3: Έχω τη Δευτέρα και εδώ σε όλα.
1: Θα έρθω και εγώ να σας δω. Έχει ωραίες καντίνες εκεί. Θα έρθω και εγώ να σας δω. Έγινε.
3: Να οργανώσουμε την επανάσταση.
1: Μπράβο. Έτσι, από το λευκό τον πύργο, όσο εσείς οργανώνετε, εγώ θα τρώω κάνα σουβλάκι δίπλα εκεί πέρα. Και όταν είστε έτοιμοι να μου πείτε να έρθω κι εγώ, ναι, έγινε.
3: Είδες εσύ κανένα αντικομμουνιστή επαναστάτη?
1: Φίλε, αν μιλήσουμε σοβαρά για το θέμα αυτό, θα στεναχωρηθούμε, γιατί την επανάσταση όπως την έχετε στο μυαλό κάποιοι, για μένα είναι δηλαδή κοροϊδία στον ίδιο τον εαυτό.
3: Δεν είπαμε με τα όπλα να κάνουμε επανάσταση.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, τι εννοούμε επανάσταση. Εγώ όταν μιλάω για αυτά τα θέματα, ξέρεις, είναι μόνος μου τα λέω, μόνος μου τα ακούω. Έτσι, ότι οι επαναστάσεις ξεκινάνε όταν οι κοινωνίες καταλάβουν ότι για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, για την κατάντια τους, για οτιδήποτε, είναι υπεύθυνες πρώτα οι ίδιες. Αυτά δεν βολεύουν. Εσείς θέλετε για τα γάνια και κοσεβουκούτια που μου λέτε και το ένα και το άλλο και σπαθιά και τέτοια. Εγώ σε αυτές τις επαναστάσεις πλέον δεν πιστεύω για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Πρώτο, γιατί είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι. Δεύτερον, γιατί είμαστε πολύ εύκολα χειραγωγούμενοι πλέον. Το σύστημα έχει εξελίξει τις μεθόδους του. Και για άλλους λόγους, αλλάζει το τώρα γιατί πέρασε και η ώρα. Καλά.
3: Έτσι, εγώ δεν θέλω να μιλήσω του χρόνου.
1: Α, θα μιλήσετε κι άλλο. Νόμιζα το κάλεσμα για την επανάσταση, το λευκό πύργο θέλατε να κάνετε.
3: Το
1: για πείτε.
3: Εγώ να δίνει σε λέει τον εξάπαλμο.
1: Μάλιστα.
3: Εγώ σε είπα ότι θα κάνουμε μια τραγάνια επανάσταση.
1: Όχι, ρε παιδί μου, γενικά λέω. Όχι για σένα.
3: Την επανάσταση τη βλέπουμε στο πεζοδρόμιο και στην κάλπη δια του ψήφου.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, γεια σας.
3: Αλλά Παντέλογλου, αλλά πες μου, σαν τον Παντέλογλου, πόσοι αντικομμουνιστές κάνανε επανάσταση?
1: Να τώρα θα την κάνουμε, θα έρθουμε λευκό πύργο, αν πεις μέρα, ώρα. Έτσι είναι, εκεί σε καντίνα κοντά να είμαστε μόνο και όταν είστε έτοιμοι να έρθουμε και οι υπόλοιποι να τον ξεκινήσουμε. Έγινε, χαιρετώ. Γεια σας, καλημέρα. Λοιπόν, τώρα είναι και 59. Πάμε ένα διάλειμμα και με το που γυρίσουμε έρχομαι και στους υπόλοιπους, έτσι. Πάνε οι αστροπύλες, πάνε και οι εξωγήινοι, πάνε οι εσωγήινοι. Μια ελπίδα είχαμε, αλλά σαββατιάτικα τη χάσαμε και αυτήν. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα, έρχομαι στις επόμενες γραμμές. Δύο λεπτάκια ούτε, ένα λεπτάκι.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έρχομαι γραμμές. Μια κουβέντα θα πω τώρα. Εντάξει, είπαμε να το πάμε λίγο πιο χαλαρά σήμερα, αλλά οκ, αν θέλετε να μιλήσουμε σοβαρά, μιλάμε. Εγώ μια κουβέντα λέω, αν και τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Παιδιά, αν θέλουμε να μην κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Δεν ξέρω τι εννοεί ο καθένας για επαναστάσεις και για όλα αυτά, αλλά αν πρέπει να έρθει μια μεγάλη αλλαγή, αν υπάρχει μία στο εκατομμύριο περίπτωση να έρθει, αυτή θα ξεκινήσει μόνο αν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο η κοινωνία έχει φτάσει να είναι σε τέτοια παρακμή. Έτσι, τι μπορεί να οδήγησε την κοινωνία σε μια τέτοια παρακμή. Αυτό προϋποθέτει, πως λέγαμε και για τον ΠΑΟΚ πριν, περί αυτοκριτικής κτλ., προϋποθέτει πολλά πράγματα. Τώρα, κάποια αυτά τα εύκολα ότι, ξέρω εγώ, ότι για όλα η πολιτική, και άμα φύγει αυτός που είναι και έρθει κάποιος άλλος κτλ., αν θέλετε να ζούμε αυτή την ψευδέστηση, ή ότι, πώς το λένε, η ψήφος είναι η σφαίρα μας και όλα θα τα αλλάξει η κάλπη κτλ. Εντάξει, παιδιά, εγώ κουράστηκα τόσα χρόνια. Αν θέλετε να πιστεύετε ακόμα σε τέλος πάντων καταστάσεις που είναι διαβάζω Άρλεκιν και ξεχνιέμαι, έτσι, 40 χρόνια, πόσα είναι, και παραπάνω τις 40 χρόνια. Δείτε μεταπολίτευση, δείτε εδώ πέρα τι έχει γίνει και τι γίνεται συνέχεια. Λοιπόν, αν δεν καταλάβουμε κάποια πράγματα, αν δεν θελήσουμε να το δούμε λίγο διαφορετικά και να καταλάβουμε ότι το θέμα δεν είναι, οι λύσεις δεν είναι τόσο πολύ στις αντιδράσεις. Όταν φτάνεις να πρέπει να αντιδράσεις, συνήθως το έχεις χάσει και το παιχνίδι. Το θέμα είναι να ξέρεις να δράς σαν κοινωνία. Έτσι, στην κατάλληλη στιγμή, με τον κατάλληλο τρόπο, συλλογικά, μεθοδικά, οργανωμένα. Τώρα τα υπόλοιπα είναι έτσι η κουβέντα να γίνεται για να γεμίζουν και εύκολα οι γραμμές, νομίζω. Λοιπόν, 23, 10, 90, 90, 90 και πάλι για όποιον θέλει. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα. Χαίρετε, γεια.
1: Καλημέρα. Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα. Είμαι ο Δημήτρη. Μου σου κάψα το μήνυμα.
0: Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα ακόμα ποιος Δημήτρης.
1: Στην αρχή σου είχα γράψει ένα μήνυμα ότι εμείς είμαστε εξωγήινοι.
0: Α, ναι, εντάξει, το θυμήθηκα τώρα. Ναι, ναι. Καλώς τον.
1: Είδες και σου, κοίταξε πόσο εξωγήινοι είμαστε εδώ.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Είμαστε όλες τις απόψεις που έχουμε. Ο καθένας δηλαδή, μα ο άλλος προηγούμενος, ξέρω εγώ, κάνουμε επανάσταση. Ο άλλος, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, δεν είναι εξωγήινο το να πιστεύει κάποιος ότι πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος γιατί υπάρχει τέλμα. Το θέμα είναι πώς θα γίνει αυτό. Ξέρεις, αν μιλούσαμε, το έχω πει πολλές φορές, αν ήμασταν στη δεκαετία του 90, ας πούμε, του 80, εκεί θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει. Εμένα λίγο μου φαίνεται καμιά φορά όταν λέμε το σύστημα, επειδή το λέμε πολύ εύκολο σαν λέξη, ξέρεις, δεν το πολύ χρησιμοποιώ, γιατί κάπου παντού συστήματα βλέπουμε και έχει γίνει αυτό, ξέρεις, είναι και λίγο παγίδα. Αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε με αυτή τη γλώσσα, αυτό το πράγμα που λέγεται σύστημα έχει κάποια όπλα που μπροστά στα όπλα του λαού, ξέρω εγώ, είναι πυρηνικά. Εμείς έχουμε μείνει στις δεκαετίες του 60 και του 50, στις κλασικές, ας πούμε, διαμαρτυρίες. Αυτές που τότε μπορεί να έβγαζαν κάπου, αλλά σήμερα δεν βγάζουν, και είπαμε γιατί. Γιατί πλέον η κατάσταση είναι τέτοια που είμαστε όλοι και κουρασμένοι πολύ. Έτσι, γιατί, δηλαδή, είμαστε στην εποχή πλέον της απάθειας. Έχουμε παραιτηθεί. Αυτό έρχεται μέσα από μια συγκεκριμένη διαδρομή. Έτσι. Λοιπόν, ναι, είναι μια σειρά από πράγματα. Λοιπόν, όταν είμαστε τόσο κουρασμένοι, όταν είμαστε τόσο εύκολα χειραγωγήσιμοι, όταν εξαγοραζόμαστε τόσο εύκολα, οι συνειδείς και τα λοιπά, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πιάσει καμία κλασικού είδους, ας πούμε, επανάσταση όπως την έχουν στο μυαλό κάποιοι. Έλα.
1: Αυτό σου έγραψα εγώ. Ότι εμείς είμαστε εξωγήινοι. Ξέρεις γιατί? Γιατί όλα αυτά που είπες, πρέπει να φύγουμε από τη γη και να πάμε έξω. Άρα θα γίνουμε εξωγήινοι. Εμείς γίνομαστε εξωγήινοι και ξαναρχόμαστε. Γι' αυτό το γράψα την αρχή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, χαιρετώ.
1: Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Γεια σου, φίλε Κώστα.
0: Γεια σας.
2: Τι κάναμε, καλά είστε?
0: Καλά, φίλε, καλά. Λίγο πιο κοντά, άμα σε παίρνει, λίγο πιο κοντά, πιο δυνατά.
2: Ναι. Πέρα από μακριά, γι' αυτό δεν ακούμε καλά.
0: Όχι, τώρα είσαι καλύτερα.
2: Καιρό, πολύ καιρό, πάντα.
0: Καλύτερα είσαι τώρα, έλα.
2: Σας ακούω, αλλά παίρνω σπάνια. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Ο διπλασιασμός του μισθού των αρχιερέων έγινε κατόπιν απέτηση των αρχιερέων ή ήταν απόφαση της κυβέρνησης?
0: Δεν ξέρω κάτω από το τραπέζι αν μπορεί να υπήρχε πίεση από πλευράς αρχιερέων. Δεν έχω μάθει κάτι τέτοιο.
2: Αν το ξέρει, αν το ξέρει.
0: Ναι, επίσημα είναι απόφαση της κυβέρνησης, γιατί έπρεπε να ισοσκελιστούν, λέει, οι ψηλοί μισθοί των ιερέων με τους μισθούς των δικαστικών, παράδειγμα, των υψηλόβαθμων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων κλπ.
2: Μην τα μπερδεύεις τα πράγματα. Πάμε παρακάτω. Δεν θέλω να ξέρεις. Δεν είσαι και υποχρεωμένος να ξέρεις.
0: Επίσημα αυτό είναι τώρα. Σου λέω, αν υπήρχαν πιέσεις πίσω από τις κουρτίνες, δεν μπορώ να το ξέρω.
2: Ναι, μπορώ να τελειώσω. Ναι. Και μετά ολοκληρωτικά απάντησε μου. Η αύξηση του μισθού λαμβάνει υπόψη και τους χαμηλόμισθους, τους παπάδες απλούς.
0: Όχι, όχι, όχι. Μόνο τους υψηλόβαθμους.
2: Όχι, μπράβο, μπράβο. Εάν έχουν τσίπα, μιλάω ειλικρινέστατα τώρα, πέρα από την Αμερική. Γιατί εδώ είναι διαφορετικό το σύστημα. Παρότι είναι καπιταλιστική κοινωνία, είναι διαφορετικό το σύστημα. Εάν έχουν τσίπα οι αρχιερείς, δεν πρέπει να το αποδεχτούν. Διότι οι αρχιερείς δεν τα χρειάζονται τα λεφτά. Διότι ούτε οικογένειες έχουν, ούτε γυναίκες ταΐζουν, δεν ξέρω αν ταΐζουν κάτι άλλο. Οι παπάδες οι οποίοι παίρνουν 1500 μισθό και 1300 μισθό και έχουν παιδιά, έχουν οικογένειες, γιατί δεν υπάρχουν σε αυτήν την κατάσταση. Αν έχουν τσίπα αυτοί που είναι αρχιερείς στην Ελλάδα και κάνουν τους μεγάλους με τα χρυσά, τα τέτοια, τα πατραχίλια, δεν πρέπει να αποδεχθούν την αύξηση. Αν θέλουν να λέγονται και αυτοί πάλι του ελληνικού κράτους όπως λέγονται οι άλλοι, πρέπει πάλι να ντρέπονται, διότι μια αύξηση 100% και οι άλλοι να παίρνουν 2% αύξηση είναι ντροπή. Κανείς δεν λέει αυτό το πράγμα. Κανείς δεν μιλάει για αυτό το πράγμα. Ντροπή τους. Έχουν οικογένειες, σπουδάζουν παιδιά, ταΐζουν γυναίκες. Τι κάνουν?
0: Καλά, μπορεί να κάνουν κάποια πράγματα που... Αλλά σίγουρα τα λεφτά αυτά είναι πάρα πολλά. Είναι προκλητικά πολλά.
2: Δεν κάνουν. Στον ίδιο κλάδο είναι και οι παπάδες που παίρνουν 1200. Και έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά, σπουδάζουν παιδιά.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Γιατί αυτούς δεν τους πιάνει μέσα και πιάνει μόνο τους αρχιερείς? Διότι υπάρχει δόλιος λόγος, να το πω εγώ ξεκάθαρα τι υπάρχει. Διότι αυτοί που είναι αρχιερείς και αυτοί που είναι προϊσταμένοι ιερατικών περιουσιών, δηλαδή μοναστηριών, θα πάρουν τις αυξήσεις, αυτοί διαχειρίζονται την περιουσία της ελληνικής εκκλησίας. Και έχουν δουν και λαβή με αυτούς εκεί που κυβερνάνε. Γι' αυτό βγήκε αυτή η άποψη. Κανείς δεν το λέει αυτό το πράγμα. Και θέλω να πω σε αυτούς που... Δεν μιλάμε για την κυβέρνηση μόνο. Η κυβέρνηση κάνει τη δουλειά της. Διαπλοκή είναι. Αλλά οι άλλοι που είναι αντιπολίτευση εκεί και κυβερνάει την Ελλάδα. Γιατί δεν μιλάει κανείς? Γιατί δεν μιλάει κανείς? Έχει ανάγκη ο ιερατικός προϊστάμενος στο μοναστήρι της Παντάνας να πάρει 5.000. Τι τα χρειάζεται? Πέστε μου.
0: Ναι.
2: Τι τα χρειάζεται? Ντροπή τους. Αν το δεχτούν οι αρχιερείς, πρέπει ο κόσμος να, πραγματικά να αντιδράσει.
0: Ναι. Συμφωνώ και εγώ σε αυτό που λες.
2: Οι παπάδες.
0: Ναι. Ωραία.
2: Οι παπάδες.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Μπορώ να πω και κάτι άλλο?
0: Ναι, λίγο γρήγορα, μόνο για να προλάβουμε και τους υπόλοιπους.
2: Γρήγορα. Αν θυμάσαι πώς θα παίρνω από την Αμερική, δεν παίρνω συνέχεια. Όταν παίρνω, θέλω να πω κάτι το οποίο το πιστεύω και το πιστεύω, το δικό μου δεν είναι και το σωστό, αλλά το πιστεύω και το ξέρω σίγουρα. Του είχα πει εδώ και ένα χρόνο ότι ο Αλέξιος Τσίπρας θα κάνει κόμμα στην Ελλάδα. Και μου είπες, δεν πιστεύω και θα δούμε και θα κάνουμε. Εγώ δεν το είπα γιατί είμαι με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί το είδα με τα μάτια μου. Τον καλέσαμε στο Ουάσιγκτον Πανεπιστήμιο, τον καλέσαμε, δεν πήγε μόνος του. Τον καλέσαμε στο Ουάσιγκτον Πανεπιστήμιο στην πρωτεύουσα, στο Capital City των ΗΠΑ και μίλησε στο Πανεπιστήμιο. Εκεί είναι όλα τα λόμπι που καθορίζουν εξωτερική πολιτική της Αμερικής. Δεν τον καλέσαμε τυχαία. Και τώρα, επειδή μιλάτε για τον Σαμαρά, ο Σαμαράς είναι...
0: Μην τα ανοίξουμε άλλο για να προλάβουν και οι υπόλοιποι, έτσι. Μία άλλη μέρα τα πιάνουμε κι αυτά. Οκ. Έγινε, γεια σου, να είσαι καλά. Καλημέρα. Χαίρετε.
3: Καταρχάς να πούμε ότι στην Ελλάδα το δημόσιο πληρώνει μόνο τους ορθόδοξους ιερείς και τους μουφτίδες, δηλαδή τους μουσουλμάνους ιερείς. Όλοι οι άλλοι, οι μεν καθολικοί, πληρώνονται από το Βατικανό σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, διότι το Βατικανό είναι κράτος. Και οι υπόλοιποι προτεστάντες, Εβραίοι κλπ, πληρώνονται από τις κοινότητές τους. Τώρα για την επανάσταση που είπε ο ακροατής, δεν μπορέσαμε να κάνουμε επανάσταση όταν μας βάζαν τα χαράτσια που φωνάζαμε όλοι και υπήρχε και τότε ένα διαδίκτυο να μην πληρωθεί το χαράτσι του Βενιζέλου, διότι ο Βενιζέλος το είχε βάλει, αν θυμάσαι. Και μάλιστα με δόλιο τρόπο, μόνο στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, πρόσεξε, λες και πληρώναμε χαράκτη για τη ΔΕΗ και όχι για το ακίνητο. Και μετά βέβαια, μετά το 2011, το άλλαξαν και συμπεριέλαβαν και τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Γιατί οι περισσότεροι είχαν κλειστά σπίτια, κατάλαβες?
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, δεν αντιδράσαμε γιατί αν όλοι αντιδρούσαμε και δεν το πληρώναμε, θα το παίρναν πίσω. Δεν αντιδράσαμε για το έμφυα. Δεν αντιδρούμε για την ακρίβεια της βενζίνης. Πόσοι έχουμε απαραίτητο το αυτοκίνητο ενώ μπορούμε να εξυπηρετηθούμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ας ταλαιπωρηθούμε. Αυτό θα πει η Επανάσταση. Να ταλαιπωρηθώ. Έτσι. Πόσοι αντιδρούμε όταν ανεβαίνει το κρέας να κάνουμε μια αποχή ένα μήνα. Τα κεράσια, βλέπω στη Λαϊκή, πανάκριβα τα κεράσια και όμως τα παίρνουν, Κωνσταντίνε. Αν τα αφήσεις αυτό το ευάλωτο προϊόν, δεν θα φτάσεις σε αυτές τις τιμές. Ο έμπορος αναγκαστεί να το κατεβάσει. Και διάφορα, όλα αυτά που τρώμε και κάνουμε. Αφού δεν αντιδρούμε σε αυτά όλα, πώς θέλουμε να κάνουμε επανάσταση, με ποιο τρόπο? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, αυτό και δεν το κάνουμε. Άρα θα είμαστε πάντοτε υπάκουοι, υπήκοοι, υπάκουοι. Αυτά είχα να πω.
0: Κύριε Αλυδία, πριν κλείσεις, πιστεύω να το έχεις ακούσει γιατί ακούω συχνά την εκπομπή. Πριν κάνα δύο χρόνια είχαν διοργανωθεί, να το πω, δύο μποϊκοτάζ.
3: Ναι.
0: Το θυμάσαι που το λέγαμε και στην εκπομπή συνέχεια?
3: Θυμάμαι.
0: Ωραία, από ενός καταναλωτών. Λοιπόν, εννοείται ότι πήγαν άπατα, εννοείται.
3: Γεμάτα τα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, καλά. Ναι. Το θέμα ποιο είναι τώρα όμως? Ότι πριν από αυτά τα μποϊκοτάζ, όπως τα συζητάμε εδώ κάθε μέρα και μαζί, τέλος πάντων.
3: Και μέσω διαδικτύου που γίνεται.
0: Μπράβο, υπήρχαν άπειροι άνθρωποι που λέγανε δεν θα πάμε να βάλουμε βενζίνη, δεν θα πάμε στα σούπερ μάρκετ για δύο μέρες, για τρεις μέρες. Το είχαν σαν λύση αυτό, το πίστευαν. Όταν ήρθε η ώρα, δεν ασχολήθηκε κανείς. Τα λέγαμε και από την εκπομπή ότι παιδιά ετοιμάζονται δύο τέτοιες καταστάσεις. Δεν βγήκε ένας να ρωτήσει τι, ρε παιδί μου, πού, οτιδήποτε, έτσι. Δηλαδή περνούσε και δεν ακούμπουσε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για να γίνει, κάποιος ξεσηκωμός που να έχει και ουσία, θα πρέπει να είναι μαζικός και να μην πατάει απλά στο θυμό της στιγμής, γιατί ο θυμός της στιγμής αφήνει αποτύπωμα μικρό. Κρατάει 2-3 μέρες και τέλος. Θα πρέπει να υπάρχει συλλογική συνείδηση, έτσι, που στην Ελλάδα είναι, πώς να σου πω τώρα, δηλαδή για εξωγήινους, αν μιλήσουμε, πιο κοντινοί μας φαίνονται από το συλλογικό.
3: Ο εαυτούλης μου και εγώ.
0: Όχι, εγώ δεν το βάζω στο κομμάτι αυτό, που και αυτό υπάρχει που λες. Δεν είμαστε, ρε παιδί μου, του συλλογικού, του να κάτσουμε κάτω να οργανωθούμε.
3: Στη Γαλλία.
0: Είμαστε της αντίδρασης, όχι της δράσης. Και όσο είμαστε έτσι, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα.
3: Στη Γαλλία όταν ακρίβαιναν τα προϊόντα, τα αναλώσιμα, έτσι, τα φαγόσιμα, πήγαιναν οι νοικοκυρές, νέες κοπέλες, με κατσαρόλες και χτυπούσαν απ' έξω από τα σούπερ μάρκετ τότε, πριν από 50 χρόνια.
0: Ναι.
3: Εδώ τις βλέπω νέες κοπέλες την ημέρα που λένε αποχή από τα σούπερ μάρκετ, γιατί υπάρχουν και τέτοιες μέρες, έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Και μου λέει, όχι, μη γίνεστε γραφική, κυρία μου. Έτσι με είπε μια νέα κοπέλα. Ναι. Το χρυσό μου σήμερα δεν θα μπορούσε να απέχεις από τα αυτά. Μη γίνεστε γραφική, οπότε στο μάτι.
0: Λοιπόν, ωραία, ευχαριστώ κύριε Αλυδία για να προλάβουμε και τους τελευταίους. Να είσαι καλά.
3: Θα είμαστε πάντα.
0: Καλό βράδυ. Εγώ λέω ένα πράγμα που, αν θυμάστε από τότε ακόμα με το θέμα, έρχομαι στους επόμενους, με τη Μακεδονία ακόμα, έτσι, που φωνάζαμε, που το λέγαμε ότι οι εποχές έχουν αλλάξει. Το να βγαίνουμε, ας πούμε, 1, 2, 3, 5 είναι κάτι που βολεύει αυτούς που ήθελαν τότε να περάσουν το θέμα με τη Μακεδονία. Το λέγαμε, θα κουραστούμε, το πέταξαν το τυράκι νωρίς, όταν έρθει η ώρα δεν θα ανοίξει ρουθούνι, όπως και έγινε. Και λέγαμε ότι πέρα από τις παραδοσιακές διαμαρτύρες, κάποιοι όταν τα λέμε αυτά νομίζουν ότι λέμε, ξέρω εγώ, μη βγείτε στον δρόμο, δεν χρειάζεται. Δηλαδή ο καθένας ακούει, ξέρεις, αυτά που θέλει να ακούει. Εμείς δεν λέμε αυτό. Όλα χρειάζονται. Αλλά δεν έχουν νόημα εάν δεν υπάρχει και μια γενικότερη, ας πούμε, οργάνωση και μια εξέλιξη στον τρόπο διαμαρτυρίας. Η παλαιά σκοπή διαμαρτυρίας είναι πολύ εύκολα αντιμετωπίσιμες πλέον από το λεγόμενο σύστημα. Είπαμε 100 φορές γιατί. Γιατί πλέον είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι και αυτό σημαίνει ότι πολύ εύκολα. Ξέρετε, μέσα αυτά υπάρχει και το τυράκι εκτόνωσης, έτσι. Θυμηθείτε το συζητούσαμε εκτενώς με τα Τέμπη, με το ξυλόλιο, που λέγαμε ότι όλο αυτό το πράγμα που έπεσε όλο το βάρος στην έκρηξη ξαφνικά, στο τέλος θα κάνει να ξεχαστεί και η σύγκρουση και η κυβέρνηση δεν έχει κανένα πολιτικό κόστος, θυμάστε που τα συζητούσαμε. Λοιπόν, υπάρχουν και τυράκια εκτόνωσης που πετιώνται για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Λοιπόν, λέω το εξής πράγμα, λέω ένα απλό πράγμα μόνο και πάμε γραμμές, συγγνώμη λίγο σας καθυστέρησα. Είναι δυνατόν στην εποχή του διαδικτύου να μην υπάρχει μία, εγώ έχω πει για την Καριστιανού, έχω πάρα πολλές ενστάσεις για τον τρόπο που λειτουργήσε, αλλά στο κομμάτι εκεί, το πώς πήγε να βγάλει την κοινωνία με τις υπογραφές και τα λοιπά, σε σχέση και με τον νόμο έτσι, περί ευθύνης υπουργών και τα λοιπά, έχω βγάλει το καπέλο, έλεγα και ξαναέλεγα, μας δείχνει τον δρόμο. Είναι δυνατόν στην Ελλάδα του σήμερα, στον πλανήτη του σήμερα, που υπάρχει το διαδίκτυο, που είναι ένα τεράστιο όπλο, μπορείς δηλαδή να κάνεις πάρα πολλά πράγματα μέσα από αυτό. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει μια σχετική οργάνωση για κάποια πράγματα και απλά να τα λέμε σκόρπια κάθε βράδυ εδώ για να έχουμε να λέμε? Και κάποιοι να εκμεταλλεύονται κιόλας αυτή την αγανάκτηση και να πατάνε, ας πούμε, σε αυτό ακριβώς για να παίρνουν τα κλικ ή για να παίρνουν, ξέρω εγώ, τα μηνύματα ή για να παίρνουν τις γραμμές ή οτιδήποτε. Λέω ένα απλό πράγμα. Συγγνώμη ξανά, τρίτη φορά. Περιμένετε τις γραμμές, ώρα το ξέρω, έρχομαι. Λέω ένα απλό πράγμα. Σκεφτείτε το εξής απλό. Πόσο πιο αποτελεσματικό θα μπορούσε να είναι από το να βγουν 1 εκατομμύριο κόσμο στους δρόμους για μια διαδήλωση που ξέρουμε όλοι ότι μετά από 1-2 μέρες δεν θα έχει αποτύπωμα γιατί θα έχουμε πάει στην καθημερινότητα και πάλι πίσω, πόσο πιο αποτελεσματικό θα ήταν αντί για την αντίδραση απέναντι στη γενική έννοια που λέγεται κράτος, εξουσία, όπως θέλετε πείτε το, σύστημα, θα ήταν η διαμαρτυρία να πήγαινε προσωποποιημένα. Ποιο είναι το θέμα μας? Οι δεσποτάδες τώρα, ξέρω εγώ, με την αύξηση του μισθού, η Μακεδονία που είπα εγώ τότε, κάτι άλλο, οτιδήποτε. 1 εκατομμύριο κόσμος βγαίνει στον δρόμο. Αν αυτό το 1 εκατομμύριο ή 500.000, εγώ λέω, η μισή από αυτούς που βγαίνουν στους δρόμους, να μαζεύαν οι υπογραφές και με μια επιτροπή προσωποποιημένα να πήγαιναν στα γραφεία των βουλευτών έναν προς ένα, ότι κοίταξε, άμα βάλεις υπογραφή σε αυτό το πράγμα και το δεχτείς, εμάς δεν θα μας ξαναδείς ως ψηφοφόρους. Εκεί θα είχαμε 1000 φορές καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί θα ήταν προσωποποιημένο. Ο άλλος θα ένιωθε την ευθύνη επάνω του συγκεκριμένα. Το να βγαίνουμε να λέμε άντε να επαναστατήσουμε και τα λοιπά, τύπου δεκαετίας 60 και 50 και 40 και δεν ξέρω εγώ τι, αυτά τα κλασικά, ξέρουν πάρα πολύ καλά, επειδή έχουν μελετήσει πάρα πολύ καλά τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Εμείς δεν έχουμε μελετήσει τη συμπεριφορά του συστήματος. Αυτοί έχουν μελετήσει τη συμπεριφορά των λαών. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι θες με ένα τυράκι που θα πεταχτεί από προσανατολισμού, με ένα τυράκι εκτόνωσης, με το τράβατο μέχρι να κουραστούμε. Υπάρχουν 1000 δυο τρόποι. Με την εξαγορά συνειδήσεων, 1000 δυο τρόποι υπάρχουν. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η διαμαρτυρία σήμερα εδώ πέρα που είναι στο πικ, σε 3 μέρες, σε 1 εβδομάδα θα έχει πέσει. Γιατί θα έχει κουραστεί. Άρα λοιπόν η γενική διαμαρτυρία κατά της έννοιας που λέγεται κράτος, εξουσία, όπως θες πες το, δεν έχει καθόλου ίδιο αποτέλεσμα με το αν η ίδια διαμαρτυρία πήγαινε προσωποποιημένα στον κάθε αρμόδιο υπουργό, στον κάθε αρμόδιο βουλευτή. Είναι αδιανόητο για τα δικά μου τα μυαλά, στην εποχή που υπάρχει το διαδίκτυο και είναι τόσο εύκολα κάποια πράγματα, να μην υπάρχει μια στοιχειώδης οργάνωση και ακόμα να έχουμε μείνει σε λογικές τύπου 60 και 70 και 50. Με γιαταγάνια και κοσερβοκούτια και πάμε έξω να τους πάρουμε αμπάριζα και τέτοια. Αν δε, παρακαλώ. Ναι.
4: Καλημέρα, Κωστή.
0: Χαίρετε.
4: Καλημέρα.
0: Ναι, παρακαλώ, ορίστε.
4: Καλημέρα, Κωστά.
0: Έλα, φίλε, γεια.
4: Γιώργος από Πάρο, έχουμε να μιλήσουμε κανένα χρόνο.
0: Ναι.
4: Το χειμώνα, πολλή δουλειά, πολλή κούραση. Τώρα σιγά σιγά χαλαρώνουμε και ετοιμαζόμαστε για δουλειά στο ξενοδοχείο.
0: Μόνιμα είσαι εκεί?
4: 32 χρόνια, φίλε.
0: Καλά είναι.
4: Όχι, Σταυρούπολη.
0: Ευχαριστημένος.
4: Να πιάσουμε κουβέντα. Όταν μου λένε όλοι εδώ πέρα, δάσκαλε, κοίτα ανάπτυξη που έχει η χώρα, μετρώντας τους ανθρώπους που κατεβαίνουν τα πλοία και τα αεροπλάνα, σε έναν τόπο που όλοι κόπτονται να επεκταθεί το αεροδρόμιο, ενώ στο κέντρο υγείας υπάρχουν 5 γιατροί. Σοβαρά τώρα. Η κρίση που διάγουμε, Κωστή και αγαπητοί συνακροατές, είναι βαθιά πολιτισμική. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και επειδή ανήκω στη γενιά των boomers, όπως μας αποκαλούν, των 60, πιστεύω ότι αυτή την πολιτισμική κρίση την έκτισε η δική μου γενιά συνεχίστηκε με τη γενιά του Millennium και τώρα θα την νιώσει το παιδί της πάρα μα πάρα πολύ, γενιά Zen, που θεωρώ ότι είναι εκπληκτικά παιδιά με τρομερά προσόντα, αλλά πάρα μα πάρα πολύ άτυχα. Εγώ μεγάλωσα Σταυρούπολη. Δεκαετία του 80, όλοι μέσα στην ίδια οικονομική κατάσταση, περισσότεροι γόνοι μεταναστών, Γερμανία γεννήθηκα. Okay, έτυχε να πάρω ένα πτυχίο. Αγαπάω αυτό που κάνω, το λατρεύω. Ευτυχώς είμαι τυχερός αυτό. Γιατί πίστευα ότι το 50% της ζωής μας η δουλειά μας είναι, κακά τα ψέματα. Έφυγα από Θεσσαλονίκη το 93, που άφησα μια πόλη σε τρομερή ακμή. Και τώρα τη βλέπω συνεχώς, θα παρακμάζει και θλίβομαι πραγματικά. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι είναι πολιτισμική η κρίση. Συμφωνώ σε πολλά από αυτά που λες, αλλά πρέπει να αλλάξουμε αντίληψη των πραγμάτων για να υπάρξει μια αντίληψη. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει αντίληψη των πραγμάτων, Κώστη. Για να γίνει μια επανάσταση, πρέπει να υπάρχει συναντήληψη. Μα πώς θα υπάρξει συναντήληψη από τη στιγμή που δεν υπάρχει αντίληψη? Όταν εμένα μου λένε εδώ κάτω, κοίτα δάσκαλε, ανάπτυξη που έχει ο τόπος, ζήτω η Νέα Δημοκρατία και με τους Τάκης και όλα αυτά, και έχει το πιο φθηνό μπέργκερ 15 ευρώ. Σοβαρά τώρα. Συγγνώμη που μιλάω σε προσωπικό επίπεδο, αλλά ο καθένας κρίνει με βάση τα προσωπικά του βιώματα και μπορεί να αξιολογήσει τη ζωή του και από εκεί πέρα γενικεύει. Έτσι δεν είναι? Αυτός είναι ο κανόνας της ζωής. Είναι πολιτισμικό το θέμα λοιπόν. Το πώς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Είμαστε πραγματικά, εγώ θα πω απονευρωμένοι, κουρασμένοι φυσικά, αφού οι μισθοί μας δεν φτάνουν για ούτε για 10-15 μέρες. Εγώ σπουδάζω δύο παιδιά. Η κόρη μου στην Κάλα του χρόνου, ο γιος μου σπουδάζει στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Οικονομία και Διοίκηση. Έτσι. Δεν απαιτώ να πάρω 5.000, ούτε ασχολούμαι με τους μισθούς των δεσποτάδων και όλα αυτά, γιατί πιστεύω ότι όλα αυτό που γίνεται έχει μια αιτία και υπάρχει ένα στόχος, υπάρχει μια στοχοθεσία. Την οποία εγώ αυτή τη στιγμή δεν θα αναλύσω, γιατί δεν είναι θέμα της ημέρας, πιστεύω.
0: Δεν θες να μας πεις με μια κουβέντα που πάει το μυαλό σου, χωρίς να το αναλύσουμε? Γιατί πιστεύεις ότι γίνεται? Μια κουβέντα, έτσι, για να καταλάβουμε απλά.
4: Εντάξει, δεν πρόκειται να υπάρχει διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους. Η εκκλησία είναι ένα όργανο, ένα μέσο μάλλον, ένας οργανισμός χειραγώγησης των λαών από τότε που δημιουργήθηκαν υποτοξενικές κοινότητες, έτσι. Ακόμα και οι ίδιοι οι Ρωμαίοι τις χρησιμοποίησαν για να υπάρχει συνοχή, άσχετα που έκαναν τα εγκλήματα σε πάρος των Χριστιανών και τις ομότητες και τις αγριότητες. Ήταν ένας τρόπος συνοχής του κοινωνικού ιστού. Το ίδιο πάνε να κάνει και ο πρωθυπουργός της χώρας, ο πανέξιμος κατά τα άλλα, πρωθυπουργός της χώρας. Αυτό πάνε να κάνει. Γιατί είναι ζήτημα χρόνου να έχουμε κοινωνική αναταραχή στην Ελλάδα. Φαίνεται το πράγμα. Έτσι, η Εκκλησία είναι πολύ ισχυρός οργανισμός ώστε να μπορεί να χειραγωγήσει ή να γλυκάνει λίγο το πράγμα, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν αυτά που προφανώς προσμένουν οι κυβερνώντες και αναμένουν. Όχι μόνο οι κυβερνώντες, και οι 300. Και επίσης συμφωνώ μαζί σου, Κώστα, που είπες ότι πρέπει να είναι σε προσωπικό επίπεδο η διαμαρτυρία στους βουλευτές. Αλλά όταν μας κουνάνε το δάχτυλο άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καν λόγο. Οι περισσότεροι από αυτούς, συγγνώμη που το λέω, χρειάζονται λογοθεραπεία. Απορώ δηλαδή πώς πήραμε πτυχίο πανεπιστημιακό σε μια χώρα που η δικαστική εξουσία ειδικά έχει τρομερά διαφθαρή. Και τα λέω με το λόγο γνώση, τα στοιχεία μου είναι στη διάθεσή σας. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όταν σε μια δημοκρατία είναι διαφθαρμένη η δικαστική εξουσία, δεν υπάρχει δημοκρατία και δεν υπάρχει μέλλον.
0: Ευχαριστώ, φίλε. Και πριν από αυτό, όταν δεν υπάρχει σαφής διάκριση εξουσιών, δεν μπορεί να υπάρχει τίποτα.
4: Πρόσεχε, Κώστα, συνταγματικά υπάρχει.
0: Ναι, λέμε στην πράξη τώρα. Πούντι.
4: Μόνο που το Σύνταγμα αυτή στην Ελλάδα έχει γίνει το κουρελό χαρτό. Και μάλιστα διατείνονται ότι θέλουν να το αλλάξουν. Δεν το έχει αλλάξει το Τραμπ, δεν το έχει αλλάξει η Αγγλική Αυτοκρατορία, η Βρετανική Αυτοκρατορία, δεν το έχει αλλάξει η Γαλλική Αυτοκρατορία και θα το αλλάξει η Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
4: Σοβαρά τώρα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ για σήμερα. Να είσαι καλά. Τα ξαναλέμε όποτε θες.
4: Θα τα λέμε, Κωστίνα.
0: Έγινε, είναι, χαιρετώ. Ελπίζω όχι σε ένα χρόνο πάλι. Έγινε, χαιρετώ. Παρακαλώ, ναι.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
5: Καλά. Εμένα μονίμως βεβαίως. Είμαι
0: τι?
5: Στην άκρη.
0: Γιατί καλέ?
5: Πρέπει να περάσει το 40 λεπτό, διότι πήρα πριν τον Καστελόριζο,
0: ναι,
5: κύριο Καστελόριζο τέλος πάντων, εφόσον κάπως μας προτρέψατε να καλέσουμε. Έχω καλέσει και κοντεύω τα 40 λεπτά.
0: Δεν μπορεί τόση ώρα τώρα. Μήπως έπεσε η γραμμή και ξαναμπήκατε? Τι. Εγώ παίρνω με τη σειρά τώρα εδώ πέρα.
5: Κύριε Βρανά, πέρασα το ημίωρο. Γιατί δεν ψεύδομαι.
0: Τέλος πάντων, τι να αποδέξα.
5: Λοιπόν,
0: εγώ με τη σειρά πάντως παίρνω. Ναι, για πείτε, για πείτε.
5: Στοϊκά νομίζω λειτουργούμε. Πολλοί εκ των συνακροατών μου και εγώ μαζί. Και δεν γίνεται να μην χαιρετήσω τον κύριο Φιλάρετο. Θα χαιρετήσω βέβαια και την κυρία Ζωή, την κυρία Λιδία. Και πάνω απ' όλους, και θέλουμε να τον ακούμε λίγο πιο τακτικά, τον κύριο Βασίλη, που εύχομαι βέβαια σε όλους και σε όλους σας, ιδιαίτερα σε εσάς κύριε Βρανά, καλό καλοκαίρι και καλό κουράγιο. Όμως, νομίζω έχει παρερμηνευτεί κύριε Βρανά ο όρος επανάσταση. Τόσο πολύ σας φοβίζει. Η επανάσταση έχει διάφορες μορφές εκδήλωσης. Τιμηθείτε και σας παραπέμπω στα κίτρινα γυλαίκα, στη Γαλλία. Για ποιο λόγο, αν ξεκινήσει τέλος πάντων οργανωμένα, συσπηρωμένα και με συγκεκριμένα αιτήματα, μία διαδήλωση του κόσμου, έτσι, ανά τους νομούς, έτσι, πανελλαδικά, για ποιο λόγο να μην μπορεί ο Έλληνας να πετύχει πράγματα. Μα είναι επανάσταση. Είπε κανείς να πάρει κονσερβοκούτια. Μα δηλαδή μακριά από μας αυτά τα πράγματα. Η ειρηνική επανάσταση κύριε Βρανά. Εγώ θέτω αυτόν τον όρο. Η ειρηνική επανάσταση. Γιατί να μην μπορεί ο Έλληνας να διεκδικήσει, να αξιώσει. Για ποιο λόγο να μην μπορεί. Και σας το είπα βέβαια και χθες ή προχθές. Είναι πολύ οξύμορο και κραυγαλαίο κύριε Βρανά. Και ας επιχειρήσουμε να τα βάλουμε σε μία ζυγαριά. Όταν προεβδομάδος η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι σε οικογένειες πολύτεκνες μέχρι το πέμπτο παιδί θα πάρει τα 150 ευρώ, δηλαδή αν μια οικογένεια που φαντάζομαι δεν είναι πάρα πολλές, με παιδιά πάνω από 6 παιδιά ή και 10 ας πούμε, μακάρι και 12 να μπορούσε να υπήρχαν με 12 παιδιά. Είναι δυνατόν κύριε Βρανά η κυβέρνηση να ανακοινώνει αυτό το πράγμα ότι εγώ αποκλείω τα υπόλοιπα παιδιά πέραν του αριθμού 5. Μέχρι το 5, το νούμερο 5 θα δώσω τα 150 ευρώ. Από τα 5 ή 6 και πάνω δεν θα λάβετε. Επομένως δεν είναι κραυγαλαίο και οξύμορο σε σχέση με αυτό που ανακοινώθηκε χθες. Σε σχέση με τους ανώτερους έμιστους κληρικούς κύριε Βρανά. Ας τα βάλουμε σε μία ζυγαριά. Δεν είμαστε ούτε ητοπαθείς και δεν πρέπει να είμαστε ητοπαθείς. Για ποιο λόγο? Να μάθουμε να διεκδικούμε. Άλλωστε είναι εκπρόσωποι μας ή αν θέλετε αντιπρόσωποι μας. Έτσι μας εκπροσωπούν στο κοινοβούλιο. Είναι δυνατόν αυτός που με εκπροσωπεί να μην μπορώ εγώ να αξιώσω πράγματα όταν βλέπω ότι κατάφορα με αδικεί? Όταν βλέπω ότι το εισόδημά μου τίνει να εξαφανιστεί. Έτσι και πρέπει να λυπόμαστε, με συσσαγωγικά βάζω τον όρο, να σεβόμαστε πρωτίστως και μετά να συμπάσχουμε και να λυπόμαστε τους χαμηλοσυνταξιούχους, έτσι, που τέλος πάντων τους ρίχνουμε και ένα τυράκι στα τέλη Νοεμβρίου και από 250 κύριε Βρανά προσθέτουμε και ένα 50 ακόμη, έτσι, για να προσθεθούν και αυτοί οι άνθρωποι ως ομάδα στον στρατό μας τον κομματικό. Έτσι δεν είναι? Αυτές είναι οι επιδιώξεις της συγκεκριμένης κυβέρνησης και είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό που ο Έλληνας, γιατί και εσείς το είπατε ότι έχει κουραστεί ο Έλληνας, όχι κύριε Βρανά, να μην κουραστούμε, πρέπει να αγωνιστούμε για τις επόμενες γενιές. Ας μην το κάνουμε για μας. Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς, εμείς που έχουμε διανύσει τέλος πάντων μισό αιώνα ζωής, μπορούμε να διάγουμε και έναν βίο τέλος πάντων με πολύ λιτό τρόπο. Αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε μία παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές.
0: Γιατί... Πολλά πρέπει να γίνουν, αλλά υπάρχει και μία λειτουργία, έτσι, που αφορά γενικότερα τον άνθρωπο. Και αν δεν κατανοήσουμε τη λειτουργία αυτή, επαναλαμβάνω και μένω πάρα πολύ σε αυτό.
5: Ναι,
0: αν θέλετε να μιλάμε αυτή τη γλώσσα, το σύστημα το λεγόμενο που περιγράφεται ένας με τον έναν τρόπο, άλλος με τον άλλον, έχει βγάλει τα μάτια του χρόνια και χρόνια, έχει μελετήσει τη συμπεριφορά του ανθρώπου και ξέρει πάρα πολύ καλά πώς θα φέρει την καταστολή, τον αποπροσανατολισμό, τη χειραγώγηση, την εξαγορά συνειδήσεων κτλ. Αυτοί έχουν εσένα και εμένα, μας έχουν μελετήσει, έχουν βγάλει τα μάτια τους να μελετάνε. Εμείς δεν έχουμε καταλάβει ούτε πώς λειτουργούν αυτοί, ούτε πώς λειτουργούμε εμείς. Γι' αυτό δεν θα γίνει η επανάσταση ποτέ έτσι πώς την περιγράφεται. Όχι γιατί δεν πρέπει να γίνει.
5: Το θέλω να σεβαστώ τον χρόνο.
0: Ναι, ναι, για να πάρουμε και ένα τελευταίο.
5: Στον ακροατών μου και επιτρέψτε μου να πω δύο συγκεκριμένα πράγματα.
0: Μιλάμε πάρα πολύ ώρα, έτσι. Μια φράση δεν γίνεται. Πρέπει να πάρουμε τον τελευταίο. Έχουμε διάλειμμα.
5: Όχι, όχι, θα το πω, θα δείτε. Λοιπόν.
0: Ναι, δεν έχουμε χρόνο, ξαναλέω. Πρέπει να δώσουμε τρία λεπτά και σε ένα τελευταίο. Περιμένει και αυτός ώρα.
5: Κύριε Βανά, θα μου επιτρέψετε μία μέρα να ετοιμάσω μία λίστα με τίτλους,
0: ναι,
5: για να δείτε. Δεν υπάρχει ένας τομέας που να μην είναι αδικημένος ο Έλληνας. Εμείς είμαστε οι πληβοί. Δηλαδή τα 9,5 και πλέον των εκατομμυρίων των Ελλήνων θεωρούμε θα πληβοί. Έτσι. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Νομίζω ο Έλληνας θα πρέπει να επαναστατήσει. Εγώ τολμώ, εξακολουθώ και λέω αυτό το ρήμα.
0: Ωραία, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να μιλήσει και ο τελευταίος. Στα 100 άτομα, ρωτήσουμε τους 90-95, να πω 99, μπορεί να πούν θα πρέπει να επαναστατήσει. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι πώς θα γίνει με την κατάσταση που υπάρχει. Υπάρχει μια λειτουργία του ανθρώπου. Έρχομαι στον τελευταίο. Ξεκινάνε τα προβλήματα. Όταν ένας άνθρωπος ζει πολύ καιρό σε προβλήματα, μια κοινωνία, αρχίζει κουράζεται. Όταν η εξουσία ξέρει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, αντί να προσπαθήσει να τον ξεκουράσει στο βαθμό που μπορεί, τον αφήνει να κουράζεται επίτηδες. Γιατί η κούραση φέρνει το θυμό αρχικά, την οργή, αλλά μετά έχει και άλλα στάδια. Και καταλήγει στην προσωπική παρέτηση. Είναι δεδομένο, είναι διαπιστωμένο μες στα χρόνια σε όλους τους λαούς, σε όλους τους ανθρώπους του κόσμου. Και τελικά φτάνει να μην υπάρχει πίστη, φτάνει να έρχεται ο χαδερφισμός, φτάνουν να έρχονται όλα αυτά που έχουμε πει τόσες φορές. Λοιπόν, αυτά για να αντιμετωπιστούν θα πρέπει να καταλάβουμε και τη δική μας πλευρά, τη δική μας ψυχή, που δεν κοιτάμε ποτέ μέσα μας, πάντα κοιτάμε τριγύρω μας τι γίνεται να προσπαθούμε να καταλάβουμε, θα πρέπει να καταλάβουμε λίγο καλύτερα το δικό μας μέσα και τη λειτουργία των απέναντι, άμα θέλετε να το βάλουμε εμείς και αυτοί. Έτσι, όσο αρνούμαστε να το κάνουμε και να μένουμε στο ότι πρέπει απλά να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει εκείνο, δεν θα γίνει ποτέ. Γι' αυτό θα μας παίζουν μπάλα όπως θέλουν, άλλα πόσα χρόνια, οι εκάστοτε κυβερνήσεις, τα εκάστοτε συστήματα. Εντάξει, εγώ κουράστηκα να ακούω επαναστατικά, τα οποία επί της ουσίας είναι νερό στο μήλο του συστήματος. Όλοι αυτοί οι ψευτοεπαναστάτες που βρήκανε τα εύκολα, ας πούμε, κλικ και τηλέφωνα και μηνύματα κτλ. Είναι τα μεγαλύτερα δεκανίκια του συστήματος. Γιατί λειτουργούν ως βαλβίδες εκτόνωσης πρώτον και γιατί δεύτερον, μακροπρόθεσμα, επειδή ακριβώς δεν γίνεται τίποτα, αλλά εσύ ελπίζεις ότι θα γίνει κάτι ακούγοντας τον άλλο να φωνάζει, λες, α, ο ένας με τον άλλον, ξέρω εγώ, στο τέλος θα γίνει ο ξεσηκωμός, τελικά όμως δεν γίνεται τίποτα. Γιατί οδηγείται η κατάσταση με πολύ χειρουργικό τρόπο στην απογοήτευση, η οποία οδηγεί στην παρέτηση, η οποία οδηγεί στο φιλοτομαρισμό και την έλλειψη διάθεσης για συλλογική δράση που λέγατε και πριν. Συγγνώμη από τον επόμενο, πάμε φίλε για να πάμε και διάλειμμα. Έλα, σε καθυστέρησα, έλα. Παρακαλώ.
6: Ναι, χαιρετώ.
0: Χαιρετώ κι εγώ.
6: Η μία όψη του νομίσματος είναι αυτή την οποία είπες τώρα τελευταία για τις επαναστάσεις. Η άλλη όψη του νομίσματος όμως είναι ότι και τον λαό τον έχουν στην άγνοια, πλήρη άγνοια. Κάνεις και εσύ ένα ατόπιμα, συντακτικά, δολοφονείς λεκτικά το Σύνταγμα, το άρθρο 26, όταν μιλάς τις λειτουργίες της κάνεις εξουσίες. Όταν σηκώνονται ο Πρωθυπουργός, οι βουλευτές, όλοι έχοντες δημόσιο λόγο, δημοσιογράφοι και το άρθρο 26 του Συντάγματος λεκτικά το δολοφονούνε, ο λαός τι πρέπει να κάνει που δεν το έχει πιάσει.
0: Εγώ δεν κατάλαβα πάντως τι λέτε και νομίζω και αρκετοί, οπότε εξηγήστε το λίγο αυτό αν θέλετε.
6: Είπες η κυβερνητική εξουσία. Το άρθρο 26 του Συντάγματος που δεν δυστυχώς από ό,τι αντιλαμβάνομαι και εσύ δεν το έχεις πιάσει το Σύνταγμα στα χέρια σου.
0: Ναι.
6: Με σαφήνεια προσδιορίζει ότι δεν υπάρχουν εξουσίες αλλά υπάρχει λειτουργία. Νομοθετική λειτουργία, εκτελεστική λειτουργία και δικαστική λειτουργία. Δεν υπάρχουν εξουσίες. Αυτό λέει το άρθρο 26 του Συντάγματος. Και το 101 άρθρο του Συντάγματος προσδιορίζει με σαφήνεια ότι το άρθρο 26 δεν αναθεωρείται. Άρα λοιπόν όταν εγώ ο πολίτης που έχω γνώσεις και το λέω αυτό δημόσια,
7: ακούγοντας όλους εσάς να μιλάτε και να δολοφονείτε το Σύνταγμα, σας βάζω μέσα στην πλευρά του συστήματος, το οποίο θέλετε να παραπληροφορήσετε τη λειτουργία του κοινωνικού.
0: Επειδή λέμε ότι υπάρχει εξουσία δηλαδή, ενώ δεν υπάρχει.
7: Κρίνει ο καθένας από εσάς και έχετε δασκαλευτεί να το κάνετε.
0: Α, ωραία.
7: Λέω ελληνικά άπτεστα τις λέξεις να το κάνετε και δασκαλευτεί. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλες εκφράσεις. Με ποιο δικαίωμα εσύ, κύριε Βρανά, με στέλνει σε μένα και μου λες ότι εγώ είμαι έρμεο του συστήματος όταν ξεσηκώνομαι να κάνω την επανάστασή μου?
0: Όχι, αυτό το κατάλαβες εσύ πάλι, όπως γίνεται κάθε φορά που μιλάμε.
7: Κατάλαβα. Να σου πω κάτι.
0: Εγώ είπα ότι οι τρόποι αυτοί οι παραδοσιακοί δεν αρκούν πλέον, γιατί το σύστημα έχει εξελιχθεί. Έχει μάθει να τους αντιμετωπίζει.
7: Μην και πάψτε να ρίχνετε την ατομική ευθύνη στον πολίτη και εν συνεχεία να την μετατρέπετε σε συλλογική ευθύνη του. Για να κάνεις την επανάσταση της οποιασδήποτε μορφής, πρέπεις να έχεις στα πόδια σου ένα επίπεδο πάνω στο οποίο να σταθείς. Και αυτό το επίπεδο είναι η γνώση. Όταν λοιπόν μου είπες εμένα, άκουσα από την εκπομπή, να κάνουμε έγγραφη διαμαρτυρία στον Υπουργό. Τελευταία έχουμε το Σύλλογο των Δικηγόρων που έκανε έγγραφη μαρτυρία στον Υπουργό Δικαιοσύνης για το αποτέλεσμα του εισαγγελέως. Έκανε τίποτα ο Υπουργός Δικαιοσύνης? Άρα λοιπόν, η πρόταση εσείς που έχετε δημόσιο λόγο να λέτε και να τελειώνετε. Όταν δεν εισακούονται οι απαιτήσεις του κόσμου μέσα στα συνταγματικά πλαίσια και στην νομιμότητα, να μαυρίζουν όλους αυτούς οι οποίοι τους κυβέρνησαν κατά τη χρονική εκείνη περίοδο κατά την οποία δημιουργήθηκαν τα προβλήματα. Δεν το λέτε αυτό. Μιλάτε για αποχή. Παραλείπετε όμως να πείτε ότι υπάρχει συνταγματική διάταξη, υπάρχει και νόμος ο οποίος επιβάλλει ποινές στους απέχοντες της ψηφοφορίας, αλλά για να ενεργοποιηθεί ο νόμος χρειάζεται υπουργική απόφαση. Για πείτε μου, κύριε Βρανά, όλα αυτά τα χρόνια που μιλάτε κι εσείς για αποχή, μας αναφέρεται κάποια υπουργική απόφαση που εξεδόθη για να βάλει ποινές στους απέχοντες της ψηφοφορίας?
0: Ποιος μιλάει για αποχή? Εγώ λέω ότι εγώ δεν ψηφίζω, δεν λέω ώστε κανένα να κάνει το ίδιο.
7: Τώρα για αποχή, γιατί κάθεσαι απέναντί μου? Γι' αυτό δεν μιλάς για αποχή. Μπορείς να μιλήσεις.
0: Όχι, εγώ λέω τι κάνω εγώ και τι πιστεύω εγώ. Δεν λέω τι πρέπει να γίνει.
7: Όχι, τι πρέπει να γίνει.
0: Δεν προτρέπω εγώ τον κόσμο σε αποχή. Όποιος πιστεύει, αν θες να σου πω και την άποψή μου, όποιος πιστεύει κανονικά, πραγματικά σε κάτι, να πάει να ψηφίσει. Εγώ διαφωνώ με αυτόν που δεν πιστεύει και πηγαίνει για να πηγαίνει. Γιατί του βάζουν ενοχές, ξέρω εγώ. Και τελικά ψηφίζει ό,τι να είναι. Επειδή ακριβώς δεν πιστεύει, μπορεί να μην ξέρει, μπορεί οτιδήποτε. Ναι. Έλα για να πάμε και διάλειμμα, πρέπει, ναι.
7: Ωραία, τελειώνω. Να με ακούσω όπως άκουγες τους προηγούμενους, να μην με σκεπάζεις, γιατί όλη η τοποθέτησή σου από την ώρα που άρχισα να ακούω την εκπομπή είναι ατομική και συλλογική ευθύνη του κόσμου. Όχι αυτών των οποίων μας κυβερνάνε. Η ατομική και συλλογική ευθύνη του κόσμου περιορίζεται μόνο στο το ποιους επιλέγει. Εκείνη η ατομική του ευθύνη. Και αντί να τον προτρέψεις να μην επιλέγει αυτούς οι οποίοι τον ταλαιπωρούν στις επόμενες εκλογές, αλλά να τους διαλύσεις την κυριολεξία, περιορίζεσαι μόνο ότι δεν έχουμε εκείνο, δεν μπορούμε να κάνουμε εκείνο, δεν μπορούμε να κάνουμε τ' άλλο. Το σύστημα μας μελετάει και εμείς μελετήσαμε το σύστημα.
0: Δεν το βλέπω.
7: Δεν το βλέπεις, γιατί όταν σου λέω να τους μαυρίσεις αυτούς που σε κυβερνούν.
0: Μα δεν θα γίνει ποτέ στην πράξη. Δεν θα γίνει. Από τη στιγμή που κυριάρχησε η λογική, όλοι οι ίδιοι είναι, δεν θα γίνει ποτέ στην πράξη.
7: Το σύνταγμα το οποίο καταπατάς και εσύ ο ίδιος, το άρθρο 26 του συντάγματος, δεν το έχω μελετήσει. Άντε, καληνύχτα.
0: Καληνύχτα. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Τώρα, τραγουδάκια δεν είδα καν τι έχει. Κάτσε λίγο να δώσει τα πεταχτά, αν έχει κάτι. Να βάλουμε 2-3 τραγουδάκια όσο βλέπουμε τα μηνύματα. Prince. Ναι, καλά στον τον Prince τώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, δεν προλαβαίνω. Πάμε ένα διάλειμμα, θα βάλω στην τύχη ότι βρω εδώ πέρα πρόχειρο και πάμε να δούμε τα μηνύματα το σαν σήμερα και να φεύγουμε μετά. Έλα.
8: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95.

0: mall.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, πάμε τελευταίο 20 λεπτό. Τώρα. Εντάξει, γραμμούλες έτσι από εβδομάδα και πάλι για να τα κουβεντιάσουμε ό,τι θέλετε. Με τις συμφωνίες και τις διαφωνίες μας. Να δούμε λίγο το σαν σήμερα τα μηνύματα. Και τώρα έβαλα έτσι τραγουδάκια λίγο έτσι πιο. Αν έχετε κάτι για το τέλος, ένα ολόκληρο να τα ακούσουμε, που να παραπέμπει έτσι λίγο σε. Α, τώρα έπεσαν, κατά τύχη έπεσαν. Ξένα έτσι ψιλοχορευτικά λίγο παλαιότερης δεκαετίας. Έχει παρακάτω και το Τσικιντάμ. Έχει κάτι καρέκλες, βλέπω εδώ, χαουτζί και τέτοια. Τέλος πάντων, αν έχετε ένα ψιλοχορευτικό παλαιότερης δεκαετίας για να το βάλουμε τελευταίο και να φύγουμε, μου λέτε. Λοιπόν, να το πάρουμε με μήνυμα σήμερα, γιατί συνήθως παίρνουμε το τελευταίο τραγούδι με γραμμές. Αν θέλει κάποιος ή για να συμπληρώσει οτιδήποτε, 9.55 και ενώ το μήνυμά σας αποστολή 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση, στον τοίχο της σελίδας.

Ξέρεις, πολλά μπορούμε να πούμε για τα συστήματα, τα αντισυστήματα, τον τρόπο, ξέρω εγώ, λειτουργίας, το ένα το άλλο κτλ. Αλλά πριν απ' όλα, ξέρεις, υπάρχει ένα, τώρα είπα και εγώ δύο σκέψεις, ας πούμε, πάνω στην κουβέντα. Κάποιοι συμφωνείτε, κάποιοι διαφωνείτε. Και εγώ λάθος το ξεκίνησα. Πριν από όλα αυτά, περί συλλογικής νεοτροπίας, περί εκμοντερνισμού των αντιδράσεων, επειδή το σύστημα μας έχει μελετήσει και έχει μάθει ακριβώς πώς να καταστέλει, πώς να χειραγωγεί, πώς να προσανατολίζει, πώς να εξαγοράζει, πώς. Λοιπόν, έχει κάτι άλλο που είναι πολύ πιο βασικό και είναι τα θεμέλια κάτω. Εγώ πήγα, ξέρω εγώ, στο δεύτερο τρίτο όροφο με τη μία. Τεράστιο λάθος. Ξέρετε ποιο είναι το βασικό? Και με τον τελευταίο το φίλο που τα συζητάμε κάποιες φορές, το παρατηρώ, ας πούμε, αλλά και γενικότερα. Ξέρεις, υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα που λέμε καμιά φορά που μιλάμε για τον άνθρωπο και τα χαρακτηριστικά.

χαρακτηριστικά του και τις εσωτερικές λειτουργίες. Υπάρχει αυτό το ζήτημα που είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, ότι επειδή ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να μαθαίνει και όχι να ξεμαθαίνει, και όχι να επαναπροσδιορίζει, έτσι, να παίρνει κάποια πράγματα μέσα του, να παίρνει κάποια πράγματα μέσα του και αυτά να τα κρατάει, να τα τσιμεντώνει, με αποτέλεσμα να μην, ας πούμε, μπορεί να δεχτεί το οτιδήποτε διαφορετικό, αλλά όχι μόνο να μην μπορεί να το δεχτεί, να μην μπορεί και να το καταλάβει πολλές φορές, με την έννοια ότι αν εγώ έχω μια αλφα κοσμοθεωρία και την πω στον άλλον που έχει τη β', να τώρα με τον τελευταίο το φίλο, όσες φορές και να μιλήσουμε δεν θα καταλάβει τίποτα από τίποτα. Θα με κατηγορεί για πράγματα που κατάλαβε και δεν είπα ποτέ. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι, και αυτό συμβαίνει γενικά, έτσι, είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει σε μεγάλη, ας πούμε, έκταση. Το πρόβλημα δεν είναι να συμφωνήσουμε, παιδιά. Αυτό είναι το πολύ, έτσι, επόμενο στάδιο. Το πρόβλημα είναι να θελήσουμε να καταλάβουμε, όχι με την έννοια του να δεχτούμε, με την έννοια του να κατανοήσουμε το τι λέει ο ένας τον άλλον. Αυτό, το ότι ποτέ δεν θέλουμε να καταλάβουμε τι λέει ο ένας τον άλλον, αν αυτό που λέει ένας τον άλλον είναι διαφορετικό, και προσαρμόζουμε τα λεγόμενά του σε αυτά που έχουμε εμείς στο κεφάλι, έτσι κι αλλιώς, ναι, δεν πρόκειται ποτέ να βρεθεί η άκρη, όχι για επανάσταση, για οτιδήποτε. If you wanna be rich, you got to be a bitch. Ξέρεις, έχει μια παραβολή κάποτε, τέλος πάντων, τώρα μην τα ανοίξω γιατί πέρασε και η ώρα, με το μπλε γρασίδι, την έχετε ακούσει ποτέ? Με το γάιδαρο, τον τίγρη εκεί πέρα και το γρασίδι που ήταν και καλά μπλε. Ναι, δεν έχει νόημα, δηλαδή από κάποια στιγμή και μετά, ναι, το γρασίδι είναι μπλε. You bitch. Και ο γάιδαρος πετάει και ό,τι θες, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει χειρότερο χάσιμο χρόνου από το να διαφωνείς, ξέρω εγώ, να τσακώνεσαι με κάποιον που είτε είναι φανατικός, είτε δεν νοιάζεται να καταλάβει τη δική σου αλήθεια. Το μόνο που τον νοιάζει είναι, ας πούμε, να περάσει το δικό του ή να νιώσει δικαιωμένος ή ξέρω εγώ οτιδήποτε. Έτσι, δεν υπάρχει μεγαλύτερο χάσιμο χρόνο. Right. Ναι, μετά το γρασίδι είναι μπλε, τέλος. Μπλε, μπλε, κόκκινο, κόκκινο, ό,τι θες είναι. Λοιπόν, πάμε και στα της ημέρας για να κλείσουμε με κάποια μηνύματα ακόμα. 7 Ιουνίου, Αγισίλαος και Αγισιλία, Ασημάκης και Ασημίνα, Βενέτιος και Βενετία, Όθων και Οθωνία, Αριστομένης, Τιμολέων και Λαοκράτης, αυτοί γιορτάζουν και χρόνια τους πολλά. Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, ημέρα τιμής των απόστρατων της ελληνικής αστυνομίας, παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των τροφίμων. Τώρα έχει και ένα πρινς εδώ πέρα, βλέπω, σαν σήμερα γεννήθηκε, αλλά εντάξει, δεν είχαμε πολύ χρόνο. Αφήσαμε τη λίστα μία που έπεσε από μόνη της εκεί πέρα. Άμα θέλετε, αν έχετε στείλει κάτι για τελευταίο, να το βρω, να το βάλω. Τίποτα σε χορευτικό ξένο, είπαμε. Λοιπόν, καιρός ρεπετησιών για να κλείνουμε μετά της ημέρας. 32 με μπόλικο ήλιο και κάποιες λίγες συννεφιές. Μέχρι 32 θα χτυπήσει. Από 22.

Λοιπόν, τώρα βλέπω στείλατε τρία. Τα δύο δεν πολύ ταιριάζουν, ρε παιδάκι μου. We are the world, we are the children. Δημήτρη, δεν ταιριάζει, αλλά έτσι κι αλλιώς έστειλαν κι άλλοι πιο κάτω. Ο Γιώργος ήθελε Tears for Fears. Είπαμε ψιλοχορευτικό, ρε παιδάκι μου. Τέλος πάντων, ήρθε και από την άλλη μεριά ένα. Το βλέπω λίγο πιο ταιριαστό. Plastic Dreams, το θυμάστε? Καλό είναι. Θα κλείσουμε με αυτό και τα υπόλοιπα, τα άλλα τα είδη τα βλέπουμε από Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι άλλο έχετε στείλει. Καλημέρα στο Δημήτρη με το We Are The World. Στον Γιώργη από το Ελσίνκι που θέλει Tears For Fears, την άλλη φορά το δοκιμάσουμε και αυτό. Ο Κώστας, αντί λέει να πούμε κανένα θέμα να χαλαρώσουμε σαββατιάτικα, πάλι αναλωθήκαμε να μαλώνουμε ουσιαστικά για το τίποτα. Κοίταξε, εγώ άκουσες, χαλαρά το ξεκίνησα. Αλλά εντάξει, όχι, για το τίποτα δεν είναι. Δεν είναι για το τίποτα όλα αυτά. Απλά, εντάξει, ο καθένας τα έχει στο μυαλό του διαφορετικά, ας πούμε, και δεν θα μπορέσουμε να βρούμε, ξέρεις, κοινό τόπο συνεννόησης. Κάποιοι όταν, ειδικά κάποιοι όταν ακούνε για, ξέρεις ότι τα πράγματα ξεκινάνε, ας πούμε, ουσιαστικά από μας, γιατί αυτά που ζούμε είναι οι επιλογές μας, η ενοχή μας, ένα κάρο πράγματα που ξεκινάνε από μας, τσιτώνται μέχρι πάνω, γιατί ξέρεις τώρα, έτσι, άμα ακούσουμε για κάτι που παραπέμπει έστω και έμεσα σε ευθύνη, μακριά από μας. Πάντα οι άλλοι. Τέλος πάντων, εντάξει. Έτσι κι αλλιώς, σε προσωπικό επίπεδο, να ξέρετε, εγώ την απόφασή μου την έχω πάρει και τη ζωή μου την έχω φτιάξει με έναν τρόπο που, ξέρεις, ότι έχω πάρει απόφαση ότι η άκρη δεν πρόκειται να βρεθεί ποτέ, ας πούμε, οπότε έχω προσαρμοστεί πάνω εκεί. Οπότε τα υπόλοιπα είναι έτσι, κουβέντα για κουβέντα, έτσι, να λέμε, ρε παιδί μου, για να τα κουβεντιάζουμε, να περνάμε την ώρα μας μέχρι εκεί. Κανέναν τελικά να περάσω, ξέρω εγώ, τις δικές μου κοσμοθεωρίες, γιατί έτσι κι αλλιώς πρώτον ξέρω ότι δεν γίνεται και δεύτερον άστο να πάει τώρα, γιατί πρέπει να δούμε τα μηνύματα για να φεύγουμε, πάει παραπέντε. Λοιπόν, ο Γιάννης από Καλλιράχη, δεν ξέρω όμως γιατί το λέει τώρα, έχει και κάποια λεπτά που ήρθε. Όλες οι χώρες της Ευρώπης, λέει, έχουν κάποιο χαράτσι εκτός από τη Μάλτα. Σε σχέση, ναι, τι όμως, γενικά το λέει, σε σχέση με τους παπάδες που λέγαμε πριν, τώρα δεν κατάλαβα. Για την εκκλησία, γιατί πράγμα. Τέλος πάντων, άστο τώρα, δεν πειράζει. Καλημέρα και στον Χρήστο. Ξέρετε κάτι, να σου πω κάτι. Βλέπω τώρα τον Χρήστο. Βλέπω, ας πούμε, το φίλο που υπογράφει ως Τζέο. Και μιλάνε με έναν τρόπο, όχι για μένα, για κάτι που υπόθηκε, για τη φωτογραφία. Επειδή ανεβάσαμε με Διερήνια και Μάτος, αν θέλει κάποιος να σχολιάσει τις εξελίξεις. Μαλό θρησκεί ο ένας, μπαμπάδες έτσι το ένα το άλλο, ξέρω εγώ αυτά. Ο άλλος για Τσετσένους μιλάει και όλα αυτά. Ξέρετε κάτι? Εγώ δεν έχω πρόβλημα, μπορώ λίγο να το παραποιήσω, να το διαβάσω. Αλλά δεν έχει νόημα και δεν θα το κάνω, ξέρετε γιατί? Γιατί δεν σας θέλουμε εδώ πέρα. Στη δική μας την παρέα, Χριστό, δεν σε θέλουμε. Τζέο, ούτε σένα σε παρακαλώ. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν θα πάθετε καμία στεναχώρια που μπορεί να μην θέλουμε τέτοιο επίπεδο κουβέντα στην παρέα. Το θέμα είναι εσείς που τα γράφετε και φαίνονται και τα ονόματά σας. Νιώθετε καλά με αυτά που γράφετε? Θα μου πεις, να το μάθουμε τώρα το διαδίκτυο. Εδώ ο Τσουβέλας ο καημένος ανέβασε μια φωτογραφία γυναίκα του. Μια φωτογραφία κανονική, τίποτα δεν ήταν. Και του αλλάξανε τα φώτα και του ίδιου και της γυναίκας. Κάτι τέτοιο χετί. Οι οποίοι, ξέρετε, έτσι, μόνο μέσα από τα διαδίκτυα τα κάνουν αυτά. Μόνο. Λοιπόν, καλημέρα και στον και στη Μαρία, η οποία λέει καλά το πάμε, χαχαχα, Σαββατόβραδο λέμε. Τι, επειδή μαλώνουμε? Καλημέρα και στον Νίκο. Στο εξωτερικό υπάρχει, λέει, το πρωτάθλημα αγώνων ταχύτητας, το γνωστό Grand Prix.
στην Ελλάδα έχουμε το πρωτάθλημα μισθολογικής αύξησης, το λεγόμενο Grand Priest. Αλητεία. Ντροπής πράγματα. Αυτά που λες. Λοιπόν, ο Πέτρος. Αυτός είναι μέσα στο θέμα της εκπομπής. Οι αστροπύλες, λέει, είναι πύλες κουλικότρυπας που επιτρέπουν σχεδόν ακαριαία ταξίδια στο γαλαξία. Π.χ. είμαστε στο δικό μας γαλαξία, τον Milky Way. Μπαίνουμε μέσα και τσακ, ακαριαία πάμε, λέει, στο διπλανό, την Ανδρομέδα. Α, είμαστε σύνορα με την Ανδρομέδα. Γιατί δεν τα λες αυτά τα πράγματα να τα αναπτύξουμε νωρίτερα. Εμείς είμαστε ο Milky Way. Και δίπλα έχουμε την Ανδρομέδα, δηλαδή θέλουν τίποτα ζάχαρη, ξέρω εγώ. Πάμε, χτυπάμε την Ανδρομέδα, λέμε, έχεις λίγο ζάχαρη, ξέμεινα. Δεν τα ήξερα αυτά. Την γαλαξιογεωγραφία δεν την έχω. Αλλά εδώ είμαστε να τα αναπτύξουμε και αυτά. Λοιπόν, εντάξει. Άντε, τα κλείνω τα κοιτάπια σιγά σιγά.

Λοιπόν, από επικαιρότητα τώρα, επειδή πιάσαμε τον Μπούρου Μπούρου, κάτσε λίγο να δούμε πως είχαμε τίποτα της τελευταίας στιγμής, κάνα πόλεμο παγκόσμιο, πως κηρύχθηκε τίποτα εξωγήνια, μα ήρθαν τίποτα. Μπα, τι λέει? Παλαιστίνιος ετοίμαζε χτύπημα με εκρηκτικά σε κουραζιερόπλιο με Ισραηλινούς τουρίστες στην Κρήτη, αλλά δεν πρόλαβε, λέει, να τα πάρει. Μάλιστα. Τον πήραν χαμπάρι πιο νωρίς. Ναι. Ναι. Τα υπόλοιπα λίγο πολύ αυτά που ξέραμε. Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Λοιπόν, οπότε αυτά.

Άντε, πάμε και λίγο Plastic Dreams εκεί πέρα. Να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Για τον Παναγιώτη που το ζήτησε εδώ, μας πρόλαβε σε στροφή τους υπόλοιπους. Είναι και το πιο ταιριαστό, βέβαια, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, άντε, έλα. Plastic Dreams, πώς το λένε το συγκρότημα, το ξέχασα. JD. Α, μπράβο, ναι. JD. Το θυμάστε, τους JD, τους θυμάστε. Ωραίο. Άιντε, τα λέμε. Ευχαριστώ για την παρέα. Εγώ, να ξέρετε, δεν έχω πρόβλημα, και δεν το λέω γιατί μου αρέσει η ίντρικα και να μαλώνουμε, έτσι. Να διαφωνούμε, να σκοτωνόμαστε πουλιολόγος, αλλά να το κάνουμε με έναν τρόπο που δεν θα είναι προσβλητικός απέναντι, ξέρεις, ο ένας τον άλλον. Έτσι, και που δεν θα φεύγει η κατάσταση, ας πούμε. Και αρχίσουμε να γίνεται καθεστώς αυτό το πράγμα και φτάσει εδώ πέρα να γίνεται του στραβού στόματος στο κάγκελο. Έτσι, έλα, με τάκτ, με ευπρέπεια, τις διαφωνίες μας, ό,τι έχουμε, ό,τι δεν έχουμε, δημοκρατικά. Και άμα τη βρούμε την άκρη, τη βρήκαμε. Άμα δεν τη βρούμε, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς, πότε την είχαμε για να τη χάσαμε τώρα. Άιντε, καλό υπόλοιπο βραδιάς. Ελληνική μουσική για τη συνέχεια, μέχρι το πρωί που θα κάνει τη σκασιά ο Κουρσάρος. Εμείς από εβδομάδα και πάλι στην ώρα μας. Άντε, να βρούμε κανένα άλλο θέμα να μαλώσουμε από εβδομάδα, έτσι. Να το επικαιροποιήσουμε λίγο το πράγμα. Καληνύχτα, με ό,τι απέμεινε από Plastic Dreams.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού, σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.